μάτια σου δε θέλω να βλέπω θλιμμένα, εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Χαλάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: φταγμένος.

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: το διάολο, πρωί-πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
15: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
15: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Ναι. Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
22: Τέλος.

καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6 και στη δικτύωση στο ράδιο Μάχη στους 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Ήρθε η Τετάρτη για ακόμη μια φορά. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Είναι 24 του Ιούνιου του 2026. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματάρες στέλνετε στο Viber στο 69 074 83 4 8 και 4.

Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 23 βαθμούς Κελσίου, με τον ουρανό της πόλης να είναι έθριο και να έχουμε περιοδική συννεφιά και την υγρασία στο 73%. Με 25 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 45%. Περιμένουμε σήμερα βοριάδες έως 7 μποφόρου στο Αιγαίο, βροχές με θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη.

Γενικά στην Ευρώπη πάντως επικρατεί η καύσωνας, ο οποίος έχει στερήσει τις ζωές αρκετών ανθρώπων. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε ζαμανφούροι, παιδί μου. Εντάξει, καλά είναι. Μέχρι στιγμής για καλοκαίρι πηγαίνει πολύ καλά. Μακάρι να βγει έτσι όλο το καλοκαίρι, να μην έχουμε εκείνη την κάψη, εκείνη τη ζέστη. Εκείνη το... Να αναθεματίζουμε όλη μέρα, έστω τα κομμάτια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Ο κύριος Βλάχος λέει: ανέφερε χθες ότι ο Μητσοτάκης θέλει να δημιουργήσει έναν μπλε Τσοχαντζόπουλο για να τον ρίξει στα λιοντάρια για να βγει ο ίδιος αλόβητος. Τον βρήκε στο πρόσωπο του Αβραμόπουλου. Μπορεί. Κάτι ακούω τώρα για τον Μητσοτάκη, για υπόγειες λέει συμφωνίες με τον Κασιδιάρη και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, έχει λίγο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε αυτό. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα στον Θανάση από την Ανδραβίδα. Σήμερα είναι τα γενέθλια λέει του Ιωάννη του Βαπτιστή. Χρόνια πολλά στο Γιάννη που γιορτάζει. Αλήθεια. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντ Λιγκέν της Γερμανίας. Καλημέρα στη Ρένα από τις Πέτσες. Καλημέρα στον Κώστα από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμα. Στην Τίνα καλημέρα. Όμορφο πρωινό Τετάρτης λέει με υγεία και καλή εκπομπή. Καλημέρα στη Σούλα από την Πτολεμαϊδα. Όμορφη μέρα με υγεία. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα καλημέρα. Καλή εκπομπή. Είδα την ανάρτησή σου λέει στο Φουμπού. Ποια από όλες, γιατί έχω κάνει πολλές αναρτήσεις στο Φουμπού. Έλα καλό μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την ανεμοδαρμένη, όπως μου λέει η Αστυπάλια, με 23 βαθμούς Κελσίου, ήρθε η Τεταρτίτσα. Ναι, εντάξει, περνάει ο καιρός, περνάει. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Στον Νίκο, καλημέρα από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας, με 20 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία, μπορώ να πω. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Δημοσθένη. Με ζέστα, λέει εδώ στον Πειραιά. Ανυπομονώ να έρθει ο χειμώνας, με κούρασε πάρα πολύ. Άσε πορισμένη, δεν βάζουν αποσμητικό και η μασχαλίτιδα πάει και έρχεται, λέει ο Δημοσθένης. Εσείς που χρησιμοποιείτε τα αστικά λεωφορεία έτσι και συνοστίζεστε μέσα στον κόσμο όμορφα και ωραία, μην κινήσετε. Πραγματικά δηλαδή, μερικοί κινούνται σαν βόμβες αερίου, ρε παιδί μου. Χρησιμοποιήστε λίγο αποσμητικό, λίγη κολόνια, κάτι. Μην είστε και μαλωμένοι με το νερό, έτσι. Είναι κρίμα να λιποθυμάμαι μέσα στα λεωφορεία, πραγματικά. Όσο για το ότι σε κούρασε το καλοκαίρι, κάτσε ρε, ακόμα το καλοκαίρι τώρα μπήκε, περίμενε, μην αγχώνεις. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα παιδιά, κύριε Παπαγεωργίου λέει, ποιος είναι ο Παπαγεωργίου, άμεση νομοθέτηση της θανατικής ποινής, αυτό το σοκαριστικό έγκλημα στην Κρήτη, δεμένη χειροπόδαρα, άμεση νομοθέτηση της θανατικής ποινής, τι δικαιοσύνη είναι αυτή, σκοτώνουν 5-6, παίρνουν άδεια, πάτησε σκυλί, ναι εντάξει μου βρίζεις κιόλας πρωί. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν στα νομικά πλαίσια αυτής της χώρας, γιατί δεν βλέπω να βάζουν κάποιο μυαλό. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού όμως, να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα Τετάρτη και να επανέλθουμε.

Οι ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν και σήμερα Τετάρτη, αγγίζοντας και πάλι τα επταμποφόρενα βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στα ηπειρωτικά σύμφωνα με την πρόγνωση. Ο καιρός γενικά θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Βαθμιά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βόρεια χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και το μεσημέρι προς το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων θα έχουμε από το βράδυ. Άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο νομαντικής περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, θα δροσίσει λίγο, θα δροσίσει λίγο. Αλλά το ξαναλέω, δεν, μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καλά όσον αφορά την, τις θερμοκρασίες, την υγρασία και τα λοιπά. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, μακάρι να πάει έτσι, γιατί στην Ευρώπη γίνεται χαμός από τον καύσωνα. Υποφέρει ο κόσμος, ενώ εμείς εδώ πέρα είμαστε λες και έχουμε ανοίξει το air conditioner.

στο φίλο μου τον Πέτρο τον Πετράκο, καλημέρα, από το arthes.gr, ο οποίος την ώρα που ξεκινάω εγώ την εκπομπή τελειώνει αυτός τη δική του, είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Στον Πασχάλη καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Φίλιππα από την Πηλαία, ναυπηγία λέει. Συννεφιά έχει. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Είμαστε λέει στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Η Ευρώπη καίγεται. Εμείς εδώ είμαστε πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλό καιρό. Ευτυχώς κάτι μας πάει καλά. Και πού σε πού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πυρκαγιά στα δάση. Χτύπα ξύλο. Μην το μελετάω, αλλά μέχρι στιγμής. Εκτός άμα τα κάψαν όλα, ρε παιδί μου, και δεν έχει τι να κάψουν φέτος. Ή επειδή είναι προεκλογική χρονιά, σου λέει ο Μητσοτάκη, σταματήστε. Μην τα καίτε όλα, αφήστε. Να έρθουν οι εκλογές και μετά. Μετά κάφτε τα όλα, όπως έλεγε και η Άννα Βύση. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα στην Πρωτεύουσα. Καλημέρα και στη Μαρία από τις Σικές. Εύχομαι, λέει, όσο περνάει ο χρόνος να εξευτελίζονται όλοι τις Νουδού και να ξεσκεπαστεί ο βρώμικος και ανθεληνικός ρόλος. Γιατί τώρα περιμένουμε να ξεσκεπαστεί ο βρώμικος και ανθεληνικός ρόλος της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε ποια είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα ξέρουμε όλα, δεν χρειάζεται.

σήμερα το ημερολόγιο δεν μου δείχνει κάποια γιορτή, όμως είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 24 του Ιούνιου, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον μάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Σαν σήμερα το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτης ή αγριώτης των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Σαν σήμερα το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα της Βιρμανίας με την Ταϊλάνδη. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ αποζημίωση στη χείρα του Ισάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1911 έρχεται στη ζωή ο Αργεντινός συγγραφέας Ερνέστο Σάμπατο. Σαν σήμερα το 1932 έρχεται στη ζωή ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Ενώ σαν σήμερα το 1987 έρχεται στη ζωή ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέση. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1519 φεύγει από τη ζωή η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI που φημολογείται τη δηλητηρίαση τους 4 συζύγους της. Σαν σήμερα το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής ο οποίος ταυτίστηκε με το ταγκό. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1949 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός Θεμιστοκλής ο Φούλης.

Καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Καθοδόν λέει προς Αλεποχώρη με το μονοθέσιο, 25 χιλιόμετρα πορεία με 21 χιλιόμετρα ανά ώρα. Με το Φρέντο και σένα παρέα. Σαν το Φρέντο δεν είναι. Κακά τα ψέματα. Όταν λες όμως μονοθέσιο. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, πίσω από το βαρύ τιμόνι. Ο Δημοσθένης λέει: θα σας στείλω δύο προεκλογικούς αγώνες της Νουδού, μία παλαιότερη του Αντώνη Σαμαρά και μία πρόσφατη του Κυριάκου. Και θα σας στείλω εικόνες ντροπής, λέει: αυτοί κατά τα άλλα πατριώτες, έτσι συμπεριφέρονται στο ιερό μας σύμβολο.

Α, το μονοθέσιο είναι τρακτέρ. Και εγώ φαντάστηκα έχεις τίποτα, κανένα καρτ, κάτι, και βγήκες έτσι πρωί πρωί, αλλά πού δεν είναι, στο μεροκάματο. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να περάσουμε μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να πιάσουμε να ανοίξουμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους. Επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά. Μόλις 20 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα η τυχερή τη προβλέπτου καθεστώς για τους κατιόντες. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Αποβλισμένα τουρκικά F-16, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο. Δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-2023. Ευρωδικαστήριο, δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, σκιώδης της Ελλάς. Φεστιβάλ, 2-1 διηγήματα για τα νέα. Πανελλαδικές, μηχανογραφικό, τα κρυμμένα μυστικά. Καύσονες, 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα καλοκαίρια στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κέντρο αριστερός αχταρμά στο σχήμα της μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλαιή Βασιλιάδης Γαυρόγλου, Κουτεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Δάνεια νόμου Κατσέλη, με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Η ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Ρευματοκλοπή, εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Βρετανία στρώνει νάρκες στο διάδοχο του ο Κιρ Στάρμερ. Τι είναι ο θερμικός στόλος, ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία Σταυρούλας, οι κινήσεις του δράστη και ο άντρας φάντασμα. Εφημερίδα Καθημερινή, πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Συνέδριο Money Review, κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων. Το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρο Άγκυρα στη στάση της Αθήνας. Για νομική συνδρομή, κανένα αίτημα Αβραμόπουλου στην Κομισιόν. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου, η άνοδος του Άιζενκοτ. Ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κόκκινα δάνεια, η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Κατασκευές, επισυτισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Απεργιακός κλειός, η κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία. Προσφυγικά, Αλεξάνδρας, να σταματήσουν τώρα τα σχέδια κυβέρνησης και περιφέρειας. Υπόθεση Αβραμόπουλου, άλλο ένα κρούσμα θεσμοθετημένης διαφθοράς με τη σφραγίδα κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γερμανία, στα σκαριά σαρωτικές ανατροπές στο ασφαλιστικό. Βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Εφημερίδα Κόντρα, με απόφαση του Κυριάκου Πιαρακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Πότε η μετάβαση θεωρείται δωρεά? Σαφάρι ελέγχουν σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων. Οι τομεάρχες της Ελλάς, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα? Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά, εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Εφημερίδα των Συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Δεδικασμένο, απόφαση οδηγός για το δικαίωμα στην απόδραση. Στο Σύνταγμα και τα προσφυγικά, αγώνες για τη ζωή. Μουντιάλ, η απάντηση του Κριστιανού, πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα. Εφημερίδα Δημοκρατία, πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Πώς το σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει την κοινωνική και πολιτική ατζέντα. Ποιος αλήθεια πληρώνει? Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο εδαφός της. Αλέξανδρος Τάρκας σε νέα δίνει πιέσεων ο Μητσοτάκης για νέα δώρα στην Ουκρανία. Νέα έσχεθρα σίδηλοι κουκουλοφόροι επιτέθηκαν νύχτα στο σπίτι του Χαρδαλιά. Κατάδια, live εμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδων Γεωργιάδη. Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος, υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία προβλέπει ο Στουρνάρας. Εφημερίδα Απογευματίνη, κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Πέταξε την ελπίδα ο πτέραρχος. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Σταύρος Νιάρχος στο καφενείο όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν και συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. ΔΥΠΑ, δουλειά σε 55 άριδες και ΑΜΕΑ μέσω δύο νέων προγραμμάτων. Εφημερίδα One Voice, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύ της ρύθμισης. Back to back παγκόσμια διάκριση για την Greek Hotel στον κορυφαίο θεσμό της βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας. Predator φέτος δεν έχει επιστολή στο Μητσοτάκη. Αποκάλυψη, η κυβέρνηση δίνει σε δικούς της τη δουλειά που κλείνει και κλείνει χιλιάδες φωτογραφία. Ελλάσεις, σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Άρθρο, η αγορά αναζητά ανάσα στις θερινές εκπτώσεις. Εφημερίδα Μανιφέστο, στο κόκκινο υποκρισία, ποινή παρόμοια με το μάτι για την Ασημακοπούλου. Δίκη Λιγκερίδη έτοιμος να καταθέσει ο προστατευόμενος μάρτυρας με τον κωδικό 67. Στο μυαλό της Κοβέση, νομίζει ότι η Ελλάδα είναι δικαστικό προτεκτοράτο της Ρουμανίας. Νέα σελίδα για δάνεια του νόμου Κατσέλη, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Στο Καναβάτσο, τα τοξικά κόμματα. Κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο των Βρυξελών, στα όρια του γελίου, το ένταλμα για Αβραμόπουλου. Στο κενό η εργαλειοποίηση, άδεια η αίθουσα στη δίκη των Τεμπών που ήταν ακατάλληλη. Νίκος Χαρδαλιάς, νέα ψέματα και αλήθειες για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Πασόκ με Φαραντούρη, ξέρεις τι λαϊκισμό τρως. Εφημερίδα Εστία, θετική εξέλιξη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν δεν είχαμε εκλογές θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα. Ήξεις αφήξεις της Κομισιόν για τον κύριο Αβραμόπουλο. Αξίζει να διαβάσετε ηχηρό μήνυμα των μουφετίων της Θράκης κατά της Τουρκίας. Οπισθοχωρεί για την εξαετή θητεία του Προέδρου κυβέρνηση. Κινδυνεύει η συμφωνία με το Ιράν λόγω ουρανίου και στενών. Με αναδρομική ισχύ και επιμηνίας δόσεως η τόκη του νόμου Κατσέλη. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, νόμος Κατσέλη και Υπουργέ Εθνικής Οικονομίας. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους. Γιατί η λεωφόρος Αθηνών ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο. Εγκύκλειος αδέτη, αλλάζει στους συμψηφισμούς χρεών και απαιτήσεων με την εφορία. Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για την νομισματική πολιτική. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις. Συνομιλίες σου Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επιστροφή του Ιράν στο δολάριο. Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, πληγές και τα παράδοξα της αγοράς ακινήτων. Βαρόμετρο πολλαπλασιαστής κινδύνου ή γεωπολιτική αστάθεια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό πρωινό. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Από την πολύπαθη αυτή χώρα που λέγεται Ελλάδα, η οποία δυστυχώς δεν σταματά να μετρά τις πληγές της. Από όπου και να το πιάσεις το πράγμα, δηλαδή είναι απίστευτο. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στα social media όπου δείχνει έναν μπαγκλαντεζιανό λαθρομετανάστη να προτρέπει λαθροδιακίνηση μέσω των social media, χωρίς καθόλου φόβο, χωρίς φραγμούς, με απόλυτο θράσος. Και αυτό γιατί ξέρει ότι εδώ πέρα στη χώρα μας είναι ξέφραγο αμπέλι. Μπορεί να έρθει ο καθένας και να κάνει ό,τι γουστάρει, ρε παιδί μου. Ο τύπος λέει ότι είμαστε στον άφλιο για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν και 50 χρόνια να μείνετε, λέει, σε αυτά τα μέρη. Η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει. Αυτό το λέει ένας λαθρομετανάστης, ο οποίος ήρθε, καταπάτησε τα ιερά χώματα αυτής εδώ της χώρας, παραβίασε τα σύνορα, τον μαζέψαμε, τον φέραμε εδώ πέρα, τον επιδοτήσαμε να βρίσκεται εδώ πέρα και φυσικά καλεί όλους τους συνυπικώους του να έρθουν εδώ να περάσουν ζάχαρη, όπως θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σοκαριστικό βίντεο. Λαθρομετανάστης καλεί και άλλους λαθρομετανάστες στο ναύπλιο. Η αστυνομία δεν θα έρθει. Είμαστε στο ναύπλιο για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν και 50 χρόνια να μείνετε σε αυτά τα μέρη, η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει.
2: Τέσσερα χιλιόμετρα δουλε, ζαγανάβω σε ναύπλιο. Το έκτα κομπανίρ κάζ, κομπανίρ κάζ.
0: Ελάτε, τους λέει στο ναύπλιο.
2: Το ίσο πτιακά τζουδί, για το ντοκούμεν νάι. Τάρα τζουδί, ίσο πτιακά κάτζιασε. Μπίσσας κορέν, πουλίς.
0: Σίγουρα δεν καταλαβαίνετε τι λέει, ούτε και εγώ καταλαβαίνω, αλλά από ό,τι λέει η μετάφραση. Είμαστε στον άφλιο λίγη για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά, να μην ανησυχούν. Σε και με καντάρ στην Ελλάδα είσαι, ρε παιδί μου, γιατί να ανησυχήσεις. Σίγα τώρα και να μην έχεις χαρτιά, μπορείς να έρθεις εδώ πέρα να δηλώσεις ότι είσαι απροστάτευτο ανήλικο. Μπορεί και αυτός να μπει και σαν απροστάτευτο ανήλικο, δεν ξέρω. Ο Μουσάτος. Τα ακούν αυτά, κάποιοι τα βλέπουν αυτά, κάποιοι υπεύθυνοι, κάποιοι αρμόδιοι, κάτι, ρε παιδί, δεν τους ενδιαφέρει, θα μου πεις. Ίσα ίσα για αυτούς το να καλεί ο Μπαγκλαντεζιανός τους δικούς του να τους λέει ελάτε εδώ πέρα, τρίβουν τα χέρια τους. Λέει, θα έρθουν και άλλοι εδώ πέρα, οι ΜΚΟ θα θησαυρίσουν, θα πάρουμε και εμείς χρήμα. Η Ελλάδα έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι, ρε παιδί. Χρόνια τώρα και δεν σταματάει όλη αυτή η κατάσταση. Μα μου λένε κάποιοι και στην Ευρώπη γίνεται αυτό. Σκασίλα μου, χαιρεστήκαμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα το θέμα είναι τι γίνεται. Στην Ευρώπη μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Εδώ στην Ελλάδα εμείς τι κάνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται εδώ πέρα. Που εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Και επειδή δηλαδή στην Ευρώπη θέλουν να γεμίσουν από δάφτους, τι, εμείς πρέπει να το ενστερνιστούμε αυτό το πράγμα και να έχουμε ανοιχτά τα σύνορά μας και ελάτε, ας μπει μέσα όποιος θέλει. Κάνουμε φράχτη από τον Εύρο και τον πανηγυρίζουμε για αυτό το φράχτη, τον οποίο τον πληρώνουμε αδρά. Τελικά το φράχτη, κύριε Μητσοτάκη, γιατί τον κάνατε? Για να μην έρχονται οι λαθρομετανάστες ή για να μην μπορούν να φύγουν προς τα έξω και τους χάσουμε και χάσουμε και τη μαρμίτα από τις ΜΚΟ? Εξηγήστε το μας λιγάκι αυτό το πράγμα, γιατί εγώ κάπου έχω μπερδευτεί. Πανηγυρίζετε για τους φράχτες, πανηγυρίζετε για το, για τις Μπελαρά, πανηγυρίζετε για όλα, για τα F-16, πανηγυρίζετε για τα πάντα. Τέλος πάντων, αλλά ο εχθρός είναι μέσα. Κλειδώνω, μανταλώνω και ο κλέφτης μέσα είναι. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Αρμόδη? Θα μας εξηγήσει κάποιος? Ως πότε θα συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση να μουσουλμανοποιεί τη χώρα μας, να είναι η χώρα μας ένα ξέφραγο αμπέλι, να τη διαφημίζουν στις χώρες τους ως έναν οικονομικό παράδεισο και εμείς εδώ πέρα τίποτα, ρε παιδί? Και το κακό είναι ότι τόσα χρόνια ο Έλληνας, ο κοιμισμένος ο Έλληνας, ο βλάκας ο Έλληνας, δεν ξεσηκώθηκε. Του διώξαν τα παιδιά του στο εξωτερικό. Προς αντικατάσταση των παιδιών του, του φέρανε αυτά τα παιδιά, άλλα παιδιά, φθηνά εργατικά χέρια κτλ. Και κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν ξεσηκώθηκε για αυτό το θέμα. Τίποτα. Και για αυτό το θέμα, μάλλον. Μας έχουν διαλύσει τα πάντα, μας διαλύουν τη χώρα μας, αλλά δεν τρέχει τίποτα, ρε παιδί μου. Όλα καλά. Ξημερώνει Τετάρτη. Θα βγούμε και σήμερα, θα πάμε στη δουλειά μας, θα δουλέψουμε για 3:60, θα γυρίσουμε στο σπίτι, θα μαλώσουμε και με τη γυναίκα μας, γιατί κάπου πρέπει να ξεσπάσουμε τα νεύρα μας και με τα παιδιά μας κτλ. Και αυτοί έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και ζουν ζωή χαρισάμενη. Και αυτοί έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα και ζουν ζωή χαρισάμενη.

0: ο Πλεύρης, δεν φταίει ο Άδωνης. Εσύ φταίς που πας και τους ψηφίζεις τόσα χρόνια. Που νομίζεις ότι αυτοί οι οποίοι σε κατέστρεψαν θα κάνουν κάτι για να σε βοηθήσουν ή για να σε σώσουν. Να σε σώσουν από τι? Από εκεί που σε έχουν οι ίδιοι ρίξει. Τώρα γίνεται όλο αυτό με τους δανειολήπτες. Λέει με τον νόμο Κατσέλη και τρίχες κατσαρές. Πόσοι άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους? Πόσοι άνθρωποι πληρώσανε αδρά ένα σωρό χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να πληρώσουν? Και πραγματικά, αν δεν ήταν προεκλογική χρονιά, θα το κάνατε αυτό το πράγμα? Αλλά τώρα προσπαθούν στην κυβέρνηση να μας χρυσώσουν το χάπι. Θα τάξουν και άλλα πράγματα. Μπορεί να κάνουν και κάποιες άλλες κινήσεις, η αλήθεια είναι αυτή, για να δείξουν ένα κοινωνικό πρόσωπο, να δείξει η Νέα Δημοκρατία ένα κοινωνικό πρόσωπο. Γιατί ο Μητσοτάκης φοβάται τη φυλακή. Φοβάται τη φυλακή. Αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να βγάλει ποσοστό άνω του 25%, κινδυνεύει με φυλακή. Στο χέρι μας είναι να τον κλείσουμε μέσα. Τα εγκλήματα τα οποία έγιναν την τελευταία 7 ετία είναι πολλά και είναι μεγάλα. Και άμα φύγουν από την κυβέρνηση και άμα δεν έχουν δύναμη να χειραγωγούν τη δικαιοσύνη, τότε τα πράγματα για αυτούς θα είναι δύσκολα. Θα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά ο Έλληνας, ως γνωστόν, επειδή τα ξέρει όλα, ρε παιδί μου, είναι πάνσοφος, σου λέει εγώ γιατί να πάω να ψηφίσω, ρε παιδί. Γιατί να πάω να ψηφίσω, σιγά τώρα. Όλοι οι ίδιοι είναι. Ή ας πάω να ψηφίσω Πασόκ, μπας και βγει το Πασόκ και με σώσει, ας πούμε. Γιατί νομίζουν ότι θα φάνε με χρυσές μασέλες κάποιοι. Νομίζουν ότι θα ζήσουν χρόνια Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σαν χθες έφυγε το 96 από τη ζωή. Ή κάποιοι λένε ότι και ποιο να ψηφίσει, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία πάλι. Φανταστικά πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Εδώ έχουμε πληρώσει τραγικά πρόστιμα στην Ευρώπη, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει ότι μειώστε το ΦΠΑ, κάντε κάτι για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος, και ο Μητσοτάκης αρνείται να το κάνει αυτό το πράγμα, κατάλαβες? Και έχουμε πληρώσει ένα σωρό πρόστιμα. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν ερωτήθηκε κάποια στιγμή γι' αυτό εδώ πέρα, γιατί του έγινε ερώτηση για τα πρόστιμα τα οποία πληρώνουμε και ότι εσείς αρνείστε να κατεβάσετε το ΦΠΑ και τα λοιπά, τι γύρισε και είπε? Πάμε λίγο να το θυμηθούμε.
1: Στηρίζουμε ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
2: Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
0: Δεν γνωρίζω άνθρωπο.
1: Έχει υποκληθεί και ερώτηση στο κοινοβούλιο.
2: Να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
0: Επειδή κοντεύει να περάσει ένας χρόνος από τότε, κύριε Μητσοτάκη, έχετε ενημερωθεί για αυτό το θέμα? Γιατί μας χρωστάτε μία απάντηση. Έχετε ενημερωθεί να μας πείτε τι έγινε τελικά? Γιατί πληρώνουμε βαρβάτα πρόστιμα? Επειδή εσείς αρνείστε να μειώσετε το ΦΠΑ? Γιατί μας έχετε ξεσκίσει, δηλαδή, εντάξει, θα κλέψεις, ρε παιδί, δεν αντιλέγεις. Θα μου πεις, δεν γίνεται να έχω τώρα το βάζω με το μέλι και να μην βάλω το δάχτυλο μέσα, αλλά βάλε το δάχτυλο στο μέλι, μην το βάζεις και σε εμάς, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Μας έχετε ξεσκίσει στη φορολογία. Δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην πληρώνει εφορία. Κάποτε λες ότι ρε παιδί μου, έπαιρνα και μια επιστροφή φόρου κομμάτια να γίνει. Εγώ δεν πήρα ποτέ, να πω την αλήθεια, μια ζωή πλήρωνα. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Και έλεγες, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι έπαιρναν μια επιστροφή φόρου. Πενιχρή βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Έλεγες, ρε παιδί μου, ότι θα πάρω και κάτι πίσω από την εφορία. Τώρα το αφορολόγητο στα 8.600. Για να βγάζεις 8.600 το χρόνο πρέπει να ψωμολισάς, να πούμε. Για να μην φορολογηθείς, δεν γίνεται διαφορετικά. Και όλοι πληρώνουν εφορία. Και μετά από την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη φοβερή αυτή αύξηση, το 1 ευρώ και 10 λεπτά την ημέρα, ούτε ένα φρέντο εσπρέσο. Τώρα που πήρα ένα φρέντο εσπρέσο, 3,20 το πλήρωσα, Μητσοτάκη, μαζί με το νερό. 3,20 το φρέντο εσπρέσο. Το φρέντο καπουτσίνο είναι. Όχι. Έχει και αφρόγαλο. Ίσως το αφρόγαλο να είναι πιο ακριβό, δεν ξέρω. Έχει και κανελίτσα από πάνω. Έτσι σας κοροϊδεύει ο Μητσοτάκης. Έτσι σας κοροϊδεύει η συμμορία. Και τώρα θα αρχίσουν να κάνουν διάφορα για να δείξουν το κοινωνικό τάχα μου δίθεν πρόσωπο. Για να γυρίσουν το παιχνίδι, το οποίο δεν ξέρω αν θα γυρίσει. Ο κόσμος είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος. Ακόμη και νεοδημοκράτες, οι οποίοι τους ψήφιζαν φανατικά, ρε παιδί μου, λέγανε: «Ω, εγώ Νέα Δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος». Τώρα τι γίνεται? Σβήνει ο ήλιος, δεν ξέρω. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε, να κοιτάξω από το παράθυρο?

εγώ δεν θα πάω να ψηφίσω. Οκ, μην πας να ψηφίσεις. Μαζί σου. Εγώ θα σε κάνω μια ερώτηση. Εσένα, Έλληνα, που δεν πας να ψηφίσεις. Πρόσφατα βγήκε αυτό το βίντεο με τον πατέρα γνωστής βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος πήγε στους Βιλανάκηδες, πήγε εκεί στον καταβλισμό των Ρώμα, των Τζιγκάνων, των Γύφτων, όπως θέλετε πείτε τους. Γιατί μου λέτε κάποιοι, γιατί δεν τους λες Γύφτους, τέλος πάντων. Και πήγε και έκανε ολόκληρη φασαρία, γιατί επειδή πήγε και έσκασε καμιά 200 χιλιάρικα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, για να εξαγοράσει τις ψήφους των Ρωμά. Όπου η Ρωμά είναι εύκολα εξαγοράσιμη, έτσι πηγαίνεις εκεί πέρα, χώνεις χρήμα και σε ψηφίζουν και μια χαρά. Ωραία μέχρι. Και ρωτάω εγώ τον σοφό, τον Έλληνα πολίτη που λέει ότι με τις εκλογές δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εάν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, βρε μπαγλαμά, γιατί λοιπόν να πάει ο άλλος να δώσει τα ωραία του τα λεφτάκια στους Γύφτους, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα, για να τους ψηφίσουνε. Γιατί εάν δεν αλλάζει κάτι με τις εκλογές ή με την ψήφο των Ελλήνων, στείλουν όλες αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες για να μπορέσουν να σας κλέψουν την ψήφο. Γιατί αν δεν αλλάζει κάτι με την ψήφο, δίνονται τόσα λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές είχε την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το που τα βρήκανε τα χρήματα, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, δεν ξέρω. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει και μισό δις ευρώ. Που τα βρήκαν τα λεφτά και κάνανε την πιο ακριβή προεκλογική καμπάνια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωεκλογές. Γιατί λέτε να δώσανε τόσα χρήματα για να το κάνουν αυτό, εφόσον με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι? Μα για να σας κλέψουν την ψήφο σας το κάνανε. Εάν δεν είχαν ανάγκη την ψήφο σας, θα σας είχαν γραμμένους να μην σας πω πού. Αλλά επειδή στις εκλογές έχουν ανάγκη την ψήφο σας, γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βγάζουν όλες αυτές τις τιμένες δημοσκοπήσεις να σας πούν ότι ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να σας απαυτώνουμε μέρα νύχτα, αλλά παρόλα αυτά εσείς θέλετε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος αυτό θέλει. Και για αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν παρεμβαίνει ένας εισαγγελέας. Ένας. Εδώ πέρα ο Στέφανος ο Δαμιανίδης καθόταν και εξηγούσε και έδειχνε το πως είναι διάτρητο εντελώς το σύστημα αυτό. Εντελώς διάτρητο. Μπορείς να μπεις και να ψηφίσεις 150.000 φορές Μητσοτάκη. Και μετά από αυτό το βίντεο το οποίο κοινοποιήθηκε εδώ από τον Focus FM, δεν παρενέβη ένας εισαγγελέας. Ένας για παραπλάνηση εκλογικού σώματος. Ένας. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό. Εάν λοιπόν οι εκλογές δεν ήταν τόσο σημαντικές, δεν θα σας απαξίωναν τη δύναμή σας. Σας κάνανε να πιστεύετε ότι δεν αλλάζει κάτι. Ότι 2 χρόνια τώρα κυβερνούν 2 κόμματα, Πασό και Νέα Δημοκρατία, και δεν έχει αλλάξει κάτι. Μα εσείς τους ψηφίζετε. Εσείς τους δίνετε τη δύναμη. Το 41% του Μητσοτάκη του το έδωσε η αποχή. Φανταστείτε οι απέχοντες, που είναι το 50% του εκλογικού σώματος, να πήγαιναν και να ψήφιζαν το Βελόπουλο για παράδειγμα. Ή οποιονδήποτε άλλο θέλετε. Όλοι αυτοί να πηγαίνανε σε ένα κόμμα. Ο Μητσοτάκης 12-13% εκεί τον έβλεπα. Αλλά ο κόσμος δεν κάθεται να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Διαβάζει ό,τι βλακεία του πασάρουνε στα social media, που ο καθένας μπορεί να ανεβάσει ό,τι θέλει, ό,τι ανοησία μπορεί να του έρθει στο κεφάλι, ό,τι παραφιλολογία θα την ανεβάσει στο διαδίκτυο, και εννοείται αυτά τρέχουνε με ταχύτητα φωτός τα fake news και οι βλακίες, και σου λέει ότι εντάξει ρε παιδί, κουμάντο κάνει Singular Logic, κουμάντο κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών, κουμάντο κάνουν άλλοι. Ό,τι και να ψηφίσουμε εμείς, οι ξένοι παράγοντες θα πούνε ποιον θα... Αν δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Ευτυχώς από τη μία δεν πάει έτσι, δυστυχώς που το πιστεύει ο κόσμος όμως. Και αν πιστεύεις εσύ που δεν πας να ψηφίσεις ότι ο Ρωμά, ο αγράμματος που αύριο μεθαύριο θα μπει μέσα στο σπίτι σου να σε κλέψει, είναι ικανός να αποφασίζει για σένα και να ψηφίζει για σένα, τότε μπράβο σου. Μπράβο σου, έχεις κάνει τη μεγαλύτερη λακαμία της ζωής σου. Είσαι άξιος της μοίρας σου, αλλά το πρόβλημα είναι ότι στην ανοησία σου τραβάς και όλους τους υπολείπους, που όλοι οι υπόλοιποι δεν σου φταίνει και σε κάτι. Ή γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο, ρε παιδί μου, τον νόμο για το τι θα γίνει αν δεν πας να ψηφίσεις.

Γιατί ο νόμος ορίζει συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι απαλλάσσονται αυτόματα από την υποχρέωση ψήφου. Αυτοί είναι οι άνω των 70 ετών, είναι όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα των εκλογών, είναι όσοι βρίσκονται πάνω από 200 χιλιόμετρα μακριά από το εκλογικό τους τμήμα, είτε για επαγγελματικούς είτε για άλλους λόγους, και είναι και όσοι δεν μπορούν να ψηφίσουν για λόγους υγείας. Από εκεί και πέρα όμως, στην Ελλάδα δυστυχώς η ψήφος είναι τυπικά υποχρεωτική πλέον και στην πράξη δεν επιβάλλονται ποινές. Γιατί ο νόμος προβλέπει κυρώσεις, όπως στέρηση δικαιώματος του να βγάλει κάποιος διαβατήριο, αδειοδίκησης, ακόμη και φυλάκιση ενός έτους. Αλλά ανεπίσημα αυτές έχουν κατεργηθεί από το κράτος εδώ και δεκαετίες. Γιατί πιστεύετε έχει συμβεί αυτό το πράγμα? Μα γιατί φυσικά του συμφέρει ο Έλληνας να μην έχει δύναμη, να μην χρησιμοποιεί μάλλον τη δύναμή του, γιατί δύναμη έχει. Αλλά του συμφέρει να μην χρησιμοποιεί τη δύναμή του, διότι σου λέει ότι εσύ δεν θα πας, θα έρθουν όμως οι δικοί μας, τα κομματόσκυλα, οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, οι μεγαλοεπενδυτές αυτής εδώ της χώρας, αυτοί θα έρθουν και θα μας ψηφίσουν. Και εσύ κάτσε να κοιμάσαι και να λες ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτοί όμως αλλάζουν την κατάσταση προς όφελός τους. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι τράπεζες έχουν κερδίσει κάτι δισεκατομμύρια ευρώ από την αφέμαξη των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο να βλέπεις τα ποσοστά των ολιγαρχών όσον αφορά τα χρηματικά ποσοστά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να εκτοξεύονται. Καθόλου τυχαίο. Δες στις εταιρείες παροχής ενέργειας. Μονίμως κέρδη έχουν. Δες στις τράπεζες. Μονίμως κέρδη και οι τράπεζες. Δες στην τσέπη σου. Μονίμως χασούρα η τσέπη σου. Πάνε τώρα, σήκω 6 ώρα το πρωί να πας να δουλέψεις, να πάρεις 30-40 ευρώ, άντε 50 στην καλύτερη, για να πας στο σούπερ μάρκετ, να πάρεις τα βασικά και να μην σου φτάσει και το 50-άρικο. Για να σου λέει το παιδί σου, μπαμπά, θέλω να μου πάρεις αυτό, και άντε να το εξηγήσεις γιατί δεν μπορείς να του το πάρεις. Ή να σου λέει, μαμά, μπαμπά, θέλω να με γράψεις ποδόσφαιρο, κάτι, και εσύ να μην μπορείς, να μην βγαίνεις. Και άντε εξήγησέ του ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης.

Και βέβαια συμβαίνει και το άλλο παράδοξο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ότι σχεδόν πάντα καταθέτουν νύχτα και τελευταία στιγμή τις κρίσιμες τροπολογίες. Όταν λοιπόν κατατίθεται τροπολογίες νύχτα και μάλιστα την τελευταία στιγμή, μπορεί να μην υπάρχει παραβίαση των τύπων και των κανόνων της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά όμως υπονομεύεται η ουσία της. Η πρακτική αυτή του να περνάμε σοβαρά και κρίσιμα νομοσχέδια τα μεσάνυχτα περιορίζει το διαθέσιμο χρόνο για να μπορέσει να γίνει ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς αποδυναμώνει τη διαφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι οι νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται μέσα στη Βουλή, όπου οι περισσότεροι βουλευτάδες δεν πατάνε κιόλας, και όταν βγήκε και είπε ο Βελόπουλος όσοι δεν πατάνε το πόδι τους στη Βουλή να μην πληρώνονται, σκύλιασαν κάποιοι, γιατί δεν πατάνε ποτέ το πόδι τους. Περνάνε νομοσχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με τη ζωή μας. Έχω ψηφίσει εγώ έναν βουλευτή για να είναι μέσα στη Βουλή να με εκπροσωπεί, και διαμέσω της ψήφου μου με εκπροσωπεί η αποχή. Γιατί ο βουλευτής τον οποίο ψήφισα δεν πατάει ποτέ το πόδι του. Είναι στα τηλεοπτικά πάνελ, είναι στα ραδιόφωνα, είναι στα podcast, είναι δεξιά και αριστερά εκτός από τη Βουλή. Αλλά οι νόμοι οι οποίοι διέπουν την ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων θα έπρεπε κανονικά να ψηφίζονται μετά από έναν επαρκή έλεγχο, μετά από διαβούλευση, αλλά και μετά από δημόσια συζήτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ πέρα στην Ελλάδα φαίνεται ότι κρίσιμες τροπολογίες σάγονται στη Βουλή αργά τη νύχτα ή και λίγες ώρες πριν από την ψήφισή τους, ούτως ώστε να περάσει. Άλλωστε η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία και μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Και στην παρούσα Βουλή, τώρα που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε από την κυβέρνηση μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τη νύχτα. Ενώ το 81% των τροπολογιών κατατέθηκαν μόλις μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους και εισήχθησαν μέσα στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα, και αυτό ουσιαστικά αφήνει ελάχιστο χρόνο για κοινοβουλευτική επεξεργασία αλλά και δημόσιο έλεγχο. Αυτό για να ξέρετε πώς σας κοροϊδεύουν και πώς περνάνε νόμους. Νόμους τους οποίους, επειδή ο Έλληνας δεν παρακολουθεί τι γίνεται μέσα στη Βουλή, δεν τον ενδιαφέρει προφανώς, αλλά όταν έρχονται αυτοί οι νόμοι και εφαρμόζονται στη ζωή του και στην καθημερινότητά του, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν. Εκεί το πράγμα αρχίζει και βρωμάει. Εκεί αρχίζουμε και λέμε, κοίτα να δεις τι μας έχουν κάνει. Αλλά μόνοι μας βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας.

Και δυστυχώς η νυχτερινή κατάθεση των τροπολογιών είναι πλέον μια κυρίαρχη πρακτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που κυβερνάει τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία. Και όπως βλέπετε, η πλειονότητα των τροπολογιών κατατίθεται βράδυ, ξημερώματα, μεσάνυχτα. Και βέβαια ιδιαίτερα ανησυχητικό εδώ πέρα είναι ότι οι τροπολογίες οι οποίες κατατίθενται μία ημέρα πριν από την ψήφισή τους εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση στις νυχτερινές ώρες. Δηλαδή στην πράξη πολλές από αυτές εισάγονται νύχτα και συζητιούνται ή ψηφίζονται λίγες ώρες αργότερα, δηλαδή το επόμενο πρωί. Έτσι λοιπόν, ενώ τυπικά τηρείται η απέτηση να μην κατατίθενται την ίδια ημέρα της ψήφισης, ουσιαστικά δεν εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας, μάλλον, που επιδιώκει να προστατεύσει ο κανονισμός της Βουλής. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται ότι η μετατόπιση των τροπολογιών από την ημέρα της ψήφισης το προηγούμενο βράδυ επί της ουσίας δεν συνιστά ουσιαστική μεταρρύθμιση της νομοθετικής διαδικασίας. Αντίθετα όμως, δημιουργεί μια νέα μορφή τυπικής συμμόρφωσης, η οποία συχνά παρακάμπτει εντελώς το πνεύμα των κανόνων της καλής νομοθέτησης, την οποία ορίζει το Σύνταγμά μας. Και αποτέλεσμα αυτού είναι να περιορίζονται οι δυνατότητες του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κάτι το οποίο θέλει ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία, για να περνάνε αυτά που θέλουν έτσι όπως θέλουν.

πιο διεφθαρμένο κόμμα από αυτό δεν νομίζω να έχει υπάρξει, ειλικρινά. Δεν νομίζω, ειλικρινά. Δηλαδή, κάθομαι και μελετάω και ψάχνω και κοιτάζω και τα σφάλματα των προηγούμενων κομμάτων, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καμία. Καμία, πραγματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις διαφωνίες σας, γιατί όχι, να διαφωνήσουμε και λίγο ρε παιδιά. Ο υγιής διάλογος έχει και διαφωνία μέσα του. Μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr, όπου είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, και μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android, και να μας ακούτε και από εκεί. Επίσης και σήμερα μαζί μας είναι η εταιρεία DigiCar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του rent car και του leasing αυτοκινήτων και βέβαια προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία DigiCar διαθέτει έναν στόλο νέων αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. Διαθέτει επίσης ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και εννοείται άμεση εξυπηρέτηση. Και φυσικά προσφέρει και μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Για να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο, λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Και σε λίγο πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Αλλάζει παράλληλα ο τρόπος υπολογισμού των δόκων, οι οποίοι θα εσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Επίσης, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου, μεγαλάζιο λογότυπο σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι μεγάλο και σοβαρό, ανοίγει όμως ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και ζήτημα μείζονος σημασίας για τη χώρα μας, τη λειτουργία των ΜΚΟ, στις οποίες από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα τα οποία μισθοδοτούνται κιόλας. Φανταστείτε γίνεται στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη χθες στο Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια των αναχαιτήσεων σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των τεπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Τραγωδία στη Μυτιλίνη, όπου 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές από το κετό. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και θα πάμε καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον τα ξημερώματα η πρώτη μέρα του 5ου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία διαφόρων τύπων παραμένουν αποκλεισμένα στον κόλπο παρά την Αμερικανο-Ιρανική Συμφωνία πλαίσιο με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση γερμανικής ασφαλιστικής εταιρείας. Αντιμέτωπες με παρατεταμένο καύσωνα πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια κυρώνονται. Συναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες. Βαθμία μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν εφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Έθριο καιρός σήμερα στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρόλο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα όπου υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες. Καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 του Ιούνιου του 2026. Και η χώρα μας έρχεται τελευταία στην απασχόληση νέων τυχιούχων. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε, είναι τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την Eurostat για την απασχόληση των νέων ανθρώπων οι οποίοι έχουν πτυχία, οι οποίοι έχουν κοπιάσει για να βγάλουν μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο, κάτι ρε παιδί μου, και δεν μπορούν να βρουν εργασία. Και είτε είναι άνεργοι, είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι, είτε δουλεύουν ως δελιβεράδες, είτε δουλεύουν ως οτιδήποτε άλλο πέραν από αυτό που έχουν σπουδάσει. Και όχι, δεν είναι κακό να δουλεύει κάποιος σερβιτόρος ή δελιβεράς, αλλά είναι κακό να έχεις πάρει ένα πτυχίο, να είσαι επιστήμονας ή να είσαι μηχανικός ή να είσαι κάτι τέλος πάντων, και εδώ στην Ελλάδα να μην μπορείς να το εξασκήσεις, γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Γιατί οι ευκαιρίες είναι λίγες και γιατί κάποιοι τις αρπάζουν επειδή έχουν γνωστό κάποιον βουλευτή, κάποιον υπουργό, κάποιο γλύφτη, κάτι ρε παιδί μου. Τα στοιχεία της Eurostat λοιπόν για το 2025 δείχνουν ότι η έρμη αυτή χώρα, η Ελλάδα, καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απασχόληση των νέων πτυχιούχων ανθρώπων. Το ποσοστό απασχόλησης για νέους ηλικίας από 20 έως 34 ετών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία 3 χρόνια, διαμορφώνεται στο 62,4%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 83%. Παρ' όλα αυτά όμως, να ξέρετε ότι τα κακά νέα δεν είναι μόνο αυτά. Κάτσαμε, μετρήσαμε και βρήκαμε ότι είμαστε λειψοί και σε σύγκριση με τις επιδόσεις της χώρας μας στο αμέσως προηγούμενο έτος. Δηλαδή το 2024 ήμασταν και πάλι στον πάτο της Ευρώπης, αλλά με ποσοστό απασχόλησης 72,7% αισθητά υψηλό. Τώρα άμα το δούμε, η υποχώρηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων πτυχιούχων αρχικά με μια πρώτη ματιά προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, με δεδομένο ότι το ίδιο το διάστημα η ανεργία υποτίθεται ότι μειώνεται και η συνολική απασχόληση τάχα μου δίθεν αυξάνεται με βάση το όσο μας λένε οι κυβερνητικοί, έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα στη χώρα μας το να είσαι τη σήμερον ημέρα πτυχιούχος δεν σου προσφέρει και κάτι. Δηλαδή κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, να πάω πανεπιστήμιο, να πάω μια σχολή, κάτι, να πάρω ένα πτυχίο, να μπορέσω να βρω μια δουλειά. Πλέον, λες ρε παιδί μου, θα πάω να πάρω ένα πτυχίο, να βγάλω μια σχολή, να το κορνιζάρω εκεί πέρα στον τοίχο μου, να είμαι πτυχιούχος άνεργος. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και όλα αυτά με τις ευλογίες της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Και πείτε μου εσείς ένα καλό που μπορεί να έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ένα, να πω ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, τα βλέπω εγώ στραβά τα πράγματα και δεν είναι στραβά. Πείτε μου ένα καλό το οποίο έχουν κάνει σε αυτά τα 7 χρόνια τα οποία διαχειρίζονται τη χώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό το λόγο οι νέοι πτυχιούχοι λένε ότι εγώ θα φύγω στο εξωτερικό. Και φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουν μέλλον, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούν να βρουν εργασία, γιατί εδώ πέρα το πτυχίο τους, και να βρουν εργασία θα πάρουν ταβάνι 1000 ευρώ. Το πτυχίο αυτό δεν θα τους το πληρώσει κανένας, ενώ στο εξωτερικό άμα πάνε θα πάρουν 2,5, 3 χιλιάρικα, 4 χιλιάρικα, κάποια ανάλογα τι πτυχίο έχεις και τι είδους απασχόληση κάνει. Αλλά το πτυχίο θα στο πληρώσουν. Εδώ πέρα σου λέει, άντε στην καλύτερη να βολευτείς σε κανένα δημόσιο, άντε με κανένα ΣΕΠ που θα έχει ξεφύγει καμία θέση από τα τσιράκια, τους γλύφτες και τα λοιπά, και να πάρεις και 1000 ευρώ. Δηλαδή σκέψου τώρα, έτσι. Πάσχιζες να πας πανεπιστήμιο, να τελειώσεις, να άντε να κάνεις και ένα μεταπτυχιακό κομμάτια να γίνει, να κάνεις και διδακτορικό, άντε να έχεις πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής σου, να κάνεις και ένα διδακτορικό. Για να κάνεις τι? Για να μπεις σε μια θέση να παίρνεις 1200 ευρώ, παραπάνω δεν πάρεις. Τι ωραία πράγματα, τι ωραία πράγματα. Πώς να κάτσει ο νέος εδώ πέρα, τι να κάτσει να κάνει?
Δεν υπάρχουν προοπτικές εξέλιξεις. Δεν υπάρχει. Ο άλλος θέλει να κάνει οικογένεια. Με 1000 ευρώ δεν κάνεις οικογένεια πλέον. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το σενάριο είναι με 1000 ευρώ πάνω να κάνω οικογένεια. Κάποτε έπαιρνες 1000 ευρώ και έλεγες στο παιδί μου: εντάξει, μα πλαντάν, παίρνω 1000 ευρώ, καλά. Τώρα παίρνεις 1000 ευρώ και δεν σου φτάνουν ούτε για ζήτο. Έρχεται 20 του μηνός και είσαι πανί με πανί. Πώς να μην φύγουν μετά οι νέοι στο εξωτερικό? Και ποιες είναι οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια? Οι καλοπληρωμένες υποτίθεται θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια για να φέρουν, λέει, τους νέους από το εξωτερικό εδώ πέρα. Υπάρχουν αυτές οι θέσεις εργασίας? Γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι. Καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, δεν βλέπω, μόνο κάτι αυλική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί πιάνουν τις καλές θέσεις εργασίας. Κατά τα άλλα όλα. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι μόνο εκεί, δεν έχει πιάσει μόνο εκεί πάτο. Έχει πιάσει πάτο και στις μεταφορές, γιατί η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά την μεταφορική φτώχεια. Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα ότι το Υπουργείο Υποδομών προβάλλει ένα σχέδιο αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών, κυρίως της Αθήνας, ως μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις που έχουν κάνει, που έχουν γίνει μάλλον τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θέλουν να μας τα παρουσιάσουν, γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή μελέτη η οποία έρχεται να υπενθυμίσει ότι η εικόνα των μεταφορών εδώ πέρα στη χώρα μας παραμένει άνηση και προβληματική σε σχέση με το μέσο ευρωπαίο πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση παρουσιάζει μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, τον σχεδιασμό για νέους σύρμους, την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ψηφιακές υπηρεσίες, ανέπαφες πληρωμές και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία διέπονται οι συγκοινωνίες. Η αντίθεση όμως γίνεται μέσα από τα συμπεράσματα της μελέτης που έχουν γίνει για λογαριασμό της Greenpeace, η οποία κατατάσσει τη χώρα μας μεταξύ των χωρών με τα σοβαρότερα προβλήματα πρόσβασης στις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ευρώπη. Έχω μπροστά μου τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία, όπως βλέπω, καταγράφει μια πραγματικότητα που λίγο πολύ είναι γνωστή σε μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Διότι εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι δημόσιες συγκοινωνίες σε πολλές εκ των περιπτώσεων αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες μετακίνησης, με αποτέλεσμα βέβαια το γεωταχή αυτοκίνητο να είναι πλέον αναγκαιότητα. Ξέρετε, αυτό το γεωταχή αυτοκίνητο το οποίο μας το φορολογούν, το οποίο πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας πανάκριβα και ας είναι 20 ετών και κάποια στιγμή θα μας πούν ότι πρέπει να μας το δώσετε κιόλας, ναι, γιατί ρυπαίνει το αυτοκίνητό σας και πρέπει να το αποσύρετε και να πάρετε καινούργιο αυτοκίνητο. Θα έρθει και αυτό να δείτε. Εάν δώσετε τρίτη τετραετία στο Μητσοτάκη, θα το κάνει. Τώρα δεν τολμάει να το κάνει. Και τώρα οι περισσότεροι κυκλοφορούμε με κάτι σαράβαλα, 20ετία και βάλε, και λέμε πάλι καλά που περπατάει το ρημάδι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν θα ξαναβγεί η κυβέρνηση, θα το περάσει αυτό και θα αφήσει τους Έλληνες χωρίς αυτοκίνητο, να το ξέρετε. Θέλουν να αποσύρουν τα παλαιά αυτοκίνητα. Τάχα μου δήθεν γιατί ρυπαίνουν. Που άμα ένα παλιό αυτοκίνητο είναι καλοσυντηρημένο, δεν ρυπαίνει και μια χαρά είναι. Αλλά επειδή θέλουν να κάνουν τον Έλληνα να είναι εγκλωβισμένος και να μην μπορεί να μετακινηθεί, να μην μπορεί να έχει συναναστροφές, αυτό προσπαθούν να κάνουν. Θα έρθουν κάποια στιγμή και σου πούνε ότι ξέρεις τι, το αυτοκίνητό σου είναι ρυπογόνο. Ή θα μου το δώσεις και θα το στείλεις για απόσυρση, ή θα πληρώνεις φόρους. Για πας να πάρεις ηλεκτρικό άμα θέλεις, και έχουμε όλη την οικονομική δυνατότητα να πάρουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαρούφες. Ή έχουμε όλη την οικονομική δυνατότητα να πάρουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, που οι τιμές τους είναι πανάκριβα, δεν το συζητώ. Κάποτε με 12, 13, 14.000 έπαιρνες ένα μικρό αυτοκινητάκι. Τώρα για να πάρεις ένα μικρό αυτοκινητάκι, θες τουλάχιστον 20-22 χιλιάρικα. Ένα αυτοκίνητο πόλης, έτσι. Οπότε λοιπόν, έτσι πως είναι η συγκοινωνία σε ολόκληρη τη χώρα, δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων το αυτοκίνητο είναι αναγκαίο κακό. Και όλα αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται και στα ποσοστά χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, όπου σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, το 72% των Ελλήνων είτε δεν χρησιμοποιεί ποτέ δημόσια συγκοινωνία, είτε τις χρησιμοποιεί λιγότερο από μία φορά το μήνα. Αντίθετα,
Μόλις το 7% μετακινείται καθημερινά με λεωφορεία, με μετρό, τραμ, τρένα, ποσοστό το οποίο συγκαταλέγεται στα χαμηλότερα της Ευρώπης. Και βέβαια υπάρχει και ένας άλλος δείκτης εδώ πέρα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, είναι ο δείκτης της λεγόμενης αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου, γιατί η χώρα μας καταγράφει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς όπως βλέπω εδώ πέρα το 22,4% των πολιτών δηλώνει ότι είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτοκίνητο λόγω του ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός όρος περιορίζεται μόλις το 6,4%. Και βέβαια εννοείται ότι η εξάρτηση αυτή έχει και έντονη οικονομική διάσταση, διότι περίπου ένας στους πέντε πολίτες στερείται βασικά αγαθά, στερείται υπηρεσίες, προκειμένου να μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις. Παράλληλα, για το 14,5% των Ελλήνων, οι δαπάνες μετακίνησης είναι ένα σημαντικό οικονομικό βάρος και δυστυχώς εδώ πέρα στη χώρα μας είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Γιατί άμα δούμε το πόσο έχει φτάσει η βενζίνη και το πόσα χρήματα δαπανούμε κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα, τέλος πάντων, για να μπορούμε να πηγαίνουμε ερχόμαστε στην εργασία μας, θα καταλάβουμε ότι είναι ένα τεράστιο οικονομικό βάρος και αυτό της μετακίνησης. Και βέβαια όλη αυτή η εικόνα η οποία σας περιγράφω συνθέτει αυτό που λέει η συγκεκριμένη έρευνα ως μεταφορική φτώχεια, δηλαδή μια κατάσταση όπου η πρόσβαση στην εργασία, η πρόσβαση στην εκπαίδευση ή ακόμη και τις βασικές υπηρεσίες εξαρτάται από ένα μέσο μεταφοράς το οποίο δυστυχώς πολλοί δυσκολεύονται να το συντηρήσουν. Βλέπεις άλλωστε πολλά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρουν, φθαρμένα λάστιχα, καυσαέρια, κάποια είναι τρακαρισμένα, δεν πάνε να τα φτιάξουν γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Τραγικό πραγματικά. Στο τέλος θα καταντήσουμε να μην μπορούμε να πάμε ούτε για εργασία, να μην μπορούμε να έχουμε κοινωνικές συναναστροφές, να μην μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε το οποίο κάνουμε σήμερα. Γιατί δεν θα φτάνουν τα χρήματα. Γιατί θα είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε μια κατάσταση. Ήδη πολλοί είναι πολλοί συνάνθρωποι μας, αλλά ευτυχώς όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή, κοινωνικά αποκλεισμένοι. Γιατί όταν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να συναναστραφείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και εννοείται ότι το κράτος αυτό, το κράτος πλάκα, δεν βοηθάει κανέναν. Δεν βοηθάει τον άνεργο να μπορέσει να βρει εργασία, δεν βοηθάει τον χαμηλόμισθο να μπορέσει να κάνει άλλη μία δουλειά, έστω που το θεωρώ απαράδεκτο, αλλά τέλος πάντων χωρίς να του την φορολογήσει. Γιατί άμα κάνεις δύο δουλειές που σε βάλανε να δουλεύεις 13 ώρες σε αυτή τη χώρα, άμα κάνεις δύο δουλειές θεωρείσαι πλούσιος και σε φορολογούνε όχι με 9%, με 10, 12, 25, ανάλογα πόσα χρήματα βγάζεις.

0: πραγματικά από το να μας κλέβουν και να μας διαλύουν τις ζωές μας. Δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα άλλο οι κύριοι αυτοί. Αν πιστεύετε ότι σας αρέσει αυτή η κατάσταση, εγώ με το μέρος σας είμαι. Ας συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση. Αν νομίζετε όμως ότι κάτι θέλουμε να αλλάξουμε, κάτι πρέπει να αλλάξει, ας κουνηθούμε λιγάκι, ας κάνουμε κάτι. Ξέρω εγώ, δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό πραγματικά να συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς να είμαστε δεν βαριέσαι. Οι αγρότες εντωμεταξύ ξαναβγαίνουν στους δρόμους. Υπάρχει ένας αγωνιστικός αναβρασμός από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Από ό,τι φαίνεται βγαίνουν ξανά στους δρόμους σε μια σειρά από περιοχές από σήμερα και τις επόμενες ημέρες και διεκδικούν οι άνθρωποι και αυτοί μέτρα για την επιβίωσή τους και για να μπορέσουν να υπάρξουν. Αυτή η απόφαση για τις κινητοποιήσεις πάρθηκε κυριολεκτικά την τελευταία μάλλον πάρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ήδη οι ομοσπονδίες αλλά και οι αγροτικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα αυτές τις μέρες, παρά το ότι υπάρχει φόρτος των αγροτικών εργασιών, έχουν μπει μπροστά για να υλοποιήσουν την την κίνηση αυτή, οργώνοντας τις κατατόπους κινητοποιήσεις. Τώρα το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητες πορείες με τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα σε κεντρικά σημεία μεγάλων πόλεων, ενώ προγραμματίζονται και άλλες δράσεις με τους αγροτοκτηνοτρόφους να εκφράζουν την οργή τους αφού βλέπουν το εισόδημά τους ολοένα να στραγγαλίζεται. Και αυτό το οποίο είδα και άκουσα είναι ότι ένας αγρότης, ο κύριος Βούλγαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, τα είπε κυριολεκτικά έξω από τα δόντια και λέει ότι εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ή θα πρέπει να είναι λαμόγιο, λέει, ή θα πρέπει να είναι ηλίθιος. Ένα από τα δύο.
1: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε?
0: Σας στην κυρία Σδούκου απευθύνεται.
1: Οι Ολλανδίτες για την κατανομή των, του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να φέρουν τα καρτέλ. Κάντε έναν έλεγχο, ρε παιδιά, σε αυτή την αγορά. Έχουν γίνει πάμπλουτοι όλοι. Ο πύραυλος ο πρώτος ήταν στον αέρα, δεν είχε πέσει κάτω 40% τα λιπάσματα πάνω. Το πετρέλαιο στο Θεό. Δηλαδή πόσο θα αντέξουμε εμείς? Και μας αφήνετε απλήρωτους, λέει, για το monitoring. Ένα σύστος, ένα πουλί, ένα σύννεφο να περάσει από τον δορυφόρο, μας πετάτε εκτός. Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Σδούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πειράρχας και στους πολιτικούς.
2: Κύριε Βουλγαρή,
1: δυστυχώς μπαίνουν σε βράχοτη και μπαίνουν 40 κινητά ώρα.
0: Το έδωσε. Μπαίνουν, λέει, ξεβράκονται και βγαίνουν με 40 ακίνητα ο καθένας. Φίλοι μου αγρότες, εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Άμα θέλετε μπορείτε να ρίξετε την κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται ούτε τους δρόμους να κλείσετε, ούτε να ταλαιπωρήσετε τον κόσμο, ούτε τίποτα, γιατί και ο κόσμος δεν φταίει σε κάτι. Πάρτε τα τρακτέρια σας και έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου. Απλά είναι τα πράγματα. Και καθίστε εκεί πέρα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση. Δεν πρόκειται να σας δώσουν πίσω χρήματα, αυτό να το ξέρετε. Το πολύ πολύ να σας τάξουν κανένα ψίχουλο πάλι για να τα παρατήσετε και να φύγετε. Αλλά έχετε τη δύναμη πραγματικά και μπορείτε να ρίξετε αυτή την εγκληματική συμμορία η οποία κυβερνάει 7,5 χρόνια τώρα την Ελλάδα και σας έχει διαλύσει και εσάς και όλους μας. Το πρόβλημα είναι ότι άντε εσείς θα ξεσηκωθείτε, θα βγείτε στους δρόμους και καλά θα κάνετε. Όλοι οι υπόλοιποι, πού είναι τα σωματεία ρε παιδιά, πού είναι οι φορείς ρε παιδιά, η ΓΕΣΕ, η ΑΔΕΔΗ, να βγάλετε στον δρόμο τον κόσμο. Όλα αυτά τα συνδικαλιστικά σωματεία των οπισθίων πού είναι? Να παραλύσει η χώρα, όχι μία ώρα. Βγαίνουμε να κάνουμε απεργία μία ώρα και Klein Mind τώρα. Μέρες να είμαστε έξω στους δρόμους μέχρι να απαιτήσουμε να φύγει η εγκληματική οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Γιατί το να βγεις μία ώρα τώρα να διαδηλώσεις, θα σου πούνε εντάξει μωρέ τώρα και τι έγινε. Να παραλύσει η χώρα, να μην κινείται τίποτα. Πραγματικά να μην κινείται τίποτα. Μόνο έτσι θα τους ταρακουνήσουμε και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Με το να βγούμε μία ώρα να κάνουμε απεργία τώρα και να σηκωθούμε να φύγουμε, σου λένε εντάξει μωρέ, άσε εκεί να φωνάξουν και θα φύγουν και δεν τρέχει τίποτα. Για να βγούμε όμως έξω στους δρόμους όλοι μαζικά, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να μας οργανώσει, εκείνη το θέμα. Ακόμη και τα σωματεία είναι ένα με τις εργοδοσίες. Ακόμη και η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔ, επί της ουσίας, τίποτα δεν κάνουν. Η ώρα είναι 7.30 όμως και πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός ο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber. Σε λίγα λεπτά πάλι πίσω στο στούντιο του Focus FM 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Τετάρτης 24 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, για να στείλετε τις διαφωνίες σας ή ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τώρα άκουσα και το άλλο, το αμίμητο από τον Πρωθυπουργό. Όλο κάτι μαργαριτάρια θα πει. Ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, είναι ταυτισμένη με την έννοια προστασίας της ιδιοκτησίας.
1: Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και γι' αυτό και προτάσουμε την μεταρρύθμιση αυτή. Όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα ως Νέα Δημοκρατία της ιδιοκτησίας. Είμαστε ταυτισμένοι με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Αλλά επειδή αναγνωρίζουμε απόλυτα την πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Από την άλλη, νομίζω ότι υπάρχει και μια καθολική αναγνώριση ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου σε αυτήν την κατεύθυνση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορεί να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια δικαίου και να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκ των υστέρων να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία είναι ταυτισμένη με την έννοια προστασίας της ιδιοκτησίας. Επί Νέας Δημοκρατίας λοιπόν, άμα πιάσουμε να δούμε τη δραστηριότητα των πληστηριασμών και τη μετάβαση των κόκκινων δανείων σε funds, servicers, θα δούμε ότι αυτή εντάθηκε σημαντικά, ιδίως από το 22 και μετά. Και αυτό βέβαια οφείλεται και στην επέκταση του περιβόητου σχεδίου Ηρακλής στο νέο πτωχευτικό δίκαιο και στην άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, την οποία τάχα μου δήθεν υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία. Οι ελληνικές τράπεζες πούλησαν ή ακόμη και τυτροποίησαν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια, κυρίως μέσω του σχεδίου Ηρακλής, σε servicers, σε funds όπως είναι η DoValue, Indrum, όλες αυτές τέλος πάντων, όπου αυτά τα funds σήμερα διαχειρίζονται περίπου 70-80 δισεκατομμύρια ευρώ ή μπορεί να είναι και περισσότερα, δεν ξέρω, τα οποία αντιστοιχούν σε χιλιάδες οφειλέτες και πάνω από 700.000 ακίνητα. Τώρα, το 2022... 52.595 συνάνθρωποι μας έχασαν το σπίτι τους. Το 2023, 69.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Το 2024, πάνω από 69.000, ενώ το 2025, 67.000. Και για φέτος οι προβλέψεις είναι ότι θα χάσουν τα σπίτια τους περίπου 80.000 άνθρωποι. Είναι αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι ταυτίζονται με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας. Συνολικά λοιπόν, από τότε που η Νέα Δημοκρατία έχει λάβει τα ηνία της χώρας στα χέρια της, έχουν διενεργηθεί χιλιάδες πληστηριασμοί κατοικιών, όπου άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι που, ναι, υπάρχουν και κακοπληρωτές, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είναι κακοπληρωτές. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο και σου λέει ότι έχω την εργασία μου.

κάποιοι αυτό εδώ πέρα το έφεραν τούμπα και εγκλώβησαν τον κόσμο, και που κανονικά η πρώτη κατοικία θα έπρεπε να προστατεύεται. Δεν θα έπρεπε να μην μπορεί κανένας να σε πετάξει έξω από το σπίτι σου και να σε αφήσει στο δρόμο. Όμως παρόλα αυτά, με Νέα Δημοκρατία αλλά και με ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλο το κακό, η πρώτη κατοικία δεν προστατεύτηκε ποτέ. Και χιλιάδες άνθρωποι χάσανε τα σπίτια τους. Και δεν είναι ότι χάσανε μόνο τα σπίτια τους, χάσανε και τα χρήματα τα οποία έδιναν μέχρι πρότινος. Γιατί πλήρωναν μέχρι πριν γίνει όλη αυτή η κατάσταση, οι άνθρωποι πλήρωναν. Αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να πληρώσουν, γιατί κάποιοι τους ανάγκασαν να μην μπορούν να πληρώσουν. Και αποτέλεσμα αυτού ήταν να τους πάρουν το σπίτι. Και η τράπεζα έχει βγει διπλά κερδισμένη. Γιατί η τράπεζα πούλησε ένα σπίτι το οποίο πριν 10 χρόνια μπορεί να είχε αντικειμενική αξία 70.000 ευρώ για παράδειγμα, και να το έχει πουλήσει 100.000, να έχει δώσει ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Όχι ψέματα, να έχει δώσει ένα δάνειο 70.000 ευρώ, μπερδεύτηκα εγώ, με συγχωρείτε, για να πάρει ο άλλος ένα σπίτι, έτσι. Πληρώνει ο άλλος το δάνειο. Φτάσαμε να έχει πληρώσει, για παράδειγμα λέω τώρα έτσι τα νούμερα, φτάσαμε να έχει πληρώσει ο άλλος, πες, 40.000 ευρώ. Και του μείναν άλλες 30 και δεν μπορεί να τα πληρώσει. Η τράπεζα έχει πουλήσει το δάνειο στο φαν, το οποίο φαν το έχει αγοράσει από 5 μέχρι 20% της τιμής του, δηλαδή μπορεί να το πήρε 2-3 χιλιάρικα. Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης δεν θα μάθει ποτέ πόσο αγόρασε το φαν το συγκεκριμένο δάνειο, γιατί άμα ξέραμε θα μπορούσαμε να τους κάνουμε μήνυση για εσχροκέρδη. Αλλά δεν μας τα λένε. Και το φαν που από πίσω μπορεί να είναι η ίδια η τράπεζα έρχεται και σου παίρνει το σπίτι. Και γυρνάει το σπίτι στην τράπεζα. Άρα η τράπεζα τι έχει κερδίσει? Έχει βγάλει όπως ένα 40 χιλιάρικα τα οποία έχεις ήδη πληρώσει. Έχει πάρει ένα σπίτι το οποίο σου πούλησε π.χ. 70.000 ευρώ, αλλά η αντικειμενική του έχει ανέβει στις 120, άρα και από εκεί πέρα βγαίνει κερδισμένη. Και όλα μια χαρά. Κατά τα άλλα όλα, η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι ταυτισμένη με την έννοια προστασίας της ιδιοκτησίας. Μπράβο.

Τώρα λίγο πριν πάω και στα μηνύματα, βλέπω ότι στην Ευρώπη έχουμε ακραίο καύσωνα. Εδώ στην Ελλάδα πάντως είμαστε καλά μέχρι στιγμής. Το καλοκαίρι εξελίσσεται ομαλά, αν και έχουμε φτάσει 24 του Ιούνιου. Κοντεύει να βγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά όμως οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές και δεν έχουμε δει το, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και εύχομαι να μην το δούμε κιόλας τον καύσωνα που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Η Βρετανία, βλέπω, ετοιμάζεται για ένα σφοδρότατο κύμα καύσωνα, όπου οι μετεωρολόγοι αναμένουν σήμερα αλλά και αύριο τη θερμοκρασία να αγγίξει τους 40 βαθμούς υπό σκιά. Γαλλία και Γερμανία, βλέπω ότι και αυτές οι χώρες προετοιμάζονται για, και ήδη βιώνουν, λέει, κάποιες θερμοκρασίες υψηλές. Στη Γαλλία μόνο 40 άνθρωποι δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.

Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι λέει ότι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν στη Μεσόγειο τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα ακόμη και τους 43 βαθμούς. Ενώ η Δυτική Ευρώπη προετοιμάζεται για ενδεχόμενα ιστορικά ρεκόρ ζέστης. Πάντως εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής βλέπω ότι είμαστε καλά. Ίσως ο καιρός να χαλάσει λίγο τις επόμενες ώρες, έτσι για δύο μέρες από ό,τι βλέπω. Θα έχουμε λίγη δροσιά. Αλλά εντάξει, μας πάει καλά. Μας πάει καλά. Τουλάχιστον αυτό.

Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα στο Viber. Η Μαρία λέει: στην Ευρώπη οι λαθρομετανάστες δεν κάνουν ό,τι θέλουν. Μόνο στην πατρίδα μας γίνονται αυτά, διότι αυτός είναι, αν θέλει να σκεκάνει ό,τι πει η Γερμανία. Καλημέρα στο Μάνο. Δεν έρχονται, λέει, οι μετανάστες να δουλέψουν στα χωράφια. Τους έχουν και τους ταΐζουν μόνο. Έχουμε μεγάλη έλλειψη στα χωράφια και δεν είναι λίγο το μεροκάματο. 6,5 ευρώ η ώρα είναι. Εγώ σαν Έλληνας, αν πάω να δουλέψω, δεν θα πάρω αυτά τα λεφτά. 6,5 ευρώ η ώρα. Καθαρά 6,5 ευρώ η ώρα.

Δηλαδή βγαίνει γύρω στα, όχι, βγαίνει 52 ευρώ μεροκάματο. Εντάξει, καλά. Για τα σημερινά δεδομένα καλά δεν το λες. Δηλαδή βγαίνει, άμα δουλεύεις 5 μέρες ας πούμε, γύρω στο 1000 το μήνα. Δεν το λες και καλό εδώ που τα λέμε, αλλά εντάξει. Καλημέρα στον Πασχάλη. Τα βραχιολάκια λέει κουδουνίζουν, στο χέρι μας είναι, αλλά και η δέσμευση περιουσίας πίσω από τα κλεμμένα. Κανονικά πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν κλέψει από το, από το δημόσιο, αυτοί οι οποίοι έχουν φάει δημόσιο χρήμα, να γίνει η δίμευση των περιουσιών τους και να κατασχεθούν οι περιουσίες, και όλα αυτά τα σπίτια τα οποία έχουν πάρει με μαύρο χρήμα, και αυτά πρέπει να κατασχεθούν. Αλλά ποιος θα το κάνει? Καλημέρα στο φίλο τον Ντάμον από τη Γερμανία. Δεν ξυπνάει, λέει, το μοσχάρι ο Έλληνας. Η Ντίνα λέει μόνο η Ρωμά εύκολη για το χρήμα, πολλοί Ιούδες. Καλά, ναι, συμβαίνει και αυτό, αλλά η Ρωμά είναι εύκολη ψήφη για αυτούς. Καλημέρα στο φίλο τον Τζέρι. Δικαίωμα ψήφου μόνο σε όσους κάνουν φορολογική δήλωση. Έχεις δει, λέει, ποτέ γύφτο σε ουρά εφορίας? Όχι, αλλά τους έχω δει στα νοσοκομεία πάρα πολλές φορές. Και δεν έχουν δώσει φράγκο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά να σου πω, αυτό το οποίο λες, δικαίωμα ψήφου μόνο σε όσους κάνουν φορολογική δήλωση, ναι. Δεν θα ήταν κακό. Δεν θα ήταν καθόλου κακό. Καλημέρα στην Πόπη. Έτσι θέλουν να πιστέψουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα με τις εκλογές, να βάζουν τους Πακιστανούς και τους γύφτους, λέει, να βγαίνει η συμμορία, να ληστεύει το Ραγιά, να τον έχει επέτει μίζερο, οι δικοί τους και τα παιδιά του Ραγιάδων να τα διώχνουν αν δεν ξυπνήσουν, έστω και τώρα έχουμε τελειώσει. Η Πόπη από τον Πειραιά. Η Δέσποινα, καλημέρα. Αν βάλουν 500 ευρώ πρόστιμο και να δούμε ποιος δεν θα πάει να ψηφίσει, και μάλιστα με τόκο 100% όσο καθυστερούν να το πληρώσουν μέσα σε λίγες μέρες. Μία υποχρέωση, λέει, έχουμε κάθε 4 χρόνια και δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν σκεφτόμαστε κάτι για το καλό των Έλληνων. Μα άμα είναι μάγκες, ας βάλουν όχι 500. Ας βάλουν 100-150 ευρώ πρόστιμο όσο ποιος δεν πάει να ψηφίσει. Όπως βάζανε για τους ανεμβολίες τους άνω των 60. Εκεί να δω τη μαγιά τους. Αλλά το ξαναλέω αυτό που έλεγα το πρωί. Εάν ήταν στημένες οι εκλογές και ήταν τόσο απλά τα πράγματα όπως φαντάζονται κάποιοι από τη Singular Logic και όλα αυτά τα χαζά, δεν θα έπεφτε τόσο χρήμα για να μπορέσουν κάποιοι να γυρίσουν το παιχνίδι των εκλογών. Δεν θα έπεφτε τόσο χρήμα για διαφήμιση. Δεν θα πηγαίνανε να δίνουν μαύρο χρήμα στους Ρωμά για να τους ψηφίσουν. Δεν θα τάζανε δεξιά και αριστερά. Θα λέγανε ότι εντάξει, ζαμανφούρε παιδί. Θα μας βγάλει Singular Logic πρώτους. Αλλά πού να καταλάβει ο Έλληνας, δεν βάζει το μυαλό του να σκεφτεί. Πατήστε το έστω στο chat GPT, να σας το πει το chat GPT. Καλημέρα στον Κυριάκο. Συγγνώμη, λέει, για το κατεβατό, αλλά έχω αγανακτήσει με αυτά που ζούμε. Η ψήφος, λέει, είναι καλύτερη επιλογή, πιο ρεαλιστική, και μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι σε ό,τι κατάσταση και αν είναι. Όλοι μας είμαστε αγανακτισμένοι. Τα πράγματα, λέει, στην επαρχία για εργασία είναι πολύ άσχημα. Αλυσίδες που κλείνουν, ελάχιστες θέσεις εργασίας. Όλοι μαζεύονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι το οποίο είναι τραγικό, έτσι. Δηλαδή, η μισή Ελλάδα βρίσκεται στιβαγμένη σε μία πόλη που είναι η Αθήνα. Το άλλο ένα δέκατο. Όχι ένα δέκατο. Τα άλλα δύο πέμπτα, ξέρω εγώ, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε μοιρασμένοι. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα. Και δημιουργεί ασφυξία στις μεγάλες πόλεις, αλλά και η Ήπεθρος διαλύεται και αυτή. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, τα χωριά ερημώνουν. Φεύγουν οι νέοι από τα χωριά γιατί σου λέει τι να κάτσω να κάνω, να κάτσω να γίνω αγρότης, να δουλεύω για 3,60 και να μην βγαίνω. Πάω στην Αθήνα να δουλέψω σερβιτόρος. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Νικόλα από τον Ντίζελτορφ της Γερμανίας, πάντα δυναμικός, λέει, και πάντα σωστός. Να σε καλά, Νικόλα μου, καλημέρα. Ο Δημοσθένης, λέει, ναι, έκανε, λέει, ένα καλό, ακρίβεια στα τρόφιμα και φροντίζει να μην παχύνουμε, ακρίβεια στα καύσιμα να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο, ακρίβεια στο ρεύμα να μην ανάβουμε το κλιματιστικό το καλοκαίρι να υδρώνουμε, και μας έβαλε στην ψηφιακή εποχή. Ωραία πράγματα, ναι. Στο φίλο μου τον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα από το Αμβούργο σήμερα. Καλημέρα στον Αλέξη. Τι θέση έχουμε, λέει, στα ψυχοφάρμακα και στην κατάθλιψη στην Ευρώπη? Εκεί θα είμαστε νούμερο ένα, χώρα σε μιζέρια. Μια τελευταία έρευνα που είχα διαβάσει έδειχνε ότι έχουμε αύξηση των ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν αντικαταθλιπτικά.
Τώρα ακριβώς τι θέση έχουμε δεν ξέρω, δεν έχω κάτι επίσημο στα χέρια μου, αλλά σε έρευνα που είχα διαβάσει πριν από λίγο καιρό έλεγε ότι τα αντικαταθλιπτικά και δυστυχώς και οι ναρκωτικές ουσίες έχουν αυξηθεί. Η κυρία Ελισάβετ, δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα και εύχομαι όπως λάμπει ο ήλιος να λάμψει και η αλήθεια στην Ελλάδα μας και να ξυπνήσει το ελληνικό μυαλό και να πάει να ψηφίσει, αλλιώς δεν έχει το δικαίωμα διαμαρτυρίας. Σε αυτό συμφωνώ, όποιος δεν πάει να ψηφίσει δεν έχει το δικαίωμα να βγαίνει και να μιλάει. Όταν αφήνεις τον άλλο να αποφασίζει για εσένα, ο άλλος έχει αποφασίσει ότι εσύ θα ζεις με 1000 ευρώ το μήνα και ενίκιο στα 600, δεν μιλάς μετά, κάθεσαι. Και θα το υποστείς αυτό το πράγμα, γιατί όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσεις, εσύ προτίμησες την αποχή. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Στην Βέρα, καλημέρα. Όταν κατέβηκαν οι αγρότες στο Σύνταγμα, σηκώθηκαν και έφυγαν συντεταγμένα και με συνεννόηση με την αστυνομία. Ο λαός δεν είχε καν το χρόνο να πάει και να συμπαρασταθεί. Με λίγα λόγια, λέει, χτίζουν ανώγια και κατώγια και όταν έρχεται η ώρα φεύγουν, γιατί κάποιους τους πληρώνουν και κάποιους τους ξεγέλασαν. Θέλει αρετή και τόλμη, λέει, η ελευθερία, όχι πολιτικά αντίδες αγρότες και συνδικαλιστές. Εγώ αυτό το οποίο είχα πει τότε, το είχα πει ότι η κίνηση των αγροτών το να παρατήσουν τον αγώνα και να φύγουν, ναι, με απογοήτευσε. Το λέω ξεκάθαρα. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι μην κλείσετε τους δρόμους, δεν σας φταίει ο κόσμος ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, πάτε και κλείστε το Μέγαρο Μαξίμου. Και όχι να πάτε μία ώρα, μία μέρα, ξέρω εγώ, και να σηκωθείτε να φύγει, μέχρι να έχετε τη δύναμη να το κάνετε. Μέχρι να ρίξετε την κυβέρνηση. Μέχρι να ρίξετε αυτούς που σας διαλύουν και σε λίγο καιρό έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Αφού γέμισαν λέει οι γαλάζιες ακρίδες σπίτια τώρα και καλά τα προστατεύει, τι πίνουν εκεί στην Ουδού και δεν μας δίνουν. Στο Βαγγέλη καλημέρα, ακινητοποιημένο λεωφορείο λέει στο 32ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλλικράτειας στο Λάκωμα περίπου, δεν έχει ούτε κόνους ούτε τίποτα. Έχετε το νου σας εκεί πέρα, στο 32ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καλλικράτειας, περίπου εκεί στην περιοχή του Λακώματος. Μάλλον κάποιο τουριστικό λεωφορείο έχει μείνει. Μην πέσει κανένας επάνω του και έχουμε θέμα. Στην Περσεφόνη, αυτό σκεφτόμουν χθες, λέει, που είναι τα σωματεία να βγάλουν έξω τον κόσμο. Παλιά για ψήλου πίδημα ήταν όλοι στους δρόμους και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών να διαλύει τις ζωές μας. Ποια σωματεία, γιατί υπάρχουν σωματεία. Τα σωματεία γίνονται ένα με τις διοικήσεις, γλύφουν πατόκορφα τις διοικήσεις και το αποτέλεσμα είναι ο εργαζόμενος να μην έχει κανένα δικαίωμα. Δημιουργούνται κάποια άλλα σωματεία τα οποία προσπαθούν να διεκδικήσουν κάτι. Αυτά τα σωματεία μπαίνουν οι διοικήσεις για να τα διαλύσουν με άλλα σωματεία τα οποία φτιάχνουν οι ίδιοι τους. Γνωστό το κόλπο και το παραμύθι εδώ πέρα στην Ελλάδα και έτσι ο εργαζόμενος δεν έχει φωνή. Συνδικαλισμός. Ποιος συνδικαλισμός? Υπάρχει συνδικαλισμός σε αυτή τη χώρα? Υγιής συνδικαλισμός. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Χθες 35 βαθμούς στο Μόναχο και προβλέπεται και σήμερα. Καλημέρα στον Πέτρο. 6.30 λέει για 1052 το μήνα για 21 μέρες δουλειά και 8 ώρες. Καλά είναι αυτά. Για χωράφια, ήλιο, ζέστη, με δικά μου μεταφορικά, δικό μου φαγητό τουλάχιστον 9 ευρώ την ώρα. Αλλιώς κάθομαι στο εργοστάσιο, λέει, για 900. Γιατί να αυτοθώ στον ήλιο και στα χωράφια για 152 ευρώ παραπάνω. Και ο σερβιτόρος, λέει, βγάζει περισσότερα λεφτά από όσα θα πάρει από τα χωράφια. Παιδιά, και ο σερβιτόρος και ο ντελιβεράς. Και αυτοί από τα tips και από αυτά, έχω φίλους οι οποίοι εργάζονται ντελιβεράς. Παλαιότερα το έκανα και εγώ. Δούλεψα και εγώ κάποια στιγμή πακετάς. Αλλά εντάξει, είναι επικίνδυνο, έτσι, κακά τα ψέματα, το να είσαι όλη μέρα στο δρόμο και να έρχεσαι αντιμέτωπος με τις καιρικές συνθήκες, με τον κάθε τρελό που πιάνει ένα τιμόνι στα χέρια του, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι για 1052 το μήνα δεν πας στο χωράφι. Αλλά και οι αγρότες πώς θα να δώσουν από την άλλη που και αυτοί δεν βγαίνουν. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Καλημέρα στον Γιώργο από το Χρυσόστομο της Κρήτης. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα. Καλημέρα στον Κυριάκο. Δηλαδή, λέει, ζεις αυτά τα χάλια σαν χώρα και δεν τολμάς ούτε κάτι άλλο να δοκιμάσεις, ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αλλά έκανε ο Τσίπρας μεγάλη ζημιά που εκεί δοκίμασε κάτι άλλο και πρόδωσε τον κόσμο και μπήκε στη συνείδηση του κόσμου. Δεν έχει να κάνει, παιδιά. Το ότι μας πρόδωσε ο Τσίπρας δεν έπρεπε να... Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να γυρίσουμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Ότι έπρεπε να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την οικογένεια των Μητσοτάκηδων. Που ξέραμε ότι είναι επικίνδυνη, αλλά λέγαμε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μας πρόδωσε ο Τσίπρας. Και επειδή μας πρόδωσε ο Τσίπρας, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω σε αυτούς που μας κατέστρεψαν.
Αλλά άντε να βάλεις μυαλό στον Έλληνα. Η Ντίνα λέει: κλείνω με ένα ευχαριστώ καρδιάς για την πρωινή ενημέρωση και παρεόλα. Η αποχή δεν τιμωρεί αυτούς αλλά εμάς. Καλημέρα στο Φάνη. Καλή Τετάρτη με υγεία. Πρέπει να φτιάξουμε, λέει, υποδομές για τα παιδιά για να αθληθούν και να ξεκολλήσουν από τις οθόνες των ηλεκτρονικών μέσων και ούτω καθεξής. Στο φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Στον φίλο των 7-12 ο Μόσχος που έβγαινε και φώναζε, λέει, για τα αγροτικά, τώρα πήγε με τον Τζίπρα. Δεν ξέρω, δεν είδα κάτι, δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη. Είδα κάτι, λέει, για έναν αγρότη που θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ, έναν που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία και θα κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον για τον κύριο Μόσχο αναφέρεσαι. Μου έχει διαφύγει αυτό το πράγμα, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, άμα κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πω. Απαράδεκτο. Η κυρία Ελισάβετ κοντά στον αγρότη, όλους μας λέει, μόνο τότε θα κερδίσουμε. Ξυπνάτε Έλληνες. Καλημέρα στη Γιάννα. Ποιο Μαξίμου να κλείσουν, αφού δεν πάει κανείς από τους βουλευτές. Έχει και μια αλήθεια αυτό που μου λες, Γιάννα. Καλημέρα στον Γιάννη. Ποιος να ρίξει την κυβέρνηση, οι κριτικοί αγρότες, λέει, που λαδώνονται πατόκορφα, δεν νομίζω. Καλημέρα και στον Πέτρο. Καταλαβαίνω, λέει, τον αγρότη πάρα πολύ, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. 6,30 ευρώ είναι ψίχουλα. Καλημέρα και στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής με υγεία, όλες τις κάλπες, και τελειώνουμε με αυτούς. Κάπου εδώ όμως τελειώνει και η εκπομπή. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα στην όμορφη Κοζάνη. Κάπου εδώ τελειώνει και η εκπομπή, ώρα είναι σχεδόν 8. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θελόντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Κάντε λίγο υπομονή. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ψήφισετε σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αίσθητα, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Επιπλέον, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η υπηρέτηση των τραπεζών και των φαντς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική, η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Καταρκέιτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη χθες στο Αιγαίο. Κατά τη διάρκεια των αναχαιτήσεων σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται αίσθητη και σε περιοχές της Αττικής. Στους δρόμους σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές τρόφιμα από τα επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο που απεργούν σε κλειό κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας και στην Θεσσαλονίκη συγκεντρώσεις στις 10 έξω από το Ηλέκτρα Παλάς, έξω από τον Εύκα στην Αριστοτέλους και στις 10.30 έξω από τα γραφεία του Σέβε στα Λαδάδικα. Στην διεθνή επικαιρότητα προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και τα πάμε καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του 5ου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε υπηρετικές περιοχές με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με μικρή πτώση στα βόρεια. Έθριος καιρός και στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Μια εκπομπή και σήμερα με μια εξαιρετικά σημαντική συνέντευξη. Όχι μόνο, μεταξύ άλλων. Καλημέρα, καλώς ήρθατε όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι πιστά μας παρακολουθείτε μέσα από τη συχνότητά μας 103,6, εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη για όλη την κεντρική Μακεδονία. Καλημέρα σε όλους. Τσιτώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου και σήμερα. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο και μπορεί να βρίσκεστε οπουδήποτε στον πλανήτη Γη. Καλημέρα σε όλη την πολύ πολύ μεγάλη παρέα από την ομογένεια του Focus FM. FocusFM.gr. Μπορείτε να μας ακούτε από διάφορες εφαρμογές διαδικτυακές. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι θέλετε να μας βλέπετε με εικόνα, εκτός από το να μας ακούτε, στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε TikTok, YouTube και Facebook, σε Facebook, YouTube και TikTok. Καλημέρα σε όλους. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματα και τις καλημέρες. Πολύ μεγάλη και πολύ δραστήρια η παρέα του Focus FM, και η ραδιοφωνική αλλά και η διαδικτυακή. Έχουμε δημιουργήσει μια υπέροχη παρέα. Ήδη βλέπω τα πρώτα μηνύματα να έρχονται με τις καλημέρες και στο Viber του Focus FM, όπου μπορείτε να στείλετε δωρεάν μηνυματάκι για αμφίδρομη επικοινωνία. Σας διαβάζουμε. 6907-483-484. 6907-483-484. Καλημέρα και Χίο βλέπω εδώ πέρα. Καλημέρα στην Κασιανή. Κάτσε να δώσω μερικές καλημέρες έτσι, γιατί είδα εδώ και τη φίλη μου την Ελισάβετ, η οποία έστειλε και αυτή την καλημέρα της. Ο Κωνσταντίνος μας στέλνει την καλημέρα. Η Κέτη μας στέλνει την καλημέρα. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Από πού σας ήρθε τώρα αυτό? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ρε παιδιά. Καλημέρα, Στέφανε, στον φίλο το Χρήστο από την Λακιά, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελισάβετ. Καλημέρα στον φίλο τον Νικόλα, ο οποίος μας ακούει από Νούτριγκεν Γερμανίας. Καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα, ο οποίος μας ακούει καθημερινά από το Λατομείο εκεί στην Δράμα. Η Κυριακή μας ακούει από το Χαϊδάρι. Καλημέρα και στον φίλο φίλη 698, ο οποίος μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Καλημέρα, παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε μια θετική. Γεια σου, Μάνο. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και σε σένα, ο ηχολήπτης μου και σήμερα. Τασούλη, καλημέρα. Καλημέρα, αδελφέ μου. Να σε καλά. Γεια σου, καλημέρα και σε σένα, φίλε Σάκη. Μην με μπλέκετε με άλλες εκπομπές. Δεν θέλω να με μπλέκετε με άλλες εκπομπές. Δεν με ενδιαφέρει να μπλέκομαι με άλλες εκπομπές. Μπορείτε να με ρωτάτε αυτά τα οποία συζητώ εγώ εδώ στη δικιά μου εκπομπή. Να σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Δεν θέλω να μπλέκομαι με καμία εκπομπή κανενός άλλου παραγωγού, πόσο μάλλον όταν αυτή η εκπομπή που μου λες, αδελφέ μου Σάκη, έχει να κάνει με άλλο ραδιόφωνο. Γεια σου, Πέτρο μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πασχάλη. Όχι, πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στο φίλο τον 302. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσω μια θετική είδηση. Αυτό έλεγα. Να ξεκινήσω με μια θετική είδηση. Και ευχαριστώ πολύ, γιατί τη θετική είδηση μου τη στέλνει φίλη ακροάτρια η Πετρούλη από τη Ζάμπια. Διότι μας ακούνε και μέσα στα βάθη της Αφρικής. Τι έχει η Ζάμπια? Τι έγινε στη Ζάμπια, αυτό λέω. Η θετική είδηση της ημέρας έρχεται από τη Ζάμπια. Άκου να δεις και θα σου το συνδέσω κιόλας με αυτά τα οποία ζούμε εμείς. Λοιπόν, Ζάμπια, πρόσεχε να δεις τώρα. Κάνανε μία γιορτή στη Ζάμπια και συγκεκριμένα κάνανε την γιορτή. Κάνανε την γιορτή για την ημέρα των Ελλήνων στη Ζάμπια. Γιόρτασαν την ημέρα των Ελλήνων. Και τα παιδάκια. Δες λίγο εδώ πέρα κάνανε. Δες. Ντύθηκαν εδώ πέρα, βάλαν και τη μουσική. Ντύθηκαν με στολές αρχαίων Ελλήνων, σημαίες ελληνικές, στη Ζάμπια, στο σχολείο στη Ζάμπια. Μπράβο. Δηλαδή, στα βάθη της Αφρικής να βλέπεις να γιορτάζουν την ημέρα των Ελλήνων Ελληνόπουλα, αλλά και παιδιά από τη Ζάμπια, ντυμένα ως Ελληνόπουλα, με αρχαίες ελληνικές στολές, με τη γαλανόλευκη. Δες τώρα, η φίλη η Πετρούλα μου στέλνει το γιο της. Δες το γιο της. Ντυμένος Αχιλλέας. Ωραίος. Ντυμένος Αχιλλέας. Στη Ζάμπια, αδελφέ. Στα βάθη της Αφρικής. Να ανεμίζει περήφανη γαλανόλευκη και μικρά παιδιά και Ελληνόπουλα, αλλά και παιδιά από τη Ζάμπια, να τιμούν την Ελλάδα. Και βλέπω τώρα τον μικρό της φίλης ακροάτριας Πετρούλας να είναι ντυμένος αχιλλέας. Και την ίδια ώρα το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού επιδότησε με 6,5 εκατομμύρια ευρώ τον Κρίστοφερ Νόλαν για να κάνει την Οδύσσια, στην οποία Οδύσσια ο αχιλλέας είναι τρανσέξουαλ. Και η ωραία λένε είναι μαύρη. Αυτό στο σχολείο λέγεται σχήμα οξύμορο. Στα βάθη της Ζάμπια να τιμούν τον ελληνισμό, την ελληνική ιστορία και να κάνουν την μέρα των Ελλήνων και τα μικρά παιδιά να ντύνονται ελληνόπουλα με έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα, από τα αμερικά έπι, από την ελληνική ιστορία. Και το Υπουργείο Πολιτισμού με την διορισμένη εδώ και δεκαετίες ολόκληρες Υπουργό Πολιτισμού Μενδώνη να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει η ταινία, η χολιγουντιανή παραγωγή όπου βιάζεται η Οδύσσια, βιάζεται το ομυρικό έπος με τον αχιλλέα τρανσέξουαλ και την ωραία Ελένη Μαυρούλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Άλλο μια σχολική γιορτή που γίνεται στη Ζάμπια και κάποια παιδάκια τα οποία είναι μαυράκια ντύνονται ελληνόπουλα. Και άλλο μια χολιγουντιανή παραγωγή. Το αφήνω εδώ. Ήτανε μια θετική είδηση με ένα αρνητικό προβληματισμό. Στο μεταξύ, Πετρούλα μου, τώρα είδα το μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει πιο πάνω για αυτές τις κόγξες που σας έκανε η δασκάλα. Δεν ξέρω αν λύθηκε το θέμα, αλλά αν δεν λύθηκε, σε παρακαλώ πολύ, στείλε μου ένα μήνυμα για να το ψηλαφίσω λίγο ξανά, γιατί δεν το είχα διαβάσει το μήνυμα. Δεν το είχα διαβάσει το μήνυμα. Πάμε παρακάτω, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Καταρχάς, θέλω να πω κάτι στο πλαίσιο και της σημερινής συνέντευξης του πατέρα της τεχνολογίας mRNA, του Ρόμπερτ Μαλόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο Focus FM, και θα σας πω 2-3 πράγματα για να ξέρετε τι να περιμένετε. Καταρχάς, η συνέντευξη θα παίξει 9:30. 9:30 θα βάλουμε τη συνέντευξη του πατέρα της τεχνολογίας mRNA, του Ρόμπερτ Μαλόν. Γίνεται κακός χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά τα έγγραφα και τις αποδείξεις που αποκάλυψε η Τούλσι Γκάμπαρντ, μία εκ των διευθυντών της CIA στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την τελευταία μέρα που υπηρέτησε στο συγκεκριμένο πόστο, και οι οποίες αποδεικνύουν τα ψέματα και τη συγκάλυψη που έγινε με επικεφαλής του ψεύδους τον Δόκτωρ Φάουτσι, αυτόν ο οποίος ήταν ο επικεφαλής επιστήμονας του αφηγήματος και όλων των μέτρων που εφαρμόστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο για τον κορονοϊό. Από τα lockdown, από τις μάσκες, από τις υποχρεωτικότητες και πάει λέγοντας. Από τα πρωτόκολλα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτός ο τύπος πλέον αποδεδειγμένα έχει πει ψέματα. Αυτός ο τύπος αποδεδειγμένα αποκαλείται πλέον δόκτωρ θάνατος. Γίνεται κακός χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά ακόμα και κάποια από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης απαιτούν απαντήσεις για όλη αυτή την περίοδο. Εδώ στην Ελλάδα δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Εδώ στην Ελλάδα δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Εχθές στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Focus FM ο καρδιολόγος εξ Αμερικής, ο Πίτερ Μακάλου, ξεκάθαρα είπε ότι θα πρέπει να συλληφθεί ο Φάουτσι. Οπότε εγώ το κάνω ένα βήμα παρακάτω και λέω, εάν συλληφθεί ο Φάουτσι, η δική μας ακαταδίωκτη στην Ελλάδα, που ο Μητσοτάκης θέσπισε το ακαταδίωκτο, δεν πρέπει να συλληφθούν. Τώρα βέβαια είναι μια κουβέντα να συλληφθεί ο Φάουτσι, γιατί θυμίζω, σε περίπτωση που το ξεχάσατε, ότι ο Φάουτσι λίγες ημέρες πριν να παραιτηθεί από την Προεδρία και να πάει σε εκλογές, ο Τζο Μπάιντεν, μέσα στην άνοιά του, έδωσε δεκαετή χάρη στον Τζο Μπάιντεν, στον Άντονι Φάουτσι. Εδώ ήμασταν βέβαια και τα φωνάζαμε, και φωνάζαμε ότι αυτό είναι έγκλημα να πάρει ο συγκεκριμένος δόκτωρ θάνατος δεκαετή χάρη. Δεκαετή, παρακαλώ. για να καλύψει όλα τα εγκλήματα από την αρχή της ενορχίστρωσης αυτής της παγκόσμιας υγειονομικής χούντας, της επιβολής της παγκόσμιας υγειονομικής χούντας. Και εδώ στην Ελλάδα κανένας δεν λέει τίποτα. Δηλαδή δεν σας ενδιαφέρει. Δέχτηκα και ένα μήνυμα χθες και λέει: έλα μωρέ πάλι με τα εμβόλια. Δεν είναι τα εμβόλια ρε παλικάρια. Καταρχάς, ένα το κομμάτι είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει όλα τα αποτελέσματα. Θα τα βλέπουμε. Με τον τρόπο με τον οποίο παίξανε και επέβαλαν κάποιοι κάποιες συγκεκριμένες όχι ασφαλείς όπως υπόσχονταν οι ιατρικές πράξεις στον παγκόσμιο πληθυσμό. Από εκεί και πέρα δεν μιλάμε, δεν πρέπει να μιλάμε για τα οικονομικά εγκλήματα τα οποία έγιναν. Δεν πρέπει να μιλάμε για το ποιοι ελέγχουν τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο που δεν είναι άλλες παρά οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Δεν πρέπει να μιλάμε για την κάτω βόλτα που πήρε η κοινωνία και η δική μας εδώ στην Ελλάδα. Βλέπετε την αγριότητα. Δηλαδή, καθόμαστε και μιλάμε για δολοφονίες. Θέλετε γυναικοκτονίες, γυναικοκτονίες. Θέλετε ανδροκτονίες, ανδροκτονίες. Θέλετε πατροκτονίες, μητροκτονίες, παιδοκτονίες. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Θέλετε τα ναρκωτικά που χτυπάνε κόκκινο. Πότε ξεκίνησαν όλα αυτά? Πότε, σας ρωτάω, πότε ξεκίνησαν όλα αυτά? Δεν πρέπει να βρούμε τη ρίζα του κακού και δεν πρέπει αυτοί οι οποίοι έσπηραν το σπόρο αυτής της ρίζας να τιμωρηθούν και να τιμωρηθούν αυστηρά? Δηλαδή, καθόμαστε να βλέπουμε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη να χαριεντίζεται με τον Κασελάκη, να χαριεντίζεται με τον άντρα του Κασελάκη, τον Τάιλερ, να χαϊδολογούνται με τη Φάρλεϊ το σκυλάκι, να τον διορθώνει ο Κασελάκης για το αν μιλάει καλά αγγλικά ή όχι. Δεν μιλάει καλά αγγλικά ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ούτε εγώ μιλάω καλά αγγλικά. Δεν είναι το θέμα μας αν μιλάς καλά αγγλικά. Είναι το θέμα να βλέπεις το παιχνίδι. Νομίζετε ότι η εμφάνιση, η κοινή εμφάνιση Άδωνη Γεωργιάδη και Στέφανου Κασελάκη δεν αποσκοπεί κάπου? Είχε πρεμούρα, πιστεύετε εσείς, να πάει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο οποίος προφανώς πρέπει να πάσχει από το σύνδρομο ανήσυχου ποδιού. Ξέρεις, υπάρχει αυτό το σύνδρομο ανήσυχου ποδιού, όταν κουνάς τα πόδια συνέχεια. Ήταν σε κάποια φάση σε ένα βίντεο τον έδειχνε που ήταν εκεί μαζί με τον Κασελάκη και από κάτω ήταν κανένα δίλεπτο και κουνούσε τα πόδια, τα έκανε έτσι κύκλους. Πρέπει να έχει σύνδρομο ανήσυχου ποδιού, δεν ξέρω αν έχει περαστικά. Δεν είναι και γαδάκι τίποτα τρομερό. Σιγά, εντάξει. Αν είναι το σύνδρομο ανήσυχου ποδιού. Τώρα αυτό έχει άλλα σύνδρομα, πιο δύσκολα. Ναι, έχει και ένα σύνδρομο μπερδεμένη γλώσσα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο σύνδρομο από μόνο ότι είναι πιο δύσκολη ως προς την αντιμετώπιση της κλινική περίπτωση. Πιστεύετε ότι πήγε εκεί έτσι για το χαβαλέ? Όχι. Είναι σχέδιο. Είναι το σχέδιο διέρε και βασίλευε. Κάνει αβάντα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στον Κασελάκη. Και κάνει αβάντα στον Κασελάκη ελπίζοντας ότι θα τον διαφημίσει για να σπάσει τον Τσίπρα. Ό,τι κάνει προς τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία, το κάνει και προς τα αριστερά της. Και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Στο μοναδικό πράγμα που η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη και των πρωτοπαλίκαρων του, μεταξύ αυτών και ο Σπύρος, το κάνει άριστα. Είναι το μόνο πράγμα που οφείλω να ομολογήσω ότι η άριστη κυβέρνηση Μητσοτάκη αριστεύει στο να διασπάει την αντιπολίτευση. Βλέπετε πώς έχει δημιουργήσει τα δεκανίκια εκ δεξιών. Βλέπετε πώς έχει διασπάσει την αντιπολίτευση που δέχεται εξ αριστερών και τώρα που ακατανόητα για εμέ, αλλά η αριστερά δείχνει να συσπυρώνεται προδοτικά κατ' εμέ στο πρόσωπο του Τσίπρα ή έτσι θέλουν οι δημοσκόποι, για να μην ανέβει πολύ αυτή η φούσκα του Τσίπρα, η προδοτική φούσκα του Τσίπρα, έρχεται ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και πάει και κάνει αβάντα στον Κασελάκη. Τον Κασελάκη ο οποίος αβαντάρισε με την παρουσία του τότε τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το αισχρό νομοσχέδιο το οποίο πέρασαν για το γάμο των ομοφυλόφιλων, το οποίο δίνει δυνατότητα τεκνοθεσίας σε γκέι ζευγάρια και σε λεσβίες. Για να καταλαβαίνουμε λίγο τι βλέπουμε. Για να μην μένουμε μόνο στο χαβαλέ και αχ πήγε στο live του Κασελάκη και αχ τον βρίζαν τον Κασελάκη και αχ είχε σύνδρομο ανήσυχου ποδιού ο Άδωνης. Όχι. Εμείς πρέπει να είμαστε ανήσυχοι πολίτες και να βλέπουμε λίγο παρακάτω. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι σχέδιο πολύ καλά οργανωμένο. Και μιας και μιλάω για τα σχέδια, θέλω να σας πω ότι για αυτό το σχέδιο σε παγκόσμιο επίπεδο μίλησα με τον πατέρα της τεχνολογίας mRNA, τον Robert Malone. Και σήμερα είναι μια μέρα από τις σημαντικές σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνεντεύξεις που παρουσιάζουμε εδώ στο ραδιόφωνο μας, όπου ο πατέρας τεχνολογίας Robert Malone, όχι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε τα εμβόλια, ο άνθρωπος ο οποίος πρωτοστάτησε στην ανακάλυψη του mRNA ως τεχνολογία. Και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος στυλίτευσε το γεγονός ότι αυτή η τεχνολογία που δημιούργησε ο ίδιος χρησιμοποιήθηκε και δόθηκε τόσο πρόημα σε παγκόσμιο επίπεδο σε ανθρώπους για να κάνουν εμβόλια με βάση αυτή την τεχνολογία. Αυτό που βιώνουμε είναι αποτέλεσμα συστημικού σχεδίου. Οι κυβερνήσεις κάνουν ένα παιχνίδι τύπου μαφίας, μου είπε μεταξύ πολύ σοβαρών άλλων πραγμάτων ο Robert Malone. Και σήμερα ο κορυφαίος αυτός σε παγκόσμιο επίπεδο επιστήμονας στις 9.30 το πρωί μιλάει αποκλειστικά εδώ στον Focus FM 103,6 και σας παρακαλώ και σας εκλιπαρώ, ακούστε τον προσεκτικά και πείτε και σε άλλους να ακούσουν αυτή τη συνέντευξη η οποία μου δόθηκε πριν από λίγες ημέρες. Έγινε όλη η προετοιμασία και θα τον ακούσετε. 31 λεπτά συμπυκνωμένης επιστημονικής αδέσμευτης επιχειρηματολογίας. Συμπυκνωμένη, αδέσμευτη, ανατρεπτική, αντισυστημική, επιστημονική επιχειρηματολογία. Ο Dr. Malone μου μίλησε ανοιχτά για αυτή την κομπίνα, όπως την αποκάλυψε, για την εσκεμμένη αποσιώπηση πληροφοριών και από το CDC και από τον FDA για οτιδήποτε είχε να κάνει με παρενέργειες των mRNA συσκευασμάτων. Έκανε λόμπι για έκανε λόγο για πανίσχυρα λόμπι από τις Big Pharma που ουσιαστικά ελέγχουν την Ουάσιγκτον και μου αποκάλυψε την απόφαση που πάρθηκε σε συγκεκριμένο γραφείο του Λευκού Οίκου που υποχρέωσε, και ποιος υποχρέωσε, τον Υπουργό Υγείας Robert Kennedy Jr. να του απαγορεύσει ουσιαστικά πλέον να μιλάει για τα εμβόλια, τις παρενέργειές τους, και τον αναγκάζει αυτή η απόφαση σε πολιτικούς συμβιβασμούς. Ουσιαστικά αποκάλυψε ποιος είναι ο λόγος που για τον ίδιο πιστεύει ότι η διακυβέρνηση Τραμπ, παρά τις υποσχέσεις, δεν πρόκειται να αποσύρει τα εμβόλια, τα σκευάσματα με τεχνολογία mRNA για τον κορονοϊό από την αγορά, και αποκαλύπτει ότι αυτή η διακυβέρνηση του Τραμπ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το CDC για προμήθεια νέων εμβολίων ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 1,3 δις δολάρια για νέα εμβόλια. Και είναι η απόδειξη ότι αυτό το ημιμονοπόλιο, όπως το αποκάλεσε της Moderna και της Pfizer με βάση την τεχνολογία mRNA έχει δημιουργήσει μια απίστευτη μηχανή η οποία είναι εξαιρετικά κερδοφόρα, προκειμένου να λανσάρει συνεχώς νέα προϊόντα mRNA στην αγορά, με το πρόσχημα ότι αυτή η τεχνολογία και η πλατφόρμα του mRNA είναι εγκεκριμένη, ενώ δεν είναι. Είναι αυτό που είπε και χθες ο Πίτερ Μακάλο εδώ στο Focus FM, ότι ακόμα και για τον RSV, το συγκυτιακό ιό, είπαν ότι θα βγάλουν σκεύασμα το οποίο δεν χρειάζεται να περάσει όλες τις κλινικές δοκιμές. Αυτό είναι έγκλημα. Και έχουμε κάνει και πολύ ωραίες άλλες συζητήσεις. Μία εξ αυτών με τον Robert Malone, την οποία θα την ακούσετε στις 9.30 σήμερα το πρωί, σε μία ώρα από τώρα, έχει να κάνει με τα data center, τα οποία έχουν γεμίσει όλο τον κόσμο. Ο ίδιος λέει ότι είναι σατανικά αυτά τα κέντρα, οι βάσεις δεδομένων, καταπίνουν κυριολεκτικά ατελείωτες εκτάσεις αγροτικής γης Είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού και ενέργειας προκειμένου να επιτευχθεί η ψήξη τους. Και νομίζω ότι είναι μια καθηλωτική συζήτηση αυτή που κάνουμε. Ξέρω ότι θα την κρύψουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αλλά εσείς οι αφυπνισμένοι Έλληνες ακροατές του Focus FM έχετε ένα καθήκον. Να ακούσετε αυτή τη συνέντευξη και να την αναμεταδώσετε. Θα ανέβει αμέσως μετά τη μετάδοσή της και στα social media, θα ανέβει και στο κανάλι του Focus FM στο YouTube, όπως ανέβηκε και η χθεσινή με τον Peter McCallow. Θλίβομαι από αυτούς οι οποίοι το παίζουν αντισυστημική, επειδή αυτές οι συνεντεύξεις βγήκαν εδώ στο Focus FM, γιατί εμείς έχουμε τα δημοσιογραφικά κάκαλα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, και να αναζητούμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και να μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτάμε αυτά που δεν ρωτάνε οι άλλοι. Θλίβομαι με όλους τους δίθεν αντισυστημικούς, οι οποίοι αντί να προβάλλουν αυτές τις συνεντεύξεις, το μόνο που τους νοιάζει είναι να πολεμάνε τον Focus FM. Γιατί έχει το θάρρος να λέει τα πράγματα με το όνομά του, με το όνομά τους. Σας αφήνω εκεί, στη μιζέρια σας, στη συκοφαντία σας, στη λάσπη σας. Αποδεικνύεται με τη στάση σας ότι είστε πολύ λίγοι για αυτό το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα. Είστε πολύ λίγοι σε επίπεδο δημοσιογραφίας για αυτό το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα. Αν αυτό που κάνετε λέγεται δημοσιογραφία, που για μένα δεν λέγεται. Είστε πολύ λίγοι σε αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα για να στηρίξετε και να δείξετε ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι θα τη σώσουν, αλλά δυστυχώς για εσάς, να ξέρετε, θα πάτε κουβά. Θα πάτε κουβά. Αλλά το θέμα είναι όχι το ότι θα πάτε εσείς κουβά, αλλά το ποιους θα πάρετε στο λαιμό σας. Γιατί δυστυχώς την έχουμε ξαναπατήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και είναι αυτό το σύστημα που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία και ξέρει πώς να παρισφρήσει και να παραπλανήσει τους αφυπνισμένους Έλληνες, οι οποίοι μπορεί να είναι αφυπνισμένοι, αλλά έχουν μία τάση να παραμυθιάζονται και να μην θέλουν να συμβιβαστούν με κάποια πράγματα. Δεν θα βρεις ποτέ κάποιον που να σε εκπροσωπεί στο 100%. Γι' αυτό μιλάω για συμβιβασμό. Μπορείς όμως να συμβιβαστείς με κάποιον ο οποίος σε εκπροσωπεί στο 70, 80, 85% και να δουλέψεις για το υπόλοιπο 25, 30%. Μπορείς. Αλλά επειδή είσαι στενόμυαλος, επειδή είσαι επίμονος, επειδή δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι οι επιλογές οι υπόλοιπες είναι πολύ χειρότερες και θα σε αναγκάσουν να βάλεις πολύ περισσότερο νερό στο κρασί σου, εκεί θα επιμένεις να ρίχνεις λάσπη ή να τρως το παραμύθι αμάσιτο. Εξυπηρετείς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το σύστημα που εξυπηρετεί η μαφία του Μαξίμου. Με αυτές τις σκέψεις και θέλοντας να έχω λίγο χρόνο για να φιλοξενήσω, να δω λίγο τι γίνεται και στα Τέμπη σε πολύ πολύ λίγο, θα φιλοξενήσω την Στέλλα Τιβαλάνη, μια μάχημη δικηγόρο της οικογένειας Τιλκερίδη, γιατί χθες είχαμε πάλι τη δικαιοσύνη να μην στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Θα μας τα πει σε λίγη ώρα εδώ η Στέλλα Τιβαλάνη. Θα πάμε να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Ξαναλέω, μετά τις 9.30 μια συνέντευξη ποταμός του Ρόμπερτ Μαλόν εδώ στον Focus FM 103,6. Πείτε το και σε άλλους, χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις προκειμένου να μαζευτεί και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτή η παρέα. Διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα στο φίλο των 362, καλημέρα και στην φίλη μου τη Στέλλα, μας εύχεται καλή εκπομπή. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα από... Πώς το διαβάζεις αυτό ρε φίλε? Ναι, Κατέρσλινκεν. Πώς λέγεται αυτό, πώς διαβάζεται αυτό, τι γλώσσο δέτηση είναι αυτό? Μου λες για κάτι, για ένα βιντεάκι, αλλά βιντεάκι δεν έχει έρθει. Καλημέρα στη φίλη μου την Κέτη. Έλα ρε, μην ασχολείστε με αυτούς τους ανύπαρκτους. Αυτοί οι ανύπαρκτοι θέλουν να ασχοληθείτε μαζί σας για να αποκτήσουν υπόσταση. Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει φωτογραφία, ένα καπελάκι από σύλλογο φίλων ΠΑΟΚ Ζάμπιας. Παρακαλώ, έτσι. Είναι, έχουν μεγάλο σύλλογο εκεί πέρα οι ΠΑΟΚτσίδες στη Ζάμπια. Καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από το Ντόρτμουντ. Ναι, είδες, μπράβο εσύ Ελισάβετ. Μπράβο, έτσι. Πρέπει να είστε υπερμεταδότες. Υπερμεταδότες. Εμείς είμαστε ο ιός της αλήθειας και εσείς είστε υπερμεταδότες. Ο εισαγγελέας δεν πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό? Καλά, ποιος εισαγγελέας? Οι ελεγχόμενοι. Οι ελεγχόμενοι. Καλημέρα, Στέφανε. Το σύνδρομο του ανήσυχου. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μια από αυτό. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Μια...

από επιστήμονα νούμερο 1 τον Μανενέ. Και όταν μιλάς με κάποιον Ελληνάρα σου λέει «Παγώνει!» Βγήκε στο Sky και είπε «Έτσι, έτσι και έτσι». Σε αυτή ούτε τη γάτα της γειτονιάς μου δεν θα έστελνα, λέει, για εξέταση. Καλημέρα στον φίλο των 302. Καλημέρα και στον φίλο τον Μινά, ο οποίος μας ακούει από Λάρισα. Νάτος και ο Ηλίας. Γεια σου, Ελλαδάρα μας, και μου στέλνει ένα βίντεο. Τι βίντεο είναι αυτό, από πού είναι? Από Γερμανία είναι. Νάτι, η Ελλαδάρα εκεί πέρα με τους χορούς παραδοσιακούς και τα λοιπά. Τώρα έρθει το βιντεάκι, αδελφέ μου. Καλημέρα και στον φίλο τον 302. Η Χριστίνα λέει: Ο καύσωνα συνεχίζεται στο Augsburg. Έχει ζέστη, έτσι, έχει καύσωνα. Χτυπάει καλά και η Γερμανία, χτυπάει καλά και, και Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι επόμενες μέρες είναι πολύ κρίσιμες. Έτσι δεν έλεγαν οι ειδικοί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί πρέπει να βγάλω και σε λίγο και την κυρία Βαλάνη. Θέλω να σταθώ σε μια αποκάλυψη που επίσης έκανε χθες ο Focus FM. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί οι αποκαλύψεις αυτές φτάνουν να απασχολήσουν το ελληνικό κοινοβούλιο, και από ό,τι πληροφορούμε ήδη υπάρχει διαδικασία κατάθεσης ερώτησης σχετικά με την αποκάλυψη που κάναμε εδώ για το αδιανόητο γεγονός ότι οι Τούρκοι ψαρεύουν τόνους και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και σε άλλα σημεία της Μεσογείου. Ψαρεύουν τόνους, τους κρατάνε ζωντανούς μέσα σε τεράστιους κλωβούς, δίχτυα δηλαδή ειδικά, σαν κινούμενα ιχθυοτροφία. Και δεν τους θανατώνουν. Γιατί? Γιατί όταν τους πιάνουν, ξέρω εγώ, και δεν είναι τόσο, δεν έχουν τόσο λίπος όσο θα θέλανε. Γιατί το ψάρι αυτό δύσκολα κάνει λίπος. Γιατί? Γιατί είναι σε κίνηση διαρκή. Οι τόνοι βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση. Και το λίπος αναπτύσσεται πάνω στο σώμα τους με πολύ αργούς ρυθμούς, πολύ απλά, γιατί κολυμπάνε συνέχεια και καίνε συνέχεια το λίπος. Και πρέπει το ψάρι να είναι πολύ μεγάλο για να έχει αναπτύξει λίπος. Αυτοί τι κάνουν? Τους πιάνουν ζωντανούς, τους περιορίζουν μέσα σε αυτούς τους τεράστιους κλωβούς, έρχονται σε ελληνικά χωρικά ύδατα, επικαλούνται μηχανικές βλάβες και μένουν εκεί κανά 2 εβδομάδες. Έχουν σκάφη τα οποία είναι βοηθητικά των μεγάλων motherships, τα κεντρικά, τα μητρικά τα σκάφη, να σας το πω έτσι. Βγάζουν τα βοηθητικά σκάφη να ψαρεύουν ό,τι μπορούν να ψαρέψουν από αφρόψαρα. Σαρδέλα, γαύρο, σκουμπρί, σαφρίδια, μαρίδες, ό,τι μπορεί να πιάσουν, και τα δίνουν μέσα να τα τρώνε οι τόνοι. Ταΐζουν τους τόνους για να τους παχύνουν. Μπαίνουν σε μια διαδικασία πάχυνσης προκειμένου, μιλάμε για ποσότητες τώρα, έτσι, για τόνους. Να ταΐζουν τους τόνους που έχουν συλλάβει και τους έχουν κρατήσει ζωντανούς οι Τούρκοι. Με κινούμενα ιχθυοτροφία. Σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Να τους ταΐζουνε για να τους παχύνουνε, διότι αν παχύνει τον τόνο, τότε ένα ψάρι μπορεί να φτάσει και να πουληθεί για δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αγορές που κάνουν νεκρά για τέτοιου είδους αλλιεύματα, όπως είναι και η Ιαπωνική, αλλά και η Αμερικάνικη αγορά. Μιλάμε για χρυσορυχείο, το οποίο όμως γίνεται εις βάρος των Ελλήνων ψαράδων και εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Δηλαδή φτάσανε οι Τούρκοι να επικαλούνται μηχανική βλάβη, να σταματάνε βδομάδες ολόκληρες σε ελληνικές θάλασσες, με τον Κικίλια να δικαιολογεί και να λέει ότι είναι μια αυλαβής διέλευση αυτή που κάνουν οι Τούρκοι, ενώ αυτοί έχουν συλλάβει τόνους, τους έχουν σε κινούμενα ιχθυοτροφία, τους ταΐζουν με ελληνικά ψάρια τα οποία τα στερούν από την ελληνική αγορά. Γι' αυτό έχουν ξεφύγει τιμές στη σαρδέλα, στο γαύρο, στην αθερίνα και σε άλλα αλλιεύματα, για να τα ταΐζουν στους τόνους, να τους παχαίνουν και μετά να κονομάνε τρελά που θα τα πουλήσουν στους Ιάπωνες, στους Αμερικάνους. Και αυτό εμείς το δεχόμαστε. Και αυτή η αποκάλυψη που κάναμε εδώ χθες στον Focus FM με τον αγρότη, ο οποίος μας μίλησε για αυτά, τον Λευτέρη τον Καφάτσο, θα φτάσει να απασχολήσει το ελληνικό κοινοβούλιο με ερώτηση που θα γίνει επίκαιρη. Και μπράβο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης που έδειξε ενδιαφέρον για το θέμα το οποίο αποκαλύψαμε χθες. Το θέμα είναι ότι εμείς αυτά τα δεχόμαστε? Γιατί τους ακούω κάποιους να λένε: Έλα, δεν ψηφίσανε, λέει, το ψήφισμα για την Ευρώπη, την έκθεση της Ευρώπης για την Τουρκία. Σώπα. Αυτό το οποίο ψήφισμα θέλει να βάλουμε την Ευρώπη, στην Ευρώπη την Τουρκία, αυτό το ψήφισμα. Τα δύο χέρια πρέπει να τους κόψει για να το ψηφίσουν. Και πάλι δεν το ψήφιζαν. Άνω τελεία στο θέμα, δεν θα το αφήσω, θα επανέλθω.
Θα μου δώσετε όμως τη δυνατότητα.

0: Τα τώρα, επειδή χθες συνεχίστηκε και σήμερα θα συνεχιστεί σε λίγη ώρα η δίκη για τα Τέμπη, είχαμε μια κατ' εμέ εξωφρενική απόφαση. Όχι ότι δεν την περίμενα, σαφώς και την περίμενα. Από πλευράς δικαιοσύνης σχετικά με το αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, όπου η έδρα απεφάνθη ότι δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά αυτή η δίκη. Δηλαδή, η δίκη για τα Τέμπη. Η δίκη η οποία θα έπρεπε να έχει απόλυτη διαφάνεια, η δίκη η οποία ενδιαφέρει όλη την Ελλάδα, γιατί όλη η Ελλάδα θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα σε αυτό το βαγόνι, υπό μία έννοια όλη η Ελλάδα βρέθηκε σε αυτό το σειρμό. Και έρχονται και μας λένε τώρα οι δικαστές ότι απορρίπτουμε το αίτημα για να υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση της δίκης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι μία εκ των δικηγόρων της συγκεκριμένης υπόθεσης, μία μάχημη νομικός. Εκπροσωπεί την οικογένεια Τιλκερίδη, η κυρία Στέλλα Βαλάνη. Κυρία Βαλάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Δώστε μας λίγο την δική σας έτσι εικόνα από όλα όσα έγιναν χθες στην δίκη των Τεμπών.
1: Χθες τοποθετήθηκαν καταρχήν οι δικηγόροι από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων σχετικά με τα αιτήματα, μεταξύ των οποίων και το αίτημα για το οποίο αναφερθήκατε εσείς, το οποίο απορρίφθηκε βέβαια από την έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Με την αιτιολογία ότι δεν είναι εκτός νόμου, γιατί ο νόμος προβλέπει να υπάρχει ομοφωνία όλων των παραγόντων της δίκης και των διαδίκων και του εισαγγελέα, προκειμένου να επιτρέψουν τα τηλεοπτικά μέσα να είναι εντός της αίθουσας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε βέβαια και σε επίπεδο Βουλής, κύριε Δαμιανίδη, μια που αναφέρατε.
0: Ναι.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα, διότι πραγματικά ο νόμος αυτό προβλέπει. Προβλέπει ομοφωνία όλων των διαδίκων και του εισαγγελέα, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να υπάρχει εξαίρεση και να τροποποιηθεί ο νόμος, όπως ακριβώς κάνουν νομοθετικές παρεμβάσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών κάνει νομοθετικές παρεμβάσεις ενάντια στις αποφάσεις Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να γίνει και νομοθετική παρέμβαση ως προς αυτό για θέματα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, που οι ίδιοι λένε ότι είναι.
0: Συμφωνώ, εγώ προσωπικά συμφωνώ οριζοντίως και καθέτως μαζί σας.
1: Έχει χαρακτηριστεί, θα πρέπει να γίνεται απόλυτα εξαίρεση, γιατί πραγματικά, όπως είπατε και συμφωνώ απόλυτα, είναι μια δίκη η οποία αφορά όλους μας. Όχι μόνο γιατί περάσαμε όλοι από αυτά τα τρένα, αλλά γιατί συνεχίζουμε να κυκλοφορούμε με αυτά τα τρένα χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα.
0: Ισχύει.
1: Από την άλλη πλευρά, αυτό που θέλω εγώ να πω για να ακουστεί και να το ακούσουν οι ακροατές μας είναι ότι εχθές η οικογένεια Τιλκερίδη και άλλοι συνήγοροι βέβαια, εμείς τροβήκαμε σε μία δήλωση προκειμένου επιτέλους να καταστήσουμε γνωστό και σαφές στην έδρα ότι θα πρέπει το κατηγορητήριο αυτό, το οποίο όπως ξέρετε όλοι δεν είναι το κατηγορητήριο το οποίο θα πρέπει να έχουμε για αυτό το έγκλημα, και να αναβαθμιστεί και να διευρυνθεί αυτό που λέμε από την αρχή, δηλαδή ως προς τα πρόσωπα και ως προς τις κατηγορίες. Η Hellenic Train, οι εκπρόσωποι της Hellenic Train, κύριε Δαμιανίδη, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, και τα υπόλοιπα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και του Υπουργείου, και ο ίδιος ο Υπουργός βέβαια, ο οποίος δήθεν παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος σε πλημεληματική μορφή βέβαια, δηλαδή με φυλάκιση που σημαίνει πάρε ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση πάρε 2 χρόνια και φύγε με ανασταλή στο σπίτι σου, ενώ σκότωσες 57 ανθρώπους. Εμείς λοιπόν κάναμε μία δήλωση προκειμένου αυτές οι κατηγορίες να αλλάξουν χαρακτηρισμό, να πάρουν το σωστό νομικό χαρακτηρισμό και να χαρακτηριστεί οι ενέργειες και οι πράξεις και οι παραλήψεις των εκπροσώπων της Hellenic Train, των Ιταλών, ως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και φυσικά να κατηγορηθούν και για την κακουργηματική μορφή, ως κακούργημα δηλαδή, για τη διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, που φυσικά όλα αυτά είναι κακουργήματα και προβλέπουν κάθυρξη και όχι φυλάκιση. Αυτή είναι η διαφορά, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάποιοι πρέπει να πάνε όχι στα σπίτια τους, αλλά πρέπει να είναι ισόβια μέσα για το έγκλημα το οποίο διέπραξαν. Δηλώσαμε λοιπόν ότι όλοι αυτά τα στελέχη και ο Υπουργός, ο Καραμανλής, γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν, τι όφυλα να κάνουν, προκειμένου να μην συμβεί αυτό που συνέβη. Και αυτό που γίνεται, αυτή η προσπάθεια που γίνεται από πλευρά τους, η οποία βέβαια ήταν αναμενόμενη, αλλά και από πλευράς του ελληνικού δημοσίου, το οποίο έγινε δεκτό τελικά με απόφαση του δικαστηρίου στην δίκη, το ελληνικό δημόσιο ήρθε και παραστάθηκε για τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, που είναι οι σταθμάρχες και ο επιθεωρητής,
0: ναι,
1: μόνο για αυτούς, γιατί λέει υπάρχει θετική ζημία στην περιουσία του από την καταστροφή κάποιων ηλεκτραμαξών και σειρμών κτλ. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο είμαστε εμείς. Εμείς το συντηρούμε, εμείς το φτιάξαμε, εμείς το διατηρούμε αυτό το ελληνικό δημόσιο με τους φόρους που πληρώνουμε οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Είναι παράνομο, ανήθικο, παράτυπο και στα όρια της απάτης επιδικαστηρίου το ελληνικό δημόσιο να έρχεται και να κάνει παράσταση για να κατηγορεί τους σταθμάρχες που το ίδιο διόρισε και τους επιθεωρητές και να επιμένει να συνεχίσει να οπισθοδρομεί στο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, γιατί αυτό βολεύει το Υπουργείο και την κυβέρνηση.
0: Κυρία Βαλάνη.
1: Εμείς λοιπόν θα κάνουμε μία προσπάθεια και να διευρυνθεί το κατηγορητήριο και ως προς το αδίκημα της παρεμπόδισης δικαιοσύνης, υπόθαλψη δηλαδή εγκληματία, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά στην ανάκριση δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Ο Μπακαΐμης πήγε την ανάκριση εκεί που ήθελε και απέκρυψε έγγραφα ή δεν ζήτησε πορίσματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου να κατηγορηθούν αυτοί για κακουργήματα και όχι για πλημελήματα. Και φυσικά, πολύ σημαντικό, αυτή η περίφημη έκρηξη, αυτή η περίφημη πυρόσφαιρα, μάλιστα, το μανιτάρι όπως αλλιώς θέλετε πείτε το, το οποίο είδαμε όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο ούτε μία φράση, ούτε μία παράγραφο, ούτε μία λέξη για απαγγελία κατηγορίας εναντίον κάποιου ο οποίος προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Προκάλεσε την έκρηξη.
0: Αν μου επιτρέπετε, κυρία Βαλάνη.
1: Και τα παιδιά.
0: Αν μου επιτρέπετε, κυρία Βαλάνη, γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά, είστε πολύ εμπειρονομικός και το γνωρίζετε ότι η κοινή γνώμη μετράει πάρα πολύ και η κοινή γνώμη θέλουμε, δεν θέλουμε, ασκεί πίεση. Και αυτή τη στιγμή, επειδή η δίκη έχει μπει σε ένα κομμάτι το οποίο είναι διαδικαστικό και δεν έχετε μπει ακόμα στα βαθιά, θέλω να ξεκαθαρίσετε λίγο στο κοινό που μας ακούει, σε αυτούς οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο λέτε, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν αυτό το οποίο λέτε, γιατί ξέρετε, μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι γελάνε και μας λένε ξυλολιολίστας, μας λένε ψεκασμένους, μας λένε. Θέλω να ξεκαθαρίσετε λίγο στον κόσμο ότι δεν έχει μείνει τίποτα κάτω από το τραπέζι, ότι δεν πρόκειται να αφήσετε τίποτα, ούτε τα ξυλόλια που λέμε, ή το, είναι όποια τέλος πάντων έφλεκτη ύλη που προκάλεσε αυτή την πυρόσφαιρα, ούτε τον μπάζωμα, το ξεπάζωμα. Απλά τώρα η φάση είναι τέτοια που ασχολείστε με κάποια διαδικαστικά θέματα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για την πορεία της δίκης. Όταν μιλάμε για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, πρέπει να το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, ο οποίος ενδεχομένως να απογοητεύεται που δεν μιλάτε. Για ποιο λόγο έγινε, δεν σας βλέπει να πολεμάτε, για ποιο λόγο έγινε το ξεπάζωμα, ή για ποιο λόγο είχαμε αυτή την πυρόσφαιρα. Θα έρθει η ώρα. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσετε. Ότι θα έρθει η ώρα που όλα θα πέσουν στο τραπέζι. Σωστά.
1: Λοιπόν, κύριε Δαμιανίδη, προφανώς. Όχι, είναι έτσι και περισσότερο από αυτό που λέτε. Καταρχήν, εμείς είμαστε δύο φορές την εβδομάδα και από εδώ και πέρα τρεις φορές την εβδομάδα στη Λάρισα. Το αν παλεύουν ή όχι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εμείς οι οικογένειές μας και οι συγγενείς των θυμάτων. Η ειδικογραφία, κύριε Δαμιανίδη, να τα ακούσει αυτό ο κόσμος, είναι 1.126.000 σελίδες. Όποιος λέει ότι ξέρει τη ειδικογραφία εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι παρίστανται μέσα στο δικαστήριο και διαβάζουμε, και όχι όλοι, όχι όλοι, και προσπαθούμε και διαβάζουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε προκειμένου να αναδειχθεί η αλήθεια, όποιος βγει να πει ότι ξέρει τη ειδικογραφία, νομίζω ότι πλανάτε πλάνικτρα. Είναι μια τεράστια δικογραφία με τεράστιες ευθύνες κακουργηματικές. Τι θα πει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, να το ξεκαθαρίσουμε. Θα πει να κατηγορηθούν από οι άνθρωποι και να καταδικαστούν σε κάθειρξη, δηλαδή να μπουν φυλακή και όχι σε φυλάκιση με αναστολή, όπως αυτή τη στιγμή είναι δομημένο το κατηγορητήριο, γιατί έτσι τους βόλευε. Και για τον Καραμανλή η ανάκριση που γίνεται πάλι για πλημέλημα είναι. Λοιπόν, ο Καραμανλής πρέπει να πάει μέσα, διότι αυτός, ενώ γνώριζε τι έπρεπε να κάνει, αντί να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δηλαδή να αυξάνει το προσωπικό, να μειώνει τις ταχύτητες και να παίρνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια, όπως μας έλεγε και μας κουνούσε το δάχτυλο, αυτός μείωνε το προσωπικό, ενώ είχε προειδοποιήσεις, είχε τη λεγόμενη προειδοποιητική γνώση, αυτό είναι που στοιχειοθετεί και τον ενδεχόμενο δόλο. Ενδεχόμενος δόλος είναι να ξέρεις κάτι ότι μπορεί να συμβεί και να το αποδέχεσαι. Λοιπόν, αυτός παρά τα εξώδικα των εργαζομένων, παρά τα εξώδικα του σωματείου, παρά όλη τη γνώση που είχε, αντί να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, έκανε ακριβώς τα αντίθετα προκειμένου να ενθαρρύνει το έγκλημα αυτό, το οποίο είναι πραγματικά ένα κρατικό έγκλημα. Η ΔΕΡΑΣ, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, εμείς στείλαμε εξώδικο σαν οικογένεια Τιλκερίδη για να πάρουμε μία απάντηση γιατί δεν σφράγισε, γιατί δεν διακόπηκε η λειτουργία αυτού του σιδηροδρομικού δικτύου εφόσον δεν υπήρχαν οι υποδομές και τα συστήματα ασφαλείας και όλα τα μέτρα που έπρεπε να υπάρχουν για να λειτουργεί. Η απάντηση ήταν «δεν μας το είπε ο ΣΕ». Λοιπόν, αυτές οι απαντήσεις είναι αστείες. Η ΡΑΣ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία υπάγεται και αυτή στο Υπουργείο, η οποία έχει και αυτεπάγγελμα την αρμοδιότητα να ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις της άδειας που δίνει για κυκλοφορία. η The Hellenic Train που συνέχιζε να κυκλοφορεί τα δρομολόγια, μας απαντάει ότι εμείς δεν μπορούσαμε να τα διακόψουμε γιατί είχαμε υποχρέωση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τη σύμβαση που έχουμε. Λοιπόν, η κυρία Hellenic Train διέκοψε, όπως ξέρετε πολύ καλά, τα δρομολόγια της επαόριστον Αθήνα Θεσσαλονίκη για να εκτελέσει τις ζημιές που είχαν προκληθεί από την πλημμύρα του Ντάνιελ. Όπως λοιπόν διέκοψε αυτό το δρομολόγιο τώρα επαόριστον ή το δρομολόγιο Εύρω Αλεξανδρούπολη για να μεταφέρει το τροχαίο υλικό, έπρεπε, όφιλε να διακόψει τα δρομολόγια της εφόσον δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας και υποδομές και πιστοποιητικά ασφαλείας.
0: Και το ήξεραν, και το ήξεραν ότι δεν υπήρχαν αυτές τις υποδομές.
1: Φυσικά το ήξεραν.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Κύριε Δαμιανίδη, ο Μπάρτακου, ο οποίος θα κληθεί από εμάς για μάρτυρα σε αυτή τη δίκη, ο επικεφαλής του ΕΡΑ, ο οποίος υπέγραψε το πόρισμα το λεγόμενο Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν αναφέρει μέσα ούτε μια γραμμή, ούτε μια σειρά για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που είναι το 13, ήταν ο επικεφαλής, είναι ο επικεφαλής του ΕΡΑ. Αυτός έκανε τις συστάσεις και αντί να διακόψει τη λειτουργία έβγαζε πιστοποιητικά ασφαλείας, έχουμε πιστοποιητικά ασφαλείας χωρίς έξιση αξιολόγηση επικινδυνότητας. Τι θα πει αυτό, όταν σε μια οικοδομή, όλοι όσοι είναι σε οικοδομές ξέρουν ότι για να λειτουργήσει το ασανσέρ πρέπει να πάει ένας έρμος επιθεωρητής από ένα φορέα να κάνει
0: παρατήρηση. Και να κάνει πιστοποίηση.
1: Κάνει πιστοποίηση, αλλιώς σφραγίζεται, αλλιώς δεν μπορεί να πάρει άδεια.
0: Αλλιώς άμα γίνει ατύχημα, ή δυστύχημα, πάει μέσα αυτός.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι
1: αυτό,
0: απλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο φορέας στην περίπτωση του σιδηροδρομικού δικτύου όχι απλώς δεν υπήρχε, αλλά πρώτη φορά διαπιστεύτηκε μια εταιρεία Ευκλήδης ΑΕ το 24, δηλαδή μετά από το έγκλημα, και μετά από το εξώδικο που έστειλε η οικογένεια Τιλκερίδη σειράς, διαπιστεύτηκε άλλος ένας το 26, η Eurocert, η οποία εμείς στο πορτφόλιό της δεν βρήκαμε ούτε μια σειρά για έλεγχο ασφάλειας σιδηροδρομικού δικτύου.
0: Σοβαρά μιλάτε.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Άρα λοιπόν, επειδή ξέρω ότι φτάνετε, στη Λάρισα και επειδή πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα, εγώ θέλω να πω σε όλους, παιδιά, κάντε υπομονή. Δεν έχουν μπει ούτε καν, δεν έχουν βάλει ούτε το... Όχι, λέω, επειδή πρέπει να σας αποδεικνύψω, λέω στο κοινό ότι πρέπει να κάνουν υπομονή και ότι θα έρθει η ώρα που όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν. Έτσι.
1: Έτσι είναι. Πρέπει να υπάρχει υπομονή, γιατί εμείς δεν θέλουμε μία δίκη ψεκάθαρη. Τελειώσατε.
0: Να είστε καλά. Δεν σας ακούω. Κάνετε διακοπές κάπου. Φτάσατε τώρα. Δεν σας ακούω, κύριε Βαλάνη. Μ' ακούτε?
1: Σας ακούω. Λέω, εμείς δεν θέλουμε μια δίκη ψεκάστες που πείτε τελειώσετε όπως θέλουν κάποιοι.
0: Σωστό.
1: Εμείς θέλουμε μια δίκαιη δίκη προκειμένου να αποδοθούν οι σωστές κατηγορίες για κάθειξη και κακουργήματα στα πρόσωπα που πρέπει να αποδοθούν και επιτέλους κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη
1: και
0: σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων φυσικά με τη Δέσποινα την Ποτίτση, την πρόεδρο της Δημοκρατίας του Focus FM 103,6. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. 2-3 πραγματάκια να πούμε, γιατί θυμίζω ότι 9.30 μία συνέντευξη ποταμός με τον πατέρα της τεχνολογίας mRNA, τον Robert Malone, εδώ στον Focus FM κατά αποκλειστικότητα, μετά από πολλή δουλειά. 12 το βράδυ και 12 και το βράδυ χθες, μάρτυρας η γυναίκα μου. Εκείνη την ώρα τελείωσα το μοντάζ. 31 λεπτά είναι. 31 λεπτά είναι. Ναι, ήταν 40, αλλά κάποια αποσπάσματα για να είναι και κατανοητό λίγο στον κόσμο και πιο εύπεπτο και ραδιοφωνικό το τρίμαρα λιγάκι, για να μην σας μπλέκω με πολλές λεπτομέρειες, γιατί ήταν αρκετά αναλυτικός ο Robert Malone. Αλλά τα 31 λεπτά είναι ραδιοφωνικός χρόνος μεστός για να τα πούμε όλα μετά από, ξαναλέω, πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Και ευχαριστώ κιόλας τους ανθρώπους που με βοήθησαν και στην μετάφραση και σε αυτούς που κάναν τη διερμηνία. Συμμετέχω κι εγώ στη διερμηνία. Λείπει ο Μάρτης από Σαρακοστή. Εγώ, ξέρεις ποιον κάνω? Στη διερμηνία. Τον εαυτό μου. Κάνω τον εαυτό μου. Ναι. Μεταφράζω τις ερωτήσεις μου. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε απεργιακό κλειό σήμερα κομβεί κυκλάδι της οικονομίας, καθώς οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τουρισμό, εστίαση και εμπόριο προχωρούν σε κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Μαζικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Ψήφιζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αίσθητα ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Ακόμη οι αναδρομικές καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση μιλά το ΠΑΣΟΚ. Υπηρέτης των τραπεζών και των φαντς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης το αίτημα ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του σε μίκιο του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Catergate. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκι, ο δικαστηρίο Μεγαλάζιο λογότυπο σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη χθες στο Αιγαίο. Κατά την διάρκεια των αναχαιτήσεων σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Νεκρός 72χρονος σε παραλία της Χαλκιδικής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι από την παραλία του Αγίου Μάμα. Εκτός συνόρων προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και τα πάμε καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Αντιμέτωπες με παρατεταμένο καύσωνα πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια κυρώνονται. Κόκκινος συναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε ηπειρωτικές περιοχές με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με μικρή πτώση στα βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη καλός ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
4: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάση κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
8: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
9: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
12: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Focus FM, Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους σας. Τα μηνύματα μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber 6907-483-484 για να ανταλλάξουμε καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε. Σε περίπου 20 λεπτά από τώρα θα βγει στον αέρα η συνέντευξη αποκλειστικά που μας παραχώρησε ο πατέρας τεχνολογίας mRNA, ο Robert Malone. Οπότε συντονιστείτε, γιατί λέει πολύ σημαντικά πράγματα ο άνθρωπος. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, μια ομάδα ελληνόψυχων μεσητών που υπόσχονται και το κάνουν πράξη. Δεν παραχωρούν ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων. Συνεργάζονται αποκλειστικά και μόνο με Έλληνες. Συνεπώς, αν θέλετε να πουλήσετε, να νοικιάσετε ή αν θέλετε να κάνετε κάποια εκτίμηση σε κάποιο ακίνητό σας, εντελώς δωρεάν οι εκτιμήσεις στην Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Πανελλαδική η κάλυψη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. 694-066-7071. Και τώρα σκέφτομαι ότι ο Γιάννης θα έρθει από εδώ πέρα σήμερα. Οπότε διπλή διαφήμιση του έκανα. Οπότε συνεπώς τα υπόλοιπα θα μας τα πει όταν θα έρθει. Δεν πειράζει. Χαλάλι του. Χαλάλι του. Όχι, όχι, δεν χρεώνουμε τίποτα. Είναι δικός μας αυτός. Λοιπόν, μαζί μας επίσης και σήμερα είναι η κάρτα υγείας F-Club. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε υπηρεσίες υγείας χωρίς ταλαιπωρία. Με μια πολύ μεγάλη προσφορά την οποία μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. Να δικαιούστε να κάνετε δωρεάν ιατρικές εξετάσεις, αιματολογικούς ελέγχους, μικροβιολογικούς ελέγχους, γυναικολογικούς ελέγχους, τεστ, PAP, να πάτε δωρεάν να κάνετε καθαρισμό δοντιών, να κάνετε δωρεάν χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κάρτα υγείας F-Club και το 24ωρης διάρκειας λειτουργίας τηλεφωνικό κέντρο στο 2313-253-333. 2313-253-333. Η κάρτα υγείας F-Club μας δίνει τη δυνατότητα με μια πολύ μεγάλη προσφορά να έχουμε όλες αυτές τις παροχές υγείας εντελώς δωρεάν σχεδόν. Γιατί υπό κανονικές συνθήκες η ατομική κάρτα υγείας κάνει 100 ευρώ η ατομική για ένα χρόνο. Όμως και σήμερα θα δώσουμε μια προσφορά για 2 χρόνια διάρκεια. 4 άτομα θα πάρουν από μια κάρτα υγείας F-Club συνολικά 150 ευρώ. Για 2 χρόνια, 4 άτομα, 150 ευρώ και οι 4, εντάξει. Ενώ η ατομική κάνει 100 για ένα χρόνο. Οπότε 2313-253-333, η κάρτα υγείας F-Club και σήμερα μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα για υπηρεσίες υγείας χωρίς ταλαιπωρία. Επίσης, επειδή θέλουμε να έχετε τα καλύτερα, το λέω γιατί πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν κάνει πράξη αυτό που σας λέω και έχουν εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Και αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με όσο δυνατόν λιγότερα χρήματα. Έχουμε εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο κινητό με απεριόριστο ίντερνετ, με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και κινητά, με απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απεριόριστα μηνύματα SMS και με δυνατότητα επιπλέον 500 λεπτά κάθε μήνα να κάνετε κλήσεις σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχετε κάποιο συγγενή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φίλους, ή αν είστε στην Ευρώπη και θέλετε να κάνετε τηλέφωνο προς την Ελλάδα, καλύπτει αυτό το συμβόλαιο όλα τα πάντα δωρεάν. Αυτό το πακέτο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα σε μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την εγγύηση του Focus FM. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να κάνετε και εσείς δικό σας αυτό το οικονομικότατο συμβόλαιο, δεν υπάρχει πιο οικονομικό στην αγορά, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Εγώ έχω τρεις τέτοιες συνδέσεις, μία για μένα και από μία για τις δύο μου κόρες. Και το λειτουργώ και είναι όντως έτσι τα πράγματα. Απεριόριστα τα πάντα. 18 και 28 λεπτά το μήνα. Θα κάνετε ένα τηλέφωνο στο νούμερο που θα σας δώσω και θα τους πείτε Focus FM. Αν απαντάνε, αν δεν απαντάνε γιατί μιλάνε και εξυπηρετούν άλλους φίλους ακροατές, μπορείτε να τους στείλετε μήνυμα για να μην περιμένετε, το λέω, και ταλαιπωρήστε τζάμπα. Στέλνετε ένα μηνυματάκι, είτε SMS είτε μέσω Viber, λειτουργούν και τα δύο, στο νούμερο το ίδιο που θα σας δώσω και τους γράφετε Focus FM 103,6. Και σκέτο Focus FM να γράψετε. Πάλι μέσα είστε. Ο κωδικός είναι αυτός. Focus FM 103,6. Πού θα στείλετε το μήνυμα ή πού θα καλέσετε. Για το νούμερο, για το συμβόλαιο αυτό κινητής τηλεφωνίας. Τα πάντα όλα ανοιχτά με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 6951-957-332. Εννοείται ότι κρατάτε το παλιό σας νούμερο, έτσι. Δεν αλλάζετε νούμερο. 6951-957-332. 6951-957-332. Και σήμερα για εσάς αυτή η μεγάλη προσφορά, όσο καιρό μπορούμε να την κρατήσουμε, θα την κρατήσουμε, παιδιά, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όσο δυνατόν περισσότεροι να γλιτώσετε χρήματα, γιατί να μην τα γλιτώσετε. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα τα μηνύματα. Καλημέρα, λέει Στέφανη. Καλή Τετάρτη με υγεία, εκπληκτικές συνεντεύξεις που κάνετε εδώ στο Focus FM. Το παλεύουμε, να ξέρετε, εμείς το κυνηγάμε. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα, αδελφέ μου, 865. Ο Αντώνης μου λέει: καλημέρα, ρε Στέφανε. Ακόμα γελάω με τα ποδαράκια του Σπύρου που ανέβασε χθες. Ρε, τι μας κυβερνούν ο Κυριάκος με τα χεράκια του και το βλέμμα του. Του Ράντα Πλάν. Ωραίο, του ξέρει τον Ράντα Πλάν. Ποιο είναι το Ράντα Πλάν. Ποιο άλογο, ρε φίλε. Κανού το άλογο, λες. Το άλογο του. Ντόλι. Το άλογο του Λουκι Λουκ. Ράντα Πλάν ήταν ο σκύλος του. Έτσι. Λοιπόν. Τουλάχιστον έπεσε σε σωστό κόμικ. Καλημέρα, Στέφανε. Ακόμα το διάβασα αυτό. Έχουν σοβαρά θέματα. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έχουν σοβαρά θέματα. Καλημέρα, Στέφανε. Χθες ήρθε, λέει, ο Βρούτσης, λέει, στο Κιλκίς. Καλώς το δεχτήκατε. Και συναντήθηκε, λέει, με τους υπόλοιπους νεοδημοκράτες για να εγκαινιάσουν για πολλωστή φορά το κολυμπητήριο, το οποίο είναι ακόμα χωράφι. Μην μου λέτε για εγκαίνια, γιατί σε λίγες μέρες θα βγάλω ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με ένα υδατοδρόμιο το οποίο εγκαινίασαν εκεί στην Πελοπόννησο. Καλημέρα στην Πελοπόννησο. Εγκαινίασαν, λέει, θα έχουμε, λέει, τέτοια. Πριν από μερικούς μήνες. Παίξανε, ο Sky έπαιζε ρεπορτάζ, τέτοια, υδροπλάνα. Ναι, θα κατεβαίνουν εδώ τα αεροπλάνα, έτσι θα είναι, από εδώ θα είναι. Και από τότε που το εγγενίασαν και νίκιασαν ένα αεροπλάνο για να φανεί πώς θα είναι, μη τους είδατε, μη τους απαντήσατε. Στην Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, ναι, ναι, Πελοπόννησο. Τώρα ακριβώς το σημείο δεν το θυμάμαι, αλλά σε λίγες ημέρες θα το βγάλω το θέμα το συγκεκριμένο. Καλημέρα, λέει Δημήτρης από τη Βούλκομ. Γεια σου, ρε Δημήτρο. Την επόμενη φορά, λέει, έρχομαι και εγώ οπωσδήποτε μαζί σας στο Άγιον Όρος. Τώρα στα κοντά θα είναι, να ξέρεις. Τώρα στα κοντά θα είναι. Εγώ σου έκανα την πρόταση, αλλά τι να σε κάνω. Είχες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Βούλκομ, θα τα πω μετά τα δικά σου. Λοιπόν, βάλτε το λίγο να γελάσουμε. Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ τώρα. Τον Άδωνη δεν μπορώ να τον ακούσω. Δεν θέλω να ακούσω. Στέφανε, καλημέρα. Παραιτήθηκε ο Κουκοτσάκης από το νέο κίνημα. Λέει που δεν λέμε το όνομα του, το Βιζάν, λες. Για να μην κάνουμε, λέει, τζάμπα διαφήμιση. Βιζάν. Επίσης, ήδη άρχισαν να ξεφουσκώνουν. Αλλά όταν λέμε ότι είναι Βελόπουλος και το χάος σε αυτό το χώρο, τον πατριωτικό, μερικοί κράζουν. Λοιπόν, άκου λίγο. Καταρχάς, δεν θέλω να είμαι χερέκακος. Δεν θέλω. Γιατί όντως έχουμε την. Παρέτηση, αποχώρηση, να μην πω παρέτηση, αποχώρηση. Όντως, πριν από μία ώρα περίπου, ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών, πυροσβέστης, ένας άνθρωπος ο οποίος με την ομάδα του έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, και εγώ δεν μπορώ να το αναιρέσω αυτό, τον έχω φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη εδώ στην εκπομπή και έχουμε κάνει τρομερές συζητήσεις και αποκαλύψεις. Αυτή η ομάδα του, δηλαδή εγώ δημοσιογραφικά σιγοντάρισα ως προς την επικοινωνία αυτές τις αποκαλύψεις, ενεπλάκει ενεργά περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε και το έχω πει και έχω ασκήσει κριτική πάνω σε αυτό και έχει παραξηγηθεί και μαζί μου ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης. Του είπα ότι ναρκοθετεί τη δουλειά που έχει κάνει, την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, γιατί την πολιτικοποιεί και θα το βρει μπροστά του στις δικαστικές αίθουσες. Πριν από μία ώρα περίπου, λοιπόν, μία μισή. Έκανε μία ανάρτηση ο Βασίλης Κοκοτσάκης αποχώρησης από το Βιζάν, από το κόμμα τέλος πάντων Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, όπως λέγεται. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Καρισιάνου τέλος πάντων, ναι. Και μάλιστα γράφει μια καθαρή κουβέντα προς τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν και μια δημόσια συγγνώμη. Φίλε Βασίλη Κοκοτσάκη, φίλε κύριε Βασίλη Κοκοτσάκη. Δεν θέλω να πω, εγώ σου τα έλεγα, ότι εκεί που πας να μπλέξεις τα πράγματα είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και είναι ένα επικίνδυνο ό,τι να είναι, το οποίο το φουσκώνουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Και εσύ, αδελφέ μου, ουδέποτε υπήρξε συστημικός. Μαζί κάναμε τις συζητήσεις και μου έλεγες τις αγωνίες σου ότι έχουμε μείνει μόνο δύο δημοσιογράφοι στην Ελλάδα οι οποίοι ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Ο ένας ήταν ο Σαχίνης που έλεγες και όντως ασχολείται με το θέμα ο συνάδελφος από την Κρήτη. Και όλος ήμουν εγώ. Άντε, εγώ θα σου βάλω και κανέναν ακόμα για να μην παρεξηγούνται κάποιοι. Αλλά για μένα η αποχώρησή σου κολλάει απόλυτα σε αυτό που ξέρω ότι είναι ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Και δεν το λέω ούτε για να σε γλύψω, ούτε τίποτα. Ούτως ή άλλως ουδέποτε σε έγλυψα. Ουδέποτε. Και αυτά που έχω πει, τα εννοώ. Και όταν εδώ στον αέρα έλεγα ότι είμαι περήφανος που σε θεωρώ φίλο μου, πάλι το εννοώ. Γιατί ήσουν και είσαι καθαρός άνθρωπος και γι' αυτό έφτασες σε αυτή την αποχώρηση. Γιατί προφανώς είδες πράγματα και καταστάσεις τα οποία τα καταγγέλεις σε αυτό το κείμενο το οποίο έγραψες πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια καθαρή κουβέντα και μια συγγνώμη που οφείλω προς φίλους που με εμπιστεύθηκαν, γράφει ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Αισθάνομαι την ανάγκη μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους, συναγωνιστές και πολίτες που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και την επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα. Πολλοί από εσάς δεν γνωρίσατε το εγχείρημα από μέσα, από κομματικούς μηχανισμούς ή δημόσιες καμπάνιες. Το γνωρίσατε μέσα από εμένα, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου. Μέσα από την προσωπική μου σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, στον κοινό αγώνα για την αλήθεια, στην υπόθεση των Τεμπών. Γι' αυτό θεωρώ ότι σας οφείλω μια καθαρή κουβέντα. Όταν στήριξα τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα. Γιατί γράφεις φορέα, ρε Βασίλη, κόμμα είναι. Το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών, ένα χώρο συμμετοχής, συλλογικότητας, δημοκρατίας και διαφάνειας. Αυτό πίστεψα, αυτό υποστήριξα, αυτό σας μετέφερα. Δηλαδή δεν είναι ούτε χώρο συμμετοχής, ούτε χώρο. Αυτό το λέω εγώ, δεν το γράφει ο Βασίλης. Ούτε χώρο συμμετοχής, ούτε χώρο συλλογικότητας, ούτε χώρο δημοκρατίας, ούτε χώρο διαφάνειας. Αυτό λες εσύ, Βασίλη Κοκοτζάκη. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Σήμερα, μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα τη δική σας εμπιστοσύνη. Γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι ότι οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Όχι γιατί ενήργησα με σκοπιμότητα ή γιατί σας παραπλάνησα συνειδητά, αλλά γιατί σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε. Η συγγνώμη αυτή για μένα είναι πράξη ευθύνης. Στη ζωή μας δεν κρινόμαστε μόνο από τις επιτυχίες μας, κρινόμαστε και από την ειλικρίνεια με την οποία αναγνωρίζουμε τις λανθασμένες εκτιμήσεις μας. Θέλω όμως να γνωρίζετε και κάτι ακόμα. Δεν μετανιώνω για τον αγώνα, δεν μετανιώνω για την προσπάθεια, δεν μετανιώνω για την πίστη ότι οι πολίτες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Εννοείται ότι οι πολίτες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό που αλλάζει σήμερα δεν είναι οι αξίες μου, αλλά η πολιτική μου επιλογή. Μάλιστα. Παραμένω εκεί που βρισκόμουν από την πρώτη μέρα, δίπλα στην αλήθεια, δίπλα στη δικαιοσύνη, δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, με την τεχνική μας ομάδα, όποτε και αν μας χρειαστούν. Δίπλα όμως και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση αρχηγών, αλλά ενεργών πολιτών. Πολύ σωστό είναι αυτό, δεν είναι λάθος. Αλλά κάπως πρέπει να εκφραστεί. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όπως την βλέπω ακόμη και όταν αυτή η αλήθεια είναι δύσκολη ή έχει προσωπικό κόστος. Γιατί τελικά η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αξίζει περισσότερα από οποιαδήποτε θέση, τίτλο ή πολιτική σκοπιμότητα. Αυτά λέει στην ανάρτησή του ο Βασίλης Κοκοτζάκης, που τον εκτιμώ ως άνθρωπο, πάντοτε τον εκτιμούσα, του εξέφρασα ανοιχτά τις αντιθέσεις μου, με επιχειρήματα για ποιο λόγο αντιτίθεμαι ως προς την απόφασή του να εμπλακεί με το Βιζάν, το κόμμα τέλος πάντων για την Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, Ελπίδα Δημοκρατία, όπως λέγεται τέλος πάντων αυτή η ιστορία, η οποία είναι ένας επικίνδυνος αχταρμάς που θα το βρούμε μπροστά μας. Βασίλη Κοκοτζάκη, αν θέλεις να μιλήσεις για αυτή την απόφασή σου, εσύ μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου. Εγώ δεν θα το κάνω για να μην μου πεις ότι τώρα που αποχώρησα και δικαιώνεσαι ενδεχομένως εσύ Στέφανε για αυτά τα οποία έλεγες ως προς αυτό το χώρο, σε ψάχνω για να... Αν θέλεις να τοποθετηθείς Βασίλη, το λέω και ανοιχτά. Θα μου στείλεις ένα μήνυμα, όπως τόσο καιρό μου έστειλες μηνύματα, θα μου στείλεις ένα μήνυμα και εγώ θα σε βγάλω στον αέρα. Εγώ δεν σε έβγαζα τόσο καιρό στον αέρα για να σε προστατέψω. Γιατί αν σε είχα βγάλει στον αέρα και είχαμε μαλώσει, μαλώσει εισαγωγικά, αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα, για αυτή σου την επιλογή θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη αυτή σου η συγγνώμη σήμερα. Και στο λέω με κάθε εκτίμηση προς το πρόσωπό σου που είναι υπαρκτή. Λοιπόν, για να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο, θα πάω τώρα να κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει η συνέντευξη του Robert Malone, του πατέρα της τεχνολογίας mRNA, εδώ στον Focus FM. Για να είμαστε συνεπείς με τον χρόνο, διάλειμμα τώρα και επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο για να ακούσουμε τη συνέντευξη αυτή.
16: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
17: Καλημέρα από Βέρεια.
18: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
19: Καλημέρα από Καρδίτσα.
20: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
21: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
22: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
16: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
16: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
16: Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
16: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πριν από λίγες ημέρες εντόπισα τον Robert Malone στο ράντζο του. Έχει ένα ράντζο και ασχολείται και με άλογα. Έχει και όλας μου λέει στο ξεκίνημα της κουβέντας, μου λέει για αυτά τα άλογα. Έχουν γεννητούρια και περιμένουν για ένα ακόμα λογάκι να γεννηθεί. Στη Βιρτζίνια είναι το ράντζο του Robert Malone. Φυσικά συχνά πηγαίνει και στην Ουάσιγκτον. Ένας επιστήμονας κορυφαίου βεληνικούς, παγκοσμίου βεληνικούς, έκανε την τιμή εδώ στον Focus FM και μας μίλησε για όλα και θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία θα ακούσετε και θα ήταν χαρά και τιμή μας αυτά να τα αναμεταδώσετε. Όση ώρα θα μιλάμε, η συνέντευξη θα ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι του Focus FM. Θα μπορείτε να τη δείτε και εκεί και με εικόνα, πέραν του ήχου που θα την ακούσετε τώρα σε διερμηνία. Ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν σε αυτή την μετάφραση, αλλά και στη διερμηνία αυτής της συνέντευξης την οποία θα παρακολουθήσετε. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρονοτριβώ. Ο λόγος των Robert Malone εδώ στον Focus FM.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, Dr. Malone, που σας έχουμε ξανά μαζί μας εδώ στον Focus FM στην Ελλάδα. Πώς είστε?
2: Είμαι μια χαρά. Είναι απόγευμα εδώ τώρα στη Βιρτζίνια και φαίνεται ότι θα ρίξει λίγη βροχή. Πράγμα καλό, και νομίζω το ίδιο ισχύει και για εσάς εκεί στην Ελλάδα. Λίγη βροχούλα είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Μας γεννήθηκαν και δύο άλογα, Ράτσας Λουζιτάνο, και περιμένουμε άλλο ένα, οπότε έχουμε πολλές δουλειές εδώ στη Φάρμα αλλά και στην Ουάσιγκτον με όλα αυτά που γίνονται στο διαδίκτυο.
1: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε με Dr. Malone στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε κουμάντο στο Λευκό Οίκο ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Τώρα, πρόεδρος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν αλλάξει τα πάντα ή όχι?
2: Δεν έχουν αλλάξει και όλα. Η πολιτική παραμένει πολιτική, η Ουάσιγκτον παραμένει Ουάσιγκτον και η γραφειοκρατία γραφειοκρατία. Μια από τις μεγάλες αλλαγές που βλέπουμε να συμβαίνουν, για να είμαι ειλικρινής, είναι ότι η δικαστική εξουσία στις ΗΠΑ αποκτά όλο και περισσότερη δύναμη. Και αυτό συμβαίνει εν μέρη επειδή η νομοθετική εξουσία, το Κογκρέσο, έχει αποτύχει να δράσει. Δεν μπορούν να περάσουν ούτε ένα προϋπολογισμό. Αυτό μάλλον δεν ακούγεται ξένο στον ελληνικό λαό. Η ιδέα δηλαδή ενός νομοθετικού σώματος που δεν μπορεί να φέρει εις πέρα στη δουλειά του. Αλλά το έχουμε και εμείς εδώ αυτό το πρόβλημα. Πάντως σίγουρα ο πρόεδρος έχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων, έχει αλλάξει πολλές θέσεις στην εξωτερική πολιτική και αυτή τη στιγμή δουλεύει πάνω σε αυτό εκεί στην Ευρώπη. Αλλά κάτω από όλο αυτό έχουμε ακόμα την ίδια γραφειοκρατία, τους ίδιους διοικητικούς υπαλλήλους, τα ίδια κίνητρα. Και μάλιστα κίνητρα για να αρνούνται πράγματα που ο ελληνικός λαός έχει αιώνες εμπειρίας να αντιμετωπίσει. Ίσως θα έπρεπε όλοι να μάθουμε από εσάς.
1: Ναι.
2: Τα μαθήματα βέβαια δεν είναι πάντα καλά. Δεν είναι μόνο η ωραία ιστορία για την Αθηναϊκή Δημοκρατία.
1: Η Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι ένα πράγμα, αλλά η σημερινή πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική. Μας πονάει γιατί σήμερα δεν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα. Η παγκόσμια ελίτ κάνει κουμάντο και εδώ.
2: Λοιπόν, η παγκόσμια ελίτ έχει ένα άμεσο πρόσωπο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
1: Φυσικά.
2: Και αυτό είναι το πράγμα. Αυτό το πράγμα φαίνεται να γίνεται όλο και πιο αυταρχικό όσον αφορά τη λογοκρισία, τον έλεγχο και την άσκηση ομής δύναμης. Και είναι πραγματικά ανησυχητικό να βλέπεις να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, γι' αυτό και πρέπει να ξεσηκωθούμε. Επιτρέψτε μου να έρθω στην περίοδο του κορονοϊού και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με την μεγάλη απάτη των ενέσεων mRNA. Έχει αυτή η απάτη βγει στη φόρα?
3: Everybody
1: Ξέρουμε την αλήθεια ή η απάτη συνεχίζεται?
2: Έχει ενδιαφέρον που χρησιμοποιείτε τη λέξη απάτη. Αυτό τον καιρό γράφω ένα άλλο βιβλίο που λέγεται The Grift. Αντί για απάτη, εγώ θα προτιμούσα τη λέξη κομπίνα.
1: Κομπίνα.
2: Ναι, αλλά πρόκειται για μια συστημική κομπίνα. Και είναι απολύτως ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχουν πολύ ισχυρά αντικίνητρα, για παράδειγμα στα μέσα ενημέρωσης, στο να είσαι ειλικρινής για το τι πραγματικά συμβαίνει. Και μόλις σήμερα ο φίλος μου, ο γερουσιαστής Ρον Τζόνσον, δημοσίευσε μια νέα έκθεση που περιγράφει συγκεκριμένα τα ευρήματά του από την έρευνα που έκανε ως εν ενεργεία γερουσιαστής στην Υποεπιτροπή Ερευνών της Γερουσίας.
1: Τι βρήκε ακριβώς?
2: Το διατάφτα είναι ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός παρενεργειών, εσχεμένη αποσιώπηση πληροφοριών τόσο από το CDC όσο και από το FDA, άρνηση της πραγματικότητας και αποτυχία των μεγάλων ΜΜΕ να δώσουν την παραμικρή βάση σε αυτό ή έστω να μπουν στον κόπο να το καλύψουν, να καλύψουν δηλαδή ένα σημαντικό μέρος των ευρημάτων της έκθεσής του. Αλλά τα δεδομένα είναι που βγαίνουν στην επιφάνεια. Όμως αυτοί αναφέρατε τον τωρινό πρόεδρο σε αντίθεση με τον προηγούμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Κανένας από τους δύο δεν υπήρξε πραγματικά ειλικρινής. Και διαλέγω τις λέξεις μου προσεκτικά στο να μοιραστεί με το κοινό το τι συμβαίνει. Στην περίπτωση της τωρινής κυβέρνησης έγινε μια πολύ στημένη δημοσκόπηση στα τέλη του περασμένου έτους και μετά ένα υπόμνημα στις αρχές του τρέχοντος έτους από μια ομάδα που λέγεται Fabrizio Bart. Αυτό χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθεί η απόφαση του Λευκού Οίκου ότι ο Υπουργός Κένεντι θα έπρεπε να σταματήσει να μιλάει για πράγματα που έχουν να κάνουν με τα εμβόλια. Και αυτό επειδή προκαλούσε αντιδράσεις. Αυτό ήταν μέρος της δικαιολογίας για να κλείσει η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης και να συνεχιστεί η αποτυχία να συσταθεί μια νέα επιτροπή. Αλλά από τη θετική πλευρά, νομίζω ότι ο πρόεδρος, η κυβέρνηση, οι προσωπάρχης και οι συνεργάτες της, η Σούζι Βουάις, φαίνεται ότι αποφάσισαν ότι αυτός ο χαλαρός συνασπισμός που λέγεται «Make America Healthy Again» όντως αντιπροσωπεύει ένα αρκετά σημαντικό μπλοκ ψηφοφόρων και αν τους αγνοήσουν το κάνουν με δικό τους εκλογικό ρίσκο, επειδή φυσικά τα πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι στραμμένα στις επερχόμενες εκλογές αυτό το φθινόπωρο.
1: Μάλιστα.
2: Ορισμένες από τις εκλογικές διαδικασίες είναι ήδη σε εξέλιξη, όπως οι εσωκομματικές εκλογές. Και υπάρχει το ζήτημα του αν οι δημοκρατικοί, το κόμμα της αντιπολίτευσης, θα πάρουν τον έλεγχο της Βουλής. Και αν το κάνουν, έχουν πει ξεκάθαρα ότι σκοπεύουν να παρακάψουν να παραπέμψουν τον πρόεδρο Σεντίκη για άλλη μια φορά, καθώς και τον υπουργό Κένεντι. Οπότε, για αυτήν την κυβέρνηση, τα περιθώρια στενεύουν για να εφαρμόσουν τις αλλαγές και την ατζέντα τους. Όλα αυτά μπορεί να σταματήσουν απότομα εάν οι ενδιάμεσες εκλογές στη Βουλή δεν πάνε όπως θέλουν.
1: Μάλιστα.
2: Και οι περισσότεροι στην Ουάσιγκτον φαίνεται να πιστεύουν ότι αυτό είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε, Δρ. Μαλόν, ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ θα λάβει την απόφαση να σταματήσει την κυκλοφορία του εμβολίου για τον κορονοϊό ή δεν θα το κάνει?
2: Όχι, όχι. Για την ακρίβεια, το CDC μόλις έβγαλε ένα συμβόλαιο συνολικής αξίας, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δολάρια είπα.
0: Δισεκατομμυρίων.
2: Αφορά περισσότερων εμβολίων COVID για το επόμενο έτος.
3: This is bad. This is so bad.
1: Αυτό είναι κακό, είναι πολύ κακό.
2: Είναι σίγουρα αντίθετο με τα όσα λέει ο Υπουργός.
1: Ναι.
2: Είναι αντίθετο. Ξέρετε, ο Τζέι Μπατατσάρια είναι αυτός που επιβλέπει το CDC τώρα, οπότε ο Τζέι πρέπει να βάλει την υπογραφή του. Και ξέρετε, θα περίμενε κανείς ότι τα πράγματα θα είχαν αλλάξει με τον Υπουργό Κένεντι. Αλλά αυτό που φαίνεται να έχει αλλάξει περισσότερο είναι η προθυμία του ίδιου του Κένεντι να συμβιβαστεί με αρκετές από τις θέσεις που έρχονται από τον Λευκό Οίκο, υποχωρώντας σε πολλά πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες θέσεις και δηλώσεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το κίνημα μάχα στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή σε μεγάλο βαθμό είχε χτιστεί γύρω από την προσωπικότητα του Κένεντι.
1: Πιστεύετε ότι όλη αυτή η προβολή που κάνει ο Υπουργός Κένεντι για τα εμβόλια, για τα πρότυπα για τον αυτισμό, για τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε, είναι ένας τρόπος να αλλάξει την ατζέντα από τη συζήτηση για τα mRNA εμβόλια που θα έπρεπε να κάνουμε ή τις αποφάσεις που θα έπρεπε να πάρουμε?
2: Ξέρω στα σίγουρα ότι υπάρχει και μια στρατηγική απόφαση στη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, ότι ο Υπουργός Κένεντι σταμάτησε να δίνει έμφαση σε οποιαδήποτε συζήτηση για τα εμβόλια και τις παρενέργειές τους και θα δώσει έμφαση αντίθετα σε θέματα καθαρότητας των τροφίμων, ρύπανσης, μόλυνσης, στα ομοσπονδιακά προγράμματα για τη διατροφική πυραμίδα και στη διατροφή γενικότερα.
1: Λοιπόν, Dr. Malone, οι ακροατές μας εδώ στον Focus FM θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την τεχνολογία mRNA, επειδή διαβάζουμε συνέχεια όλη την ώρα για νέα εμβόλια τα οποία αναπτύσσονται με αυτή την τεχνολογία και όπως είπατε πριν, αυτή η τεχνολογία του mRNA εμβολιασμού μας έχει δώσει πολύ σοβαρές παρενέργειες, θανάτους σε όλο τον κόσμο. Τι συμβαίνει τελικά? Ακούμε για εμβόλια για τον Χανταϊό, επίσης με τεχνολογία mRNA. Ακούμε για mRNA εμβόλια σε ζώα, βοηδή για ζωικό κεφάλαιο. Τι συμβαίνει τελικά με την τεχνολογία mRNA?
2: Είναι σημαντικό να καταλάβουμε, Στέφανε, ότι αυτή η τεχνολογία είναι τόσο απίστευτα κερδοφόρα και ταυτόχρονα εύκολη στο να αναπροσαρμοστεί για νέες παθήσεις, κάτι που η φαρμακοβιομηχανία το λιγουρεύεται. Τα νέα φάρμακα που ετοιμάζει η βιομηχανία με βάση τις παραδοσιακές μεθόδους ή ακόμα και τα βιολογικά φάρμακα έχουν γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση. Για να είμαι ομός, έχουν εξαντλήσει τις περισσότερες από τις εύκολες ευκαιρίες και ψάχνουν για νέες τεχνολογίες που θα τους ανοίξουν νέα παράθυρα κέρδους. Μια από αυτές τις κατευθύνσεις είναι η χρήση κέρδους. Μια από αυτές τις κατευθύνσεις

0: η οποία ουσιαστικά ελέγχεται από τις εταιρείες Pfizer και τη Moderna, είναι απίστευτα κερδοφόρα και αποτελεί ένα ημιμονοπόλιο. Και αυτό προέκυψε επειδή μέσω των επιδοτήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης και στη συνέχεια των αποφάσεων αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού από διάφορες κυβερνήσεις, εν μέρει κάτω από αμερικανική πίεση, κατέληξε σε μια κατάσταση όπου η Pfizer και η Moderna κατέχουν αποκλειστικά τα κλινικά δεδομένα για τα συγκεκριμένα προϊόντα τους και την πλατφόρμα τους. Και η θέση που έχει πάρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και πολλοί άλλοι, είναι ότι εφόσον συνεχίζεις να χρησιμοποιείς την ίδια βασική φόρμουλα, αλλά αλλάζεις απλώς την αλληλουχία του RNA, τότε θεωρείται ότι έχεις ήδη αποδείξει πως η πλατφόρμα είναι ασφαλής. Έτσι γίνεται ακόμα πιο φτηνό και γρήγορο το να βγάλεις νέα προϊόντα στην αγορά. Επιπλέον, επειδή μόνο η Moderna και η Pfizer έχουν αυτά τα δεδομένα, αποκλείονται άλλοι ανταγωνιστές που δεν μπορούν να μπουν σε αυτόν τον χώρο για 15 ή 18 χρόνια. Αυτό έχει να κάνει με την προστασία των πατέντων. Έτσι έχουμε καταλήξει σε μια εξαιρετικά κερδοφόρα κατάσταση, με τη Pfizer ειδικά να έχει βγάλει τεράστια μυθικά κέρδη παγκοσμίως και τώρα μπορεί να στρέψει αυτά τα κέρδη σε διάφορα πράγματα, με κυριότερο τον έλεγχο των μηνυμάτων, τον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τον επηρεασμό, διαλέγω τα λόγια μου προσεκτικά, ρυθμιστικών αρχών και πολιτικών. Αυτή είναι η δυναμική που αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Είναι μια τεράστια πηγή εσόδων που φαίνεται ότι θα παραμείνει βιώσιμη και κερδοφόρα σε βάθος χρόνου.
1: Το κέρδος της Big Pharma είναι, είναι το κέρδος των Big Pharma ενάντια στη δική μας ευημερία. Είναι επικίνδυνο. Αυτό
0: πιστεύω
1: ρωτάω.
0: Πως ναι. Πιστεύω πως ναι, αλλά ξέρετε, αν το δούμε από τη σκοπιά της φιλελεύθερης αυστριακής σχολής, το μεγάλο δεν είναι απαραίτητα κακό αν παράγει ένα ποιοτικό προϊόν που οι αγοραστές ή οι καταναλωτές ζητούν. Το πρόβλημα αρχίζει όταν έχεις μονοπόλια που στηρίζονται και επιβάλλονται από το ίδιο το κράτος. Αυτό είναι που στρεβλώνει την αγορά και κάνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση αυτών των προϊόντων, όπως έλεγα και πριν για τα τρόφιμα, ένα μεγάλο μέρος του κόστους να μετακυλείται στους άλλους. Δεν φαίνεται στον ισολογισμό της Pfizer το αν η κυβέρνησή σας πρέπει να πληρώσει για τη θεραπεία ανθρώπων που έπαθαν βλάβη από το εμβόλιο, σωστά. Αυτό βγαίνει από έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό. Είναι ο προϋπολογισμός της υγείας σας, των κοινωνικών υπηρεσιών. Και έτσι αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές να αγνοούν αυτές τις επιπτώσεις στα βιβλία τους για όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν. Στους μετόχους τους φαίνεται ότι βγάζουν προϊόντα με πολύ υψηλό κέρδος, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν είναι να μεταφέρουν ένα μεγάλο μέρος του κόστου στον φορολογούμενο και στο κράτος μέσω των στρατηγικών τους. Και εναπόκειται στην κυβέρνηση να έχει το, ξαναδιαλέγω πολύ προσεκτικά τις λέξεις μου, το κουράγιο, ας το πούμε κομψά, έτσι, το κουράγιο να επιβάλλει με αντικειμενικό τρόπο ίσους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τη ρυθμιστική εποπτεία. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι η ικανότητα των κρατικών γραφειοκρατών να είναι αντικειμενική έχει μια μακρά ιστορία αποτυχιών.
1: Φυσικά και έχει. Φυσικά και έχει.
2: In order to have government...
1: Για να έχουμε λοιπόν κυβερνήσεις με κουράγιο, πρέπει εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε τις σωστές επιλογές.
2: because

0: Επειδή είναι δύσκολο να το κάνουμε αυτό, επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που οι κυβερνήσεις τα πληρώνουν παίζουν το παιχνίδι τους και είναι δύσκολο για τον κόσμο να κάνει σωστές επιλογές. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε.
1: Και δεν είναι μόνο ότι οι κυβερνήσεις πληρώνουν τα μέσα ενημέρωσης. Είναι ότι οι κυβερνήσεις, όπως μάθαμε μέσω του COVID, κάνουν ουσιαστικά ένα παιχνίδι τύπου μαφίας. Ωραία εταιρεία έχετε εδώ. Θα ήταν κρίμα αν έπρεπε να σας επιβάλλουμε κανονισμούς ή πρόστιμα, σωστά? Υπάρχει ένα εξαιρετικό βίντεο στο Rumble από μια συνάντηση στο Όσλο πρόσφατα και έχω αναρτήσει ένα σύνδεσμο στο Substack μας αλλά και στο X για το βίντεο με τα όσα είπε ο ιδρυτής του Telegram, ο οποίος προέρχεται από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Όχι απλώς από τη Ρωσία, αλλά από τη Σοβιετική Ένωση. Επομένως, έχει μεγάλη εμπειρία με τη λογοκρισία και τον κρατικό έλεγχο. Συνέχισε να δημιουργεί πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Telegram, και πρόσφατα, όπως ίσως θυμάστε, φυλακίστηκε στη Γαλλία.
0: Φυσικά.
1: Επειδή αρνήθηκε να δώσει μια κερκόπορτα στις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες για να αποκρυπτογραφούν μηνύματα. Και εξιστορεί το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι που είναι βαθιά ανησυχητικό και απειλητικό. Βλέπουμε να αναδύεται μια ευρεία συμφωνία μέσα στις γραφειοκρατίες ότι οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το φυσικό δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Κάτι έχει αλλάξει στην ανθρώπινη φύση. Στην Ελλάδα υποτίθεται ότι έχουμε στο DNA μας το γονίδιο του επαναστάτη. Είμαστε επαναστάτες. Είμαστε επαναστάτες, αλλά τώρα δεν είμαστε επαναστάτες. Τώρα είμαστε απλώς θεατές μπροστά σε μια τηλεόραση, μπροστά σε ένα tablet, μπροστά σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν αντιδρούμε. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα το οποίο αντιδρά. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, εμείς χαρακτηριζόμαστε συνωμοσιολόγοι. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε τέρατα και πάει λέγοντας. Είναι αυτές οι ταμπέλες οι οποίες μας συνοδεύουν. Αλλά εμείς πρέπει να συνεχίσουμε.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η ευθύνη ανθρώπων σαν εσάς και εμένα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε στην επιμόρφωση του κόσμου για το πώς λειτουργεί ο σύγχρονος έλεγχος των πληροφοριών και τα οικοσυστήματα των μέσων ενημέρωσης. Πιστεύω ότι η πιθανότητα μεταρρύθμισης σε επίπεδο κυβέρνησης είναι πάρα πολύ μικρή. Παρόλο που θα μπορούσαν να γίνουν μεταρρυθμίσεις, για όλους τους λόγους που ήδη συζητήσαμε, είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβούν. Νομίζω ότι η μόνη μας ευκαιρία για λύση είναι μια αποκεντρωμένη οδός, όπου τα ίδια τα άτομα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για το πώς επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Και ο τρόπος για να ξεκινήσει αυτό είναι να κατανοήσουμε το σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριών. Αυτό ακριβώς κάνω με αυτά τα βιβλία. The Lies My Government Told Me, Cywar, καθώς και με αυτά τα δύο νέα, το The Chronic Rebellion και το τελευταίο, το The Grift, το οποίο εφαρμόζει τη μεταφορά της κομπίνας στα διάφορα πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του COVID. Το επιχείρημα είναι ότι αυτό που βιώνουμε είναι το αποτέλεσμα συστημικών αλλαγών στην κουλτούρα, στο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και φυσικά με τη χρήση της προσωπικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Και συγκεκριμένα ο ρόλος των αλγορίθμων στο να επηρεάζουν το τι πραγματικά βλέπετε. Αυτοί οι αλγόριθμοι συχνά τροφοδετούνται από λεπτομερή προφίλ, συχνά ονομάζονται avatar, του ποιος είστε, Ποια είναι τα πολιτικά σας, πιστεύω, τι σας ενδιαφέρει, τι αγοράζετε από το σούπερ μάρκετ, πώς ψηφίσατε στο παρελθόν, τι αυτοκίνητο οδηγείτε, πού μένετε. Όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν σε βάση δεδομένων και το καθένα πλέον επεξεργάζεται από τεχνητή νοημοσύνη για να προβλέψει πώς θα αντιδράσουμε σε ορισμένους τύπους πληροφοριών και σε συγκεκριμένους τρόπους παρουσίασής τους. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Αυτό το κτίνο στο οποίο αναφέρονται πριν από λίγο από το Όσλο, πάντα υπήρχαν προσπάθειες από ολοκληρωτικά καθεστώτα να ελέγξουν τους ανθρώπους και τις πληροφορίες. Η Στάζη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά περιορίζονταν από το προσωπικό. Υπήρχαν μόνο τόσοι πολλοί πράκτορες της KGB, μπορούσαν να ανοίξουν μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό γραμμάτων, αλλά τώρα όλο αυτό μπορεί να γίνει αλγοριθμικά με κέντρα δεδομένων. Και κάθε ένα πράγμα που ανταλλάσσετε μπορεί να αρχιοθετηθεί, να υποστεί επεξεργασία, να ερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για αποφάσεις επιβολής του νόμου, αποφάσεις για το αν θα εφαρμοστεί η φορολογική πολιτική σε εσάς αντί για τον γειτονά σας. Θέλω να πω, οι Έλληνες, ένα από τα πράγματα που θυμάμαι από τις πολλές φορές που έχω επισκεφτεί την Ελλάδα, είναι πόσα κτίρια, πόσα σπίτια έχουν μείνει ημιτελή. Και αυτό έχει να κάνει με τη φορολογική πολιτική. Οπότε όλα εδώ επιστρέφουν στο επιχείρημα των φιλελεύθερων. Όλα επηρεάζονται από πράγματα όπως οι κυβερνητικές πολιτικές που στρεβλώνουν την αγορά. Αλλά αυτές οι κυβερνητικές πολιτικές μπορούν να εφαρμοστούν επιλεκτικά, ώστε να υπάρχει η ευκαιρία να χτιστεί μια στρατηγική. Δεν κάνω συνωμοσιολογία λέγοντας ότι συμβαίνει, αλλά μάλλον αυτό συμβαίνει, το ότι οι κυβερνήσεις βγάζουν έναν τεράστιο αριθμό κανονισμών, πολλοί από τους οποίους είναι αντιφατικοί μεταξύ τους.
0: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που περιμένουμε από την κυβέρνησή μας να μας ενημερώσει για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχουμε την ίδια κυβέρνηση εδώ στην Ελλάδα από το 2019.
1: Λοιπόν, και πήρατε ένα καλό μάθημα για αυτό με όσα έγιναν στη Ρουμανία.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι, έχω καλούς φίλους στην ηγεσία του κόμματος ΑΟΥΡ στη Ρουμανία και παρακολούθησα αυτή την ιστορία με μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν τόσοι πολλοί κανονισμοί, πολλοί από τους οποίους είναι αντιφατικοί, τότε η κυβέρνηση και οι κρατικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, εφοριακοί, είναι σε θέση να κάνουν επιλεκτική επιβολή του νόμου. Αυτό μας γυρίζει πίσω στις μέρες του Μουσολίνη και άλλων. Αν συμπεριφέρεσαι σωστά και κάνεις αυτό που θέλει η κυβέρνηση, τότε κάνουν τα στραβά μάτια. Αν όμως βγεις εκτός γραμμής, τότε ξαφνικά πέφτει το σφυρί και τα πάντα γίνονται απαιτητικά, χάνεις την επιχείρησή σου, το εισόδημά σου, την προσωπική σου ελευθερία. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Φυσικά, φυσικά είναι το πρόβλημα αυτό. Δόκτωρ Μαλόν, τα βιβλία σας είναι μόνο στα αγγλικά ή υπάρχουν και σε άλλες μεταφράσεις?
1: Κάποια από αυτά είναι στα γαλλικά, γερμανικά, φλαμανδικά και ιταλικά. Αλλά ως επί το πλείστον είναι στα αγγλικά. Λυπάμαι και δεν νομίζω ότι έχω κάποιο που να έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.
0: Εντάξει, αλλά μπορούμε πάντα να τα εντοπίσουμε στο διαδίκτυο, σωστά?
1: Ναι, στο Amazon. Ο εκδότης είναι ο Skyhorse και το καινούριο είναι το Homesteading for Health. Αυτό είναι κάτι που ο ελληνικός λαός το ξέρει καλά. Ξέρω από τα ταξίδια μου εκεί ότι οι Έλληνες, ξέρετε, είναι πολύ διαδεδομένο να έχετε μικρούς οικογενειακούς μπαξέδες. Είναι το κλασικό ελληνικό στερεότυπο του συνταξιούχου που ποτίζει τα αγγούρια και τις ντομάτες του.
0: Όχι όλοι, αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε.
1: Ναι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο έντονο ήταν αυτό στην Κρήτη όταν την επισκέφτηκα, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Και έτσι, εντάξει, δεν είναι το κέντρο της Αθήνας, αλλά η Ελλάδα είναι μεγάλος τόπος με πολλές διαφορετικές υποκουλτούρες. Το θέμα λοιπόν είναι ότι στην περίπτωση της καθαρότητας των τροφίμων, μια από τις επιλογές σας, νομίζω μια από τις καλύτερες επιλογές σας, είναι να πάρετε τον έλεγχο στα χέρια σας και να παράγετε όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε. Για παράδειγμα, κότες. Ίσως στην Ελλάδα κάποιοι να έχουν πρόβατα ή γουρούνια. Αλλά οι κότες, νομίζω, είναι το πρώτο σκαλί για το ζωικό κεφάλαιο. Ο καθένας μπορεί να έχει κότες.
0: Όχι, γιατρέ. Όχι, δυστυχώς. Απαγορεύεται.
1: Αλήθεια, απαγορεύεται.
0: Όχι, δεν γίνεται. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται ακόμα και σε μικρά χωριά. Δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ένα μπαξέ σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί δεν υπάρχει νερό πια. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ούτε τη δυνατότητα να έχουμε ένα ποτιστήρι. Ναι, δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα φυτά. Αλλά την ίδια στιγμή φτιάχνουμε τεράστια κέντρα δεδομένων που χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού και για αυτές τις περιπτώσεις εκεί το νερό είναι δωρεάν. Δωρεάν. Για εμάς δεν είναι δωρεάν. Οπότε πρέπει να πολεμήσουμε, Dr. Malone. Πρέπει να πολεμήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο και είναι ένα καυτό θέμα εδώ στη Βιρτζίνια. Έχουμε περισσότερα από αυτά τα τεράστια κέντρα δεδομένων στη Βιρτζίνια από σχεδόν οπουδήποτε αλλού στον κόσμο και καταπίνουν την αγροτική γη. Και αυτό είναι κάτι που δεν αποκαθίσταται. Μόλις αξιοποιήσεις αγροτική γη και βάλεις ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων πάνω της, δεν ξαναγίνεται ποτέ ξανά αγροτική γη. Και δεν είναι μόνο το νερό, είναι η ενέργεια. Ναι, οι απαιτήσεις σε ρεύμα, επειδή είναι ενεργοβόρα, καθώς και η ψύξη, παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας. Και έτσι θα έχετε πιθανότατα ακούσει μέχρι και το να τα τοποθετούν όπου κάνει πάρα πολύ κρύο, να στέλνουν τις ροές των πληροφοριών πάνω, να γίνεται η επεξεργασία σε αυτούς τους δορυφόρους και μετά να τις στέλνουν πίσω στη γη για τη μετέπειτα διανομή. Το θέμα είναι ότι μπορεί τα επιχειρηματικά μοντέλα αυτών των κέντρων δεδομένων να βρίσκονται υπό τόσο μεγάλη πίεση αυτή τη στιγμή, που νομίζω ότι μια κυβέρνηση ή ένας λαός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός αν κάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να γίνουν ξεπερασμένες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της ταχύτητας της τεχνολογίας.
0: Λοιπόν, Δόκτωρ Μαλόν, σας ευχαριστώ θερμά πραγματικά για τον χρόνο που διαθέσατε. Είναι πάντα τιμή μου να μιλάω μαζί σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Επίσης, και ίσως κάποια μέρα να συναντηθούμε και από κοντά.
0: Ναι, γιατί όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε.
2: Focus 103,6.
3: Λοιπόν, θα έχουμε όλη την τρίτη ώρα να κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, και για αυτά τα θέματα, αλλά και για άλλα ζητήματα ενδεχομένως της επικαιρότητας, καθώς θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για να κάνουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία. Αλλά τώρα η ώρα είναι 10, θα πρέπει να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση και να επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο για τη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε απεργιακό κλειό σήμερα κομβικοί κλάδοι της οικονομίας, εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, κατασκευές και εμπόριο προχωρούν σε μαζικές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αλλαγές σημαντικές για τους ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αίσθητα, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των δανείων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Επιπλέον, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το υπόλοιπο των δανείων. Για αναγκαστική συμφόρηση της συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Υπηρέτης των τραπεζών και των φάντζη κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική, η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη χθες στο Αιγαίο. Κατά την διάρκεια των αναχαιτήσεων σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τα ξημερώματα στην Εύβοια έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής. Νεκρός ένας 72χρονος άνδρας σε παραλία της Χαλκιδικής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το μεσημέρι από την παραλία του Αγίου Μάμα. Στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε ηπειρωτικές περιοχές με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με μικρή πτώση στα βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
4: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AGE Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AGE Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AGE Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AGE Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Αμφίδρομη επικοινωνία θα κάνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 231-0-500-676. 231-0-500-677. Τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας. Ανοιχτή συζήτηση. Βγάλαμε δύο κορυφαίες συνεντεύξεις χθες και σήμερα εδώ στο Focus FM. Είπαμε πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθούν και να απαιτήσουμε από αυτούς οι οποίοι είναι ακαταδίωκτοι να πάψουν πλέον ένα καταδίωκτο και να πούνε τις αλήθειες που πρέπει να ακουστούν. Δυστυχώς δεν το βλέπω να γίνεται αν δεν αλλάξουν τα πράγματα και αν δεν πάρει την εξουσία μια πραγματική πατριωτική κυβέρνηση. Λοιπόν, θα περιμένω να σας ακούσω ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσετε. Βλέπω πολλά μηνύματα ήδη για τις παραιτήσεις και έρχονται και άλλες παραιτήσεις. Τώρα πληροφορούμε ότι παραιτήθηκε από το κόμμα το συγκεκριμένο και ένας ακόμα από αυτούς οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί με βίντεο στην εκδήλωση εκείνη που έγινε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη για την ανακοίνωση της διακήρυξης του κόμματος. Παραιτήθηκε και ο πτέραρχος, ο κύριος Παπα-Νικολάου από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι και αυτός. Πτέραρχος Αναποστρατεία, ο οποίος είχε και αυτός συμμετάσχει σε εκείνη την εκδήλωση, όπως και ο Βασίλης Κουκοτσάκης. Και φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου τύπου παραιτήσεις, γιατί πολύ απλά πρόκειται για ένα συνοθήλευμα πολύ, πολύ μυστήριο. Και επειδή ακριβώς το φουσκώνουν τα μέσα ενημέρωσης, που ξεφούσκωσε από μόνο του, θα προσπαθήσει να παίξει το ρόλο που έπαιξαν άλλοι τέτοιοι σχηματισμοί κατά το παρελθόν με τα γνωστά αποτελέσματα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά. Αν θέλετε να τα κουβεντιάσουμε, τα κουβεντιάζουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή μας σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε κάποια ανακαίνιση στο χώρο μας, είτε μιλάμε για σπίτι, είτε μιλάμε για διαμέρισμα, είτε μιλάμε για εξοχική κατοικία, είτε μιλάμε για κάποια επαγγελματική στέγη, είτε μιλάμε για κάποιο τουριστικό κατάλημα το οποίο θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο και να το αναμορφώσουμε αναλόγως. Η καμπινοτεχνική αναλαμβάνει, πέραν της τοποθέτησης καμπίνας σε μπάνιο, είτε έχουμε ντουζιέρα είτε έχουμε μπανιέρα, αναλαμβάνει μικρές και μεγάλες ανακαινήσεις και τις αναλαμβάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τα καλύτερα υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά, με τα καλύτερα σχέδια και τις καλύτερες ιδέες. Το τι κατεβάζει το κεφάλι των ανθρώπων της καμπινοτεχνικής και το εκτελούν στην εντέλεια δεν περιγράφεται. Οι άνθρωποι είναι άριστοι σε αυτό το οποίο κάνουν, είναι γνώστες του αντικειμένου και μπορείτε να τους εμπιστευτείτε και εσείς όπως πάρα πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM. Η καμπινοτεχνική είναι το συνώνυμο της αμεσότητας, είναι το συνώνυμο της συνέπειας και είναι το συνώνυμο, αν θέλετε, της ανακαίνησης και της τοποθέτησης καμπίνας μπάνιου. Καμπινοτεχνική λοιπόν για όλους εσάς. Το κατάστημα βρίσκεται Πέτρου Συνδίκα 70. Στο σταθερό τηλέφωνο απαντάει η φίλη μου η Γεωργία. Γεωργία μου, καλή σου μέρα. 2310-83-1807. 2310-83-1807. Και ο επικεφαλής της καμπινοτεχνικής, ο ένας και μοναδικός, ο Δημήτρης, ο Δήμου, με απευθείας τηλέφωνο το οποίο λειτουργεί και ως Viber, για να μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο από τον χώρο σας για να έχετε μια, να του δώσετε μια πρώτη εικόνα. 6942-012-905. 6942-012-905 η καμπινοτεχνική και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα, αν θέλετε να πληρώνετε τόσο δυνατόν λιγότερα σε ρεύμα και σε φυσικό αέριο, Vulcom, κυρίες και κύριοι, η εταιρεία Κατάσκοπος παραμονεύει καθημερινά και παρακολουθεί τις προσφορές που κάνουν όλοι οι πάροχοι και μπορεί και συγκρίνει τις προσφορές μεταξύ τους για να σας δώσει σε εσάς το απόσταγμα αυτής της έρευνας. Καλό το απόσταγμα. Εξειδικεύεται σε αποστάγματα. Ο Δημήτρης Βούλτσιος, ο επικεφαλής της Vulcom, δεν έχει καμία σχέση με τα αποστάγματα, τα ινοπνευματώδη. Ποτέ δεν ακουμπάει. Νεράκι. Έχει, μου λέει, ένα τσίπουρο, το κρατάει 800 χρόνια. Λοιπόν, αδελφός ο Δημήτρης Βούλτσιος και εξαιρετικός το επάγγελμα που κάνει και μπορείτε να τον εμπιστευτείτε με κλειστά τα μάτια, γιατί παρακολουθεί, σας λέω, καθημερινά αυτός και η ομάδα του, της οποίας είναι επικεφαλής, όλες τις προσφορές που κάνουν οι πάροχοι ενέργειας και μπορείτε να καλέσετε στη Vulcom εντελώς δωρεάν, να εξυπηρετηθείτε εντελώς δωρεάν. Και τα μόνο που θα πληρώσετε είναι, αν και εφόσον συμφωνήσετε με το συμβόλαιο το οποίο θα σας προτείνει, θα συμφωνήσετε για το συγκεκριμένο συμβόλαιο και θα πληρώσετε μόνο αυτό και τίποτα άλλο στη Vulcom. Και μάλιστα, αν είστε φοιτητής και φοιτήτρια, να καλέσετε τώρα στο τηλέφωνο που θα σας δώσω στη Vulcom, ή αν κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό, επίσης να καλέσετε, γιατί υπάρχει μια προσφορά για φοιτητές και για μεταπτυχιακούς, οι οποίοι, ή αν φιλοξενείτε στο σπίτι σας κάποιο φοιτητή ή κάποιον μεταπτυχιακό, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά για ρεύμα με 5 ευρώ πάγιο το μήνα. Να πάρετε την τιμή κιλοβατόρας για τις 200 πρώτες κιλοβατόρες στα 0,095 ευρώ, την ώρα που η μέση τιμή αυτή την περίοδο είναι στο 0,16, και να εκμεταλλευτείτε αυτό το συμβόλαιο. Και μετά τις 200 κιλοβατόρες μπορείτε να κάνετε, θα είναι κειμενόμενη η τιμή της κιλοβατόρας και μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Για όλη την Ελλάδα είναι πανελλαδική η κάλυψη. Καλέστε τώρα στη Vulcom στο 2310-208-808. 2310-208-808, το τηλέφωνο της Vulcom. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484 για όλους όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε. Τα τηλέφωνα 2310-500-676, 2310-500-678 στη διάθεσή σας. Εδώ ο φίλος ο Σάκης λέει συγχαρητήρια, λέει, στον κύριο Κοκοτσάκη. Ήτανε ειλικρινής. Καλημέρα Στέφανε, κράτα ταμπούρι. Εδώ πέρα μου στέλνει τον όμορφο το σκυλάκο σου. Πάρα πολύ ωραία, σας βλέπω και στην εξοχή και σας ζηλεύω. Ο φίλος ο 126 λέει τα ισόβια γιατί δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλεια. Τα ισόβια λέει γιατί δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλεια. Α, θέλεις να μπουν ισόβια οι κατηγορούμενοι για τα Τέμπη. Ισχύει λέει για Λούνα Πάρκ, αλλά όχι για σιδηρόδρομους. Αυτό γίνεται λέει μόνο σε χώρες οι οποίες είναι τσίρκο. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και αυτό. Ο φίλος ο Αντώνης μου στέλνει μια φωτογραφία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τι λέει από κάτω εσύ Μάνο. Τι λέει η φωτογραφία. Με Πασόκ λέει αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος θα έβγαινε σε σύνταξη. Αναπηρική σύνταξη, έτσι. Σε δάγκωσε λέει λαγοκέφαλος με Πασόκ. Σύνταξη. Αυτά πληρώνουμε. Αυτά πληρώνουμε. Τις μαγκές επί Πασόκ. Ακόμα αυτές πληρώνουμε. Αυτές τις μαγκές που κάναμε επί Πασόκ. Ο Μόσχος λέει ο αγρότης που ξεχώρισε τώρα τελευταία δήλωσε ότι θα είναι με τον Τζίπρα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα. Περαστικά. Ο συγκεκριμένος αγρότης, τον οποίο τον έχω φιλοξενήσει και εγώ και είναι γνώστης σε ζητήματα αγροτιάς, προφανώς αγνοεί ότι ο Τσίπρας είναι ένας προδότης. Εκτός αν η προδοσία. Και είναι και Μακεδόνας. Ο Μόσχος, τον οποίο τον έχω φιλοξενήσει εγώ. Και ο Σερέτης και η Δέσποινα η Μποτίτση. Είναι ένας Μακεδόνας κτηνοτρόφος. Αδερφέ μου, είναι ή δεν είναι προδότης της Μακεδονίας ο Τσίπρας. Δεν θα βάλω όλα τα άλλα. Αλλά εσείς οι οποίοι θέλετε να πολιτευτείτε, και δεν είναι κακό να θέλει κάποιος να πολιτευτεί. Έτσι, δεν είναι κακό να θέλει κάποιος να πολιτευτεί. Αλλά να επιλέγουμε σωστά με τον ηγέτη με τον οποίο συστρατευόμαστε. Ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις. Άλλοι μπορούν να πολιτεύονται απλά και μόνο γιατί το έχουν μεράκι, ρε παιδί μου, και θέλουν να κατακτήσουν, σε εισαγωγικά κατακτήσουν, το αξίωμα του βουλευτού. Επίσης εισαγωγικά. Ο βουλευτής είναι υπηρέτης του ελληνικού λαού. Εντάξει. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, θέλουν να πληρώσουν για να γίνουν βουλευτές. Μάλιστα. Και επιλέγουν κάτι τύπους οι οποίοι είναι προδότες. Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω ακόμα και με την πρόταση που έκανε χθες ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και αν θέλετε και το θέτω και σαν ερώτημα. Ο μισθός του βουλευτή να είναι μισθός. Να μην παίρνουν 5,5 χιλιάρικα, να παίρνουν 2,5. Να παίρνουν 2,800. Και αν δεν πηγαίνουν, να παίρνουν 1,200. 1,300. Αυτό πρότεινε χθες ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Εγώ του το δίνω. Τολμάει και τα λέει. Δεν θα το μιλάνε μισοί βουλευτές βέβαια, αλλά σκασίλα του, δεν τον νοιάζει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πας να γίνεις βουλευτής για να κονομάς 5,5 χιλιάρικα. Αυτό είναι ο γκαϊλές σου. Αυτό είναι το ζόρι σου. Πας να γίνεις βουλευτής για τα 5,5 χιλιάρικα ή πας να γίνεις βουλευτής για να μπεις μέσα στο σύστημα και να μασάς ή να μου φοράς τα κοστούμια και τις γραβάτες και τα κρυβά υποδήματα και να μου το παίζεις μπρούκλις. Και να μην σηκώνεις τα τηλέφωνα όταν σε καλούν να σου πούνε ρε, εσύ βοήθησέ μας. Εντάξει. Να γίνει η μείωση του μισθού και αν δεν πατάνε το πόδι τους, να παίρνουν ένα χιλιάρικο με το ζόρι. Να δούμε πόσοι θα ασχοληθούν με την πολιτική μετά. Γιατί για τους περισσότερους που μπαίνουν στην πολιτική, ιδιαίτερα στα συστημικά κόμματα, είναι μια πύλη την οποία τη διαβαίνουν για να αρχίσουν να μασάνε. Και να βάλουν το χέρι στο μέλι μέχρι τον αγκώνα. Ποιον αγκώνα, μέχρι τον νόμο. Μην σας πω να βουτήξουν ολόκληροι μες στο μέλι. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Να γίνει μείωση των βουλευτών. Του μισθού. Και του αριθμού, αν θέλετε, των βουλευτών. Δηλαδή, ολόκληρη Ρωσία και έχει 600 βουλευτές. Στη Δούμα. Τη Ρωσική Δούμα υπάρχουν 600 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Και εμείς εδώ έχουμε 300. Μπράβο στον κύριο καθηγητή, γράφει ο φίλος ο 438. Προφανώς αναφέρεται στον Κουκουτσάκη. Εκτός αν αναφέρεται στον Μαλόν, γιατί ο Κουκουτσάκης δεν είναι καθηγητής. Έτσι, ο Μαλόν είναι. Στέφανε μου, Ελισάβετ λέει, ας κάνουμε. Πόσες Ελισάβετ είστε, ρε παιδιά? Πολλές Ελισάβετ έχω ακροάτες, μην μπερδεύετε. Ας κάνουμε, λέει, ένα καινούργιο σποτάκι με καλημέρες που δεν ακούστηκαν. Μάλιστα. Εγώ λέω να κάνουμε ένα καινούριο σποτάκι καλοκαιρινό. Να μας στέλνετε ηχητικά μηνύματα για να, με καλοκαιρινές ατάκες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, focus παραλάια. Ξέρω εγώ. Βουτιά στην ενημέρωση. Δροσιστικός focus. Focus. Ένα αεράκι καλοκαιρινό. Focus. Το μελτέμι της ενημέρωσης. Ε? Είδε, δεν τα έχω σκεφτεί, τώρα μου έρχονται. Ξέρω εγώ. Focus. Μακροβούτι διαφάνειας. Ε? Ή focus. Ψαροντούφεκο ενάντια στη διαφθορά. Γιατί ρε. Άσε τον κόσμο να τα πει ό,τι θέλει. Να, θέλετε να στείλετε τέτοια ηχητικά. Στείλτε ηχητικά στο Viber. Focus στην αμμουδιά. Focus. Καλοκαιρινό καρπούζι. Μάπα το καρπούζι. Στείλτε ηχητικά στο Viber. Εγώ θα τα μαζέψουμε εδώ πέρα. Θα μαζέψουμε τον Γιώργο τον Δαμιανίδη. Θα βάλουμε και τον Μάνο εδώ πέρα να τα συγκεντρώσει. Να κάνει καμιά δουλειά. Γιατί κάθεται εδώ πέρα και γελάει. Τώρα λέει ατάκες. Κατάλαβες, focus στην αμμουδιά. Είναι αυτό τώρα σλόγγαν να το βάλουμε. Τι focus στην αμμουδιά. Sex on the beach. Sex on the beach. Για δεν κατάλαβα. Πιο αγγλικό. Διεθνές. Τι απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Είναι σε δημόσιο χώρο. Ναι, απαγορεύεται. Μην κάνετε. Όχι. Πώς έλεγε ένα βιντεάκι, ήταν μια καθαρίστρια και τη ρωτούσαν και έλεγε κάνετε σεξ. Όχι, λέει. Μόνο δουλειά. Μόνο. Πού? Το κοκτέιλ εννοούσα. Sex on the beach. Φυσικά. Τι εννοούσες, τι πιστεύεις. Έτσι, το screwdriver των FM. Έτσι, και αυτό κοκτέιλ είναι. Screwdriver. Ναι. Το V52 στα beach bar της ενημέρωσης. Ξέρω, ναι. Στείλτε μήνυμα, ηχητικό. Να κάνουμε σποτάκι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Έτσι. 6907-483-484. Στείλτε ηχητικά μηνύματα. Στείλτε ηχητικά μηνύματα με τα σποτάκια. Και άμα θέλετε να παρέμβετε, μπορείτε να καλέσετε στο 231-0500-676. 231-0500-677. Καλημέρα, Στέφανε. Μήπως θα μπορούσες να κάνεις μια αναφορά στο Γερμανό-Αμερικανό, στο Γερμανο-Αμερικανό δικηγόρο Φούλμιχ Ράινερ, που διώχθηκε για τον αγώνα του στην ιστορία των πειραματικών σκευασμάτων mRNA. Έχω αναφερθεί παλιότερα σε αυτόν τον δικηγόρο και μάλιστα είχε συνεργαστεί μαζί του και ο Σουχαρίτ Μπάγκτη, ο επίσης Γερμανοταϊλανδός ιολόγος. Αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Ναι, υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι κυνηγάνε νομικά αυτές τις υποθέσεις και καλά κάνουν. Αλλά νομίζω για μένα ο λόγος πρέπει να είναι στους επιστήμονες. Οι δικηγόροι θα κάνουν τη δουλειά τους και πληρώνονται για τη δουλειά που κάνουν οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι πληρώνονται για τη δουλειά την οποία κάνουν. Έτσι. Οι επιστήμονες είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να μιλήσουν. Εδώ ο φίλος λέει, στο σημερινό λέει κομμάτι, ρυθμίσατε καλύτερα τον ήχο στο background. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική δουλειά. Λατρεύω, λέει, τις συνεντεύξεις που κάνεις με τον Ρόμπερτ Μαλόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος λέει εδώ πέρα, πρόεδρε, βάλει υποψήφιους αγρότες, κτηνοτρόφους, αξιτζίδες, αλλιείς, απλούς ανθρώπους. Επιτέλους να αλλάξει η Ελλάδα, καλημέρα μας. Προφανώς το μήνυμα απευθύνεται στο Βελόπουλο. Αλλά αδελφέ μου, εσύ που στέλνεις συνέχεια μηνύματα σε μένα και λες πρόεδρε, έχω να σου πω ότι ο Βελόπουλος δεν είναι εδώ σήμερα. Εντάξει, για να διαβάσεις αυτό το μήνυμά σου. Οπότε προφανώς μπορείς να το στείλεις όταν θα είναι ζωντανά εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χρυσούλα. Καλημέρα, Στέφανε. Πραγματικά καυτές τις συνεντεύξεις που και πολύ ενημερωτικές. Ελπίζω οι διαδικασίες με τον Νίκολας Χάλσερ να προχωρούν ομαλά. Θα τη βγάλω, τον βγάλω. Τον Νίκολας Χάλσερ θα τον βγάλω και αυτό να. Ο Πασχάλης μου λέει πολύ ωραία η συνέντευξή σου. Έχω τηλέφωνο. Α, τι έγινε, παιδιά, δεν μιλάτε σήμερα. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Καλημέρα, Στέφανα από Καλαμάτα. Συγχαρητήρια για τη συνέντευξη. Αν και δεν ακούσαμε ωραία πράγματα για το μέλλον μας, μετά από πολλές αντιπαραθέσεις για τα πολιτικά, έχω καταλήξει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δυσπιστίας των Ελλήνων, ειδικά των νέων, είναι ότι είμαστε φυλακισμένοι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν βγούμε από αυτή, δεν γίνεται τίποτα και ακολουθούμε το παγκόσμιο μοντέλο. Γι' αυτό δεν πιστεύουν, λέει ούτε το Βελόπουλο. Είναι πεπισμένοι ότι δεν θα βγούμε ποτέ και αν κάποιος το έκανε θα καταστρεφόμασταν σαν χώρα. Άντε τώρα να τους πείσεις. Σαν επιχείρημα είναι από τα πιο σος που ακούω, ότι δεν μπορούμε να σωθούμε ποτέ. Άμα δεν προσπαθήσεις, είναι σε καταδικασμένος να πεθάνεις. Τι λέει εδώ πέρα, καλημέρα Στέφανε. Είχε πρωταγωνιστεί σε βίντεο κλιπ pop τραγουδίου πριν από 12 χρόνια. Η Χαλινοπούλου. Εντάξει, και τι έκανε. Η Χαλινοπούλου. Okay. Και τι μας νοιάζει αυτό, γιατί αυτό είναι η είδηση. Γιατί είναι η είδηση ότι η Χαλιλοπούλου είχε, έτσι δεν τη λένε, αυτή την πρόεδρο του κόμματος με τις πλασές υπογραφές. Ένας τσιγκάνος είχε βγει και είπε ότι λένε Χαλιλοπούλου, είναι ξαδέλφη του. Δεν ξέρω εγώ, Χαλιλοπούλου. Ναι, πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Χαίρετε.
1: Είπα να πάρει κανένας άλλος, εντάξει, έχω και καιρό να πάρω.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Αλλά αφού βλέπω ότι δεν παίρνει κανένας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ πιστεύω, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά βλέπω την καθημερινότητα, βλέπω τους Έλληνες πώς λειτουργούν, πώς συμπεριφέρονται και πώς σκέφτονται. Θα μου πεις ότι εσύ είσαι ο τέλειος, ούτε εγώ είμαι τέλειος. Τέλειος δεν είναι κανένας. Αλλά να προσπαθούμε λίγο-λίγο να είμαστε άνθρωποι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Στέλλα. Τον είχες πριν από κανένα δύο εβδομάδες.
0: Λιγότερο, ναι.
1: Λιγότερο, ναι. Δεν είχες βγάλει όμως γραμμές εκείνη τη μέρα.
0: Νομίζω πως όχι, ναι. Δεν είχα
1: βγάλει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια να αγιάσει το στόμα του την κουβέντα που είπε ότι δεν θέλει κανένας Έλληνας να αλλάξει, γιατί απλά δεν θέλει να αλλάξει. Και όταν λέμε αλλαγή, δεν εννοούμε αλλαγή μόνο στο θέμα της ψήφου, αλλαγή στην νοοτροπία και στη συμπεριφορά μας. Πού θέλω να καταλήξω. Κάποια κυρία που την βοηθήσατε πάρα πολύ εσείς εκεί στο ραδιόφωνο και καλά κάνατε με το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη, είδαμε τι δρόμο τράβηξε και κάνει κόμμα. Η δικαίωμά της είναι βέβαια να κάνει κόμμα.
0: Σαφώς.
1: Αλλά όχι με χορηγούς από πίσω και ξέρουμε περίπου ποιοι είναι αυτοί οι χορηγοί. Τώρα είπες για αυτόν τον κύριο, και εγώ νόμιζα, είχα φάει το παραμύθι τότε με τα συλλαλητήρια, ότι είναι ένα καθαρό παιδί, ντόμπρο παιδί, ένας αγρότης, νόμιζα από τη Φλόρινα, από την Καστοριά, από πού είναι αυτός.
0: Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Καστοριά, κτηνοτρόφος, αγρότης, είναι ο άνθρωπος.
0: Δυνατός κτηνοτρόφος και αγρότης, ε.
1: Δυνατός, δε, και αυτός προσκυνημένος στο σύστημα. Δικαίωμά του είναι να μπει και αυτός υποψήφιος.
0: Ναι,
1: βουλευτής.
0: Σαφώς.
1: Αλλά σε ποιον μπαίνεις υποψήφιος βουλευτής?
0: Εδώ είναι.
1: Άρα κοιτάς την πάρτη σου μόνο. Σε ποιον μπαίνεις, σε έναν άνθρωπο δοκιμασμένο, σε έναν προδότη, σε έναν άνθρωπο του συστήματος που τον ξαναφέρουν τώρα, τον αναστήσανε και τον ξαναφέρουν πίσω? Πού μπαίνεις?
0: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω, ρε αδελφέ μου, αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Στέλλας, ότι δεν θέλει κανένας Έλληνας να αλλάξει. Αλλά δεν λέτε όμως, λέτε μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν λέτε για ποιο λόγο δεν θέλει να αλλάξει.
0: Γιατί είμαστε βολεμένοι, ρε φίλε. Οι περισσότεροι είναι βολεμένοι που δεν θέλουν να αλλάξουν.
1: Δεν θέλει να αλλάξει ο Έλληνας γιατί είναι βολεμένος, γιατί είναι φιλοτομαριστής, γιατί κοιτάει την πάρτη του, γιατί είναι ο χαδερφιστής, γιατί είναι όλοι ανευθυνοϊπεύθυνοι εκεί που τους έχουν στο δημόσιο βολεμένους, γιατί όλοι θέλουν να πιάσουν την καλή, γιατί ο κάθε Έλληνας βλέπει τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά λέει ότι εγώ είμαι ο μάγκας και δεν με αφορούν εμένα αυτά. Αυτά αφορούν τους άλλους. Εγώ είμαι ο μάγκας και θα βρω την άκρη. Γι' αυτό, Στέφανε, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Αυτοί που λειτουργούμε με τη λογική και έχουμε φιλότιμο και μπέσα, είμαστε, δεν είμαστε ένα 5% και το αποδεικνύουμε.
0: Ακόμα και με αυτό το 5% εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, γιατί αν πω
1: καλά,
0: ότι δεν υπάρχει
1: καλά,
0: ελπίδα.
1: Στέφανε, εγώ δεν ελπίζω στον Έλληνα. Γνωρίζω κάθε μέρα καινούριους Έλληνες και δεν έχω καμιά ελπίδα. Αχαριστία μεγάλη, φιλοτομαρισμός, η πάρτη μου και όλοι οι άλλοι να ψοφίζουν. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και όποτε οι Έλληνες ήταν έτσι, Στέφανε, είχαμε κάποια εθνική καταστροφή και κάποια εθνική τραγωδία. Αυτό θα συμβεί και τώρα και μετά θα συνέλθουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε λίγο να ακούσω ένα ηχητικό που με έστειλε για να πάω σε... Έχω δύο ηχητικά. Για να δούμε τι λέει εδώ ο άνθρωπος.
2: Focus. Πολλοί τον ακούνε και δροσίζονται, περισσότεροι τον ακούνε και ζορίζονται.
0: Καλό, καλό. Ωραίο. Να τον κρατήσουμε. Καλός. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται, άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Καλός. Ωραίος. Ωραίος ο Χάρης. Από δράμα. Έγραψε. Καλό, καλό. Έλα, έχω και άλλα δύο. Έλα, τι λέει εδώ.
3: Focus. Τα μποφόρια της ενημέρωσης.
0: Θαλασσινό, Διονύση, να το...
3: Focus. Τα μποφόρια και η φουρτούνα της ενημέρωσης.
0: Φουρτούνα, η φουρτούνα του Μαξίμου. Κάνε ένα τέτοιο και πες η φουρτούνα του Μαξίμου. Φόκους, η φουρτούνα του Μαξίμου. Καλό, πάμε τηλέφωνο. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
4: Λοιπόν, μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε για εκλογές. Ναι. Δεν μου λέτε πώς είναι οι εκλογές, πού υπάρχει η δημοκρατία, όταν έχει... Είναι κάτι άλλο που βάζουν, ματώνουν.
0: Δεν κατάλαβα, έχετε κακή λήψη, δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάτε.
4: Ναι, σας λέω, η δημοκρατία σημαίνει δημοκρατία. Όταν εσείς προσωπικά, τι έχετε σπουδάσει?
0: Ιστορία, ιστορία και εθνολογία.
4: Ακριβώς, λοιπόν. Οπότε είμαστε σε ίδια δική μου. Πώς μπορούμε να είμαστε δίκαιοι όταν ένας άλλος, ο οποίος αφήνει, αφήγαντος, αφήνει οτιδήποτε, πάει και ψηφίζει με τον ψήφο του, ίσου παρείς, τις γνώσεις σου. Είναι δίκαιο το ψηφί μου.
0: Πώς δηλαδή, δεν κάνουμε, μόνο οι μορφωμένοι να ψηφίζουν, τι θέλετε να πείτε?
4: Μισό λεπτό, γιατί Στην αρχή Ελλάδα δεν κίνησε
0: κανένα. Άσε τώρα γιατί... τι γινόταν στην Ελλάδα. Μπορείς να αποκλείσεις δηλαδή όσους δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, όσους δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση ή όσους ξέρω εγώ έχουν τελειώσει το δημοτικό, να τους πεις δεν θα ψηφίζετε.
4: Κάθε ρε φίλε, τότε θα αποφασίσετε αυτό για μένα δηλαδή.
0: Παιδί μου, όλοι πρέπει. Καταρχάς το πρόβλημα δεν είναι να αποκλείσεις. Το πρόβλημα είναι να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία. Όχι να κάνουμε αποκλεισμούς.
4: Κάτι δεν είναι έτσι.
0: Πώς δεν είναι. Δεν μπορώ εγώ να συζητήσω τώρα σε λογική βάση για να αποκλείσω δηλαδή όσους είναι πάνω από 60. Να αποκλείσω όσους δεν έχουν πτυχίο.
4: Δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα.
0: Μα δεν είναι δίκαιο να αποκλείσει κανέναν, αυτό λέω.
4: Δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν. Έτσι αλλιώς αυτό ξεκίνησε επί Περικλή. Επειδή εσείς δεν έχετε, τότε ήταν η χρυσή εποχή των Ελλήνων, τότε ήταν.
0: Αδελφέ μου, έχεις πολύ κακή γραμμή. Κάνε μια προσπάθεια να με ξανακαλέσεις. Δεν σε ακούω, δεν σε καταλαβαίνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν πολύ μπουκωμένη γραμμή, αλλά από ό,τι κατάλαβα, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω κανέναν παιδιά από την ψηφοφορία. Μην λέμε ότι θέλουμε. Κάτσε να δω, έχω κανένα ηχητικό ακόμα. Περίμενε. Πού είναι εδώ, περίμενε. Τι λέει εδώ πέρα, εγώ ακούω, λέει, φόκου στην παραλία. Βέργα Καλαμάτα και όλοι έχουν αισθήσει αυτοί. Καλημέρα στην Καλαμάτα! Βέργα Καλαμάτα! Καλημέρα εδώ από το Focus FM. Έλα, ηχητικό.
5: Focus. Ο λαγοκέφαλος που κατατρώει τις σάρκες του διεφθαρμένου συστήματος.
0: Ο λαγοκέφαλος του Μαξίμου. Focus. Καλό. Καλό ρε φίλε, γιατί. Είναι και επίκαιρο. Focus. Ο λαγοκέφαλος. Όχι του βλίδες, σταμάτα. Τις πάρει όλη μπάλα. Ο λαγοκέφαλος της διαφθοράς. Θα σας δαγκώσουμε όλους. Focus. Δαγκώνει σαν λαγοκέφαλος. Κάντε ρε, στείλτε ρε κανένα τέτοιο καλό. Άντε, να κάνουμε κανένα αυτό. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ένα τελευταίο, περίμενε. Θέλει ο Δημήτρης ένα, περίμενε. Ένα και πάμε διάλειμμα. Έλα. Περίμενε, έλα. Φορτώνει.
6: Focus καλοκαιρινό. Μητσοτάκη, άντε γεια.
0: Μέτριο, Δημήτρη, μέτριο. Σκεφτείτε λίγο τώρα που θα πάω διάλειμμα και στείλτε κανένα να κάνουμε κανένα σποντάκι ωραίο έτσι καλοκαιρινό. Ούτως ή άλλως, μην το ξεχνάτε, σχεδόν τελειώνει ο Ιούνιος. Πάμε διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.
7: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-0-29600.
10: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
11: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα,
12: περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy. Για όλους εσάς που έχετε δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε με κόκκινα δάνεια, fund servicers και πάει λέγοντας. Για εσάς που οι επιχειρήσεις σας, αν και τις έχετε κλείσει ή αν δεν τις έχετε κλείσει και έχετε χρέη, δεν μπορείτε να τα βάλετε σε μία σειρά. Αν είστε ιδιώτες ή αν έχετε. Αν είστε επιχειρηματίες και θέλετε να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας, θα επικοινωνήσετε με την AG Economy. Μια πολύ δυνατή ομάδα, εξειδικευμένη στον εξοδικαστικό διακανονισμό, με μια κεφαλή της ομάδας AG Economy, τον Γιώργο τον Καμπαϊλή, ο οποίος είναι πραγματικά ο άνθρωπος ασταμάτητος και ακούραστος στο να αντιμετωπίζει τις αδικίες του συστήματος, μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε λύσεις, όπως το έχει κάνει σε πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM. Πάρα πολλοί, δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες ακροατές, έχουν δει τα δάνειά τους να κουρεύονται, έχουν δει πληστηριασμούς να σταματάνε, να παγώνει η διαδικασία, έχουν δει τα χρέη τους να μπαίνουν σε μια σειρά και να γίνονται δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα ως προς την αντιμετώπιση τους. Και όλα αυτά επειδή έκαναν ένα τηλέφωνο και επικοινώνησαν με την ομάδα της AG Economy, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους από όλη την Ελλάδα. 210-3250-652. 210-3250-652 AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Τώρα αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο θα πάτε στην Energas Group για εγκατάσταση φυσικού αερίου, για σιγουριά. Κατευθείαν επικοινωνείτε με την Energas Group στο 231-0486-684, 231-0486-684 και στο 2392-400-400, 2392-400-400 για εγκατάσταση φυσικού αερίου με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, με τη δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, με τη δυνατότητα να κάνετε σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή, να σας κάνουν δωρεάν αυτοψία του ακινήτου για την ενεργειακή μετάβαση, με δωρεάν την όλη γραφειοκρατία η οποία δυστυχώς συνοδεύει αυτές τις αλλαγές. Για εγκατάσταση αερίου, παιδιά, να μην πολυλογώ, όλοι όσοι έχετε επιλέξει την Energas Group ξέρετε ότι είναι η καλύτερη επιλογή. Κατάστημα της Καλαμαριάς 2310486684 και το κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης 2392-400-400. 2392-400-400. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα σας πω και εδώ μπαίνει στην εξίσωση η ομάδα της Wi-Fi and Tech Experts. Είναι ανάγκη νομίζω να επενδύσουμε στην προστασία και της οικογένειας αλλά και της περιουσίας μας. Γι' αυτό λοιπόν προνοήστε και απευθυνθείτε τώρα στην Wi-Fi and Tech Experts εγκαθιστώντας ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 100% ασύρματο σε ειδική τιμή για τους ακροατές του Focus FM και με δωρεάν εγκατάσταση. Ο συναγερμός δεν είναι, ο συναγερμός είναι πρώτος θα έλεγα, ίσως βασικός τρόπος για να προστατέψετε την οικογένειά σας και την περιουσία σας από κάθε είδους εισβολή. Και εμείς εδώ στον Focus FM έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο σύστημα για το οποίο σας περιγράφω. Είναι ο συναγερμός της Wi-Fi and Tech Experts και μπορούμε να σας το συνιστούμε. Γι' αυτό και είναι ο λόγος ο οποίος το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Επίσης, η Wi-Fi and Tech Experts θα εγκαταστήσει για εσάς θηροτηλέφωνο. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, να ξέρετε. Το θηροτηλέφωνο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όχι μόνο για εσάς. Όχι μόνο για εσάς. Και επειδή ακριβώς το θηροτηλέφωνο της συγκεκριμένης εταιρείας, της Wi-Fi and Tech Experts, έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε και απομακρυσμένα, δηλαδή χτυπάει το κουδούνι σας και εσείς είστε στη δουλειά. Τσουκ, βλέπεις ποιος είναι. Βλέπεις καμία ύποπτη κίνηση, τι γίνεται κτλ. Και σε συνδυασμό με το συναγερμό που βάζει η εταιρεία, είναι φρούριο, απροσπέλαστο και έχει και άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, το εγκαθιστάτε στον ηλικιωμένο πατέρα ή στην ηλικιωμένη μητέρα σας. Που τώρα ξέρετε τι γίνεται. Ο κακός χαμός με αυτές τις. Με αυτούς τους τύπους, τους αετονίχηδες, οι οποίοι πάνε και παριστάνουν δήθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ ή δήθεν υπαλλήλους κάποιου παρόχου και μπαίνουν μέσα και κοροϊδεύουν τους ηλικιωμένους. Οπότε, με το που χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι της γιαγιάς του παππού, τάκ, το βλέπεις εσύ, βλέπεις είναι η γειτόνισσα, έρθει να πιει καφέ. Άστινα να πει. Βλέπεις είναι, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος είναι ύποπτος και την πιάνει στο μπουρουμπούρου. Όπα, τι γίνεται εδώ, τηλέφωνο κατευθείαν. Μάνα, πρόσεχε, πατέρα, πρόσεχε. Πολύ δυνατή η κατάσταση αυτή με τα θηροτηλέφωνα. Μη σας πω και θηροτηλεοράσεις ακόμα καλύτερα. Και τέτοια έχει η συγκεκριμένη εταιρεία. Οπότε σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Καλέστε τώρα στο 2392-029-600. Είναι το τηλέφωνο της Wi-Fi and Tech Experts. Καλέστε, είπε ο Δαμιανίδης, πες να βάλουμε αυτά τα Tech Experts. Καλέστε, είπε ο Δαμιανίδης, πες να βάλουμε αυτά τα θηροτηλέφωνα.

0: Ο Αλέξανδρος, θέλει μήνυμα.
1: Ματίνα, ο Φόκους κάνει σποτ για το καλοκαίρι. Το έμαθες? Έχεις να πεις κάτι?
2: Να του πεις να βάλει μάσκα.
0: Να του πεις να βάλει μάσκα, είπε ρε φίλε. Έλα, άλλο.
2: Φόκους. Το υποβρύχιο ντρόουν.
0: Το υποβρύχιο ντρόουν. Ελληνικό υποβρύχιο ντρόουν, όχι ουκρανικό. Έλα, έχω άλλα δύο. Πάμε.
3: Focus FM. Σταθμός στον ελληνισμό. Focus FM. Γροθιά στην ενημέρωση.
0: Καλοκαιρινά είπαμε, ρε φίλε.
3: Focus FM. Μεγατόνων ενημέρωση. Focus FM. Δυναμικό ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Τέσσερα είπες ρε φίλε και κανένα δεν ήταν καλοκαιρινό. Ήταν όλα χειμερινά αυτά. Δεν θέλουμε χειμερινά, θέλουμε καλοκαιρινά. Έλα, κάτι στέλνει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης στέλνει, κάτσε να ακούσουμε.
4: Focus FM. Κερασμένες αλήθειες σε σφινάκια. Στο πολιτικό μπιτσόπαρο του Focus FM 103,6.
0: Μεγάλο λίγο, αλλά εντάξει, okay. Να το κρατήσουμε, να το δούμε. Για, έλα, πάμε στο 951.
5: Focus δαγκώνει τον αστράγαλο της διαφθοράς.
0: Ναι, καλό. Έπαιξε με το λαοκέφαλο, αλλά δεν το είπε, κατάλαβες. Κάντε ένα. Να βάλουμε και τη μουσική, τα σαγόνια. Ταραν. Focus. Στα σαγόνια της δημοσιογραφίας. Στα σαγόνια του Focus. Η άλλη μας έκλεισε την πόρτα, την ενοχλήσαμε. Η άλλη ήρθε και μας έκλεισε την πόρτα. Καλά άρεσε το δώρα. Εδώ ο Γιάννης από την Αδούλο τη Μάνη. Για πάμε, τι λέει, ο Εφιάλτης, ο δρόμο του Μαξίμου. Να ήρθε ο Εφιάλτης. Τι θες ρε Εφιάλτη? Σποτάκια. Του ζητάω να... Τι θες? Άνοιξε το μικρόφωνο.
6: Τα ακουστικά.
0: Τι θα θες τα ακουστικά? Μπήκε ο Σερέτης, παιδιά, κάνει ντου. Τι θες?
6: Δεν ακούω τίποτα.
0: Βάλε το ακουστικά να ακούει.
6: Βάλε ακουστικά, έχω να τον κόλλω.
0: Μπήκε ο Σερέτης.
6: Μ' ακούς, έλα. Λοιπόν, για πες τώρα εδώ πέρα που έχεις κάνει φίρμες τη μισή Ελλάδα. Κάτσε, γι' αυτό ήρθα.
0: Την άλλη μισή.
6: Περίμενε.
0: Θα μαλώσουμε τον Σερέτη τώρα.
6: Πέντε λεπτά θα κάτσουμε.
0: Κάτσε, όσο θες. Τι θες?
6: Έχεις κάνει φίρμες τη μισή Ελλάδα.
0: Και εσύ την άλλη μισή.
6: Άκουσε με.
0: Τα λέμε όλα. Όχι, δεν θα βγάλεις την
6: Ελλάδα.
0: Κάτσε να σε γυρίσω μια κάμερα.
6: Όχι, δεν θέλω κάμερα. Λοιπόν. Τους φέρνεις εδώ πέρα καλεσμένους στην εκπομπή σου.
0: Μάλιστα.
6: Μιλάτε.
0: Ναι.
6: Στην αρχή σου βγαίνουν σωστοί.
0: Ναι.
6: Λένε.
0: Ναι.
6: Αποκτούν ένα κοινό.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί τους κάνεις διαφήμιση εδώ πέρα και τους καλεσμένους. Ναι. Εγώ τα λέω έξω τα δόντια.
0: Ναι.
6: Εντάξει.
0: Ναι.
6: Και μετά στην πορεία,
0: ναι,
6: μόλις γίνουν φίρμες,
0: ναι,
6: πάνε για την καρέκλα.
0: Μάλιστα.
6: Παρόμοια κατάσταση,
0: ναι,
6: ο Κοκοτσάκης.
0: Μάλιστα.
6: Εδώ, εγώ έξω από τα δόντια, τα ξέρεις.
0: Εγώ τα είπα πριν.
6: Ο Κοκοτσάκης ήρθε εδώ, τον έκανε φίρμα, απέκτησε ένα κοινό. Πήγε να κατεβεί να πάρει καρέκλα.
0: Μάλιστα.
6: Φωνάζαμε από εδώ πέρα. Ρε, πού πας, ρε Καραμήτρο. Και τώρα ζητάει συγγνώμη και δεν ήξερα και δεν μου βγαίνει το έργο και δεν θα πάρω καρέκλα.
0: Μάλιστα.
6: Τι έχεις να πεις για αυτή την κατάσταση?
0: Τίποτα. Εγώ είπα ότι τα έλεγα.
6: Με όλους τους φιλόδοξους αυτούς.
0: Του τα έλεγα. Αλλά το θέμα είναι, φίλε, πού επενδύεις. Εσύ το. Πριν. Ο Μόσχος. Εσύ δεν τον έβγαλες πριν από λίγες μέρες.
6: Σήμερα, δηλαδή, από κόσκινο θα περάσει. Που
0: γιατί
6: είναι και πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός.
0: Ναι. Και πάει με τον προδότη της Μακεδονίας.
6: Θα περάσει, ναι, από κόσκινο. Μα εγώ το παραδέχομαι.
0: Πόσες φορές το έχεις δει αυτό?
6: Η φιλοδοξία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Έτσι. Δεν είναι κακό να είσαι φιλόδοξος. Αλλά εκεί που πας να βάλεις τις μάρκες σου, να το πω έτσι, σαν με όρους καζίνο, βάλε το σωστά.
6: Περίμενε.
0: Είναι κακό να είναι κάποιος φιλόδοξος και να θέλει να συμμετάσχει σε μια πολιτική
6: ανάλογα
0: προσπάθεια.
6: Ανάλογα τις συνέπειες, περίμενε. Όταν εδώ πέρα βλέπεις τη Μαρία την Καριστιανού να πηγαίνει να κάνει κόμμα.
0: Ναι.
6: Πηγαίνει να κάνει κόμμα. Καπελώνει το θέμα.
0: Εσύ δεν την έβγαζες?
6: Ναι, την έβγαζε.
0: Δεν τα λέγαμε αυτά την πρώτη στιγμή?
6: Ήξερα εγώ ότι θα καπελώσει το θέμα.
0: Τι,
6: λοιπόν,
0: η μισή νίκη από μένα πέρασε.
6: Το ξέρω. Εσύ, μα τον Ατσιό, εσύ τον έκανε άνθρωπο.
0: Η μισή νίκη. Άνθρωπο
6: δεν άκουσε με. Εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Τον ήξερε κανένα τον Ατσιό πριν έρθει εδώ σε
0: ποιο? Έκανε εκπομπές στην τηλεόραση.
6: Ωραία, θες να πάρουμε το μικρόφωνο τώρα αυτό να το ξυλώσουμε από εδώ πέρα, να πάμε στον δρόμο να ρωτήσουμε πώς θες 100 άτομα να δούμε άμα κανένας ξέρει για τη δίκη των τεμπών. Για τη δίκη των τεμπών.
0: Αν δεν ήμασταν εμείς, δεν θα ήξερε κανένας τίποτα.
6: Για κάποιο λόγο το λέω αυτό.
0: Ναι.
6: Θες να πάρουμε το μικρόφωνο να πάμε να ρωτήσουμε 100 άτομα.
0: Τίποτα δεν ξέρουν.
6: Ξέρει κανένας τίποτα για τη δίκη? Γιατί δεν ξέρει για τη δίκη?
0: Γιατί δεν ασχολούμαστε με τη δίκη.
6: Όχι, εμείς ασχολούμαστε με τη δίκη.
0: Ναι, εμείς ασχολούμαστε γενικά.
6: Τα κανάλια τα μεγάλα ασχολούνται με το κόμμα Καριστιανού. Το σημαντικότερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι ότι καπέλωσε όλο το θέμα των τεμπών.
0: Το έλεγα.
6: Ναι. Εκεί είμαστε, δηλαδή, περίμενε. Όταν βλέπεις εσύ. Δεν σε κατηγορώ.
0: Ναι.
6: Εσύ καλά κάνεις. Εσύ ψάχνεις την αλήθεια. Και εγώ παραδέχομαι και στον αέρα.
0: Ούτε
6: συχνά,
0: εγώ σε κατηγορώ.
6: Συχνά πυκνά. Το ότι δεν ξέρεις να ψαρεύεις το λέω. Αλλά όλα τα άλλα είναι κάτι άλλο. Το ότι

0: βοήθησε στην υπόθεση σε μέγιστο βαθμό. Εγώ το παραδέχομαι και το λέω ότι ήσουν ένα σοβαρό παράγοντα και ερχόντουσαν και ζητούσαν και στοιχεία.
1: Όλη
0: άλλο είναι αυτό.
1: Μας, ναι.
0: Όλη η ομάδα του Focus FM. Εννοείται αυτό. Αλλά, Κοκοτσάκι, από πραγματογνώμονα έγινε πυρήνα και πήγαινε να μαζεύει υποψήφιου και ψήφου.
1: Και το πήρε και πολύ ζεστά, έχω.
0: Και το πήρε και πολύ ζεστά.
1: Ναι.
0: Και άντε, το έκανε αυτό. Εναντιώθηκε και σε όσου σε βοηθήσανε. Το ίδιο και η Καριστιανού. Εναντιώθηκε σε όσου σε βοηθήσανε. Και τώρα μου ζητά συγγνώμε. Τι να την κάνω εγώ αυτή τη συγγνώμη. Απέδειξε ποιο είσαι για εμένα.
1: Εγώ του είπα, δεν θα τον πάρω τηλέφωνο. Αν θέλει εδώ να το πει ανοιχτά στον αέρα του Focus FM το λόγο για τον οποίο ζητάει συγγνώμη, θα με πάρει αυτό τηλέφωνο. Ή να πάρει ένα τηλέφωνο. Και εσύ τον έχει.
0: Ποιο θα πάρει τηλέφωνο.
1: Και εσύ τον
0: έχει τα μούτρα να πάρει τηλέφωνο, νομίζει.
1: Όχι, κοίταξε, άκου λίγο.
0: Έχει τα μούτρα να πάρει τηλέφωνο.
1: Εγώ και εσύ είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Τη μετάνοια τη δεχόμαστε. Αλλά να μας εξηγήσουν ναι. για ποιο λόγο έχουν μετανοήσει.
0: Εγώ θέλω να σου πω, πρέπει
1: γιατί
0: να κάνουμε ξέρεις μια
1: κάτι.
0: Λίστα.
1: Να σου πω λίγο.
0: Πες.
1: Έχουμε. Κι εγώ έχω κουραστεί με αυτό που λες. Τους δίνουμε βήμα και ο καθένας βγάζει την προσωπική του ατζέντα. Και τα ονόματα δεν είναι ένα και δύο. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αντί να επενδύσουμε και να κάνουμε μια σωστή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτόν τον καρκίνο που κυβερνάει, μεταφορικά το καρκίνος, καθόμαστε και γινόμαστε ξανά θεατές στο ίδιο και στο ίδιο έργο. Πόσες φορές θα βλέπουμε το ίδιο και το ίδιο έργο, αδερφέ, Γρηγόρη?
0: Το ίδιο έργο το βλέπουμε και πρέπει να κάνουμε μια λίστα να δούμε πόσοι έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα και μας λέγανε άλλα και κάνανε άλλα.
1: Δυστυχώς,
0: το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι ο κόσμος πέφτει στην ίδια παγίδα κάθε φορά. Και είναι λογικό έτσι όπως το θέτεις να πέφτει στην ίδια παγίδα, ρε Στέφανε. Είναι λογικό να πέφτει στην ίδια παγίδα. Πλέον φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Άκου πόσο παράλογο ακούγεται. Είναι λογικό να πέφτει στην ίδια παγίδα. Γιατί σου φέρνω το Μόσχο παράδειγμα. Ο Μόσχος δεν τα έλεγε καλά.
1: Άριστα.
0: Άριστος.
1: Άριστα.
0: Άριστος.
1: Στο αντικείμενό του.
0: Στο αντικείμενό του.
1: Ο Κοκοτσάκης στο αντικείμενό του ήταν άριστος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν είσαι από την Καστοριά και όταν η πρέσβες είναι κοντά
1: ναι.
0: και όταν έχει ζήσει όλο αυτό που έχει ζήσει με τη Μακεδονία, δεν γίνεται να μας την κάνει.
1: Ζούλα κατζίκα.
0: Να μας την κάνει γυριστή τώρα και να ξεχνά κάποια για να πάρει καρέκλα. Γιατί εγώ από ό,τι μαθαίνω. Να σημειωθεί και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση. Από ό,τι λένε φήμες εκεί πέρα έξω, πάει με τον Τσίπρα γιατί θέλει να τον βάλει πρώτο όνομα, πρώτο όνομα στο επικρατείας.
1: Α, έχουμε φεύγω. Κάνει το τηλεάρισμα.
0: Έτσι ακούγεται, δεν ξέρω άμα ισχύει, δεν υιοθετώ, αλλά έτσι λένε. Ναι. Ότι του είπε ότι θα είναι πρώτο όνομα στο επικρατείας. Φεύγω.
1: Ήρθε εδώ, κατάλαβες, ήρθε εδώ, θα φάμε 10 αγωγές και μετά θα γκρινιάζει, τρώει τα αγωγές στην εκπομπή του Δαμιανίδη, λέει. Στην εκπομπή του Δαμιανίδη ήρθαν οι αγωγές. Κατάλαβες. Να ψαρεύεις, έμαθες. Δεν μου λες, η Ζαργάνα τρώει λακοκέφαλα. Ε,
2: η λύση αυτή είναι.
1: Η λύση είναι η Ζαργάνα δηλαδή. Ζαργάνα εναντίον λαγοκέφαλου. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε εδώ, μας έκανε ανάστο κύριο στο στούντιο. Κατάλαβες. Δαμιανίδη, τρώμε αγωγές λέει στην εκπομπή σου. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Όπα. Ο Focus λέει πνίγει τους δίποδους λαγοκέφαλους. Μάλιστα. Έλα, τι έχουμε εδώ πέρα. Αυτά τα ακούσαμε νομίζω. Τι είναι αυτό.
3: Focus FM δροσίζει χωρίς κλιματιστικό.
1: Καλό, έτσι κάνουμε και οικονομία. Δροσιά χωρίς κλιματιστικό. Τι έχουμε εδώ πέρα, περίμενε, εδώ.
3: Η αιώρα της ενημέρωσης.
1: Η αιώρα.
3: Focus FM.
1: Η αιώρα της ενημέρωσης, εδώ πάμε.
4: Focus, η ομπρέλα του καλοκαιριού για τους αφυπνισμένους.
1: Σκιά, σκιά, βαχιά, η Κυριακή τη λέει.
5: Focus, ο καρχαρίας της ενημέρωσης.
1: Ταραν, ταραν, ταραν.
6: Το καλοκαίρι ακούμε Focus και ο Μητσοτάκης κάνει φλόκους.
1: Κονσέρβα. Λοιπόν, η Σοφία από την Αίγινα.
7: Focus. Δροσιά στην έρημο του ψεύδους.
1: Δροσιά στην έρημο του ψεύδους. Έτσι ωραίο, σοφιστική αυτό, μ' άρεσε. Και ο Γιώργος.
8: Focus FM, το ραδιόφωνο που έχει ξαπλωθεί σαν το λαγοκέφαλο σε όλη την Ελλάδα και τη τοξίνη του φοβούνται όλα τα...
1: όλα τα, συγγνώμη, τον έκοψα.
8: Focus FM, το ραδιόφωνο που έχει ξαπλωθεί σαν το λαγοκέφαλο σε όλη την Ελλάδα και τη τοξίνη του φοβούνται όλα τα μιμιέ.
1: Είμαστε τοξικοί πάνω θυμά μας. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, πολύ αλλοιωμένη φωνή του Σερέτη. Μιλούσα από άλλο μικρόφωνο γι' αυτό, κατάλαβες. Εκεί στα δικά του τα κάνει στάθμη για να έχει καλή φωνή. Την καλλιεργεί. Εδώ πέρα ήταν Σερέτης κανονικά, ακαλλιέργητος. Λοιπόν. Φωνητικά εννοώ, έτσι. Στέφανε, συγχαρητήρια λέει, για τις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις αυτής της εβδομάδας. Είναι ασύλληπτο όλο αυτό. Μακάρι οι Έλληνες να τις ακούσουν. Μπράβο σου για την ιδέα και την προσπάθεια. Υγεία και δύναμη. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. 117. Θέλω να μου μάθει ο Γρηγόρης να ψαρεύω, λέει ο Αλεξιάδης ο Θοδωρής. Αδελφέ, αναλφάβητος ψαρευτικά θα μείνεις. Θα μείνεις ψαρευτικά αναλφάβητος. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Τι αλήθειες βγάζει το Focus, μέχρι τα behind the scenes, πώς λέγονται αυτά, δηλαδή τα ηχητικά των παραγωγών, δηλαδή όλα τα βγάλε στη φόρα, ρε φίλε. Τι κάνει για τη φωνή του τα μεσημέρια. Δηλαδή δεν αφήνει τα αλήθεια για αλήθεια, να πούμε. Κοίταξε τώρα να σε τουρμπάρω λίγο εσένα και το Σερέτη, μια που είναι εκεί.
1: Έφυγε, μπήκε μέσα.
2: Θα ακούσει όμως, εντάξει, δηλαδή για σκέψου, σας εκμεταλλεύτηκαν ραδιοφωνικά κροαματικότητα τη μεγάλη του Focus. Για σκέψου να γίνεται και πολιτικό παιχνίδι, εκλογές έρχονται, πάμε προς εκείνο το κόμμα, τι μας δίνεται να έρθουμε σε εσάς. Εκεί να δεις παζάρι, φίλε, εκεί να δεις εκμετάλλευση. Γιατί παίζει και αυτό έτσι, με αυτά που γίνανε το 23, όλα να τα περιμένεις από αυτούς. Πάμε προς εκείνο το κόμμα, μάγκες. Τι μας δίνετε για να έρθουμε σε εσάς.
1: Ανταλλάγματα.
2: Εντάξει. Δηλαδή τώρα είναι λυπηρό από τη μία, Στέφανε, να βλέπεις ανθρώπους έμπειρους στη ζωή και στην επιστήμη, όπως ο Κοκοσάκης, να τρώει τέτοιο πολιτικό παπά. Ενθαρρυντικό ότι πριν το κακό, ας πούμε, ανάληψε. Αλλά εντάξει, λέμε τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί μεθοδεύσεις γίνονται. Δηλαδή άκουγα το Θανάση το Δειλινό, ας πούμε, σε κομματικό ραδιόφωνο της αριστεράς, να το λένε τι αφημί, τώρα θα πάρουμε αφημί. Τι γραφεία, τώρα τα βάφουν οι φίλοι μας στα γραφεία. Τι έχετε να πείτε για τα οικονομικά θέματα, είμαστε σε πρωτόλια περίπτωση, να πούμε, το κόμμα. Για την εξωτερική πολιτική, είμαι πολίτης Ελλάδας και όχι Μόσχας. Δηλαδή, κάντε πρώτα ετοιμασίες και μετά ανοίξτε κόμμα, ρε παιδιά, γιατί... Γιατί αυτό που είπε, Στέφανε, ότι μας έδωσαν λεφτά να μην κάνουμε το κόμμα. Άρα τώρα σας είπανε, τώρα είναι η στιγμή, έτσι, βούρστο μπατσά. Τέτοιες μεθοδεύσεις. Όταν μια Αφροδιτούλα παίρνει Ευρωβουλή, φίλε, συγχύζομαι μόνο που το σκέφτομαι, πήρε έδρα Ευρωβουλής η τύπισσα που βάλει το ηχητικό της κυρίας Ρωμάς, που λέει εδώ ζούμαστε, να πούμε, και πάει να πει κάτι για εθνικό ύμνο. Δηλαδή, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, παιδιά, δύσκολες στιγμές.
1: Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Καλημέρα. Έλα λίγο σε μένα να ακούσω εδώ πέρα τι λέει εδώ πέρα ο φίλος.
9: Μαμά, έφτασε καλοκαίρι και πρέπει να πάμε στη θάλασσα. Αλλά έχει λαγοκέφαλους και φοβάμαι μη μας λαγώσουν. Χαχαχα, δεν ακούς Focus FM, παιδί μου. Έχει δύο ψαράδες, θα μας σώσουν αυτοί. Ο Σερέτης και ο Δαμιανίδης. Οι λαγοκεφαλοκυνηγοί 2.
1: Αυτός
9: μια έχει... ταινία που θα δείτε σύντομα στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτός έχει κάνει ολόκληρο story, σενάριο κανονικό. Έλα εδώ τον αδελφό αυτόνα.
10: Focus, βουτιά στην αλήθεια.
1: Ωραίος. Έλα εδώ, έχουμε κι άλλο, έχουμε εδώ, τι είναι αυτό. Για να ανοίξει, περίμενε.
11: Focus, η τσιπούρα στην ενημέρωση.
1: Η τσιπούρα! Να είχαμε και κανέναν άλλον εκτός από μένα να βγάζει τσιπούρες σε αυτό το ραδιόφωνο, καλά θα ήταν. Στάθης.
12: Focus, το ακρογιάλι των ψαγμένων.
1: Καλοκαιράκι, βράδινο μπανάκι.
13: Με αεράκι που φυσάει, το Focus FM παντού χτυπάει.
1: Δαμιανίδης, λίγο λαγοκέφαλος των Ερτζιανών. Εντάξει ρε εσύ, Αντώνης. Κρίμα θλίψη έχει προκαλέσει τον ελληνικό λαό, ποδόσφαιρο. Ο Τάκης Γκόνιας. Πέθανε ο Τάκης Γκόνιας, ρε παιδιά. Συλληπιτήρια. Πάμε τηλέφωνο, καλημέρα. Καλημέρα, μικρός ήταν αυτός.
14: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, αδελφέ μου.
14: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
14: Δεν παίρνω τακτικά για να παίρνω και άλλοι, εντάξει.
1: Ναι.
14: Με ακούς.
1: Ναι.
14: Μια σκέψη μου, ρε παιδί μου. Εάν διαδοθεί ότι οι λαγοκέφαλοι έχουν γεμίσει Αιγαίο και Μεσόγειο, δεν θα φοβηθούν αυτοί που έρχονται οι βαθρέοι και θα σταματήσουν. Οι ορδές, τέλος πάντων, που έρχονται.
1: Λες, γιατί κολυμπώντας έρχονται, ρε φίλε, να με τρελάνεις και εσύ τώρα.
14: Γιατί.
1: Κολυμπώντας έρχονται.
14: Όχι. Τρυπάνε τη βάρκα όμως και πέφτουν στη θάλασσα μέσα για να τους μαζέψουν μετά. Σαν να έρχονται κολυμπώντας, αδερφέ.
1: Το ίδιο κάνει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα. Τι 54. 54. Νέος, πέθανε όντως. Συλλούτηρια. Τι να πω. Τι λέει εδώ πέρα. Έλα να διαβάσω ολόκληρο κατεβατό τώρα για το. Εσύ, Στέφανε, σιγά να μην διαβάσω ολόκληρο κατεβατό για το λογοκέφαλο. Τι να πούμε τώρα. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς αφήσαμε μια κατάσταση και κακοφόρμησε. Και εξού τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Βάλουμε να παίξει η θηγατέρα μας, να την κουστάρουμε. Θα κρατήσω μερικά από τα ηχητικά. Κράτα λίγο αυτά τα ηχητικά. Στείλ τα στο Γιώργο μέσα. για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπας και βγάλουμε κανένα έτσι καλοκαιρινό σποτάκι, λίγο πιο χαλαρό για αυτό το καλοκαίρι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι σαν να μην έχει καλοκαίρι. Όχι από θέμα καιρικών συνθήκων, αλλά από θέμα ούτε διακοπές ούτε τίποτα. Δεν μας βλέπω. Ντενέκι. Λοιπόν, αύριο πρώτο Θεός ξανά μαζί θα είμαστε. Αύριο ημέρα Πέμπτη. Αύριο μεταξύ άλλων θα φιλοξενήσω την ομάδα Νούμπις, η οποία θέλει τη στήριξή μας. Έχει κάνει ένα ψήφισμα, συγκεντρώνουν υπογραφές γιατί τους κυνηγάνε αδυσόπιτα θεοί και δαίμονες. Οπότε θα εστιάσουμε και εκεί αύριο. Θα κάνουμε λίγο focus ξανά στην ομάδα Νούμπις που τόσα πολλά έχει προσφέρει στην υπόθεση της διαλέξανσης του εγκλήματος του Ντεμπόν. Συνεπώς, αύριο πρωί ξανά μαζί εδώ στον Focus FM 103,6 παραδίδω τους Κιτάλης, η Δέσποινα την Ποτίτση, Κυριάκος Βελόπουλος συνέχεια, η Δέσποινα με την εκπομπή της, ο τύπος το μεσημέρι που παριστάνει τον ψαρά θα αναλάβει κατά τη μία. Καλή ψαριά να το ευχηθώ. Ραδιοφωνικές ψαριές είναι πάρα πολύ καλές. Ραδιοφωνικά είναι άριστος. Σαν τον Τζακ Νόρις. Ξέρεις πως ψάρευε ο Τζακ Νόρις? Πήγαινε στη θάλασσα και έλεγε εσύ, βγείτε έξω. Ραδιοφωνικά είναι σαν τον Τζακ Νόρις. Ψαρά σου, Μεσημεριανός. Τώρα, άμα του δώσεις πετονιά καλάμι στο χέρι, κανένα καμάκι, κανένα ψαροντούφεκο, άστα. Κάνα λαγοκέφαλο θα βγάλει στην. Αυτοκτονικό κι αυτός, έτσι. Κάνα λαγοκέφαλο που θέλει να πέσει πάνω του. Τον δει του Σερέτη, ο Σερέτης είσαι, έλα. Παπ. Άντε, γεια σας, τα λέμε αύριο.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό με φόντο τις εκλογές να ξορκίσει τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ακόμα και μέσα στο Σεπτέμβριο, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός που επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανό πραγματογνώμονα στην υπόθεση των τεπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα, τονίζει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Σημαντική και η αποχώρηση του πτέραρχου, έναν αποστρατή Αθανάσιου Παπα-Νικολάου, που σύμφωνα με την απογευματινή δηλώνει ότι δεν θέλει να έχει ανάμιξη με το κόμμα, καθώς διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα. Σήμερα στη Βουλή, νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση. Επιπλέον, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα φέρονται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση μιλά το ΠΑΣΟΚ. Υπηρέτης των τραπεζών και των φαντς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική, η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε απεργιακό κλειό σήμερα, κομβική κλάδη της οικονομίας. Οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τουρισμό, εστίαση και εμπόριο προχωρούν σε κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια. Διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς τους. Μαζικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Κιόνιας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε ηπειρωτικές περιοχές, με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, με μικρή πτώση στα βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
11: Πιάνω,
12: πιάλω,
11: βάζω,
12: το κεφάλι,
11: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκείνης εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή, ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθαίως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη, μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς, όπως σας το λέω, ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε, σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσκροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες? Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια? Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Παροχή ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ποιο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα? Ας πω εγώ. Ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει αυτό που λέμε σπονδυλική στήλη. Στην οικονομία, στην οικονομική θεωρία, γιατί η οικονομία είναι θεωρία, να ξέρετε, δεν είναι επιστήμη. Έτσι, μπορεί να ξεκινάς από μια αφιτερία καπιταλιστική και να πας μέχρι τον κομμουνισμό. Δηλαδή δεν είναι ένα και να κάνουν δύο η οικονομική θεωρία. Έχει βασικές αρχές, έχει δομή, έχει μικροοικονομία, μακροοικονομία, αλλά δεν σημαίνει ότι αν ξεκινήσουμε από το καπιταλιστικό αφήγημα και από την αφετηρία θα οδηγηθούμε στο ίδιο συμπέρασμα. Γιατί είναι διαφορετικές οι ερμηνείες. Όμως είναι γνωστό ότι στην οικονομία η σπονδυλική στήλη εδώ και αιώνες, Adam Smith και τα λοιπά, είναι η μικρομεσαίοι. Κυρίως σε μια οικονομία όπως η ελληνική που καταστράφηκε από Καραμαλίδες, Παπανδρέου και όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, με τα λάθη που έκαναν, που ουσιαστικά εξύντλησαν την αυστηρότητα της φορολόγησης στους μικρομεσαίους και με τον Μητσοτάκη τώρα και με όλους αυτούς. Γιατί δεν ήξεραν να παράγουν πλούτο και έκλειναν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού κλείσαν τις βιομηχανίες, κλείσανε τον πρωτογενή τομέα, κλείνουν τώρα και τους μικρομεσαίους οριστικά και μετάκλητα. Τους κλείνουν όλους. Πάει άλλος να κάνει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Νοικιάζει ένα μικρό μαγαζάκι, 50 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά, 10 χιλιάρικα λέει ο άλλος τιμή. Κάτσε, άδρεφε, γιατί 10 χιλιάρικα, φίλε, γιατί δεν γίνεται τώρα, είναι τα έξοδα πολλά και θέλω 10 χιλιάρικα. Για τρύπα. Γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα οργάνωση, σχέδιο προστασίας του πολίτη. Υπάρχει τυραννία της δίθεν διαφάνειας. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους μικρομεσαίους? Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις δώσουμε ανάσες. Καταρχάς περάσαμε 5-6 χρόνια με 110 δισεκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, και διάφορα άλλα προγράμματα, στα οποία οι μικρομεσαίοι δεν πούδιξαν καν το δάχτυλο μέσα. Μπούκαραν μέσα οι ολιγάρχες μαζί με τους πολιτικούς, έγιναν εκατομμυρίχοι κλέποντας και παίρνοντας λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν πήρε το παραμικρό. Δεν πήρε ούτε ένα δάνειο. Τους απαγόρευαν για να τα πάρουν οι κολλητοί, να τα κάνουν ανεμογεννήτριες. Γιατί μου έλεγε εμένα ο Ευαγγελάτος, πρόχθες που είχα πάει, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Βρε άνθρωπε μου, 110 δις έφυγαν στην Ελλάδα. Και τα δίναμε σε ανεμογεννήτριες, πάνω στα βουνά. Τα δίναμε για ντουβάρια. Αντί να τα δώσουμε σε παραγωγική μονάδα, οποιαδήποτε μονάδα που να παράγει υπεραξία προϊόντων. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Νέα ρύθμιση 150 δόσεων σε οφειλές. Ρύθμιση κανονική. Ειδική ρύθμιση οφειλών. Και έτσι θα σώσει τις μικρομεσαίες. Ειδική ρύθμιση οφειλών. Όχι γενική, ειδική. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την επιχειρηματική τους δράση. Κατάργηση των προστήμων του 15%. Ακούστε, βάζουν κάτι πρόστιμα δυσθεώρητα. Δηλαδή δεν πληρώνει μια δόση 1.000, σου βγαίνει 6.000 στο τέλος. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν. Έμεση λέει, έμεσος έλεγχος, πάρε ένα πρόστιμο. Αυτή η εφοριακή που οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά λαμογιάζουν μετά. Κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζουν τις αρπαχτές. Από πάνω ή από πάνω ή από κάτω. Ό,τι αρπάξουν όμως, πολεδομίες. Τώρα μπούκαρε ο κύριος Βουρλιώτης, πολεδομίες. Το έλεγα από το 2019 εγώ. Μπείτε σε εφορίες, πολεοδομίες και όπου υπάρχει δημόσιο χρήμα, να μπει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, να τους τσακίσει τους κλέφτες όλους. Εμείς το κάνουμε ως κυβέρνηση. Δεν περιμένουμε τον Βουρλιώτη. Θέσπιση ακατάσχετου ειδικού λογαριασμού. Τέλος. Ο επιχειρηματικός λογαριασμός είναι ακατάσχετος. Δηλαδή, χρεώνεις έναν άνθρωπο, έναν ιδιώτη. Και την επιχείρησή του. Γιατί, ρε αδερφέ, χρεώνεις τον ιδιώτη. Η επιχείρηση άσε να λειτουργήσει. Άσε να έχει δουλειά σε 10, 15, 20 άτομα, να δουλεύει, να λειτουργεί, μην την κλείνεις. Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων. Οριστική κατάργηση του επιτιδεύματος, του τέλους, αυτού του ελεϊνού, την σάθλιου. Επίσης δεν είναι δυνατόν, επειδή εγώ άρχισα να δώσω μια δόση, έχω κάνει ρύθμιση. Λέω, 150 δόσεις. Έχω δώσει 40 δόσεις. Στην 41η κολλάω, ρε παιδί μου. Ξέρετε, σου λένε, όλα τα προηγούμενα διαγράφονται προς αυξήσεις στο κεφάλαιο, πάρει ένα πρόστιμο. Μα πώς θα πάρεις, από κάποιον που δεν έχει, τι να πάρεις, για πείτε μου, την ψυχή του θα πάρεις. Έτσι κλείνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι, γιατί δεν ξέρουν από επιχειρήσεις, είναι άσχετοι. Ποιος ξέρει από επιχειρήσεις? Όλοι έχουν επιχειρήσεις δικές τους, εκεί κονομάνε εκατομμυρίου γίνονται, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά στα δημόσια των επιχειρήσεων κτλ., εκεί. Τους χρεοκοπούν όλους, καταχρεώνουν. Με πρόστιμα δυσβάσταχτα. Λέμε 150 δόσεις. Τέρμα οι προσαυξήσεις, τέρμα τα πρόστιμα. Εγώ θέλω να πάρω από τα 100 χιλιάρια να πάρω τα 70, ρε παιδιά. Αφού δεν πρόκειται να πάρω τα 100. Ας τα πάρω σε βάθος 150 δόσεων. Απάλλαξε τον από το άγχος να μου τα δώσει. Τι να πω, ρε παιδί μου. Τι να πω. Υπάρχουν τόσες προτάσεις από την ελληνική λύση. Δηλαδή, αυτό που λέμε, πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια τράπεζα ο κακομοίρης ο μικρομεσαίος και να τον ξετινάζουν από πάνω μέχρι κάτω. Τι έχεις, τι δεν έχεις, τι χρωστάς, ωραία, σε απορρίπτουμε. Μπορεί να είναι καθαρός. Πάει μια εταιρεία με 5.000 κεφάλαιο που θέλει να βάλει ανεμογεννήτριες 500 εκατομμυρίων ή φωτοβολταϊκά, ξέρω εγώ, 20 εκατομμυρίων. Πάρε το δάνειο. Γιατί είναι μεγάλε. 5.000 κεφάλαιο έχει ο άλλος. Ένα άτομο διαχειριστής, τράβα 10 ανεμογεννήτριες, κονομάει δισεκατομμύρια, μπροστινός είναι βέβαια αυτός, πίσω είναι το αφεντικό, μοιράζονται τα λεφτά. Κέρδος από ανεμογεννήτρια 90%. Ποιος τα πληρώνει? Ο Έλληνας. Δεν κάνουν επένδυση αυτοί, γιατί είναι χρηματοδοτούμενες οι ανεμογεννήτριες. Δάνεια λέει και καλά παίρνουν. Χαμηλότοκα. Μιλάμε για ντουβάρια κανονικά. Γι' αυτό τους είπα στούρνους. Στον Ευαγγελάτο και θύχτηκε. Είπα ότι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι στούρνοι. Δεν ξέρουν τι σημαίνει εργασία. Επίσης, η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι απογορευτική. Απογορευτική, δεν μπορεί να προσεγγίσεις. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν μπορεί να πάει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουν βάλει τέτοιους όρους που ουσιαστικά σου λένε δεν παίρνεις μέρος. Μιλάνε για καρτέλ. Ακούστε τώρα. Για να πάρει ένας Γρηγόρης, ο γνωστός Γρηγόρης, κολλητός του Μητσοτάκη, όλα τα κηλικεία της Ελλάδος στα μουσεία, έβαλαν συγκεκριμένους όρους που τους είχε ο Γρηγόρης. Δηλαδή, διαγωνισμός για τα κηλικία στην Ελλάδα. Τώρα πάρει και άλλα κηλικία. Πάλι φωτογραφικός είναι. Τι λένε, πρέπει να φοράς μπλε σακάκι, να έχεις άσπρο πουκάμισο, να έχεις την τσέπη σου ένα χιλιάρικο, να είσαι και λίγο φαλακρούλη σε πάση περιπτώσει και να είσαι και μελαχρινός. Σαν να λένε Βελόπουλε να πας στη δουλειά. Έλα, πας στη δουλειά. Έτσι έγιναν με τα κηλικία. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Φωτογραφικοί διαγωνισμοί. Τα ίδια γίνονται και με τις τουαλέτες στα μουσεία. Ιδιώτες, πάρτε. Για καρτέλ δεν μιλάτε. Γιατί να μην τα πάρουμε αντί για 50 μαγαζιά σε όλα τα μουσεία της Ελλάδος. Τι κάνανε, τα ομογενοποίησαν όλα. Τα κάνανε ένα και σου λέει θα έχεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ποιος το έχει, μόνο ένας. Και θέλετε να μου πείτε εμένα δεν απαταιώνες αυτή. Ο Γρηγόρης τη μαγιά του. Μάγκας είναι ο Γρηγόρης, κάνει τη δουλειά του. Επιχειρηματίας είναι, κολλητός του Μητσοτάκη είναι. Άμα είσαι κολλητός του Μητσοτάκη κάνεις τις παπάδες. Αλλιώς περιμένεις ψίχουλα και επιδόματα και παπατζηλίκια με τις αμπατζίδες. Σας τα λέω για να τα καταλάβετε, από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει. Τη συνείδησή μου την έχω ήσυχη. Πάμε στο υπόλοιπο. Θέλω να πάμε σε κάτι φιλοσοφημένο ρε παιδιά τώρα. Γιατί σας λέω και σας παροτρύνω πολλές φορές να ασχοληθείτε με την αρχαία Ελλάδα και μου λέει γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί ρε παιδιά, από εκεί μπορούμε να βρούμε πραγματικά ζητήματα σημερινά τα οποία είναι η εικόνα των νεοελλήνων. Είναι η εικόνα μας. Η εικόνα μας αντικατροπτίζεται και καθρεφτίζεται στην αρχαία ελληνική σκέψη. Γιατί κατά τον Πλάτωνα κυβερνούν οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι. Αυτό έλεγε ο Πλάτωνας. Σε εκείνη την Αθηναϊκή Δημοκρατία κυβερνούν οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι. Τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα. Οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι κυβερνούν τη χώρα. Δηλαδή, αν έπαιρνα ένα γεωτεχνικό όπως έχω εγώ στο κόμμα στην Ελληνική Λύση και τον έβαζα υπουργό γεωργίας με άλλους δύο γεωτεχνικούς, θα μου είχαν λύσει το πρόβλημα. Αλλά και αυτοί ακόμα εντάσσονται στη λογική των κομμάτων. Πασόκ είμαι εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Τον κακό στο φλάρο είσαι ρε μεγάλο. Είπαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν υπάρχει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, δεξιός, αριστερός. Να ενώσουμε δυνάμεις, χάνεται η Ελλάδα. Πεθαίνει ο τόπος. Ο Πλάτωνας λοιπόν ήταν μαθητής Σοκράτη. Μεγάλη μορφή. Στο μεταφυσικό και υπερφυσικό κυρίως, αλλά σε πολλά του βιβλία ήταν δεικτικότατος. Είναι επιβλητική φιγούρα. Δεν υπήρξε λοιπόν σκεπτόμενος, θεωρητικός. Ο ίδιος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Την δολοφονία ήτανε του Σοκράτη. Το δολοφόνησαν τον Σοκράτη. Η αχάριστη, η απέδευτη πρόγονή μας, εκείνη η μάζα ο Πολτός που έτρεχε πίσω από δημαγωγούς ή δημοκόπους, όπως θέλετε πέστε το. Δημοκόπος είναι χειρότερο. Και θανάτωσαν τη μεγαλύτερη μορφή, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαιότητας, ο Σοκράτη. Να αυτοί είμαστε. Όπως και τώρα, άγεστε και φέρεστε από τα κανάλια. Ό,τι πουν τα κανάλια, ό,τι πουν οι δημοσκόποι, ό,τι πει ολιγαρχία, ο καπιταλισμός και η πλουτοκρατία. Από τότε λοιπόν ο Πλάτωνας άρχισε να ψάχνει την αλήθεια. Άρχισε να ψάχνει τη διαδρομή της αλήθειας, ευαθύνοντας στο βάθος των πραγμάτων και όχι στην επιφάνεια. Αυτή η εμπειρία τον Πλάτωνα τον οδήγησε, φίλες και φίλοι, τον ίδιο τον Πλάτωνα, στο να απορρίψει αυτομάτως τη γνώμη των πολλών. Αυτό που κάναμε με τον Τίλιαν εμείς. Επειδή οι πολλοί, οι αγράμματοι αστοιχείωτοι έλεγε πρέπει να καλέσουμε τον Δημητριάδη και τον Τίλιαν, εμείς τι κάναμε, περιμέναμε και δικαιωθήκαμε. Τώρα άρχισε να φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο Σιμπυρλής. Αυτό που ζήσαμε εμείς. Μετά τις αποκαλύψεις του ΚΕΣΕ, τις δεύτερες Σαββατοκύριακο, καλέσαμε Σιμπυρλή, Χαρπάς και τους υπόλοιπους. Όχι, άντε μόνο τον Δημητριάδη. Μιλάμε για νοήτους. Γιατί έτσι θέλει ο Συρμός, έτσι θέλουν οι πολλοί. Δεν είναι θέμα πολλών, είναι θέμα όταν έχεις δίκιο πας μέχρι τέλους. Και έχουμε δίκιο. Άρχισε όλα τα κόμματα να καλούν αυτούς που καλέσαμε εμείς. Ήρθα στη γραμμή μας. Η διαπίστωση λοιπόν ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ψευδαισθήσεις τον οδήγησε στη διάσημη εικόνα της σπηλιάς. Όσοι διαβάζετε τη σπηλιά και τις σκιές θα καταλάβετε τι λέω. Αλλά πώς τη διαβάσατε, εδώ είναι το ερώτημα. Κανείς ή ελάχιστοι. Οι άνθρωποι βλέπουν σκιές και τις θεωρούν πραγματικότητα και σημαντικό γεγονός. Δηλαδή λέει μία, Θέλω δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη. Ισότητα. Αφηρημένο πράγμα. Σκιά. Δεν βλέπει την πραγματικότητα. Διότι όταν λέω για δικαιοσύνη, ρε μεγάλε, πρέπει ο ίδιος μου να είμαι δίκαιος. Ο ίδιος μου να είμαι μετριόφρον και όχι αμετροεπής. Όταν λέω ότι μου έδωσαν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, λέω ο Κώστας μου έδωσε λεφτά για να μην κάνω κόμμα. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μιλάω για Ανδρουλάκη τώρα και για Τσίπρα. Αφήστε το, παιδιά. Ψευτοαριστεροί, ψευτοδεξιοί, οι σκιές που βλέπετε και νομίζετε ότι είναι πραγματικότητα. Ότι ο Τσίπρας είναι σκιά είναι ο άνθρωπος, ότι είναι αριστερός. Ότι ο Ανδρουλάκης είναι σοσιαλδημοκράτης. Ότι ο Μητσοτάκης είναι δεξιός. Πραγματικά κάνετε το λάθος της σκιάς, στις σπηλιές του Πλάτωνα ή στη σπηλιά. Για τον Πλάτωνα η παιδεία, φίλες και φίλοι, μεγάλη μορφή, δεν είναι απλή συσσόρευση πληροφοριών, αλλά μεταστροφή ολόκληρης ψυχής προς το φως. Ανάταση ψυχών είναι η παιδεία. Δεν είναι μαθαίνω γνώσεις μόνο. Η αρχική εκπαίδευση διαμορφώνει ένα χαρακτήρα. Διαμορφώνει όχι μόνο την παιδεία, αλλά και το ήθος του ανδρός ή του παιδιού και την πορεία της ζωής του ανθρώπου. Η αρχική εκπαίδευση. Δείτε τι εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας σήμερα. Αν τα εκπαιδεύουμε. Ο νέος λοιπόν μορφώνεται σαν τον πυλό και τον επεξεργάζεται η πολιτεία και τον φτιάχνει ως μορφή μέσα από τη δική της, τα δικά της χέρια. Και τα δικά της χέρια της πολιτείας και της οικογένειας είναι η παιδεία. Είναι οι νόρμες. Στο κέντρο λοιπόν της φιλοσοφίας είναι η έννοια της εσωτερικής κυριαρχίας. Αυτοσυγκράτηση. Είμαι κυρίαρχος του εαυτού μου και της ψυχής μου. Του σώματός μου, αλλά κυρίως του πνεύματός μου. Ποιος είναι? Ό,τι που είναι τα κανάλια. Έλεγε συγχωρεμένη γιαγιά μου Ανατολή, θυμάμαι. Ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Δελτίο ειδήσεων, η ΕΝΕΘ, πώς τη λέγανε. Έλεγε η κυρία 12 η ώρα, καληνύχτα σας. Ε, η γιαγιά μου επειδή έλεγε καληνύχτα, λέει καληνύχτα κι αυτή. Ό,τι πει τηλεόραση. Ωραία, τι κάνεις? Λέει, αφού μου λέει το κόρης καληνύχτα, μην σου πω. Ήταν και πόντια τώρα. Έτσι, εμείς οι πόντοι είμαστε και λίγο αυθόρμητοι. Και κατά τον Πλάτωνα η ψυχή παρουσιάζεται ως άρμα με δύο άλογα. Γιατί δύο άλογα? Άρμα. Ένα ευγενές και ένα λογικό. Και ένα ακομμάτιστο και παθητικό. Χωρίς κομμάτιασμα. Καμία σχέση με τον νέο Έλληνα. Καμία νέα σχέση. Ο ηνίωχος της λογικής, ο ηνίωχος, αυτός που κρατάει το άλογο, τα γέμια, έλεγε ο Πλάτωνας, καλείται να κρατήσει την ισορροπία των αλόγων. Κατ' εμέ ηνίωχος είναι η παιδεία, η πολιτεία, η οικογένεια. Αυτός είναι ο ηνίωχος του παιδιού. Αλλά ποιος πατέρας και μάνα προλαβαίνει να είναι ηνίωχος του παιδιού τους όταν τρέχουν για να επιβιώσουν όλη μέρα να πληρώσουν τον νίκιό τους? Ποιος? Ουδής. Εκεί μας κατήντησαν με δόλο και σχέδιο. Η άρνηση της αλήθειας δεν πηγάζει από άγνοια, αλλά από φόβο. Λέει ο Πλάτων. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν την ασφάλεια της ψευδέστησης των σκιών, του Τσίπρα, του Τι λέει ο Μητσοτάκης? Τι θέλετε, σταθερότητα, δεν θέλετε? Αυτή είναι η ασφάλεια. Σταθερότητα εγώ. Σταθερά σας κλέβω, σταθερά σας λέω ψέματα, σταθερά γίνομαι πλούσιος, σταθερά τους κολλητούς μου βοηθάω, εσένα σας έχω στην πείνα. Όπως το σκοτάδι είναι εύκολα ανεκτό γιατί εξαφανίζει την αποκάλυψη, έτσι και η άγνοια συχνά βολεύει τον άνθρωπο. Να έχει άγνοια. Να μην θέλει να δει ότι ο Τσίπρας πήγε στο κότερο σκάφος 70 μέτρα του Παναγοπούλου, ο αριστερός. Δεν θέλει να το δει αυτό. Να μην θέλει να δει ότι οι Αμερικανοί του δώσαν θέση του Τσίπρα, αυτός ο αριστερός. Βοηθούμενοι από την Τώρα Μπακογιάννη, γιατί έπρεπε να γίνει ισορροπία με τον Μητσοτάκη και αν χρειαστεί δεκανίκη του για τη συμφωνία της πρέσπευσης του Αιγαίου. Πώς συνδυάζει τον Πλάτωνα λοιπόν η στάση απέναντι στην αλήθεια και οι κοινωνικές συνέπειες, φίλες και φίλοι? Όσοι τολμούν να την εκφράσουν συχνά αντιμετωπίζουν, λέει ο Πλάτωνας, απόρριψη ή απέκθεια επειδή απειλούν την άνοση των πολλών. Αυτό λέει ο Πλάτωνας. Δεν θέλουν οι πολλοί να ακούσουν την αλήθεια, δεν βολεύονται. Βολεύονται με τη σπηλιά, με το ψέμα, με τη σκιά. Ο θάνατος Σοκράτης στην Αθήνα δείχνει πως μια κοινωνία μπορεί να στραφεί εναντίον εκείνων που την οθούν να σκεφτεί. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Προσπαθεί να σας κάνει να σκεφτείτε. Προσπαθεί να σας κάνει να σκεφτείτε ως άνθρωποι, ως Έλληνες. Ο Πλάτωνας δε υποστηρίζει ότι η αποχή από τα κοινά δεν είναι αθώα στάση, αλλά πράξη με συνέπειες. Όταν απέχεις και δεν συμμετέχεις δυναμικά, συμμετέχεις στο δράμα της πολιτείας. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω πάτε και ψηφίστε. Αφήνει λοιπόν τη διακυβέρνηση σε όσους δεν διαθέτουν ανάλογη σοφία ή ηθικό ύψος, έλεγε ο Πλάτωνας. Αυτός που απέχει. Έτσι η πολιτική αδράνεια, έλεγε ο Πλάτων, ο θείος Πλάτων, μετατρέπεται σε έμεση συνενοχή. Γιατί εσύ αφήνεις τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη να κάνουν κουμάντο στη χώρα σου. Φταίς εσύ. Φταίς εσύ, νέο Έλληνα. Θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά, φίλες και φίλοι. Πραγματικά. Πάρα πολλά. Και θα μπορούσα να πω πολλά για τον Πλάτωνα. Αλλά η φιλοσοφία του Πλάτωνα μας δείχνει τη διαδρομή προς το φως. Μας δείχνει την οδό του φωτός. Μας δείχνει την επιστροφή του ανθρώπου στο φως. Όχι αποχή, σου λέει από τα κοινά. Επιλέξτε τους καλύτερους. Αυτούς που εργάστηκαν. Αυτούς που δούλεψαν. Όχι ανέργους, αέργους και τεμπέληδες. Τα έλεγε ο Πλάτωνας. Τα έλεγε ο Πλάτωνας που να πάρει και να σηκώσει. Αλλά είπαμε. Πρέπει να βγείτε από την σπηλιά των ψευδεστήσεων. Από τη σκιά που νομίζετε ότι είναι πραγματικότητα. Αυτή η σκιά που σας λέει είστε δεξιός, είστε αριστερός, είστε κεντρός και πρέπει να ψηφίζετε σώνει και καλά αυτούς που συνεχώς λένε ψέματα και σας στέλνουν μέσα σπηλιά στο σκοτάδι. Βγείτε από τη σπηλιά εν πάση περιπτώσει. Δείτε την πραγματικότητα και το φως. Αυτά ως ελληνική λύση. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε εσάς, μήπως και καταλάβετε.

0: Το λέω για ακόμη μια φορά, όσο έχει να κάνει σε σχέση με την ελληνική λύση, η πορεία μας μέσα στο Κοινοβούλιο είναι θεσμική. Είναι πατριωτική, είναι κοινωνική, είναι λαϊκή, είναι εθνική, αλλά πάντοτε είναι σοβαρή. Με επιχειρήματα, με σχέδιο και όχι αέρα πατέρα να λέμε ό,τι να είναι. Μπορούμε και ορθοτομούμε και κυρίως κυριολεκτούμε πάντοτε λέγοντας στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνει. Και επειδή δεν τα κάνουν σωστά, προσπαθούμε επ' ωφελία του ελληνικού λαού να βοηθήσουμε ώστε να γίνουν σωστά κάποια πράγματα. Να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, μαθήματα στην ελληνική λύση κανένας ψευτοχριστιανός δεν θα δώσει. Από αυτούς που δηλώνουν χριστιανοί και εκμεταλλεύονται τον χριστιανισμό για να κάνουν κόμματα. Κανένας τους. Εμείς ως πολιτικός φορέας και κόμμα κάναμε τα καλύτερα μας στο Κοινοβούλιο. Ό,τι και να λένε. Και αποκαλύψεις και σκάνδαλα και επιχειρήματα και πρότασεις. Τα πάντα τα κάναμε εμείς. Εμείς, η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι απλά οδοντόκρεμες. Ξεκάθαρα πράγματα για να ξέρουμε τι λέμε. Και δεν το λέω από έπαρση αλλά ζωνία, αλλά δείτε το έργο που κάνουμε στη Βουλή για να καταλάβετε.
1: Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Βελόπουλε, για ένα γονιό να αναρωτιέται εάν το παιδί του κάηκε ζωντανό. Να αναρωτιέται αν το παιδί του θα μπορούσε να ζει. Πώς μπορείτε χωρίς στοιχεία να βγαίνετε τόσο καιρό και να λέτε αυτά τα έσχη. Και αυτό ωραία. Είναι ανθρωπιά.
2: Η διορισμένη και τοποθετημένη που μας κουνάει το δάχτυλο σε παραλήρημα θα πάρει μία απάντηση. Κατάλαβα γιατί εκνευριστήκατε. Γιατί είπα τη λέξη Δοξιάδης. Σας ενόχλησε μάλλον. Ξέρω τι λέω εγώ. Επιχορηγήσεις. Επειδή είπα θα κόψουμε τις επιχορηγήσεις. Επειδή είπα θα κόψουμε τις επιχορηγήσεις. Θα κόψουμε τις επιχορηγήσεις από το Δοξιάδη, το Σόρος και όλα τα ιδρύματα στα οποία συμμετέχετε εσείς προσωπικά. Συμμετέχετε με πρόσφυγες κτλ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Γιατί είναι λαθρομετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες. Την πίσνα σας θα σας την κόψουμε.
0: Απλά πραγματάκια με στοιχεία χωρίς, ξέρετε. Ούρλιαζε, φώναζε η κυρία Αγαπηδάκη. Ξέρετε, διαφωνώ πολιτικά μαζί της, αλλά έχει μια έπαρση, μια αλαζονία. Είναι βέβαιο ότι τα εκλεγεί, γιατί είναι πρώτη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλφα, αγ, οπότε πάνω-πάνω θα την ψηφίσουν πολύ. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουν και τις απόψεις της. Δεν είναι απλά να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε ό,τι μας δίνουν, να ψηφίζουμε με βάση το τι λέει ο καθένας και τι επιχειρήματα έχει, τι πιστεύει. Όχι με βάση του ονόματος ή για την ωραία καλλίγραμμος κυρία ή ωραιοτάτη κτλ. Όχι, να ψηφίζουμε γιατί βλέπουμε. Άμα είναι ο άλλος βούρλο, ό,τι και να είναι άνδρας ή γυναίκα, είναι βούρλο. Δεν αλλάζει. Στούρνος που λέμε και στον Ευαγγελάτο, είπα στούρνη είναι η πολιτική αρχηγή. Γιατί δεν ξέρω τι τους γίνεται. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά? Το με πόνο ψυχής το λέω αυτό τώρα. Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά, τον Βελόπουλο, τον Καραμαλή? Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, κύριε Βαγγελάτε. Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα, νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό να αναρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πρωί, κυρίως.
0: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγεται. Πείτε μου μια λύση για το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Είναι πανεύκολο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βαγγελάτε. Αφού κερδίζει από το αυξημένο ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Απ' την άλλη μεριά.
1: Αφήστε την. Να το ολοκληρώσω.
0: Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Να το εξηγήσω.
0: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
0: Δεν υπήρξε.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
0: Γιατί μιλάω?
1: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
0: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
1: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε? Μία εταιρεία, καρτέλ. 5 εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν, ξεκινάς από το Α για να
0: πας. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι γνωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίξατε το θέμα της ακρίβειας και μένω στο.
1: Δηλαδή,
0: στα βήματά σας.
1: Απλό είναι.
0: Δώστε μου όμως μια λύση άμεση, γιατί αν. Μια λύση άμεση, γιατί αν. Να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής.

0: λεφτά, γιατί αν, τα λεφτά, αν υπήρχε τρόπος να συμβεί αυτό και θα πάμε λεφτά, θα το κάνει
1: η Μασίας
0: για να βγάλει λεφτά. Αν είναι να μου πείτε να στηρίξουμε εμείς κάποιον για να κάνει εργοστάσιο τροφίμων, πάλι φόρους θα βάλουμε.
2: Θα πάμε και σε αυτό.
0: Άρα,
2: μα εδώ υπάρχουν, ακούστε, ούτε φόρους παίρνουμε από
0: δηλαδή να μου φτηνίνεις τα προϊόντα
2: από τη βιομηχα...
0: για να μου αυξήσεις τους φόρους.
2: Σας εξηγώ, από τη βιομηχανία τροφίμων δεν παίρνουμε πάλι λεφτά, αφού έχουν τριγωνικές σχέσεις. Η μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, εδώ κάνουν μια άλλη εταιρεία.
0: Αυτό που λέτε.
2: Δηλαδή, άρα λοιπόν, ό,τι και μια εταιρεία η οποία δεν φορολογείται κερδίζει τόσα χρήματα από την πλάτη του ελληνικού λαού, θα μπορούσαμε να βρούμε και τα λεφτά.
0: Όπως υπάρχει και άλλο, εγώ θα σας έλεγα και προκύπτει από τα ρεπορτάζ μας. Πόσο οι ίδιες βιομηχανίες πολυεθνικές
2: πουλάνε πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Πιο ακριβά τα προϊόντα τους από ό,τι πουλάνε στην Ελλάδα.
2: Γιατί πολύ απλά δεν σχροκερδούν. Σας ξαναλέω. Υπάρχει τρόπος, εφαρμογή του νόμου. Καταρχάς τώρα ελέγχους δεν κάνουν. Βάλαν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν έλεγχο δεν μπορείς να κάνεις. Η αγορά είναι ελεύθερη. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει.
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Στη Γερμανία.
0: Μακαρόνια,
2: στη Γερμανία, στη όχι. Και αυτό με ενοχλεί που λένε οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι άσχετοι. Έτσι. Θα το πω ότι μου είπε ένας γέροντας 80 χρονών, έτσι μου το είπε με έναν άκοψο τρόπο, ότι είναι στούρνοι οι Έλληνες πολιτικοί. Δηλαδή η Γερμανία έχει βάλει διατίμηση σε πολλά προϊόντα βασικά αγαθά. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε. Δεν θέλουν να βάλουμε. Θέλουν τον Έλληνα πεινασμένο. Και η λύση
0: δεν το ξέρω αυτό για τη Γερμανία. Σε ποια προϊόντα έχει διατίμηση η Γερμανία?
2: Κατανάλωσης. Υπάρχουν, έβαλαν προϊόντα να άρχισε η κρίση. Και σιγά σιγά τα άφησαν ελεύθερα. Σε κάποια μακαρόνια. Έτσι.
0: Ξέρω ότι επειδή έχετε σχέση με τη Γερμανία.
2: Σε κάποια μακαρόνια. Στο κρατήδιο της Γερμανίας, αν δεν κάνω στη Βαβαρία, είχαν βάλει διατίμηση στα μακαρόνια ή στο γάλα. Και το κάνανε.
0: Δηλαδή, μπορεί αυτό σήμερα.
2: Τώρα δεν ξέρω, σας λέω πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο είχε γίνει πάντως. Δηλαδή και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στη Γερμανία ξεκλίνουν. Σε κλείνουν, δεν σε αφήνουν να λειτουργείς.
0: Προφανώς.
2: Την άλλη μέρα σε κλείνουν οι Γερμανοί. Γιατί? Όταν τους λέω ρε παιδιά, flat tax. Φωνάζω, 15% φόρο. Έσοδα-έξοδα. Έχω εδώ μπροστά μου και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα. Για να αλλάξουμε και κουβέντα. Ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα. Και η Γαλλία έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, τη διατίμηση. Αυτή είναι η φόρη και το κόστος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτά πλήρωνε. Η μικρομεσαία επιχείρηση. Ακούστε λίγο στα γρήγορα για να μάθει αυτό που έχει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πώς θα κάνεις βιομηχανία τροφίμων? Πώς θα κάνεις αυτό που λέω εγώ? Δεν γίνεται. Μισθολογικό κόστος. Μισθή προσωπικού. Δώρα Χριστουγέννων. Πάσχα. Επίδομα αδείας.
0: Ναι, με όμως τα διαβάζετε όλα. Τα ξέρουμε.
2: Δεν τα ξέρουμε.
0: Όσοι επιχειρούμε τα ξέρουμε πάρα πολύ.
2: Εσείς ναι. Ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο κακομοίρης που φορολογείται εσκρά, ανέσχυντα και δεν μπορεί να δώσει λύση η ελληνική κυβέρνηση. Άς. 15% οριζόντιος φόρος, ό,τι κερδίζει φορολογείται. Τι πιο απλό. Και δεν χρειάζεται να φοροδιαφεύγει ο άλλος.
0: Περπάτησα στα βήματά σας για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Απ' την άλλη μεριά, αν τα πράγματα είναι έτσι, η Νέα Δημοκρατία γιατί κρατάει αυτά τα ποσοστά που
2: κάνει? Το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι οι λεγεωνάροι, οι μισθοφόροι των κομμάτων. 3.500 μετακλητοί. Από 2 έως 3.000 ευρώ κοστίζει ο καθένας. Μαζί με ασφαλιστικές φορές.
0: Δεν φτάνουν όμως.
2: Θα σε εξηγήσω.
0: Την κρίσιμη μας.
2: Όχι. Σε ερώτηση του Βελόπουλου. Είναι 10.000 άτομα, δεν είναι και λίγα άτομα.
0: Λίγα δεν είναι.
2: Ο καθένας κουβάλα και από 20 σταυρούς.
0: Αλλά.
2: Πόσους σταυρούς πήρε η Νέα Δημοκρατία?
0: Πόσες ψήφους πήρε? Ναι. Απόλυτο αριθμό. Στις ευρωεκλογές ο αριθμός ήταν μικρός. Στις εθνικές εκλογές ήταν λίγο πάνω από τα
2: 30. Αν εγώ έχω λεγεωνάριους 30.000 άτομα από 20 σταυρούς ο καθένας να μου φέρει, είναι 600-700.000 ψηφοφόροι. Τι λέτε, με ένα 1,5 εκατομμύριο σε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και το λέω έτσι ομά για να καταλάβουν, δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορώ να βλέπω σε οργανισμούς αποτυχημένους βουλευτές, δεν μπορώ να βλέπω διοικητές νοσοκομείου αποτυχημένους βουλευτές. Είναι λεφτά αυτά που τα δίνουμε και δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους. Έτσι
0: τώρα
2: αλώνουν το δημόσιο τομέα. Τα χρήματα αυτά να δοθούν στους Έλληνες. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας πριν 2 χρόνια, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα? Περίπου 1 δις. Το χρόνο.
0: Είναι τεράστιο κόστος.
2: 1 δις! Και δεν ξέρετε πόσοι είναι υπάλληλοι. Ελάχιστοι, μερικές χιλιάδες είναι. Κόστος 1 δις ανεξάρτητες αρχές βολεμένου από το κόμμα. Αυτοί είναι οι γαλάζιες ακρίδες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ο Φραπές.
0: Πάμε λίγο τώρα και στα πολιτικά, γιατί είπαμε αυτά.
2: Γιατί οι άλλοι με τη Φεράρι κυκλοφορεί ελεύθερα, δεν ξέρω το μάθετε.
0: Και δύο.
2: Ανεβάζει το TikTok φωτογραφίες. Ναι. Ότι περνάει καλά το καλοκαίρι.
0: Να πούμε και 2-3 πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πρώτα απ' όλα.
2: Τι πολιτικά, εδώ ετοιμάζουν τον Τίλια να τον κάνουν πλυντήριο. Το λέω μα. Είναι δυνατόν να ετοιμάζει τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι, γύρω στις 13-14, τους προειδοποιώ τώρα. Θα το πάρουν να του κάνουν σημαία. Ετοιμάζουν διάταξη για να του δώσουν καθεστώς ετεροδικίας. Όπως έχουμε με τους Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Μιλάτε τώρα για τον επικεφαλής.
2: Για τον Τίλιαν.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι στριμωγμένη, έχει στοιχεία, έχει συμβόλαια. Τα είπα στο Βήμα και στο NGR. Αντί να είναι φυλακή, όχι ο Ντίλιαν, αυτοί που τον έβαλαν να κάνει ό,τι έκανε, αν ισχύουν τα όσα λένε. Να του δώσουμε και ετεροδικία για να πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Και επειδή είναι πρώην συνταγματάρχη, θα θωθεί. Γιατί ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, σε κράτος τα έδωσε. Για να καλύψουν τις πομπές τους οι τύποι αυτοί. Δώστε μου την ευκαιρία, και το λέω στον ελληνικό λαό, θα τους βάλω φυλακή για όλα όσα έκαναν. Γιατί και διεφθαρμένοι είναι δυστυχώς και μυζαδόροι, και το χειρότερο,

0: καλύπτουν τα εγκλήματά τους. Και αυτό με νόμο, παράνομα. Θα φέρουν νόμο, σας λέω. Το σκέφτονται.
1: Πάμε τώρα, περίπτωση Χαριστιανού. Κρίνεται μου πολιτικά τα πράγματα.
0: Εγώ έλεγα, θα μου πείτε την περίπτωση Στεγαστικού.
1: Δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό?
0: Όχι.
1: Όχι, το βλέπω ότι κάθε φορά που πάω να το ρωτήσω.
0: Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Με τον κύριο Τσίπρα. Συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα. Γιατί Τσίπρα είναι το κόμμα το καινούριο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Μια χαρά
0: μπορώ,
1: πάντως, δημοσκοπήσεις.
0: Μπορώ να αντιδικήσω. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα είναι φερδρά πρωτοκαλέα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα για τη δημοσκοπήσεις.
1: Πάμε στην Καριστία.
0: Πάμε στην ουσία όμως, έτσι. Όχι, πάμε στην ουσία. Τι να αντιδικήσω, γιατί πράγμα.
1: Αν δεν βρίσκετε κάτι να αντιδικήσετε.
0: Όχι, δεν έχω, αυτό δεν έχει πρόγραμμα.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Μα δεν έχει πρόγραμμα. Αν δεν μου πει τι πιστεύει, δηλαδή αυτό που είπε ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας παιδιών, έχουμε απέναντι. Εκεί διαφωνούμε. Στην ουσία, ότι μιλάει για δικαιοσύνη και διαφάνεια, το λέω κι εγώ, αλλά δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
1: Ναι, το είχε δηλώσει.
0: Προσπερνώ το ότι είναι σκουπίδια όσοι λένε ότι θα κάνει κόμμα που έλεγε πριν καιρό. Έλεγε ότι όσοι πουν ότι κάνω κόμμα, σκουπίδια. Mm-hmm. Κάτι παρεφέρες. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσω και τι να αντιδικήσω. Θα φανεί στην πορεία. Το ποιο είναι τι, φαίνεται στην πορεία.
1: Δεν μαζεύεστε πολύ σε αυτόν τον δεξιοχώρο.
0: Πάλι δεξιό.
1: Αν κατέβει και ο Σαμαράς.
0: Δεξιό. Άνθρωπο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του αίμνηστο εγώ. Δεξιό. Τι σχέση έχω με δεξιά και αριστερά.
1: Ωραία.
0: Και ζούμε τον 21ο αιώνα. Να, δεν υπάρχουν αυτά. Ο φτωχό δεξιό. Όπω το λέτε εσεί.
1: Είναι συνταγματικά κατά.
0: Ο φτωχό δεξιό στο κερατσίνι με το φτωχό αριστερό δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτού στηρίζω. Εγώ.
1: Αυτό προσδιορίζεστε όπως θέλετε και
0: όχι,
1: είναι απόλυτα δεκτό.
0: Ξεκίνησα από εκεί, δεν το ξεχνάω.
1: Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, επειδή έχετε κοινές θέσεις και στα εθνικά θέματα, έχετε μία σε κάποια θέματα κοινές και σε κάποια τελείως διαφορετικές. Θα σας κόψει, τον φοβάστε?
0: Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σας κάνουν κόμμα χίλιοι. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό? Ότι ασχολείται με τους άλλους. Εμείς ασχολούμαστε με εμάς, με τον εαυτό μας. Δηλαδή, προτείναμε κάτι για το στεγαστικό. Δεν μας άκουσε κανείς. Τι λέμε, να ξαναγίνει ο ΟΕΚ. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έχουμε οικόπεδα του δημοσίου, οικόπεδα των δήμων. Μπορούμε να χτίσουμε πάυτινα γιατί το κτίσμα κοστίζει.
1: Μου το γυρνάτε συνέχεια στον κρατισμό. Τα εργοστάσια τροφίμων.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι κρατισμός.
1: Το κράτος κάθε φορά που κάνει τον επιχειρηματία αποτυγχάνει.
0: Όχι.
1: Το πληρώνουμε πανάκριβα.
0: Όχι, δεν απέτυχε.
1: Θα πληρώνουμε στα μνημόνια.
0: Κύριε Βαγγελάτε, δεν απέτυχε το κράτος. Όταν έχεις άεργους και άνεργους πολιτικούς αρχηγούς που γίνονται πρωθυπουργοί την επόμενη μέρα, δεν θα σου δώσουν ποτέ σχέδιο και πρόγραμμα. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Ξέρω να σχεδιάζω. Πάτε, ξέρω να δημιουργώ.
1: Αυτό
0: όταν λέω λοιπόν.
1: Οι κρατικές δομές που απέτυχαν δεν είναι μόνο ελληνικό φαινομένο, είναι πιο
0: μα
1: πολύ.
0: Μα ο ΕΚ δεν ήταν.
1: Αλλά παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Μα πάλι κάνουμε λάθος. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Κάνετε λάθος. Ψάξτε το λιγάκι. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Γιατί να χάσει ο ΕΚ?
1: Κύριε Πρόεδρε, όπου γίνεται σεισμός στη χώρα, τα πρώτα κτίρια που έχουν τις πιο μεγάλες ζημίες είναι σχολεία.
0: Δεν μιλάω για σχολεία, μιλάω για κατοικίες τώρα.
1: Ναι, ξέρω, ναι,
0: στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.
1: Στην
0: Ξηροκρίνη.
1: Που το κράτος φτιάχνει ακίνητα.
0: Στην Ξηροκρίνη, κοιτάξτε, το κράτος που φτιάχνει ακίνητα είναι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Το κράτος της ελληνικής λύσης θα κάνει ακίνητα που δεν θα κινούνται από τους σεισμούς.
1: Ένα λεπτό.
0: Βασική προϋπόθεση.
1: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι εκτός από το να βάλετε, αν θα είσαστε κυβέρνηση, στελέχη, ας πούμε, σε διάφορες εταιρείες, θα αλλάξουμε και λαό.
0: Δεν
1: γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος όλης αυτής της
0: διαδικασίας. Το να αλλάξεις λαό μπορεί να αλλάξει την οτροπία του ελληνικού λαού. Όχι να αλλάξει το λαό. Ο λαός είναι μια χαρά και φιλότιμος είναι και δουλευταράς είναι, απλά να του δώσει κίνητρο. Δηλαδή όταν το λέω εγώ, Βελόπουλος, έλα πάρε τζάμπα εισιτήριο. Δεν είναι αυτό ο αρχηγός. Του λέει έλα πάρε αξιοπρεπή μισθό. Έλα πάρε αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό πάντα του πει ο πολιτικός αρχηγός. Με δουλειά και σχέδιο. Αυτό που σας είπα για τον ΟΕΚ είναι ολόκληρη μελέτη που κάναμε εμείς. Με κέρδος για το κράτος.
1: Μου είπατε
0: και
1: μισθό.
0: Να σου πω κάτι, πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Κατώτατο μισθό.
0: Πού θα βρούμε τα λεφτά. Να σα ρωτήσω, κύριε Βαγγελάτε.
1: Ναι.
0: Ο Τούρκος που έρχεται εδώ, Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος και ο Σκοπιανός που φέρνουν 1 εκατομμύριο και αγοράζουν ακίνητα, ελέγχεται? Όχι. Γιατί να ελέγχω εγώ τον Έλληνα που φέρνει τα 20 χιλιάρικα από το πάπλωμά του, από τον ντουλάπι του, για να αγοράσει κάτι? Θα κάνω μια κρατική τράπεζα. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς.
1: Πάλι κρατικό.
0: Κράτος χωρίς μια κρατική τράπεζα για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό. Πάλι. Δεν υπάρχει, κύριε Βαγγελάτο. Με τα λεφτά αυτά όμως, τα λεφτά από τα ντουλάπια, φέρτε τα μου εδώ και αυτά θα γίνουν ανάπτυξη. Μάλι. Θα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια που δεν παίρνουν ούτε ένα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε ευρώ ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας.
1: Τώρα δεν
0: τελειώνουμε.
1: Σε λίγο καιρό τακτικά τα λέω.
0: Σας είπα, εγώ θέλω απλά τις προτάσεις να καταθέτω. Κουράστηκα να ακούω αναλυτές πολιτικούς και να μου κάνουν αναλύσεις και θεωρία. Ουσία. Όλοι ξέρουμε το πρόβλημα, κανείς δεν ξέρει τη λύση. Μόνο η ελληνική λύση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ.

Και θέλω να πάμε σε ένα παρεξηγημένο τύπο, κατά τη μία πλευρά της ιστορίας, τον Ιωάννη τον Τζιμισκή. Που για μένα ήταν, κοιτάξτε, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Ο μεγαλύτερος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, κατά την άποψή μου. Ο μέγιστος, μαζί με τον Νικηφόρο Φωκά και τον Τζιμισκή. Με τα λάθη τους. Αλλά ήταν πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες. Τεράστιες. Θα μιλήσουμε για τον Ιωάννη τον Τζιμισκή, που κανονικά όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα σε κάθε κεντρική λεωφόρο έπαιρνα και το Ιωάννη τον Τζιμισκή, τον Βασίλη τον Βουλγαρακτόνο και τον Νικηφόρο Φωκά οδούς, τεράστιους. Όχι το Συγκρό και δεν ξέρω ποιον άλλον δήθεν ευεργέτη. Συγκρός, μιλάμε για μεγάλο λαμόγιο. Πυραμίδα είχε κάνει με τα μεταλλεία στο Λαύριο. Και τον έχουμε εδώ. Τον έχουμε εδώ. Κόχραν. Αντί να έχουμε Φωκά, Τζιμισκή, Βουλγαροκτόνο, αυτή ήταν η κρατεοί αυτοκράτορες, αλλά θέλουν να απαξιώσουν το Βυζάντιο. Ο Ιωάννης ο Κουρκουάς, έτσι λεγόταν, ή Κορκουάς κατά άλλους, Κουρκουάς είναι το σωστό, έτσι ονομαζόταν, ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από τις 11 Δεκεμβρίου του 969 μέχρι το 976. Μάλιστα. Ήταν ανιψιός του Νικηφόρου Φωκά, μιας μεγάλης κρατεάς φυσιογνωμίας, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος ήταν από την Προύσα και το Εικόνιο, έτσι. Πατρίδα μου, η μισή πατρίδα μου είναι από εκεί έτσι κι αλλιώς, ο οποίος τον όρισε δομέστικο των σχολών της Ανατολής. Τον είχε δηλαδή στην ανατολική πλευρά κουμανταδόρο. Ο Φωκάς, τον Τζιμισκή. Διαφωνούσε με τον Φωκά όμως ο Τζιμισκής, ο οποίος ήταν άτομο που ήθελε. Γιατί ο Φωκάς έκανε το εξής. Κοίταξε την πόλη, τη βασιλεύουσα και τους φτωχούς ανθρώπους περισσότερο να τους βοηθήσει οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι επέβαλε φορολογία στους πλουσίους. Οι πλούσιοι λοιπόν και οι στρατιωτικοί που θεωρητικά θεώρησαν να δικούνται πήγαν με τον Τζιμισκή και έκαναν ολόκληρο σχέδιο, το τονίζω, να δολοφονήσουν τον μεγάλο Νικηφόρο Φωκά. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ο Ιωάννης λοιπόν έγινε αυτοκράτορας. Κατά τη βασιλεία του συνέχισε όλες τις εκστρατείες στην Ανατολή, στα βήματα του Φωκά. Ήταν εκείνες οι εκστρατείες γιατί είχαμε. Ακούστε τώρα πόσους εχθρούς είχε το Βυζάντιο. Είχε τους Πέρσες, τους Άραβες, είχε και τα μουγγολικά στήφη που άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά προς την περιοχή μας. Μιλάμε για το 1000 μετά Χριστόν. Σελτζούκη και οι υπόλοιποι που προχώρησαν σιγά σιγά κατά κύματα. Πέθανε από ασθένεια ή δηλητηρίαση, λένε κάποιοι άλλοι, λίγο μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, 10 Ιανουαρίου του 76, 976. Ήτανε ικανότατος ηγέτης. Τρομακτικός ηγέτης. Με δυνατότητες πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν και αυτός φιλόπτωχος, ευγενής και δίκαιος και έλαβε φιλολαϊκά μέτρα και αυτός. Έκανε το εξής έξυπνο όμως. Δεν πίεσε τόσο πολύ τους ολιγάρχες, με έναν έξυπνο τρόπο πήρε αυτά που ήθελε να πάρει. Στη συνωμοσία που έκανε ο Τζιμισκής, ηθικός αυτουργός ήταν η Θεοφανώ, η οποία ήταν αρχικά σύζυγος του Ρωμανού του Δεύτερου, και συνέχεια του Νικηφόρου Φωκά του Τρίτου. Μιλάμε για μεγάλο λαμόγιο η Θεοφανώ. Μεγάλο λαμόγιο. Γιατί ήθελε ο γιος τους να γίνει διάδοκος και έβαζε άλλους να τρώνε τους άλλους, αυτοκράτορα στον αυτοκράτορα, για να αδειάζει ο θρόνος, μήπως και προλάβει ο γιος να γίνει αυτοκράτορας. Λαμόγιο, εφιέστατη γυναίκα, έτσι. Ραδιούργα. Θα τα λέμε όλα. Η Θεοφανώ λοιπόν, κρίνοντας ότι ο Φωκάς με τα αυστηρά του μέτρα κυρίως εναντίον του συστήματος δεν έκανε σωστά, αποφάσισε και κατάλαβε ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια θα ήταν εντονότατη, συνωμότησε με τον εραστή της, τον Τζιμισκή, εναντίον του Φωκά. Πρέπει δεν να σας πω ότι στο Βυζάντιο συνέβαινε το εξής, όταν λέμε λαϊκή δυσαρέσκεια εναντίον του Νικηφόρου Φωκά. Πήγαιναν οι πλούσιοι και λάδωναν στον υπόδρομο τα λαμόγια. Ξέρετε την η μάζα όχλος. Με συνέπεια αυτά τα λαμόγια να γιουχάρουν, να φωνάζουν, να βγαίνουν στους δρόμους, να διαμαρτύρονται. Όπως κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα με τις διάφορες επαναστάσεις, ροζ, κίτρινες, πράσινες, Ουκρανία, Αίγυπτο, Λιβύη, Ιράκ κτλ. Για να αποσταθεροποιήσουν το σύστημα και να αλλάξουν ηγεσία. Αυτό γινόταν με τους πλούσιους στο Βυζάντιο ή με κάποιους που ήθελαν να είναι επίγονοι του αυτοκράτορος. Αποφάσισε λοιπόν να το σκοτώσει τον Νικηφόρο Φωκά. Ο Τζιμισκής με τη Θεοφανώ μαζί. Η συνωμοσία ήταν τόσο πασιφανής που το ξέραν όλοι πλέον στην Κωνσταντινούπολη ποιος δολοφόνησε τον Νικηφόρο Φωκά. Και πρέπει να πω το εξής για να καταλάβετε πως και η Εκκλησία καμιά φορά, η τότε κρατεά Εκκλησία, έκανε και αυτή τις λαμογές. Και θα το πω,
Ο Νικηφόρος Φωκάς δολοφονήθηκε με κτηνώδη τρόπο από τον Τσιμισκή και τους ευνούχους του παλάτιου. Γιατί ο Τσιμισκή, ο Φωκάς, κοιμότανε στο κάτω μέρος του κρεβατιού του και ο Τσιμισκής τον εκλιπαρούσε ο Φωκάς. Μη με δολοφονήσετε, διώξτε με, πάντα με κάπου αλλού, εξετρακίστε με, αλλά με δολοφονήσετε. Όχι μόνο δεν εισάκουσε τις, ξέρω εγώ, τις κραυγές του, αλλά έβαλε τους ευνούχους να τους σκοτώσουν με το ξύλο. Όχι με το ξύφος, με κλωτσιές, γροθιές και τα λοιπά. Να το λιώσει το κρανίο. Τέτοια ήταν τα μίση και τα πάθη και την περίοδο. Τι έκανε η Εκκλησία όμως? Ο Πατριάρχης είπε στον Τσιμισκή ότι εγώ δεν θα σε χρήσω ποτέ αυτοκράτορα, γιατί εσύ δολοφόνησες τον Νικηφόρο Φωκά και αυτό είναι άδικο. Και επειδή ηθικός αυτουργός είναι η Θοφανό, η οποία εδώ ήταν σωστή η Εκκλησία, η οποία κόβει κεφάλια, σου λέω, αν δεν αποπέμψεις τη Θεοφανό, δεν πρόκειται ποτέ να σε κάνω αυτοκράτορα, να σε χρήσω εγώ ίδιος μου. Φοβούμενος λοιπόν ο Τσιμισκής, τι κάνει? Παίρνει τη Θεοφανό, την αποκηρύσει και την κλείσει σε μοναστήρι. Έτσι γινόταν βέβαια και στο Μεσαίωνα, στην Ευρώπη και παντού. Ο Καρλομάγνος π.χ., ο τάχα μου μεγάλος αυτοκράτορας αυτός που όλα του ήρθαν ρόιδο στη ζωή, παντρεύτηκε δεύτερη φορά μια Λοβαρδί, τη γυναίκα που είχε τη Γερμανίδα, και η Λοβαρδί Γερμανή είναι, αλλά άλλο φίλο, την έστειλε και αυτή στο μοναστήρι. Έτσι γινότανε. Όταν έφευγε μια αυτοκράτηρα, τη στέλναν στο μοναστήρι, εσόκριστη, ήταν αραχτή εκεί με την κουστοδία τη, με τι γυναίκε, να την εξυπηρετούν, αλλά ήταν μέσα στο μοναστήρι. Κατά τη διάρκεια τη βασιλεία του, του μεγάλου Τσιμισκή, γιατί εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο, είχε τη διάθεση, στη διάθεση του ικανότατου στρατηγού. Ο Βάρδα ο Σκληρό και ο Πέτρο Φωκά ήταν ικανότατοι στρατηγοί. Δηλαδή είχε την τύχη, όπως και ο Μέγας, ο Μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, να έχει μια πλειάδα στρατηγών εξαιρετικών. Έτσι και ο Νικηφόρος, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής, είχε δύο εξαιρετικότατους στρατηγούς. Τι έκανε? Με το δικό του αγώνα και με το δικό του αγώνα, ξεκλήρισε την απειλή των Ρώσ. Ο Σβιατοσλάβος ήταν Ρώσος. Οι Ρώσοι τότε εμφανίστηκαν στην περιοχή εντονότατα, περάσαν από το Κίεβο και κατέβηκαν από τη Μολδαβία, Ρουμανία και κατέβαιναν προς τα κάτω. Πόσους κατάφερε? Όπως και παλαιότερα, με το εξής σκεπτικό, τουλάχιστον έτσι λέει μία πηγή, ότι επειδή τα χριστιανοί περίμενε ο Σβιατοσλάβος, πως λέγεται, ο τύπος αυτός ο απίστευτος, ότι επειδή ήταν Πάσχα, οι Βυζαντινοί δεν θα κάνανε εκστρατεία. Σου λέει μεγάλη εβδομάδα, αποκλείεται. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή επέλεξαν οι δύο στρατηγοί μαζί με τον Ιωάννη τον Τσιμισκή να ορμήσουν και να τους πετσοκόψουν. Τους πετσόκοψαν. Τους πετσόκοψαν. Αντιμετώπισε επίσης και ένα πραξικόπημα που έγινε εις βάρος του Τσιμισκής. Εις βάρος του ιδίου. Ο αδερφός του, ο Πέτρος, αδερφός, όχι δικός του ακριβώς, αδερφός ο συγκεκριμένος Πέτρος του Βάρδα του Φωκά, του νεότερου. Ακούστε τώρα. Ο στρατηγός του είχε έναν αδερφό. Ο αδερφός του επιχείρησε να του φάει την καρέκλα. Ο ίδιος ο Τσιμισκής έδειξε μεγαλοψυχία. Ενώ μπορούσε να τους πάρει τα κεφάλια ή να τους... Η τιμωρία ή η απραξικόπημα, τα ξέρετε, συγκεκριμένη. Τύφλωσης. Ή κόψιμο τη μύτη και τα αυτιά ή τύφλωσης. Για να είναι και αδύναμοι για να κάνουν κάτι παρεφερές. Για να μην το επαναλάβουν. Νηφεύθηκε ο ίδιος το 976 ο Τσιμισκής, κορυφαία μορφή, από μία από τις αδερφές του Ρουμανού του δεύτερου. Γυναίκα λοιπόν θεούσα, θεοσεβή και ήπια. Ήπιο, χαμηλών τόνων, δεν ήταν Θεοφανό. Πάντρεψε την αδερφή της, την κόρη της αδέρφης του Θεοφανό Σκληρά, με τον πρίγκιπα και διάδοχο, ακούστε εδώ, Όθωνα τον Β'. Γιο του Όθωνα του Άλφα της Γερμανίας. Δηλαδή έστειλε ο ίδιος ο Τσιμισκής, μέλος της Βυζαντινής αυλής, πριγκίπισσα, στον Όθωνα τον Β' στη Γερμανία, γιατί τότε φτιάχνεται το βασίλειο της Γερμανίας, η οποία, το τονίζω, η συγκεκριμένη γυναίκα τους έκανε ανθρώπους Γερμανούς. Πήγε εκεί, την κατηγόρησε γιατί ήθελε να κάνει λουτρό κάθε μέρα ως δαιμονισμένη, γιατί αυτοί έκαναν μπάνιο μια φορά το χρόνο στο Ρήνο, σαν τα μοσχάρια, τα βόδια μπαίνα μέσα,
Και αυτοί επειδή έβαζαν αρώματα, ήταν εκλεπτισμένοι, πήγε μπανιέρα από το Βυζάντιο για να κάνει το λουτρό της, γιατί βρωμοκοπούσαμε Σκοπριές οι Γερμανοί, οι απολύτιστοι, οι βάρβαροι. Τους εκπολίτησε αυτή η γυναίκα. Τους έκανε ανθρώπους με λίγα λόγια. Τους έφτιαξε. Επίσης έκανε μάκρυμα τους Βουλγάρους και τα λοιπά, αυτά τα αφήνουμε. Αλλά η προσφορά του Ιωάννη Τσιμισκή, έπρεπε οι Γερμανοί τον έχουν αγάλματα σε όλη τη Γερμανία. Μάλιστα, ένα φίλο γερμανικό εκείνη την περίοδο, όχι επί όθωνα του Όθωνα, αλλά ήταν, τα φύλλα τα γερμανικά είναι περίπου 16, να ξέρετε, ίσως και 17, ίσως και παραπάνω. Μερικά από τα φύλλα των Γερμανών έτρεχαν ανθρώπους. Τους εκπολίτησε η γυναίκα αυτή με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιάννης Τσιμισκής έκανε γέφυρα με τους γερμανικά, με τα γερμανικά φύλλα και ουσιαστικά έτσι οικοδομήθηκε αυτό που λέμε Ευρώπη. Από το Βυζάντιο. Αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο, δεν θα υπήρχε αυτή η Ευρώπη που λέτε κάποιοι, οι δίθεν Ευρωπαίοι, οι απολύτιστοι, οι βάρβαροι. Ακόμη και η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπό τον Καρλομάγνο, άλλη μορφή κι αυτή, και αυτή μπάνιο κάνα μια φορά το χρόνο. Απολύτιστη. Δεν ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτή η Δυτική. Γι' αυτό οι Ευρωπαίοι μισούν τη Ρώμη, ξέρετε. Μπορεί να θεωρούν ότι είναι διάδοχος της Ρώμης η Ευρώπη, αλλά δεν τη θέλουν, τη μισούν. Αν θυμάστε, επί τη Ροζέλ, αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι τότε στο Μουσείο της Ευρώπης να ξεκινήσει η ιστορία ευρωπαϊκή από τον Καρλομάγνο. Τα κτίνη τα γερμανικά, γιατί περί τέτοιων πρόκειται. Γιατί μισούν τη Ρώμη, μισούν την Ελλάδα, μισούν την αρχαία Ελλάδα, μισούν την Ορθοδοξία. Είναι δεδομένο. Δεν μας γουστάρουν. Και το λέω και μες στη Βουλή και το λέω και παντού. Εγώ δεν είμαι από τους ανόητους που λένε φιλίες ή εταίροι μας. Δεν μπορώ κανένα κουβέντα τώρα. Ανοησίες.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό με φόντο τις πρόωρες εκλογές. Να βάλει τέλος στα σενάρια, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας σε κάθε ευκαιρία ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει κανονικά την συνταγματική της θητεία. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε στο μεταξύ από το κόμμα Καριστιανό πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, θεσμούς, διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική στο μεταξύ θεωρείται και η αποχώρηση του πτέρυγου εναποστρατεία Αθανάσιου Παπα-Νικολάου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αίσθητα ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Επίσης, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το υπόλοιπο των δανείων. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Υπηρέτης των τραπεζιτών και των φαντς η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε απεργιακό κλειό σήμερα, κομβική κλάδη της οικονομίας, στους δρόμους εργαζόμενοι σε κατασκευές, τουρισμό, εστίαση και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές κινητοποίησεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. 6 μήνες μετά το φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρες, πραγματοποιείται σήμερα η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων. 5 άτομα συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε ρευματοκλοπές. Η ζημιά για τον ΔΔΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γιόνιας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε υπηρωτικές περιοχές, με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και επεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
6: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν. Το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα.
0: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά στον Focus FM μας, συντονισμένοι και σήμερα στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης, μέχρι και τη μία, όπως άλλωστε καθημερινά, μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Εσείς με μηνυματάκια μέσω Viber στο 69 07 483 484. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, με καλές καιρικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και με μπόρες καταιγίδες, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, στην οποία κυριαρχεί, θα έλεγα, ένας αναβρασμός πολιτικός. Έχουμε σε εξέλιξη στην Βουλή, γιατί ναι, έχουμε βέβαια και την τροπολογία, βεβαίως. Για τα δάνεια θα τα πούμε. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με έναν Μητσοτάκη που προσπαθεί έτσι να ξορκίσει τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία όπου σταθεί ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Πάντως εξαντλήσει δεν εξαντλήσει, το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας κινείται σε προεκλογικούς αριθμούς, μέχρι και τον Γεωργιάδη Γιώργο, αυτό πάλι, τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Κασελάκη, παρακολουθήσαμε, το είδαμε και αυτό. Με την κυβέρνηση να καταθέτει άρον-άρον τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, όλα αυτά βέβαια μετά από δικαστική απόφαση και στον απόϊχο της κοινωνικής πίεσης σε κάθε περίπτωση. Είχαμε δηλώσεις και του Πρωθυπουργού από την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κλείνουμε, λέει, μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε αυτούς που παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, γιατί η κυβέρνηση, λέει, νομοθετεί και οφείλει να το κάνει με γνώμονα πάντα τα δημόσια οικονομικά. Ο κύριος Πιερακάκης από την πλευρά του λέει πως δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία το γεγονός ότι έχουμε αναδρομική ισχύ στην ρύθμιση, δηλαδή ότι τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα επαναυπολογιστούν με βάση το νέο πλαίσιο. Αυτή η πρόβλεψη, λέει, δεν προκύπτει από την δικαστική απόφαση, δεν είναι δικαστική υποχρέωση, είναι δική μας επιλογή, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι πως έφτασαν τα πράγματα σε αδιέξοδο. Ήταν αναγκασμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει, να δώσει λύσεις. Καλά, το να δώσει λύσεις αυτό είναι σχετικό, χωράει μεγάλη κουβέντα, γιατί μιλάμε τώρα μόνον για όλους όσοι προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη. Τόσο καιρό, σε κάθε περίπτωση, απλοί παρατηρητές βλέπατε το πρόβλημα, την στεγαστική κρίση να απλώνει έτσι τα πλοκάμια, το αδιέξοδο των Ελλήνων πολιτών και φυσικά υπό το βάρος αυτής της πίεσης, γιατί δεν πάει άλλο, αλλά και πάνω απ' όλα των εκλογών, αποφασίσατε να κάνετε κάποια κίνηση, και στους συνταξιούχους το ίδιο, για εκκρεμότητες που χρονίζουν, που υποσχεθήκατε ότι θα διορθώσατε αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Και τώρα που το σκεφτόμουν νωρίτερα, πόσα χρόνια πέρασαν που είχατε υποσχεθεί, κύριε Πρωθυπουργέ, νέες φοιτητικές εστίες, εδώ ήμασταν και τα λέγαμε. Υποσχέσεις σαν αυτές των αγροτών που παραμένουν ανεκπλήρωτες. Ναι, μου γράφει η Ελένη για το πρόγραμμα για το σπίτι μου 2. Δηλαδή, ναι, σε κάθε περίπτωση ανακοινώνεται, δίνεται επιδόματα ή ανακοινώνεται προγράμματα όπως το σπίτι μου 2, θα πάμε, λέει, και στο 3, χωρίς να υπάρχουν κατοικίες στην τελική. Από τα βασικά ξεκινούμε. Με αυτά και μετά, αλλά δεν μας κάνει εντύπωση ότι βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία το κυβερνών κόμμα. Ο Τσίπρας από την άλλη παρουσίασε την σκιώδη κυβέρνησή του και είχαμε και μια έκρηξη στο κόμμα Καριστιανού, Μήλος στο εσωτερικό του, με μαζικές
αποχωρήσεις, το τονίζω, όχι παραιτήσεις, για αποχωρήσεις, αλλά με εχμές και με βαριές καταγγελίες. Νωρίς το πρωί έγινε γνωστή η αποχώρηση Κοκοτσάκη από το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Είναι ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Και επιστολή του κυρίου Κοκοτσάκη και ανάρτηση στο Facebook, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να διαβάσετε τι γράφει. Έχει ενστάσεις, έντονες ενστάσεις για τον τρόπο που λειτουργεί αυτός ο φορέας. Υπάρχουν ελλείψεις, λέει. Κανένα κόμμα, κανένα κίνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια. Αυτή η λέξη εμένα μου κάνει κλικ. Χωρίς λογοδοσία, χωρίς οργανωτικό, σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και γράφει συγκεκριμένο ο κύριος Κοκοτσάκης, αντί να συζητούμε, λέει, για θεσμούς, για διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Διαπίστωσα, λέει, όσο περνούσε ο καιρός, όλο ένα και περισσότερο, ότι η πορεία του κινήματος απέχει ουσιωδώς από αυτό που εξαγγέλθηκε. Επισημάνθηκαν από την πρώτη στιγμή σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, υποβλήθηκαν προτάσεις, κατατέθηκαν σχέδια, διατυπώθηκαν προβληματισμοί, ζητήθηκαν συναντήσεις και διευκρινήσεις, όχι από διάθεση, λέει, αντιπαράθεσης, αλλά από αίσθημα ευθύνης. Και όμως, παρά τις επανελειμμένες παρεμβάσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, καμία ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα, για τα προβλήματα. Δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί, λέει, η ιδιότυπη ηγεσία της επιθυμίας του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνον τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο. Και ακολούθησε έπειτα και η αποχώρηση του πτέραρχου, του κυρίου Αθανάσιου Παπα-Νικολάου, ένα αποστρατεία πτέραρχος ο κύριος Παπα-Νικολάου. Από την απογευματινή διέρευσε η πληροφορία ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με το κόμμα, με το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού. Διαπίστωσε επίσης πως ο νέος πολιτικός φορέας δεν είχε τα χαρακτηριστικά ανοιχτού κινήματος με συλλογική δράση και δημοκρατική εκπροσώπηση. Άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη, λέει, παρέα.

Επίσης YouTubers, πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ασκούν ομολογουμένως σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Βλέπουμε πως κρατούν πλέον αποστάσεις, ενώ στο παρελθόν είχαν εκφραστεί θετικά για το πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας www.focus.fm για να διαβάσετε, τα έχουμε αναρτήσει όλα. Το θέμα είναι ότι φαίνεται και δημοσκοπικά έχουμε πτώσει στο κίνημα αυτό της Μαρίας Καριστιανού. Πόσο πέρασε? Πέρασε ένας μήνας μετά την παρουσίαση, ένας μήνας και έχουμε πολλές αποχωρήσεις και άλλες αθόρυβες, περίπου 50 στον αριθμό, αναφέρει το ρεπορτάζ. Το είχαμε πει, φούσκα είναι και θα ξεφουσκώσει, γράφει ο Πασχάλης. Την καλησπέρα μας στον Πασχάλη. Ποιο είναι το δεύτερο σπίτι για το τελευταίο σπίτι των Ελλήνων, σκέφτονται, πιστεύω θα ξυπνήσει ο Έλληνας, για να το στείλουμε εμείς εκεί που πρέπει. Ο 656, το όνομά σας θα ήθελα να γράφετε. Χαίρομαι που χάνουν την μπάλα, η κυβέρνηση λέμε τώρα. Του στέλνει αδιάβαστος ο κύριος Βελόπουλος. Α, ναι, μίλησε προηγουμένως στην Βουλή. Ήταν μία από τις δυνατές του ομιλίες. Ο Στράτος, εδώ ηχητικό μήνυμα, είναι δύσκολο να το ακούσουμε. Αντιλαμβάνεσαι, αγαπημένε μου. Οι αγρότες σε νέες κινητοποιήσεις, εγώ θα πρότεινα να είναι στο Σύνταγμα μέχρι να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει. Ελπίζω να κατέβουν ξανά, θα είμαστε δίπλα τους όπως την προηγούμενη φορά. Είχα πάει και αν χρειαστεί θα είμαστε και πάλι στο πλάι τους, γιατί αν εξαφανιστεί ο πρωτογενής τομέας θα τρώμε έντομα, υπενθυμίζει ο Δημοσθένης.

Και ο Χρήστος Τυραννίδης μου γράφει με αφορμή τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα για τον πρόεδρο του χωριού Αρχάγγελος του νομού Πέλλας. Μετά από γενική συνέλευση των κερασοπαραγωγών αποφάσισαν ότι τα κεράσια που πάνε για την βιομηχανία δεν μπορούν να τα δώσουν στην τιμή του ενός ευρώ, κάτω από ένα ευρώ. Οι βιομηχανίες θέλουν να τα αγοράζουν, λέει, με 0,70. Σε κάθε περίπτωση, εκτός ενός ευρώ, αποφάσισαν να τα αφήσουν πάνω στα δέντρα. Δεν υπάρχει κέρδος, αυτό καταλαβαίνω από την ανάρτηση, από όλα όσα υπόθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Έχουμε και νεότερα, θα τα πούμε αύριο μεθαύριο με τον Χρήστο τον Τσιρανίδη, όσον αφορά τους αγρότες, τους δενδροκαλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους, πολλά τα προβλήματα και με τους αλείς.

θα πρέπει με σκέψη και ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση, μου γράφει ο 087, να αποφασίζουμε ποιο κόμμα θα στηρίξουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι και μισή, οπότε μία μικρή διακοπή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και λίγο χρόνο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μια ακόμη καλή μέρα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κυκλοφοριακά εννοώ, στην Θεσσαλονίκη, εντάξει, πάντα στον περιφερειακό. Το έχουμε το ποτηλιάρισμά μας αυτήν την στιγμή με κατεύθυνση σε δύο σημεία, βλέπω εκεί Πηλαία, Γένεσης μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα και από Τριανδρία με κατεύθυνση προς δυτικά σε κάθε περίπτωση. Μέσα στην πόλη, εντάξει, πηγαίνει ο οδηγός. And you wake up in the morning and your head is full of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Το θέμα είναι ότι ποτηλιάρισμα και υψηλές θερμοκρασίες είναι ένα εκρηκτικό έτσι μείγμα. Έχουμε 29 βαθμούς αυτήν την στιγμή. Βέβαια, ας μην παραπονιόμαστε, γιατί πραγματικά υπάρχουν και χειρότερα. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά εκτός Ελλάδος. Στη Γαλλία, δεν ξέρω, είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, πολλούς νεκρούς δυστυχώς μετρούν, άλλοι από θερμοπληξία, άλλοι από πνιγμούς, μέχρι 45 βαθμούς στην Ισπανία, 43 στη Γαλλία. Δηλαδή είναι πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις, πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα, και δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Οπότε ας μην παραπονιόμαστε, δόξα τω Θεώ να λέμε, καλά είμαστε σε κάθε περίπτωση. Για τις ρευματοκλοπές, για αυτήν την σπήρα στην Θεσσαλονίκη, είχαμε 5 συλλήψεις. Η ζημιά, διαβάζω για τον ΔΔΕ, ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι τα σπασμένα θα τα πληρώσουμε εμείς, ή συνεπείς. Μιλώντας για ρεύμα, η Vulcom μου έρχεται στο μυαλό, που είναι κοντά μας με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν βρισκόσαστε στο σπίτι σε φάση που ανανεώνεται το πρόγραμμα ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16, και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Η προσφορά ισχύει και για αυτούς που κάνουν το μεταπτυχιακό τους, οπότε καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Σήμερα, Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στους δρόμους όλης της Ελλάδας, κλάδι της σημαντική, κομβική κλάδι της οικονομίας, εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, εμπόριο, κατασκευές, όλοι εργαζόμενοι αυτό που ζητούν είναι καλύτερες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπής μισθή. Και είχαμε μαζικές κινητοποιήσεις και εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα, σε πολλές πόλεις της χώρας. Όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους στο πόδι, γιατί βρίσκονται σε αδιέξοδο, γιατί αυτό που τονίζουν είναι πως δεν πάει άλλο. Ο κύριος Αστέρης Παναγιώτης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕΠΕ, του Συνδικάτου Εργατών Υπαλλήλων Τουριστικών Επιστημιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας μεταφέρει και το κλίμα, αλλά να δούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Τι κάνετε, καλωσορίσατε κύριε Παναγιώτη, είστε καλά?
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, πού σας βρίσκουμε, ολοκληρώθηκε? Ναι.
1: Μας βρίσκεται, αφού ολοκληρώθηκε η απεργιακή συγκέντρωση, με επιτυχία θα πούμε, με μαζικότητα και στο δικό μας κλάδο και στους άλλους δύο κλάδους οι οποίοι απεργούσαν σήμερα και είχαν συγκεντρώσεις.
0: Ναι. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση στον χώρο, γιατί απολογούμε, αλλά έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τα προβλήματα, όχι επιφανειακά, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στον χώρο της εστίασης και στον χώρο του τουρισμού. Τι ακριβώς βιώνουν οι εργαζόμενοι, κύριε Παναγιώτου? Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η κατάσταση εν ώψη καλοκαιριού, οι συνθήκες μάλλον στα νησιά μας είναι χειρότερες, οι τουριστικές περιοχές, δεν το συζητώ. Εγώ ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω. Μας μιλούν για πολλά κενά, για κενές θέσεις, για πολλές κενές θέσεις εργασίας. Και αναρωτιέμαι, αν λείπει τόσος κόσμος, τόσο εργατικό προσωπικό, ποιος βγάζει τελικά τη δουλειά?
1: Τη δουλειά, κοιτάξτε, τα κενά είναι κάτι το οποίο έχει διαμορφωθεί και υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες.
0: Ακριβώς. Ναι. Θα τα πούμε. Ναι.
1: Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για ποιο λόγο διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα κενά στον κλάδο, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει με την επικρατούσα κατάσταση στον κλάδο, με τα 10 ώρα, με τις 7 μέρες τη εβδομάδα να αποτελούν κανονικά.

0: Είναι νόμος τα κοντέινερ. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, ναι.
0: Ναι, και αυτό εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο στο σήμερα, ο οποίος πηγαίνει σεζόν και ενώ βλέπει από τη μία τους επιχειρηματικούς ομίλους στον κλάδο του τουρισμού να έχουν 21 δις κέρδη, αυτός να καλείται να δουλέψει για 930 και 940 ευρώ, δηλαδή λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό, σε μια περίοδο που ο μισθός δεν φτάνει ούτε μέχρι τις 10 του μήνα. Και γι' αυτό ένας εργαζόμενος επιλέγει ή δεν επιλέγει να φύγει σεζόν για να μπορέσει να βγάλει τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Ναι, γιατί στον αντίποδα αυτό που χρησιμοποιούν ως επιχείρημα είναι ότι οι νέοι μας, κυρίως οι νέοι, δεν θέλουν να ζορίζονται, ότι έχουν αλλάξει εποχές. Έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει και εξοργιζόμαστε για τεμπέληδες Έλληνες. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, όταν μπαίνουν, ειδικά όσον αφορά την εποχική εργασία, μπαίνουν στη σεζόν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ένα αγκάθι, ένα πρόβλημα που το γνωστοποιούμε, φωνάζετε εσείς, τα λέμε και εμείς από εδώ, αλλά βλέπουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Μία βεβαιότητα για όλους αυτούς τους εργαζόμενους, για τα νέα παιδιά και εστιάζω, κάνω φόκους στους νέους μας, κύριε Παναγιώτη, γιατί είναι πραγματικά η επόμενη γενιά, είναι το μέλλον μας, είναι η συνέχειά μας. Πού ακριβώς θα φτάσουμε όταν συνεχίζουμε με αυτήν την πολιτική?
0: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση αλλάζει και πιστεύουμε ότι αλλάζει μέσα από συγκεκριμένο δρόμο. Mm-hmm. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα από χώρους δουλειάς όπου η εργοδοτική αυθαιρεσία κόπηκε κάτω από την παρέμβαση των εργαζόμενων. Υπάρχουν παραδείγματα από χώρους δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι,
1: ναι,
0: και οι εργαζόμενοι με την καθοριστική τους παρέμβαση μέσα από το συνδικάτο πληρώθηκαν και σταμάτησαν να πληρώνουν σχέση.
1: Άρα υπάρχουν, θα πρέπει να τολμούν οι εργαζόμενοι. Δεν θα πρέπει να σκύβουν το κεφάλι, να καταγγέλουν, να απευθύνονται στα σωματεία, στα συνδικάτα τους, έτσι?
0: Ακριβώς. Εμείς αυτό λέμε. Εμείς λέμε ότι η απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα, και αυτό αναδείξαμε και μέσα από την σημερινή μας συγκέντρωση, mm-hmm, ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία αναδείξαμε σαν συγκεκριμένα σημερινή μας συγκέντρωση, είναι ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να υπάρχει καμία αναμονή και δεν πρέπει να χωρά καμία αυταπάτη ότι οι εργοδότες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κυβερνήσεις θα φροντίσουν για εμάς. Γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες ευθύνες, όπως είπα και πριν, και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που μέσα από την νομοθεσία ενίσχυσαν αυτή την κατάσταση. Και αντίστοιχη στάση είχαν και οι συνδικαλιστικές τους παρατάξεις.
1: Ναι.
0: Και στην Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού, που είναι η πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, η παρατάξη της ΠΑΣΚΙ και της ΔΑΚΕ, αλλά υπάρχει και η πείρα που δείχνει ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται, παλεύουν συλλογικά μέσα από τα σωματεία τους, μπορούν να αποσπάσουν κατακτήσεις, να βάλουν εμπόδια και στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στην τρομοκρατία. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα και στη Θεσσαλονίκη και πανελλαδικά και σε άλλους κλάδους, ακόμα πιο εμβληματικούς από το δικό μας, που υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέμε ότι σήμερα είναι πρέπει να δυναμώσει η οργάνωση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, με επιτροπές αγώνα, με εργαζόμενους, νέους εργαζόμενους να ενταχθούν στο συνδικάτο, γιατί είμαστε και ένας κλάδος ο οποίος έχουμε πάρα πολλούς νέους εργαζόμενους. Και η πλειοψηφία των συναδέλφων είναι κάτω των 30 και ακόμα περισσότεροι είναι, μην μπορώ να πω, και κάτω των 25.
1: Σωστά,
0: που δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους. Και αυτό το επιχείρημα για τεμπέληδες νέους και τεμπέληδες Έλληνες το αποδεικνύουν τα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι Έλληνες είναι πρώτης ώρας εργασίας.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική μας, στην Καβάλα, στην Κατερίνη, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας?
0: Οι συνθήκες εργασίας μοιάζουν αρκετά με τις, ειδικά στη Χαλκιδική,
1: ναι,
0: η οποία είναι μαζί με τις μεγάλες τουριστικές περιοχές, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κέρκυρα, τις Κυκλάδες, είναι μέσα στους top τουριστικούς προορισμούς, όπως λένε και τα στοιχεία. Εδώ στη Χαλκιδική η κατάσταση μοιάζει με τις μεγάλες τουριστικές περιοχές.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν καταγγελίες ήδη για εξαντλητικά ωράρια, για εργαζόμενους να καλύπτουν δύο άτομα πόστο το οποίο είναι για 5 και για 6, για ελλείψεις σε ειδικότητες όπως είναι μάγειρες, όπως είναι σερβιτόρικα, καμαριέρες, και είναι όλα αυτά τα οποία προείπαμε, τα οποία οδηγούν εκεί πέρα.
1: Καλούνται δηλαδή να συμπληρώσουν, να αναπληρώσουν τα κενά οι λίγοι εργαζόμενοι σε κάθε περίπτωση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κάνοντας διπλή και τριπλή δουλειά. Και ακριβώς. Μου γράφουν τώρα και οι ακροατές. Είμαστε και εμείς που ξεκινάμε, λέει, με

0: σύμβαση 6 ώρες και δουλεύουμε ασταμάτητα. Εντάξει, είναι αυτές οι...
1: Είναι αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρεμβήκαμε σε χώρους δουλειάς στο προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε. Είναι αυτό το... Καταρρύπτεται το ότι η κάρτα εργασίας ήρθε να λύσει...
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ήρθε να λύσει τα ζητήματα της ανασφάλισης και της αδήλωτης εργασίας. Η κάρτα εργασίας είναι ένα όπλο το οποίο έτσι όπως λειτουργεί είναι όπλο στα χέρια των εργοδοτών και όχι στα χέρια των εργαζόμενων. Γιατί ο εργοδότης σου σε έχει δηλωμένο εξάωρο και βαράς την κάρτα στο εξάωρο.
0: Ακριβώς.
1: Ή σε έχει δηλωμένο εξάωρο, βαράς την κάρτα στο 8ωρο ή και στο 9ωρο mm-hmm. και αυτό το βρίσκεις μπροστά σου με την αυξημένη φορολογία την οποία θα πληρώσεις για ώρες τις οποίες δεν τις πληρώθηκες υπεροριακά.
0: Πολύ σωστά. Έχουμε και εμείς είναι... τέτοιου είδους καταγγελίες εδώ στο ραδιόφωνο πολύ πολύ
1: εμείς
0: συχνά και
1: αναδείξαμε...
0: καταλήγουμε στο γεγονός ότι δεν είναι μόνο να βρεις τη δύναμη να κάνεις την καταγγελία, γιατί πολλοί φοβούνται, κύριε Παναγιώτη, ότι θα δουν την πόρτα της εξόδου, αλλά το θέμα είναι από την άλλη, πού είναι η έλεγχη, γιατί δεν είναι μόνο οι ώρες εργασίας, οι επιπλέον ώρες εργασίας, είναι τα ρεπό που δεν σταματούν να εργάζονται, αλλά αδιάκοπα, καθημερινά, χωρίς ρεπό, άρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πού είναι για να αποκαταστήσουν έτσι τη δικαιοσύνη και την τάξη σε αυτό το χώρο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ευθύνη όπου υπάρχει, όχι από την πλευρά των επιθεωρητών και της επιθεωρητής εργασίας, είναι μια ευθύνη που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί είχαμε και πρόσφατα παραδείγματα που απέδειξαν ότι οι επιθεωρητές εργασίας προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά της και οι επιθεωρητές δίνουν όντως μάχη μέσα σε χώρους δουλειάς για να τηρεί την εργατική νομοθεσία. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα στοιχεία που έχουμε, ένας επιθεωρητής εργασίας μπορεί να καλύπτει πάρα πολλούς χώρους. Είναι χαρακτηριστική η υποστελέχωση που υπάρχει στους χώρους δουλειάς, η υποστελέχωση στους χώρους της επιθεωρητής εργασίας.
0: Των ελεγκτών είναι πάρα πολύ λίγη. Ναι, ναι, έχουμε
1: είναι
0: πολλά,
1: πάρα
0: πολλά
1: πολύ
0: παραδείγματα.
1: Λίγη και έρχεται να συμπληρωθεί και με το νομοσχέδιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση για ιδιωτικές εταιρείες ελεγκτικές, το οποίο υποβαθμίζει ακόμα παραπάνω το ρόλο της επιθεώρησης εργασίας. Το ρόλο της επιθεώρησης εργασίας ως προς τους ελέγχους. Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό των επιθεωρητών εργασίας, έχουμε μια καλή συνεργασία ως συνδικάτο με την επιθεώρηση εργασίας, με όλους τους τομείς της Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, η οποία είναι διαχρονική η κυβερνητική ευθύνη, το πώς έφτασε σήμερα σε αυτή την κατάσταση η επιθεώρηση εργασίας.
0: Και μιλώντας νωρίτερα για τις συνθήκες τις απαράδεκτες όσον αφορά στα νησιά, όπως είπατε, πολλά πολλά άτομα ακόμη και σε κοντέινερ χωρίς κλιματισμό, με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, μου υπενθυμίζει τώρα ένας ακροατής για τους διανομείς, ότι και οι ίδιοι είναι εκτεθειμένοι απέναντι σε κακές καιρικές συνθήκες, κρύο, χιόνια, βροχή το χειμώνα, καύσωνα το καλοκαίρι. Επίσης έχουν τα σημαντικά προβλήματά τους και οι διανομής. Σε κάθε περίπτωση, να το τονίσουμε και αυτό.
1: Να το τονίσουμε και είναι εμείς και πέρσι και πρόπερσι αλλά και φέτος είμαστε σε ετοιμότητα στις υψηλές θερμοκρασίες, γιατί φέτος αντιμετωπίζουμε και το φαινόμενο ότι μπορεί το πρωί να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπου να πρέπει να απαγορευτούν οι διανομές και εξωτερικές εργασίες, αλλά το βράδυ να αντιμετωπίζουμε ισχυρές καταιγίδες. Εμείς και στις δύο περιπτώσεις είμαστε σε ετοιμότητα ως συνδικάτο, μαζί και με τα επιχειρησιακά σωματεία, στις πλατφόρμες διανομής, τους συναδέλφους και στην eFood και στη Volt, που έχουν τα επιχειρησιακά τους σωματεία, είμαστε σε επικοινωνία για να παρέμβουμε όποτε χρειάζεται για να σταματήσουμε διανομές σε ακραία καιρικά φαινόμενα, σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, σε όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ακριβώς. Τώρα μου γράφει η ακροάτρια, η κόρη μου εργάζεται 6 με 4, ο ιδιοκτήτης χτυπά ο ίδιος την κάρτα της 7, 3 και 2 ώρες υπερορίες και Σάββατο χωρίς κανένα διάλειμμα. Είναι πολλά τα μηνύματα για την ψήφιση του 13ωρου, για τις εργασιακές συνθήκες, επίσης για την ασφάλεια, κύριε Παναγιώτου.
1: Ναι, υπάρχουν ζητήματα, τα αναδεικνύουμε.
0: Με αφορμή τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν ζητήματα μέσα στα βασικά αιτήματά μας, είναι τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Τώρα βλέπουμε τους χώρους δουλειάς, σε ξενοδοχεία, σε κουζίνες, σε αποθήκες, οι συνάδελφοι διανομής, σε χώρους εστίασης, ότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι δουλεύουμε χωρίς τα επαρκή μέτρα προστασίας. Χωρίς να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι, χωρίς γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε σεζόν, αλλά και μέσα στη χρονιά, να έχουμε να βλέπουμε σακατεμένους συναδέλφους, υποθυμίες από την εξάντληση, εργατικά ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν, αν τηρούνταν τα μέτρα προστασίας και είχαν πάρθει ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, να είχαν αποφευχθεί. Και αυτό συμβαίνει γιατί η εργοδοσία αντιμετωπίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων σαν κόστος, mm-hmm. το οποίο μειώνει τα κέρδη της. Αυτό εμείς βάζουμε μπροστά, ότι κάθε μέτρο υγείας και ασφάλειας είναι κόστος. Γι' αυτό συνεχίζουμε να το έχουμε μέσα στα πάγια αιτήματά μας και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι την περσινή σεζόν θρυνήσαμε πανελλαδικά 7 συναδέλφους στον κλάδο. Είναι 7 νεκροί οι οποίοι έπεσαν στο βωμό των κερδών.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει εν έτη 2026, κύριε Παναγιώτου. Εσείς τι κάνετε από εδώ και πέρα, συνεχίζετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
1: Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις τουριστικές περιοχές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Συνεχίζουμε. Εμείς λέμε ότι η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση πρέπει να αποτελέσει ένα σταθμό κλιμάκωσης μπροστά και στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που έχουν καλέσει μαζί με το δικό μας συνδικάτο ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα από όλη την Ελλάδα, ναι. το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στην πλατεία Χάντ στις 5.30 για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ένωψη εκθέσεις.
1: Με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».
0: Θα είναι εκεί και θα σας περιμένουν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλληλείς.
1: Ναι, δηλαδή, παλαϊκό συλλαλητήριο.
0: Ακριβώς.
1: Αντίστοιχα θα συνεχίσουμε με παρεμβάσεις όπως είπαμε στους χώρους. Πήραμε μια πρωτοβουλία ως συνδικάτο για μέσα στο καλοκαίρι, γιατί τα συνδικάτα πρέπει να, πέρα από τα ζητήματα τα εργασιακά, πρέπει να βλέπουν και πτυχές, τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής των εργαζόμενων. Θα πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μια κινηματογραφική ομάδα του συνδικάτου, όπου θα κάνουμε κινηματογραφικές προβολές για εργαζόμενους του κλάδου, mm-hmm. στις τουριστικές περιοχές όπου είναι σεζόν, για να μπορούν αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι εξαντλούνται στη σεζόν να έχουν ένα διάστημα, λίγο χρόνο αναψυχής.
0: Μία μικρή ανάπαυλα. Ναι,
1: ναι. ναι, και το συνδικάτο θα είναι στο πλευρό τους. Αντίστοιχα και μέσα στην πόλη και σε γειτονιές αλλά και στο κέντρο της πόλης θα κάνουμε προβολές για να υπάρχει αυτό, να υπάρχει μια ανάσα τέτοιου αισιοδοξίας. Με ψηλά το κεφάλι, να συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Και εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Όλους, ναι. όλους τους εργαζομενούς, γιατί είπατε και για τις καταγγελίες που σας έρχονται, mm-hmm. Στο διαδίκτυο υπάρχουν τα τηλέφωνα του συνδικάτου, μπορούν να μας απευθυνθούν και στη σελίδα μας στο Facebook και στη σελίδα μας στο Instagram και στο email του συνδικάτου, αλλά και στο site όπου υπάρχουν και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του συνδικάτου, είτε στο γραφείο μας, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στον 5ο όροφο.
0: Σε κάθε περίπτωση κρατώ αυτό που είπατε, ότι για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να καταγγελθεί πρώτα. Διαφορετικά επαναλαμβάνεται μια κατάσταση χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη Ακριβώς. προς όφελος των εργαζομένων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Εννοείται πως θα τα ξαναπούμε. Είμαστε εδώ για να σας δίνουμε
1: πάρα
0: το λόγο.
1: Πολύ για το βήμα και εμείς για την ανάδειξη των ζητημάτων μας μπροστά στην κλαδική απεργία.
0: Καλή δύναμη στον αγώνα σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ
0: να είστε
1: πολύ.
0: Καλά. Γεια σας. Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν και με τις σημερινές μαζικές κινητοποιήσεις. Ρωτάτε επίσης για το επίδομα παιδιού, αυτό το έκτακτο επίδομα, το ύψος 150 ευρώ. Μπορεί ενδεχομένως κάποιες πληρωμές να έχουν ξεκινήσει από σήμερα, γιατί η πρώτη φάση των πληρωμών ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Είχαν πει προς το τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν, μακάρι, εύχομαι να έγινε από σήμερα, να γίνει από σήμερα, αλλά δεν αφορά όλους. Είπαμε σε δύο φάσεις πληρωμές, η πρώτη θα γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου, η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι από 1η-1η του 2025. Οπότε είμαστε στην αναμονή, καλησπερίζουμε, καλή συνέχεια και σε εσένα Πασχάλη. Το μηνυματάκι 302, το βίντεο θα το δω αργότερα. Ο Σάκης εδώ από την αρχή είχα πει ότι περισσότερο την εκμεταλλεύονται κάποιοι ανήθικοι για να μπουν αυτοί προσωπικά στην Βουλή. Α, μιλάτε για όλο αυτόν τον σεισμό, την αναταραχή και τις αποχωρήσεις στο κόμμα Καριστιανού. Ήταν λάθος, λέει, από την αρχή. Στο τέλος θα τα χάσει και τα δύο, και την Προεδρία και το κύρος ως μητέρα συγγενής θυμάτων των τεμπών, και το δεύτερο θα πρέπει να το κρατήσει γιατί είναι το πιο σημαντικό. Σώθηκε η αστική συγκοινωνία της Χίου από Ισπανούς, υπεραστική από τους Μυτιλινέους, λένε. Ο Μηταράκης είπε, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου γράφετε, θα το δω λιγάκι το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ σε κάθε περίπτωση, από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, τον οποίο επίσης ευχαριστώ, ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου, μένετε εδώ, έρχεται Γρηγόρη Σερέτης, Κόντρα στο Σύστημα. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
5: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
6: Τηλέφωνο 24270-49458
5: και αγιαελένηbeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα η καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
13: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, καλή ακρόαση. Γιατί σήμερα έχει ξεβράκωμα. Γιατί σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ποιοι είναι οι φιλόδοξοι. Ποιοι παρατάνε την ιδεολογία για την καρέκλα. Ποιοι μας το παίζανε φίρμες, ενώ τους κάναμε φίρμες. Σηκώθηκαν τα γκούρια να μαμίσουν το μανάβι τώρα. Τα αυτάκια που γαργαλούσαμε την είδαν καπετάνι. Θα σας πω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει. Και πώς μια υπόσχεση για ένα υπουργείο ή για μια θέση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αλλάζει τα μυαλά των δίθεν αγωνιστών. Αλλάζει τα μυαλά όλων αυτών των ανθρώπων που λέγανε ότι θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα ή κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Εδώ είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Και πολλά να μάθετε έχετε σήμερα. Γιατί πέρα από ραδιοφωνικός παραγωγός, σήμερα θα μιλήσω και σαν ψυχολόγος για να εμβαθύνουμε λιγάκι και για να εξηγήσουμε και κάποια πράγματα σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν έχουν την ανάλογη αντίληψη για να συνειδητοποιήσουν. Θα βαρέσουμε εμείς το καμπανάκι για όσους θέλουν να τα ακούσουν. Πρώτα απ' όλα, τόσο καιρό είχατε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν τρεις πίθηκοι. Είναι αυτοί οι πίθηκοι που ο ένας δεν ακούει, ο άλλος δεν βλέπει, εσκεμένα, και ο άλλος δεν μιλάει. Ξέρετε, αυτό είναι και το σύμβολο της γνωστής φράσης ομερτά, που τη χρησιμοποιούν συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις για να μπορούν να κρατήσουν ζωντανή τη μυστικοπάθεια. Βρέθηκε λοιπόν ο τέταρτος πίθηκος. Μετά από αυτόν που δεν μιλάει, μετά από αυτόν που δεν ακούει, μετά από αυτόν που δεν βλέπει, εσκεμένα, ο τέταρτος πίθηκος κρατάει ένα κινητό και είναι όλη μέρα μέσα στις εφαρμογές και στις πλατφόρμες και ενημερώνεται από ποιους, από τους προπαγανδιστές. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα θα σας πω εγώ την αλήθεια, για να σταματήσετε να πιστεύετε τον κάθε τσαρλατάνο εκεί πέρα έξω, ο οποίος σας λέει ό,τι το συμφέρει. Γιατί εκπροσωπούν συμφέροντα. Έρχονται οι 5-6 οικογένειες, οι 5-6 εφοπλιστές, επιχειρηματίες που έχουν τα δισεκατομμύρια και ταΐζουν στόματα. Γιατί? Για να κελαϊδούν ανάλογα. Και επειδή μας ακούνε και οι κριτικοί πλέον, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους κουμπάρους, σε όλα τα κοπέλια. Θα σας μιλήσω με μια μαντινάδα. Εγώ έχω έναν κώδικα ξένων για τους άλλους. Είμαι με τους αετούς και όχι με τους παπαγάλους. Εδώ ο Τριανταφυλόπουλος μας την έκανε ζούλα κατσίκα. Με το που άρχισα να τον ρωτάω για τα κυκλώματα, μου είπε έχω δουλειά, πρέπει να κλείσω. Ο Λαζόπουλος δεν έρχεται. Εγώ θα σας μιλήσω με ονόματα, δεν έχω θέμα. Και βλέπω και τις δικογραφίες και τις διαβάζω και ψάχνομαι για να μπορώ πάντοτε να μιλώ με στοιχεία, γιατί δεν μου αρέσει να μιλώ έτσι αθαίρετα. Πόση διαφθορά όμως μπορείτε να αντέξετε? Πόσα σκάνδαλα μπορείτε να αντέξετε? Πόσους υπουργούς που τα ονόματά τους είναι σε δικογραφίες και τους ξυλώνουν σε μια νύχτα και δεν ανηγυρουθούν? Θέλετε να ξεκινήσουμε να το πάρουμε από πίσω προς τα μπρος, ιστορικά, για να μάθετε τι ακριβώς σημαίνει Μητσοτάκης? Θέλετε να αρχίσω να λέω για Καλτσεστρούτσι, για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας και για τον Τσίπρα θα πω σήμερα πράγματα, γιατί έμαθα κάτι που το είχα προβλέψει, για το πώς πηδάνε οι ακρίδες από κόμμα σε κόμμα. Θέλετε να πούμε για τις υποκλοπές, για το φάγωμα του Σουρλά, γιατί πήγε να βάλει σε τάξη το ΕΣΥ? Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχουμε γίνει ρεζίλοι πανευρωπαϊκά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το Υπουργείο Εσωτερικών? Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους και δεν υπάρχει το εκλογοδικείο πουθενά? Με τις βουλευτικές ασυλίες, το ξέρετε ότι το άρθρο 86 δεν καλύπτει όλους αυτούς τους πολιτικούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης? Το άρθρο 86 είναι ξεκάθαρο. Απλά από ό,τι φαίνεται, τα τοποθετημένα πρόσωπα στη δικαστική εξουσία φοβούνται, και φοβούνται πολύ, και η Ελλάδα δεν σώζεται με δειλούς, ούτε με αποδεδειγμένα ψεύτες, ούτε με αποδεδειγμένους μιζαδόρους. Γιατί Μιζαδόροι είναι οι περισσότεροι. Ποιο σύνταγμα, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες οι κελιανές παρέες, ποιοι Βρετανοί, ποιες τράπεζες και ποια λαγοκέφαλα, γιατί μας ασχολείστε και με τα λαγοκέφαλα. Καθίστε τώρα, μην το πάρουνε πρέφα αυτοί οι λύκοι εκεί πέρα από το Μαξίμου και έχουμε λαγοπεκεπέ. Λαγοπεκεπέ θα έχουμε. Γιατί αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι όπως γίνεται, είναι πιθανό να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε κάτι απίθανα μέρη όπως έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δηλώνουν ότι σκοτώσανε λαγοκέφαλα πάνω στο Μέτσοβο. Ή στο Καϊμάκ Τσαλάν, θα τα δούμε και αυτά. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, σας το λέω εγώ, και θα πέσουν επιδοτήσεις. Και κάπως έτσι μετά θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε χρήμα. Χτίστηκαν δεξαμενές ψήφων, δεξαγόρασαν κόσμο και είναι ξεκάθαρος ο ποινικός κώδικας και οι νόμοι. Δεν επιτρέπεται να εξαγοράσεις ψηφοφόρο. Ούτε να κάνεις ρουσφέτη. Άσε που ο Βαρτζόπουλος λέει είναι εξυπηρέτηση των πολιτών. Να τον βάλουμε σε ένα κέπ το Βαρτζόπουλο. Να τον βάλουμε σε ένα κέπ. Καλά για τον Κασελάκη θα σας πω. Γιατί συσχετίζεται με αυτό που έμαθα. Κασελάκης υποδέχθηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάναν μια συζήτηση, λες και είναι χρόνια φίλοι. Χρόνια. Δεν έχει πλέον θέμα να συζητήσει με τον Άδωνη. Άρε πως πέφτουνε οι μάσκες, αλλά έρχονται ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί η Λάουρα Κοβέση την Τετάρτη, που είναι η κρίσιμη μάχη, θα είναι εδώ. Εγώ σας λέω, οι βουλευτές και οι πολιτικοί και οι υπουργοί που εμπλέκονται σιγά σιγά πρέπει να βγάζουν τα ρολεξάκια και να φοράνε έτσι για να έχουν μια άποψη βραχιολάκια. Γιατί τα βραχιολάκια δεν διαφέρουν και πολύ από τις χειροπέδες. Το ξέρατε, πριν πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτές εδώ πέρα τις ακρίδες τις πολιτικές, ότι καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Το ξέρετε ότι ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες. Από το νέο σχολικό έτος. Σας το είπε κανένας, αυτό τι είναι, ανάπτυξη στην παιδεία? Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω ότι πρέπει πλέον να υπάρξει μια πνευματική επανάσταση, ότι πρέπει πλέον να επενδύσουμε στις νέες γενιές και να καλλιεργήσουμε τα μυαλά τους, ότι πρέπει μέσα στη σχολική ύλη να προσθέσουμε την αλήθεια και όχι αυτές τις φανφάρες. Και επιτρέπουνε να λέει ψέματα ο καθένας. Είτε αυτός είναι Τούρκος, είτε αυτός είναι Αλβανός, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός. Ποιες γαλάζιες πατρίδες και ποιες κόκκινες πατρίδες. Ας μιλήσουμε για τη Μεγάλη Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την ελληνική Σικελία. Μικρά Ασία, Πόντο, Μασαλία. Ας μιλήσουμε για το μέχρι που έφτασαν οι Έλληνες και τι τους ανήκει. Αλλά ξέρω, απαγορεύεται να μιλήσουμε για ελληνισμό. Γιατί κάποιοι έχουν όνειρο να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μεγάλο Ισραήλ. Και σε αυτούς ανήκουν πολλά πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, 91 συμφεροντολόγοι, τι έχουν να πούνε για το Σαμαρά και τον αντιρατσιστικό νόμο? Οι 91 συμφεροντολόγοι που δήθεν είναι αγωνιστές, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για καρέκλα, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά που έκανε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών? Τίποτα. Δεν τους συμφέρει να μιλήσουν για όλα αυτά. Το ίδιο και κάποιοι όμιλοι και κάποιοι εκδότες και κάποιες φυλάδες και κάποια site και κάποιοι δήθεν αντινεοδημοκράτες, ενώ στην πραγματικότητα είστε όλοι μαζί ένα παρεάκι. Όλοι μαζί ένα παρεάκι είναι, έτσι όπως σας το λέω. Και σε αυτό το παρεάκι από ό,τι φαίνεται ανήκουν και πρόσωπα τα οποία δεν περιμένατε να ανήκουν. Ανήκουνε! Ο Σεβαστίδης για ποιο λόγο είχε πάει στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων? Θα μας πει, θα μας απαντήσει, όχι. Ρε, πιο πολλά δικαστήρια και από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια Και από τους αναρχικούς έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους τσιγκάνους. Πιο πολλά δικαστήρια από όλους τους εγκληματίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιο πολλά δικαστήρια έχουν. Και όταν μαθαίνεις ότι οι στελέχοι πάνε για σύλληψη, τι λες? Όταν σηκώνεις μια πέτρα που από πάνω γράφει οικονομικό σκάνδαλο και από κάτω είναι 10 νεοδημοκράτες, τι λες? Όταν βλέπεις ότι δίνανε εντολές για να περνάνε πλαστά αφημί, τι λες? Τίποτα, όλα καλά, δεν φταίνε πουθενά. Γιατί στο λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ο Σπυρίδων, ο αποδεδειγμένα ψεύτης, ότι είναι τίμη, λέει ο Άδωνης. Βάλε να δεις τι έλεγε για το Μητσοτάκη παλαιότερα ο Άδωνης. Βάλε να δεις ποια ήταν η άποψή του. Όταν έλεγε ότι είναι ένας βαθύπλουτος γόνος και ότι δεν είναι ικανός, βάλε. Είναι και δικομανής, ναι, το ξέρω. Να μου έρθει κανένα εξώδικο, καμιά μήνυση. Δεν πειράζει, την Παρασκευή έχω δικαστήριο, σας το είπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνω αγκαζέ το δικηγόρο μου και πάω. Γιατί η αλήθεια θα ακουστεί. Θα ακουστεί. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί. Πάμε τώρα στον Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν πραγματογνώμονας, γιατί έφυγε από το κόμμα Καριστιανού ο Κοκοτσάκης. Όταν τον έβγαζαμε εδώ πέρα στο Focus FM 103,6 το Βασίλειο Κοκοτσάκη και μας έλεγε εδώ πέρα τι πιστεύει για την πυρόσφαιρα και για όλα αυτά, και ξαφνικά μια μέρα τα ξέχασε όλα και δεν ξανασχολήθηκε με όλους αυτούς που άδικα κάηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Και γιατί δεν ασχολήθηκε? Γιατί έγινε, λέει, ο πυρήνας του κόμματος της Καριστιανού. Έγινε αυτός που έτρεχε να βρει υποψήφιους για το κόμμα της Καριστιανού και για να συλλέγει ψήφους, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? Από τη μία μέρα στην άλλη, από πραγματογνώμονας, γίνατε πυρήνας κόμματος. Και τώρα, ενώ λέγαμε εμείς, πού πας ρε Καράμητρο? Πού πας ρε Καράμητρο? Δεν έχει άποψη. Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού τι λέει ο χάρτης της Σεβίλης, θα σου πει, θα ρωτήσω το Συμβούλιο των Σοφών, θα ρωτήσω τη Μοναχή. Και τώρα βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει, συγγνώμη ζητάω προς όλους τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν, φεύγω από το κόμμα της Καριστιανού γιατί είναι φιλόδοξη, γιατί γράφει, τι γράφει εκεί πέρα. Και δεν φεύγει μόνο αυτός, φεύγει ο Παπα-Νικολάου. Και φεύγουν και όλοι και πηδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί κατάλαβαν ότι η καπετάνισσα δεν ξέρει να οδηγάει. Γιατί κατάλαβαν ότι το καράβι πάει προς το παγόβουνο. Όταν τα έλεγα δεν με ακούγατε. Με βρίζατε. Τώρα καλά να πάθετε. Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις λοιπόν από το κόμμα της Καριστιανού και τις έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν κινήματα τα οποία μπορούν να μπουν στη Βουλή. Είναι ξεκάθαρα τα άρθρα. Και ελπίδα χωρίς λύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς λύσεις. Ξεχάστε το κι αυτό. Ναι, μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Επειδή σας πουλάει παπάντζα, το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 34. Γκουγκλάρετε το, ψάξτε το, γιατί είστε και μανιακοί με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάτα εσύ που με ακούς εκεί πέρα έξω. Τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012? Τι λέει το άρθρο 34, για να δεις. Κινήματα δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, απλά πράγματα. Απλά αυτό τι συμφέρει να λέει. Και την έχω καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή να έρθει. Δεν έρχεται, φοβάται, κάνει αυγά. Ο Χρυσοχοΐδης, είναι αλήθεια ότι είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου? Είναι αλήθεια ότι Χρυσοχοΐδης έψαχνε στρατηγική διαχείριση και δεν κοίταξε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα καθυστέρησε να το εκτελέσει, αν είναι αλήθεια όλο αυτό που ακούγεται? Θα συνέβαινε το ίδιο για εμένα ή για κάποιον Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω? Όχι. Και τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συρτάρια και με τις δικογραφίες που μένουν στα συρτάρια και πιέζουν, ασκούν πίεση βασικά για να εκμεταλλευτούν γεγονότα και για να αποκτήσουν κάποιες ισχυρές συνεργασίες ή για να χειραγωγήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένα πράγματα? Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι ακούτε την εκπομπή και στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει λίγο να συγκεντρωθώ. Γιατί έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο που ακούει εκεί πέρα έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο μέσα στα συρτάρια παραμένουν δικογραφίες? Για ποιο λόγο παραγράφονται αναβολή στην αναβολή, εσκεμένα? Για ποιο λόγο αργιοθετούνται? Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις? Για ποιο λόγο διορίζονται 111 εφέτες από τη Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από τη Νέα Δημοκρατία? Και για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία αυτοί που αξίζουν και ανεβαίνουν αυτοί που γλύφουνε? Τι έγινε επίσης τελικά με τη Στέλλα Μπίζιου και με αυτό το θέμα που από ό,τι φαίνεται πήγαν να εξαγοράζουν ψήφους από τους Βιλανάκηδες? Κάτι ακούμε για 200.000 ευρώ, για 10.000 ψήφους, για προεκλογικές καμπάνιες. Τι είναι, επένδυση είναι? Πάω δίνω λεφτά για να έχω ψηφοφόρους? Και αυτό είναι νόμιμο? Θεωρείται δεν είναι νόμιμο? Και κανονικά θα έπρεπε να καταδικάζονται αυτά τα πρόσωπα, γιατί αλλιώς πρώτος σε ψήφους θα ήταν αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία αλλά πλουτοκρατία. Αλλά όσο εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα, κάποιοι επιλέγουν να ξεβρακωθούν και να βγουν για ποδηλασία γυμνοί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είδες τον Gay Pride? Ο άλλος σου λέει, δεν έχω άλλα προβλήματα, θα βγάλω όλα τα ρούχα μου, θα βγάλω και τη σέλα από το ποδήλατο, θα κάτσω πάνω στο ποδήλατο και θα κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Το μυαλό τους είναι κουκουρούκου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί το λέω ο Μάκιας, μου βάλει πρόστιμο το εσούρου. Οι περισσότεροι εκεί έξω είναι ηλίθιοι. Χωρίς να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι είναι δυστυχώς. Και άμα αφήσεις τον κόσμο να σου πει ποιος είσαι, θα έχεις πρόβλημα. Ξέρετε, ο Γιούγκ έλεγε ότι ο κόσμος θα σε ρωτήσει ποιος είσαι. Και αν δεν ξέρεις να το απαντήσεις, θα σου πει αυτός ποιος είσαι. Και αν θέλετε να το πάμε έτσι, και το είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε, ότι ο μόνος που μου έμαθε, λέει, κάτι για την ανθρώπινη ψυχολογία ήταν ο Ντοστογεύσκη. Αυτό είχε πει ο Νίτσε. Πού να ξέρει ο Νίτσε όμως που έτρωγε όλη μέρα σνίτσελ με μαρμελάδα ποιος ήταν ο Σοκράτης? Πού να ξέρει ο συμπεριφερισμός ότι ήταν στην ουσία η πρώτη επιστήμη που βασίστηκε πάνω η ψυχολογία? Εντάξει, θα μου πείτε, ο Σοκράτης δεν έγραψε βιβλία. Έγραψε ο μαθητής του, ο Πλάτων. Τα έγραψε όλα. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την ανθρώπινη ψυχή ήταν ο Σοκράτης. Και η ρίζα του δυτικού πολιτισμού είναι οι Έλληνες και ο ελληνισμός και ο πολιτισμός τους. Ποιος είπε γνώθη σε αυτόν? Ο Σοκράτης. Ξέρετε τι σημαίνει γνώθη σε αυτόν? Η αυτογνωσία, η οποία ήταν και η κεντρική λέξη για τη φιλοσοφία του. Το να εξετάζεις τον εαυτό σου, τις πεπιθήσεις σου, τις επιθυμίες σου και τις πράξεις σου. Επίσης, ο ανεξέταστος βίος. Δεν αξίζει να βιώνεται. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, συνάδελφοι, Γρηγόρη, ποια τεχνική χρησιμοποιείς για θεραπεία? Ξέρετε για τη σοκρατική μέθοδο, που βασίζεται σε ερωτήσεις που βοηθούν τον συνομιλητή να ανακαλύψει από μόνος του τις αντιφάσεις και την αλήθεια? Καθημερινά ψυχοθεραπεία είναι αυτή η εκπομπή. Γιατί αφυπνίζεστε? Γιατί συνειδητοποιείτε, γιατί ανοίγουν τα ματάκια σας, γιατί καταλαβαίνετε και γιατί σας τα εξηγούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Και η ψυχική υγεία αρχίζει από την αυτογνωσία. Και οι λανθασμένες πράξεις προέρχονται από λανθασμένη σκέψη. Και πάνω απ' όλα πρέπει να βασίζεστε στην αντίληψη. Γιατί οι λάθος συμπεριφορές έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν αντίληψη. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι που δεν έχουν αντίληψη. Κάνουν λάθος επιλογές. Πάμε τώρα στο Μόσχο. Μαθαίνω ότι ο Θωμάς Μόσχος θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Τον είχαμε πριν δύο εβδομάδες εδώ το Μόσχο και μας έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Εξετάζω όμως πάντα την πορεία ενός ανθρώπου και το τι ακριβώς κάνει. Πρώτα απ' όλα, αφού επέλεξε να πάει με τον Τσίπρα, πρέπει να ασκώ και εγώ την κριτική μου. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς που ονομάζεται αυτός ο Αγροτικός Σύλλογος ο Μακεδνός. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, του Συλλόγου ο Μακεδνός, κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Ξέρει τι σημαίνει η λέξη ο Μακεδνός. Ξέρει ότι προέρχεται από τη Μακεδονία αυτή η λέξη. Το ότι σημαίνει ψηλός, μακρύς. Μας τα έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος Πλεύρης εδώ πέρα. Ξέρει ότι στον Όμηρο συναντάται η λέξη Μακεδνός και το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσαν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τους Σλάβους. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξεπούλησε τη Μακεδονία στους Σλάβους, κύριε Μόρφου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι σλαβικοί λαοί εγκαταστήθηκαν στα Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Σωστά! Σωστά. Οι Μακεδόνες ήτανε πολλά χρόνια πριν στην περιοχή. Δεν υπήρχανε καν οι Σλάβοι τότε. Πώς είναι δυνατόν να αλλοιώνουν με αυτόν τον τρόπο την ιστορία και να μας λένε τώρα ότι οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι αυτοί έχουν σχέση με τη Μακεδονία. Προδοσία κανονική του Τσίπρα. Και εφόσον επιλέγουν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο Μόσχος να υποστηρίζουν αυτούς τους πολιτικούς προδότες, αυτόματα μετατρέπονται και αυτοί σε πολιτικούς προδότες. Και είναι και από την Καστοριά. Γιατί ο Τσίπρας έδωσε το δικαίωμα να μιλάει, ας πούμε, ένας YouTuber ο οποίος έχει 500 εκατομμύρια γεγραμμένους στο κανάλι του και να λέει ότι δες ρε φίλε, είναι ακραίο το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, λένε αυτοί στο εξωτερικό πλέον, γιατί η προπαγάνδα έχει περάσει. Δες λέει, είναι ακραίο. Ο Μέγας Αλέξανδρος λέει, ενώ ήταν ηγέτης, λέει, μιας ελληνικής αυτοκρατορίας, δεν ήταν Έλληνας. Αυτά λένε στο εξωτερικό και τα ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι, γιατί έδωσε το δικαίωμα ο Τσίπρας. Πούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία και όλος είναι από την Καστοριά. Είναι μια ώρα από τις Πρέσπες. Το 2018 υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών όσο εμείς τρώγαμε δακρυγόνα και γκλοπιές από κάτω. Που μαζεύτηκε σε όλη την Ελλάδα ο κόσμος στους δρόμους και δεν ήθελε να περάσει αυτή η συμφωνία και δεν σεβάστηκε κανέναν. Κανέναν δεν σεβάστηκε. Και δεν έδωσε μόνο το όνομα. Επέτρεψε να ονομαστεί η γλώσσα τους μακεδονική γλώσσα και ανοίγουν τώρα σχολεία και πανεπιστήμια. Επέτρεψε να χρησιμοποιούν το σύμβολο, τον ήλιο της Βεργίνας. Το καταλαβαίνετε? Είναι πάρα πολύ χοντρό, δεν γίνεται να το προσπερνάμε. Αυτός ο άνθρωπος αλλίωσε την ιστορία, ξεπούλησε την ιστορία με μια τσίφρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. Οι Σλάβοι ήρθαν, σας λέω, τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού στην περιοχή. Στην Πέλα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Καμία σχέση δεν είχε με τους Σλάβους. Ήταν γιος του Φίλιππου και της Ολυμπιάδας. Και δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Πιο Έλληνας δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι σλαβικές γλώσσες τότε δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί. Το καταλαβαίνετε? Ελληνικά μιλούσανε. Πάρε άμα θες αυτούς τους Σλάβους από τα Σκόπια Μόσχο, πάρε και τον Τσίπρα και πάμε σε τάφους, στους βασιλικούς τάφους των Εγών. Πάμε στην Πέλα. Πάμε σε μακεδονικές πόλεις που έχουν ανακαλυφθεί. Πάμε. Να διαβάσουμε τις επιγραφές. Να δούμε, μπορούν οι Σλάβοι Σκοπιανοί να διαβάσουν τα ονόματα των νεκρών, να διαβάσουν τις αφιερώσεις, τις θρησκευτικές αναφορές, τα επιτύμβια κείμενα, τα ονόματα των αξιωματούχων και των συγγενών μπορούν να τα διαβάσουν, δεν μπορούν? Τα ονόματα που βρέθηκαν ήταν Φίλιππος, Αλέξανδρος, Αντίγονος, Δημήτριος, Θεσσαλονίκη, αυτά ήταν τα ονόματα. Στους μακεδονικούς τάφους δεν θα δεις ούτε Μπόρισλαβ, Ούτε Ζόραν, ούτε Γκόραν, ούτε Ντράγκαν, ούτε Βλαντιμίρ. Ούτε Μιλένα, ούτε Γκορντάνα, ούτε Βέσνα. Δεν θα τα δεις πουθενά αυτά. Επίσης ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός τρεμόσχο που έγινε στο μεάρχης του κόμματος Ανταρσία ήσουνα. Στο Μέρα 25 βασικά ήσουνα με το Βαρουφάκι που το Μέρα 25 δημιουργήθηκε εξαιτίας του Τσίπρα. Ήσουν εκεί 8 χρόνια και αποχώρησες για να πας στο Τσίπρα. Και άμα βγω εγώ και πω ότι θες καρέκλα με αγελαδίτσες πάνω μέσα στη Βουλή ή με μια φάρμα ξέρω εγώ για να νιώθεις εντάξει γιατί και εσύ πολιτική στέγη ψάχνεις. Καρεκλίτσα για να μπει στη Βουλή ψάχνεις και όπως κυκλοφορεί μια φήμη ότι σου είπε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στα επικρατείας. Εγώ είμαι με την αλήθεια, δεν είμαι με πρόσωπα. Αν είναι αλήθεια αυτό να μας το πεις. Σου έταξε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας και πήγες μαζί του. Και αφού υποστήριζες το Βαρουφάκι, τι άλλαξε ξαφνικά σε μια μέρα. Επίσης υποστήριζες και τον Κασελάκη. Τι άλλαξε σε μια μέρα, αυτοί όλοι ήταν απέναντι στον Τσίπρα. Τους πούλησες για να πας στον Τσίπρα. Για ποιο λόγο, για πες μας. Μήπως για την καρέκλα. Και εσύ για την καρέκλα. Είχαμε την Καριστιανού που μέσα από τα Τέμπη μου έκανε κόμμα, ήθελε να μπει στη Βουλή. Εσύ τώρα από τα αγροτικά μπλόκα που έγινε σ' όνομα, πας και εσύ να πάρεις το επικρατείας. Όλοι για την καρεκλίτσα, όλοι φιλόδοξοι, όλοι για τον ίδιο λόγο. Ποιος Τσίπρας. Ο Τσίπρας που δεν σέβεται το λαό. 5 Ιουλίου του 2015, φίλε Μόσχο, εκεί πέρα έξω που ακούς, διεξήχθη δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Δημοψήφισμα σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη πρότασης των δανειστών της Ελλάδας. Και το αποτέλεσμα ήταν 61,3% του λαού είπε όχι και 38,7% είπε ναι. Και τι έκανε ο Τσίπρας? Συνέχισε κανονικότατα με το ναι. Ποια δημοκρατία? Ποια εξουσία του λαού? Πώς σέβεται τους μικρομεσαίους? Πώς σέβεται την άποψή μας που τον στηρίζεις κιόλας? Πώς το όχι το έκανε ναι και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο? Για 99 χρόνια καταδίκασε την Ελλάδα. Να θυμηθώ τα capital control που χρησιμοποιείτε αγγλικές λέξεις για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Κεφαλαιακή έλεγχη. Ελληνικά θα μιλάμε. Κεφαλαιακή έλεγχη. Capital controls. Ξέρετε τι είναι? Είναι περιορισμοί που επιβάλλει ένα κράτος ή μια κεντρική τράπεζα στις κινήσεις χρημάτων. Τι ακριβώς είχε κάνει ο Τσίπρας, θυμάσαι ρε Μόσχο, ή ξέχασες? Θυμάσαι που έβαλε όριο στις αναλήψεις και περίμενε ο κόσμος έξω από τα ATM? Τους περιορισμούς τους θυμάσαι στη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό? Θυμάσαι τι πάθανε οι επιχειρήσεις με τους προμηθευτές τους που δεν μπορούσαν να βάλουν λεφτά, που γκρέμισε την ελληνική αγορά? Για όλους αυτούς που κάναν εισαγωγές. Ξέρετε γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Τσίπρας? Για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα. Προστάτευσε τις τράπεζες. Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε Μόσχο, εσύ υποστηρίζεις αυτούς που προστατεύουν τα τραπεζικά συστήματα, που υπογράφουν τρίτα μνημόνια, που ξεπουλάνε την Ελλάδα, που αλλοιώνουν την ιστορία? Δεν θυμάσαι ή εσκεμένα κάνεις πως δεν θυμάσαι για την καρεκλίτσα? Εγώ ασκώ σκληρή κριτική. Και εννοείται όποτε θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε και στον αέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Να έρθετε στον αέρα να συζητήσουμε. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Καλεσμένοι είστε. Να μας πείτε για ποιο λόγο υποστηρίζετε τον Τσίπρα που ξεπούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια. Το 100% της Τρενοσέ σε Ιταλικούς, σε Ιταλούς. Στους Ιταλικούς σιδηρόδρομους το πούλησε. 45 εκατομμύρια ευρώ και μετά μετανομάστηκε σε Hellenic Train και μετά έγιναν τα Τέμπη. Έχει ευθύνη η Hellenic Train. Έχει ευθύνη. Η κυβέρνηση Τσίπρα πούλησε την Τρενοσέ, τη λειτουργία των τρένων. Και στην ουσία το έγκλημα των Τεμπών συνέβη εξαιτίας τη σύμβαση 717, γιατί δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια και είχαν κάνει εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές αναφορές στα υπουργεία. 7 φορές είχαν στείλει. Και εξαιτίας της Hellenic Train. Από ό,τι λένε. Γιατί δεν μπορείς να μιλάς και πλέον ελεύθερα. Γιατί η δικαστική εξουσία παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι λογικές και οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια. Ρε Μόσχο, για πες μου λίγο που πας με τον Τζίπρα. Ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη εδώ προς την Καλαμαριά? Από τη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό? 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικό κόστος. Για 5 νέους σταθμούς. 500 εκατομμύρια ευρώ η επέκταση του μετρό. Και ο Τσίπρας πούλησε την Τρενοσέ 45 εκατομμύρια. Για πες μου λίγο, σου φαίνεται λογικό? Επίσης, ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που βγήκε φωτογραφία με την Τώρα Μπακογιάννη τώρα πρόσφατα στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Εσείς όλοι λέγατε ότι είστε κόντρα στο Μητσοτάκη. Εσείς κόντρα στο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα στο Στρασβούργο. Θες να σας στείλω τη φωτογραφία? Στο Στρασβούργο. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα. Και τον έχουμε δει αγκαλιά και με κάποιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι. Ο Τσίπρας που έλεγε ότι του ασκούμε κριτική το 2015 γιατί δήθεν άνοιξε τα σύνορα και έλεγε ποια σύνορα δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Αυτό το είχε αναρωτηθεί. Ποια σύνορα έλεγε? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Δεν ήξερε ότι έχει θάλασσα σύνορα ο επικίνδυνος. Δεν ξέρει καν τι εστί εθνική κυριαρχία. Τι έχει να πει για τα χωρικά ύδατα, για τα θαλάσσια σύνορα με τα γειτονικά κράτη, για τα όρια, για τα 12 ναυτικά μίλια, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας? Έχει διαβάσει. Ξέρει τι είναι αυτά. Γιατί ο άνθρωπος που έλεγε ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε, για μένα είναι επικίνδυνος και ακατάλληλος. Εκτός άμα εσείς τώρα, που υπάρχει περίπτωση να πάρετε μια καρέκλα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από το πουθενά, επικρατείας, είναι σοβαρό πράγμα άμα ισχύει. Εντάξει, ξέρεις τώρα. Θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Για πες μας, ρε φίλε. Για τις ΜΚΟ και για τον Τσίπρα. Για πείτε μας όλοι εσείς που υποστηρίζετε τον Τσίπρα για τις ΜΚΟ. Που ασχολούνται με τους παράνομους μετανάστες που έρχονται με βάρκες και τις σκάνες στη μέση και τρέχουν να τους βοηθήσουν. Για πείτε μου, εγώ είμαι υπέρ στο να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Υπάρχει μία ΜΚΟ που να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει μία ΜΚΟ να τρέχει να δώσει γάλα σε μία μάνα που δεν επιβιώνει Ελληνίδα και που σκέφτεται 5 φορές να κάνει ένα παιδί. Γιατί δεν τις δίνει κίνητρα αυτό το κράτος? Ή έχουμε ΜΚΟ μόνο για τους παράνομους μετανάστες? Για τους δήθεν πρόσφυγες? Πώς είναι πρόσφυγες, αφού δεν έχει πόλεμο η χώρα τους? Δεν τους κυνηγάει κανένας. Μόνοι τους μπαίνουν στη βάρκα. Πώς είναι πρόσφυγες? Και αιτούνται και άσυλο. Άσυλο από τι? Και είναι αυτές οι ΜΚΟ από πάνω. Μυρίζουν το κασέρι και σου λέει: έλα, παρέχουμε νομική βοήθεια τζάμπα. Παρέχουμε στέγαση τζάμπα. Διερμηνέα τζάμπα, ιατρική περίθαλψη τζάμπα, προστασία τζάμπα. Και λες, ρε φίλε, γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει τέτοια κονδύλια για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες? Και αναρωτιέσαι και λες, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τόσα λεφτά για τους παράνομους μετανάστες? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τι γινόταν στο Qatar Gate και τι γίνεται μέχρι σήμερα. Η βασική φράση που είπαμε χθες, χρήμα για πολιτική επιρροή. Όταν υπάρχουν Αβραμόπουλοι, όταν υπάρχει Καϊλή, όταν υπάρχουν επίτροποι και άλλα πρόσωπα, γενικά κάτι τζιόρτζιδες και κάτι παντσέριδες, και όταν πέφτει το χρήμα από ξένες δυνάμεις για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και για να περνάνε συγκεκριμένες τροπολογίες, καταλαβαίνεις ότι το κάστρο πρώτα πέφτει από μέσα. Και πώς πέφτει το κάστρο από μέσα? Όταν εξαγοράζει στρατιώτες από μέσα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξετάσει ποιοι έχουν δεχθεί λεφτά από ξένες δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο σαν επίτροποι παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις να υπάρχουν κονδύλια για παράνομους μετανάστες? Γιατί δεν ξέρω άμα είναι κατηγορούμενος ή άμα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ο Αβραμόπουλος και δεν υιοθετώ, θα βγει δικαστική απόφαση. Αλλά ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες. Για την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, θεωρώ. Υπάρχει Μητρό ΜΚΟ στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι. Για τις οργανώσεις και για το τι δραστηριότητα έχουν. Και σε θέματα διεθνούς προστασίας και σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και για όλα αυτά. Δεκάδες ΜΚΟ καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχετε ακούσει ποτέ για τη Solidarity Now? Ποια πρόσωπα είναι πίσω από τη Solidarity Now? Τι ακριβώς κάνει η Solidarity Now? Το ξέρετε ότι η Solidarity Now χρηματοδοτεί και άλλες οργανώσεις? Είναι grant making fund η Solidarity Now. Δηλαδή τι κάνει? Βγάζει και δικά της προγράμματα. Είναι και φορέας χρηματοδότησης άλλων οργανώσεων. Εκεί στον αριστερό χώρο, κάποιοι που φοράτε κράνη και βγαίνετε με τα ρόπαλα βόλτα και σπάτε τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια και κάνετε επεισόδια, είστε σε κάνα προγραμματάκι που ρέει χρήμα από τέτοιες ΜΚΟ? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί υποστηρίχθηκαν μόνο από αυτό το, από τη Solidarity Now, 73 διαφορετικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, αλλά δεν πρέπει να εξεταστεί και αυτό. 14,4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε οργανώσεις που δήθεν αγωνίζονται για την κοινωνία των πολιτών. Μήπως κάνουν και άλλες δουλειές?

από κάτω σφίγγουν χέρια και περνάνε φάκελοι. Εκεί στον αριστερό χώρο, δίθεν αριστερό χώρο, γιατί καπιταλιστής αριστερός δεν υπάρχει. Αριστερός που μένει στην Εκάλη δεν είναι αριστερός. Αριστερός που έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμύρια δεν είναι αριστερός. Όταν μιλάτε για ισότητα θα πρέπει να δίνετε σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά ξέρω, μόνο στην ιδέα αριστερή και στην τσέπη δεξί. Αυτό είστε. Αριστεροί με δεξιές τσέπες. Γι' αυτό φωνάζω και λέω δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Όλοι πάνε για τη δόξα και για το χρήμα. Και καλός ή κακός ο Έλληνας πρέπει πλέον να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Να μην είναι φιλόδοξος και φιλάργυρος. Και να πάει κόντρα και στη φιλιδονία. Και φιλιδονία, η δονή δεν είναι μόνο το σεξ. Γιατί εκεί πάει το μυαλό σας. Είναι και ο τζόγος, είναι και η διασκέδαση, είναι και το να μην μπορείς να πεις ότι θα σκύψω το κεφάλι και θα βάλω στόχους. Και να λες μόνο θα περνάω καλά. Βλέπεις πως κινούνται οι άνθρωποι τόσα χρόνια, 12 χρόνια στα ραδιόφωνα, με ακούτε. Πόσοι έχουν περάσει, πόσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει, πόσους καλεσμένους έχω φέρει που αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα κάνανε. Άλλα λέτε, άλλοι είστε, άλλα κάνετε. Από Κοκοτσάκηδες μέχρι το Μόσχο τώρα που μου πήγε με τον Τσίπρα, μέχρι την Καριστιανού που τη στηρίζαμε και μας έλεγε δεν θα κάνω κόμμα και λένε βλακίες και με προσβάλλουνε και εγώ δεν έχω σχέση με καριέρες και τώρα μας πηγαίνει με μερσεντικά να πούμε σε ομιλίες και με τα φουλάρια και τα πουκάμισα και με τη μοδίστρα και με τη γρατσία και με τις βαλίτσες και με τους αυγερινούς και τις πουλιές που κάτσε να δεις, δεν βγαίνει πουθενά να μιλήσει. Μη φύγει και ο αυγερινός, κάτσε να δεις. Γιατί άρχισε και αυτός να μασάει μαστίχα. Άρχισε να λέει εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα πολιτευτώ. Εγώ απλά είπα ότι θα βοηθήσω. Άρχισε να μασάει μαστίχα και αυτός σας λέω, θα το δείτε. Ο αυγερινός ο οποίος θέλει ένα τέταρτο για να μας πει ότι δεν έχει σπουδάσει κάτι. Ή αν έχει σπουδάσει, τον σπουδάσανε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επίσης, επειδή είδα ότι βγάλανε κάτι ανακοινώσεις και κάτι βιντεάκια και κάτι κάνανε εκεί πέρα από συγκεκριμένες φυλάδες, από κάτι αριστερούς που δεν μας είπανε ποτέ που βρίσκανε τις λίστες για τις υποκλοπές, που δεν μας είπανε ποτέ αν αυτές οι λίστες για το σκάνδαλο των υποκλοπών είχαν όλα τα ονόματα μέσα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω κανέναν και δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανήκω και σε κάποιο κόμμα και γι' αυτό το λόγο δεν πολιτεύομαι κιόλας. Δεν μας είπανε ποτέ αν η λίστα που βγάλανε στη φόρα ήταν η λίστα με όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για μένα αυτό είναι ύποπτο, πολύ ύποπτο. Είναι οι ίδιοι που στοχεύουν και αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα. Με ύπουλο τρόπο. Με ύπουλο τρόπο. Και επειδή εμένα με ενοχλεί να αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα και ειδικά ονόματα με τα οποία έχω σχέσεις, και για αυτά τα ονόματα δεν υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν, και κάνανε μεγάλο λάθος, ξαναλέω, από τη συγκεκριμένη φυλάδα και από το συγκεκριμένο όμιλο, που σηκώσανε και στηρίζανε τον Τσίπρα παλαιότερα και τώρα το έχουν γυρίσει τον πιφτέκι, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουνε. Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή. Ξέρετε εσείς για ποιους μιλάω. Καταλάβατε πολύ καλά για ποιους μιλάω. Και επειδή ακούνε και αυτοί για να μαθαίνουνε, εκεί στην εφημεριδούλα αυτή είναι εδώ πέρα, να προσέχετε τι ονόματα αναφέρετε. Σας το λέω για να το ξέρετε. Γιατί αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να βρείτε για να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και επειδή ισχυριστήκατε απόψεις αλωνών, και εγώ έχω μιλήσει με αυτούς τους άλλους και μου είπαν ότι δεν εμπλέκονται πουθενά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, περιμένετε να δείτε. Περιμένετε να δείτε, γιατί πολιτικά παιχνίδια με την αντίληψη των Ελλήνων δεν θα παίζει κανένας. Και ύπουλα χτυπήματα με παραπληροφόρηση δεν θα περνάνε στον ντούκου. Εγώ ενημέρωσα. Μη μου λέτε μετά γιατί άνοιξε η έρευνα και που βρήκες τα στοιχεία και έκανες αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει. Εγώ όμως ξέρω. Ξαναβγαίνουν λέει οι αγρότες τώρα στους δρόμους. Γιατί λέει
Δεν κράτησε.

τις υποσχέσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι μας λέτε, σοβαρά τώρα, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Δεν κράτησε τις υποσχέσεις του Μητσοτάκης. Άντε, αλήθεια. Και θα ξαναβγείτε στους δρόμους και τι θα κάνετε, ηλιοθεραπεία. Ή το πολύ πολύ, αν πέσουν τα κανάλια να σας τραβήξουν και να πάρουν καμιά δήλωση, θα ξανακάνετε φίρμα κανέναν αγρότη, κανέναν συνδικαλιστή. Και το πολύ πολύ να δούμε αυτόν τον αγρότη να κατεβαίνει με κάποιο κόμμα. Αυτό συνέβη τώρα, τι συνέβη. Δεν βλέπεις, όσοι βγήκαν στις κάμερες και κάναν δηλώσεις στα μπλόκα, τώρα τρέξανε και κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και μας το παίζουν αντισυστημικοί. Και μας το παίζουν επαναστάτες. Έχετε δει εσείς πολλούς επαναστάτες που να πηγαίνουν σε κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού και πάει λέγοντας. Άμα είστε επαναστάτες πραγματικά, βγείτε και πείτε τις αλήθειες, τις πραγματικές αλήθειες για το τι έχει συμβεί στο πρωτογενή τομέα. Βγείτε και πείτε ότι κάποιοι παίρνανε τα ζώα του διπλανού τους και τα περνούσαν καρτελάκι και δηλώναν ότι έχουν 2.000 ζώα ενώ είχαν 500. Και το ίδιο κάνατε και οι δύο και παίρνατε επιδοτήσεις παράνομα. Πείτε τα αυτά, γιατί δεν τα λέτε. Πείτε ότι κάποιοι παίρνανε επιδοτήσεις και δεν τις χώνανε στους στάβλους και τις χώνανε σε γούστα. Κάνουνε τζιζ αυτές οι αλήθειες. Εγώ στήριξα και θα ξαναστηρίξω τους αγρότες. Γιατί θεωρώ ότι το θεμέλιο της Ελλάδας είναι η αγροτιά. Και γενικά ο πρωτογενής τομέας και οι αλληλείς και όλοι και οι κτηνοτρόφοι. Και οι μελισσοκόμοι, όλοι. Θεωρώ ότι είναι τα θεμέλια και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο καλό που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ηγέτης στην Ελλάδα θα ήταν να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα και να επιτρέψει στους παραγωγούς να υπάρχουν γνήσια ελληνικά προϊόντα που δεν θα μπορεί κανένας να τα εκμεταλλευτεί και κανένας φυσικά να τα κλέψει, γιατί κλέβουν και τις ονομασίες pop πλέον. Στη Φιλανδία λένε θα βγάζουν φέτα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δεις. Εκτός άμα πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί από τα μπλόκα τώρα που πήγανε σε κόμματα θα σώσουν την Ελλάδα ή θα γλιτώσουν τον πρωτογενή τομέα. Σας το λέω εγώ ότι δεν μπορούν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Προσωπική καριέρα, αδέρφια. Η αλήθεια πονάει. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται τουλάχιστον από κάποιον για να ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Όπως είπαμε και χθες, η φτώχεια δεν θέλει καλοπέραση. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας φτωχοποιούν απλά. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας διώχνουν από τον τόπο μας, από την πατρίδα μας. Σφίγγει ο κλειός. Εξαγοράζουν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα ελληνικό. Πας σε αρχαιολογικό χώρο να επισκεφτείς, να δεις τι υπήρχε. Και σου λένε θα πληρώσεις 35 ευρώ και θα τα πάρει ένας ιδιώτης. Τη δικιά μας περιουσία πάμε να δούμε, ρε. Και υπάρχουν οι ταβάδες που μας ζητάνε λεφτά. Μου έστειλε μήνυμα χθες ένας Αλβανός. Έχω καταλάβει ότι είναι Αλβανός γιατί έχει την αλβανική σημαία. Και μου λέει χθες. Ο Αλβανός, το ανέβασα και στη σελίδα μου. Μου λέει ο Αλβανός, Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Ξυπνήστε γιατί αλλιώς δεν θα μπορείτε να πλύνετε ούτε τα πόδια σας στη θάλασσα. Αυτό μου είπε ο Αλβανός χθες σε μήνυμα που μου έστειλε. Το ανέβασα να το δείτε. Έχει άδικο. Οι Αλβανοί βλέπετε τι κάνουνε. Εγώ τους βγάζω το καπέλο με αυτό που κάνουνε στη χώρα τους. Έχουν επαναστατήσει, κατεβαίνουν στους δρόμους. Εδώ πέρα κάποιοι αγοράζουνε, εξαγοράζουνε τα πάντα και δεν ανηγυρουθούνι. Σε αυτές τις περιοχές που θα χτιστούνε τουριστικά καταλήματα που έχουν αγοράσει ολόκληρες παραλίες και τις κάνουν ιδιωτικές που είναι παράνομο, κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε παραλία θέλει. Δεν πήγα εγώ στη Θάσο και έχει κλείσει ο άλλος με τέτοιο, με ράμπα. Με σεκιουριτά κανονικά. Με μπάρα, συγγνώμη μπερδεύτηκα, με μπάρα και με σεκιουριτά. Έχει κλείσει μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη παραλία. Βούλγαρος αυτός που έχει το ξενοδοχείο. Και μέσα στην παραλία έχει αρχαία και πουλάει αυτός με την ομάδα marketing που έχει στο ξενοδοχείο ότι παρέχει στους τουρίστες που έρχονται στο ξενοδοχείο του ιδιωτική παραλία στην οποία μπορούν να θαυμάσουν και τα αρχαία των Ελλήνων. Και δεν μιλάει κανένας. Και άμα κάτσω να ψάξω εγώ ποιανού φίλος είναι, θα μου βγει κανένας υπουργός.
Και άμα αρχίσω να λέω για τον υπουργό, θα μου στέλνει πρόστιμο το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και θα χρησιμοποιούν και άλλα κρατικά γρανάζια για να με φημώσουν. Αλλά δεν φημώνομαι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Δεν φημώνομαι. Αυτή είναι η κατάντια μας. Δεν έχω φίλους. Μόνο εχθρούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τους αρέσει να λέω την αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Δεν γουστάρω να κάνω αβαβά. Δεν γουστάρω να είμαι αδιάφορος. Αρσενικός είμαι, ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν κρύβομαι πίσω το δάχτυλό μου. Είστε φιλόδοξοι, φιλάργυροι. Και το μόνο που σας νοιάζει είναι η παρτούλα σας και η καριέρα σας και το να μαζέψετε χρηματάκια. Δεν σας νοιάζει η Ελλάδα και γι' αυτό δεν είστε πατριώτες. Γιατί πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Όχι τον τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Εμείς ζούμε για την Ελλάδα και δεν ζούμε από τους Έλληνες. Αγνά και ελληνικά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ιστορία της Ελλάδας και θα αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μην μπορούν κάτι τσαρλατάνοι πολιτικοί να αλλοιώνουν την ιστορία. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ πέρα ο κύριος Ιερονημάκης. Να μιλήσουμε για τις δομές που χτίζουνε παράνομα, χωρίς να σέβονται κανέναν. Να μιλήσουμε για αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συντηρούνε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Και φυσικά να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλους. Και τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Γιατί γκρινιάζετε κιόλας και φωνάζετε και λέτε ότι δεν μας δίνεις βήμα. Σε όλους δίνω βήμα. Απλά προσπαθώ να συζητάω και με κόσμο. Τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Οι Μητροπολίτες καλά. Μπήκε ο μισθός από τις αυξήσεις. 4-5 χιλιάρικα πόσο παίρνουν οι Μητροπολίτες πλέον? Ρε φίλε, Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και χρήμα δεν πάνε μαζί, σας το έχω πει. Ορθοδοξία και χρυσά ραδιά και χρυσή σταυρή και διαμερίσματα κάτω στην παραλία δεν πάνε μαζί. Ορθοδοξία και οδηγός που οδηγάει S500 Mercedes και το παρκάρει πρώτη μούρη στο καβούρι στην ταβέρνα για να φάει ο παπάς, ο Μητροπολίτης, δεν τον λες και ορθόδοξο. Τα χαιρετίσματά μου στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Τα χαιρετίσματά μου στο Γέροντα Μεθόδιο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Να βάλουμε τώρα σφαγιανάκι. Θέλετε εδώ να το τεινάξω στον αέρα το μαγαζί? Να το βάλω το τραγούδι, τον ύμνο. Λέτε, να το ρίξω. Ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι ο ύμνος. Που το έχουμε πει 10.000 φορές, ένα είναι το τραγούδι εδώ πέρα που αντιπροσωπεύει στο 100% το Γρηγόρη. Δώσ' το και πανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Πάμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Ιερονημάκη. Αυτό είναι το τραγούδι που με αντιπροσωπεύει. Κόντρα στα ψυχοφάρμακα και στα ναρκωτικά που παίρνετε όλοι και έχετε λαλήσει.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις, τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ, όμως αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τον ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαν, σημείωσε, αναφερόμενο στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των τεπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, θεσμούς, διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα, τονίζει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Σημαντική θεωρείται και η αποχώρηση του πτέραρχου εν αποστρατεία Αθανάσιου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από την διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η Λαούρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο ΙΜΑΘ στην Θεσσαλονίκη κατέληξαν οι μεγάλες πορείες που έκαναν νωρίτερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου με το εστιακό βάθος στα 15,9 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο ήταν στα 7 χιλιόμετρα νότια του νησιού. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία στην 29χρονη από τη Ρουμανία που τραυμάτισε με 2 μαχαίρια τον σύντροφό της στην Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση το θύμα υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Αποφύγεται τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία. Κάνει λόγο για αστάθεια στην Μέση Ανατολή παρά την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Γαλλία, η οποία πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Πάνω από 65.000 σπίτια χωρίς ρεύμα, θερμοκρασίες ρεκόρ και κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα και στην Βρετανία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε ηπειρωτικές περιοχές με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 210-208-8808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
14: Είσαι και παραμένεις.
13: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια, και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ούτε θα σου κάνω την Άγια, ούτε θα σου κάνω την Παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο Μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
14: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρεμπέτικου που συγκινεί.
13: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Ναι. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί, και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ιερονημάκη. Καλησπέρα κύριε Αντώνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να πάμε όταν βλέπουμε ότι διαλύεται η χώρα, διαλύεται η Κρήτη και πρέπει πάντοτε να έχουμε τον εθνικό, το εθνικό σθένος να αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι είναι άρρωστοι για εξουσία. Διότι δεν ξέρουν τι θέλουν και τι κάνουν. Αυτό είναι να αντιμετωπίσουμε, με άρρωστη εξουσία.
0: Θέλω λίγο να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή που θέλουν να φτιάξουν εκεί πέρα. Είχαμε χθες και καλεσμένο τον κύριο Σαράκη, αλλά θέλω να δω και τη δική σας οπτική γωνία και το πώς σκέφτεστε και τι έχετε να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω ότι κάποιοι φορείς, μάλλον συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση, αποφάσισαν να κάνουν δύο δομές από ό,τι γνωρίζω. Ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, εδώ στους Αθανάτους, είναι 6 χιλιόμετρα Ηρακλείου Μυρών. Είναι κάποιες αποθήκες, οι οποίες θέλουν να τις διορθώσουν, να τις φτιάξουν καλά για να βάλουν, λέει, ότι είναι προσωρινή δομή. Λοιπόν, αν ακούω αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι πραγματικά είναι μια αναπάτη, πότε μας είπαν κάτι και εφάρμοσαν? Κανονικά από την αρχή, εδώ και αρκετά χρόνια, όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα που κυβερνήσανε έπρεπε να τα είχαν διαγράψει ο Άριος Πάγος ως κόμματα. Διότι άλλα κόμματα, τα μικρά, λέει, τα διέγραψαν επειδή δεν τήρησαν το λόγο τους προς τους πολίτες. Εγώ ρωτάω, κύριε Σερέτη, πέστε μου ένα κόμμα που κυβέρνησε και έκαμε ένα πρόγραμμα και εφάρμοσε το πρόγραμμα αυτό υπέρ των πολιτών.
0: Αυτό έχετε να πείτε για τη δομή?
1: Για τη δομή, λοιπόν, είναι ότι εδώ λένε ότι ο Δήμος δέχτηκε μεν ότι να είναι προσωρινά η δομή, αλλά οι πολίτες δεν δέχονται καθόλου λάθρομετανάστες. Είναι λάθρομετανάστες.
0: Ένα λεπτό. Έρχονται παράνομοι, παράτυποι, όπως θέλετε πείτε τους. Κύριε Ιερονημάκη, ένα λεπτό. Έρχονται παράνομοι μετανάστες στην Κρήτη. Αυτό το πράγμα οι πολίτες δεν μπορούν να το ελέγξουν. Η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, κάνει κάτι γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω ότι ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι εκτελούν εντολές. Είτε είναι ο στρατός, ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα ποιο είναι?
0: Εντάξει, ο αρχηγός του λιμενικού, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός του στρατού, όλοι αυτοί, τι, κάνουν κάτι?
1: Εγώ θα σας πω ότι ήρθα σε επαφή με κάποιους του ναυτικού και του στρατού και μου είπαν, είναι αυτά που ξέρω, ότι αν μας άφηνε η κυβέρνηση τα σύνορα σύμφωνα με το Σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τα φυλάται ο στρατός. Το δε τη θάλασσα, το ναυτικό και αέρα στην αεροπορία. Εάν μας άφηναν να έχουμε εμείς την ευθύνη όπως έχουμε σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θα περνούσε ούτε ένας. Και το λέω, και δεν θα ένιγε, λέει, ούτε μύτη. Δηλαδή δεν θα σηκώνει αίμα που η αριστερή το σηκώνει το θέμα, τι θέλει να το σκοτώνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη αυτών των διεστραμμένων.
0: Ακούστε με λίγο, κύριε Ιερονημάκη, το ακούω αυτό που λέτε. Και όντως το Σύνταγμα προβλέπει το ότι οι ένοπλες δυνάμεις υπάγονται αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία και τη εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, παράδειγμα φέρνω, ο Χούπης, έχει πάει να πιέσει ποτέ? Ο αρχηγός της αστυνομίας, του λιμενικού, πιέζουν ή απλά αποδέχονται ότι τους λένε αυτοί που κυβερνάνε? Γιατί εγώ δεν βλέπω να αντιδράνε. Για μένα θα έπρεπε όλοι αυτοί οι αρχηγοί να βγαίνουν και να λένε ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα η κατάσταση έχει φτάσει σε αισχρό σημείο. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε για να μην χάσουν τις καρέκλες τους.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εντάξει, άμα είναι τώρα η καρέκλα πάνω από την πατρίδα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Σερέτη, συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έχω αναφέρει το λεγόμενο ΚΙΣΕΑ, το οποίο φέρνει ευθύνη, νομική ευθύνη. Εμείς λοιπόν, επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία λέμε τώρα και τα οποία επιβεβαιώνουμε ότι κανένας δεν αντιδράει σοβαρά σύμφωνα με το Σύνταγμα να σηκώσει ότι εγώ και έχω δώσει στο Σύνταγμα όρκο και όχι στους πολιτικούς, είναι λοιπόν ότι αποφάσισαν ορισμένοι δικηγόροι από την Αθήνα να ασκήσουμε μαζί με τους πολίτες μαζί, πώς λένε, έρευνα εσχάτης προδοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα υπογράψουν εκατοντάδες κριτικοί, αυτό έχουν δηλώσει, και την οποία περιλαμβάνει κατά παντός υπευθύνων δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές του Υπουργείου και οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε είναι υπεύθυνος που δεν φυλάτει τα σύνορα και επιτρέπει να έρχονται οι λαθρομετανάστες με όλο αυτό το κόστος το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν κινείται τώρα μια διαδικασία η οποία αφιλοκερδώς, από ό,τι μας είπαν δικηγόροι, και θα αναφερθούν τα ονόματά τους με τη δημιουργία της δικογραφίας, θα αναφερθούνται ότι δημιουργείται τώρα το θέμα εσχάτης προδοσίας. Πάνω λοιπόν σε αυτό θα κινηθούμε και σε κινητοποιήσεις και δικαστικά, για να υπάρχει η λεγόμενη, γιατί ξέρετε το δημόσιο τι λέει, μα ξέρετε δεν είδαμε να αντιδράνε νομικά, πολλές φορές το δημόσιο σκοπίμως το αναφέρει αυτό, ώστε να καλυφθεί. Και γι' αυτό λοιπόν είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος είναι και σοβαρός όρος, διότι δεν μας λένε, είναι αυτό που είπατε, η στρατηγία αντιδράνε, το ΚΙΣΕΑ, όταν βλέπει ότι καταστρέφεται η χώρα από τους λαθρομετανάστες, διότι καταστρέφεται η χώρα, οικονομικά, ηθικά, θεσμικά, ιστορικά, όλα αυτά είναι η μεγάλη φθορά η οποία γίνεται διαμέσων των λαθρομεταναστών. Μην ξεχνάμε, κύριε Σερέτη, ένα θέμα το οποίο θα αναφέρω, ότι δεν μας είπανε ότι υπάρχουν δασυνόδευτα παιδιά και τα οποία παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, που δεν παίρνει ούτε ο δάσκαλος, ούτε καθηγητής, ούτε κανένας άλλος. Εγώ όμως ρωτάω βάσης αυτών, σε αυτούς που αγαπάνε τόσο πολύ τους λαθρομετανάστες, που το κάνουν πιστεύω μόνο για χρήμα, είναι ότι τους εκμεταλλεύονται και μόνο αυτό πιστεύουν αυτοί. Εγώ ρωτάω λοιπόν, από ό,τι άκουσα δημοσιογραφικά, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χαθεί περίπου 36.000 ασυνόδευτα παιδιά. Η αντιπολίτευση μάλλον δεν έχει το φιλότιμο να εφαρμόσει το Σύνταγμα και να πάει να γίνει ένα...
0: Ένα λεπτό. Ποιος θα εφαρμόσει το Σύνταγμα?
1: Ένα λεπτό. Εγώ πρέπει να τα λέω.
0: Εσείς πρέπει να τα λέτε, αλλά αυτά που λέτε να είναι και σωστά, κύριε Ιερονυμάκη.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μιλάω.
0: Ωραία, η αντιπολίτευση είναι υπεύθυνη για το Σύνταγμα.
1: Έχει χρέος ελέγχου αυτά που κάνει η κυβέρνηση από το Σύνταγμα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη στις μηνύσεις που κάνατε θα σας δικαιώσουν?
1: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει τυπικά να γίνονται αυτά τα οποία, αν γινότανε, θα γινότανε κάποιο έτσι νομικά θέματα και στο εξωτερικό θα άκουγε.
0: Λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα, λειτουργεί το Σύνταγμα στην Ελλάδα, κύριε Ρεσμέκη?
1: Κανένας δεν λειτουργεί.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν αυτά όλα?
1: Μα κοιτάξτε, εάν λέγαμε ότι αν επιτρέπαν τα κανάλια. Μην κοιτάξει το δικό σας κανάλι.
0: Ποιος ευθύνεται, σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Ιερονυμάκη.
1: Για πέστε μου.
0: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε οι θεσμοί?
1: Κατά πρώτο η κυβέρνηση. Δεύτερο η αντιπολίτευση που ελέγχει την κυβέρνηση πράξης. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Είναι υποχρεωμένη από το Σύνταγμα να ελέγχει. Άρα και οι δύο αυτοί ταυτόχρονα καταπατούν το Σύνταγμα και αυτό για μας θεωρείται σκάτ προδοσία. Και για τους δύο.
0: Ναι, απλά ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να καταλάβει και το ακροατήριο. Δεν είμαστε μόνοι μας, ακούνε και ακροατές.
1: Η κυβέρνηση είναι.
0: Η κυβέρνηση. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε η κυβέρνηση φταίει.
1: Βέβαια η κυβέρνηση φταίει.
0: Δεν επιτρέπει στη δικαστική εξουσία να λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση?
1: Βέβαια, δεν φασφανάρι είναι αυτό το θέμα.
0: Ωραία, γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Εγώ σας λέω ότι πρώτη ευθύνη μετά την κυβέρνηση φέρει η αντιπολίτευση, η οποία από το Σύνταγμα έλεγξε ποτέ που μπορούσε να δοκάσει το σκαμνί την κυβέρνηση ότι χάθηκαν, τι είναι, πασατέμπι τα παιδιά αυτά, έστω και για αυτούς όπου αγαπάνε, ότι χάθηκαν 36.000, χάθηκαν. Δεν γνωρίζομαι διεθνώς από ακούγεται για λαθρεμπόριο οργάνων, για λαθρεμπόριο αυτό, για σεξουαλικές διαδικασίες.
0: Μα συγγνώμη λίγο. Εγώ γνωρίζω συγκεκριμένους ανθρώπους, θα το πω έτσι γενικά και αόριστα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και να αναφέρω συγκεκριμένες δηλώσεις τους, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύπτουν πράγματα και δεν δίνει απαντήσεις η κυβέρνηση. Το Σύνταγμα για ποιο λόγο δεν λειτουργεί, θεωρείτε, όπως θα έπρεπε?
1: Το Σύνταγμα λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές της For the Line, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία για μένα ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, το... ούτε ΝΑΤΟ υπάρχει.
0: Το Σύνταγμα το έχουν κάνει ένα κουρελόχαρτο και το έχουν πετάξει στον κάδο. Δεν λειτουργούν με βάση το Σύνταγμα όλοι αυτοί. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Ποιος θα τους κλείσει φυλακή όλους τους παράνομους?
1: Αν κάνανε όμως και ορισμένες ενέργειες έτσι να ξεσηκώσουν κάποιο κόσμο, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι έχει και χρέος η αντιπολίτευση σύμφωνα με το Σύνταγμα να ελέγχει βήμα προς βήμα ό,τι κάνει η κυβέρνηση και να το παραπέμπει σκοπίμως σε ανώτερα δικαστικά όργανα, από θα γινόταν κάποιο μπάχαλο, κάποιο αυτό, ότι εδώ κάτι γίνεται, να έτσι σιγά σιγά φυπνίζεται ο ελληνικός λαός. Αυτό εννοώ.
0: Ωραία. Επειδή συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά πρέπει να κάνω λίγο κάποιες ερωτήσεις. Εγώ δηλαδή, που αυτή τη στιγμή δουλεύω καθημερινά για την αφύπνιση και συναντάω τους περισσότερους εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ναι μεν γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους, τι να κάνω?
1: Κοιτάξτε, εσείς μπορείτε, εμείς μπορούμε, δηλαδή γενικά με αυτόν τον όρο να αναφέρομαι σε κόμματα κανονικά της αντιπολιτεύσεως να κάνει τη δουλειά της.
0: Όχι, για τον αφυπνισμένο κόσμο, ο οποίος δεν κοιτάει να κάνει μια σωστή επιλογή. Δηλαδή, να σας κάνω μια ερώτηση. Βγάζω εδώ πέρα την πρόεδρο των Τζιγκάνων, η οποία μου λέει ότι Γρηγόρη, επειδή πεινάνε τα γυφτάκια, επειδή πεινάνε οι Τσιγκάνοι, επειδή πεινάνε οι Ρωμά, όπως θέλετε πείτε τους, δέχονται προεκλογικά κάποια χρήματα οι άνθρωποι αυτοί και πάνε και ψηφίζουν συγκεκριμένο κόμμα. Αυτοί είναι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Τι μπορώ εγώ να πω σε αυτούς? Παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, έφερα σαν παράδειγμα αυτούς. Τι μπορώ να πω εγώ σε αυτούς, πιστεύετε, για να μην κάνουν αυτό το λάθος? Μπορώ να τους πω κάτι? Τίποτα δεν μπορώ να τους πω.
1: Τίποτα ακριβώς δεν μπορώ να τους πω, διότι έχουν ισοπεδώσει όλους τους θεσμούς. Όλους τους θεσμούς, είτε είναι δικαστικός θεσμός, είτε είναι νομικός θεσμός, είτε είναι οικονομικός θεσμός, είτε είναι συνταγματικός θεσμός. Οτιδήποτε τα έχουν ισοπεδώσει και εφαρμόζει μονοδικά στην Ευρώπη με πρωτοπόρο τη χώρα μας τη woke agenda, την οποία ισοπεδώνει κάθε έννοια δικαίου, κάθε έννοια δημοκρατίας και κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας που έχουν τα έθνη κράτη. Αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί και το εφαρμόζουμε πρωτοπόροι στην Ευρώπη, μοναδικά στην Ευρώπη, η Ελλάδα. Εγώ λοιπόν όμως πάνω στο λάθρο μεταναστευτικό εδώ στην Κρήτη θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρά νομικό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αρκετά χρόνια πριν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν πολύ μακριά επί τουρκοκρατίας για να αποφύγουν την τουρκοκρατία, όπως λέγανε, γιατί μπορούσαν να σκοτωθούν, μπορούσαν να δεν ξέρουν, δεν ήθελαν να καθίσουν να παλέψουν, όπως λέμε, ή να διεκδικήσουν το πάτριο εδάφη, έφυγαν μερικοί από αυτούς και πήγαν. Λιβύη, Αίγυπτο, Συρία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πριν αρκετά χρόνια, εγώ θα ήμουν νέος, μάλλον τέλειο να τότε το λύκειο, ήρθαν λοιπόν μια ομάδα από αυτούς στο Ηράκλειο ή στο Δήμο και ζήτησαν να πάρουν πίσω τα χώματα των προγόνων τους, ολόκληρες περιοχές. Τότε λοιπόν εθεωρηθείτε ποιοι έρχονται τώρα, γιατί το λέω. Επειδή λοιπόν αυτοί έθεσαν θέμα, ο Δήμος έθεσε κατευθείαν θέμα ότι αν προχωρήσει ο Δήμος σε τέτοιες διαδικασίες είναι σχάτη προδοσία και αμέσως έκλεισε το θέμα. Γνωρίζομαι λοιπόν από αυτούς που έρχονται συγκεκριμένα από αυτές τις χώρες. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Ένα από αυτό. Που είναι σχάτη προδοσία. Δεύτερο λοιπόν, θέτουν αυτά τα θέματα οι λεγόμενοι φορείς για να καλύψουν την πίεση της κυβερνήσεως που τους επιβάλλει, που για μένα ανεξαρτήτως αν τους επιβάλλει όχι, νομική ευθύνη φέρουν οι δήμαρχοι, περιφερειάρχες και οποιοδήποτε άλλοι, όπως είναι και οι στρατιωτικοί, οι ανώτεροι στρατιωτικοί για τη φύλαξη των συνόρων. Αυτά πώς μπορούν να καλυφθούν όταν από το 2010 μέχρι σήμερα κανένα αντιπολιτευόμενο κομιλά για τα μεγάλα κόμματα δεν κατέβασε σε κινητοποίηση την Ελλάδα για θέματα εθνικής ασφάλειας ή εθνικού ενδιαφέροντος. Πέστε μου ένα, μια κινητοποίηση. Μόνο λένε κάνουν κινητοποίηση πολίτες. Κάνουν και τι έγινε? Έχουν νομοποιήσει ή νομιμοποιήσει τις μεγάλες εθνικές κινητοποιήσεις να είναι νόμιμες και την οποία να πηγαίνουν στη Βουλή και να συζητούνται όπως γίνεται σε ορισμένα κράτη. Σε ορισμένα κράτη τι κάνουν? Όταν υπάρχει ένα εθνικό θέμα, είτε είναι ακόμα για την εθνική οικονομία, για τους συνταξιούχους. Και γίνεται μια εθνική κινητοποίηση, εκεί έχουν νομοθετήσει και λένε. Αμέσως μετά την κινητοποίηση ένα μνημόνιο, το οποίο καταθέτουν στη Βουλή ο δικηγορικός σύλλογος εκεί και αμέσως το πρωί συζητιέται. Αυτά είναι τα οργανωμένα κράτη, τα οποία εγώ τα έζησα και τα είδα όταν ήμουν στο ΝΑΤΟ. Θα σας πω και κάτι για το ΝΑΤΟ. Επήγα σε πάρα πολλές χώρες. Αυτοί που έρχονται τυχαία έρχονται ότι είναι το 90% μουσουλμάνοι. Γιατί δόθηκε εντολή από αυτή την άρρωστη ευρωπαϊκή διαδικασία, αυτοί που κυβερνάνε την Ευρώπη, να αντικαθιστηθεί ο χριστιανισμός από το μουσουλμανισμό. Και είδα όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια, πόσα είναι, 40 χρόνια. Όπου πήγαν εδώ και 30 χρόνια σιγά σιγά ερχόταν ελευθερομετανάστες σε όλα τα κράτη. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν γκέτο. Όλα αυτά τα γκέτο ουδέποτε, μα ουδέποτε συνεργάστηκαν και έγιναν μία πολιτεία μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό του κάθε κράτους. Ποτέ δεν συνεργάστηκαν. Ποτέ δεν έγιναν μία κοινωνία. Τι δεν καταλαβαίνω, γιατί μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί και ιδίως η αντιπολίτευση που οφείλει να τα ξεσηπάζει, οφείλει να τα λέει, οφείλει να κάνει ορισμένες διαδικασίες πέρα την ταξία.
0: Ναι, γιατί... απλά πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όσο και να λέμε, εγώ εκεί καταλήγω, ό,τι και αν αναφέρουμε, όσο και αν συζητάμε για αυτά τα προβλήματα, από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική παρέμβαση, πολιτική επιρροή στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία, στο στρατό, σε συγκεκριμένους κλάδους και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, στην ΑΔΕ για παράδειγμα και σε άλλες, έτσι, και σε άλλα κρατικά γρανάζια ή και κάποιες δίθεν ανεξάρτητες αρχές, δυστυχώς δεν πανασκούζουμε. Τους ελέγχουνε, κύριε Ιερονυμάκη. Δηλαδή εσείς κάνατε μια μήνυση. Μου λέτε όμως ότι η δικαστική εξουσία δεν θα σας δικαιώσει. Άρα αυτό που κάνετε για εσάς δεν έχει νόημα.
1: Ανεξαρτήτως αν έχει νόημα ορισμένα πράγματα, από ό,τι παρακολούθησα χρόνια το δημόσιο, είναι ότι ξέρετε καμιά φορά οι δικαστές που καλύπτονται από πίσω. Γιατί το λέω αυτό? Όταν γίνεται μία πράξη σε ένα υπουργείο οτιδήποτε, σου λέει γιατί δεν έγινε μία μήνυση αγωγή κατά του υπουργού και εμείς αλλά να το αποκριθούμε. Το κάνει σκούπιμα το δημόσιο αυτό. Εάν δεν το κάνεις, σου λέει δεν έκανες τίποτα, άρα αυτά που λες δεν έχουν καμία βάση. Δεν μου έκανε, το κάνει σκόπιμα για να εμπλέξει τις καταστάσεις. Γι' αυτό το λέω. Το δημόσιο πάντοτε ακολουθεί αυτόν τον τρόπο όταν διεκδικείς κάτι από το δημόσιο και δεν το διεκδικήσεις. Γιατί, όπως λέμε, αυτοί, συγγνώμη, εκτελούν εντολές. Αυτό είναι ούτε το ξανασυζητά ούτε τίποτα. Εντολές εκτελούν. Και φοβούνται ακόμα και οι δικαστές. Έχουμε δικαστές που έχουμε συνομιλήσει, φοβούνται. Δηλαδή είναι σαν να είναι υποδιωγμό και αυτοί ορισμένοι. Υπάρχει ένα είδος δικαιοσύνης μόνο στα πρωτοβάθμια όργανα, στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα οποία και εκεί φοβούνται. Αν θυμάστε όταν έγιναν μεγάλες διαδικασίες που έδιωχναν κόσμο κατά τον COVID-19 από τα νοσοκομεία, ξέρετε τι κάμανε? Έκαναν μηνύσεις και μηνύσεις σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Έτσι παρακολούθησα τότε και ο σύλλογος. Τι έκανε τότε η κυβέρνηση? Εμάζεψε από όλα τα πρωτοδικεία τις μηνύσεις αυτές ότι είναι παράνομες και τις μετέφεραν στο πρωτοδικείο Αθηνών. Γιατί το έκανε? Είναι αυτό που λέτε, ότι ελέγχει πλήρως τις διαδικασίες γιατί φοβάται τις ενέργειες του πολίτη. Εμείς όμως ως πολίτες δεν πρέπει να πάβουμε, να σταματούμε ή να μην κάνουμε άλλες ενέργειες.
0: Αυτό γιατί... είναι σωστό, αλλά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι το ότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και το ότι είμαστε όμοιροι και δυστυχώς παρατηρούμε με έναν λυπηρό τρόπο, θα έλεγα, κάποιους ανθρώπους να χειραγωγούνται και να μην μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Και μιλάμε και για πολύ σημαντικά εγκλήματα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν ρίξει την κυβέρνηση και δεν τη ρίχνουν. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν πέφτει αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν?
1: Γιατί δεν βοηθάει η αντιπολίτευση καθόλου.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πώς το εννοείτε δηλαδή.
1: Εγώ θα σας πω τι μου είχε πει, θα το πω βέβαια, ότι ο μακαριστός, ο αείμνηστος μάλλον, Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος, είχε πει ότι τα κόμματα στη Βουλή δεν κάνουν το συνταγματικό καθήκον. Τι εννοούσε? Μας είπε λοιπόν ότι πέρα ότι τα λένε και συζητούν στη Βουλή, οι αντιπολίτες όφυλα να πει ότι αύριο, εάν περάσει σε αυτό το νόμο περί ομοφυλοφίλων, εμείς απαρετηθούμε από τη Βουλή, το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κανένας.
0: Μα αυτό...
1: Οφείλει να παραιτηθεί όταν βλέπει ότι διαλύεται τη χώρα, καταστρέφει τη χώρα με μνημόνια, με προδοσίες, με οτιδήποτε, οφείλει να παραιτηθούν. Έκανε κανένας...
0: Και να πάρουν κάποιοι άλλοι τις έδρες.
1: Όχι, να παραιτηθούν αυτοί και,
0: ναι, και να πάρουν κάποιοι άλλοι τις έδρες. Από πίσω, σε κάθε... Ακούστε με λίγο. Σε κάθε ψηφοδέλτιο που σταυρώνει ο κόσμος ανθρώπους, αν παραιτηθεί ο πρώτος, μπαίνει ο δεύτερος. Δηλαδή, να παραιτηθεί το πρώτο πρόσωπο και να μπει ο επόμενος, τι ουσία έχει αυτό?
1: Όχι, να παραιτηθεί αυτή και να πληρωματιστεί. Αυτό κάνει το κόμμα. Με εύνοια του κόμματος γίνεται αυτό το θέμα.
0: Και οπότε... αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κοινοβούλιο λειτουργεί με 297 βουλευτές. Το ξέρετε αυτό?
1: Παράνομα.
0: Πείτε μου λίγο, ποιοι θεωρείτε ότι είναι αντιπολίτευση?
1: Κοιτάξτε, είναι παράνομα.
0: Γιατί στη δημοκρατία ισχύει το ότι περισσότεροι έχουν δίκιο. Κάνω λάθος?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία, εφόσον ο Μητσοτάκης έχει 157 μαζί με τους Σπαρτιάτες, γιατί του φύγανε και κάποιοι. Έχει 157 οι οποίοι ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια. Σας κάνω εγώ ερώτηση. Ωραία. Το Πασόκ δεν το συζητάω, κύριε Ερωνημάκη. Δεν το συζητάω για το αν είναι ή δεν είναι συστημικό.
1: Είναι συστημικό.
0: Ωραία. Ο Τσίπρας είναι αντιπολίτευση.
1: Ο Τσίπρας όλοι είναι ένα.
0: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω αυτό που σας περιγράφω. ΚΚΕ κάνει αβαβά. Η Κανέλη βγαίνει, μας λέει ότι θέλουμε 5 σαν την Πακογιάννη μέσα στη Βουλή. Ακούστε λίγο, κύριε Ρονιμάκη. Αντιπολίτευση, το πολύ από τους 300 να ασκούνε 15 άτομα. Μπορούν 15 άτομα να πάνε κόντρα σε 290, σε 285, συγγνώμη, 285. 282 έτσι πως έχει η κατάσταση.
1: Αν δεν μπορούν, εκείνα θέματα εσκάς προδοσίας.
0: Μα δεν έχει σχέση άμα το να βγαίνουν και να λένε αλήθειες. Όπως και να έχει, στη δημοκρατία υπερισχύουν οι περισσότεροι. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα? Πείτε μου.
1: Ακούστε όμως το λεπτό σημείο αυτό που λέει ο Κασιμάκης.
0: Θέλω αυτό λίγο να μου απαντήσετε. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα?
1: Κατά πρώτα δεν λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας.
0: Σαν πολίτευμα, η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Σαν πολίτευμα, είναι ή δεν είναι λειτουργικό?
1: Πρέπει να είναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν είναι απάντηση αυτό. Είναι ή δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι, συμφωνούμε. Ξέρετε γιατί δεν είναι? Γιατί όταν 10 άτομα μαζεύονται και οι 7 λένε κάτι και έχουν δίκιο, μπορεί αυτοί οι 7 να είναι λάθος. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι ακούμε πάντα τους περισσότερους? Όπως και να έχει, έχουν ή δεν έχουν δίκιο, ή παίρνουν ή δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις.
1: Σωστά είναι αυτά που λέω. Ακούσετε όμως το σκεπτικό του Κασιμάτη και θα το δείτε.
0: Σας ακούω. Σας ακούω.
1: Όταν λοιπόν έχει αντιπολίτευση 67 δεν ξέρω πόσους βουλευτές. Και είναι ένα θέμα εσχάτης προδοσίας και βλέπουμε ότι δεν σταματάει η κυβέρνηση, το εφαρμόζει. Όπως το δημογραφικό τώρα με τους λαθρομετανάστες. Οφείλει, λέει ο Κασιμάτης, να παραιτηθεί το κόμμα αυτό μαζί με τους αναπληρωματικούς, διότι η παρουσία του στη Βουλή, ενώ διαπράττεται θέματα εσχάτης προδοσίας, εάν φύγουν αυτοί οι βουλευτές και αναπληρωματικοί, εάν δεν φύγουν, το σε δίνει το δικαίωμα στο κυβερνών κόμμα με τους 151 βουλευτές να νομοθετεί, να συνεχίζει να νομοθετεί εναντίον του ελληνικού λαού.
0: Αυτό είναι το κύριε Ερωνημάκη, δεν ξέρω τι λέει ο Κασιμάτης. Εγώ τώρα έχω πατήσει τι γίνεται αν παραιτηθεί ένα κόμμα. Και ξέρετε τι μου γράφει? Ότι η κυβέρνηση... Αν ένα κόμμα αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση και παραιτηθεί, λέει, ο Πρωθυπουργός μπορεί είτε να ανασχηματίσει το κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή να πάνε οι έδρες σε άλλους, είτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Οι περισσότεροι θα του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή από τους 300 νέα δημοκράτες. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θα μπουν άλλοι άνθρωποι στη Βουλή.
1: Αυτά τα κομπογεννήτικα τα κάνουν επειδή δεν υπάρχει δημοκρατία στην χώρα.
0: Αυτά τα κομπογεννήτικα ισχύουν όμως, κύριε Ιερονημάκη. Εγώ
1: είναι
0: δεν λέω ότι συμφωνώ με τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το πολίτευμα, αλλά αυτά θα γίνουν, σας το λέω.
1: Γίνονται έτσι όπως το λέτε. Εγώ απλώς συμπληρώνω ότι και ορισμένες ενέργειες οι οποίες δεν γίνονται μέχρι τώρα από τα κόμματα της Βουλής για να δώσουν θάρρος στον ελληνικό λαό, να αναστήσουν το αίσθημα του ελληνικού λαού. Να υπάρχουν κόμματα που θέλουν να παραιτηθούν, διότι...
0: Μα αυτό σας εξηγώ, και να παραιτηθούν τα κόμματα θα πάρουν τις έδρες τους άλλοι. Πηγαίνετε σας παρακαλώ πολύ να το ψάξετε για τον κανονισμό της Βουλής. Αυτό μόλις εδώ μπροστά μου το έχω, το διαβάζω για το Σύνταγμα της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι η νομοθετική εξουσία αυτή τη στιγμή που είναι η Νέα Δημοκρατία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια και νομιμοποιεί την παρανομία της. Έχουν εξασφαλίσει την πάρτη τους για να έχουν την εξουσία. Δεν μπορεί έτσι απλά να αλλάξει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι διορίζουν μόνιμους υφυπουργούς, διορίζουν πλέον μόνιμους ανθρώπους στην ΕΕΠ, διορίζουν για 6 χρόνια το Στουρνάρα, διορίζουν να πούμε το Σεβαστίδη, πρόεδρο εισαγγελέων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει εδώ, που έχουν φτάσει με τόσες συγκαλύψεις και δεν έχουν πέσει, δεν έχουν προβλέψει δηλαδή το ότι αν παραιτηθούν 10 άτομα, δεν θα πάρουν άλλοι τις έδρες? Έχουν περάσει 1000 νομοσχέδια.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτά.
0: Το θέμα είναι πιο χοντρό. Πρέπει εδώ πέρα να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να τους βάλει φυλακή όλους αυτούς τους παράνομους. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν, γιατί δεν θα μας σώσουν, γιατί μας αγαπάνε. Ακούστε λίγο ένα λεπτό, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα δεν θα έρθει κανένας να μας πει για το τι κάνουμε με τα δικά μας λεφτά. Σου λέει η Ελλάδα, είσαι, τα δικά σου λεφτά έχεις, τα δικά σου κρατικά ταμεία έχεις, τα τρώνε, πρόβλημά σας. Εδώ πέρα ίσως λέω, να μπορέσουν αυτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μιλάμε τώρα για τη Φόντερ Λάιν και για αυτούς όλους, για τους δικαστές να έρθουν και να πούνε «Κλέψατε τα ευρωπαϊκά κονδύλια!» Αν υπάρξει αυτή η επιλογή και όντως θέλουν να διεκδικήσουν, που εμείς θα πληρώσουμε πάλι την ύφη, τουλάχιστον όμως θα πάνε φυλακοί οι πολιτικοί απατεώνες.
1: Όλο το σκεπτικό το δικό μου, εσύ είναι σωστά αυτά που λέμε, όλο το σκεπτικό είναι το δικό μου, ότι παίρνουμε να φέρουμε τέτοιες αντιδράσεις που να δημιουργηθεί ένα αίσθημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι όλα είναι παράνομα. Όταν δεν κάνουμε ένα δικαστήριο σκοπίμως, το λέω σκόπιμα, όταν δεν γίνεται κάτι σκόπιμα, δεν θα αφυπνιστούν και από την Ευρώπη να μας πούνε.
0: Ποιο δικαστήριο, κύριε Ρονιμάκη, τόση ώρα μαζί συζητάμε, ποιο δικαστήριο θα βοηθήσει τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα δικαστήρια, ιδίως τα ανώτερα δικαστήρια, που βλέπουμε ότι παίρνουν μια γραμμή, εκτελούν εντολές.
0: Μα η ηγεσία του Αρείου Πάγου διορίζεται από τον Πρωθυπουργό.
1: Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτά.
0: Άρα πώς θα σωθούμε από τους Έλληνες δικαστές, αφού είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση?
1: Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται και ενέργειες που να δίνει κάποια αντίληψη τι συμβαίνει στη χώρα μας, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
0: Μα ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει, κύριε Ρονιμάκη. Δεν ξέρετε εσείς τι συμβαίνει. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρει ο κόσμος εκεί πέρα έξω. Πιστεύετε τι συμβαίνει?
1: Δεν αφήνουν τα κανάλια τα μεγάλα, τα συστημικά, να περάσει τίποτα ότι γίνεται παράνομα στη χώρα μας. Ενώ είναι όλα παράνομα.
0: Μα γιατί όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρουμε τώρα, όταν βλέπουμε αυτά τα ποσά να κυκλοφορούν, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν μιζαδόροι, δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα, δεν ξέρουμε πώς μοιράζουν τα κονδύλια. Καλά πλάκα κάνουμε. Τώρα, όταν βλέπουμε συγγενείς, γυναίκες και πάει λέγοντας να αναλαμβάνουν εργολαβείς, όλοι ξέρουμε πώς κινούνται. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώσουμε τη διαφθορά.
1: Κοιτάξτε, όταν αυτά γίνονται όλα διαμέσου της Βουλής, υποτίθεται, την οποία. Αυτά γίνονται όλα διαμέσου της Βουλής, υποτίθεται, την οποία.

0: και στο δημογραφικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο θέμα, εθνικό θέμα, και το οποίο και εκεί θα πω ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει το καθήκον της στο δημογραφικό. Γιατί επατούνται πάντα, έχουν τις πλάτες της woke agenda που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ από ό,τι γνώρισα, και σας είπα και την ιδιότητα, από ό,τι γνώρισα λοιπόν εγώ στην Ευρώπη, μας λέγανε οι αξιωματούς εκεί, όπου συζητούσαμε, η Ευρώπη στην κυριολεξία δουλεύει για την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, με πρωτοστατούντες στην Αμερική. Για αυτούς δουλεύουν τα εργαστάσια, για αυτούς γίνεται όλη η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτούς δουλεύουν. Και δεν επωφελούνται στην κυριολεξία τόσο να πολύ όσο δουλεύουν για τις συγκεκριμένες αυτές χώρες. Αυτοί κάνουν τους πολέμους, αυτοί οργανώνουν αυτά τα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνει και δεν μας λένε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Γιατί, τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτή
1: να σας
0: Ευρώπη...
1: πω εγώ τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Θέλετε να σας πω.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει τα φαντ και εξαγοράζουν το δημόσιο πλούτο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι εξαγοράζουν ευρωπαϊκούς πολιτικούς, δηλαδή πολιτικούς που είναι σε συγκεκριμένες θέσεις, κάτι, έναν επίτροπο, έναν άνθρωπο που ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα, τους ρίχνουν το χρήμα, τους εξαγοράζουν και τους λένε θα ψηφίσετε αυτό και εκείνο. Και από τη μία μέρα στην άλλη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην Ευρώπη ευρωβουλευτής ή επίτροπος, γίνεται ζάμπλουτος και ψηφίζει υπέρ των παράνομων μεταναστών. Και αναρωτιέστε εσείς μετά γιατί πέφτουν ευρωπαϊκά κονδύλια στις ΜΚΟ. Αυτό γίνεται. Εξαγορασμένοι είναι.
0: Αυτό λέω και εγώ ακριβώς, ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει...
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εξαγοραστεί, ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές ή επίτροποι οι οποίοι αγωνίζονται όντως. Υπάρχει μία μάχη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για επιβίωση. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στη Βρετανία, εκεί πέρα με Μεγάλη Βρετανία, μα δείτε, που έχουν βγει φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ίδιο συμβαίνει και εκεί πέρα, γενικά στο δυτικό κόσμο.
0: Στη Βρετανία όμως είχαμε ένα παράδειγμα πριν δύο μέρες, πότε έγινε αυτό, ότι διώχνουν στην κυριολεξία τον Πρωθυπουργό τη στιγμή που βλέπουν όλα τα κόμματα της Βουλής ότι διαλύουν τη χώρα λόγω των λαθρομεταναστών και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία, διαλύουν τα πάντα.
1: Τον διώχνουνε.
0: Κανονικά τον διώχνουνε.
1: Τον διώχνουνε. Άμα πάμε τώρα, κύριε Ρονιμάκη, άμα πάμε με ένα αεροπλάνο τώρα στο Λονδίνο και δείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα, πότε τον διώξανε. Όταν έχουν αποκτήσει δημάρχους Πακιστανούς και βγαίνει ο καθένας εκεί πέρα και λέει ότι πάνω από τους νόμους της Αγγλίας είναι το Κοράνι, έχουν φτάσει σε ακραίο βαθμό. Τώρα τον διώχνουνε. Άμα θέλετε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να τους διώξουμε, έχουμε καταδικαστεί.
0: Συμφωνώ, αλλά πρέπει όμως να γίνονται και ορισμένες πράξεις στην πορεία ώστε να καταλαβαίνει ο αυτός ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία υποδούλωσης των λαών.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι. Το ίδιο και εδώ στην Κρήτη τώρα. Σας είπα ένα μεγάλο γεγονός το οποίο συμβαίνει, ότι κεροφυλαχτούν άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν επί τουρκοκρατίας την Κρήτη και γύρισαν κάποια στιγμή να πάρουν εκτάσεις οι οποίες δεν ανοίξαν στους παππούδες τους, στους πατεράδες τους. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Διότι αυτοί εγκατέλειψαν τους αγώνες της Κρήτης και πήγαν Συρία, πήγαν Λιβύη, πήγαν Αίγυπτο. Και τώρα έρχονται λοιπόν. Αυτά δεν πρέπει να τα ελέγχουν και να σηκώνουν φωνή, να ξεσκώνουν τον κόσμο. Αυτό είναι που δεν κάνει η μείζων αντιπολίτευση στη χώρα μας. Απλώς συμφωνεί και τρέχει, γιατί έχουν γίνει όλοι ένα. Η ΜΚΟ δεν έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στη ΜΚΟ που αναφέρεται και πριν. Αλλά έλεγχος κανονικά, όχι να πάνε να δούνε τι είναι και ποιοι είναι, απαγορεύεται η ΜΚΟ. Γιατί έχουν τις ΜΚΟ ως μέσο συνδιαλλαγής των χρημάτων. Γιατί ξεπλένεται μαύρο χρήμα. Είναι πολύ σοβαρά.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρά και με μαύρο χρήμα εξαγοράζουν και τους περισσότερους. Μην ξεχνάμε γιατί είχε γίνει με την Εύα Καϊλή, έτσι, που είχαν βρεθεί 600 χιλιάρικα σε κάτι βαλίτσες.
0: Βέβαια, και πολλοί από τους ευρωβουλευτές βγαίνουν με 5, 10 και 20 διαμερίσματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τι λέμε τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα οι ανεξάρτητες αρχές θα έπρεπε να ελέγχουν το πώς κάποιοι αγοράζουν, το πώς κάποιοι, ας πούμε, αποκτούν όλες αυτές εδώ πέρα τις περιουσίες, όλα αυτά τα ακίνητα. Γιατί εδώ πέρα μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο στη Βουλή και στην Ελληνική Βουλή. Δεν βλέπετε τι γίνεται, μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο και βγαίνει με 30. Τι έγινε, αδερφέ, βρήκε τα λεφτόδεντρα.
0: Το κακό, κύριε Σερέτη, είναι ότι στη Βουλή τη δικιά μας, στην Ελλάδα μας, πρωτοστατούμε σε όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τα εγκλήματα, είτε είναι οικονομικά, θεσμικά, είτε είναι αυτό.

0: προστατούμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και διερωτάμε, είναι δυνατόν να επιτρέπαμε εγγράφως ότι από τη χώρα την οποία μπαίνουν λαθρομετανάστες να ξαναγυρίσουν ένα λαθρομεταναστευτικό, θα ξαναγυρίσουν όταν πάνε στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες να ξαναγυρίσουν από τη χώρα την οποία εισήλθαν? Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως, επειδή έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο άρρωστοι για εξουσία. Δεν τους ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός, αλλά πάμε, θα πω και κάτι άλλο. Και με τις πλάτες έγινε της δικού σας εκκλησίας όλα αυτά τα θέματα, διότι χωρίς τις πλάτες της δικού σας εκκλησίας δεν θα περνούσε τίποτα στην Ελλάδα. Όχι να πρωτοστατούμε θεσμικά, υλικά, οικονομικά και όλα αυτά, να καταπατούνται όλα τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Δεν έχουμε πλέον συνταγματικά δικαιώματα, κύριε Σερέτη. Τα έχουν μόνο οι λαθρομετανάστες. Και σας ρωτάω, το Σύνταγμα λέει, κύριε Σερέτη, ότι όποιοι είναι φορολογούμενοι πολίτες Έλληνες, τους έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, θέσεις εργασίας, έχουμε μετά κοινωνικά αγαθά, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο. Πέστε μου τι ισχύει από αυτά. Και δεν έχουν φύγει όλοι από τη Βουλή να παραιτηθεί, να διοικάει μόνο η κυβερνούσα κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε και αυτοί κάτι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο λαός, ο οποίος δεν έχει δύναμη καθόλου, αλλά τον χρησιμοποιούν άλλα κόμματα για πολιτικούς λόγους να κάνει ορισμένες συνειδητοποιήσεις.
1: Άρα εσείς περιμένετε να σωθεί η Ελλάδα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ε?
0: Όχι, δεν περιμένω από τίποτα πλέον. Διότι
1: από τι θα σωθεί η Ελλάδα? Ωραία, δεν περιμένετε από το ελληνικό κοινοβούλιο να σωθεί η Ελλάδα. Από πού θα σωθεί?
0: Υπάρχουν ορισμένοι βέβαια μέσα στη Βουλή οι οποίοι αντιστέκονται πολύ σοβαρά.
1: Ναι,
0: δεν θα ήθελα να λέω ονόματα.
1: Όχι, αντιστέκονται όντως κάποιοι, αλλά εγώ σας ρωτάω κάτι άλλο. Εφόσον δεν μπορεί να έρθει λύση αυτή τη στιγμή μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κυβερνάει ο Μητσοτάκης, από πού θα έρθει λύση?
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή αρχίζει να χάνει η Ευρώπη, διότι έχει μείνει μόνη της σε όλο τον κόσμο ως Ήπειρο, έχει μείνει όλο τον κόσμο, βλέπω λοιπόν γεωστρατηγικά ότι αρχίζει να χάνει αυτό που σκεφτότανε και δεν θα μπορεί να το υλοποιήσει, με αποτέλεσμα να φύγει από τη woke agenda και να επανέλθουν τα έθνη κράτη. Αλλά αυτό πάει πολύ αργά.
1: Εδώ απαγορεύεται να πούμε έθνος, κύριε Ρονιμάκη. Ποια έθνη κράτη? Άμα βγω εγώ τώρα στο δρόμο και φωνάξω ζήτω το έθνος, θα με μαζέψουν.
0: Έτσι. Αλλά δυστυχώς όμως θα ξαναγυρίσει, διότι σε αυτό πολλά κράτη αρχίζουν να αντιδρούνε, ότι καταστρέφεται στη θέμελα το κράτος. Και δεν θα το δεχτούν, πιστεύω, ούτε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ούτε γι' αυτό. Διότι είναι δυνατόν, δηλαδή, έρχονται άνθρωποι λαθρομετανάστες από ένα πουθενά, να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι, με 10 ονόματα, με 10 ταυτότητες, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Τα παίρνουν οι επίτροποι. Έτσι είναι.
0: Και πόσο θα κρατήσει όμως η πλειοψηφία των λαών αρχίζει να στενάζει κάτω από τη γυρολοξία, την πότα της παγκοσμιοποίησης, την οποία δεν θα αντέξει για πολύ. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι ακούω ορισμένα πράγματα και πιστεύω ότι δεν θα αντέξει αυτή η πίεση που ασκούν οι εξουσίες των λαών της Ευρώπης απέναντι των λαών της Ευρώπης. Δεν θα μπορεί επί μακρό να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα έχουμε τόσα οικονομικά προβλήματα, δημοσιογραφικά προβλήματα, θεσμικά προβλήματα και ασχολούμαστε να βγάλουμε ταυτότητα στον προσωπικό αριθμό. Αν δεν το κάνει, σου κάνει αυτό. Πέστε μου ένα νόμο, κύριε Σερέτη, από το 2010 τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ένα νόμο που έφτιαξαν και είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένα νόμο να μας πει ένας από τη Βουλή που είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένας.
1: Ούτε ένας νόμος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τι θέλουμε λοιπόν τη Βουλή αυτή?
1: Άρα θέλουν να διώξουν τους Έλληνες από την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι όλος ο στόχος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει ότι αν θέλετε να έχετε περισσότερους μισθούς να πάτε στο εξωτερικό? Εξανακούσει αυτά από στελέχη ενός άλλου κράτους να λέει ότι διώχνω τους δικούς μου αν θέλουν να πάνε αλλού να μετικήσουν για να έχουν περισσότερα χρήματα? Αυτά δεν λέγονται από κυβερνήσεις.
1: Άρα καταπολεμούν τον ελληνισμό. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ πέρα τώρα οι πρεσβείες.
0: Υποδιωγμό είναι ο ελληνισμός.
1: Και οι Έλληνες το ίδιο. Οι πρεσβείες εδώ πέρα, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα, τι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο Μητσοτάκης? Έχει δίπλα του, να πούμε, τους Γκρίνμπερκ. Έχει δίπλα του κάτι Αμερικανούς από την πρεσβεία. Έχει κάτι Ισραηλινούς, κάτι τέτοια. Εδώ πέρα υπάρχουν σχέδια. Τι νομίζετε, έτσι εύκολα είναι τα πράγματα? Εδώ πέρα αυτοί έχουν πλάνο. Έχουνε πλάνο. Άμα κάναμε, η λύση για μένα ξέρετε ποια είναι, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Άμα κάναμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί, ομά σας το λέω. Βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
0: Μα αυτό λέω, πρέπει να αντιδράει ως
1: λαός. Ωραία, σας ρωτάω, βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
0: Αυτό είναι αντίσταση.
1: Έχουν μπλοκάρει όλα. Ο Έλληνας γιατί δεν το κάνει αυτό. Ποιες παρετήσεις και ποιες βουλές και ποιος να μπει άλλος μέσα και ποιος να φύγει. Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί.
0: Μα πρέπει να το να βοηθούνται και από μέσα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Ρονιμάκη, αυτό που κάνουν οι Αλβανοί.
0: Βέβαια, είναι ένα θέμα, αλλά πώς θα το κάνουμε.
1: Γιατί πώς θα το κάνουμε, γιατί ο Έλληνας κοιμάται όρθιος, ο Έλληνας είναι αδιάφορος, ο Έλληνας θέλει να πάει θάλασσα, δεν θέλει να βγει στους δρόμους και να τα μπλοκάρει όλα, δεν είμαστε ενωμένοι, γιατί χτυπάνε την ενότητα. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι, κύριε Ρονιμάκη, γιατί είναι εγωιστές όλοι.
0: Αυτό το καταγγέλνουμε κι εμείς και ιδίως η νεολαία, η οποία έχει ξεφύγει από τον προορισμό της, δεν της διαφέρνει αν δεν έχει εργασία αργότερα, δεν της διαφέρνει αν
1: είναι... Ποια νεολαία, δεν φταίει νεολαία, νεολαία στους δρόμους κατεβαίνει σε δευτερόλεπτα, τους κατεβάσω εγώ τους νέους στους δρόμους.
0: Έχει ευθύνη
1: και τον 60χρονο και τον 50χρονο πώς θα τον κατεβάσω στους δρόμους.
0: Ένα θέμα το οποίο θα μνημονεύσω ακόμα, κύριε Σερέτη, το οποίο είναι εθνικό και το οποίο δεν είδα ούτε... Την αντιπολίτευση, θα το ξαναπώ, αντιπολίτευση να ξεσηκωθεί, να πει μια μέρα θα παραιτηθούμε ρε παιδί μου, θα φύγουμε από τη Βουλή. Ότι καταστρέψανε τα μηχανήματα για τους λιγνίτες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το θέμα. Ξέρετε τι σημαίνει να ανατινάσει ένα θέμα θεσμικό το οποίο έδινε τέτοια οικονομική άνεση περισσότερη στον Έλληνα πολίτη και το ανατείναξαν το ίδιο το κράτος. Είμαστε σοβαροί πλέον.
1: Εσείς τι μήνυμα έχετε να στείλετε. Στους νέους, στους νέους.
0: Πρώτα η Βουλή πρέπει να κάνει κάτι πολύ σοβαρό και να ακολουθήσει ο ελληνικός λαός. Πρέπει κάποιοι να μπουν μπροστάριδες όπως λέμε. Αλλά να μπουν ως παράδειγμα αυτοί που έχουν το εθνικό αίσθημα από τη Βουλή. Αυτοί έχουν αρκετοί το εθνικό και πατριωτικό αίσθημα.
1: Ξεσηκωμός πρέπει, ξεσηκωμός κύριε Ιρωνημάκη. Αυτό που κάνουν οι Αλβανοί είναι η λύση. Γιατί εκεί τα σχέδιά τους χαλάνε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν χαλάνε. Χθες μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα. Εγώ τα λέω στον αέρα. Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να σας το πω και αυτό. Μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα και ξέρετε τι μου είπε. Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν μπορείτε ούτε τα πόδια σας να πλύνετε στη θάλασσα εκεί.
0: Έτσι.
1: Έχει άδικο.
0: Όχι, αλλά εγώ
1: γιατί, δεν είναι, γιατί δεν έχουν κατεβεί εκεί πέρα. Γιατί όλη η Πελοπόννησος δεν είναι στο πόδι εκεί πέρα να τα αποκλείσει όλα αυτό που κάνουν οι Αλβανοί. Γιατί φοβούνται, γιατί είναι δειλοί, γιατί είναι αδιάφοροι, γιατί τους νοιάζει μόνο η πάρτη τους. Γιατί δεν υπάρχει ενότητα, κύριε Ρονιμάκη. Άρα θα επενδύσουμε στην ενότητα.
0: Συμφωνούμε σε αυτά και δεν διαφωνούμε σε αυτά, αλλά προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με ποιο τρόπο να γίνει αυτό που λέμε. Εγώ πάνω σε αυτό θα καταγγείλω όμως και όλα τα συστημικά μέσα των Αθηνών. Τα οποία με ευθύνη, η οποία πρέπει να γίνει έλεγχος, δεν επιτρέπουν να ακουστεί τίποτα το οποίο πάει κόντρα στη ΓΟΚ ατζέντα, δηλαδή στην κυβέρνηση. Είναι δεν πάει τίποτα, δεν βγαίνει από αυτά τα θέματα. Είναι μεγάλο νομικό θέμα τα συστημικά μέσα ενημερώσεως των Αθηνών.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρονιμάκη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλό αγώνα.
1: Επίσης, υγεία να έχετε, υγεία.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Ρονιμάκη. Ο άλλος χαλιέται που του λέμε ότι πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Αλβανία, τι χαλιέσαι, ρε αδερφέ, τι χαλιέσαι. Σε ενοχλεί που λέμε ότι οι Αλβανοί έχουν κατεβεί όλοι στους δρόμους εκεί πέρα και έχουν μπλοκάρει τα πάντα και φωνάζουν δεν πωλείται η Αλβανία. Σε ενοχλεί, τι σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες για ποιο λόγο δεν φωνάζουν δεν πωλείται η Ελλάδα. Έλα, σε παρακαλώ, ξεκόλα το μυαλό σου. Ξεκόλα το μυαλό σου. Θα έπρεπε και εμείς να φωνάζουμε δεν πωλείται η Ελλάδα. Focus FM 103,6 στην Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ναι, ξεσηκωμός, είναι άλλο ξεσηκωμός. Είναι άλλο η διαμαρτυρία. Είναι άλλο τα συλλαλητήρια και άλλο κάτι πορείες. 2 ώρες, τα έχουμε συζητήσει. Με πορεία 2 ώρες δεν λύνεται το πρόβλημα. Με πορεία 2 ώρες δεν λύνεται το πρόβλημα. Φίλε μου, βάλε ένα καλαματιανό εδώ πέρα Πελοποννήσου. Μπας και θυμηθούνε ποιοι είναι. Βάλε λίγο γιατί ξεχάσανε να πούμε. Την είδαν όλοι καουμπόιδες. Επανέρχομαι 3η ώρα με ανοιχτές γραμμές. Δεν φεύγει κανένας. Έλα η Πελοπόννησος! Να ζήσει η παράδοση! Τα αίθημα, οι αξίες μας, η ταυτότητά μας! Ζήτω η πατρίδα μας, δεν πολύ

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μέχρι την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και εφόντου τη σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις επίσης για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακοφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ. Όμως, αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες, το υπομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαν, σημείωσε, αναφερόμενος στην τροπολογία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των ΤΕΠΟΝ Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, θεσμούς, διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα, τονίζει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Σημαντική την ίδια ώρα και η αποχώρηση από το κίνημα του πτέρυγου εναποστρατεία Αθανάσιου Παπα-Νικολάου. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο ΙΜΑΘ στην Θεσσαλονίκη κατέληξαν νωρίτερα σήμερα οι πορείες που έκαναν εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα και οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Επανεκκίνηση συνομιλιών Ιράν-ΙΠΑ ανακοίνωσε το Πακιστάν. Αντικρουόμενες δηλώσεις για πυρηνικά και ορμούς. Αποφύγεται τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Αεροπορίας παρά την εκεχηρία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Θεσσαλία, σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίας, με ελτέμια με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στο κέντρο της πόλης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου. Ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
11: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
12: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
2: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε στη Ρόδο δυνατά. Μπας και ξυπνήσουμε, μπας και αφυπνιστούμε, μπας και καταλάβουμε τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι συστημικοί. Με ποιο τρόπο έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Με ποιο τρόπο έχουν αλλοιώσει την ιστορία και έχουν κοιμήσει έναν ολόκληρο λαό ώστε να μην γνωρίζει τι πραγματικά έχει συμβεί. Μια πνευματική επανάσταση μέσα από τη ραδιοσυχνότητα αυτήν, για να μπορέσετε να ανοίξετε τα μάτια σας, να δείτε καθαρά και να αποκτήσετε αντίληψη. Να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε το ότι είμαστε τα θύματα. Το ότι είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Το ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις. να σταματήσετε να είστε τόσο αθώοι στη σκέψη και να μπορέσετε επιτέλους να καταλάβετε ότι οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες, οι πολιτικοί ψεύτες λειτουργούν ως κυκλώματα. Υπάρχουν παράνομοι που έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία τους και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Υπάρχουν αυτοί που εξυπηρετούν συμφέροντα και τράπεζες και συστήματα ολόκληρα και λόμπι χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα, μία με τέσσερις, για την αφύπνιση, για την αλήθεια. Πάμε σήμερα τρίτη ώρα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76 για να δώσουμε βήμα και στον Έλληνα πολίτη. Καλησπέρα.
2: Κατηγόρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Εγώ ακούγομαι.
3: Ακούγεσαι, ναι.
2: Λοιπόν, Γρηγόρη, θα το πούμε για ακόμη μια φορά. Εγώ τουλάχιστον θα το πω για ακόμη μια φορά. Ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τόσα χρόνια και κάνανε και κάνουν, συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, είναι αυτοί. Έτσι. Εγώ σαν Έλληνας, ο λαός, ο ελληνικός, τι κάνει απέναντι σε αυτούς. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια της επταετίας, δεν ήταν σωστή η διακυβέρνηση του Παπαδόπουλου, ναι, ωραία, σε πολλά θέματα. Και βγήκαν στους δρόμους και φωνάζανε δώστε τη χούντα στο λαό. Περιμένω να με αυτή τη στιγμή, εδώ και όχι τώρα, έπρεπε πριν χρόνια να το κάνει αυτό ο ελληνικός λαός και να φωνάζει δώστε τους κλέπτες στο λαό, όπως έλεγε δώστε τη χούντα στο λαό, γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά.
3: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, τρία πράγματα πρέπει να συμβούν. Θες να στα πω?
2: Ναι.
3: Τρία πράγματα αν κάνουμε τώρα, θα ξεσηκωθεί ο Έλληνας και θα γίνει της πόπης. Της πόπης θα γίνει. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, να κόψουμε το διαδίκτυο. Δεύτερο πράγμα, να κόψουμε τον καφέ. Και τρίτο πράγμα, να κόψουμε τη διανομή, τον delivery. Αν κάνεις αυτά τα τρία, θα τους δεις όλους τους δρόμους.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλιώς είμαστε δύσκολα.
2: Λοιπόν, και δηλαδή γι' αυτό είναι απλό πράγμα. Δεν πρέπει δηλαδή να τους βρίζουμε και να τους κατακρίνουμε αυτούς εδώ πέρα, τους πολιτικάδηδες. Δεν φταίνε αυτοί, δεν φταίνε. Αυτοί είπαμε είναι ότι είναι. Δηλαδή έχω έναν ταβά, να το πω έτσι απλά, και είναι αυτός που είναι ταβατζής. Και κάνει αυτό που κάνει επάνω, με εκμεταλλεύεται. Εγώ τι κάνω δηλαδή? Κάθομαι και τον δέχομαι. Κάτσε, δέξω τον.
3: Εσύ φταίς που τα δέχεσαι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
4: Η μοναχή νεκταρία, καλώς ορίσατε.
3: Τι κάνατε, καλά είστε?
4: Από εκεί την αγιοσύνη, τι μας φέρατε, αν μας ακούνε οι γέροντες στην ευχή τους? Τι κάνετε, κύριε Σερέτη?
3: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
4: Δόξα τω Θεώ, γεμίσατε μπαταρίες.
3: Ναι, θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε την αύξηση που κάνανε στους Μητροπολίτες.
4: Θα σας πω αμέσως. Πρώτα θα σας πω ότι σας έψαχνε ο κόσμος και έλεγαν ότι φύγατε από εκεί. Αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο και είπα είναι στους ευλογημένους γέροντες, πήγε να ξεκουραστεί λίγο γιατί τον έχουμε κουράσει. Να γνωρίζετε ότι παλεύουμε και εμείς για σας κάτω.
3: Ωραία.
4: Μετά θα με βρούνε μπροστά τους. Κοιτάξτε, δεν έκαναν αυτοί τα χρήματα, δεν ζήτησαν. Για μένα όμως ο Αρχιεπίσκοπος τα ζήτησε με το να συντρώγει. Κάθε τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Σερέτη μου,
3: ναι,
4: είναι ότι μου κάνεις αυτό που θέλω. Πιστεύω ότι αν δεν είχε αυτή, δεν γινόταν αυτή η σύσκευση με αυτούς τους δύο, δεν θα γινόταν αυτή η αύξηση. Είναι ντροπή όταν ο Έλληνας πεινάει. Αλλά είναι ντροπή και του Έλληνα να κάθεται εκεί μέσα στα σπίτια του. Δεν έχετε λίγη χάρη των αρχαίων Ελλήνων. Δεν ξεσηκώνεστε. Τρέχουμε κάθε τόσο σε συλλαλητήρια. Τρώμε. Μας ρίχνουν χημικά.
3: Ναι, ναι, αυτό, ένα λεπτό. Αυτό που κάνουν οι ματατζίδες, ναι, είναι απίστευτο. Είναι
4: ακριβώς,
3: απίστευτο.
4: Κύριε,
3: δηλαδή αυτό εδώ πέρα κανονικά δεν έχει το δικαίωμα. Κανένας
4: ακριβώς
3: άνθρωπος από τις δυνάμεις καταστολής
4: ακριβώς
3: να σηκώνει τον κλόπ, να χτυπάει ανθρώπους, να πετάει χημικά, να πετάει δακρυγόνα χωρίς ακριβώς λόγο και να δημιουργούν στην ουσία εσκεμμένα επεισόδια
4: ακριβώς
3: για να σπάνε διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια
4: ακριβώς
3: και ο κόσμος ο οποίος δεν δέχεται κάτι. Είναι απίστευτο το ότι έχουμε απέναντί μας κάποιους ανθρώπους τους οποίους εμείς τους πληρώνουμε.
4: Ακριβώς, και σιδερένιες γλωσσές, κύριε Σερέτη μου, σε συλλαλητήριο θρησκευομένων ανθρώπων. Είναι ντροπή αυτά τα οποία γίνονται. Όντως έχουν φέρει Ευρωστρατό. Να γνωρίσετε ότι όλοι αυτοί δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα.
3: Έχουν φέρει και Ευρωστρατό, έχετε δίκιο. Ολοκληρώστε, κυρία Μοναχή Νεκταρία, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή.
4: Ήθελα και εγώ να δώσω μία λύση. Τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε. Και δεν θα σας τη δώσω εγώ. Θα σας τη δώσει από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο γέροντας από την Εύβοια. Και λέει, τάδε λέγει κύριος για του γέροντος Γεναδίου.
3: Ναι, πάμε.
4: Έλεγε ο γέροντας και έγραφα εγώ. Άκου παιδί μου, ακούω φωνή συνέχεια στο δεξιό μου αυτή και μου λέει, σήκω Γεναδίου να πας στην Αθήνα, να πεις στους ανθρώπους αυτά που σου λέω. Εγώ πήρα τη χάρη μου και την ευλογία μου από τους Εβραίους και την έδωσα στο ελληνικό γένος, ο οποίον με γένε το αγαπητό και ευλογητό γένος. Αλλά τώρα άρχισαν να απομακρύνονται από εμέ και να πηγαίνουν στο σατανά. Οι δε σοφοί με αρνήθησαν, οι δε ιερείς σε θεωρούν το υπούργημά τους ως επάγγελμα. Γέροντες να γιάσετε στο Άγιον Όρος στην Ιερά Μονή Σφυγμένου. Οι δε χριστιανοί κοιτάει ένας
3: πως... Α, είστε υπέρ της Ιεράς Μονής Σφυγμένου λοιπόν.
4: Μα σας είπα και ο πνευματικός μου Γρηγόριος είμαι...
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, υγεία και ευλογία. Όχι, καλό μεσημέρι κυρία Μοναχή. Μοναχή Νεκταρία, περιμένει κι άλλο στη γραμμή, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε.
4: Δεν
3: πειράζει, σας αφήνω 3 λεπτά. Έχουμε κι άλλο κόσμο που θέλει να πει την άποψή του. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Υγεία στον επόμενο, πάμε.
5: Έλα, καλησπέρα.
3: Έλα, φίλε μου.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει μια φορά. Τάσο, Στήρα 7, Πειραιάς.
3: Γεια σου, ρε Τάσο, πάμε.
5: Λοιπόν, τα γρήγορα, γιατί έχω 2-3 πράγματα. Καταρχάς, γιατί επέμενες, ρε φίλε, σε αυτόν που μιλάγατε πριν.
3: Πρώτα απ' όλα, δεν σε ακούω καθαρά. Ακούγεται από πίσω ένα μηχάνημα.
5: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
3: Ναι, αυτό που ακούγεται από πίσω τι είναι.
5: Ναι, δουλεύω με ροκαματάκι.
3: Ναι, αδερφέ μου, πάνε λίγο και πιο δεξιά να σε ακούμε καθαρά.
5: Πάμε. Λέω, γιατί επέμενε στον άνθρωπο που μιλάγατε πριν.
3: Ναι.
5: Ότι επειδή η δικαστική εξουσία είναι ελεγχόμενη, ότι δεν πρέπει να γίνουν οι κινήσεις απαιτούμενες. Αφού σου εξηγεί ότι είναι απαραίτητο και ας μην πιάσουν τόπο. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται.
3: Ποια είναι αυτά τα πράγματα.
5: Ήσουν αρνητικό.
3: Ποια είναι αυτά τα πράγματα.
5: Σου έλεγε ότι γίνονται κάποιες αγωγές για κάποια πράγματα. Και λες τι περιμένεις να βγει αφού είναι ελεγχόμενα όλα.
3: Αφού είναι ελεγχόμενα, τι να κάνουμε. Έχεις δει εσύ κανένα πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή.
5: Ναι, συμφωνώ, αλλά σου έλεγε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
3: Ναι, αλλά εγώ σε ρωτάω, περιμένεις εσύ να σωθεί η Ελλάδα από τη δικαστική εξουσία όταν κανένας πολιτικός για όλα αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα δεν έχει πάει ποτέ φυλακή.
5: Όχι, αλλά να μην γίνουν και τα απαραίτητα, δηλαδή τα.
3: Ρε, να γίνονται, να γίνουν τα απαραίτητα. Αλλά πιστεύεις ότι θα σωθεί η Ελλάδα μέσα από τους δικαστές και τους αγγελείς.
5: Όχι.
3: Τότε πάμε τι συζητάμε.
5: Πάμε. Πάμε. Σε έχω ακούσει πολλές φορές που λες πρέπει να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος.
3: Βέβαια.
5: Ποιοι ανήκουν στον πατριωτικό
3: χώρο. Ο ελληνικός λαός είναι ο πατριωτικός χώρος. Κανένας άλλος. Ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο.
5: Έτσι το περίπου δηλαδή.
3: Ο πατριωτικός χώρος, φίλε μου, είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πατριώτες. Τι είναι ο πατριωτικός χώρος, ένα πρόσωπο.
5: Αφού ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι χαβαλέδες, άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, δεν πρόκειται ποτέ να ενωθεί κανένας με κανένα.
3: Πόσο ποσοστό δίνεις στον πατριωτικό χώρο εσύ.
5: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω. Δεν
3: πόσο, πόσοι πιστεύεις ότι είναι οι πατριώτες στην Ελλάδα, ρε αδερφέ.
5: Να είναι 20%.
3: Και λίγο λες, εγώ λέω 25.
5: Δεν ξέρω, τώρα είναι αυθαίρετο αυτό που
3: θέλω. Ναι, ωραία, εγώ σου λέω 20, θες εσύ 20. 20% με του ελληνικού λαού είναι ο πατριωτικός χώρος.
5: Ποιος θα τους ενώσει.
3: Αυτό δεν προ... Εσύ πιστεύεις μπορούν να ενωθούν, για πες μου, για να ξεκινήσουμε από εκεί.
5: Είναι λίγο δύσκολο.
3: Γιατί.
5: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι όλοι κοιτάνε να υποφεληθούν κάποια στιγμή.
3: Άρα είναι συμφεροντολόγοι.
5: Δηλαδή, ένα παράδειγμα σου δώσω, το οποίο δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα σου πω, εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Ο κύριος Βελόπουλος θεωρείται ότι είναι πατριώτης, έτσι. Έχω ακούσει ένα κομματάκι από μια συνέντευξη που του λέει ο δημοσιογράφος, μα έχετε ψηφίσει και εσείς μνημόνιο. Και απαντάει, αναγκαστικά, με ανάγκασαν κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ή αναγκαστικά είναι.
3: Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο. Εσύ μου μιλάς για πρόσωπα πάλι. Δηλαδή μου λες ότι το 20% είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι όλος ο ελληνικός λαός.
5: Άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, πώς θα ενωθούν, έτσι.
3: Μα βγούμε... δεν είμαστε καν ενωμένοι, αδερφέ. Βλέπεις εσύ ο πατριωτικός χώρος να είναι ενωμένος και να πηγαίνει να στηρίξει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Πρώτα πρέπει να ενωθούμε. Γιατί με ένα 5 και με ένα 10% δεν αλλάζει η κατάσταση, εκτός αν διαφωνείς και θεωρείς ότι με 10% μπορεί να σώσουμε την Ελλάδα.
5: Όχι, δεν μπορεί να σωθεί.
3: Ωραία, άρα πάμε πρώτα στο πρόβλημα που είπες, που ανέφερες ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι στην ουσία συμφεροντολόγοι. Γιατί αν κοιτάς την πάρτη σου, είσαι παρτάκιας. Σωστά.
5: Παρτάκιας.
3: Ωραία. Πες μου εσύ, πώς θα αλλάξουμε τους παρτάκηδες να τους εξηγήσουμε ότι χάνεται η Ελλάδα, ότι ξεπουλάνε την πατρίδα μας, μπας και ενωθούμε και αλλάξει η κατάσταση. Πώς θα τους ενώσουμε?
5: Καταρχάς θα πρέπει να συμβεί ένα τυχαίο γεγονός.
3: Ένα τυχαίο είπες?
5: Ένα τυχαίο είπα, ναι.
3: Τι τυχαίο γεγονός?
5: Ένας πόλεμος, ένας θάνατος, κάτι να συμβεί.
3: Α, περιμένουμε δηλαδή από την τύχη να σωθούμε.
5: Ναι, σίγουρα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
3: Δεν είμαι καθόλου δηλαδή, σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε είναι επιλογές μας, δεν είναι η τύχη να περιμένουμε.
5: Ένα παράδειγμα, ας πούμε, σε αυτό που είπε πριν ο άνθρωπος για το ότι πρέπει η αντιπολίτευση να φύγει.
3: Δεν μπορούμε να περιμένουμε, φίλε μου. Τα λες αυτά, τα ακούει και κόσμος. Θα κάτσουμε όλοι, δηλαδή, τους κάνεις πιο αδιάφορους. Θα καθόμαστε δηλαδή όλοι να περιμένουμε πότε θα, η τύχη θα μας χαμογελάσει και θα γίνει ένα τυχαίο γεγονός.
5: Είπα ένα τυχαίο γεγονός, δεν είπα η τύχη.
3: Ναι, τυχαίο γεγονός, βασιζόμαστε στην τύχη.
5: Όχι, δεν βασιζόμαστε στην τύχη.
3: Αφού είναι τυχαίο το γεγονός.
5: Αν για παράδειγμα βγουν όλοι στον δρόμο και ένα-δύο, να μην τους αποκαλέσω, σκοτώσουν δύο ανθρώπους, είναι ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να ξεσηκώσει τον υπόλοιπο κόσμο.
3: Ναι, και πάλι πρέπει να περιμένουμε την τύχη, να τύχει αυτό το πράγμα, να γίνει δηλαδή τυχαία.
5: Δεν βλέπεις ότι δεν κουνιέται άνθρωπος, δεν το βλέπεις.
3: Αυτό σου εξηγώ. Εγώ αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Εγώ αγωνίζομαι για να ενωθούν οι Έλληνες και να καταλάβουν ότι πρέπει να πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Εσύ ο ίδιος, σαν Τάσος, και να κλείσουμε κιόλας, θα πάω στον επόμενο. Εσύ ίδιος, σαν Τάσος, πιστεύεις εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε κόντρα στο χρήμα και στη δόξα?
5: Όχι.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
5: Ένα τελευταίο, πάμε. Ένα τέλος πάντων, εντάξει.
3: Άντε, καλό μεσημέρι, για τα λέμε άλλη φορά. Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Έλα ρε Γκρέγκορη, αδερφέ.
3: Έλα ρε αδερφέ.
6: Μάικ Περιστέρη.
3: Έλα ρε Μάικ.
6: Μην πολύ τους αφήνεις, γιατί θα σε τρελάνουν αυτοί. Τέλος πάντων. Καταρχήν, μπράβο σου που είπες για Αυγερινό Μόσχο. Μπράβο σου που κάνεις κριτική επιτέλους του Σαββίδη. Και μπράβο σου που κάνεις κριτική στους Νεοπόντιους. Γιατί αυτοί τους βλέπω εδώ πέρα, Γκρέγκορη, καπακάπα και νουδού. Πρέπει να ντρέπονται, τέλος πάντων. Εγώ μιλάω, Γιώργο, καλά, τα έχω χάσει. Γρηγόρη, μιλάω στο Open κάθε βράδυ και τους ξεστηλίζω και τους λέω να ακούτε σερέτη. Ακούτε σερέτη, λέω. Γιατί έχετε, λέω, νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, πασό κάθε μέρα. Να τελειώνουμε μέσα τους, λέω. Λοιπόν, συμφωνώ για αυτά που έχεις πει για τους Αθηναίους. Δεν θα πω χαρακτηρίσω, γιατί είναι και το σουρού. Σου λέω 90% σύψη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
3: 90% σύψη, ναι.
6: Πες μου όμως πόσο πήρε για μένα, θα με αφήσεις να πω ότι κόμμα ψηφίζω, έτσι?
3: Όχι, δεν θα σε αφήσω να πεις γιατί κόμμα ψηφίζεις, γιατί εδώ δεν είμαστε για να λέτε τι κόμμα ψηφίζετε. Εδώ είμαστε για να δούμε ποια λύση, ποια λύση ναι, τα φέρνει.
6: Ναι, για να σου πω ότι πόσο πήρε, ας πούμε, ένα κόμμα πήρε 15%, δεν, πρέπει να σου το πω για να καταλάβεις.
3: Πες μου, σε ακούω, ναι, πες.
6: Ναι, ψηφίζω Ελληνική Λύση. Γιατί μόνο αυτόν θεωρώ εγώ από αυτούς που είναι εκεί, έτσι. Ότι είναι,
3: ωραία,
6: ότι είναι...
3: και.
6: Λοιπόν, πόσο εσύ πιστεύεις τη Βόρεια Ελλάδα πήρε πάνω από 15%? Άρα οι υπόλοιποι
3: για
6: τι είναι?
3: Για τις εκλογές μιλάς τώρα. Για τις
6: βουλευτικές τις προηγούμενες.
3: Κάτσε να δούμε πόσο είχε πάρει. Θυμάσαι πόσο είχε πάρει. Εθνικές εκλογές πότε? Του 2023.
6: Μπράβο. Και να μου πεις οι υπόλοιποι που δεν τον ψήφισαν τι είναι για σένα.
3: Κάτσε, γιατί τα ποσοστά εδώ πέρα με τόσες δημοσκοπήσεις καθημερινά έχουμε χάσει την μπάλα. Εδώ πέρα ο καθένας. Λοιπόν, στις εθνικές εκλογές του 2023 λένε ότι η Ελληνική Λύση πήρε 4,45%.
6: Το βλέπεις, Γρηγόρη?
3: Καλά, εντάξει, όχι. 4,45%. Δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Να σου πω κάτι.
3: Εγώ πιστεύω η Ελληνική Λύση αυτή τη στιγμή έχει
6: για πλάκα δεύτερη.
3: 4 με 15% πιστεύω.
6: Για πλάκα δεύτερη. Λοιπόν, και να σου πω, επειδή και
3: γιατί εγώ ζω καθημερινά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και μιλάω με κόσμο, μιλάω με πολλούς. Το Πασόκ έχει ένα οχτάρι. Η Καριστιανού μετά από αυτά που έχουν γίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, σας το λέω εγώ.
6: Σίγουρα.
3: Δεν μπαίνει στη Βουλή, ξεχάστε το. ΣΥΡΙΖΑ, ας το ξέχνα, το Φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρνει τσιγάρα. Ο Μητσοτάκης είναι στο 22 το πολύ τα 100, 20 αν πιάσει. Και από εκεί και πέρα τώρα ποια άλλα κόμματα είναι?
6: Για να προλάβω, Γρηγόρη, να σου πω, Κρήτη 2% Βελόπουλος. Γιατί εντάξει, τους αγαπά και εγώ έχω συγγενείς, αλλά δεν είναι όπως τα λέτε. Συμφωνώ σε αυτό που είπε χθες ο πατέρας του υπουργού, που είπε ότι με τους Μακεδόνες, ναι. Τότε, τώρα,
3: ο Κωνσταντίνος ο Πλευρής.
6: Μπράβο. Αλλά όταν του μιλάς όμως για Νέα Δημοκρατία, εγώ μαζί του, εγώ τον έχω ψηφίσει.
3: Μασάει μαστίχα.
6: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
3: Στην πρώτη γραμμή του.
6: Εγώ μπορώ να σου πω, θα είμαι μόνο σε ένα και θα σου πω και τι κόμμα το έχω ψηφίσει.
3: Αδερφέ, άκουσε με λίγο, δεν θέλω να μου πεις. Άκουσε με. Ναι. Μασάνε μερικοί μαστίχα για συγκεκριμένα θέματα.
6: Έτσι,
3: το διακρίνεις.
6: Λοιπόν,
3: αλλά πρέπει να πεις την αλήθεια εσύ όμως.
6: Μην με κλείσεις πρώτα.
3: Όχι, δεν σε κλείνω. Πρέπει να πεις όμως την αλήθεια. Έχω μασίσει εγώ ποτέ μαστίχα?
6: Θα σου πω πού μάθεις.
3: Πες μου, πού, δεν μάθεις
6: ποτέ. Το πρώτο μου τηλέφωνο που σου έκανα.
3: Δεν μάθεις αποτέλεσες ψέματα.
6: Κάτσε να σου πω, που σου είπα για τον Αντωνόπουλος, λέγεται αυτός του 91.
3: Ποιος είναι ο Αντωνόπουλος?
6: Μπορεί να κάνω λάθος.
3: Αντωνόπουλος είναι ο καθηγητής που βγάζω ιστορίας.
6: Ο άλλος.
3: Ποιος είναι ο άλλος?
6: Που πήγε στους 91.
3: Μελετόπουλος εννοείς.
6: Μπράβο. Όταν σου άφησα να εννοηθεί, με ψιλοέκλεισες ρε φίλε.
3: Τι?
6: Όταν σου άφησε να εννοηθεί ότι δεν μου αρέσει αυτός ο τόνος του έτσι όπως μιλάει. Με ψιλοέκλεισες την πρώτη προσπάθεια.
3: Άκουσε με λίγο.
6: Ναι.
3: Θα σου πω ότι δεν μάσησα μαστίχα. Προσπάθησα να προστατεύσω τον καλεσμένο μου και θα σου πω ότι έπεσα έξω, το παραδέχομαι, γιατί τον έβγαζα εδώ στην εκπομπή και καλά μας τα έλεγε και είχες δίκιο. Γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος πάει για καρέκλα κι αυτός.
6: Είσαι μάγκας, όπως και εγώ παραδέχομαι ότι έκανα λάθος για τον Αυγερινό και καλά έκανες και του τάπες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει ο Βελόπουλος.
3: Πάει για καρέκλα ο Μελετόπουλος. Το λέω. Και ναι, τότε που είχες βγει, κατάλαβα τι λες. Τότε που είχες βγει και μου είχες πει ότι αυτός εδώ να δεις που θα στη γυρίσει, προσπάθησα να τον προστατεύσω. Είχα άδικο, ναι. Είχα άδικο. Είναι ο άνθρωπος. Παρτάκια, καριέρα θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει καριέρα. Γι' αυτό και μας λέει ότι ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει. Θα τρελαθούμε τελείως με αυτούς.
6: Γρηγόρη, σου λέω ότι μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Εγώ από τα 13 μου φίλε δεν έχω κάνει όσο ασύ, βέβαια, γιατί εσύ έχεις και μιλάς. Από 13 είμαι κοντά από τα 60. Έφαγα τα μούτρα μου, Γρηγόρη. Δεν γίνεται τίποτα με δάφτους. Μια λύση βλέπω εγώ είναι να βγεις. Καταρχήν να σου πω γιατί αγαπάω τον Βελόπουλο. Γιατί ο Βελόπουλος όταν του λέει σε εμπιστευόμαστε, ξέρεις τι λέει? Να εμπιστευόσαστε μόνο τον Θεό, μάγκα.
3: Καλό μεσημέρι, αδερφέ. Κάτσε, είσαι ερωτευμένος. Είσαι ερωτευμένος με τον Βελόπουλο.
6: Δέκα δεύτερα.
3: Καλό μεσημέρι, είσαι ερωτευμένος με τον Βελόπουλο.
6: Δέκα δεύτερα μόνο. Μια λύση που βλέπω να
3: βγει. Γρήγορα, έχω κι άλλον. Πάμε.
6: Ναι, να βγεις οπωσδήποτε στο Δίφερ, καλό δημοσιογράφο Χαρατιάτο και αυτά που λες να του τα πεις περιληπτικά. Να του διευκρινίσεις. Το Δίφερ, καλό χωρισμό δημοσιογράφο του Χαρατιάτο.
3: Όποτε θέλει.
6: Να βγει να το διευκρινίσεις.
3: Όποτε θέλει.
6: Εσύ μπορεί να βγει στο Open.
3: Όποτε θέλει. Στο Χαρατιάτο βγαίνω. Γενικά σε κανάλια δεν βγαίνω. Να ξέρεις με παίρνουν τηλέφωνο και από τον Αντένα και από δύο άλλα κανάλια να βγω και τους έχω ρίξει όλους άκυρο γιατί είναι συστημικά για μένα τα περισσότερα κανάλια. Αλλά αφού μου ζητάει ο Έλληνας πολίτης να βγω να τον ξεφτυλίσω άμα θέλει ένας με έναν βγαίνω.
6: Μπράβο, ωραίο.
3: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Ζει κύριος ο Θεός το δυνάμειο.
3: Εσύ μας έλειπες τώρα.
7: Γιατί?
3: Εσύ μας έλειπες, αδερφέ. Τι. Εσύ είσαι πάντα το κερασάκι στην τούρτα. Ό,τι τούρτα κι αν είναι αυτή.
7: Εγώ είμαι Απόστολος και προφήτης των εσχάτων ημερών.
3: Δεν σε είπα, εσύ μας έλειπες. Θα σώσεις την Ελλάδα, θα τη σώσεις εσύ την Ελλάδα.
7: Δεν τη σώσεις κανένα, στην ψυχή σου να σώσεις. Ας την Ελλάδα, η Ελλάδα σε λίγο δεν θα υπάρχει. Έρχεται, ούτε εκλογές θα γίνονται, μην αγχώνεσαι. Που περιμένουμε να
3: και τι να κάνω δηλαδή εγώ, να κάτσω με τα χέρια σταυρωμένα και να περιμένω να καταστραφεί η Ελλάδα, να μην κάνουμε τίποτα και αυτό δίχρονε.
7: Κάνε να δούμε τι θα καταφέρεις,
3: Να μην κάνουμε τίποτα δηλαδή.
7: Εγώ σου λέω ότι δεν θα καταφέρεις τίποτα. Στα λέω από τώρα.
3: Άμα δεν κουνιέμαι και δεν κάνω τίποτα, θα βγάλω δερματίτιδα.
7: Είμαστε στα προδρομικά χρόνια του Αντιχρίστου. Έρχεται ο Αντίχριστος και η συντέλεια του κόσμου, η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβεις. Δεν περιμένεις έναν πατριώτη να σώσει την Ελλάδα. Εδώ η ψυχή σου βαδίζει για την αιώνια κόλαση και εσύ την Ελλάδα αγχώνεσαι.
3: Αγχώνομαι για την Ελλάδα, τι να κάνω, αδερφέ.
7: Εγώ αφού είσαι άθεος. Πού να αγχωθείς για την ψυχή σου εσύ. Και στο Άγιο Άρος που πας την πικιά πας. Τζάμπα Λιβανίζεις και μέσα στο στούντιο τζάμπα τα κάνεις όλα.
3: Εσύ, εσύ δηλαδή είσαι ο πιστός και όλοι οι άλλοι δεν πιστεύουν πουθενά.
7: Μα δεν πιστεύεις.
3: Ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα αν πιστεύω ή δεν πιστεύω.
7: Από μέσα στα χρόνια του Αντιχρίστου σου λέω έρχεται το τέλος του κόσμου και σου ψάχνεις ένα πατριώτη να σώσεις την Ελλάδα. Δεν αλλάζει τίποτα το σύστημα.
3: Εγώ θέλω να σώσω την Ελλάδα. Τι θες, έχω αυτό το όνειρο. Θέλω να κάνω την Ελλάδα ισχυρή. Εσύ έχεις πρόβλημα με αυτό.
7: Θα μείνεις με τον καημό σου. Θα πεθάνεις με τον καημό σου.
3: Εντάξει, σε πειράζει, ας πεθάνω με τον καημό μου. Σε πειράζει να προσπαθήσω.
7: Δεν πειράζει, εγώ προσπαθώ να σου ανοίξω τα ματάκια και δεν ανοίγουν ούτε.
3: Τα ματάκια, εσύ μου λες να μην κάνω τίποτα. Προσπαθείς να με απενεργοποιήσεις.
7: Να κοιτάξεις να αποφύγεις το χάραγμα του Αντιχρίστου που έρχεται. Γι' αυτό δώσαν άψη στην
3: εγώ πολεμάω τη νέα τάξη πραγμάτων, ρε Δίχρονε, εσύ τι κάνεις.
7: Εγώ αυτά κάνω. Σου λέω για να φημώσει την Εκκλησία και να μην αντιδράσει για τις
3: ψηφιακές. Ποια Εκκλησία που παίρνουν αύξηση οι Μητροπολίτες. Ποια Εκκλησία που πάω να φάω σε μια ταβέρνα, τα λέω έξω από τα δόντια τώρα στα λαγκαδίκια να πούμε γιατί είχε γενέθλια ένας γνωστός μου και έρχεται ο Μητροπολίτης και παρκάρει το μερσεντικό του μπροστά στην είσοδο διπλοπαρκάρισμα και κατεβαίνει λες και είναι να πούμε ο Σταλόνε.
7: Ποιος είπε ότι οι Μητροπολίτες πιστεύουνε, ποιο βαθιά στην κόλαση από όλους θα πάνε. Όπως οι Φαρισαίοι, ποιοι πήγανε, ποιοι σταύρωσαν τον Χριστό. Η Ιερά Σύνοδος, η Παναφιλιότατη.
3: Άρα τι μου λες, ποια εκκλησία δηλαδή, πέρα την Ιερά Μονή Σφιγμένου η οποία πάει κόντρα, ποιοι άλλοι πάνε κόντρα, πες μου. Άντε και κάποιοι εκλεκτοί σε κάποια μοναστήρια έτσι ξέμπαρκοι, ποιοι άλλοι.
7: Μόνο με μονοδένα.
3: Οι παπάδες που βγαίνανε και λέγανε στον κόσμο να κάνει εμβόλια.
7: Η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων μόνο και όχι όλοι, με μονομένα μέλη. Υπάρχουν μονομένα μέλη των Γνησίων Ορθοδόξων που είναι ο λαός του Θεού και υπάρχουν βέβαια και μερικοί ευσεβείς από το νέο ημερολόγιο που και αυτοί θα αντιδράσουν όταν έρθει ο Αντίχριστος, αλλά δεν είμαστε μεγάλο ποσοστό.
3: Εγώ φταίω, γιατί θυμήθηκα τώρα ότι έχεις κάνει κόμμα κι εσύ. Όλοι κάνουν και ένα κόμμα, όλοι θέλουν να πάνε για μια καρέκλα. Κόμμα Ελλήνων Ορθόδοξων Ταξιτζίδων.
7: Ναι,
3: το κότα.
7: Ότι γελιοποιείς έναν προφήτη του Θεού.
3: Ποιον?
7: Θα με συναντήσει στην ημέρα της Κρίσεως.
3: Είσαι προφήτης.
7: Θα μου ζητάς χίλια συγγνώμη.
3: Είσαι προφήτης. Άμα μου πεις ναι, είμαι προφήτης, θα σε φωνάζω προφήτη.
7: Να με φωνάζεις προφήτη. Ναι, είμαι προφήτης.
3: Ο προφήτης δίχρονος, λοιπόν, από εδώ και πέρα είσαι.
7: Θα μου ζητάς χίλια συγγνώμη, θα λες Ιησού μου. Δεν ήξερα ότι είναι προφήτης. Θα του δίνα χιλιάδες εκπομπές. Ιησού μου, συγγνώμη, θα του λες. Δεν με ενημέρωσες, εσύ φταίς, θα του λες. Εσύ δεν με ενημέρωσες ότι είναι προφήτης και απεσταλμένος του Θεού. Το έτσι θα λες την ημέρα της κρίσεως. Και εσύ και ο Δαμιανίδη που μου λέτε ένα λεπτό, έχεις αυστηρά ένα λεπτό. Θα σας πει ο Κύριος, έχεις μόνο ένα λεπτό να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου και να απολογηθείς για αυτές. Έχεις μόνο ένα λεπτό. Το σε ακούω. Αυτά θα σου πει ο Κύριος την ημέρα της κρίσεως.
3: Προφήτη δίχρονε, άκουσε με λίγο. Προφήτη δίχρονε.
7: Ναι.
3: Θέλω να ηρεμήσεις πρώτα απ' όλα. Εντάξει, θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Εκπομπή σου είπα, αν συνεννοηθείς με τον πρωινό και δεχθεί να πάρεις μία ώρα του, εγώ στη δίνω. Συνεννοήθηκες.
7: Ποιος δεν δίνει ούτε αυτός, ούτε καλεσμένο δεν με καλεί.
3: Ωραία, τότε θα σε βάλω 2 με 3 το βράδυ. Τι πρόβλημα υπάρχει, εκεί υπάρχει κενό, τι να κάνω.
7: Μακούν 20 άτομα, ποιος θα μετανοήσει, μήγες.
3: Γιατί, κάτσε, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες το βράδυ που ταξιδεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχτοκάματο αυτούς, γιατί δεν θες να τους αφυπνίσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μόνο τους πρωινούς.
7: Δεν μπορώ να δουλέψω, εγώ δουλεύω, δεν είμαι άνεργος.
3: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, θα έκανες εκπομπή 2 με 3 το βράδυ. Έστω και ένα.
7: Να ακούει ένα εκατομμύριο κόσμος και μετανοούν ψυχές.
3: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, ψευτοπροφήτη δίχρονε, θα έκανες 2 με 3 το βράδυ.
7: Να σου πω κάτι. Θες να σου αποδείξω ότι είμαι προφήτης τώρα επειδή με κολλάς.
3: Ψευτοπροφήτης είσαι.
7: Ναι, θες να σου αποδείξω τώρα.
3: Για πες.
7: Άμα θα τα πεις αυτά τα λόγια στον ύψιστο, εσύ που λες ότι είσαι αρσενικός και παντελονάτος.
3: Πες. Απέδειξε το.
7: Άσε με να μιλήσω. Ένα λεπτό μόνο. Ιησού Χριστέ. Που λέει ο δίχρονος ότι είσαι ζωντανός και περπατάς ανάμεσά μας. Αν είσαι όντως ζωντανός και ο δίχρονος παριστάνει τον προφήτη και δεν είναι προφήτης και είναι τσαρλατάνος, στείλε όλη την κατάρα σου πάνω του. Αν όμως είναι προφήτης και τον έστειλες εσύ, στείλε όλη την κατάρα πάνω μου και στην οικογένειά μου. Και θα δεις
3: επειδή... Είσαι καλά. Γερμανικό 2-4 θα σε βάλω. Γερμανικό 2-4 εκπομπή το πρωί. Να σώσεις τις φυγές. Θες να κάνεις γερμανικό, ναι ή όχι.
7: Σούπα, δεν δουλεύω, δεν είμαι ανεργός.
3: Δεν θα τότε τι μου λες ότι είσαι προφήτης. Τελείωσε. Κλείνουμε. Μην έρθει να αναφορά το πρωί. Καλό μεσημέρι. Γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Γεια σου Γρηγόρη, Πανελλήνιος.
3: Βλέπεις τι τραβάω, Πανελλήνιε, βλέπεις τι τραβάω.
8: Έλα, ρε, εντάξει τώρα.
3: Μαλώνουμε τώρα εδώ πέρα να πούμε, θέλω να το λέμε προφήτη. Πάμε, πες.
8: Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω λίγο που σου είπε πριν ο καλεσμένος που είχε στην εκπομπή σου, που το ρώταγε γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε και αυτά και τα λοιπά. Γιατί δεν κάνουμε ένα γενικό ξεσηκωμό όπως κάνουν οι Αλβανοί. Και μίλησε για τις μεγάλες ηλικίες. Ρε αδερφέ, κάποτε που ήταν και ο Χρυσοχοίδης, πάλι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν κατεβήκαν οι συνταξιούχοι και τους άνοιγαν τα κεφάλια οι ματατζίδες.
3: Ναι, οι ματατζίδες έχουν δίρει συνταξιούχους, υγειονομικούς, πυροσβέστες, τους Έλληνες πολιτικούς. Όλους τους έχουν δίρει, δεν υπάρχει.
8: Μπράβο. Να σου θυμίσω τους αγανακτισμένους, να σου θυμίσω τις γενικές απεργίες που κάναμε κάποτε και είχαμε νεκρούς στη Μαρφή. Και πάει λέγοντας, έτσι. Έχουμε ξεσηκωθεί, Γρηγόρη. Τι έχει γίνει, έχει γίνει τίποτα, έχει αλλάξει κάτι. Εγώ τώρα σου κάνω τον δικηγόρο των πολλών. Έχουμε φάει χημικά στο Πισοδέρι. Έχουμε φάει χημικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βράδυ, ημέρα για το Μακεδονικό. Άλλαξε κάτι.
3: Εγώ να σε κάνω μια ερώτηση. Έγραφα από πού είσαι, ναι, φίλε μου, από Αθήνα δεν είπες είσαι.
8: Ναι, από Περιστέρι.
3: Από Περιστέρι, λοιπόν. Πώς σου φαίνεται...
8: Με καταγωγή από Εύρο.
3: Με καταγωγή από Εύρο. Ω, μια χαρά.
8: Ναι.
3: Κριτικός λαός. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Αυτή τη στιγμή, εγώ παρακολουθώ. Εγώ ξέρω, τους βγάζω όλους στο ραδιόφωνο, δεν έχω πρόβλημα. Έβγαζα εδώ πέρα τον Μόσχο. Ο Μόσχος. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος φθηνοτρόφος. Μια χαρά, ασχολήθηκε, όντως έχει πει πολύ σωστά πράγματα και για το ότι δεν ελέγχονται τα τρόφιμα και όλα αυτά. Όταν βλέπεις ότι...
8: Περίμενε,
3: να σου πω. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνών. Μακεδνός. Έτσι λέγεται.
8: Ναι.
3: Ωραία.
8: Ναι, ναι,
3: και αυτός ο άνθρωπος πάει και κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Τι έχεις να πεις εσύ?
8: Είμαστε τέτοιο, όπως το είπες, είμαστε εγωιστές. Να κοιτάξουμε την καρέκλα μας, το προσωπικό συμφέρον. Ο άλλος, όπως είπες, κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Σώπα και τις προάλλες, την τελευταία φορά που μίλησα μαζί σου, πριν 2-3 εβδομάδες. Ο άλλος πάει να ψηφίσει πάλι η Τσίπρα. Λες και ο Τσίπρας θα κατέβει σαν ύπατος, όπως ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα κατέβει ως ύπατος, μονοπρόσωπος. Δεν θα έχει στελέχη μαζί του. Δεν θα έχει την Αξιόγλου που μας έδειξε ποια είναι. Δεν θα έχει τον Καρανίκα, πώς λεγόταν αυτός. Δεν θα έχει τον Παπά. Δεν θα έχει τον Πολάκη.
3: Μα αυτό το σωστό. Πανελλήνιε, άκουσε με, Πανελλήνιε. Είναι σκέτη κοροϊδία. Yeah. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θα σου εξηγήσω κάτι. Ήταν 8 χρόνια στο Μέρα 25. Από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο. Δηλαδή ήταν σε ένα κόμμα του Βαρουφάκη. Το οποίο αυτό κόμμα δημιουργήθηκε γιατί δεν του άρεσε ο Τσίπρας.
8: Μπράβο,
3: άκου
8: μπράβο.
3: Τώρα, άκου τώρα.
8: Όπως και επίσης ελευθερίας, έτσι.
3: Ναι, μετά το Τσίπρα στήριξε Κασελάκη. Ο Κασελάκης ο οποίος έκραζε Τσίπρα.
8: Ναι.
3: Και τώρα, από το πουθενά, μας λέει ότι κατεβαίνει με το Τσίπρα και ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Δηλαδή, φίλε, θα τρελαθούμε. Του τάξανε καρέκλα.
8: Για όλους αυτούς έχω το κατάλληλο τίτλο, το κατάλληλο όνομα για το κόμμα τους. Να σου πω.
3: Πες το.
8: Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι.
3: Σωστό.
8: Εντάξει. Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι. Και ο Τσίπρας και ο Καρανίκας και ο Πολάκης δημόσια. Εγώ το λέω, Πανελλήνιος, Αθανάσιος Γκαϊρατζής λέγομαι. Ο Τσίπρα δεν λέγεσαι Αλέξη Τσίπρας. Λέγεσαι άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι. Αυτό είσαι Τσίπρα.
3: Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι. Άκουσε με. Υπάρχουν και πρώην πρωθυπουργοί. Γιατί ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ένας πρώην πρωθυπουργός που στρώνει δρόμους.
8: Ναι.
3: Είναι πρώην πρωθυπουργός που στρώνει δρόμους. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στρώνει δρόμους, χτίζει καριέρες. Κατάλαβες τι λέω.
8: Έτσι.
3: Καλό μεσημέρι, Πανελλήνη.
8: Και που στείνεται στα ίδια τα. Ίδιο κρεβάτι. Ίδιο κρεβάτι είναι όλοι. Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη, μ' ακούς Γρηγόρη.
3: Ναι, σ' ακούω.
8: Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη όταν έγινε. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ το λέγα εξ αρχής. Τον έχει φέρει ο Μωυσής τον Κασελάκη από την Αμερική για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ήταν καλεσμένος με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ναι,
8: αυτό σου λέω όλοι.
3: Δεν φορά, εγώ τον πέτυχα. Τον πέτυχα στην Εδέσεις εδώ πέρα. Μια μέρα πήγα βόλτα με ένα φίλο εδώ πέρα πρωί πριν έρθω στο ραδιόφωνο. Πήγα στην τράπεζα βόλτα, ήρθε με το σκύλο του ο φίλος και λέμε άντε πάμε μέχρι την τράπεζα. Κάτι χαρτιά με ζητούσαν. Και εκεί που είμαστε έρχονται. Ασφαλίτες, αστυνομικά αποκλείουν ένα σημείο. Λέμε τι έγινε, ρε φίλε. Θα έρθει, λέει ο Κασελάκης. Α, κάτσε, το λέω, περίμενε. Και περνάει ο Κασελάκης, το έχω αναρτημένο στο κανάλι μου, στο YouTube, που τον φωνάζω. Είσαι πράκτορας. Και γυρνάει με κοιτάει και γυρνάει.
8: Ναι, μπράβο, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
3: Καλό λοιπόν, μεσημέρι.
8: Έτσι όπως ξεφούσκωσε ο Ανδρικελάκης, που ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, όπως ξεφούσκωσε ο Κασελάκης, έτσι θα ξαναξεφουσκώσει και ο Πινόκιο, ο Τσίπρας.
3: Έτσι ακριβώς.
8: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο Κασελάκης παρεμπιπτόντως έχει μαλλί που στρώνει. Είναι εύκολη η τρίχα του, το βλέπεις. Είναι μαλλί που στρώνει πάρα πολύ εύκολα. Μακάρι να είχαμε το μαλλί του, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
9: Γεια σου Γρηγόρη, Παοκάρα, τι κάνεις?
3: Γεια σου αδερφέ, καλά εσύ?
9: Εδώ, ψηλά η σημαία εννοείται, έτσι.
3: Ψηλά η σημαία, έτσι.
9: Άκου κόβουνε του. Τα γεύματα του πολεμικού ναυτικού για να τέσουν τους λαθρομετάδες και τους παπάδες. Τα κλασικά. Που λες.
3: Ναι.
9: Άποψη για αυτό τι λες?
3: Τι για τους Μητροπολίτες και για τους παπάδες και για τους παράνους μετανάστες?
9: Αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι.
3: Καλά, μας δουλεύεις. Έχουμε αφήσει το λαρίγι μας πάνω στο μικρόφωνο τόση ώρα, δεν ακούς.
9: Όχι, δεν δουλεύω, θα σου πω. Εδώ κόλλησε στον Άγιο Δημήτρη στον Πειραιά. Ήρθε αυτός ο Καλίνικος, πώς το λένε, ξέρω εγώ. Με το χαρτοφύλακα μας κοφόρμασε εν καιρό κορονοϊού.
3: Ναι.
9: Τέλος πάντων, άκουρα σου, αν γίνεται πάλι και ένα τραγούδι του Βασίλη Σκούλα, αυτή η γη έχει φωνή.
3: Άκουσε με αδερφέ, στο τέλος αφιερώνω τραγούδι στην Αφροδίτη Λατινοπούλου. Στο τέλος είναι αφιερωμένο στην Αφροδιτούλα το τελευταίο τραγούδι. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
9: Καλό μεσημέρι,
3: παρακαλώ στον επόμενο. Πριν πάμε βασικά στον επόμενο, φίλε μου, δώσε μου ένα λεπτό να ακούσουμε λίγο κάποιες δηλώσεις της Αφροδίτης. Βάλτε λίγο τις δηλώσεις της Αφροδίτης. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Μην κάνουμε λάθος. Τις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Τις έχουμε, ναι, δώστες.
10: Που να μας δώσει ένα ημέρος να καθίσουμε, να μας βάλει ένα λιόμινο. Εδώ τους πρόστιχους έβαλαν. Μήπως που είμαστε Έλληνοι, τι ζούμε, χριστιανοί είμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας. Να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς ξυμορφωμένοι. Κάνει παράπονο άλλος. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι, αρχιτέκτονα. Κάνει παράπονο άλλος. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι.

0: Γιατί άκουσα κάτι, ναι, κάποιο γύπτο να μιλάει τώρα. Έχει να κάνει με τους γύπτους οι δηλώσεις που ήταν να βάλετε.
1: Δεν άκουσες τι έβαλα.
0: Ναι, το άκουσα, αλλά είπες ότι ήταν λάθος. Δεν ήταν αυτό που ήθελες να βάλεις.
1: Ναι, πάμε, πες.
0: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η κυρία Λατινοπούλου κακώς συμπεριφέρεται τόσο ρατσιστικά στους γύπτους και δεν μπορεί να τους εξαφανίσει από την Ελλάδα ό,τι και να κάνει. Είναι μια μειονότητα με πολλά προβλήματα, γνωστά προβλήματα και χρειάζεται ψυχολογική προσέγγιση και όχι αυτόν τον τρόπο της Λατινοπούλου. Που το κάνει προφανώς για να πάρει ψήφους από την ακροδεξιά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να πω, γιατί σ' άκουσα προηγουμένως με το δίχρονο και τον προφήτη, και να πω τον άνθρωπο αυτό ότι γέλασα σε κάποια φάση, αλλά είναι και για γέλια και για κλάμα. Να του πω το φίλο μου αυτό, το συμπαθέσα το χριστιανό, ότι ο Χριστός ποτέ δεν δίδασκε και προσπαθούσε να πείσει τους άλλους με τόσο πολύ ιστερία που έχει ο άνθρωπος αυτός. Θα τον παρακαλούσα.
1: Εντάξει, άσε το δίχρονο, δίχρονο σε δικό του τρόπο. Πες μας την άποψή σου για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Όσον αφορά για την Ελλάδα, φίλε μου, είμαστε υπεύθυνοι και άξιοι της τύχης μας. Όταν είχαμε τη Χούντα, μας έλεγε, λέγαμε δεν μας αρέσει η Χούντα, θέλουμε δημοκρατία. Ήρθε η δημοκρατία και από το 80 και μετά το Πασό και μοίρασε το χρήμα σε όλους τετραπλασίες στο δημόσιο τομέα και πάγαμε όλοι με χρυσά κουτάλια με τα δανεικά και τα γύρισα από το εξωτερικό. Μετά δεν μας άρεσε η Τρόικα που μας έβαλε χέρι για να μας τρώσει οικονομικά. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτά είναι τα κακά και άσχημα της δημοκρατίας. Και καλά τα λέει ο κύριος Πλεύρης και μπράβο στο ρε φίλε που το φέρνεις και τον ακούμε από και που και λέει αλήθειες, ελληνικές αλήθειες, όπως ήμασταν οι αρχαίοι Έλληνες και εκείνη η πηγή και η ρίζα της ιστορίας της δικιάς μας. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία διεφθαρμένη, διεστραμμένη και υπό ηθική, κοινωνική και εθνική επίθεση από το εξωτερικό. Θέλουν να διαλύσουν τον ελληνισμό και την ορθοδοξία. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να ενωθούμε αν θέλεις. Ακόμα και τα πατριωτικά κόμματα που υπάρχουν μεταξύ τους είναι μαλωμένα. Δεν συνεργάζονται. Καθένας νομίζει ότι είναι αρχιστράτηγος. Όλη αυτή η διάσπαση κάνει κακό. Υποφελούνται οι μισοτάκηδες και οι αδρουλάκηδες και όλοι αυτοί που
1: θέλουν. Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είσαι κόντρα στη διάσπαση.
0: Ασφαλώς και όχι στη διάσπαση. Να τα βάλουν όλοι το κεφάλι κάτω και να συνεργαστούν.
1: Περίμενε, γιατί με μπέρδεψες. Είσαι κόντρα ή δεν είσαι κόντρα στη διάσπαση?
0: Κοιτάξτε, είμαι όχι στη διάσπαση. Είμαι ναι στην ένωση.
1: Να ωραία, ναι στην ένωση, όχι στη διάσπαση.
0: Ναι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ενωμένος. Να σου πω κάτι.
0: Φέβαια.
1: Έφυγε η Χούντα. Κοίτα, άκουσε. Αν παρατηρήσεις πώς λειτουργεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και τι δουλειές κάνει, θα καταλάβεις κάτι. Έφυγε η Χούντα. Και ήρθε η Φούντα στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω το σκάνε το τσιγαριλίκι τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό εντάξει, είναι γεγονός.
0: Θα ήθελα να σου πω ότι εντάξει, το λες μεταφορικά αυτό το θέμα, αλλά η Φούντα και η Φούντα και όπως τα λες είναι το χρήμα και το συμφέρον που έκανε τον Έλληνα ατομιστή εγωκεντρικό.
1: Πέρα από ατομιστής και εγωκεντρικός ο Έλληνας είναι και ναρκωμένος, γιατί πίνει ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα, αδερφέ.
0: Το ξέρω ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εσείς είστε μια φωνή αντίδρασης γύρω από αυτό το κύκλωμα της πλήσης εγκεφάλου που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βαρεθήκαμε να ακούμε Μητσοτάκη, Αδουλάκη και Τσίπρα. Δεν υπάρχουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι αξιοπρεπείς και αξιόλογοι.
1: Εννοείται, εμείς αγωνιζόμαστε για την αφύπνιση και για την ενότητα, αδερφέ. Και πραγματικά
0: καλά,
1: σου μιλάω.
0: Καλά, μπράβο.
1: Μπράβο που έχεις την αντίληψη και το καταλαβαίνεις. Γιατί πιο πολύ εκεί πέρα έξω, με τους οποίους έχω επαφή κιόλας και μου στέλνουν μηνύματα και μιλάμε, δεν αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό σου λέω αυτά που σου λέω για τα ναρκωτικά και τα ψυχολογικά.
0: Είναι πλανεμένοι, φίλε μου. Ναι, το ξέρω, το λες με μια υπέρταση, ας πούμε, μια μεταφορική έννοια, πάση περιπτώσει. Διότι έτσι φαίνεται και έτσι εμφανίζεται σε τελική ανάλυση. Αν κάτι να παίρνουν ή μας ταΐζουν ή μας ποτίζουν ή κάτι το νερό.
1: Έτσι.
0: Αλλά το θέμα είναι η εγκεφαλική πλήση που γίνεται, η πλήση εγκεφάλου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας έχουν καθορίσει ότι αυτοί είναι οι μόνοι πολιτικοί που μπορούν.
1: Να χρησιμοποιούμε σωστές λέξεις. Τα εξαγορασμένα μέσα μαζικού επηρεασμού.
0: Είναι αλυσιβερίς εμπορικό, αδερφέ. Είναι αλυσιβερίς, λένε τα κανάλια. Θα έχω αυτά τα συμφέροντα, θα έχω αυτές τις διαφημίσεις από αυτές τις επιχειρήσεις που ελέγχω εγώ σαν κόμμα και εσύ θα με στηρίζεις ή θα προσέχεις τι λες όταν βγάζεις ειδήσεις. Θέλουμε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από μια δημοκρατία που λιμένει και μέσα από μια βουλή οι οποίοι μεταξύ τους καθορίζουν μεταξύ τους αυτά τα όρια της προπαγάνδας. Μεταξύ τους υπάρχουν συμφωνίες στα μεγάλα κόμματα.
1: Εννοείται αυτό. Αφού εδώ πέρα να βγαίνουν τα κουκιά θέλουνε. Πάμε ολοκλήρωση όμως, γιατί περιμένει κι άλλος.
0: Και, ναι, και τελειώνω ότι αν βγει κάποιος πολιτικός που λέει αλήθειες, όλοι μαζί θα ενωθούν.

0: εναντίον του. Άντε, γεια.
1: Γεια, παρακαλώ στον επόμενο.
2: Έλα, Γρηγόρη.
1: Έλα.
2: Λέφω σε ευχαρπία.
1: Έλα, ρε Λέφω, πού είσαι, Αλάνη.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Πάμε καλά, εδώ πέρα. Αγωνίζομαι, προσπαθώ λίγο να αφυπνίσω τον κόσμο, γιατί από ό,τι φαίνεται κοιμούνται όρθιοι οι περισσότεροι.
2: Δεν θα αφυπνίσεις ποτέ κανέναν στην Ελλάδα. Προσπαθείς, βάζεις τα δυνατά σου, αλλά πιο εύκολα, φίλε, είναι να γίνει στην Ελλάδα πόλεμος, να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλον, παρά να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Είμαστε, φίλε, να σου πω...
1: Μέσα θα πάει, μέσα, μη βιάζεσαι!
2: Ξέρεις τι θέλει στην Ελλάδα.
1: Τι?
2: Αυτό που έλεγε ο Πλεύρης, θα συμφωνήσω με τον Πλεύρη, ότι θέλει ένα στρατιωτικό, ρε φίλε. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας, ξέρεις πως λειτουργεί. Είδαμε στον δρόμο αστυνομικό, κάτσε να βάλουμε ζώνη. Θα μας γράψουνε, κάτσε να κυκλοφορούμε νόμιμοι. Δηλαδή θέλουν ένα γκέρβερο, ρε φίλε. Αλλιώς δεν λειτουργεί ο Έλληνας. Δεν λειτουργεί αλλιώς ο Έλληνας. Θέλει κάποιον να θέλει φόβο. Κατάλαβες, έτσι λειτουργεί μόνο. Άμα ξεβολευτεί, κατάλαβες.
1: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Ο Έλληνας κοιτάει να τον βολέψει κάποιο κονέ, να πάρει καμιά εργολαβία, να μπορέσει να κερδίσει τίποτα από κάνα πρόσωπο, να έχει και τις σχέσεις τις δημόσιες, να είναι και φίρμα. Αυτά τον νοιάζουν. Η παρτούλα του τον νοιάζει τον Έλληνα. Και να σου πω κάτι, ξέρεις τι έχω ανακαλύψει. Ότι όταν οι 9 στους 10 είναι παρτάκηδες, ο 10ος ξέρεις τι λέει. Ρε φίλε, είμαι ο μόνος μακάκας που αγωνίζομαι για όλους. Όλοι οι άλλοι κοιτάνε την πάρτη τους και γίνεται και αυτός παρτάκιας.
2: Δεν το έχεις... Παρτάκιας μπορεί να μην γίνεται, αλλά δεν το έχεις πει αυτό, ρε φίλε. Εγώ το έχω πει, ρε φίλε. Αλήθεια, το έχω πει. Μπορεί να μην έγινα παρτάκιας, αλλά το έχω πει, ρε φίλε. Όλοι γύρω μου, ρε φίλε, έτσι είναι. Όλοι δηλαδή την πάρτη τους και εσύ κάνεις, ξέρεις, τρέχεις για όλους και στην τελική βλέπεις ότι τζάμπα τρέχεις, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι.
1: Κοίτα, τζάμπα δεν τρέχω. Έχω δει τεράστιες αλλαγές στις συνειδήσεις των Ελλήνων. Πιστεύω ότι και με τους καλεσμένους αυτούς εδώ πέρα, τους ιστορικούς, τους αναλυτές, όλους αυτούς, έχουμε μάθει αρκετά πράγματα όλοι σαν ραδιοφωνική παρέα. Και εγώ καθημερινά όταν με ρωτάνε τι γίνεται με τις εκπομπές τους, λέω ακόμα μαθαίνω.
2: Έτσι.
1: Ακόμα
2: έτσι,
1: μαθαίνω. Έτσι, και έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα και να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν. Και φυσικά το ότι αφυπνίζονται οι Έλληνες είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
2: Και θέλω να πω και μια φιλική συμβουλή,
1: ναι,
2: στο δίχρονο, φιλική πραγματικά, γιατί μπράβο του καλά διαβάζει, είναι χριστιανός έτσι, αλλά όταν δίχρονε μπαίνει μπροστά το εγώ θα σας σώσω και το εγώ, αυτό δεν είναι προφητικό, κάπου έχεις πλανηθεί να το κοιτάξεις αυτό να το κοιτάξεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι.
2: Όταν λες εγώ είναι ήδη λάθος.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχεις.
2: Γεια,
1: παρακαλώ στον επόμενο, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα, έχουμε άλλη μια γραμμή, γρήγορα, γρήγορα. Έλα, άλλη μια γραμμή, όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει, τον προφήτη δίχρονο είδε. Τι μου στέλνετε, ρε. Τι είστε. Μου στέλνουν εδώ πέρα ο Άγιος προφήτης δίχρονος. Ο προφήτης δίχρονος, ο οποίος λέει: ακούτε των βριθμών της μηχανής, ότι μέλετε ο δρόμος να υψωθεί. Πάμε, παρακαλώ. Έπεσε και η γραμμή και αυτή, έλα, άλλη μια. Τι κάνει, κοντάφτετε. Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε μου.
3: Θάνος από Αθήνα.
1: Έλα, Ερθανό.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη φωνή αφύπνισης. Αν και δεν είναι βίωνα τα πράγματα, και να ξέρεις ότι αυτοί που μας κυβερνάνε και γενικότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι ξέρουν ποιο είναι το κοινωνικό όριο αφύπνισης ενός λαού.
1: Κι όμως, να σου πω κάτι, όσο περισσότεροι γινόμαστε οι αφυπνισμένοι, τόσο περισσότερους αφυπνίζουμε όλοι.
3: Συμφωνώ, αλλά έξω υπάρχει ακόμα πολύ λίπος από αυτά που βλέπω εγώ τριγύρω. Βλέπω τα μαγαζιά γεμάτα, βλέπω πράγματα τα οποία δεν συνάδουν τουλάχιστον με τη δική μου τη ζωή. Αισθάνεσαι βλάκας, λες εγώ τι κάνω λάθος, γιατί δεν μπορώ να είμαι κι εγώ έτσι, γιατί δεν βγαίνουν τα πράγματα που βγαίνουν σε όλους τους υπόλοιπους. Και μόλις δεις κάποια πράγματα και μαθαίνεις κάποια πράγματα ατομικά για τον καθένα, λες, τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο, δηλαδή στο κατώτατο επίπεδο το οποίο μπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Είναι βολεμένος πολλής κόσμος.
1: Ναι, να σου εξηγήσω όμως κάτι. Αντικειμενικά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, να μου πεις την άποψή σου, έχουμε ένα μισή λεπτό. Άκουσε. Αντικειμενικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν να τα έχουν καλά, να σου το πω έτσι, με τη γειτονιά. Παράδειγμα φέρνω. Να τα έχουν καλά με τη γειτονιά.
3: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Και να λέει ο γείτονας, έλα ρε φίλε, ο Γρηγόρης καλό παιδί είναι. Δεν είναι ούτε αντιπρόσωπος, ούτε αληθινός είναι, λέει την άποψή του. Και να είναι περήφανοι για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε, δεν με νοιάζει τι θα πει η γειτονιά, δεν με νοιάζει τι θα πει κανένας, εγώ θα τους κλέψω όλους. Από τη στιγμή που είναι ένας τέτοιος άνθρωπος αυτός, ρε φίλε, δεν είναι κατάλληλος να ασχοληθεί με την πολιτική. Δυστυχώς. Γιατί η πολιτική χρειάζεται καλούς χαρακτήρες και ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα. Δηλαδή να έχουν και γνώση. Δεν γίνεται ο κάθε άσχετος να μπαίνει μες στη Βουλή. Και ο Έλληνας τρέχει και ψηφίζει τους κακούς χαρακτήρες και τους άσχετους. Πώς το δικαιολογείς αυτό?
3: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό το δικαιολογώ ότι ο Έλληνας είναι ένας αμόρφωτος λαός οι περισσότεροι. Δυστυχώς έτσι είναι, γιατί η παιδεία μας, τα λέει και στο ηχητικό που βάζει στην αρχή, είναι εκπαίδευση, δεν είναι παιδεία. Δεν έχει κριτική άποψη, έχει πάνω αυτούς που έχει και ο ίδιος. Δυστυχώς τα πάθη είναι και στο ανθρώπινο DNA, ας πούμε, είναι στο... είμαστε ακόμα ζωάκια. Όπως έλεγε, ας πούμε, που έχει τον Ήρκο, ο παπάς του Ήρκου και του Αποστολίδης. Ο άνθρωπος γεννιέται πίθηκος, λέει. Μεταμορφώνεται και φτάνει ο νους του να γίνει άνθρωπος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από τον κόσμο, και εμένα βάζω μαζί μέσα και όλα αυτά, δεν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν να κρίνουν ποιον θα έχουμε εκεί πάνω και ποιος θα μας κυβερνάει.
1: Γι' αυτό, Θάνο, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί δεν έχω χρόνο, γι' αυτό, Θάνο, το πιο σημαντικό, και θέλω να συμφωνήσεις με αυτό, θέλω να συμφωνήσεις, είναι να επενδύσουμε στη σχολική ύλη και στην παιδεία, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να βγαίνουν καλλιεργημένες, να βγαίνουν με συνείδηση και αντίληψη.
3: Αυτό είναι το Α και το Ω. Μπράβο. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, να σου
1: καλά. Γεια σου, ρε αδερφέ, γεια σου. Αφυπνισμένος ο Θάνος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Θα αναφέρω λίγο τα ραδιόφωνα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αφιερωμένο τραγουδάκι, και κλείνω έτσι την τρίτη ώρα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Και αφιερωμένο τραγουδάκι στην Αφροδίτη, η οποία από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα έχει αλυσβερίσει με Ρωμά. Αφιερωμένο.
0: Αυτό το τραγούδι το έχουνε γράψει.
1: Πάμε έτσι όπως χόρευε στο τραγούδι του Τραμπ, θέλω.
0: Και ο Γιάννης ο Πολ. Και ο Τούρου. Έλα ρε ξάδερφε, θα παδίω. Γεια σου Γιώργο Βιλανάκη.
1: Αχ, οι Βιλανάκηδες στην πίστα.
4: Καλό
1: μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο της φοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία συζητείται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ, όμως αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους και στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαντς, σημείωσε αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του, ο κ. Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική επίσης και η αποχώρηση του πτέραρχων αποστρατεία Θανάσιου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από την διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης Θεσσαλονίκη κατέληξαν οι πορείες που έκαναν εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Στους δρόμους σήμερα και οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στην 29χρονη από τη Ρουμανία που τραυμάτισε με 2 μαχαίρια τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, επανεκκίνηση συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Πακιστάν. Αντικρουόμενες δηλώσεις για τα πυρηνικά αλλά και για το στενό του Ορμούζ. Αποφύγετε τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές θα είναι κατά τόπους θερμοκρασίες. Μελτέμι με ένταση έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη τοπικά θα είναι η ορατότητα, κυρίως στα δυτικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, έχουμε φτάσει στις 24 Ιουνίου του 2026 και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες περίπου για να δώσουμε όλο το στίγμα της αθλητικής επικαιρότητας για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στα θέματα των ομάδων, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, γενικότερα στα θέματα όλων των ομάδων. Λοιπόν, να πω ότι θα ξεκινήσω με 2 μεταγραφές. Η μία είναι μπασκετική, η άλλη είναι ποδοσφαιρική. Η μπασκετική μεταγραφή είναι η επιστροφή του Κακλαμανάκη στον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης επιστρέφει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοινώνει ότι υπάρχει συμφωνία με το Διεθνή Σέντερ του Κακλαμανάκη. Επιστρέφει, θα αγωνιστεί με τα ασπρόμαυρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Γεννημένος το 94, 32 ετών, ύψος 2,6, αγωνίζεται σαν σέντερ. Ξεκίνησε τον μπάσκετ από τα τμήματα υποδομής του Μήλωνα, πήγε στο Περιστέρι, στον Ηλυσιακό, στο Λαύριο, ήταν μέχρι το 19, το Φεβρουάριο του 19 πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα, έπαιξε στην ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο Ελλάδος με την ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 20-21, επέστρεψε στο Λαύριο, πήγε στον Προμηθέα, ήρθε στη δεύτερη φορά μετά στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ακόμη μια φορά με Χατζόπουλο τότε ο ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ σε 20 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μέσω όρο 3 πόντους, 3,7 rebound. 2 χρόνια στον Πανιόνιο, πέρσι το Περιστέρι και τώρα επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνω, η σημερινή, μπασκετική μεταγραφή, και υπάρχει και ποδοσφαιρική μεταγραφή, την οποία ουσιαστικά πρόκειται περί επιβεβαίωσης του ρεπορτάζ που σας δώσαμε εδώ και λίγες μέρες, ότι ο Ηρακλής έχει αποκτήσει τον Τσιντότα. Ο Τσιντότας θα είναι παίκτης του Ηρακλή, όπως καταλαβαίνουμε, παίκτης του Ηρακλή, και θα έχει την δυνατότητα να ενισχύσει τα γκολπός του Ηρακλή μαζί με τον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης ακόμα δεν ανακοινώθηκε, έτσι, ο Αθανασιάδης δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι τελειωμένη μεταγραφή του. Είναι τελειωμένη μεταγραφή του. Θα είναι παίκτης του Ηρακλή και ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης και Τσιντότας, οι 2 μεταγραφές τερματοφυλάκων. Πολύ δυνατό δίδυμο, πιστεύω, για τον Ηρακλή στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και συνεχίζονται οι μεταγραφές του Ηρακλή. Όπως βλέπετε στον Ηρακλή, τις μεταγραφές τις ανακοινώνει, ουσιαστικά τις τελειώνει ο κ. Μονεβασιώτης. Και μάλιστα υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος στα γραφεία της εταιρείας του κυρίου Μονεβασιώτη, στους φούρνους Βενέτη στην Αθήνα, όπου εκεί πηγαίνουν όλοι οι παίκτες, υπογράφουν και βγαίνουν και αναμνηστική φωτογραφία. Είναι ακριβώς η ίδια φωτογραφία. Ο κύριος Μονεβασιώτη σε μία μέρα νομίζω τελείωσε 4 μεταγραφές. Τυπικά τελείωσε 4 μεταγραφές. Ήταν συμφωνημένες όλες. Πηγαίνουν οι παίκτες κάτω, γνωρίζονται με τον πρόεδρο και υπογράφουν και μετά βγαίνουν και μια αναμνηστική φωτογραφία. Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές και αύριο θα έχει μεταγραφεί ο Ηρακλής και μεθαύριο, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, στον ΠΑΟΚ τι γίνεται, ρε παιδιά, τι ακριβώς θα γίνει. Στον ΠΑΟΚ είναι, κατά την πληροφόρηση την οποία έχουμε, τελειωμένη η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή από την Ισπανία, του αρχηγού της Real Sociedad, που μιλάμε για τον Ελουστόντο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, και από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, ίσως και αύριο, ημέρα Πέμπτη, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια πληροφορία από το Μεξικό ότι η ομάδα Atlas, όπως ονομάζεται, θα κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ, μάλλον έχει κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Σάντσες. Η Atlas θέλει το Sanchez, λένε οι πληροφορίες, και η πρόταση την οποία κατέθεσε προς τον ΠΑΟΚ είναι, δίνει στον ΠΑΟΚ το ποσό που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον αποκτήσει, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείεται να τον δώσει ο ΠΑΟΚ τον Sanchez, παιδιά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γιατί ο προπονητής τώρα που ήρθε, ο κύριος Λύση, λέγεται ότι έχει και αυτός κάποιους παίκτες να φέρει από την Ισπανία που κατά την εκτίμησή του είναι καλοί και μπορούν να παίξουν απευθείας στην πρώτη ομάδα. Άλλωστε, για τη μεταγραφή του Ελουστόντο άναψε το πράσινο φως και ο Λύση, έτσι, γιατί το ξέρει πολύ καλά από τις κόντρες που είχαν στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και από τη Real Sociedad τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν, για τον Ελουστόντο και ο
προπονητής άναψε το πράσινο φως. Υπάρχει πρόταση την οποία κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στον Ντάισον. Η πρόταση, θέλοντας βεβαίως να τον κρατήσει για ένα ακόμη χρόνο, είναι με λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Η πρόταση προς τον Ντάισον, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω, είναι πλέον 400.000 ευρώ. Αυτό το νούμερο δίνει ο ΠΑΟΚ στον Ντάισον. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και άσχημο για 40 ετών παίχτη, αλλά εντάξει, είναι και θέμα του Τάισον τι θα αποφασίσει. Αν ο Τάισον δηλαδή έχει στο νου του τα οικονομικά και μπορεί να βρει μεγαλύτερη πρόταση από αυτήν του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουν όλοι ότι θα δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση, θεωρώ ότι

0: Λοιπόν, κάπου είχαμε ένα τεχνικό θέμα, νομίζω το διορθώσαμε και είμαστε και πάλι στον αέρα. Για τον Τάισον έλεγα ότι έγινε πρόταση από τον ΠΑΟΚ για να παραμείνει με ένα ποσό της τάξης των 400.000 ευρώ και αν ο Τάισον έχει καλύτερη πρόταση ενδεχομένως να φύγει και αν τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα λεφτά. Αλλά οι πληροφορίες οποίες έχουμε αναφέρουν ότι ο Τάισον δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τα λεφτά όσο για το κλίμα που θα υπάρχει στον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά και θέλει να μιλήσει και με τον προπονητή και όλα τα σχετικά. Ο Αλέσιο Λύση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα κάνει μια επικοινωνία με τον Τάισον, αλλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ακραίων επιθετικών που μπορούν να αποτελέσουν βασική επιλογή του Αλέσιο Λύση. Και αυτός θα αποφασίσει ποιοι κάνουν και ποιοι όχι τις επόμενες ημέρες. Αλλά ο ρόλος του Τάισον πλέον, από ό,τι τουλάχιστον λέγεται από πλευράς της τεχνικής ηγεσίας, θα είναι να παίζει 30 λεπτά, να δίνει ας πούμε αυτό που μπορεί στο τελευταίο 30 λεπτό κάθε αγώνα, εφόσον χρειάζεται. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην όλη αυτή η ιστορία. Ενώ αντίθετα, παρά το γεγονός ότι με τον Τάισον τα πράγματα είναι λίγο πιο θετικά, ότι μπορεί και να κλείσει. Αυτή είναι η έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Μπορεί και να κλείσει, μπορεί και να μην κλείσει. Αλλά μπορεί και να κλείσει. Αν με ρωτάτε, είναι 50-50 αυτή τη στιγμή για να κλείσει. Είναι πολύ μακριά όμως ο ΠΑΟΚ με τον ΟΣΔΟΕΒ. Υπάρχει χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών και διάσταση απόψεων σχετικά με το συμβόλαιο για το οικονομικό, κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει μονοετές με μειωμένες απολαβές στον ΟΣΔΟΕΒ, που αυτός θέλει διετές και με περισσότερα χρήματα από αυτά που του προτείνει ο ΠΑΟΚ. Η σημερινή κατάσταση, που είναι Τετάρτη 24 του μηνός, είναι ότι οι δύο πλευρές περισσότερο απομακρύνονται παρά να έρθουν πιο κοντά, επαναλαμβάνω, με τον ΟΣΔΟΕΒ. Και πιθανότατα θα γίνει μια επαναπροσέγγιση τις επόμενες μέρες για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον ΠΑΟΚ και τον ΟΣΔΟΕΒ. Άρα, με μια σκούπα να κάνουμε, ο ΠΑΟΚ είναι 50-50 στο να κρατήσει τον Τάισον, ενώ από την άλλη πλευρά για τον ΟΣΔΟΕΒ είναι πολύ μακριά η όλη αυτή συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Λόβρεν και φυσιολογικά, και δεν θα είναι βέβαια την επόμενη χρονιά, και φυσιολογικά θα πάρει εκτός του Ελουστόντο, θα πάρει και άλλο στόπερ, που πιθανότατα μπορεί να είναι ο άλλος στόπερ, ο Παντελής Χατζηδιάκος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ είμαστε σε αναμονή εξελίξεων στο θέμα του Γιαννούλη. Με το Γιαννούλη να δέχεται και κάποιες πιέσεις από φιλάθλους του ΠΑΟΚ, της Κατερίνης, να πάει αυτός και να μιλήσει στην ομάδα του. Αυτές είναι κάποιες τελευταίες πληροφορίες από την Κατερίνη. Και πάω τώρα σε ένα θέμα το οποίο το μάθατε πρώτη φορά εδώ από τον Focus και από αυτήν εδώ την εκπομπή, και μιλάω για το θέμα Κωνσταντέλια και Εθνική Ομάδα. Σήμερα ο Κωνσταντέλιας έστειλε επιστολή στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έκανε και μια ανάρτηση, την οποία γράφει τα εξής. Μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, εδώ, με την κομψή αυτή ανακοίνωση, ο Κωνσταντέλιας λέει ότι η οικογένειά μου πάνω απ' όλα κλπ. Βεβαίως για όλους μας η οικογένεια είναι πρώτος στόχος και πρώτο μέλημα. Εννοείται αυτό, ότι η οικογένειά μας και οι δικοί μας άνθρωποι είναι το πρώτο μέλημά μας στη ζωή. Αλλά εδώ υπάρχει και κάτι ακόμη. Εδώ ο Κωνσταντέλιας, θέλοντας να αποφύγει να πει την πραγματική αιτία που δεν θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα, λέει ότι θέλω να μείνω στην οικογένειά μου και έτσι να βοηθήσω την οικογένειά μου και να είμαι κοντά. Πράγματι, η γυναίκα του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί. Με το καλό όλα να πάνε καλά και να είναι δυνατή και η γυναίκα και το παιδί που θα βγει και να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά υπάρχει το αλλά. Ο Κωνσταντέλιας δεν πάει στην εθνική ομάδα εξαιτίας των αποφάσεων του Γιοβάνοβιτς. Πάρτε το χαμπάρι. Και τα έχω πει πριν από 10 μέρες. 15, κάπου εκεί. Και τώρα βγήκανε. Εξαιτίας των αποφάσεων του Γιωβάνοβιτς να χρησιμοποιεί τον Μπακασέτα με το Π και τον Μάνταλο με τις πατερίτσες και να αφήνει εκτός ομάδας τον Κωνσταντέλια, πραγματικά γύρισε το μυαλό του. Απλώς επειδή είναι παιδί χαμηλών τόνων και δεν θέλει να προκαλεί, και επειδή πολλοί αρχίζουν και λένε για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και όλα τα σχετικά, ο καθένας καταρχάς όσον αφορά τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και τη θρησκεία μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είναι δικό του θέμα να πιστεύει. Εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και αυτό δεν τα αλλάζουμε. Αυτός μπορεί να πιστεύει κάπου αλλού. Άλλος μπορεί να πιστεύει στο Βούδα. Άλλος μπορεί να πιστεύει κάπου αλλού. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση πάντως η θρησκευτική πεποίθηση του Κωνσταντέλια με τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα. Ούτε καμιά θρησκεία λέει πουθενά και ποτέ μην παίζει στην εθνική ομάδα της χώρας σου. Εδώ μιλάμε για μια απόφαση η οποία πάρθηκε εδώ και μέρες από την οικογένεια Κωνσταντέλια. Και η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός τι να πάω να κάνω εγώ όταν παίζει ο Μπακασέτας υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να πάρει μεταγραφή και πρέπει να το βάλει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έτσι λένε οι μάνατζερ κλπ. Δεν το λέει ο Κωνσταντέλιας αυτό. Αυτό το λέει περιραίουσα ατμόσφαιρα. Γιατί κορόιδα δεν είμαστε. Ξέρουμε όπως πρέπει να μιλήσουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιας θα πάει στην ειδική ομάδα και κάθεται αυτός και ο Καρέτσας στον πάγκο για να παίζει ο Μασούρας και ο Μπακασέτας καληνύχτα Μαργαρίτα σε αυτούς εδώ που κάνουν την εθνική ομάδα. Μία τετράδα, πεντάδα παιχτών είχε βάλει με τη Σκωτία εκτός έδρας στο 0-3 και μάγεψε. Μάγεψε. Τζόλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης και παίξει ο Παυλίδης, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι τον σεντερφόρ. Εγώ θυμάμαι τους τρεις από πίσω. Και πίσω από τον Κωνσταντέλια είχε παίξει ο Ζαφύρης. Αυτή η πεντάδα. Μάγεψε. Τους πήρε τα σόβρακα μέσα στη Σκωτία. Αν το θυμάστε, οι πιο πολλοί. 1-0-3. Και ο Κωνσταντέλιας γκολ. Και ο Καρέτσας γκολ. Και όλοι γκολ. Δηλαδή μιλάμε για ομαδάρα. Και αυτή την ομάδα μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ο Γιωβάνος την άλλαξε. Τι κάνεις, ρε. Βρήκαμε μια ομάδα και πρέπει να παίξει. Ποιος σου λέει ότι πρέπει να παίξει ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος? Ποια συμφέροντα είναι αυτά που λένε ότι πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος για να κάνουν μεταγραφή? Ο Μάνταλος όχι τόσο, ο Μπακασέτας που έχει 10 ομάδες τώρα που λένε θέλουν τον Μπακασέτα και νομίζω καμία δεν το θέλει. Ποιος είναι αυτός λέει, που το λέει αυτό? Ο Μπακασέτας έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά. Δηλαδή ακόμη και ο Άρης που ακούγεται θα τον πάρει, νομίζω θα κάνει λάθος. Πρέπει να πάρει ένα καλύτερο παίχτη του Μπακασέτα ο Άρης, άμα θέλει να κάνει ομάδα. Ή ο Ηρακλής, που ακούγεται θα τον πάρει ο Ηρακλής. Τι θα τον κάνει? Να περπατάει. Βάλτε το Χατζηπαναγή 10 λεπτά, πιο καλός θα είναι. Έτσι όπως είναι ο Χατζηπαναγής στα 70 του χρόνια. Τι μου λέτε τώρα, ρε. Ή ο Άρης, σας βάλει τον Κούι. Στα 70 του, πιο καλός θα είναι. Είναι και στη Λάρα ο Ντίνος, τον είδα τελευταία. Και ο Βάσια. Άρα τι θέλετε τώρα και μπλέκετε με αυτή τη διαδικασία για να καταλάβω δηλαδή το τι ακριβώς παίζετε, τι παιχνίδι παίζετε κάτω στην Αθήνα και δεν ξέρω και ο κύριος Γκαγκάτσης, ο Μάικης ο Γκαγκάτσης είναι ενημερωμένος για αυτά τα οποία γίνονται. Ξέρει τίποτα, γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν μιλάμε για τυχαίο παίχτη. Μιλάμε για τον κορυφαίο παίχτη στην Ελλάδα. Και τώρα ο Κωνσταντέλιας λέει δεν θέλω να παίξω στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο κανονικά θα έπρεπε αμέσως να τον καλέσει η ΕΠΟ, η οποία ΕΠΟ όταν το είπε πριν από 20 μέρες, ένα μήνα πότε είχαν πάει να παίξουν στη Σουηδία το φιλικό παιχνίδι εκείνο το ναυάγιο και καπάκι που ήρθαν και παίξαν εδώ με την Ιταλία και χάσαν στο Παγκρίτιο, και τότε δεν είχε πάει ο Κωνσταντέλιας και δεν τον κάλεσε κανείς, ούτε τηλέφωνο σήκωσε κάποιος τον πελάδο, ρε. Τέλεια, γιατί ρε αγόρι μου έτσι και έτσι, έλα να μας πεις τι γίνεται, πάρ' το αεροπλάνο να το πληρώσει ΕΠΟ, κατέβα κάτω ή να έρθω εγώ επάνω όπως και αν λέγομαι ας πούμε τεχνικός διευθύντης εθνικής ομάδας, λέγομαι προπονητής, λέγομαι πρόεδρος, δεν ασχολήθηκε κανείς. Αν ο Κωνσταντέλιας ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι θα το φερόσασταν. Αν ο Κωνσταντέλιας ήταν παίκτης ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, έτσι θα το φερόσασταν. Δεν νομίζω. Επειδή ο Κωνσταντέλιας παίζει στον ΠΑΟΚ, και επειδή οι δύο άλλοι υποτίθεται δεκάρια που ούτε στον ύπνο τους μπορούν να δουν αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να παίζουν για να κάνουν μεταγραφή ή να πάρει καινούριο συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο ο Μάνταλος ή να πάρει συμβόλαιο ο Μπακασέτας να παίζει μπάλα ενώ κανονικά θα έπρεπε να πάει να παίξει τον Άρη Πετρούπολης και θέλει να παίξει τον Άρη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο Άρη, πού να παίξει ρε, και θέλει να τον πάρετε κιόλας εδώ στο Χαριλάου και να κάνετε ομάδα έτσι, με τον Μπακασέτα, με το Πι, είστε στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής, με τίποτα. Και έχει, βάζει αυτούς και δεν βάζει τον Κωνσταντέλια, τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Το ίδιο συμβαίνει και πιο πίσω, έτσι. Προτιμά τον Κουρμπέλη και αφήνει έξω τον Ζαφύρι. Κάτι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ επισήμως θα πρέπει μια παράσταση να κάνει, παράσταση εντός εισαγωγικών. Μια διαμαρτυρία, ένα ερώτημα. Τι γίνεται με την εθνική ομάδα, κύριε Γκαγκάτση, τι γίνεται με την εθνική ομάδα, κύριε Γιωβάνοβιτς, τι κάνετε. Καλά είστε, όλα καλά. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες κλπ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα εδώ, ο Κωνσταντέλιας είναι παίκτης που όλες οι πιο πολλές ευρωπαϊκές ομάδες θα τον θέλανε. Και στην εθνική ομάδα δεν τον βάζει να παίξει. Τι να πάει να κάνει το παιδί, πείτε μου εσείς. Που δεν μιλάει, δεν λέει. Δεν λέει πράγματα αυτός. Δεν τα λέει. Θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Τι να πάει να κάνει στην εθνική ομάδα, κάθε στον πάγκο και να παίζει 15 λεπτά για να παίξει ο Μπακασέτας. Να το βλέπει και να κάνουμε όλοι εμετό. Όλα μιλάω ποδοσφαιρικά, δεν με νοιάζει. Ο Μπακασέτας μπορεί να είναι μια προσωπικότητα σαν χαρακτήρα στο παιδί. Καλή επιτυχία, έπαιξε, πήρε πρωτάθλημα στην Τουρκία. Όλα καλά, εθνική ομάδα πρόσφερε, ΑΕΚ έχει παίξει, Παναθηναϊκό κλπ. Το βρίζαν στον Παναθηναϊκό της προάλλης, δεν πειράζει. Τελείωσε το συμβόλαιο του, δεν θα ανανεωθεί από τον Παναθηναϊκό. Άρα δεν το θέλει ο Παναθηναϊκός. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ερώτημά μου είναι το εξής. Έρχεται ο καλύτερος Έλληνας παίχτης και σου λέει ότι δεν θέλω να έρθω κλπ. Και τι κάνεις εσύ σαν ΕΠΟ? Είναι ερώτημα το οποίο θα περιμένω τις επόμενες κινήσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του κυρίου Γιωβάνοβιτς και των τεχνικής επιτροπής της ΕΠΟ, των τεχνικού διευθυντή και όλων των σχετικών, όλων των παρατρεχάμενων, να δω τι θα κάνουν αυτοί. Θα τον καλέσουν τον Κωνσταντέλια, θα βγάλουν μια ανακοίνωση, θα πούνε όχι τέλεια, γύρνα πίσω και τέτοια και τον εδώ θα μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς για το θέμα. Γιατί από τη μέρα που σας είπε ότι δεν κατεβαίνει, πριν από 15 μέρες, ούτε ασχοληθήκατε. Και θέλετε τώρα ο Κωνσταντέλιας να θέλει να παίξει εθνική ομάδα, αφού έχετε καλύτερους, έχετε τον Μπακασέτα, είναι καλύτερος. Έχετε άλλους πιο καλούς. Βάλτε τους άλλους. Αφού δεν σας κάνει ο Κωνσταντέλιας, μπορεί να μην κάνει και στον προπονητή. Να θέλει άλλο σύστημα προπονητής και να μην θέλει έναν να μαγεύει τους αντιπάλους, να θέλει μόνο να αμήνεται. Γιατί το σύστημα που είδαμε που έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι να κάνεις πραγματικά το σταυρό σου και να λες πόσα γκολ να γλιτώσω να μην φάω. Αυτό το πήγε να εφαρμόσει ένα σύστημα με τρεις στόπερ, με πέντε χαφ και με δύο μπροστά, ή να το κάνει 3-4-3, να δούμε τι να με ποιους παίχτες ρε. Τι κάνετε ρε, η εθνική ομάδα, η Ελλάδα, εγώ δεν θα κάνω τον προπονητή, ούτε θα κάνω τον έξυπνο στον οποιοδήποτε Γιωβάνοβιτς που ήταν μεγάλος παίκτης και για μένα είναι και πολύ καλός προπονητής, αλλά κάνει ενδεχομένως, ακολουθεί μια γραμμή η οποία η γραμμή αυτή συντάσσεται από άλλους και δεν ξέρω από ποιους, όσον αφορά τις προσκλήσεις της εθνικής ομάδας. Δεν μπορεί η εθνική ομάδα να παίξει με τρεις πίσω, θα τρώει πέντε γκολ σε κάθε παιχνίδι. Η εθνική ομάδα, η εθνική Ελλάδος έμαθε να αμήνεται και να πηγαίνει να παίρνει το πειρατικό, όπως τα έκανε ο Ρεχάγκελ. Όπως τα έκανε ο Ρεχάγκελ. Τέλος. Ο Ρεχάγκελ τι έκανε, τα έκλεβε τα μάτς. Στο γύρο τι έκανε, οι μεγαλύτεροι κλέφτες ήταν οι Έλληνες. Κατευθείαν, κρακ, δέλας, πάρ' την κεφαλιά, άντε γεια, τελικός. Χαριστέας, κεφαλιά, γκολ. Δηλαδή μιλάμε για με τη Γαλλία, τι έγινε με τη Γαλλία. Μας έπαιζε η Γαλλία. Κάνει μια ενέργεια, τη μοναδική καλή ενέργεια που έκανε σε όλο το Euro, επιθετική, γιατί αμυντικά πήγε πολύ καλά. Ο Ζαγοράκης περνάει τον Λιζαραζού, βγάζει τη σέντρα στην κεφαλιά του Χαριστέα, πάρ' την κεφαλιά, άντε γεια. Τελείωσε μετά, άμυνα μετά. Η Ελλάδα έτσι έμαθε να παίζει. Τι κάνεις ρε Γιωβάνοβιτς 3-5-2 ή 3-4-3, πού το βρήκες αυτό? Έχουμε παίκτες εμείς στην Ελλάδα για να μπορούμε να παίζουμε αυτό το σύστημα? Καθίστε πίσω στην άμυνα, αφήστε τον Κωνσταντέλια μπροστά, τον Καρέτσα και τον... Παίξε αυτό το σύστημα που ξέρουν όλοι, 4-2-3-1 παίζει όλη η Ελλάδα, αυτό παίζει. Βάλε τον Τέλια, τον Καρέτσα και τον Τζόλι, βάλε και ένα σέντερφορ τον Παυλίδη, αφού έχεις παίκτες από τη μέση και μπροστά. Βάλε δύο αμυντικά χαφ να τρέχουνε, μην κάνουν τίποτα. Να δίνουν την μπάλα στον Κωνσταντέλια, στον Καρέτσα και στον Τζόλι. Και τέσσερις μπετατζίδες πίσω στην άμυνα, δεν περνάει τίποτα. Τι άλλο θες να κάνει, δηλαδή έτσι πρέπει να παίξει η εθνική ομάδα. Δηλαδή αυτό το βλέπει ένας που έχει παίξει μπάλα, το βλέπει και λέει ρε παιδιά, συγγνώμη, αν παίξουμε έτσι δεν έχουμε πρόβλημα να φάμε γκολ, αλλά όταν μου βάζεις τον Μπακασέτα δεκάρι, Το Μασούρα, γιατί πρέπει και αυτός να κάνει συμβόλαιο από μια πλευρά. Τον Ασβέστη και τον Ξασβέστη που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να τους πάρουμε εδώ να παίξουν κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε ομάδα. Μια ζωή θα είμαστε στο πώς θα τα φάμε σήμερα. Άρα ο Κωνσταντέλιας που μπορεί να πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία, που δεν με νοιάζει σε ποια θρησκεία πιστεύει εμένα, δεν έχει καμία σχέση η θρησκεία με το δεν παίζω στην εθνική ομάδα. Κόφτε το αυτό. Κόφτε το. Άλλος μπορεί να πιστεύει στο Θεό, άλλος μπορεί να πιστεύει κάπου αλλού, στο Βούδα. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος, πιστεύω στην Παναγία, στον Χριστό και στην Ορθοδοξία. Δικό μου θέμα είναι που πιστεύω. Άλλος μπορεί να πιστεύει πουθενά. Δεν με απασχολεί προσωπικά εμένα. Και κανένα δεν πρέπει να απασχολεί, ειδικά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και επίσης δεν πρέπει άλλωστε μόνο αν μου θίξει τη θρησκεία μου. Αν βρήσει τη θρησκεία μου, αν βρει τον εκεί θα θυχτώ. Αν δεν ασχοληθεί μαζί μου, ούτε εγώ θα ασχοληθώ. Άρα ποια θρησκεία που ο Κωνσταντέλιας που είναι αυτό και τι να φτάρε. Κάθεστε και λέτε. Το παιδί το ρωτήσατε. Ρωτήστε λίγο το παιδί. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε. Ας ασχοληθεί και ο ΠΑΟΚ με το θέμα. Τον καλύτερο Έλληνα παίχτη έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το θέμα Κωνσταντέλια. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Η ουσία είναι ότι ο Κωνσταντέλιας έστειλε μια επιστολή και λέει δεν θέλω να ξαναπαίξω εθνική ομάδα, αλλά γιατί έχω τη γυναίκα μου που είναι, έχουμε ένα παιδί και είναι έγκυος στο δεύτερο. Άρα εντάξει, το παιδί θέλει να είναι κοντά στη γυναίκα του, λέει τυπικά. Από την άλλη πλευρά όμως θα δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια. Τώρα ο ΠΑΟΚ, το μπάσκετ, αλλάζει στέγη παιδιά, απίστευτο. Το πήρε ο Sky, η ΕΡΤ κοιμήθηκε, τον ύπνο του δικαίου. Δεν την έβλεπε που δεν την έβλεπε κανένα στην ΕΡΤ, τώρα δεν τη βλέπουν ούτε οι ίδιοι που δουλεύουν στην ΕΡΤ. Ομόφωνα στο Sky λοιπόν τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL, της Greek Basketball League, έως το 2029. Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε τριετή συμφωνία με το Sky. 14-0 η ψήφη. 24 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, 8 εκατομμύρια για κάθε περίοδο. Θυμίζω ότι η ΕΡΤ θα έδινε 6,2 τη χρονιά και ο Sky τα πήρε με 8. Η ΕΡΤ βέβαια κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση μετά το 6,2. Ο Sky γιατί είχε 5,8 ήταν στην αρχή. Μετά το έκανε 7 εκατομμύρια η πρόταση του Sky, ήταν η πρώτη 7 εκατομμύρια. Και στη συνέχεια η ΕΡΤ έκανε βελτιωμένη πρόταση και έκανε και αυτή 7 εκατομμύρια, ίδια πρόταση. Και ο Sky έκανε νέα πρόταση 8 εκατομμύρια, σύν 1 εκατομμύριο πάνω. 3-8-24. Η ΕΡΤ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι άλλο και έτσι έμεινε φτωχός συγγενής έξω φυλαρούχα για την επόμενη χρονιά. Και ο Sky είναι αυτός ο οποίος έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ. Το μπάσκετ λοιπόν θα το βλέπουμε στο Sky. Ο Αφραγκούζος Αλαφούζος φαίνεται ότι έχει λεφτά από ό,τι φαίνεται. Και εκτός όλων των άλλων παίρνει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Έχει του Παναθηναϊκού και πήρε και του Ηρακλή. Έτσι. Άσχημη είδηση με αυτή κλείνω το πρώτο μέρος μέχρι να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψω. Το αντίο όλων μας στον Τάκη Γκόνια. Το παλικάρι αυτό ο οποίος έπαιξε και στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό φυσικά έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 54 ετών, νεότατος πραγματικά. Ήτανε ποδοσφαιριστής, μετέπειτα προπονητής και ένα τρομερό ατύχημα από το οποίο βγήκε ζωντανός. Δυστύχημα, αυτοκινηστικό ατύχημα, βγήκε ζωντανός. Έλεγα τι κράση έχει αυτός ο άνθρωπος. Γεννημένος στη Λιβαδιά ο Τάκης Γκόνιας, έπαιξε αρχικά στο Λεβαδιακό, βέβαια ξεκίνησε από την ομάδα του χωριού του, από το Κυριάκη Λιβαδιάς, Παναθηναϊκός Κυριακίου λεγόταν η ομάδα, μετά πήγε στον Λεβαδιακό 87 μέχρι 92, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό 92-96, μετά ήρθε στον Ηρακλή. Πήγε στη Sporting Χιχών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, επέστρεψε στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό δεύτερη φορά και μετά πήγε στην Ιταλία και έπαιξε σε Μεσίνα και Κροτόνε. Ένας παίκτης που είχε και έτσι ανοιχτό μυαλό, διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, έπαιξε δύο φορές. Μετά προπονητική, πέρασε από ομάδες γενικότερα και ήταν και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Και μια ομάδα, η Pyraminds, στην οποία κάθισε δύο φορές, μέχρι το 23 ήταν ο τελευταίος του σταθμός προπονητικός. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη του Γκόνια. Είναι από τα καλά παιδιά, ήταν και φίλος μας, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, ο Τάκαρος, και στα 54 νεότατος έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30, αν και η ώρα είναι 4:39. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά, συνεχίζουμε. Έχω ρεπορτάζ πάλι για ΠΑΟΚ, έχω για Άρη, έχω και για Ηρακλή. Μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας έχουμε πολλά να πούμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Focus. Και βεβαίως σήμερα συνεχίστηκαν κανονικά και οι προπονήσεις. Η προπόνηση του ΠΑΟΚ βασικά. Χτες ήταν διπλή. Σήμερα έγινε προπόνηση υπό τον Λύση, ο οποίος μαθαίνει τους παίκτες σιγά σιγά. Θέλω να σας πω κάτι για το Λύση πριν πάω στα ρεπορτάζ των ομάδων του Άρη και του Ηρακλή. Ας πω για το Λύση ότι εδώ και περίπου 18 μέρες, 20 μέρες ο Λύση ήξερε ότι θα τελειώσει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο, όπως του είπανε, και είχε συμφωνήσει και μελετούσε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Λύση δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ αδιάβαστος. Ήξερε τους παίκτες, ήξερε τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει, έχει δει παιχνίδια, πάνω από 10 παιχνίδια του ΠΑΟΚ φετινά. Δηλαδή ο Λύση έχει άποψη για κάποιους ποδοσφαιριστές και εσύ έχει άποψη για κάποιους ποδοσφαιριστές.

ο Τίμος Καβακάς πιθανότατα θα είναι ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε και το τελικό έτσι, αποτέλεσμα, τελική ανακοίνωση, αν θα είναι ο Καβακάς. Ο Τσαπακίδης το ρόλο του στον ΠΑΟΚ τον ολοκλήρωσε, γιατί ξεκίνησε από την ΚΑΠΑ 15, πήγε στην ΚΑΠΑ 17, πήγε στην ΚΑΠΑ 19. Προσέξτε, αυτά τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19 τα έχει από την ΚΑΠΑ 15. Άρα γνώριζε και γνωρίζονταν 6 χρόνια τώρα το τι γίνεται. Και επειδή κάποια παιδιά πήγανε και από τον ΠΑΟΚ Β και από την ΚΑΠΑ 19, πήγαν με την πρώτη ομάδα και προπονούνται τώρα λόγω ελλείψεως παικτών. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή αυτή τη στιγμή, από τον ΠΑΟΚ λείπουν 8 παίκτες. Θέλω να σας πω ποιοι παίκτες λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, λείπει αριστερός μπακ. Είναι μόνο ο Τέιλορ. Ο Μπάμπα είναι με την εθνική Γκάνας, όπως τα ξέρετε, στο Μουντιάλ. Είναι μόνο ο Τέιλορ. Λείπουν τρεις στόπερ. Τρεις στόπερ λείπουν από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο ο Μιχαηλίδης. Ο μοναδικός δηλαδή που είναι ο Μιχαηλίδης. Βεβαίως αποκτήθηκε ο Λιστότα, αλλά δεν ήρθε. Θα έρθει αύριο, μεθαύριο. Θα είναι δύο οι στόπερ που θα λείπουν. Άρα λοιπόν πάμε. Ένα αριστερό μπακ και τρεις στόπερ. Έχουμε πάει στους τέσσερις αυτή τη στιγμή. Χαφ λείπει ένας. Πάμε στους πέντε από τους χαφ. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Μεϊτέ, έχει τον Ζαφίρη και έχει τρίτο βάζο το Θημιάνη, γιατί δεν έχει άλλο αυτή τη στιγμή. Άρα ουσιαστικά για μένα προσωπικά θέλει δύο παίκτες στα χαφ, για να λέμε το τι ακριβώς θέλει μια ομάδα. Εγώ θα βάλω δύο παίκτες ότι θέλει και όχι έναν που λένε από τον ΠΑΟΚ. Γιατί ποιος θα είναι, ρε παιδιά, ο άλλος? Ο άλλος θα είναι φυσιολογικά αν ο ΣΔΟΕΒ δεν κλπ. Μα δεν υπάρχει ο ΣΔΟΕΒ αυτή τη στιγμή. Και άλλωστε υπάρχει μεγάλη απόσταση στην οικονομική διαφορά με τον ΣΔΟΕΒ. Άρα εγώ θα βάλω δύο χαφ ότι θέλει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει και δύο αριστερά εξτρέμ, οπωσδήποτε. Δύο αριστερά εξτρέμ και ένα center for. Γιατί δεκάρια έχει δύο, τον Τέλια και τον Τέλκα. Δεξιά έχει δύο παίκτες που μπορεί να γίνουν και τρεις με τον Τεσπότοφ, ο οποίος κάνει θεραπείες κλπ. Α, επίσης να σας πω στα χαφ, θα πρέπει να επισημάνω ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Ζαφίρης. Μόνο ο Ζαφίρης, γιατί ο Μεϊτέ κάνει θεραπεία. Και αν ισχύει αυτό που έχω μάθει με από πληροφορίες, ότι ο Μεϊτέ θα είναι έτοιμος τον Αύγουστο, γιατί κλάταρε, γιατί ξεφούσκωσε, γιατί έπαθε ζημιά και λοιπά με τον Λουτσέσκου να το βάλει 50 παιχνίδια συνεχόμενα, λίγο από ένα σημείο και μετά πάει και αυτός. Άρα συνολικά πάμε λοιπόν από την αρχή. Ένας αριστερός μπακ και τρεις στόπερ, πήγαμε στους τέσσερις. Και δύο αριστερά εξτρέμ, πήγαμε στους 6. Και ένα σεντρεφόρ, πήγαμε στους 7. Και ένας χαφ, λέγανε, είναι 8. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζονται 9 παίχτες για τον ΠΑΟΚ. Πού είναι αυτοί οι παίχτες? Πότε θα έρθουν? Η ομάδα σε ένα μήνα παίζει Ευρώπη. Για να λέμε αλήθειες στον κόσμο. Σε ένα μήνα παίζει Ευρώπη η ομάδα. Θα έρθουν οι παίχτες αυτοί? Και αυτή τη στιγμή ποιος τρενάρει τις μεταγραφές, με δεδομένο ότι υπάρχουν προσυμφωνίες? Δηλαδή υπάρχει προσυμφωνία, συμφωνία με τον Ελουστότο, γιατί δεν ήρθε? Υπάρχει προσυμφωνία, συμφωνία με τον Παντελή Χατζηδιάκου, γιατί δεν ήρθε? Με τον Γιαννούλη, πρόταση, γιατί δεν ήρθε? Ποιος τρενάρει? Τι κάνει η κυρία Γκοτζαρόβα με τα οικονομικά? Έχει κάποιο θέμα? Ή οποιαδήποτε κυρία Γκοτζαρόβα, δεν ξέρω αν αυτή παίζει ρόλο ακόμα στον ΠΑΟΚ. Όποιο ρόλο και να παίζει. Τι έχει κάνει αυτή μέχρι τώρα? Φταίει η Γκοτζαρόβα, φταίει ο ΠΑΟΚ ο ίδιος, φταίει ο Σαββίδης, φταίει, ξέρω εγώ, ο προπονητής? Έχει φρενάρει ο προπονητής τη διαδικασία γιατί έχει δικούς τους παίκτες να φέρει? Πείτε τα αυτά στον κόσμο για να ξέρει. Γιατί ο κόσμος ακούει, βλέπει, κάνει διάφορα. Βγάζουν και κάποιοι πρώην υπάλληλοι του ΠΑΟΚ τον Λουτσέσκου να μιλήσει και λέει: αλλιώς ήθελα να αποχαιρετήσω. Τι θέλετε, ρε φίλε, να βάλουμε καμιά εξέδρα και να βγεις επάνω σαν βασιλιάς και να χαιρετήσεις τον κόσμο? Τι να αποχαιρετήσεις? Τελείωσε την εργασία σου, πήρες τα εκατομμύρια σου, έφυγες. Μπορεί να πας και στην Αλσάντ. Αν πας στην Αλσάντ ο Λουτσέσκου, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο ατόπιμα έναντι του ΠΑΟΚ. Να σας πω για ποιο λόγο θα είναι. Όχι γιατί τον θέλει ο ΠΑΟΚ και φεύγει, όπως είχε κάνει την άλλη φορά που το παράτησε την ομάδα το 19 και έφυγε. Αλλά τώρα τι έκανε? Αν πάει στην Αλσάντ, επαναλαμβάνω, σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είχε μιλήσει με την Αλσάντ. Η Αλσάντ είχε πλησιάσει τον ΠΑΟΚ και του είπε: παιδιά, σας δίνουμε τα κύριοι, σας δίνουμε τα 3 εκατομμύρια εμείς. Αποδεσμεύσετε τον Λουτσέσκου. Και δεν πήγε τότε. Όχι, λέει, δεν πάω. Και τι να πάω, λέει, δεν πάω. Για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια.

Τι είναι αυτό, τιμωρία στο Σαββίδι? Τιμώρησες του Σαββίδι που σε έχει δώσει 10 εκατομμύρια μέχρι τώρα? 12, 14. Αυτό πήγες να κάνεις, για να καταλάβω. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά όταν έρθει η ώρα. Τώρα προς το παρόν δεν μιλάω, γιατί συλλέγω πληροφορίες για τι ακριβώς γίνεται. Κάποιοι που πήγαν και το φέραν τον Λουτσέσκου δεύτερη φορά, τον βγάζονται και συνεντεύξεις τώρα γιατί έχουν άλλο ρόλο πλέον. Εγώ απλώς επισημαίνω, παρατηρώ και παρακολουθώ τα πάντα, να ξέρετε. Και όταν χρειαστεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, τσεκουράτα θα τη φάτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί εγώ δεν έχω σύμπλεγμα με κανέναν, ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Άρη, ούτε με τον Ηρακλή, ούτε με τον Λουτσέσκου, ούτε με τον Μουτσέσκου, ούτε με κανέναν από αυτούς όλους. Να ξέρετε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, γι' αυτό εδώ θα τα λέμε όπως είναι η πραγματικότητα. Και πάω τώρα στον Άρη. Στον Άρη, όπου μετά την πώληση του Ντιαντή, από ό,τι φαίνεται πέσανε φράγκα και πάει και για έναν αριστερό μπακ, τώρα λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πέρα από το ότι ο Άρης, όπως ξέρετε, απέκτησε τον Μπασίρου, Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος αυτός συμφώνησε με τον Άρη και έρχεται. Αυτός ο παίκτης ήταν τραυματίας επί κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά έπαιξε στην Γκέλτζερμπιργκή και της Τουρκίας και ήταν καλά στην ομάδα αυτή και έκανε 30 παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ο Τιάμ Ματάρ, ο οποίος και αυτός θα προωθηθεί στην πρώτη ομάδα, ο πιτσιρικάς, ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός, ο Τιάμ Ματάρ, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο με τον Ντιαντή. Θα πει κάποιος, τι είναι αυτός, ρε, παίχτης για τον Άρη? Και ο Ντιαντή δεν τα παίξει για τον Άρη και φέρε 5,5 εκατομμύρια. Άστονα λίγο να δούμε τι γίνεται. Καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Και επίσης οι πληροφορίες οι τελευταίες λένε ότι ο Άρης θέλει τώρα αριστερό μπακ. Έχει μείνει μόνο ο Φρίντεκ σαν αριστερός μπακ. Έχει μόνο ο Φρίντεκ και ψάχνονται να δουν τι θα γίνει. Ψάχνονται. Ο Φρίντεκ δεν ξέρουμε όμως αν θα μείνει. Δεν είναι σίγουρο 100%. Ο Γρηγορίου θέλει να μείνει ο Φρίντεκ, αλλά ο Άρης ψάχνει για άλλους παίκτες. Ο Φρίντεκ είναι 34 ετών, θυμίζω, αριστερός μπακ στον Άρη. Αλλά ο Άρης ψάχνει για άλλους παίκτες και έχει κάνει κάποιες προτάσεις σε άλλες ομάδες για την απόκτηση παικτών και σε ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Και υπάρχει μια φημολογία ότι έχει κάνει πρόταση για τον Άλεξ Λούνα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Βρίσκεται σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής εκεί στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, μεταξύ των οποίων και ο Άρης, ο οποίος κατέθεσε πρόταση για το 50% αγοράς του παίκτη. Με 1,5 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια κάνει ο παίκτης. Ο Άρης λέει 1,5 εκατομμύριο πάρτε, δώστε μου το 50% και αν πουληθεί αύριο μεθαύριο, 22 ετών, αγωνίζεται σαν δεκάρι και σαν ακραίος επιθετικός. Παίζει και δεκάρι και εξτρεμάκι ο συγκεκριμένος. Και θεωρείται ότι είναι παίκτης που παίζει σε δύο θέσεις. Αυτοί τον κοστολογούν στα 4 εκατομμύρια. Μπορεί να πέσει στα 3 και να δώσει το 1,5 εκατομμύριο Άρης. Ήταν 2 από τον Άρη, 2 εκατομμύρια από τον Άρη, για να του δώσουν το 50%. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν. Ο Λούνα πάντως έχει βάλει 6 γκολ σε 17 παιχνίδια στην Αργεντινή. Η ομάδα του έχει παίξει 51 μάτς συνολικά. Έχει παίξει στα 17 αυτός από τα 51. Αυτός έχει παίξει 51 παιχνίδια με την ομάδα του μέχρι τώρα, 14 γκολ και 5 ασίστ, 6 γκολ φέτος σε 17 αγώνες. Και περιμένει ο Άρης την επίσημη απάντηση, αλλά παράλληλα κινείται και στην ολοκλήρωση δύο ακόμη μεταγραφικών κινήσεων, της παραμονής του Σούντμπεργκ για 2 χρόνια και του Χόγκλα, με τον οποίο τα έχουν βρει, συμφώνησαν για τριετές. Του ζήτησε ο προπονητής, ο κύριος Γρηγορίου, ζήτησε από τη διοίκηση να μείνουν αυτοί οι δύο, όπως και ο Γιαννιώτας θα μείνει. Φυσιολογικά τον θέλει ο Γρηγορίου και από ό,τι φαίνεται θα μείνει και ο Γιαννιώτας στην ομάδα του Άρη. Στον Ηρακλή, να πάμε και στον Ηρακλή φυσικά, μετά την συμφωνία την οποία έχει πετύχει ο Ηρακλής με τον Γιώργο Αθανασιάδη, κάτι που δεν αμφισβητείται, ανακοίνωσε και την απόκτηση του Τσιντώτα σήμερα επισήμως. Η Παέρακλης, Παναγιώτης Τσιντώτας, Παέρακλης Φούρνη Βενέτη, ανακοινώνει την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντώτα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας, λέει ο Ηρακλής. Γεννημένος 4 Ιουλίου του 1993 ο Τσιντώτας, 33 ετών, στην Κατερίνη, αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, υπέγραψε στην ΑΕΚ σε πολύ πιτσιρικάς, έπαιξε και στην ΑΕΚ πολλά χρόνια.
Στην πορεία αγωνίστηκε επίσης με Λεβαδιακό, Παζιάννενα, Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης. Έχει παραστάσει από τη Σούπερ Λίγκα. Σταθερός τερματοφύλακας. Πολύ καλή μεταγραφή για μένα. Και ο Τσιντότας και ο Αθανασιάδης. Είναι ένα πολύ καλό δίδυμο τερματοφυλάκων, το οποίο θα έχει ο Ηρακλής την χρονιά αυτή. Και πιστεύω ότι ξεκινάει καλά από δύο καλούς τερματοφύλακες. Ο Ηρακλής τελειώνει στην ανακοίνωση. Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κιανόλευκη φανέλα του ημίθεου Παναγιώτη Τσιντότας, ο οποίος υπέγραψε παρουσία του κυρίου Μονεβασιώτη στην Αθήνα. Αυτή είναι η ανακοίνωση και η φωτογραφία που έβγαλε ο Παναγιώτης ο Μονεβασιώτης με τον Παναγιώτη τον Τσιντότα. Ίδιο όνομα. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ένα θέμα που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ο Ηρακλής έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή σε 10 μεταγραφές σίγουρες 100% και άλλες 10 οι οποίες είναι στα σκαριά, δηλαδή θα πάει για 20 περίπου μεταγραφές. Φοβερό είναι το νούμερο, πραγματικά είναι φοβερό το νούμερο. Μιλάμε για μια καινούργια ομάδα από το 0, αλλά περιμένουμε να δούμε και τις εισηγήσεις του Ιταλού προπονητή, μάλλον τις επαφές που κάνει ο Ιταλός προπονητής, ο κύριος Ματσάρη, στην πατρίδα του, με παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στο καμπιονάτο και στη Serie B και στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Και από εκεί προσπαθεί να αλλιεύσει ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι προκαλεί το ενδιαφέρον όλων και ο Ηρακλής θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο επόμενο πρωτάθλημα, όπως δείχνουν τα πράγματα. Κλείνω με το μπάσκετ, γιατί και στο μπάσκετ είχαμε, όπως σας ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, στο μπάσκετ υπάρχει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την επιστροφή του Κακλαμανάκη. Σας είπα για το Sky που παίρνει τα δικαιώματα κανονικά του πρωταθλήματος και σήμερα υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Αγγελόπουλο ότι κρατάει το Σάκοτα για την επόμενη περίοδο στην ΑΕΚ. Όπως επίσης υπάρχει και μια ανακοίνωση από το Super 3 του Άρη που λέει ότι τα εισιτήρια διαρκείας για το πέταλο του Παλέντε Σπόρ εξαντλήθηκαν. Τελειώσανε τα εισιτήρια διαρκείας. Ο Άρης πάει για ρεκόρ 4.000 διαρκείας φέτος στο Παλέντε Σπόρ. Αν μπορούσε να πουλήσει και 6.000 διαρκείας θα πουλούσε. 6.000 ήταν η χωρητικότητα, 6.100 κάπου εκεί θα είναι, με τα καινούρια καθίσματα τα οποία θα μπουν πίσω από την μπασκέτα, όπου βεβαίως να πω ότι εκείνος ο χώρος τον οποίον κατήχαν οι δημοσιογράφοι, εκείνος ο χώρος καταργείται από δημοσιογραφικά και θα είναι κερκίδα η οποία θα φιλοξενεί κόσμο του Άρη. Και τα δημοσιογραφικά θα πάνε πίσω από την μπασκέτα, εκεί όπου θα δημιουργηθεί καινούρια κερκίδα. Θα είναι χαμηλά τα δημοσιογραφικά και από πάνω θα είναι μια κερκίδα στην οποία θα κάθονται οι φίλαθλοι του Άρη. Ενδεχομένως και οι φιλοξενούμενοι μπορεί να είναι εκεί, ή γιατί οι φιλοξενούμενοι κάθονταν κάτω από τα δημοσιογραφικά όπου υπήρχε διαχωρισμός. Τώρα πλέον δεν θα υπάρχουν δημοσιογραφικά, θα υπάρχει εκείνος ο χώρος, θα δοθεί όλος και οι φιλοξενούμενοι θα είναι όταν έρχονται, αν κάποιοι έρχονται, φιλοξενούμενοι, σε εκείνον τον χώρο που θα δημιουργηθεί, το καινούργιο χώρο δηλαδή, με έξοδα της ΚΑΕ Άρης, τα οποία θα αναλογιστούν, θα επιμεριστούν με κάποια ενίκεια των επόμενων ετών. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 5. Εγώ σας είπα, έκανα μια σκούπα του ρεπορτάζ, όπως κάνω κάθε μέρα 4 με 5 και ακούσατε, μάθατε αυτά που έπρεπε να πω. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι... Να πούμε ότι τώρα θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη που είναι έτοιμος έξω από το στούντιο για να μπει να εκφωνεί στο δελτίο ειδήσεων. Έχει πολλές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά πάμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Σε περίπου 4, 5, 6 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο της φοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία συζητείται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αν ακούσει κανείς την κυβέρνηση θα πιστέψει ότι όλα βαίνουν καλό στη χώρα, όμως πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τις κυβερνητικές εξαγγελίες τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν εδώ, επισήμανε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ, όμως αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαντς, σημείωσε, αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του κ. Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική επίσης είναι και η αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού του πτεράρχου εν αποστρατή Αθανασίου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ανανέωνε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης στη Θεσσαλονίκη κατέληξαν οι πορείες που έκαναν εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Στους δρόμους σήμερα βγήκαν και οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη από τη Ρουμανία που τραυμάτισε με 2 μαχαίρια τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Επανεκκίνηση των συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Πακιστάν. Αντικρουόμενες δηλώσεις για τα πυρηνικά αλλά και για το στενό του Ορμούζ. Αποφύγεται τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία. Σε νέα χαμηλά το πετρέλαιο σήμερα με την τιμή του αργού στα 71 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θα είναι οι θερμοκρασίες. Μελτέμι με εντάσεις 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ περιορισμένη τοπικά θα είναι η ορατότητα, κυρίως στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη, στον νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
4: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: People have power.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ποδόσφαιρο με τον Θανάση Δημόπουλο, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας από την Πελοπόννησο που βρίσκεται. Θανάση, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Όλα καλά, καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σου. Όλα καλά, Νίκο, καλοκαίρι είναι, κάνουμε τα μπάνια μας, ξέρεις, κανονικά. Μπράβο. Πελοπόννησο κάτω.
0: Πελοπόννησο.
1: Όλα καλά, δόξα τω.
0: Η όμορφη Πελοπόννησος και να περνάς καλά. Βασικό είναι αυτό, να περνάς καλά. Αλλά παράλληλα παρακολουθείς και το τι γίνεται, είμαι σίγουρος. Εννοείται.
1: Πάντα.
0: Για να μας πεις λίγο τι βλέπεις τώρα με την αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ καταρχάς. Λουτσέσκου, τέλος.
1: Κοίταξε, Νίκο. Η αλλαγή προπονητή τώρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ πρέπει να έχει πολλή δουλειά. Γιατί είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι πρέπει να ανανεώσουν. Πρέπει να κάνει μεταγραφές. Από ό,τι είδα τώρα, ξεκινήσανε μόνο 12 παίκτες. Όλη η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, η K19 και αυτά. Από εκεί και πέρα να δούμε ποιοι θα ανανεώσουν τα συμβόλαια για να μπορέσει η ομάδα να βρει τον τρόπο, το δρόμο του. Γιατί όπως βλέπεις, σε λίγο έρχεται να παίξει Ευρώπη. Πώς θα πάει να παίξει Ευρώπη? Ο προπονητής αυτός πρέπει να έχει όλο το κλαμπ στα χέρια του για να μπορέσει να δει τι μπορεί να κάνει και τι μεταγραφές πρέπει να πάρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις θα πάω να παίξω στην Ευρώπη χωρίς να έχω κάνει τις μεταγραφές μου και να έχω φτιάξει και τον κορμό της ομάδος.
0: Βέβαια. Άρα, λες ότι βασικά έναν παίχτη τον κλείσανε, τον Ελουστόντο, έναν κεντρικό αμυντικό από την Ισπανία, έτσι, από τη Sociedad, από τη Real Sociedad. Ήταν αρχηγός εκεί 7 χρόνια. Και τον πήρανε και θα πάρουνε, λένε, και το Χατζηδιάκο σαν κεντρικό αμυντικό. Και μετά ακολουθεί και ο Γιαννούλης. Τρεις μεταγραφές.
1: Ναι, κοίταξε, από ό,τι βλέπω ότι κινείται αμυντικά πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Πάω αυτή τη στιγμή για να δέσει η ομάδα. Ο στόπερ που παίρνει, είχα μάλλον δει κάπου, διαβάσει ότι είχε πολλά προβλήματα ο Μέση μαζί του. Δεν μπορούσε να τον περάσει με τίποτα.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος φοβιστής. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι ένας παίκτης στη Λίρα 100, ο οποίος έχει κάνει την πολύ του καλή καριέρα στην Αγγλία, μετά πήγε στη Γερμανία και όλα αυτά που ξέρουμε. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να ψαχτεί λίγο αμυντικά χαφ, λίγο δεκάρι, δεκάρι, εντάξει, έχει τον Κωνσταντέλια. Πρέπει να βρει κάποια γουίκερ να μπορέσει να κάνει και σεντρεφόρ. Δηλαδή έχει δουλειά μπροστά του πολύ ο ΠΑΟΚ τώρα τη συγκεκριμένη στιγμή. Και πιστεύω, κοίταξε, το ότι πήρε το Μάτος σαν τεχνικό διευθυντή, έχει ένα πλεονέκτημα αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να φέρει παίκτες από τη Βραζιλία, οι οποίοι τους ξέρει, και έτσι να μπουν κατευθείαν στο κλαμπ της ομάδος για να μπορέσει να ξεκινήσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται πάντα να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, να κυνηγήσει το κύπελο, την Ευρώπη και ό,τι υπάρχει επιβάλλεται να το κάνει.
0: Ναι, σωστό. Βέβαια να πω το εξής, ότι ο Μάτος, από ό,τι φάνηκε και φαίνεται, θα φέρει κάποιους παίκτες και ο Βιερίνια. Τώρα θέλουν να πάρουν αμυντικούς, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με ένα στόπερ, μόνο το Μιχαηλίδη, δεν έχει άλλον. Έφυγε ο Λόβρεν, έφυγε ο Βολιάκο, έφυγε ο Κετζιόρα. Άρα έμεινε μόνο ο Μιχαηλίδης, γι' αυτό θέλουν να πάρουν δύο στόπερ αρχικά.
1: Και κοίταξε, Νίκο, το θέμα είναι να ξέρουμε ο προπονητής αυτός τι τακτική θα κατεβάσει. Θα παίξει με 3-5-2, με 3-4-3, 3-5-1, δεν ξέρουμε ακόμα πώς κατεβάνει. Αλλά πάντως εγώ έμαθα ότι στην Οσασούνα που ήταν προπονητής έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και επιθετικό. Η άμυνά του πάντα έμπαζε, αλλά από το κέντρο και μπροστά ήταν φαρμάκι και ο γουστάριζε ο κόσμος να βλέπει επιθετικό παιχνίδι. Όπως και εμείς θέλουμε να βλέπουμε επιθετικό παιχνίδι και γκολ. Αυτό θέλουμε τη σήμερα ημέρα. Και βλέπεις και στον παγκόσμιο κύπελο, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες προσπαθούν να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο και ευχαριστιόμαστε και γκολ. Και η αποκάλυψη, ποιος είναι ο στιγμής, ποιος, πρόσεξε, ο Μέση.
0: Ο Μέση.
1: Ο Μέση είναι η αποκάλυψη του παγκοσμίου κυπέλλου στιγμής. Τρία γκολ και δύο.
0: Βέβαια. Πάντως να πω το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που θέλει να κάνει είναι, και είπες πολύ σωστά, ότι θα έχει δύσκολη δουλειά ο προπονητής, δεν είναι εύκολη δουλειά. Και μετά από 4-5 χρόνια ο Λουτσέσκου να αλλάξει και νοοτροπία, να αλλάξει και τα πάντα στους παίκτες, έτσι.
1: Νίκο, κοίταξε να δεις, κακά τα ψέγματα. Όταν έρχεται ένας προπονητής σε μια καινούργια ομάδα, κάποια στιγμή θα κοιτάξει να είναι όλοι οι παίκτες δικοί του. Δεν θα περιμένει τώρα, επειδή ήταν του Λουτσέσκου κάποιοι παίκτες και καλοί παίκτες, να τους κράτει. Σιγά σιγά, θυμάσαι και με τον Φερέιρα που είχε έρθει,
0: Αμπέλ Φερέιρα,
1: πόσους παίκτες είχε διώξει. Ναι. Ναι. Πόσους παίκτες είχε διώξει του Λουτσέσκου, θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Και τους είχε στα... γιατί έφερε τους δικούς του. Πιστεύω ότι και αυτός ο προπονητής σιγά σιγά θα φέρει δικούς τους παίκτες στο κλαμπ. Άρα θέλει να έχει 16-20 παίκτες, οι οποίοι παίκτες που τους ξέρει. Εντάξει, θα του πούνε ότι ο Μιχαλίδης είναι αυτός. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός. Ο Ζαφίρης είναι αυτός. Εντάξει. Αυτοί οι παίκτες πιστεύω ότι θα είναι βασικοί στην ομάδα. Γιατί όταν έρθει ένας προπονητής, του λέει ο τεχνικός διευθυντής ή ο Βιερίνια ή ο Μάτος. Αυτοί οι τρεις δεν βγαίνουν από την 11. Από εκεί και πέρα ψάξου τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι. Στην επίθεση θα υπάρχει ένα θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει με Γερεμέγεφ και Μύθου αυτή τη στιγμή. Θέλει οπωσδήποτε center for. Ο Γιακουμάκης από ό,τι φαίνεται δεν θα ανανεώσει.
1: Κοιτάξτε, ο Γιακουμάκης για μένα προσωπικά, εγώ αν ήμουν προπονητής θα τον κρατούσα.
0: Ναι.
1: Γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά, τσακωνότανε με τα στόπερ, τσαμπουκάς, είχε πάθος, είχε γκολ, είχε πρεσάρισμα. Δηλαδή και ήταν και μόνος του, γιατί όταν παίζει 4-5-1 είναι ένα πρόβλημα, γιατί λες είμαι μόνος μπροστά. Τώρα άμα αυτός ο προπονητής λέμε παίξει με δύο σεντρεφόρ, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, Νίκο. Και νομίζω ότι θα δούμε το σύστημά του. Δεν μπορεί πάλι τώρα να είναι αυτό το πράγμα που γινόταν με τον Λουτσέσκου. Βγάλε σεντρεφόρ, βάλε σεντρεφόρ. Βγάλε εξτρέμ, βάλε εξτρέμ. Πιστεύω αυτό να μην υπάρχει. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι επειδή και ο ΜΕΙΤΕ λέγεται ότι δεν θα είναι έτοιμος τον Ιούλιο μήνα, πάει για αρχές Αυγούστου, γιατί έχει ένα πρόβλημα, έχει κλατάρει αυτός από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα εκεί στο κέντρο, έτσι. Εκεί έχει μόνο το Ζαφίρι αυτή τη στιγμή, πρέπει να πάρει και χαφ.
1: Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι ο ΜΕΙΤΕ ήταν η καψούρα του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζε καλά ή δεν έπαιζε καλά. Ο Λουτσέσκο τον είχε στην εντεκάδα. Τώρα, ναι, με τον καινούριο προπονητή, άμα τον δει ότι χωλένει, άμα δει ότι δεν τρέχει, ότι δεν κάνει, πιστεύω ότι θα τον εβάλει στον πάγκο. Γιατί ο ΜΕΙΤΕ δεν μπορώ να πω ότι έκανε τα μεγάλα παιχνίδια. Έκανε 4-5 καλά παιχνίδια και τα άλλα μέτρια. Και στο τέλος, καθόλου. Άρα, ένας προπονητής που θα έρθει θέλει να έχει δίπλα με τον Ζαφίρι παίχτες να τρέχουν για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θα του κάνει τη δουλειά του. Αυτό θέλει σε αυτή τη στιγμή. Ο Λουτσέσκου την είχε βρει με τον ΜΕΙΤΕ και έλεγε εγώ εδώ ήταν ο χειρότερος παίκτης, αν θυμάσαι καλά, και έλεγε ότι ήταν ο πρώτος παίκτης.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τα έχουμε δει αυτά τα έργα, τα ξέρεις κι εσύ.
0: Θανάση, άμα κάνουμε μια σούμα της παρουσίας του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, τον οποίο τον παρακολούθησε από την πρώτη μέρα που ήρθε, τι θα έλεγες για τον Λουτσέσκου σαν προπονητής?
1: Εντάξει. Κοίταξε. Σαν προπονητής πιστεύω ότι πήγε καλά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πήρε double, πήρε κύπελο, πήρε και ένα πρωτάθλημα μάγκικο που λέγαμε τότε. Εντάξει, πήγε καλά, αλλά εγώ πιστεύω ότι κούρασε. Και πιστεύω, ξέρεις γιατί κούρασε, Νίκο? Είχε μια τακτική την ίδια χρόνια. Δεν είδες κάτι διαφορετικό από την τακτική. Έβγαζε τον Νίκο τον Πετρουλάκη που ήταν αμυντικό χαφ, έβαζε τον Ζαφίρη που ήταν αμυντικό χαφ. Δεν έβλεπες κάτι το κόσμος. Κουράστηκε με αυτό. Δεν είδε μια φορά δύο σεντρεφόρ να γίνεται μάχη μες στην περιοχή. Δεν είδε να παίξουν ένα γουίκερ αριστερά δεξιά, δύο σεντρεφόρ και ένα δεκάρι από πίσω, πέντε παίχτες να περσάρουν, να γουστάρει ο κόσμος επιθετικά. Πήγαινε έτσι από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 τα ίδια πράγματα. Και εγώ πιστεύω και οι παίχτες κουραστήκαν με τα ίδια που έκανε, αλλά και ο ίδιος κούρασε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό διαβάζω και τα μηνύματα. Πολύ, δηλαδή ότι ο Λουτσέσκου έκανε καλή δουλειά και αυτά, αλλά κουραστήκαμε, θέλουμε κάτι καινούργιο. Και πιστεύω έχει δίκιο ο κόσμος στη συγκεκριμένη κοινότητα. Και η αλλαγή ήρθε την κατάλληλη στιγμή, πιστεύω.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Θανάση, είναι ότι ο Λουτσέσκου έκανε και λάθη, έκανε και καλά, έκανε και λάθη γενικά, αλλά νομίζω τον κρίνει ιστορία. Και όπως είπες, επειδή έχει πάρει πρωταθλήματα και κύπελα, θεωρείται και ο πιο πετυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ. Να το λέμε και αυτό, βάσει αριθμών, έτσι, και τίτλων.
1: Βέβαια. Γιατί κοίταξε, πήρε πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια, ρε Νίκο.
0: Ναι, ναι.
1: Το 85 πήρε πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Και εντάξει, θα πεις τώρα ότι το budget αυτό που του έδωσε ο κύριος Σαββίδης ήταν πολλά. Γύρω στα 150 με 160 εκατομμύρια σε πέντε.
0: Λίγα ήταν. Πολλά
1: για την Ελλάδα. Βέβαια, για την Ελλάδα είναι ότι πολλά εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Έβγαλε και κάποιες μεταγραφές λάθος, βγήκανε κάποιοι παίκτες. Εντάξει, όλα πήγανε καλά για αυτόν. Τώρα για την ομάδα, εντάξει, έκανε ένα πάτζετ 150 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω τώρα να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μ' άρεσε η εικόνα, να σου πω πια. Όταν τελείωσε ο τελικός κυπέλου, και βγαίνει ο Λουτσέσκου να χαιρετήσει εκεί τον κόσμο, δεν δίνει το χέρι στην Κοντζάρεβα. Δηλαδή, επιτρέπεται να μην δώσει το χέρι στην Κοντζάρεβα που είσαι τόσες χρόνια συνεργάτης και σε βλέπει όλη η Ελλάδα τελικό κυπέλου και δεν δίνει το χέρι. Γι' αυτό είδα σήμερα την κυρία Κοντζάρεβα, είχε ένα χαμόγελο με τον καινούριο προπονητή. Δεν πρέπει να έχω ξαναδεί να γελάσει.
0: Ναι, αλλά έκανε δήλωση. Έκανε δήλωση και είπε ότι ευχαριστώ τον Ρασβάν Λουτσέσκου γιατί από αυτόν έμαθα πολλά. Έτσι είπε. Στη δήλωση.
1: Εντάξει. Η δήλωση ναι, αλλά τι πίστευε μέσα της.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί, συγγνώμη να σου πω κάτι, αν πας κάπου εσύ σε μια εκδήλωση που είσαι και ευρωβουλευτής που είναι να γίνεις τώρα και βουλευτής και όλα αυτά. Δηλαδή, άμα πας κάπου και δεν σε χαιρετήσει ο άλλος, πώς θα νιώσεις. Πες μου.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται, Θανάση, και όσον αφορά τους υπόλοιπους παίχτες του ΠΑΟΚ, το ρόστερ το υπόλοιπο, το βλέπεις ότι είναι εντάξει, δηλαδή υπάρχουν παίχτες από πέρσι, μάλιστα φέτος ήρθαν, επέστρεψαν κάποιοι που ήταν δανεικοί δεξιά-αριστερά, θα τους μαζέψει όλους για να τους δει ο προπονητής, έχει βάλει 10 παιδιά από την Ακαδημία, πόσο καλό είναι αυτό, δεν θα τους πάρει και τους 10, αλλά 2-3 θα τους πάρει προετοιμασία.
1: Κοιτάξτε, έχει τους δύο, το Χατζίδη μαζί με τον Σεντερφόρ.
0: Μύθου.
1: Με τον Μύθου. Τώρα από εκεί πέρα, άμα του ταιριάξει κάτι άλλο, πιστεύω ότι και ο Παταούλας μπορεί να βοηθήσει, που τον έχω δει από μικρό, γιατί έκανε μαζί με τον δικό μου τον Νίκο τον Κυπριανό, που κάνανε μαζί προπονήσεις και έπαιζε βασικός. Ναι. Είναι πολύ δυνατός, αλλά πρέπει να τον εμπιστευτεί ο προπονητής. Και από εκεί και πέρα, τώρα τα άλλα τα παιδιά θέλουν υπομονή, και αυτός τώρα, να σου πω κάτι, Νίκο. Όταν θα έρθει τώρα από την Οσασούνα και από την Ισπανία, θέλει να έρθει να πετύχει. Δεν θα μπορεί να βάλει μέσα 7 πιτσιρικάδες να παίξουν. Γιατί εγώ είπα και προηγή στην αρχή ότι ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται να κυνηγάει και το κύπελο και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Ναι. Αν τυχόν φύγει από την Ευρώπη, φύγει από το πρωτάθλημα, φύγει από το κύπελο, είναι αποτυχία. Καταλαβες. Είναι ρίσκο το να βάλει πολλούς παίκτες. Αλλά το Χατζίδι με το Μύθου πιστεύω ότι μπορεί να τους σπρώξει. Να τους βάλει είναι δεκαδάτη και ο Μπαταούλας, ο οποίος και αυτός πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Όπως και ο Κωσίδης και ο Μπέρδος και όλα τα παιδιά αυτά, αλλά δεν μπορεί όλα μαζί.
0: Ναι. Φέτος όμως υπάρχει μια διαφορά η εξής, ότι στο κύπελο δεν θα παίζει ένας, θα παίζουν δύο μικροί, υποχρεωτικά.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να έχεις 4 σίγουρους μικρούς.
1: Καταρχήν, άμα παίζουν δύο βασικοί κανονικά, βασική. Πρέπει να έχεις 6. Όχι δύο, 6. Γιατί αν τραυματιστεί ο ένας, κάνει ο άλλος, κάνει ο άλλος. Έξι παίκτες. Ναι, αλλά αυτό είναι για το κύπελο, δεν είναι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: του χρόνου είπαν ότι μπορεί να ψηφιστεί να υπάρχει ένας παίκτης βασικός από τη Άντερ 21 για την 11 στη βασική. Πιστεύω, να σου πω κάτι, ο κύριος Γκαγκάτσης έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το παλεύει το θέμα, δηλαδή να βάλει Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίξουν. Πρώτον. Δεύτερον, στην Β' Εθνική, από ό,τι φαίνεται, θα παίζει ένας εξάρες βασικός. Παίζει και αυτό. Στην Β' Εθνική βάλανε 7 και 8 να παίξουν για να κάνει ανανέωση και να τους βάζουν στην 11 βασικούς. Άρα, εφόσον και η υποδομή ξεκινάει, πιστεύω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή πρέπει να παίξουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πώς θα το κάνουν, οι ακαδημίες δίνουν τόσα εκατομμύρια. Δεν πρέπει να έχεις και αυτούς τους παίκτες, γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή ο Πανετολικός είχε 26 ξένους, ο Αστέρας Τρίπολης 28 ξένους, δηλαδή ξένοι και εθνική ομάδα στο τέλος τι θα έχουμε, Νίκο, τίποτα.
0: Τίποτα. Σωστό. Άρα θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τώρα από εκεί πέρα, Κωνσταντέλιας ξεκίνησε κανονικά προετοιμασία και ο Πέλκας, αυτά είναι τα δύο δεκάρια, χρειάζεται άλλο δεκάριο ΠΑΟΚ.
1: Κοιτάξτε, για μένα ότι προσωπικά πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας κάποιος πρέπει να του πει και κάποια μερικά πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Να του πει, κοίταξε να δεις. Όταν αρρωσταίνεις πρέπει να παίρνεις τα αντεπών σου, πρέπει να παίρνεις τις βιταμίνες σου για να παίξεις μπάλα. Δεν μπορεί τώρα να σε πληρώνω εγώ ένα 200, ένα 300. Είσαι παιχταράς. Σαν και εσένα δεν υπάρχει άλλος παίκτης στην Ελλάδα. Αλλά άμα στα 32 παιχνίδια μου παίζεις στα 10, τι να το κάνω, ρε Νίκο. Εγώ εντάξει, εγώ θέλω τον παίκτη να μου παίξει ένα πρωτάθλημα ολόκληρο. Πέρσι αρρώστησε 4 φορές. Και η ομάδα την πλήρωνε. Γιατί όταν έχει χτίσει μία δεκάδα σε έναν καλό παίχτη, αυτόν τον παίχτη θες να σου παίξει τουλάχιστον τα 25 παιχνίδια τη χρονιά. Όχι να σου παίξει τα 10 και στα 3 να μην πάει και καλά. Καταλαβες. Εντάξει, τώρα ο Πέλκας είναι ένας παίχτης έμπειρος, ο οποίος ανά πάσα στιγμή όταν τον εβάλει στην δεκάδα θα παίξει. Αλλά μην περιμένεις τα πολλά όπως το Κωνσταντέλια.
0: Ναι, έχει διαφορά. Θανάση, να πάμε λίγο και στον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι κοντά στο να κάνει μια μεταγραφή ενός χαφ, αλλά περιμένει τα λεφτά του Διαντή ο Καρυπίδης. Τα λεφτά να πουλήσει τον Διαντή για να πάρει παίχτες, να δώσει προκαταβολές κλπ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, όταν θέλει να πάρει τώρα τον Διαντή να πληρώσει για να πάρει παίχτη, δουλειά δεν γίνεται, ρε Νίκο. Πρέπει να βγάλει λεφτά από την τσέπη σου για να μπορέσει να κάνει μια ομάδα δυνατή, γιατί ο Άρης επιβάλλεται να έχει καλή ομάδα. Δεν μπορεί να έχει ένα γήπεδο γεμάτο με τέτοια έδρα και να μην μπορείς να κερδίσεις τον Βόλο, να μην κερδίσεις κάποιο Λιβάδι, για να μην μπορείς να κερδίσεις τίποτα. Παλιά αυτά τα μάτσα ο Άρης τα κέρδιζε για πλάκα. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα πώς έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Και ο Βόλος σου έχει δείξει με την ομάδα του κυρίου Μπέου, έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα και τον εβλέπεις ότι δεν τα παρατάει. Η Λιβαδιά, η οποία ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος φέτος, μαζί με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που ήταν προπονητής, και βλέπεις όλες οι ομάδες δυναμώνουν. Αλλά πρέπει να πάρει ο Άρης καλούς παίκτες. Δεν μπορεί να λες περιμένω το Μωρόν αν θα μου βάλει γκολ. Αν δεν μου βάλει γκολ ο Μωρόν, τελείωσα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα. Πάρει παίκτες που πει να αντέχουν. Πρόσεξε. Ο Αναστασιάδης είχε πει μια κουβέντα δυνατή. Όποιος μπορέσει και αντέχει τον κόσμο, θα παίξει μπάλα. Τη βοή του κόσμου. Θες την Τούμπα, θες το Χαριλάου, θες Καραϊσκάκι, θες όπου θες. Αν μπορέσει να. Γιατί όταν έβλεπα ότι ο Άρης ήταν μπροστά κάποια στιγμή και παίζει με τον Βόλο και έχει γεμίσει το γήπεδο και περιμένει να κερδίσει και χάνεις από τον Βόλο μέσα στην έδρα σου, χάνεις την πρώτη θέση. Δηλαδή επιτρέπεται αυτό. Παίχτες όταν παίζουν με πολύ κόσμο ψιλομπλοκάρουν, κομπλάρουν. Αυτό είναι το κακό. Αυτό πρέπει να ξεπεράσουν οι παίχτες.
0: Σωστά. Αυτά είναι θέματα τα οποία πραγματικά είναι σοβαρά. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε μία μεταγραφή σήμερα. Μεταγραφή η οποία έγινε πριν από λίγο. Είναι ένας παίχτης, πήρε ένα χαφ, πήρε ο Ηρακλής, ο οποίος λέγεται ότι είναι και πάρα πολύ καλός παίχτης, τρεχαλατζής κλπ. Είναι η πρώτη μεταγραφή, Γάλλος ποδοσφαιριστής, είναι αμυντικός χαφ, πήρε αμυντικό χαφ ο Ηρακλής αυτόν τον παίχτη, και νομίζω ότι επειδή είναι μια πρώτη μεταγραφή που κάνει, περιμένει να πάνε μέχρι 30 του μήνου στο Ηρακλής. Πόσους παίκτες χρειάζεται, ρε Θανάση?
1: Τουλάχιστον μια δεκάδα.
0: Μήπως είναι και λίγοι που είπες? Μήπως είπες και λίγους?
1: Εγώ είπα μια δεκάδα. Είναι και μπορεί να θέλει και παραπάνω. Μπορεί να θέλει και 15. Αλλά λέω μια δεκάδα γεμάτη όμως.
0: Βασικών. Βασικών.
1: Θα κρατήσει και τους άλλους από αυτούς που ανέβηκε ο Ελληνικό. Κάποιοι μπορούν να παίξουν και άλλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά μια δεκάδα θέλει γεμάτο ο Ηρακλής, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των παιχνιδιών. Γιατί όπως και να το κάνεις, επειδή όποιες ομάδες ανεβαίνουν, έχουν δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή, από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια είναι όλα τα ντέρμπι. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Και όταν έχεις όλα τα ντέρμπι, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, από εκεί και πέρα, άμα έχεις τέσσερις ήττες, αρχίζουν τα πράγματα και τα όργανα βαράνε.
0: Λες βάση κλήρωσης βάζουν τις ομάδες, τις μεγάλες ομάδες, ξέρω εγώ, να παίζουν αυτές που ανεβαίνουν. Ναι. Άρα τον Ηρακλή θα το δουν κάπως έτσι, δεν θα το δουν σαν Ηρακλή, θα το δουν σαν ομάδα που ανεβαίνει, λες?
1: Κοίταξε, τόσα χρόνια που βλέπουμε κληρώσεις, έτσι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ή κάνω λάθος?
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή και, ναι, και η Λάρισα που ανέβηκε και πάλι έπαιξε όλα τα ντέρμπι στην αρχή. Μετά, εντάξει, το καλό είναι ότι δεν είναι τα ίδια παιχνίδια στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή γίνεται τα ντέρμπι, αλλά στο δεύτερο γύρο αλλάζουν τα πράγματα και μπορεί να παίξουν διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως κάνανε φέτος. Γιατί φέτος ξεκίνησανε, λέμε, δύσκολα παιχνίδια, αλλά στο δεύτερο γύρο αλλάξανε. Δεν είναι οι ίδιες ομάδες που ξεκινάνε στον πρώτο, είναι άλλη ομάδα που ξεκινάει στον πρώτο παιχνίδι. Κατάλαβες?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Δεν μου λες με τις άλλες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, τι λες για τις άλλες ομάδες?
1: Κοιτάξτε, βλέπω δεν κινείται φύλλο ακόμα. Δηλαδή μου κάνει μια περιέργεια τώρα. Έχουν ξεκινήσει προετοιμασία όλες οι ομάδες και δεν βλέπω μεταγραφές παλιά. Υπήρχαν και ονόματα στον αέρα, υπήρχαν πολλά. Ναι. Βλέπω τον Ολυμπιακό, δεν κουνιέται φύλλο. Βλέπω την ΑΕΚ, πήρε ένα παίχτη που έδωσε, λέει, 5 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα άλλο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό, άλλαξε προπονητή. Εντάξει, αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα οι άλλες ομάδες, Πανετολικός, Βόλος και αυτοί, εντάξει, αυτοί θα κοιτάξουν πώς να σωθεί η παρτίδα. Ναι. Αλλά αυτοί οι τρεις. Αλλά εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα πάλι έτσι θα παίξει. Δηλαδή, όπως παίζουν οι τέσσερις ομάδες, για να μπορέσουν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Θανάση, μια τελευταία ερώτηση. ο Νίκος ο Παπαδόπουλος έφυγε από το Λεβαδιακό και πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Πιστεύεις έκανε σωστά ή λάθος ο ίδιος για την καριέρα του? Βέβαια προσωπική ερώτηση, αλλά επειδή ξέρω τον ξέρεις.
1: Εγώ κοίταξε να σου πω κάτι, Νίκο, δεν θα φεύγα από τη Λεβαδιά τώρα.
0: Δεν θα φεύγα.
1: Γιατί είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τον εστήριξε ο πρόεδρος και πιστεύω ότι είχε βρει τα πατήματά του εκεί σαν ομάδα και μπορούσε να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Τώρα να πάει στην Κύπρο, εντάξει, είναι, δεν πιστεύω ότι να πας στην Κύπρο προπονητής είναι άλμα. Άλμα είναι να πας τώρα στον ΠΑΟΚ, να πας στον Ολυμπιακό, να πας στην ΑΕΚ, να πας στον Ηρακλή που μπορείς να πάει. Εκεί στον Άρη, δηλαδή εκεί πιστεύω μπορούσε να κάνει άλμα. Τώρα εντάξει, στην Κύπρο δεν, είναι και, δεν έχει δύο-τρεις ομάδες είναι που είναι καλές. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι το δυνατό.
0: Και ο ΑΠΟΕΛ έχει προβλήματα οικονομικά. Πήγε. Πολλά οικονομικά προβλήματα έχει ο ΑΠΟΕΛ. Είχε πολλά προβλήματα ο ΑΠΟΕΛ, τώρα τα έλυσε λένε. Και επίσης στη θέση του Παπαδόπουλου στο Λεβαδιακό πήγε ο Χαραλάμπους που ήταν στη Στεάουα. Ο παλιός του Μπάκου Πάου.
1: Αυτός είναι ένας καλός, ναι, καλός προπονητής, ελπιδοφόρος και δύο φορές που τον είδαμε τον Πάου και ήταν πολύ δυνατός. Δηλαδή τακτικά το Λουτσέσκου ήταν, του πήρε την ταυτότητα του. Δηλαδή με 10 παίχτες μέσα στην Τούμπα κέρδισε η Στεάουα να πούμε και στο δεύτερο παιχνίδι πάλι κέρδισε και αυτά. Δηλαδή εντάξει. Ήταν ένας καλός προπονητής, ρισκάρει από τον είδα. Και είδα και ένα παιχνίδι μια φορά που ήταν 3-0 και ήρθε 4-3, το γύρισε.
0: Ναι, ναι. Μέσα
1: ένα μάτσο φοβερός. Ναι, είναι καλός προπονητής. Πιστεύω ότι έκανε καλή επιλογή η Λιβαδιά για το προπονητή αυτό. Γιατί πήρε και πρωτάθλημα με τη Στάουα πέρσι. Πέρσι,
0: ναι,
1: είχε
0: πάρει
1: πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και στην Ευρώπη πάρα πολύ καλά.
0: Ποιος πιστεύεις θα πάρει το Μουντιάλ?
1: Λίγο κοίταξε, ακόμα δεν μπορώ ότι να σου πω τώρα με 100%, αλλά βλέπω εκείνο το Μέση να πούμε το παιδί τι να πω τώρα. Δηλαδή έχει κάνει 5 γκολ και παίρνει την ομάδα του στην πλάτη. Εντάξει, πιστεύω Γαλλία και μέσα με Αργεντινή, κάπου εκεί βλέπω να προχωράει το έργο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θανάση, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι λίγο καλά και εσύ. Χαιρετίσματα.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Βάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Τώρα να μάθουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, το σημερινό, από τον συνάδελφο τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος το παρακολουθεί και είναι μαζί μας. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Σήμερα δεύτερη μέρα προπόνηση και μάλιστα με διπλή προπόνηση, έτσι.
1: Ναι, διπλή και το πρωί και το απόγευμα. Θα έχει άλλη μία μέσα στην εβδομάδα, μετά τη σημερινή. Θα έχει άλλη μία την Πέμπτη, διπλή προπόνηση. Ούτως ώστε οι ποδοσφαιριστές να μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα του βασικού σταδίου προετοιμασίας που θα ξεκινήσει από Δευτέρα στους Αλτμπόμελ.
0: Ναι. Το είχε νομίζω προαναγγείλει αυτό ο προπονητής ότι θα κάνει διπλές, αν δεν απατώμε.
1: Όχι, απλά μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι θα έχει δύο, μία σημερινή και μία την Πέμπτη.
0: Α.
1: Οι δύο. Το πρόγραμμα είναι, χθες ήταν μία προπόνηση, σήμερα διπλή, Τετάρτη μονή, Πέμπτη διπλή, Παρασκευή, Σάββατο μονή και την Κυριακή ρεπό, γιατί τη Δευτέρα η ομάδα πετάει για τον Ντίσσελντορφ και από εκεί ο δικός για τον Ζαλτμπόμελ.
0: Μάλιστα. Στέλιο, ένα θέμα προέκυψε προσφάτως με ένα δημοσίευμα, Transfer Feed. Λέει για τον ΠΑΟΚ ότι ενδιαφέρεται για τον Κιζηρίδη. Τι ακριβώς ισχύει?
1: Δεν είναι το Transfer Feed, είναι από ένα άλλο γερμανικό site, από το Football Europa, στο οποίο αναφέρεται ότι το Big Four της Ελλάδας θέλει τον Κιζηρίδη. Και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη της Χάρτς.
0: Κατάλαβα. Άρα είναι μαναζερικό μάλλον, ε?
1: Ξεκάθαρα τώρα, εντάξει.
0: Ξεκάθαρα. Άρα είναι κάτι το οποίο, εντάξει, απλώς μόνο για λόγους δεοντολογίας το αναφέρουμε, αλλά από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ όμως, εκτός της μεταγραφής του αρχηγού της Real Sociedad, που αναμένεται αυτήν την εβδομάδα, νομίζω να ξεκαθαρίσει το θέμα, έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά και ίσως και αύριο να έχουμε κάποια ανακοίνωση.
0: Ελουστόντο. Α, Ελουστόντο, μάλιστα. Αυτό είναι και ένα δύσκολο όνομα γενικά. Άλλοι το λένε Ελουστόντο, άλλοι Ελουστόντο.
1: Είναι ο Άριτς Ελουστόντο, 32 ετών, Βάσκος, κεντρικός αμυντικός από την Real Sociedad, δεν είναι ελεύθερος, αρχηγός. Όλη η καριέρα του είναι στη Real Sociedad. Δεν ανανέωσε το συμβολαίο του, έμεινε ελεύθερος και από ό,τι φαίνεται θα είναι η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσει από κεντρικό αμυντικό.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά άλλες μεταγραφικές κινήσεις.
1: Κοίτα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, τουλάχιστον σε επίπεδο ονομάτων. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, έχει κυκλώσει μερικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτή του Παντελή Χατζηδιάκου για το κέντρο της άμυνας, όπως είναι αυτή του Μπαπτίστ Σαντα Μαρία για τα χαφ. Περιπτώσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα βάλω μέσα περιπτώσεις που έχουν διαψευστεί ότι ο ΠΑΟΚ ασχολείται μαζί τους, όπως ο Αμπάντα, ο Ισραηλινός εξτρέμ, ο οποίος γράφτηκε σήμερα. Αλλά διαψεύστηκε από τον ΠΑΟΚ ότι απασχολεί. Όπως επίσης διαψεύστηκε από τον ΠΑΟΚ ότι ασχολείται με τον Κουστάβο Βαρέλα, με τον γιο του Φερνάντο Βαρέλα. Αναφέρομαι μόνο σε περιπτώσεις παικτών οι οποίοι έχουν όντως απασχολήσει τον ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Μπαπτίστ Σαντα Μαρία. Είναι όντως μεταγραφικοί στόχοι του ΠΑΟΚ οι δύο προαναφερθέντες.
0: Α, είναι μεταγραφικοί στόχοι, μάλιστα. Εντάξει, τώρα νομίζω όμως τέλειο, επειδή η προετοιμασία, ο ΠΑΟΚ φεύγει για προετοιμασία την Δευτέρα, πρέπει μέχρι τότε να έχει πάρει δύο-τρεις παίκτες, σίγουρα.
1: Δεν θέλω να βάλω τον πήχη τόσο ψηλά.
0: Α, τόσο καλά. Κατάλαβα. Δηλαδή, αν πάρει μία τον Ελουστόντο να είναι εντάξει, δεν νομίζω ότι φτάνει.
1: Σίγουρα δεν φτάνει, αλλά μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Για το Γιαννούρι.
1: Σίγουρα δεν φτάνει. Σίγουρα δεν φτάνει γιατί τα κενά στο παζλ είναι πολλά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ κάνει προπονήσεις με το πιο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας που είχε τα τελευταία 20 χρόνια σε προπονήσεις.
0: Θυμίζει εποχή Άγγελου, αν θυμάσαι, που με πιτσιρικάδες είχε πάει για προετοιμασία. Θυμάσαι, νομίζω στο Λατοχώρι είχε πάει. Στο Λατοχώρι.
1: Έχει πολύ πιτσιρικάρια ο ΠΑΟΚ τώρα. Οπότε γρήγορα πρέπει να γίνουν κινήσεις πέρα του Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει παίκτες στην άμυνα, ψάχνει να πάρει το βασικό του αριστερό εξτρέμ. Ψάχνει να πάρει ένα χαφ ακόμα. Γενικά είναι πάρα πολλά κομμάτια που λείπουν από το παζλ. Και ο χρόνος τρέχει και αμήλικτα για τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ σε ένα μήνα από τώρα, σε 4 εβδομάδες από τώρα, ακριβώς τέτοια μέρα, θα παίζει το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι, πρώτο ευρωπαϊκό και πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε. Και επίσης μια ερώτηση, εάν ο ΠΑΟΚ παίξει πρώτο μάτς, περάσει, παίξει δεύτερο, περάσει και αποκλειστεί, μετά πέφτει στο conference, σωστά?
1: Όχι. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ από το νικητή του ζευγαριού Κλουζ ή Δυναμό Κιέβου και αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό.
0: Στον τρίτο.
1: Ναι, τότε πέφτει απευθείας στη league phase του conference. Δεν θα παίξει playoff conference.
0: Α, περίμενε. Άμα και πες ότι κερδίζει τη Δυναμό Κιέβου, τέλος του απερνάει διαμέτρου, την κερδίζει ο ΠΑΟΚ, τη Δυναμό Κιέβου. Mm-hmm. Και κληρώνεται με την Μπενφίκα, λέω τυχαίο το όντε, και αποκλείεται στην επόμενη φάση.
1: Πέφτει με τη μία στη league phase του conference.
0: Α, μάλιστα. Αν κερδίσει την Μπενφίκα και περάσει, πάει play-off.
1: Μετά πρέπει να πάει στα play-off των προκριματικών του Europa.
0: Και αν αποκλειστεί εκεί,
1: ξαναπέφτει στη league phase του conference.
0: Αυτό λέω, εντάξει. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να παίξει, δεν θα παίξει play-off conference, αυτό μου λες. Θα πάει league phase.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν. Δύσκολη η τέτοια. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε λίγο τις μεταγραφές. Ίσως αύριο να έχουμε κάτι νεότερο. Στέλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Bye. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο οποίος Άρης σήμερα, να πούμε σήμερα, τέλος πάντων χτες, όπως θέλετε πείτε το, αλλά ανακοίνωσε, μάλλον έγινε γνωστό ότι έχει κλείσει συμφωνία με ποδοσφαιριστή. Πρώτη μεταγραφή. Γιάννης Παντελίδης θα μας τα πει. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτη κίνηση. Το γράψαμε αργά χθες το βράδυ στο site ότι ήταν κοντά ο Άρης με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και σήμερα νωρίς το πρωί ΠΑΕ το επιβεβαίωσε. Τόμ Ντέλε Μπασίρου είναι 26 χρονών, πρόκειται για χαφ, εξαροχτάρι, πιο πολύ εξάρι αλλά μπορεί να παίξει και στο 8, box to box μέσος. Ο Άρης συμφώνησε με την Watford για να πάρει τα δικαιώματά του. Ο παίκτης θα έρθει ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο συνεργασίας το οποίο έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Ένας παίκτης που έχει αρκετά καλά στοιχεία. Είπαμε ότι ο Άρης τον παίρνει από την Watford, αλλά πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που έχει βγει από τις ακαδημίες της Manchester City. Άλλωστε και ο ίδιος είναι μεν, έχει Νιγηριανές ρίζες, να το πούμε πιο σωστά,

0: μαζί του, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει από ιατρικά, τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους, γιατί πιο παλιά βέβαια, πέρασε από έτσι, δύο σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχει γεμάτη χρονιές, οπότε προφανώς οι παλιοί τραυματισμοί ανήκουν στο παρελθόν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει...
1: Επόμενη κίνηση, Γιάννη.
0: Επόμενη κίνηση θα είναι είτε στόπερ είτε αριστερό μπακ. Αυτό που μαθαίνουμε και το λέγαμε και χθες είναι ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, κυρίως με τον στόπερ. Μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε έχουν μπει στο τελικό στάδιο, δηλαδή εκεί που στο κομμάτι δηλαδή του να γίνει τελική διαπραγμάτευση στο οικονομικό και στη διάρκεια του συμβολαίου, να μην αποκλείσουμε να έχουμε εξέλιξη και με αυτόν τον παίχτη άμεσα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάτι αργότερα ή ξέρω εγώ τα επόμενα 24 ώρα, αλλά φαίνεται ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά σε στόπερ και φαίνεται επίσης ότι έχει προχωρήσει και τις διαδικασίες για την απόκτηση και ενός αριστερού μπακ. Περιμένουμε βέβαια εκεί να δούμε, αμφότερη είναι από την αγορά του εξωτερικού βεβαίως, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι ο στόπερ, τον οποίο αν δεν τον έχει κλείσει τώρα που μιλάμε ο Άρης, θα τον κλείσει μέσα στις επόμενες ώρες.
1: Μάλιστα. Ωραία, κάτι άλλο δεν υπάρχει νομίζω. Αυτό είναι το ρεπορτάζ, εκτός αν έχεις κάτι μπασκετικό να μας πεις, γιατί και από εκεί έχει ενδιαφέρον.
0: Μπασκετικό, αν δεν διαψευστούμε ή αν δεν κάνουμε τώρα που μιλάμε κάποιο πάρα πολύ μεγάλο λάθος, όπως έγινε με την ανακοίνωση του EJ Little, αύριο στις 19 και 14 ο Άρης μάλλον θα ανακοινώσει παίκτη.
1: Αύριο 19 και 14.
0: Ναι, ναι. Όπως το ίδιο έγινε και με το Little, ο Αμερικανός 19 και 14 ανακοινώθηκε, σημαδιακό βέβαια, έτσι. Από ό,τι μαθαίνουμε, αύριο θα υπάρξει ανακοίνωση πάλι την ίδια ώρα.
1: Μπορεί
0: ο Πέτς θα είναι.
1: Ο Πέτς μπορεί να είναι ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας, μπορεί να είναι.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Θα είναι ο Μπίρτς, θα είναι ο Δημητρίγεβιτς, θα είναι ο Κώστας, θα είναι ο Μόργαν που έχει συμφωνήσει, θα είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Κάποιος από όλους αυτούς θα είναι πάντως.
1: Οι μεταγραφές θα γίνονται 19 και 14.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα το κάνουν, ναι. Κάπως έτσι σημαδιακό, έτσι επαναλαμβάνω η χρονολογία είδησης του Άρη. Νομίζω ότι έτσι θα το πάει ο Άρης, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή με τον Μάκη Ιωαννίδη και για Καϊμπουέ, την πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή, αλλά και για τα υπόλοιπα. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Σε Κίλιαν, όχι Μπαπέ, Καϊμπουέ. Η πρώτη μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή ξεκινάει με ένα παίχτη από την μεσαία γραμμή, ένα αμυντικό χαφ. Μια επιλογή που έρχεται από τη Γαλλία, με ένα παίχτη με αρκετές συμμετοχές στον ενεργητικό τα τελευταία χρόνια και είναι ένα ζητούμενο. Δηλαδή, ο Ηρακλής θέλει να πάει σε μια λύση ενός ποδοσφαιριστή που να μην να έχει γεμάτες χρονιές, σε πάση περιπτώσει, να έχει ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να περιορίσει το περιθώριο λάθος. Σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το προφίλ, φαίνεται να ταιριάζει ο Γάλλος μέσος, και έτσι ήρθε η συμφωνία, ολοκληρώθηκε. Και όπως βλέπουμε τώρα και στη φωτογραφία, να πω ότι είναι στην Αθήνα.

0: μαζί με τον κύριο Μονεβασιώτη σε γραφεία τα οποία υπάρχουν ειδικά για αυτόν τον σκοπό στην Αθήνα, έχουν δημιουργηθεί για να υπογράφουν εκεί οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή. Ο νοήτο.
1: Προκειμένου να μην ανηφορίζουν να στην εκεί, στην Αθήνα. Λογικό είναι όμως, νομίζω.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό το θέμα. Θέλει να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη μυστικότητα, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ξέρεις, μερικές φορές όταν βγαίνει και κάτι μπορεί να μπουν σφήνα κάποιοι να χαλάσουν τη δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Τόσο ο Ηρακλής αυτό με το ματσάρι, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σωστό. Άρα είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση αυτή για την ομάδα του Ηρακλή που ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Μπαίνει στην τελική του ευθεία για το σχεδιασμό του ρόστερ. Είναι κάτι που έφερε ένα ουφ στους φιλάθλους του Ηρακλή, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα που έγινε η πρώτη μεταγραφή, υπήρχε αυτή η συζήτηση γενικότερα ότι ναι, ρε παιδί μου, ακούμε πολλούς παίχτες, τι γίνεται. Ακούγεται ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν συμφωνήσει γιατί δεν τους ανακοινώνουν, ήρθε η ώρα των ανακοινώσεων.
1: Πάντως υπάρχει και με αυτό το μια λεπτομέρεια, Μάκη, η λεπτομέρεια είναι ότι αυτούς τους παίχτες που απέκτησε ο Ηρακλής, τους Έλληνες κυρίως, όλοι έχουν συμβόλαια μέχρι 36. Τυπικά. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να ανακοινωθεί όταν ας πούμε ο Αθανασιάδης έχει συμβόλαιο με τον Άρη έως 36 να τον ανακοινώσει 23/6. Θα πρέπει να περιμένει άλλες 7 μέρες να τον ανακοινώσει 1η Ιουλίου.
0: Είναι μια ανάγνωση αυτή. Και ο Γάλλος μέχρι 36 είχε. Αλλά εδώ τώρα επειδή κυρίως είναι από την ελληνική αγορά θέλουν να εξαντλήσουν σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Ούτως ή άλλως προετοιμασία δεν έχει ξεκινήσει. Δεν χάνουν κάτι οι παίκτες. Γνωρίζουν αυτοί που έχουν συμφωνήσει. Οπότε πιθανολογώ ότι μετά τις 36 θα αρχίσει έτσι περισσότερο.
1: Υπάρχει και κάτι ακόμη. Και οι ίδιοι παίκτες έχουν κάποια χρήματα να παίρνουν από τις ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμασταν. Ναι. Και στις 36 θέλουν να μην δώσουν δικαίωμα στις ομάδες, όποια ομάδα και να είναι αυτή, για να πει ότι πήγες νωρίτερα αλλά σου διακόπτω το συμβόλαιο και δεν σε πληρώνω. Να τελειώσει 36 και μετά.
0: Όχι, δεν υπάρχει Νίκο, αυτό δεν υπάρχει, γιατί ο παίκτης έχει δικαίωμα να υπογράψει 6 μήνες πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι. Απλά εδώ το πρόβλημα είναι, όπως το είπες εσύ, ότι οι ομάδες τώρα που έχουν ένα παίκτη που το οφείλουν χρήματα, αν μάθουν ότι πάει σε άλλη ομάδα θα του πούνε «ΟΚ, έρχεσαι να παίρνεις, θα τα πάρεις αργότερα».
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό ναι, αυτό ισχύει. Τώρα, στον Ηρακλή τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια περίοδο που αρχίζει να ενδιαφέρει και η προετοιμασία της ομάδας. Ήδη και η Ιταλία ανακοινώσαν τα φιλικά που ανακοίνωσε ο Ηρακλής και μάλιστα η Παλέρμα το έκανε έτσι λίγο πιο εντυπωσιακά. Τέλος πάντων, στάθηκαν πολύ στην αναμέτρηση η οποία θα υπάρχει με δύο προπονητές, τον Βάλτερ Ματσάρη αλλά τον Πίπο Ιντζάκη, ο οποίος είναι ο προπονητής της Παλέρμο. Και όντως αυτή η αναμέτρηση θα έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν και φιλική. Και γενικά στον Ηρακλή σιγά σιγά αρχίζει να αποκρισταλώνεται το τοπίο αναφορικά με την επόμενη μέρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος πλέον την Πέμπτη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, για πρώτη φορά θα δώσει πλέον ως επίσημο μέλος της Super Links στη συνεδρίαση την οποία θα γίνει. Και έτσι θα συμμετέχει πλέον και έμπρακτα πλέον ο Ηρακλής στα κοινά της μεγάλης κατηγορίας. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αρκετά τα ονόματα τα οποία υπάρχουν. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις και το σίγουρο είναι ότι ίσως κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ιταλία να έρθουν ακόμα πιο έτσι, μεγαλύτερα ονόματα, στο πούμε, για την ομάδα του Ηρακλή. Να πω επίσης ότι το ιταλικό μέτωπο, γιατί από εκεί αναμένεται να ακουστούν έτσι περισσότερο χειρά ονόματα όσο αφορά τον Ινσίνιε, το Βέρντι και κάποιους άλλους παίχτες, καθημερινά υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν αναφορά. Οπότε φαίνεται ότι ο Ηρακλής επιμένει σε αυτές τις περιπτώσεις για να προχωρήσει τις υποθέσεις αυτές. Από την ελληνική αγορά, ένα όνομα το οποίο το είχαμε μεταφέρει, αλλά φαίνεται έτσι λίγο να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες, είναι αυτό του Τεσέιρα από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο συγκεκριμένος Βραζιλιάνος έχει μεγάλη καριέρα και στο Champions League, γύρω στα 50 παιχνίδια είχε με τη Σαχτάρ Ντόνεσκ. Ήταν από τη Φάσκο Ντεγκάμα ήρθε στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Για τους κατέχοντες είναι πολύ δύσκολο ένας παίκτης να φύγει από μια ομάδα πρώτης κατηγορίας της Βραζιλίας και να πάει σε κάποια άλλη, εντάξει όχι και την μεγάλη την πιο διάσημη ομάδα της Ελλάδος. Οπότε και οι συστάσεις που υπάρχουν γι' αυτό είναι πολύ καλές. Αν προχωρήσει, νομίζω θα είναι μια καλή κίνηση και καθόλου αμελητέα. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες και αυτοί που τον έχουν παρακολουθήσει και όσο και εμείς θυμόμαστε το συγκεκριμένο παίχτη. Αυτό είναι το τελευταίο όνομα που ήρθε να προσθεθεί στη λίστα.
1: Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ναι.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση των Ορχομενών Βιωτίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, συζητείται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αν ακούσει κανείς την κυβέρνηση, θα πιστέψει ότι όλα βαίνουν καλώς στη χώρα. Όμως, πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν εδώ, επισήμανε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ. Όμως, αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαντς, σημείωσε αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του, ο κ. Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική είναι επίσης η αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού και του πτεράρχου εναποστρατή Αθανάσιου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης στη Θεσσαλονίκη κατέληξαν νωρίτερα σήμερα πορείες που έκαναν εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα και οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στην 29χρονη από τη Ρουμανία που τραυμάτισε με 2 μαχαίρια τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα στη Μύκονο, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν γίνει ήδη 5 συλλήψεις. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Επανεκκίνηση των συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσε το Πακιστάν. Αντικρουόμενες είναι οι δηλώσεις σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά αλλά και το στενό του Ορμούζ. Αποφύγεται τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία. Σε νέα χαμηλά σήμερα το πετρέλαιο με την τιμή του αργού στα 71 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θα είναι οι θερμοκρασίες. Μελτέμι με ένταση ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη τοπικά θα είναι η ορατότητα, κυρίως στα δυτικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, στον Ομό αλλά και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Απόγευμα Τινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Φόκους στον κόσμο.
13: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
14: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
15: Καλημέρα, Θωμάτα από Σουτγκάρδη.
16: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
17: Καλημέρα από Κοπενχάγη.
18: Καλημέρα από το Ταχάου.
19: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
20: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
21: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
22: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
23: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
24: Καλημέρα από Νορβηγία.
25: Καλημέρα από Ζάμπια.
10: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Focus FM με το καλημέρα.
26: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
27: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
28: Καλημέρα από Σέρες.
29: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
30: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
31: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Πολιτικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
8: Φιλαλήθης.
9: Και

0: Ο σταθμός της αλήθειας.
1: Παρηγοριά στον άρρωστο.
2: Φως στο τούνελ.
3: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
4: Λιοντάρι, λιοντάρι.
5: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
6: Γροθιά στο κατεστημένο.
7: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
8: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
9: Η αντικειμενική ενημέρωση.
10: Το Α και το Ω.
11: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
12: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
13: Μαχητές από τους ολίγους.
14: Αξιόπιστη ενημέρωση.
15: Φάρος της αλήθειας.
16: Παρηγοριά ελπίδα.
17: Ευτυχώς που υπάρχει.
18: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
20: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα, μέχρι και τις 7 θα τα λέμε εδώ μαζί, Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πολλά και ενδιαφέροντα θα ακούσετε και σήμερα στην εκπομπή. Ακούστε όμως και ένα ακόμα ενδιαφέρον έτσι στο ξεκίνημα, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή σας είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις και με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Έχει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η DigiCar σας προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης. Συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Τα μηνύματά σας για την εκπομπή, μην ξεχνάτε, μας τα στέλνετε στο Viber από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Ακούτε τον Focus FM όλο το 24ωρο, στη ραδιοφωνική σας συχνότητα, στους 103.6. Όμως μπορείτε να έχετε και πρέπει να το κάνετε αναλυτική ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας όλο το 24ωρο και πρέπει να την επισκέπτεστε συχνά. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Στην ιστοσελίδα του Focus, όσοι την επισκέπτονται από το εκτός Θεσσαλονίκης αλλά και εκτός Ελλάδας, στο εξωτερικό, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορούν από την ιστοσελίδα μας να ακούν διαδικτυακά και το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, παντού υπάρχει σελίδα του Focus, μπορείτε να την ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι στην αναζήτηση στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να γράψετε Focus FM 103,6. Θα εμφανιστεί η σελίδα του Focus, την ακολουθείτε και αυτό είναι όλο. Και μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα. Την κατεβάζετε γρήγορα, εύκολα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Γράφετε εκεί στην ψηφιακή πλατφόρμα Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως το ακούτε. Εμφανίζεται η εφαρμογή του σταθμού, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν και έχετε τον αγαπημένο σας Focus στην τσέπη σας, στο κινητό σας, όπου και αν είστε, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε ζωντανά διαδικτυακά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο επικαιρότητα και σήμερα έχουμε συζήτηση στη Βουλή, στην Ολομέλεια της Βουλής, με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αλλά και με σφοδρή αντιπαράθεση για τα θέματα της οικονομίας. Από το πρωί διεξάγεται η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μάλιστα περιλαμβάνει και διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις αλλά και για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αυτό το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στη Βουλή. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχτηκε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηριστικά στην ομιλία του είπε ότι αν ακούσει κανείς την κυβέρνηση θα πιστέψει ότι όλα βαίνουν καλό στη χώρα. Όμως πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους, είπε, και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν εδώ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, όταν έλαβε το λόγο, είπε ότι ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και για θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ. Όμως, αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Στο θέμα αυτό αλλά και σε άλλα σημαντικά θέματα της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε στην ομιλία του και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε ξεχωρίσει ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα. Μπορούμε να το ακούσουμε, Αλέξανδρε? Ωραία, για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή σήμερα το μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αλήθεια, ξέρετε ποια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι αφήνει εκτός όλους όσοι έχουν πραγματική ανάγκη. Πραγματική ανάγκη. Ποια είναι η πρόταση δική μας? Ξέρετε, ασχολούμαι με το επιχείρημα πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχεις να πάρεις λεφτά από μένα. Δεν έχεις. Και θες να πάρεις κάποια χρήματα. Θα κάνεις τα δύνατα δυνατά ώστε να μου μειώσεις τις δόσεις, ώστε να μπορώ να σε πληρώσω. Αφού αδυνατώ να πληρώνω τις δόσεις μου, θα μου δώσεις μεγαλύτερο κίνητρο για να μπορώ να σε πληρώσω. Δεν εξετάζω ποιος μου οδήγησε στην ανέχεια. Οι κακές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οικονομικές πολιτικές που είναι αντιλαϊκές και αντιεπιχειρηματικές. Να πάμε στην ουσία. Ζητήσαμε επιτακτικά. Κάντε 120 δόσεις. Για να μπορέσετε να εισπράξετε κάτι, αφού βλέπετε ότι κάθε χρόνο διωγγώνονται τα χρέη, δεν πληρώνουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει κύκλος εργασιών, κάντε περισσότερες τις δόσεις. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Υπουργέ μου, γιατί να είστε να φτιάξετε ένα κράτος το κογλύφο. Γιατί πρέπει όταν μου χρωστάει η εφορία εμένα να μην πληρώνει το επιτόκιο το 5,70% και συζητάτε επιτόκιο 5,70% όταν εγώ χρωστάω? Όταν μου καθυστερεί η εφορία, δεν πληρώνει επιτόκιο το κράτος. Όταν καθυστερεί ο ιδιώτης, πληρώνει επιτόκιο. Αυτά είναι άδικα ως εφαρμογή του νόμου. Επίσης, δόσεις πάρτε, αφήστε τις προσαυξήσεις. Αφήστε τα πρόστιμα απ' έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν χρωστάει το κράτος 10 ευρώ δεν υπάρχουν πρόστιμα εναντίον του κράτους και προσαυξήσεις, αλλά το χρωστάει 10 ευρώ ο πολίτης και πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται, κύριε Υπουργέ? Νόμιμη τοκογλυφία. Ένα κράτος τοκογλυφικό είναι αντιλαϊκό και είναι αντιεπιχειρηματικό. Χρονικό όριο, κατά την άποψή μας, όλες οι οφειλές να μπουν μέσα. Όλες οι οφειλές. Οφειλέτες που έχουν ήδη ρυθμίσει. Γιατί να μην μπουν ξανά στη νέα ρύθμιση οι οφειλέτες που ρύθμισαν και τους βγάζετε εκτός? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Και επίσης, χρέη μετά 1η-1η-24, πρότασή μας πλήρη αποσύνδεση. Πλήρη αποσύνδεση. Πάμε στα υπόλοιπα. Και ρωτώ τον Υπουργό και να μου απαντήσει. Κυβερνάτε 7 χρόνια. Είστε μια κυβέρνηση 7 ετών, πάτε για 8. Τι πετύχατε? Πείτε μου ποια προβλήματα των Ελλήνων λύσατε. Την ακρίβεια τη λύσατε? Όχι. Είμαστε η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης. Το ακριβότερο ρεύμα το λύσατε? Όχι. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης, παρά τις αλχημίες που κάνετε. Γιατί υπάρχει το χρηματιστήριο ενέργειας, όπως έλεγε προηγουμένως και της Κουτσούμπας. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Να είναι καλά το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Μαζί τα κάνατε. Δεν λέω μαζί τα φάγατε. Μαζί τα κάνατε. Εσείς κάνετε τα φαντς, ξέχασα. Εσείς κάνετε τα φαντς, κάνετε τις ακρίδες στις άλλες. Θα τα πούμε, κύριε Κουβουλόπουλε. Ποια χώρα έχει το ακριβότερο καύσιμο? Η Ελλάδα. Το λύσατε? Όχι. Την ακριβότερη τηλεφωνία τη λύσατε? Όχι. Τους περισσότερους πόρους τους λύσατε? Όχι. Τα ακριβότερα πρόστιμα τα λύσατε? Όχι. Πού στο καλό πετύχατε οικονομικά για να πω ότι πετύχατε ως κυβέρνηση? Και δεν φεύγετε, κατσικωθήκατε και δεν φεύγετε. Και επειδή εδώ μέσα το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής ζωής, και το βλέπω στα κανάλια από πολλούς συναδέρφους, είναι οι βαθιστόχαστες αναλύσεις και οι διαγνώσεις. Πηγαίνουν οι βουλευτές της αντιπολιτεύσεως και κάνουν διαγνώσεις. Είναι εκείνο, είναι το άλλο, είναι το άλλο. Προτάσεις δεν ακούω, κύριοι. Προτάσεις. Το τι φταίει για την κατάντια της χώρας το ξέρει όλη η κοινωνία. Και οι άνθρωποι που είναι εκεί πάνω ξέρουν τα προβλήματα. Αν να κάτσω να πω τα προβλήματα εγώ εδώ, δεν έχω λύσει κανένα πρόβλημα. Σκοπός να μπορείς να λύνεις προβλήματα και όχι να μιλάς για τα προβλήματα. Πάμε λοιπόν για την ακρίβεια. Κύριε Υπουργέ, θα σας πω πού οφείλεται η ακρίβεια. Καταρχάς, από το 19 λέγαμε εδώ μέσα, ήταν και ο κ. Τσίπρας τότε, θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτόν, και η κυρία Γερματάη Αίμιστος, αλλά και ο κ. Μητσοτάκης. Και του λέγαμε βιομηχανία τροφίμων. Αν δεν έχουμε μια δικιά μας βιομηχανία ελληνική τροφίμων, και αν δεν έχουμε στεγανά ώστε να κατοχυρώσουμε τα δικά μας προϊόντα, ώστε και εξαγωγή να γίνουν, αλλά και να παράγονται στην Ελλάδα και να διανέμονται στην Ελλάδα, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Κινέζικη φακή, τουρκικά όσπρια, τουρκικό μέλι, βουλγαρικό μέλι, ρουμανικό μέλι, δεν στηρίζεται το πρωτογενή τομέα. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Μία αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα. Μία αλυσίδα. Πώς λέγεται αυτό? Καρτέλ. Τέλος. Μονοπόλιο. Μονοπόλιο. 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3/4 της αγοράς. ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Βιλιάρδος, ο κύριος Γραμμένος και ο κύριος Βορύλας. Πέντε άνθρωποι. Το βράδυ πριν καθίσουμε να πιούμε το ισκάκι μας, συνομιλούμε μεταξύ μας και λέμε αύριο τι τιμή θα βάλουμε εκεί. Αυτήν. Πέντε άτομοι συνονοούνται. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, κύριε Πιερακάκη. Κύριε Υπουργέ, η ελεύθερη οικονομία σημαίνει ανταγωνισμός. Πού είναι ο ανταγωνισμός? Πείτε μου, για να καταλάβω. Όταν έχεις πέντε παίκτες, τελειώνει το μαγαζί. Παίζεις πέντε επί πέντε. Δεν παίζεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουν κατασκευαστικές δικές τους, κάνουν τριγωνικές συναλλαγές, πουλάει η πρώτη τελευταία εταιρεία στο σούπερ μάρκετ με μικρό κέρδος, δηλαδή 1 ευρώ το πουλάει το σούπερ μάρκετ 1,10, δεν φορολογεί το σούπερ μάρκετ και τελείωσε η ιστορία. Τα ξέρουμε αυτά. Ποια είναι η λύση? Πείτε μας πόσα πρόστιμα και πόσα πληρώθηκαν ό,τι επιβάλλατε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και πότε και αν πληρώθηκαν, αφού πάνε στα δικαστήρια και δεν πληρώνουν. Υπάρχουν λύσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση και αντίληψη για να δοθεί λύση. Πάμε στα δάνεια τώρα. Γιατί επέρεστε εσείς, τα κύριε Πιερακάκη, σας συμπαθώ προσωπικά σαν άνθρωπο. Βγάζετε κάτι καλό, έτσι. Δεν λέω εσένα, κύριε Μαρκόπουλε, τον κύριο Πιερακάκη λέω. Βγάζετε κάτι καλοσυνάτο. Ας πάμε λοιπόν στην καλοσύνη σας. Και θα σας λέω το εξής, το αυτονόητο. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόταση του Αριού Πάγου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, βγαίναν ο δημοκράτης στα κανάλια, λέει δεν γίνεται, να το δούμε, αυτό δεν γίνεται. Ο Στουρνάρας δεν το είπε. Το είπε. Εσείς το ψηφίσατε. Εσείς το ξανακάνατε. Ο Νόβιος, αυτός και ο ποιος άλλος, ο Ιώβ. Ξέρω εγώ 900 χρόνια, είσαι πώς είσαι στους 900 χρόνια. Τι να συζητάμε τώρα, τον έχετε εκεί πέρα τραπεζίτη 900 χρόνια. Πρότασή μας. Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος. Τέλος. Κοινωνικά δίκαιο μέτρο. Να βγάλει και το φανς κάτι της, αφού ενδιαφέρεστε για τα φανς όλοι. Εδώ τα κάνατε τα φανς εσείς. Γιατί το κάνατε? Γιατί δέχεστε τη ρύθμιση και φέρετε τη ρύθμιση? Διότι αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση σήμερα και το δικαστήριο που θα προσέφευγε κάποιο δικαιωνόταν, οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν όλο το ποσό μαζί και τους τόκους όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείτε και όχι για τους πολίτες. Πάλι ομπρέλα στους τραπεζίτες και όχι στους πολίτες. Και ερώτηση, γιατί να εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν ήδη ξοφλήσει τη ρύθμισή τους? Αυτοί δεν πλήρωσαν πανωτό και άδικα? Αυτοί δεν καταχρεώθηκαν? Αυτοί δεν πλήρωσαν 50, 70, 100, 150% επιτόκια πάνω? Πλήρωσαν. Γιατί? Αν θέλετε την άποψή μου επιχειρηματικά να το δω, η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Πρόκειται περί απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει η ρύθμιση για όλους. Και αν ήσασταν και δίκαιοι, θα λέγατε τέλος τα φανς, κάνω αυτό και τελειώνει η ιστορία. Και έχω πει άπειρες προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, ρωτώ εσάς, ταξιδεύετε συχνά, είστε και στο Eurogroup. Στη Γερμανία, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν ισχύει η υποχρεωτική κάρτα? Μην με κοιτάτε έτσι, ξέρω, ζω στη Γερμανία. 75% η συναλλαγή, όχι το ρευστό. Γιατί σώνει και καλά πλαστική κάρτα στην Ελλάδα? Εξηγήστε μου το λόγο του ταβατζή των τραπεζών. Γιατί πρέπει εγώ να πληρώνω με την κάρτα και να μου παίρνει και τόκο η κάρτα, να παίρνουν και από το μαγαζί, να χάνουν και λεφτά και να κονομάνε οι τραπεζίτες? Όταν στη Γερμανία που ξέρω δεν χρησιμοποιούν κάρτες. Δεν θέλουν, αν θέλει χρησιμοποιεί ο άλλος. Με υποχρεώνεται να πληρώνω ως επιχείρηση ηλεκτρονική συναλλαγή, τσουπ, έρχεται το τοκοκλήφος στην τράπεζα, μου παίρνει τα λεφτά. Με υποχρεώνεται να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα με πώς, τσουπ, έρχεται το τοκοκλήφος, μου παίρνει λεφτά. Και τα 100 ευρώ, κύριε Πιερακάκη, που έχω στην τσέπη μου δεν είναι 100 ευρώ όταν συναλλάσσω με την τράπεζα, είναι 96 ευρώ. Μου αφαιρεί τις προμήθειες. Αν θέλετε να δουλεύετε για τους τραπεζίτες, να πάτε να δουλέψετε στις τράπεζες. Είστε ελληνική κυβέρνηση και όχι κυβέρνηση των τραπεζιτών επιτέλους. Και αν μειώσεις τις προμήθειες, κύριε Μηταράκη μου, και απαλλάξεις το άλγος αυτό από τον πολίτη, αυξάνεις το εισόδημά του. Απλά πράγματα. Άμα δεν του παίρνει 4 ευρώ άλλος από τα 100, έχει 100 ευρώ, δεν έχει 96. Και επιτέλους, προτείνουν και κάτι. Το έχουμε στο πρόγραμμά μας, το έχω πει χιλιάδες φορές. Κυκλοφορεί 40 με 50 δις μαύρο χρήμα. Και ρωτώ τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, πόσο έντιμο είναι ένα κράτος που αποδέχεται τον Τούρκο δουλέμπορο, τον Βούλγαρο μαφιόζο, τον Ρουμάνο λαφρέμπορο να έρχονται να αγοράζουν με 1 εκατομμύριο ευρώ σπίτι χωρίς να το ελέγχει κανένας. Και δεν επιτρέπεται στον Έλληνα το ίδιο. Ο Έλληνας, αν εμφανίσει 1 εκατομμύριο, τον πλαντάξει, τον τυνάξει το χταπόδι κάτω. Ο Νταβατζής, ο Βούλγαρος, μπορεί να αγοράσει. Χωρίς κανένα έλεγχο. Golden Visa, κύριε. Γιατί? Γιατί τον έρωτο κυνηγάτε? Η τυραννία της δίθεν διαφάνειας είναι αυτή. Γιατί το κάνετε αυτό? Τι λέμε εμείς? Μαύρο χρήμα δεν με ενδιαφέρει. Φέρτε το εδώ να κάνουμε μια κεντρική κρατική τράπεζα με μικρό τόκο, να τους πάρουμε στο 2-3% για να έχουμε δισεκατομμύρια. 40-50 δις είναι αυτά. Τα και τα από χθες. Υπάρχουν, το λένε οι εκθέσεις. Ο Ιωβέ το έχει πει και άλλοι φορεί που ακούει ο κ. Περακάκης και οι υπόλοιποι υπουργοί. Και μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα για την οικονομία. Έχουμε προτάσεις. Επίσης, κύριε Υπουργέ, πείτε μου άλλη χώρα που υπάρχει τέτοια ψαλίδα επιτοκιακή. Έχω 100 ευρώ στην τράπεζα κατάθεση, πάρε ένα ευρώ επιτόκιο, 1%. Έχει 100 ευρώ δανειστείο Έλληνας, τράβα το 6% στο κεφάλι του. Γιατί? Γιατί, κύριε, δεν είναι άδικο? Μειώστε την ψαλίδα αυτή για να μπορεί να καταθέσει και ο Έλληνας τα λεφτά του και να παίρνει και κανονικό επιτόκιο, βρε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου σήμερα στη Βουλή αναφορικά με τα θέματα της οικονομίας και το νομοσχέδιο που είναι προς συζήτηση. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, λέει ένας εισαγγελέας να μας γλιτώσει από τους κροκόδηλους, λέει ο κύριος Νίκος. Την καλησπέρα μας και στο Δημοσθένη από τον Πειραιά, εδώ που μας έστειλε ένα μήνυμα. Αυτό που μας γράφει, Δημοσθένη μου, ναι, είναι γνωστό, μας αναφέρει για τον θάνατο του παλαιμόχου ποδοσφαιριστή του Ταγκόνια, δυστυχώς. Τι να πούμε, στα 54 του χρόνια, το ξέρουμε, Δημοσθένη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά, περιμένουμε και δικά σας μηνύματα για το υπόλοιπο της εκπομπής στο 6907-483-484, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα είμαστε και πάλι πίσω με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάσα στον Αλέξανδρο για διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Κώστα από τη Νέα Σάντα εδώ που μας έστειλε το μήνυμά του. Ποιος ακούει, λέει ο Κώστας. Κώστα, μην κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι εσύ για τον εαυτό σου πώς κρίνεις τα πράγματα, έτσι. Άσε τι κάνουν οι άλλοι. Αν ο καθένας κοιτάει και κρίνει σωστά από εκεί και πέρα, στη σούμα κάτι θα βγει. Λοιπόν, την καλησπέρα μας και στον Αργύρη από την Φραγκφούρτη μας στέλνει το μήνυμα με 36 βαθμούς, λέει. Τι είναι αυτό με τη ζέστη τώρα και με τον καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη. Απίστευτο, ε. Δηλαδή κάποτε πήγαινες, ας πούμε, στην κεντρική Ευρώπη τέτοια εποχή ένα ταξίδι, έλεγες για να έχω λίγη δροσιά. Και τώρα πως πάνε τα πράγματα, θα έρχονται οι Γερμανοί για δροσιά ή οι Γάλλοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, θα έρχονται στην Ελλάδα για δροσιά. Όπως και οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι περισσότερες που πηγαίνανε στο εξωτερικό για να έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες για την προετοιμασία τους. Ε. Σε λίγο μου φαίνεται θα μένουν εδώ, γιατί άμα πάνε έξω, μάλλον τα πράγματα θα είναι δύσκολα, έτσι όπως πάει ο καιρός. Λοιπόν, περιμένουμε και τα ειδικά σας μηνύματα, 6907-483-484. Στο Viber πάντα. Λοιπόν, έχουμε από το πρωί μια σημαντική, έτσι, εξέλιξη με μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, παρακαλώ. Λοιπόν, 5 συλλήψεις για την ώρα. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν, όπως είπαμε, 5 άτομα. Ανάμεσά τους είναι ένας Αλβανός υπήκοος που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Και όπως λένε οι πληροφορίες, ο συγκεκριμένος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Επίσης και 3 Έλληνες που λειτουργούσαν ως οδηγοί και συνεργάτες του. Λοιπόν, η οργάνωση αυτή, λένε οι πληροφορίες, ότι χρησιμοποιούσε μια εταιρεία μεταφοράς τουριστών με βανάκια στη Μύκονο ως βιτρίνα. Και τα αυτοκίνητα αυτά αξιοποιούνταν και για μετακινήσεις στο μελόν, αλλά και για διανομή των ναρκωτικών, κυρίως στη χώρα της Μυκόνου και σε πολυσύχναστες τουριστικές περιοχές. Μάλιστα, στο σπίτι του Αλβανού οι αρχές εντόπισαν το σπίτι του που λειτουργούσε και ως κεντρική καβάντζα, εντόπισαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, κατασχέθηκαν κοκαίνη, λέει, ροζ κοκαίνη, κεταμίνη, μεθαμφεταμίνη, δισκία, έκσταση, ακατέργαστη κάνευη. Από όλα είχε ο Μπαξές, από ό,τι βλέπουμε. Και μάλιστα διακινούνταν, λέει, σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές που έφταναν τα 150 έως 200 ευρώ το γραμμάριο. Και οι πελάτες ήταν, όπως πάντα λένε οι πληροφορίες, τουρίστες, θαμώνες της νυχτερινής ζωής, κυρίως στη θερινή περίοδο που έχει και πολύ κόσμο η Μύκονος. Μάλιστα, συνεχίζονται οι έρευνες, λέει, σε σπίτια, αυτοκίνητα, σε άλλους χώρους και αναμένονται και νεότερες ανακοινώσεις της αστυνομίας τις επόμενες ώρες και όταν ολοκληρωθεί πλήρως αυτή η επιχείρηση. Πού αλλού, στη Μύκονο φυσικά.

Είχαμε και μια φωτιά, έχουμε μάλλον και μια φωτιά στον ορχομενό Βιωτίας που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση. 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και εθελοντές και υδροφόρες εκεί των Δήμων κτλ. Στη μάχη της κατάσβεσης. Για να δούμε τι θα γίνει πάλι με τις φωτιές φέτος. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα διεθνή μας, καθώς στη διεθνή επικαιρότητα έχουμε το Πακιστάν να ανακοινώνει επανεκκίνηση των συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο δεν είναι σαφές το τι πρόκειται να γίνει για τα πυρηνικά του Ιράν και για τα στενά του Ορμούζ, εκεί που υπάρχουν διαφωνίες. Βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, για να τα πούμε όλα, ο προαμερικανός πρόεδρος, είπε σε σημερινή του ανάρτηση στο Truth Social, το δικό του δίκτυο, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, του Τραμπ είναι το Truth Social, έτσι για όσο το ξέρετε, λέει χαρακτηριστικά ότι το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι παρά, λέει, τα προβοκατόρικα fake news που αναφέρουν το αντίθετο, δεν υπάρχουν καθόλου διόδια, καθόλου κόστη ασφάλισης και δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις κανενός είδους από το Ιράν σε πλοία που ταξιδεύουν στα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι, λέει ο Τραμπ, ψευδείς πληροφορίες και οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως, έγραψε στην ανάρτησή του. Μάλιστα. Να δούμε τελικά αν έτσι τα πράγματα όπως τα λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στα στενά του Ορμούζ υπάρχει πλέον μεγάλη κίνηση πλοίων, τα οποία φεύγουν φορτωμένα με πετρέλαιο και εμπορεύματα. Πηγαίνουν, έρχονται δηλαδή, έχει ανοίξει το στενό του Ορμούζ και υπάρχει κίνηση σε βαθμό που σιγά σιγά μπορεί να πει κανείς ότι αρχίζει να ομαλοποιείται η κατάσταση και να φτάσει κάποια στιγμή όπως ήταν πρώτου πολέμου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εναέριο χώρο του Ιράν, παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκεχηρία, υπάρχει μια σύσταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας οι εμπορικές πτήσεις όλες να αποφεύγουν να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν. Προφανώς θεωρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας ότι ακόμα υπάρχει κίνδυνος. Έτσι, για λόγους ασφαλείας δεν θα πρέπει να πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν οι εμπορικές πτήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, η τιμή του αργού πετρελαίου στα 71 δολάρια το βαρέλι. Καλά πάμε. Πέφτει συνεχώς. Να δούμε πότε θα πέσει και στις αντλίες αρκετά και αισθητά όπως ήταν και πριν τον πόλεμο. 71 δολάρια. Έχει φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι κάποια στιγμή. Εντάξει, καλά πάει. Σε διεθνές επίπεδο, έτσι, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ακόμα. Περιμένουμε. Σε αναμονή είμαστε για να το δούμε κάποια στιγμή να φτάνει και στην τσέπη μας αυτή η μείωση.

Λοιπόν, είχαμε και κινητοποίηση των αγροτών σήμερα στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης. Άρχισαν και πάλι να ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ. Τα έχουμε πει και άλλες φορές σε προηγούμενες εκπομπές. Τα λέγαμε εδώ και με τον Χρήστο Τζιρανίδη σε άλλη εκπομπή. Ότι παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, βλέπουμε.

Κινητοποίηση είχαμε και από εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εργαζόμενους στον τομέα των κατασκευών, στα τρόφιμα, στον επισιτισμό και τουρισμό, στο εμπόριο και τις περιφέρειες. Έγιναν πορείες. Η πορεία της Αθήνας κατέληξε στο Υπουργείο Εργασίας, της Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, νωρίτερα σήμερα το πρωί. Άλλη μία κινητοποίηση.

Τώρα θα πω και κάτι για αυτό που λέγαμε πριν για το κύκλωμα των ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε στην Μύκονο και που συνεχίζεται η επιχείρηση για να διαλευκανθεί και να εξαρθρωθεί πλήρως. Βλέπω σε διάφορα δημοσιεύματα έτσι και στο διαδίκτυο και παντού αναφέρονται στο ελληνικό, λέει, FBI. Παιδιά, δεν υπάρχει FBI ελληνικό, έτσι. Δεν υπάρχει ελληνικό FBI. Μην το προσπαθούμε να το κάνουμε ότι να έχουμε το FBI, ας πούμε. Είναι άλλο πράγμα το FBI στην Αμερική, άλλο πράγμα το ελληνικό FBI. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έτσι λέγεται. Ας τη λέμε όπως λέγεται. Μην κάνουμε τίτλους εντυπωσιασμού το ελληνικό FBI. Καλησπέρα στο φίλο μας από το Σούλι Θεσπρωτείας. Λέει, βλέπω καλά φίλε μου, 19 βαθμούς στο Σούλι. Ή κάτι έκανες λάθος για τη θερμοκρασία μας, λέει, βέβαια. Λοιπόν, αν είναι 19 βαθμούς έχεις δροσιά εκεί, καλά πας. Στο Βαγγέλη από την Ελβετία την καλησπέρα μου, τι λέει, αν τώρα το καλοκαίρι χιονίσει, λέει, τότε θα βγει η άκρη με τους γεωργούς. Τι να χιονίσει, βρε Βαγγέλη, εδώ καίγεται η κεντρική Ευρώπη από τον καύσωνα. Οπότε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, έτσι. Αντιλαμβανόμαστε τι λες και πώς έτσι το λες, αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, άρα δεν πρόκειται να δουν άσπρη μέρα όπως μας λέει και ο Βαγγέλης, οι αγρότες μας.

Αργύρης ο φίλος μας λέει εδώ, αύριο θα είμαι στη Σάλπη στην Ελβετία, θα δούμε λέει και χιόνια. Μάλλον ο Αργύρης ταξιδεύει, αν κατάλαβα καλά. Μάλλον οδηγός φορτηγού πρέπει να είναι, έτσι. Αν κατάλαβα καλά, Αργύρη μου, επιβεβαίωσε το μου αν μπορείς. Ναι. Λοιπόν, και θα είναι λέει αύριο στην Ελβετία, θα δει και χιόνια στις Άλπες. Μάλιστα. Θα είσαι τουλάχιστον σε ένα δροσερό περιβάλλον. Όλα καλά. Πάντως είναι πολύ καλό αυτό έτσι που έχουμε αυτή την επικοινωνία και οι φίλοι μας, οι Έλληνες του εξωτερικού, έτσι που επικοινωνείτε μαζί μας και εσείς που ταξιδεύετε και επικοινωνείτε μαζί μας και μας ακούτε και ελπίζουμε να είμαστε και καλή παρέα και να σας κρατάμε συντροφιά και στα ταξίδια σας και στον ελεύθερο χρόνο σας, οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

0: Έχουμε χρόνο να ανοίξουμε και κάμια γραμμή, Αλέξανδρε. Έχουμε. Εντάξει, παράλληλα να έχουμε και τις γραμμές μας ανοιχτές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-678. Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι περίπου. Ωραία, μια χαρά θα είναι. Να βάλω ένα στοίχημα ποιος είναι η πρώτη γραμμή. Τον Αλέξανδρο το λέω αυτό. Να βάλω. Λοιπόν, έχουμε και δεύτερη γραμμή, οπότε στη δεύτερη λίγο υπομονή παρακαλώ. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, θα το έχανα το στοίχημα. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη θεματολογία της εκπομπής για τον κύριο Βελόπουλο της Ελληνικής Λύσης για τις κάρτες, αυτά που έκανε προμήθεια. Φταίμε και εμείς όμως, γιατί όταν πηγαίνουμε και ψωνίζουμε ένα πράγμα, ας πούμε ένα αναψυκτικό που κάνει 2 ευρώ, ξέρω εγώ, πηγαίνουν άλλες και πληρώνουν με την κάρτα, με το πλαστικό χρήμα, που λέτε, ή με τις εφαρμογές. Αυτό δεν ξέρω, είναι...
0: Και όλα αυτά, αγαπητέ φίλε, όλα αυτά είναι κέρδος για τις τράπεζες, έτσι, δεν είναι, δηλαδή οι τράπεζες κερδίζουν από αυτήν την ιστορία, δεν...
1: Αυτό, όπως το είπε ο κ.

0: τους Βελόπουλους και τις εννοείται ότι έχουν οι τράπεζες. Έχουν πάλι συνέτερο το τραπεζίτη.
1: Αυτά γίνονται, βέβαια, με το πρόσχημα ότι να υπάρχει έλεγχος για τη φοροδιαφυγή ή για τα μαύρα χρήματα όλα αυτά, έτσι. Μας λένε δηλαδή να περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα όλο αυτό για να ξέρουμε να μην φοροδιαφεύγει κανείς, να μην κινείται μαύρο χρήμα. Όταν εσείς πάτε να αγοράσετε από έναν έμπορο, για παράδειγμα, κάτι, αν πληρώσετε με την κάρτα, υποχρεωτικά θα κοπεί απόδειξη. Ενώ αν δώσετε μετρητά, μπορεί να μην κοπεί απόδειξη. Δηλαδή, κάπως έτσι, με αυτό το πρόσχημα γίνονται όλα αυτά. Αλλά όπως
0: ναι,
1: και να έχει.
0: Αλλά όσο και στο σούπερ μάρκετ να πας, κόβει απόδειξη και με μετρητά.
1: Εντάξει, δεν μόνο το σούπερ μάρκετ, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά δεν είναι, εντάξει, εγώ δεν χρησιμοποιώ την κάρτα ποτέ. Ούτε πάω στην τράπεζα για τη μισοδοσία μου. Βάζω την κάρτα στο μηχάνημα, παίρνω τα λεπτά και μετά ξέρεις και κάτι άλλο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε μια ψηφιακή φυλακή, επιτρέψτε μου την έκφραση, έτσι, σε πολλά πράγματα. Αφήστε το, δεν θα το αναλύσουμε τώρα όμως, καταλάβατε τι εννοώ. Ναι,
0: ναι, ναι, γιατί ψώνεις κάτι και φαίνεται τι έχεις αγοράσει. Αυτά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Τουτσίδη.
1: Γι' αυτό έβαζα στοίχημα εγώ, αλλά δεν τελικά. Τελικά πρόλαβε άλλος φίλος.
2: Ναι. Λοιπόν, με την καταστροφή του Λιγνίτη άνοιξε ο δρόμος να γεμίσει, να πλημμυρίσει όλη η Ελλάδα με ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά. Το έγκλημα διαπράχτη. Με τον τρόπο αυτό, αυτός ο πρωθυπουργός, να μην το πω γκάγκστερ, γιατί δεν είναι άνθρωπος αυτός, έχει σατανικό μυαλό. Για να δεσμεύσει και την επόμενη κυβέρνηση, εάν χάσει αυτός τις εκλογές, εύχομαι να τις χάσει και να πάει στα κομμάτια, για να δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση που να μην θέλει η επόμενη κυβέρνηση ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά, τι θα κάνει και η επόμενη κυβέρνηση, αφού δεν θα υπάρχει λύση, αναγκαστικά θα συνεργαστεί με τη Γερμανία για να πάρει ανεμογεννήτρες. Δηλαδή πόσο κακός άνθρωπος είναι αυτός, πόσο σατανικό μυαλό έχει. Κατάλαβες, λοιπόν.
1: Σε κάτι δεν ανακοινώσεις που βγήκαν πάντως επικαλούνται ότι όλα αυτά που καταστράφηκαν εκεί και τα λοιπά ήταν παλαιωμένα, παλιάς τεχνολογίας. Αυτά όμως δεν έβγαζαν εξόριξη Λιγνίτη μέχρι πρότινος.
2: Παλαιωμένα είναι τα μυαλά τους που κατεβάζουν ιδέες πώς να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Αυτοί οι παμπώνηροι ραντιούργοι είναι κοινός γκάγκστερ. Όλοι εκεί στην κυβέρνηση και μεταχειρίζονται τον ελληνικό λαό σαν κορόιδο. Πώς είναι σε μια προπόνηση γύρω-γύρω οι ποδοσφαιριστές και μπαίνει ένας στη μέση και γύρω-γύρω αλλάζουν οι πάσεις οι ποδοσφαιριστές και τρέχει το κορόιδο στη μέση να ανακόψει την μπάλα. Ακριβώς έτσι τον ελληνικό λαό τον έχουν για κορόιδο. Τον ανεβάζουν, τον κατεβάζουν. Το ξέρω αυτό ότι θα βρίσκεται μια δικαιολογία ότι τάχα μου είναι πεπαλαιωμένα. Τάχα μου είναι κακή ποιότητα.
1: Είναι επίσημη ανακοίνωση αυτό. Βγήκε επίσημη ανακοίνωση, λένε. Ότι...
2: Μα το ξέρω, ναι, το ξέρω. Ναι, ναι. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι καθαρά, να μην το πω, ρουφιάνο της Γερμανίας.
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο, κύριε Νίκο. Αφήστε τώρα. Μπορεί να είναι και παλιά, όπως λένε, ή οτιδήποτε. Είναι ή δεν είναι περιουσία του ελληνικού λαού αυτά. Πληρώθηκαν ή δεν πληρώθηκαν με δημόσιο χρήμα.
2: Λοιπόν, είναι περιουσία του ελληνικού λαού.
1: Πώς καταστρέφονται έτσι.
2: Αυτός, ναι. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να συγκαλέσει τη Βουλή και να ζητήσει τη γνώμη της αντιπολίτευσης. Συμφωνείτε κύριε στην αντιπολίτευση να γκρεμίσουμε τους Λιγνίτες. Εάν η αντιπολίτευση δεν ήθελε, δεν έπρεπε να γκρεμίσει.
1: Μάλιστα.
2: Εάν ήθελε τότε να γκρεμίσει τους Λιγνίτες. Αλλά αυτός ενεργεί σαν καουμπόι, σαν γκάνγκστερ. Ό,τι θέλει κάνει, κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό.
1: Να είστε καλά κύριε Νίκο, έχω και άλλη γραμμή να προλάβουμε.
2: Ναι, ναι. Από εδώ και πέρα τέρμα οι αγρότες. Δεν θα δουν ούτε καλλιέργειες, ούτε μποστάνια, ούτε αμπέλια. Τέρμα. Κρίμα στον ελληνικό λαό.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Ήθελα να σχολιάσω την επικαιρότητα εγώ, γιατί είδα στη τηλεόραση τις προάλλες μια γυναίκα κατά λάθος πάτησε ένα σκυλάκι. Ήθελαν να τη βάλουν 10 χρόνια φυλακή και ένα τρελό πρόστιμο. Στις προάλλες μια άλλη φαίνεται δεν είχε οικονομικά τα λεφτά και παράτησε τα γατάκια της και τη βάλαν 270.000 ευρώ πρόστιμο. Και λέω έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή ενός ανθρώπου ή μιας γάτας. Δηλαδή τέτοιο πρόστιμο, αν εσείς δεν προσέχετε τα παιδιά σας, θα σας βάλουν 270.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Αν και δεν είναι αυτό το θέμα, μας ακούστε αγαπητέ φίλε, έχω άποψη για το συγκεκριμένο, έτσι, για τα συγκεκριμένα που λέτε. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει έτσι μια νομοθεσία που να προστατεύει και τα ζώα, αλλά να μην βάζουμε τα ζώα πάντα πιο πάνω από τους ανθρώπους. Αυτό έχει σημασία.
3: Δηλαδή οι γάτες και τα σκυλιά έχουν ψυχή. Τα ποντίκια που τα χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για πειραματόζωα και τα σκοτώνουν, δεν έχουν ψυχή τα ποντίκια. Οι μύγες και
1: είναι,
3: τα κουνούπια.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν την κάνουμε τώρα γιατί τελειώνει η εκπομπή. Δεν είναι. Γιατί πρέπει για να το αναλύσουμε το θέμα αυτό και να κάτσουμε να το δούμε έτσι από όλες τις πτυχές του, θα πρέπει να συζητάμε πολλή ώρα.
3: Ή 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, όταν σκοτώνουμε με το μοκτώνα τις μύγες, τα κουνούπια, όταν τις κατάλαβε.
1: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν.
3: Τι είναι το ίδιο, δηλαδή, ψυχή δεν έχουν αυτά, γιατί να ζήσουν, γιατί να μην ζήσουν.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ, γιατί πρέπει να κλείσω και την εκπομπή σιγά-σιγά. Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 7 και δεν πρέπει να καθυστερήσουμε περισσότερο. Κάπου εδώ εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Εντάξει, όποτε μας δίνετε ευκαιρία και υπάρχει χρόνος, ανοίγουμε και τις γραμμές μας, το ξέρετε. Τα μηνύματα είναι σταθερή αξία εδώ, θα λέγαμε. Πάντα κατά τη διάρκεια της εκπομπής υπάρχει το Viber για τα μηνύματα στο 6907-483-484. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Εύη Κιαγιά και στη δική της εκπομπή κωδικός Εύη για τη συνέχεια του προγράμματος, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus που θα ακολουθήσει. Και πρώτα Θεός, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί για την Παρασκευή τώρα με το απογευματινό μαγκαζίνο. Θα είμαστε πάλι μαζί την Παρασκευή, αύριο θα λείψω εγώ εκτάκτως αύριο πίσω από το μικρόφωνο, θα είναι η καλή συνάδελφος η Βάλια Μπουγιουκλή μόνο για αύριο. Λόγω της δικής μου απουσίας, οπότε από την Παρασκευή επανέρχεται ξανά το απογευματινό μαγκαζίνο και θα τα πούμε μαζί. Από τον Κώστα του Τσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Και μαζί ξανά θα τα πούμε την Παρασκευή αύριο, όπως είπαμε, η Βάγια Μπουγιουκλή εκτάκτως πίσω από το μικρόφωνο. Καλό βράδυ, γεια σας. Και σας αποχαιρετούμε και με τραγούδι, λέει, μου κάνει νόημα ο Αλέξανδρος, το ξέχασα ρε Αλέξανδρε, τι να κάνω, ήμαρτον. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μια μεγάλη αγκαλιά στη γλυκιά μου τη Θοδώρα. Μακάρι να είχα τη δύναμη να κάνω ένα μεγάλο tour στην Ελλάδα και να περάσω από τόσους ανθρώπους που θα ήθελα πραγματικά να δω από κοντά. Κάποτε θα γίνει. Ήλπιζα αυτό το καλοκαίρι. Δεν βοηθάει. Πάνω απ' όλα οι συγκυρίες δεν βοηθάνε. Κάποτε θα γίνει όμως. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Τώρα, από πού να ξεκινήσω πραγματικά και πού να σταματήσω. Πραγματικά, ζούμε στην εποχή των μεγάλων κυβερνητικών success stories. Της ψηφιακής Ελλάδας. Ελλάδα 2.0, ε. 0.0 θα έλεγα, αλλά ακούγεται απεσιόδοξο. Η αλήθεια είναι ότι φταίμε κι εμείς πίσω από όλα αυτά που βλέπουμε να διαδραματίζονται καθημερινά. Φταίμε κι εμείς. Γιατί αν δεν φταίγαμε, δεν θα τους είχαμε εκεί ψηλά. Δεν θα είχαμε τις χάντρες ψηλά. Θα είχαμε τις αξίες ψηλά. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τσίρκο Μεντράνο. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Είμαστε μόνο για το θεαθήνε. Είμαστε μόνο για τους πανηγυρισμούς και τις συνεντεύξεις με τα βαρύγδουπα λόγια και τις δηλώσεις. Πάμε καλά, έχουμε ανάπτυξη, ε! Ειδικά στην παιδεία η ανάπτυξη βζουν! Έτσι πίπι! Ανάμεσα σε όλα αυτά τα success story, τα success stories της κυβέρνησης, ακόμη ένα έρχεται, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της κυβερνήσεως και δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες. Και αυτό είναι ο καθρέφτης, πραγματικά, μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει την παιδεία, όχι ως επένδυση για το μέλλον, αλλά ως κόστος. Γι' αυτό και δεν γίνονταν προσλήψεις δασκάλων, αλλά γινόντουσαν προσλήψεις ιερέων και αστυνομικών. Γιατί οι άνθρωποι είχαν πρόγραμμα και τώρα το βλέπουμε να έχει δημοσιευθεί το πρόγραμμα στο ΦΕΚ. Καταργούνται 32 δημοτικά σχολεία. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία. Συνολικά 75 σχολικές μονάδες σβήνονται από το χάρτη της χώρας με μία υπογραφή. Και τι βρει η κυβέρνηση σαν απάντηση? Κρατηθείτε. Μόλις ένα δημοτικό σχολείο σε ολόκληρη την επικράτεια. Χειροκρότημα ή φάσκελο? Τι να πεις, τι να σχολιάσεις γι' αυτό? Αυτό ήταν το όραμά τους για την παιδεία? Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος που μας υπόσχονται εδώ και χρόνια? 75 λουκέτα έναντι μιας ίδρυσης. Φυσικά το Υπουργείο έχει έτοιμη την καραμέλα, όπως ξέρετε. Φταίει το δημογραφικό. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί των μαθητών. Η κλασική δικαιολογία μιας κυβέρνησης που αντί να δημιουργήσει κίνητρα για να κρατήσει τις οικογένειες στην επαρχία και στις γειτονιές, έρχεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Κλείσιμο, σου λέει. Λουκέτα. Αλλά όταν κλείνεις ένα σχολείο σε ένα χωριό ή σε μια παραμελημένη περιοχή, δεν κλείνεις απλώς ένα κτίριο. Σβήνεις την ίδια τη ζωή από τον τόπο. Αναγκάζεις τους γονείς να γίνουν εσωτερικοί μετανάστες ή να μετατρέψουν τα παιδιά τους σε ταξιδιώτες της ασφάλτου. Ναι, αυτινής της ασφάλτου με τις τρύπες, της επικίνδυνης. Και θα πρέπει να διανύουν καθημερινά χιλιόμετρα για να πάνε στο επόμενο και το επόμενο και το επόμενο συγχωνευμένο σχολείο υπερπαραγωγή. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Δίπλα στις καταργήσεις έρχονται και οι συγχωνεύσεις. και οι υποβιβασμοί. Σχολεία που από εξαθέσια γίνονται τετραθέσια. Τμήματα που στηβάζονται αντί για 22 μαθητές, 25 και 27. Γιατί προφανώς έτσι στηβάζεται και η γνώση όταν κάθεται ο ένας μαθητής πάνω στον άλλο. Έτσι. Πρέπει να υπάρξει, λένε, δημοσιονομική πειθαρχία. Όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγές μεγάλων ομίλων και για απευθείας αναθέσεις, τα κονδύλια ρεύουν άφθενα. Αυθονότατα, έτσι. Όταν πρόκειται για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά της χώρας, εκεί θυμόμαστε τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν περισσεύει εκεί πέρα κονδύλιο. Το κονδύλι έχει δοθεί ήδη στις απευθείας αναθέσεις και στις φοροαπαλλαγές, βεβαίως, βεβαίως. Μετά σου λέει ανάπτυξη. Ανάπτυξη τίνος πράγματος. Να σας πω σε τι έχουμε ανάπτυξη. Ανάπτυξη έχουμε στο ψηφιακό μας μέλλον, στην ψηφιακή μας μηχανή. Γιατί στο θαυμαστό ανάποδο κόσμο πρέπει να ξέρουν οι κυβερνώντες και οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πού βρισκόμαστε, τι ψωνίζουμε, πού κοιμόμαστε, τι συζητάμε στο σαλόνι μας. Γι' αυτό και έχουμε νέες εξελίξεις. Γιατί στην τεχνολογία πάντα, γιατί η Google αποφάσισε ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Στο στάδιο της πλήρους σωματικής υποταγής, για να μας κάνει τη χάρη να μας επιτρέψει να μπούμε στο ίντερνετ. Το περίφημο σύστημα CAPTCHA, οι περισσότεροι το γνωρίζετε μάλλον, αυτό το κουτάκι που πατάμε και γράφει «Δεν είμαι ρομπότ» ή εκείνες τις εκνευριστικές φωτογραφίες που πρέπει να βρεις πού ακριβώς ταιριάζει το puzzle για να σε αφήσει να μπεις να διαβάσεις κάτι ή να βρεις πού είναι στις φωτογραφίες που βλέπεις τα φανάρια ή οι γέφυρες ή οι σκάλες. Το έχετε συναντήσει, φαντάζομαι. Είναι οι τρόποι με τους οποίους αποδεικνύεις στο μηχάνημα ότι είσαι άνθρωπος. Τώρα λοιπόν η Google θεώρησε ότι αυτό είναι πολύ μπανάλ, πολύ ξεπερασμένο και σύμφωνα με τις νέα της πατέντα, το επόμενο βήμα για να αποδείξεις την ανθρώπινη υπόστασή σου είναι να κάνεις χειρονομίες και γκριμάτσες μπροστά στην κάμερα του υπολογιστή ή του κινητού σου. Ναι, καλά ακούσατε. Η Google απαιτεί η κάμερά σας να ανοίγει αυτόματα και η τεχνητή νοημοσύνη της Google να σας διαβάσει. Κούνα το κεφάλι αριστερά, κλείσε το δεξί μάτι, χαμογέλα, βγάλε τη γλώσσα, θα μας δίνει και εντολές. Και εσύ ως περήφανος άνθρωπος θα πρέπει να ακούς τις εντολές της Google και να τις κάνεις τον κλόουν. Αλλιώς δεν θα σε αφήνει να έχεις πρόσβαση ούτε καν στο email σου. Τόσο ωραία. Γιατί γίνεται όλα αυτά? Α, το επιχείρημα της εταιρείας είναι το γνωστό. Για την ασφάλειά σου. Γιατί τα ρομπότ έχουν γίνει πολύ έξυπνα και μπορούν να ξεγελάσουν τα παλιά συστήματα. Η λύση τους όμως, αντί να περιορίσει τα ρομπότ, είναι να τα μετατρέψει σε εντολοδόχους μας και εμάς εκπαιδευμένα σκυλάκια που εκτελούν εντολές. Και το καλύτερο, όλα αυτά τα βίντεο με τις γκριμάτσες, τις κινήσεις των ματιών και όλα αυτά που θα μας ζητάει να κάνουμε και τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας θα καταγράφονται και θα αναλύονται. Με λίγα λόγια, τους παραδίδουμε με τη θέλησή μας τα πιο ευαίσθητα βιομετρικά μας δεδομένα. Απλώς και μόνο για να κάνουμε μία αναζήτηση στο ίντερνετ. Αν αυτό δεν είναι ο απόλυτος ορισμός του ψηφιακού ολοκληρωτισμού, σερβιρισμένου μάλιστα σε περιτύλιγμα ασφάλειας, τεχνολογικής προόδου και ανάπτυξης, τότε τι είναι? Και τελικά όταν θα έρθει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, ποιος είναι τελικά το ρομπότ? Μήπως είμαστε εμείς που μας δίνει την εντολή να κουνήσουμε το χέρι, να χαμογελάσουμε ή να βγάλουμε τη γλώσσα μπροστά στην κάμερα του κινητού μας ή του υπολογιστή μας? Ας το σκεφτούμε. Πάμε τώρα στο άλλο τσίρκο Μεντράνο, που ακούει στο όνομα κίνημα ελπίδας για τη δημοκρατία. Λυπηρό. Όχι ότι δεν ξέρουμε την κατάληξη που θα έχει. Γιατί όταν ξεκινάς ένα κίνημα, ένα κόμμα, ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει ποτέ κόμμα, προχωράς με τη δήλωση ότι χαθήκανε κάποια παραστατικά μερικών χιλιάδων ευρώ, διακηρύττεις, διαφάνεια, ταπεινότητα, σεμνότητα, δικαιοσύνη κτλ. Κτλ. Ενώ επιδεικνύεις έναν πολυτελή, πολυτελέστατο βίο, και όταν οι μοναδικές θέσεις που έχεις προβάλει, γιατί ακόμη δεν έχεις πρόγραμμα όπως λες, είναι ελπίδα για ειρήνη στον πλανήτη, μαζί με τους ΛΟΑΤΚΙ, μαζί με το γάμο ομοφιλοφίλων, υπέρ των λαθρομεταναστών, υπό προϋποθέσεις, όπως είπαμε, και συναντήσεις με ηγέτες όπως ο Ερντογάν μετά από ψυχογράφημα του ιδίου, αυτά, αν μη τι άλλο, δεν θυμίζουν ένα σοβαρό άνθρωπο, όσο μάλλον ένα σοβαρό πολιτικό. Τρεις άνθρωποι λοιπόν αποχώρησαν από το κόμμα πριν ακόμα αυτό κλείσει ένα μήνα από τη διακήρυξή του. Και οι δηλώσεις τους δεν είναι απλώς αποχαιρετισμοί. Είναι μικρές πολιτικές ακτινογραφίες ενός χώρου που φαίνεται να συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα, από όσα πιο σοβαρά προβλήματα, από όσα παραδέχεται δημοσίως. Ακούστε τι είπαν οι τρεις αποχωρήσαντες. Ο ένας είναι ο κύριος Κοκοτσάκης, ο οποίος έγραψε το εξής. Στις 21 Μαΐου του 2026, κατά την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του υπό την ίδρυση τότε κινήματος, δήλωσα δημόσια, εύχομαι αυτή η νέα αρχή να μείνει πάντα πιστή σε αυτό που τη γέννησε, την απέτηση των πολιτών για αλήθεια, δικαιοσύνη και ευθύνη. Σήμερα αισθάνομαι την ανάγκη να επιστρέψω σε εκείνα τα λόγια, όχι για να τα αναθεωρήσω, αλλά γιατί δυστυχώς θεωρώ ότι επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που έκρυβαν μέσα τους. Στην υπόθεση των Τεμπών στήριξα, μεταξύ άλλων, ως τεχνικός σύμβουλος και την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων στον αγώνα όλων των συγγενών για την αλήθεια στην υπόθεση αυτή. Τη στηρίξαμε ως τεχνική ομάδα, επιστημονικά, ηθικά, όχι γιατί αναζητούσαμε ρόλο, θέση ή επιρροή, αλλά γιατί πιστεύαμε ότι εκφράζει ένα αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για δικαιοσύνη και αλήθεια, όπως αυτό εκφράστηκε από τα εκατομμύρια των πολιτών που διαδήλωναν στους δρόμους. Και όταν ανακοινώθηκε η δημιουργία πολιτικού φορέα, πιστεύοντας και εγώ ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το μήνυμα που έστειλαν εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους της Ελλάδας, δήλωσα που απαρών, χωρίς καμία φιλοδοξία ή προσωπική επιδίωξη. Όχι για να δημιουργηθεί άλλο ένα ακόμη κόμμα, αλλά για να δημιουργηθεί ένα αυθεντικό πραγματικό κίνημα πολιτών, όπως ήταν η απέτηση του κόσμου ενάντια στη σύψη και τη διαφθορά του υφιστάμενου πολιτικού συστήματος. Ένα κίνημα που θα αποτελούσε συνέχεια εκείνου του μεγάλου λαϊκού ξεσηκωμού που γεννήθηκε μέσα στην τραγωδία των Τεμπών, από την τραγωδία των Τεμπών, συγγνώμη, και κορυφώθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025. Ένα κίνημα όμως που δεν θα ανήκε σε πρόσωπα, δεν θα διοικούνταν από αυλές και αυλικούς, δεν θα λειτουργούσε με όρους μηχανισμών αποκλείοντας τις φράξιες και τους κολλητούς. Δεν θα αναπαρήγαγε τις παθογένειες που για δεκαετίες οδήγησαν τους πολίτες στην αποστροφή απέναντι στην πολιτική. Δυστυχώς, όσο περνούσε ο χρόνος, διαπίστωνα ολοένα και περισσότερο ότι η πορεία που ακολουθείτε απέχει ουσιωδώς από εκείνη που εξαγγέλθηκε. Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκαν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις. Υποβλήθηκαν προτάσεις, κατατέθηκαν σχέδια, διατυπώθηκαν προβληματισμοί. Ζητήθηκαν συναντήσεις και διευκρινήσεις, όχι από διάθεση αντιπαράθεσης, αλλά από αίσθημα ευθύνης. Γιατί κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Κι όμως, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ποτέ δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία, τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο. Δεν υπήρξε συλλογική, ποτέ, επεξεργασία για κανένα θέμα, όπως δεν υπήρξε και καμία διάθεση θεσμικής συγκρότησης. Αντίθετα, διαμορφώθηκε σταδιακά ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας. Η Μαρία Καριστιανού ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε. Δεν αποδίδω τις παραπάνω διαπιστώσεις σε συνεργάτες, συμβούλους ή πρόσωπα του περιβάλλοντός της. Οι κρίσιμες επιλογές που καθόρισαν τη φυσιογνωμία, τη δομή και τη λειτουργία του φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή ή την αποδοχή της. Για τον λόγο αυτό, η κριτική μου αφορά πρωτίστως την πολιτική κατεύθυνση που επιλέχθηκε και την ευθύνη της ηγεσίας για αυτήν. Η ιδρυτική διακήρυξη συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το καταστατικό προαναγγέλλεται ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο. Το ολοκληρωμένο εθνικό οργανωτικό σχέδιο που κατατέθηκε από το αρμόδιο οργανωτικό τμήμα αγνοήθηκε για χάρη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Οι οργανώσεις πολιτών που αυτοβούλως συγκροτήθηκαν ανά τη χώρα αφέθηκαν να λειτουργούν χωρίς σαφείς κανόνες, χωρίς δικαιώματα, χωρίς αρμοδιότητες και χωρίς θεσμικές εγγυήσεις συμμετοχής και χωρίς ποτέ να ζητηθεί η γνώμη τους για οποιοδήποτε θέμα. Και το χειρότερο, αντί να συζητούμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Μια κατάσταση που όχι μόνο δεν θυμίζει κίνημα πολιτών, αλλά θυμίζει ακριβώς εκείνο το πολιτικό μοντέλο που υποτίθεται ότι επιχειρούσαμε να υπερβούμε. Υπάρχει όμως και μια ακόμη διάσταση που δεν μπορώ να αγνοήσω. Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησης του εγχειρήματος, δεκάδες άνθρωποι και στη συνέχεια εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Δημιουργήθηκαν ομάδες πολιτών σε πολλά μέρη της Ελλάδας, αποτελούμενες από ανθρώπους που δεν ζητούσαν ανταλλάγματα, αξιώματα ή πολιτική σταδιοδρομία. Άνθρωποι της εργασίας, της καθημερινότητας. Οι άνθρωποι μας εμπιστεύτηκαν, μας ακολούθησαν. Το κάνω λίγο περίληψη γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορώ να τους ζητήσω να αποδεχθούν το κίνημα πολιτών ως μια δομή, λέει, που αρνείται στην πράξη τις βασικές αρχές της συμμετοχικότητας ή και της συλλογικής λειτουργίας, που δεν έχει απολύτως καμία σχέση από τις απαιτήσεις και προσδοκίες του κόσμου που το διεκδίκησε. Με τα παραπάνω, δεν καταγράφω προσωπική πικρία, αλλά τα καταγράφω με θλίψη, γιατί όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των τεμπών, δεν μάθαμε να λειτουργούμε με όρους αυλής. Μάθαμε να λειτουργούμε με όρους ευθύνης, γιατί δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά η ανάγκη για αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο δηλώνω ότι αποσύρω την όποια στήριξή μου από το συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Δεν αναγνωρίζω σε αυτό το φορέα τα χαρακτηριστικά ενός κινήματος πολιτών, όπως εκείνου που οραματιστήκαμε και παρουσιάσαμε στους πολίτες. Και τελειώνοντας, ζητά συγγνώμη από τους πολίτες. Πάμε στο δεύτερο. Αποχωρήσαντα, ο πτέραρχος Αθανάσιος Παπανικολάου δήλωσε στην απογευματινή ότι δεν έχω πλέον καμία σχέση με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ούτε συμμετέχω σε αυτό, ούτε με εκφράζει. Περίπου τα ίδια λέει Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο λόγος που ο κύριος Παπανικολάου δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη στο κόμμα της Καριστιανού πλέον είναι επειδή στην πορεία διαπίστωσε πως ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος με συλλογική δράση και δημοκρατική εκπροσώπηση, άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, τα οποία δίνουν ένα τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης. Και τελικά το κακό τρίτωσε όταν αποχώρησε και ο γνωστός απόδημος Έλληνας Δημήτρης Σαββίδης με ανάρτησή του στο Facebook, που κατακεραυνώνει και αυτός το εγχείρημα, κάνοντας λόγο για κίνημα που υπόσχεται πολλά και δεν πραγματοποιεί τίποτα μέχρι τώρα. Κίνημα που τα κορυφαία του στελέχη έχουν χρόνο για να κάνουν βίντεο σε τσιπουράδικα, σε καφενεία, σε δρόμους της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν για τα απίστευτα σκάνδαλα μόλις των τελευταίων 5 ημερών. Η χώρα σαπίζει, όπως έγραψε στο Αναλυτικά, η χώρα σαπίζει κάθε μέρα όλο ένα και περισσότερο. Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο, η μία παραβίαση του νόμου και η μία συγκάλυψη μετά την άλλη. Ο πληθυσμός της μειώνεται με απίστευτους ρυθμούς και κάποιοι μιλάνε για ζάχαρη. Αυτούς τους κάποιους τους φιλοξενούν στα πάνελ τους εξωσυστημική πολιτική και χαριεντίζονται μαζί τους. Την ίδια στιγμή, κόσμος αχρωμάτιστος αναζητά την ελπίδα σε κίνημα που την κάνει μαρκίζα της, αλλά δεν την κάνει πράξη. Σε κίνημα που υπόσχεται πολλά και δεν πραγματοποιεί μέχρι τώρα τίποτα. Σε κίνημα που τα κορυφαία του στελέχη έχουν χρόνο για να κάνουν βίντεο στα τσιπουράδικα, σε καφενεία, στους δρόμους της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν για τα απίστευτα σκάνδαλα μόλις των τελευταίων 5 ημερών, με τον πατέρα βουλευτή να ομολογεί σε κάμερα ότι με 200.000 ευρώ αγόρασε ψήφους. Με την πρώτη ευρωβουλευτή να της επιβάλλεται ποινή 20 μηνών φυλάκισης και τον πρώην επίτροπο, με την πρώην ευρωβουλευτή, συγγνώμη, και τον πρώην επίτροπο να καταζητείται από τη βελγική εισαγγελία για κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Με τα μηχανήματα που παρήγαγαν τον εθνικό πλούτο για χρόνια να καταστρέφονται με τον πιο προκλητικό τρόπο. Με το γιο υπουργού να πιάνεται με παράνομες ουσίες και η υπόθεση να κουκουλώνεται μέχρι τελικά να μιλήσει ο πρώην διοικητής του σώματος και η υπόθεση να φτάσει αυτές τις μέρες στα δικαστήρια. Η χώρα μου σαπίζει, γράφει ο Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος, έχω να σας πω, τον είχα παρακτηρήσει τα social media, ήταν ένθερμος, δεν τολμούσες να πεις απολύτως τίποτα, σφαζότανε για την κυρία Καριστιανού. Σφαζότανε. Αν δείτε πώς επιτιθότανε στα social media, επειδή κάποιοι τολμούσαμε και λέγαμε ότι είναι μια φούσκα που θα σκάσει, ότι κάτι βρωμάει από την αρχή και ότι όλο αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε με σαθρή βάση και προχωράει με πιο σαθρά θεμέλια, ο κύριος Σαββίδης μας επιτεθόταν ολονών. Ολονών. Εγώ δεν είχα γράψει κάτι, αλλά έβλεπα ότι επιτίθεται σε όλους. Δηλαδή, τι να πω. Και τώρα γράφει ένα τέτοιο κείμενο. Κείμενο αποχώρησης. Δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά. Μήπως είναι και η σειρά σου να ζητήσεις συγγνώμη από όλους αυτούς τους οποίους είχες επιτεθεί κατά καιρούς, επειδή τολμούσανε και μιλούσανε για τα χαμένα παραστατικά, μιλούσανε για τα φουσκωμένα μυαλά, μιλούσανε για τον πολυτελή βίο τον οποίο επιδεικνύει ως σαν βασίλισσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μήπως να ζητήσεις σε όλους αυτούς και εσύ ένα συγγνώμη? Ας είμαστε ειλικρινείς. Όποιος θέλει ειλικρίνεια να είναι ειλικρινής πάνω απ' όλα. Πρώτα αυτός και μετά να απαιτεί από τους υπόλοιπους. Όταν κάνουμε λάθη, ζητάμε συγγνώμη. Μήπως και εσύ λοιπόν, σαν τον κύριο Κοκοτσάκη, θα έπρεπε να ζητήσεις και εσύ ένα συγγνώμη από όλες αυτές τις επιθέσεις που δέχτηκαν άνθρωποι οι οποίοι μιλούσαν εναντίον αυτού του κινήματος? Νομίζω πως αυτό θα ήταν το σωστό, γιατί είσαι αξιόλογος άνθρωπος και σε βλέπω κατά τα άλλα. Αν δεν είχες παθιαστεί τόσο πολύ με μια φούσκα, θα ήσουν 100% σωστός σε όλα όσα λες, σε όλα τα βιντεάκια σου. Αυτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύβοι και Αγιά, με λατινικά. Πάμε τώρα να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, κάτι το οποίο το ξέραμε, αλλά όταν έρχεται και επίσημη μελέτη του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, τότε καταλαβαίνουμε πόσο δίκιο είχαμε όταν λέμε όλοι εμείς πως και άλλες κυβερνήσεις το κάνανε, αλλά πολύ αραιά, αλλά η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση περνάει τροπολογίες νύχτα. 8 στις 10 τροπολογίες νύχτα. Για να μην παίρνουμε χαμπάρι. Για να μας τα φέρνουν προτετελεσμένων. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτής της μελέτης, με τίτλο «Τι ώρες έρχονται οι τροπολογίες στη Βουλή», παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, λέει, στην ποιότητα νομοθέτησης, η κατάθεση άσχετων και ουσιαστικά εκπρόθεσμων τροπολογιών παραμένει μια σταθερή πρακτική που πλήττει τη διαφάνεια. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της έρευνας, που εξέτασε δεδομένα από 2.064 τροπολογίες της περίοδου 2014 με 2026, αφορά το timing της κατάθεσής τους. Συγκεκριμένα, την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, Ιούλιος του 23 με Μάιο του 26, το 81% των τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, αυτών δηλαδή που κατατίθενται μόλις μία μέρα πριν από την ψήφισή τους, εισήχθησαν στη Βουλή μεταξύ 9 το βράδυ και 1 τα ξημερώματα. Ακούτε? Ακούσατε? Γιατί? Οι τροπολογίες της νύχτας λοιπόν. Από το 2021 και μετά, η κατάθεση τροπολογιών έχει μετατραπεί έντονα στις νυχτερινές ώρες, ενώ από το 2020 μόλις το 2% με 12% κατατεθειμένων τροπολογιών υποβάλλονταν μετά τις 9, το ποσοστό ξεπέρασε το 70% την περίοδο 23 με 25. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι μας λέει αυτή η κατάσταση? Ότι η Βουλή λειτουργεί όλο και περισσότερο σαν νυχτερινός νομοθέτης, σαν λογιστήριο που κλείνει τις εκκρεμότητες και κάνει απολογισμό πριν ξημερώσει, έτσι. Και οι βουλευτές θα πρέπει να διαβάσουν πολυσέλιδες τροπολογίες αργά το βράδυ, να καταλάβουν τι λέει το περιεχόμενό τους, να συμβουλευτούν επιστημονικούς συνεργάτες, να αξιολογήσουν αυτές τις τροπολογίες και να αποφασίσουν πώς θα ψηφίσουν μέσα σε λίγες ώρες. Τι λέτε, βρε? Και οι περισσότερες δεν είναι απλές τροπολογίες. Μιλάμε για ένα ναχταρμά που τα φέρνουν όλα μαζί. Έχει μιλήσει γι' αυτό και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Όλα μαζί, ένα ναχταρμά, και πολλές φορές περνάνε πολλά πράγματα σχεδόν απαρατήρητα μέσα στο νομοθετικό έργο. Και απαιτούν τώρα να έχουμε εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που περνάει νύχτα τα πιο εσχρά νομοσχέδια. Γιατί αν ένα νομοσχέδιο είναι σωστό και καλό για τον πολίτη, γιατί να κατατεθεί 11.30 το βράδυ? Και αν μια τροπολογία είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και σωστή, γιατί να μην δοθεί χρόνος για δημόσια συζήτηση? Άρα, αυτή η τακτική λέει σε όλους εμάς να γίνουμε ακόμη πιο καχύποπτοι και να ψαχνόμαστε πλέον από παντού. Γιατί από κάπου θα μας έρθει. Γιατί τη νύχτα κακίες επεξεργάζονται, όχι καλοσύνες. Τη νύχτα την αγαπούν οι εγκληματίες. Τότε που ο κόσμος κοιμάται
και αυτοί που διαφημίζανε κατηγορώντας τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι θα φέρουν το επιτελικό κράτος, τελικά φέρανε το μεταμεσονύκτιο κράτος. Στη ζούλα τροπολογίες. Στη ζούλα νομοθετήματα. Τώρα, για να δείτε πόσο ακόμη απατεώνες είναι, να μην ξεχάσω να σας πω ότι υπάρχει σήμερα βιντεάκι στο οποίο δείχνει τον πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό της χώρας, τον Κουραβιέ. Μην τον μπερδέψουμε με κανέναν άλλον, γι' αυτό σας λέω συγκεκριμένος. Ο Κουραβιές πήγε να βγάλει ψηφιακή ταυτότητα. 2 χρόνια μας κουνάει το δάχτυλο. Πήγε να βγάλει σήμερα, να μας δείξει ότι είναι καλός πολίτης. Τον έχω ικανό να μην έχει βγάλει ψηφιακή ταυτότητα, παρά μόνο να πήγε εκεί για το βιντεάκι. Τον έχω ικανό. Γιατί το παρελθόν του ιδίου ανθρώπου λέει ότι δεν εμβολιάστηκε, αλλά πήγε για τις κάμερες. Έτσι. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση ότι πήγε για τις κάμερες, βρήκε ένα αστυνομικό τμήμα, μπήκε μέσα να προσποιηθεί ότι βγάζει ψηφιακή ταυτότητα κτλ. Κτλ. Εξάλλου, όποιος παρακολουθεί όλο το σύμπαν μέσω της ΕΥΠ, δεν μπορεί να παρακολουθείτε και ο ίδιος. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Είδατε όμως και τι εποχή βρήκε να το κάνει. Ακριβώς 2 μήνες πριν λήξουν οι παλιές ταυτότητες, προσέξτε, όχι σαν έγγραφα, σαν ταξιδιωτικά έγγραφα. Δηλαδή, αν θες να πας στην Ιταλία, πλέον δεν μπορείς να πας με την παλιά ταυτότητα, πρέπει να βγάλεις διαβατήριο. 10 χρόνια θα διαρκεί το διαβατήριο, 10 χρόνια διαρκεί και η ταυτότητα. Γιατί να βγάλω ταυτότητα? Βγαίνουνε κάποια παπαγαλάκια πάλι, προφανώς της κυβέρνησης, τα οποία δεν έχουν και πάρα πολύ μυαλό, και λένε ότι τσιπάκι έχει, λέει, και το διαβατήριο, τσιπάκι έχει, λέει, και η ψηφιακή ταυτότητα. Είναι τόσο καθυστερημένος ο κόσμος, είναι τόσο, δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουν πάθει και δεν μπορούν να σκεφτούν καθόλου. Όταν οι ίδιοι μέσα από τη Βουλή τους λένε ότι θα περαστούν τα πάντα μέσα από ιατρικός φάκελος κτλ. Κτλ. Ενώ αυτό δεν ισχύει με το διαβατήριο, από πού και ως πού το τσιπάκι είναι το ίδιο? Επειδή έχει τσιπάκι και η τηλεόραση έχει τσιπάκι. Δηλαδή, αφού δεν φοβάμαι την τηλεόραση που έχει τσιπάκια, να μην φοβηθώ και την ταυτότητα γιατί έχει τσιπάκι? Δηλαδή, ο κόσμος πραγματικά πρέπει να ξαναπάει στο δημοτικό λιγάκι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Τώρα θα μου πείτε πιο δημοτικό από αυτά που έκλεισαν. Τώρα τι να πω? Τι να πω? Είναι όμως πραγματικά εξωφρενική η σύγκριση που κάνουν. Έχεις κινητό, λέει, σε παρακολουθεί το κινητό. Και τι έγινε που θα έχεις ταυτότητα να σε παρακολουθούν μέσω ταυτότητας? Δεν έχουν καταλάβει ακόμη ότι σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, όπως το έχουν σχεδιάσει για εμάς, σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον, όπου θα συνδεθούν μέσα οι υγειονομικές παροχές, οι τραπεζικές υπηρεσίες και τα πάντα θα ενσωματωθούν μέσα στην ψηφιακή ταυτότητα, και όποτε θέλει, όποιος θέλει, αυτός που θα κρατάει και θα διαχειρίζεται αυτά τα συστήματα θα μπορεί.

τη στερούν ακόμη περισσότερο. Γιατί όσο λιγότερο μορφωμένος είσαι, όσο λιγότερο εκπαιδευμένος είσαι, όσο πιο αποβλακωμένος είσαι, τόσο πιο πολύ βοηθάς το σύστημα να σου επιβληθεί. Δύσκολα θα χειραγωγηθεί ένας έξυπνος, ένας μορφωμένος, ένας ενημερωμένος άνθρωπος. Δύσκολα θα χειραγωγηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει την ιστορία και ξέρει πως η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και σε αυτή την περίπτωση με την ψηφιακή ταυτότητα δεν μιλάμε για κάτι απλό. Μιλάμε για την ολοκληρωτική φυλακή, για την ολοκληρωτική αφαίρεση κάθε ελευθερίας του ανθρώπου. Να σας υπενθυμίσω ότι το ξεκίνησαν πάλι σταδιακά. Το ξεκίνησαν με βάση την ασφάλεια των παιδιών. Μίλησαν για διαδικτυακά διαβατήρια με επαλήθευση ηλικίας για όλους. Και αυτό έπρεπε πρώτα να προωθηθεί σαν επαλήθευση ηλικίας για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ποιος όμως μίλησε για διαδικτυακά διαβατήρια με επαλήθευση ηλικίας για όλους? Οι αρχηγοί κρατών των κυβερνήσεων της G7. Είναι προαποφασισμένα όλα. Και ακριβώς αυτό που θέλουν να κάνουν, την επαλήθευση και καλά ηλικίας, αυτό είναι μια κερκόπορτα για τις ψηφιακές ταυτότητες, τα διαδικτυακά διαβατήρια, τη βιομετρική επιτήρηση. Γιατί θέλουν πολύ απλά να σταματήσουν τη διαδικτυακή ανωνυμία όλων των χρηστών. Οι ηγέτες της ομάδας των 7 χωρών, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και το ανώνυμο μέλος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους τους, Βραζιλία, Αίγυπτο, Ινδία, Κένια και Δημοκρατία της Κορέας, δημοσίευσαν την έκκληση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για έναν ασφαλέστερο ψηφιακό χώρο για τους ανηλίκους, στην οποία δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν αυτό που θεωρούν έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο για τους ανηλίκους μας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων κάτω των 18 ετών. Τι θέλουν λοιπόν με αυτό? Να προτρέψουν τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνολογίες και συστήματα που διασφαλίζουν ασφαλείς και κατάλληλες για την ηλικία εμπειρίες χρήστη, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικών και καινοτόμων μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας, σεβόμενοι παράλληλα το απόρριτο των χρηστών σύμφωνα με τα ισχύοντα νομικά συστήματα, τις εθνικές συνθήκες και τα νομικά πλαίσια. Και τώρα σας ρωτάω, πώς ακριβώς θα αποδειχθεί πως κάποιος είναι άνω ή κάτω από κάποια ηλικία? Θα απαιτείται η χρήση προσωπικών στοιχείων, έτσι δεν είναι? Επίσημων εγγράφων ή και βιομετρικών δεδομένων, όπως αναγνώριση προσώπου, μέσω φωτογραφιών, μέσω βίντεο. Άρα, πώς θα αποδείξω εγώ ότι είμαι ενήλικας? Θα πρέπει να κάνω το ίδιο. Άρα, από πού και ως που είναι μόνο για ανηλίκους? Άρα μιλάμε για μια μελλοντική διαμόρφωση ψηφιακής κοινωνίας, ολόκληρης της κοινωνίας και όχι ορισμένων μελών της κοινωνίας, δηλαδή των ανηλίκων. Και πάλι το θέμα είναι ποιος θα διαχειρίζεται τα δεδομένα αυτά, ποιος θα έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα. Και εκεί πάντα θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πολλές κυβερνήσεις έχουν πάρει την εντολή και ξεκινάνε γρήγορα και σταθερά να εφαρμόζουν αυτές τις νομοθεσίες. Το πώς ακριβώς θα γίνει δεν το γνωρίζω, ούτε αυτοί το γνωρίζουν. Γι' αυτό έχουν πει στους μεγάλους κολοσσούς να ψάξουν και να βρουν τρόπους. Πώς θα μας φακελώνουν καλύτερα, θα έλεγα. Όλους. Τώρα,

επειδή έχουν αρχίσει πάλι την προπαγάνδα με την κλιματική κρίση και έκανα το λάθος και έκανα ένα ζάπινγκ στην τηλεόραση εχθές, και έχουν αρχίσει πάλι για αυτούς τους καύσονες που θα είναι παρατεταμένοι, που είναι στην Ευρώπη, που είμαστε τυχεροί επειδή είμαστε στην τελευταία γραμμή του ωμέγα που σχηματίζεται και οι καύσονες δεν πιάνουν τη χώρα μας. Μη μασάτε, κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει και ειδικά όπως την παρουσιάζουν, εντάξει, γιατί αν υπήρχε θα υπήρχε το 1900, δεκαετία του 80, όταν η Αθήνα έφτασε και μέχρι τους 47 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, επίσης υπάρχει μια νέα επιστημονική εργασία που και πάλι αναλύει για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει τόσο γρήγορη κλιματική αλλαγή όπως την παρουσιάζουν. Θα την αφήσω σε άλλη εκπομπή. Σας έχω μιλήσει, σας έχω δώσει πολλά στοιχεία. Ήδη νομίζω ότι κανείς δεν τους πιστεύει πια. Έχουν χάσει πλήρως την αξιοπιστία τους, ειδικά τα συστημικά κανάλια, σε οτιδήποτε πλέον. Αλλά μπορεί να υπάρξει και κάποιος, έστω και ένας, που να τους πιστέψει. Γι' αυτό συνεχίζω και μιλάω και επ' αυτού. Σε σχέση με αυτό έχω να σας πω ότι επίσης υπάρχει μια μελέτη που ξαναφέρνει τη συζήτηση στο προσκήνιο, τη συζήτηση για τις πιθανές επιπτώσεις των υπόϊχων στην ανθρώπινη υγεία. Οι υπόϊχοι είναι αυτά τα πολύ χαμηλής συχνότητας ηχητικά κύματα που είναι κάτω από το όριο της ανθρώπινης ακοής και παράγονται μεταξύ άλλων και από ανεμογεννήτριες και από μεγάλα κέντρα δεδομένων, τα data centers που έχουν αρχίσει στα μουλοχτά στη Θεσσαλία αλλά και στην Αττική και χτίζονται. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρητική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Medical Hypothesis, συγγνώμη, η μακροχρόνια έκθεση σε τέτοιους υπόϊχους ενδέχεται να επηρεάζει το καρδιαγγειακό σύστημα μέσω μηχανικών επιδράσεων πάνω στα αιμοφόρα αγγεία. Συγκεκριμένα μιλάει για επίδραση στο ενδοθήλιο, το λεπτό στρώμα κυττάρων που καλύπτει το εσωτερικό των αγγείων και ρυθμίζει σημαντικές λειτουργίες όπως η αρτηριακή πίεση, η κυκλοφορία του αίματος και η πρόληψη φλεγμονών. Και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συνεχής χαμηλής συχνότητας τέτοιες δονήσεις θα μπορούσε να διαταράξουν τη φυσιολογική λειτουργία αυτού του συστήματος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν και στη μικροκυκλοφορία, δηλαδή αυτά τα πολύ πολύ μικρά αγγεία που μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στα κύτταρα. Εάν αυτή η λειτουργία επηρεαστεί, τότε ο οργανισμός ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά, αλλά εμφανίζονται σταδιακά με την πάροδο των ετών. Κεντρικό ρόλο στη θεωρία, λένε αυτοί, παίζει η πρωτεΐνη, μία πρωτεΐνη τέλος πάντων, ένας βιολογικός αισθητήρας που επιτρέπει στα κύτταρα να αντιλαμβάνονται μηχανικές πιέσεις και κραδασμούς. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, οι υπόχοι θα μπορούσαν να ενεργοποιούν ή να απορριθμίζουν αυτό το μηχανισμό, οδηγώντας σε χρόνια καταπώνηση του αγγειακού συστήματος. Άρα μιλάνε για μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί πλήρως, αλλά πάνω κάτω ξέρουμε τι κάνουν. Πώς θα αφήσουν τέτοιες μελέτες να βγούνε στην επιφάνεια και να τις μάθει ο κόσμος και να μην επιτρέψει ανεμογεννήτριες στην περιοχή που ζει? Πώς? Ξέρω. Θα πάθει τώρα τη ζημιά και σε 20 χρόνια θα επιτρέψουν μερικά αποχαρακτηρισμένα έγγραφα πάλι να βγούνε στην επιφάνεια και να μάθουμε τι πάθαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό κάνουν. Εντάξει, ενώ ξέρουν. Τα ξέρουν όλα. Αυτά και για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο της φοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αν ακούσει κανείς την κυβέρνηση θα πιστέψει ότι όλα βαίνουν καλό στη χώρα, όμως πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τις κυβερνητικές εξαγγελίες τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν, εδώ επισήμανε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ, όμως αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογούμενων, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα funds, σημείωσε αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χρέους της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του ο κ. Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική επίσης είναι και η αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού του πτεράρχου εναποστρατή Αθανάσιου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη κατέληξαν οι πορείες που έκαναν το πρωί οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα και οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Δασμός ύψους 3 ευρώ ανά είδος θα επιβάλλεται στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη-μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς επίσης και εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα στη Μύκονο, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών έγιναν 5 συλλήψεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, επανεκκίνηση των συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Πακιστάν. Αντικρουόμενος ωστόσο είναι οι δηλώσεις που αφορούν τα πυρηνικά του Ιράν, καθώς επίσης και το στενό του Ορμούζ. Αποφύγετε τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία. Σε νέα χαμηλά το πετρέλαιο σήμερα με την τιμή του αργού στα 71 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θα είναι οι θερμοκρασίες, μελτέμ με εντάσεως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη τοπικά θα είναι η ορατότητα, κυρίως στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη, στον Ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Generation EU.
14: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και σήμερα θα συνεχίσουμε τα χθεσινά. Γιατί? Καταρχάς να κάνουμε μια μικρή, ας το πούμε, έτσι, περίληψη. Ανοίξαμε ένα θέμα που δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια εκπομπή, γιατί δεν αφορά απλώς μια εταιρεία ή ένα πανεπιστήμιο ή μια τεχνολογική πλατφόρμα. Αφορά έναν ολόκληρο μηχανισμό ισχύως που διατρέχει τον 20ο και τον 21ο αιώνα και, όπως θα διαπιστώσουμε κιόλα σύντομα, έρχεται από τον 18ο και 19ο αιώνα, εκεί τις βάσεις και τις ρίζες. Έχει χρήμα, πανεπιστήμια, μυστικές υπηρεσίες, στρατιωτική έρευνα, τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα, επιτήρηση, ιδεολογία και μια καινούργια μορφή, θεοκρατία. Το όνομα που δώσαμε είναι λίγο προκλητικό, Dialogue, η μυστική εταιρεία του κακού. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να φτιάξουμε μια φαντασίωση. Είναι να δούμε πώς η πραγματικότητα πολλές φορές είναι πιο βαριά από τη συνωμοσιολογία. Όταν διαβάζεις τα έγγραφα, αντιλαμβάνεσαι και καταγράφεις τα πρόσωπα, χρηματοδοτήσεις και την ιστορική συνέχεια. Δηλαδή, ότι δεν ήρθε από παρθενογέννηση όλο αυτό που ζούμε. Και το πιο σημαντικό ίσως είναι η κατανόηση, τι σημαίνει η λέξη Matrix. Έχουμε ξανασχοληθεί με αυτό. Σε μία φράση θα το πω ότι Matrix είναι η διαμόρφωση μέσω της κοινωνικής μηχανής, μέσω της προπαγάνδας, της ενημέρωσης, που στην πραγματικότητα έχει στόχο την εξημέρωση ή την ημέρωση των ανθρώπων, να μην είναι ενοχλητικοί, να μην απασχολούν. Και όλα αυτά να σου διαμορφώνουν μια ερμηνευτική αντίληψη της πραγματικότητας, όταν η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η αφετηρία ήταν η διάκριση λοιπόν ανάμεσα σε αυτό που φαίνεται και σε αυτό που είναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τις ορατές συνθήκες της διεθνούς ελίτ. Bilderberg, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Think Tanks, Ιδρύματα, Συνέδρια. Αυτά επίσης έχουν σημασία. Όμως πίσω ή δίπλα από όλο αυτόν τον εξελισσόμενο σαν κινηματογραφικό φιλμ κόσμο υπάρχουν τα πιο αθόρυβα δίκτυα. Εκεί που δεν διατυπώνονται απλώς δημόσιες ιδέες, αλλά συνδέονται οι άνθρωποι που διαθέτουν τα εργαλεία, όπως είναι οι τεχνολογικές πλατφόρμες, τα στρατιωτικά συστήματα, τα χρηματοοικονομικά κεφάλαια, τους αλγορίθμους, δεδομένα, επιρροή σε κυβερνήσεις, σε θεσμούς, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί λοιπόν το dialogue εμφανίζεται ως σύμπτωμα μιας εποχής και όχι ως μια λέσχη κουτσομπολιού. Είναι ένας τόπος διασταύρωσης ανθρώπων που επηρεάζουν με τις διαδικασίες που επιβάλλουν, με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που παίρνουν, όχι μόνο τη μορφή του μέλλοντος. Επηρεάζουν το σήμερα των ανθρώπων. Έχουν επηρεάσει ήδη το χθες των ανθρώπων. Τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Αν και πιστεύω ότι υπάρχει μία εσωτερική αδιευκρίνιστη προς τα μάτια μας συνέργεια και επικοινωνία με τις υπόλοιπες δυνάμεις και μηχανισμούς. Αυτό που βλέπουμε είναι απλώς μία μικρή εικόνα αυτού πραγματικά ισχύει. Και φυσικά όταν δεν έχεις πρόσβαση στην πληροφορία και στα όσα διαμείβονται, εκεί καταλήγεις στο να έχεις να προσεγγίζεις και να ερμηνεύεις την πραγματικότητα. Για να μην μείνουμε όμως στο σήμερα, γύρισαμε στη ρίζα. Η ρίζα μας οδήγησε στο Στάνφορντ, το πανεπιστήμιο. Ναι, το είπαν και κάποιοι φίλοι. Εκεί σπουδάζει και ένα, εκεί βρίσκεται και ένα Έλληνας πατριωτάκης, ο κύριος Ιωαννίδης. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Ιωαννίδης αποτελεί κάτι διαφορετικό, όχι ότι συμμετέχει σε αυτό εδώ. Δεν θέλω να προσβάλλω τον άνθρωπο. αλλά θεωρώ ότι αποτελεί μέρος αυτού του συστήματος. Πολλές φορές, έτσι για πλάκα, λέω στο φίλο τον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο ή στους υπόλοιπους ανθρώπους που προσπαθούμε από το μικρόφωνο αυτή τη μικρή παρέμβαση στην ημέρα, στην πληροφόρηση, μια μικρή τρίχα είναι, ότι μπορεί και εμείς να αποτελούμε το άλοθη ενός συστήματος και γι' αυτό μας αφήνουν να μιλάμε. Πολύ πιθανό. Το Στάνφορντ λοιπόν δεν παρουσιάζεται ως ένα απλό πανεπιστήμιο, αλλά ένα κέντρο εξουσίας. Από την ίδρυσή του πάνω στο χρήμα των σιδηροδρόμων που αποτελούσαν τη μεγάλη μηχανή επέκτασης του λευκού ανθρώπου, του Αγγλοσάξονα, γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Του Αγγλοσάξονα πάνω στις κλεμμένες γέες των Ιθαγενών. Έτσι. Τα μονοπόλια, τις κρατικές παραχωρήσεις, την φιλετικοποιημένη εργασία, 12.000, 14.000, δεκάδες χιλιάδες Κινέζων να εργάζονται για λογαριασμό του Στάνφορντ, του ιδρυτή του Πανεπιστημίου, τη νομική διαφθορά, άρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι η νομική διαφθορά είναι ένα δομικό σύμπτωμα στις δυτικές και όχι μόνο δημοκρατίες εντός εισαγωγικών. Έχω πει ότι μια δημοκρατία δεν χρειάζεται κάποιο κοσμητικό επίθετο ή έναν επιθετικό προσδιορισμό. Κοινοβουλευτική δημοκρατία, λαϊκή δημοκρατία, σοσιαλιστική δημοκρατία, κοινοβουλευτική ή προεδρευόμενη, προεδρική, συνταγματική. Από μόνο του μας δίνει να καταλάβουμε ότι αυτό το σύστημα είναι νοθευμένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν θέλει ο καθένας να μυθεύει τον εαυτό του, να ζει με μυθεύματα και φαντασιώσεις, είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό. Κατανοώ τους ανθρώπους που ζουν με αυτόν τον τρόπο. Την πλειοψηφία ίσως των συμπολιτών μου. Λοιπόν, όλα αυτά, τα μονοπόλια, η νομική διαφθορά, μέχρι τη μετατροπή που σε μηχανή παραγωγής, αυτό που ονομάζουμε το Silicon Valley. Το ίδιο μοτίβο έρχεται και επανέρχεται. Δημόσιο χρήμα, ιδιωτική συσσόρευση, τεχνολογικό κύρος και πολιτική επιρροή. Στη συνέχεια περάσαμε στο πιο σκοτεινό θεμέλιο, την ευογονική. Είδαμε τον David Starr Jordan, τον Louis Terman, το Stanford B-Net, δηλαδή το IQ test ως εργαλείο ταξινόμησης, τη λογική ότι η ανθρώπινη αξία μπορεί να μετρηθεί, να ιεραρχηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Και φυσικά, αναλόγως, να αναδυναμηθεί αυτό που θα λέγαμε δημοκρατία σε κάτι τελείως διαφορετικό, όπως είναι για παράδειγμα η παρούσα ολιγαρχία ή ακόμα πιο τυραννικά καθεστώτα. Εκεί που κάποτε μιλούσε για το αίμα, τη φυλή, την κληρονομικότητα και τη στήρωση, σήμερα μπορεί να μιλάει για τα δεδομένα, τους αλγόριθμους, την νοημοσύνη, την βελτιστοποίηση, αυτό που λέμε AGI, το μετανθρωπισμό και επιλογή του ποια ζωή έχει μεγαλύτερη αξία. Δυστυχώς, τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, για μένα όλα, ποτέ δεν μίλησαν για αυτήν την διάρθρωση της αξίας ζωής. Φτάνουμε σήμερα να ακούμε παραδείγματα όπως 10 πόρνες δεν μπορούν να έχουν το ίδιο δικαίωμα ψήφου με 10 αεροπαγίτες. Και δεν ξέρεις ποια πλευρά να ζυγίσεις. Γιατί περίπου 10 ήταν οι αεροπαγίτες οι οποίοι όταν εγκαθιδρύθηκε η δικτατορία της 21ης Απριλίου, το δικαστικό σώμα, η νομική διαφθορά, ήρθε και έδωσε το πολιτικό άλοθη, ορίζοντας πρωθυπουργούς, τον κύριο Κόλλια και τους υπόλοιπους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα με το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό επίσης δεν μπορεί να αξιολογήσει και να πει για την αξία της ζωής. Όλα τα πολιτικά κόμματα ποτέ δεν συζήτησαν για αυτό το ζήτημα. Στην Ελλάδα που έχει γεννηθεί η πολιτική σκέψη. Στη συζήτηση μας εχθές φτάσαμε στον Σόκλεϊ, στο τρανζίστορ, στο πυρίτιο, σίλικον είναι το πυρίτιο, στους ημιαγωγούς και βεβαίως και στην κοιλάδα του πυρητίου, το Silicon Valley. Ο άνθρωπος που συνέβαλε στη γέννηση της ψηφιακής εποχής κουβαλούσε ταυτόχρονα τη ρατσιστική και ευγονική αιμονή της εποχής του. Και από εκεί περάσαμε στον Frederick Terman, στο Stanford Research Park, στην Hewlett Packard, τη Lockheed, στο πλέγμα του Πανεπιστημίου της αμυντικής βιομηχανίας, της κρατικής χρηματοδότησης. Και αν όλοι νομίζουν ότι αυτά αφορούν την Αμερική και όχι εμάς, μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί πρωτογενώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσαν είτε με τη μορφή της γροθιάς, είτε με τη μορφή της εξαγοράς, αυτόν που καθόρισε αυτό που ονομάζουμε δυτικές αξίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αμυντική βιομηχανία, πανεπιστημιακά πλέγματα, εταιρείες, όλες αυτές οι διάσημες εταιρείες, στην Hewlett Packard, η Xerox, η Kodak, παλιά φωτογραφικές μηχανές, Kodak, η Apple και η κρατική χρηματοδότηση. Το Silicon Valley λοιπόν δεν γεννήθηκε ως ουδέτερη παιδική χαρά καινοτομίας. Γεννήθηκε ως σύμπλεγμα πανεπιστημίου, στρατού, βιομηχανίας, κεφαλαίου. Το ότι σήμερα το διαδίκτυο ή το ίντερνετ αποτέλεσε το πρώτο εργαλείο και το παρόν εργαλείο, το κύριο εργαλείο του πώς επικοινωνούμε, οικοδομήθηκε μέσα από αυτό το στρατιωτικό, βιομηχανικό, εταιρικό πλέγμα όπως και η Google. Και χρηματοδοτήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες. Το επόμενο στρώμα λοιπόν ήταν το SRI, το Stanford Research Institute. DARPA, το ARPANET, ο ψυχρός πόλεμος, το remote viewing, το Stargate, η ψυχική κατασκοπία, τα χημικά όπλα, η ανταρκτική έρευνα και το MKUltra. Και το ερώτημα πια δεν είναι τεχνολογικό. Είναι κύρια πολιτικό και ανθρωπολογικό. Τι γίνεται όταν η επιστήμη της συμπεριφοράς, η ιατρική, η νευρολογία, η φαρμακολογία μπαίνουν στην υπηρεσία των μηχανισμών της ανάκρισης, του ελέγχου, της θράψης, της πρόβλεψης, του χειρισμού της ανθρώπινης αντίδρασης και δεν αφορούν μονάχα μια συγκεκριμένη χώρα. Εργαλεία που τα χρησιμοποιούν εδώ στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες. Ύστερα φτάσαμε στην Google. Όχι με την απλουστευτική φράση «Η CIA έφτιαξε την Google», αλλά με τον τεκμηριωμένο πυρήνα. Digital Library Initiative. DARPA, NSA, NASA, MDDS, κοινότητα πληροφοριών, η Μήτρα, ανάγκη επεξεργασίας τεραστίων όγκων δεδομένων που σήμερα πια έχει λυθεί σαν πρόβλημα. Γι' αυτό μιλάμε για τεχνητές νοημοσύνες, για τον καπιταλισμό της επιτήρησης. Το κρίσιμο δεν είναι να πούμε ένα σύνθημα. Το κρίσιμο είναι να δούμε τη σύμπτωση του αντικειμένου. Αυτό που χρειαζόταν η κοινότητα πληροφοριών, αναζήτηση, ταξινόμηση, ανάκτηση, αξιολόγηση πληροφορίας μέσα σε ωκεάνους δεδομένων, έγινε ο πυρήνας της ψηφιακής καθημερινότητας όλων μας. Και στο τέλος της εκπομπής ανοίξαμε το σημερινό φάκελο. Το δίκτυο των ανθρώπων γύρω από την Dialogue, όπου εκεί εμφανίζονται τα πρόσωπα από την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση, τα think tanks, την αμυντική πολιτική, την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη ηγεσία και εξουσία, την τεχνητή νοημοσύνη, την Palantir, την Google, τα venture capitals και τα δίκτυα τύπου PayPal Mafia. Δεν τους ενώνει φιλή, ούτε και μια ενιαία θρησκεία. Τους ενώνει η θέση μέσα σε μια μηχανή επιτήρησης, πόλεμος, δεδομένα, ενέργεια, βιοπολιτική, τεχνητή νοημοσύνη και βασικότατο μεταδημοκρατική διακυβέρνηση. Γιατί η μεταδημοκρατία δεν έχει καμία σχέση ούτε καν με αυτή την ανάπηρη κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχουμε. Άρα σήμερα η εκπομπή συνεχίζει από εδώ. Αφού είδαμε το πηγάδι, πρέπει να δούμε ποιοι πήρουν από αυτό το πηγάδι, ποιοι το φτιάξαν αυτό το πηγάδι, πώς το διαχειρίζονται, ποια νερά ανεβάζει τον 21ο αιώνα. Να δούμε τον πυρήνα των ονομάτων, τους ρόλους, τις διασυνδέσεις, τα θέματα που συζητούνται. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η πυρηνική ενέργεια, για τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, τεχνητή νοημοσύνη, την ολική επιτήρηση. Και τέλος, το τέλος της δημοκρατίας, την αναπαραγωγή μιας ελίτ με dating apps βασισμένα στο DNA της ή στις δικές της τέλος πάντων αρχιοθετήσεις, αξιολογήσεις. Το κράτος πλατφόρμα gov.gr, ο στρατός αλγόριθμος. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει ένα μυστικό συμβούλιο που αποφασίζει για τα πάντα. Το ερώτημα είναι πολύ πιο σοβαρό. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι, τα ίδια τα ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, οι ίδιες εταιρείες, τα ίδια κεφάλαια συναντιούνται γύρω από τα ίδια εργαλεία, πόσο δημοκρατικός μπορεί να παραμένει ο κόσμος μας? Ας πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Θέλω να πω δύο λέξεις, δύο γραμμές. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από τον ιδρυτή, θα το κοιτάξουμε πιο βαθιά, τον Πίτερ Θιέλ, που αν αναγραμματίσεις το όνομά του βγαίνει το The Reptile, δηλαδή το Ερπετό. Γράφει με το όνομά του, γράφει ότι δεν πιστεύει πια, δεν πιστεύει πως η ελευθερία και η δημοκρατία είναι συμβατές. Είναι ο φιλόσοφος του που ονειρεύεται ένα διευθύνοντα σύμβουλο μονάρχη, που κυβερνά τη χώρα σαν εταιρεία, χωρίς κογκρέσο, χωρίς δικαστήρια, χωρίς λαό. Και πολύ βασικό, και θέλω να το κρατήσετε αυτό στο μυαλό σας. Πώς κρατάς τους ανθρώπους, λέει, πιστούς σε ένα τέτοιο κόσμο? Φτιάξε μια καινούρια λατρεία. Δεν αστείευουμε, το λέει. Τι λέει λοιπόν? Η θρησκεία είναι απλώς μια λατρεία που άντεξε στον χρόνο. Φτιάξε νέες κοινότητες γύρω από μια νέα εντολή και βγες έξω από τον παλιό θεσμό και αντικατέστησε αυτό που υπάρχει. Θέλω να το κρατήσετε αυτό. Στο πρώτο μέρος τώρα αυτής της εκπομπής θα πάμε λίγο πίσω για να καταλάβουμε ορισμένα σημαντικά στοιχεία που εξηγούν και την συνύπαρξη αυτών των ανθρώπων της μυστικής εταιρείας του Dialogue. Θα λέγαμε ότι από το βριχθμό της μηχανής στην τιμή του αέρα, μια γενεολογία, μια γενεολογία της χειρονομίας που μας πείθει στο τέλος να χειροκροτήσουμε το μάντρωμά μας. Λοιπόν, υπάρχει μια χειρονομία που γεννιέται και μετά μετασαρκώνεται. Δεν είναι ιδέα, είναι η επιθυμία. Η επιθυμία να αντικατασταθεί το βρώμικο, το θορυβόδες, το αναποφάσιστο, πολιτικό από κάτι καθαρό, αδιαφυσβήτητο, είτε από το βριθμό της μηχανής, είτε από την σιωπή του αριθμού. Και θα δούμε δύο ιδρυτικές σκηνές που γεννιούνται σχεδόν ταυτόχρονα στις παρυφές του ίδιου αιώνα, που μοιάζουν αντίθετες, η μία λατρεύει το πάθος, η άλλη τον υπολογισμό, και θα φτάσουμε να δούμε ότι τα δύο πρόσωπα είναι της ίδιας χειρονομίας και ότι καταλήγουν μέσα στον φασισμό και την τεχνοκρατία και στο ίδιο το σημερινό σημείο τους που συναντιούνται στην τεχνοφεουδαρχία. Ο φασισμός επιστρέφει? Ναι, ο φασισμός επιστρέφει. Διότι το πρώτο πράγμα που φρόντισαν να κάνουν οι πολιτικοί, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι διάφοροι διανοούμενοι και διανοητές, είναι να απαξιώσουν το κύρος του καθημερινού απλού ανθρώπου. Και κατόρθωσαν και το απαξίωσαν μέσα στον ίδιο άνθρωπο. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος, ακροατές, ακροάτριες, φίλοι, περαστικοί, συμπολίτες, έχουν ήδη απαξιώσει μέσα στο μυαλό τους τον εαυτό τους. Αυτό είναι το πρώτο και βασικότερο. Και πρέπει να το θυμόμαστε. Στις 20 Φεβρουαρίου του 1909, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Φιγκαρό, ο Φίλιππο Τομάζο Μαρινέτη, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια, μεγαλωμένος μέσα στην μηχανή του αιώνα, ανακοινώνει ότι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που βρυχάται είναι ωραιότερο από την νίκη της Αμοθράκης. Είναι ο δημιουργός του φουτουρισμού. Και θέλω να σκεφτείτε πώς το άσχημο, το γελίο, το αστείο, το απαξιωμένο έχει γίνει το κυρίαρχο στην εποχή μας ή προσπαθεί να γίνει το κυρίαρχο, καταστρέφοντας τα μυαλά πρώτα απ' όλα των νέων ανθρώπων και διαλύοντας και τα δικά μας. Να σας θυμίσω τις διαφημίσεις όπου ο βριχθμός της μηχανής ενός αυτοκινήτου είναι πολύ πιο σοβαρός, πολύ πιο ουσιαστικός, πολύ πιο σημαντικός από το φιλί που σου δίνει η κοπελιά σου ή το αγόρι σου. Αυτό δεν είναι λοιπόν ένα αισθητικό καπρίτσιο. Είναι πραγματικά μια αντίστροφη οντολογία. Το μηχανικό που εκθρονίζει το ανθρώπινο αριστούργημα. Το αγωνιστικό αυτοκίνητο βρυχάται και είναι ωραιότερο από τη νίκη της Αμοθράκης. Τα μουσεία γίνονται κημητήρια. Ο πόλεμος είναι η μόνη υγιεινή του κόσμου. Για μας τους Έλληνες, όπου η υγιεινή ξεκινάει με τον άθλο του Ηρακλέως, τον πρώτο, το καθάρισμα των κόπρων του Αυγία. Την καθαριότητα με το νερό, με τη διαχείριση. Η ρίση των παρόντων θα πω ότι παλιά της πόλης, όπως ας πούμε ο Αλέξανδρος έκανε την Κάνοπο εδώ, ή αν θα πάτε στην αρχαία Όλυνθο που τα ερείπια της μας θυμίζουν το υποδάμιο πολεοδομικό σχέδιο, θα δείτε μια πόλη η οποία είναι φτιαγμένη παράλληλα με δρόμους, η κατεστραμμένη Όλυνθος. Την φτιάχνανε ανάλογα με το ποιο ήταν το πιο ισχυρός αέρας, αν ήταν ο ανατολικός, αν ήταν ο βοριάς, και εκεί πήγαινε και έβλεπε η κεντρική λεωφόρος. Γι' αυτό και στην Αθήνα, για παράδειγμα, στην Κηφισίας δεν θα δεις ποτέ ένα σκουπιδάκι. Γιατί έρχεται ο βοριάς και καθαρίζει την πόλη. Αυτή την υγιεινία εμείς γνωρίζαμε ως Έλληνες, μαζί με το όλα τα υπόλοιπα που μας φύλαξαν και μας έδωσαν και μας μετέδωσαν Ιπποκράτης, ο Γαλινός και λοιποί, ο Ασκληπιός. Τα μουσεία λοιπόν γίνονται κημητήρια για τον φουτουρισμό του Μαρινέτη. Ο πόλεμος είναι η μόνη υγιεινή του κόσμου, γιατί θα στείλει στον άλλο κόσμο ή τέλος πάντων όπου να είναι όλους αυτούς τους άχρηστους. Η περιφρόνηση της γυναίκας και του παρελθόντος γίνεται το πρόγραμμα. Ο Μαρινέτη κηρύσσει τον uomo multiplicato, τον πολλαπλασιασμένο άνθρωπο, τη συγκόλληση της σάρκας με το μέταλλο του κινητήρα, την κατάργηση του εγώ μέσα στη λογοτεχνία, τη νίκη επί του θανάτου μέσω της μηχανής. Αυτό δεν προαναγγέλει απλώς τον υπερ ή μετά ανθρωπισμό. Είναι ο μεταανθρωπισμός στην avant-garde, τιμένος με ποίημα. Είναι η Τεσκρέαλ του 2025 και δεν έχει τίποτα που να μην το έχει ψελίσει εκστατικά ο Μαρινέτη το 1909. Αν δούμε στον Κορνήλιο τον Καστοριάδη, μας λέει ότι ο φουτουρισμός είναι η αισθητικοποίηση της ετερονομίας. Η αυτονομία είναι το υποκείμενο που δίνει στον εαυτό του τον νόμο για να μπορεί να ανακρίνει και να θέτει σε υπόλογους τους θεσμούς και αυτούς που τους υπηρετούν. Ο Μαρινέτη ζητάει το αντίθετο. Την έκταση της παράδοσης, τη διάλυση του εγώ μέσα στο θεσμισμένο, μηχανικό, φαντασιακό που παρουσιάζεται ως το μόνο πεπρωμένο του ανθρώπου. Ο Μαρινέτη λοιπόν είναι το ιδρυτικό μέλος των φασιστών του 1919, έχει ήδη φτιάξει το φουτουριστικό πολιτικό κόμμα του 1918, τάσπασε προσωρινά κάποια στιγμή με τον Μουσολίνη, όταν αυτός συμβιβάστηκε με τη μοναρχία, την εκκλησία και τις ακαδημίες, αλλά γύρισε και έμεινε πιστός ως το τέλος, ως τη δημοκρατία του Σαλό και τον θάνατό του 1944. Ο φουτουρισμός δεν φλερτάριζε με τον φασισμό. Συγκατοικούσε από την κούνια ως τον τάφο. Ο φουτουρισμός σε αυτή την εποχή μας έχει ένα ισοδύναμο και είναι η λέξη μετανθρωπισμός. Και να το θυμάστε, γιατί έρχονται οι δύσκολες εποχές. Είμαστε μέσα στις δύσκολες εποχές και θα διαπιστώσουμε τη συνύπαρξη του τεχνοφεουδαλισμού με την τεχνοθεοκρατία και με τον τεχνοφασισμό. Και η διάγνωση που μένει πιο ακριβής είναι του Βάλτερ Μπέντζαμιν στον επίλογο του δοκιμίου του για το έργο της τέχνης. Ο εφασισμός αισθητικοποιεί την πολιτική. Παράτες, μαλλονοχητώνες, οι άνδρες περπατούν σε μία γραμμή, ευθύγραμμα, σαν στρατιωτάκια, χωρίς να είναι στρατιώτες. Η κοινωνία εύρυθμη. Κανένας δεν ξεχωρίζει. Αυτό σημαίνει αισθητικοποιείται την πολιτική. Μεγάλα, ψηλά, σημαίες, ευατήρια. Δίνει στις μάζες λοιπόν έκφραση, όχι δικαιώματα. Τις αφήνει να εκφραστούν, αρκεί να μην αγγίξουν τη σχέση ιδιοκτησίας. Η ανθρωπότητα έφτασε στο σημείο να βιώνει την ίδια της την καταστροφή ως απόλαυση πρώτης τάξεως. Ήρθε έστα ξαφνικά ο Μαρινέτη. Όχι. Υπάρχει ο Αντώνιο Σεντ Ελιά. Η Σιτά Νόβα, η νέα πόλη το 1914, η πόλη ως διαρκής μηχανή, πύργη, ημάντες και κίνηση χωρίς ανάπαυλα και είναι ο άμεσος πρόγονος αυτό που σήμερα ονομάζουμε έξυπνη πόλη, smart city, πόλη των 15 λεπτών. Όταν ξεσκεπάσαμε στην αιώνια πόλη που βλέπει, τη Ρώμη, που επιτηρεί αυτό που ονειρεύτηκε ο Σεν Λιά ως ομορφιά πριν γίνει υποδομή ελέγχου. Η αισθητική του 1914 είναι η αρχιτεκτονική της επιτήρησης του 2025. 2025.

περιουσίες με την Γαλλική Επανάσταση, χρεοκόπησε και πέθανε φτωχός, αφού έριξε την τελευταία του πεντάρα στο να κηρύξει μια καινούργια θρησκεία. Δεν ήταν γελίος, πρώτος είδε καθαρά ότι ο 19ος αιώνας δεν θα κυβερνιόταν πια από βασιλιάδες και από ιερείς, αλλά από μηχανικούς, τραπεζίτες, βιομήχανους και επιστήμονες, και αυτό το αγκάλιασε ως σωτηρία. Ο μεγάλος θεωρητικός της Γαλλικής Επανάστασης δεν είπε ποτέ ότι θα κυβερνήσει ένας λαός, αλλά είπε ότι θα κυβερνηθούμε από αυτό που μας κυβερνάει σήμερα. Απλώς θα ήταν αρκετά ευφυής για να το τυλίξουν σε αυτή την ωραία τη φαντασία, η φαντασίωση που έχουμε ότι ο λαός είναι κυρίαρχος. Η περίφημη παραβολή του το 1819 ήταν η εξής, και θέλω να το προσέξετε. Αν η Γαλλία χάσει μόνο μια στους 3.000 κορυφαίους παραγωγούς της, φυσικούς, χημικούς, μηχανικούς, τραπεζίτες, τεχνίτες, θα γίνει ένα άψυχο κουφάρι. Αν όμως χάσει την ίδια μέρα όλη την αυλή, τον αδελφό του βασιλιά, τους δούκες, επισκόπους, οβλικούς, δεν θα πάθει απολύτως τίποτα. Δύο τάξεις. Η παραγωγή, η βιομηχανία και η αργόσχολη. Και από εδώ βγαίνει το πιο γόνιμο και πιο επικίνδυνο. Αφού οι παραγωγοί δεν έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, η διακυβέρνηση πάνω στους ανθρώπους μπορεί να καταργηθεί και να γίνει μια απλή διαχείριση των πραγμάτων. Πειθαρχία στην ακρίβεια. Αυτή την ακριβή φόρμουλα, η διακυβέρνηση των ανθρώπων δίνει τη θέση της στη διακυβέρνηση και στη διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό που αποκριστάλλωσε αργότερα ο Έγγελς, συμπυκνώνοντας το πνεύμα του Σεν-Σιμών. Το νόημα όμως είναι ολόκληρο δικό του. Αν η κοινωνία είναι εργοστάσιο, δεν την ψηφίζεις. Την λειτουργείς σαν υπολογιστικό σύστημα. Η πολιτική είναι παροχημένο τελετουργικό. Η μόνη εξουσία είναι τεχνική γνώση. Στο τέλος το έντυσε στα άμφια ενός νέου χριστιανισμού. Όχι γενικώς, ειλικρινής. Και η ειρωνία είναι που οι μαθητές του, ο Αλφαντέν, η αδελφή Περέρ, έγιναν τραπεζίτες. Είδησαν την Credit Mobilier. Χρηματοδότησαν τους σιδηροδρόμους. Άνοιξαν τη διόρυγα του Σουέζ. Το όνειρο που ήθελε να παρακάμψει, το χρήμα γέννησε τη χρηματοπιστωτική μηχανή. Πρώτη εμφάνιση ενός νόμου που θα δούμε ξανά και ξανά. Κάθε σχέδιο που υπόσχεται να καταργήσει την αγορά στο όνομα της επιστήμης καταλήγει να φτιάχνει μια καινούργια αγορά πάνω σε ό,τι ήταν πιο μπροστά μη μετρήσιμο. Και έρχεται η μεγάλη ύφεση. Ο Χάντουαρτ Σκοτ ιδρύει την εταιρεία τεχνοκρατία, Technocracy Incorporation, πατώντας τον Σεν-Σιμών μέσω του Βεμπέν. Η μηχανή και η μηχανική και το σύστημα των τιμών. Η διάγνωση είναι ίδια. Το σύστημα των τιμών, χρήμα, τράπεζες, κέρδος, είναι παρασιτικό στρώμα και εμποδίζει τους μηχανικούς, όπως εμποδίζουν σήμερα αυτό το σύστημα τους μηχανικούς των αλγορίθμων. Γι' αυτό ξεκινάμε για το tokenization, κρύπτο και λοιπά νομίσματα, για να τρέξουν την οικονομία σαν εργοστάσιο. Εργαλείο το ενεργειακό πιστοποιητικό. Σταματάς να μετράς την αξία σε δολάρια, τη μετράς σε ενέργεια, γιατί η ενέργεια δεν λέει ψέματα. Τέσσερα πράγματα που την κάνουν αντιχρήμα. Δεν αποταμιεύεται, λίγη, δεν μεταβιβάζεται, ονομαστικό χωριστόκο, δεν κυκλοφορεί, κατεστρέφεται στη χρήση, σκίζεται στα δελτίο, δίνεται ίσως σε όλους, σκοτώνει επιτόπου κάθε γνώρισμα του χρήματος που επιτρέπει τη συσσόρευση, τον τόκο, το χρέος και την πρόσοδο. Και εδώ ακούγεται ότι ο πραγματικός πλούτος υπακούει σε αυτό που λέγεται θερμοδυναμική. Σαπίζει, σκουριάζει με την εντροπία, ενώ το χρέος υπακούει στα μαθηματικά, φουσκώνει εκθετικά. Το πιστοποιητικό ήταν η απόπειρα να φτιαχτεί το χρήμα που θα υπακούει στην θερμοδυναμική αντί στα μαθηματικά. Και το εντυπωσιακό είναι ότι το ενεργειακό πιστοποιητικό της εποχής εκείνης, του Μεσοπολέμου, είναι ακριβώς το αποτύπωμα στα carbon credits. Και ο συσχετισμός είναι αυτός. Μοιάζουν ακριβώς που το πιστοποιητικό προδίδεται. Κοινώς, αν θέλεις να κάνεις παιδί, θα πρέπει να είσαι διαθέσιμος να πληρώσεις 25, 50, 52 εκατομμύρια carbon credits. Και βεβαίως, όλο αυτό ήρθε στις μέρες μας μέσα από την τέχνοφεουδαρχία.

δεν είναι επανάληψη. Και ήθελα να σας δείξω με αυτή τα 3-4 σημεία, πριν περάσω στον Αντίχριστο, στον Τιέλ και στον τεχνοκρατία του παππού του Έλον Μάσκ, να σας δείξω ότι αυτές οι αντιλήψεις, αυτές οι απόψεις, αυτές οι θεωρίες υπάρχουν και εμφανίζονται με καταστροφικό τρόπο στις ζωές των καθημερινών ανθρώπων που δεν υπολογίζονται ως άνθρωποι, αλλά υπολογίζονται ως κάτι μετρήσιμο σε ένα λογιστικό σχέδιο. Να πάμε λιγάκι στις ειδήσεις με τον Κώστα Τουψίδη. Λίγες διαφημίσεις και ξαναπερνάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, η σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγιών οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Αν ακούσει κανείς την κυβέρνηση, θα πιστέψει ότι όλα βαίνουν καλό στη χώρα. Όμως, πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν εδώ, επισήμανε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ, όμως αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, αναφέρει στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα funds, σημείωσε αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν ξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του, ο κ. Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική επίσης είναι και η αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού του πτεράρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Δασμούς ύψους 3 ευρώ αναείδος θα επιβάλλονται στις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως και 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα στη Μύκονο, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, έγιναν 5 συλλήψεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, επανεκκίνηση των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ ανακοίνωσε το Πακιστάν, αντικρουόμενος ωστόσο είναι οι δηλώσεις για τα πυρηνικά του Ιράν και το στενό του Ορμούζ. Αποφύγετε τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, παρά την εκεχηρία. Σε νέα χαμηλά σήμερα το πετρέλαιο με την τιμή του αργού στα 71 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, σχετικά υψηλές κατά τόπους θα είναι οι θερμοκρασίες, μελτέμι με ένταση έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη τοπικά η ορατότητα, κυρίως στα δυτικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη, στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, θερμοκρασία από 22 και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκα.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Αχ, πάμε λοιπόν στον Αντίχριστο ή τον Αρμαγεδόν. Ο Πίτερ Θιέλ της Παλαντήρ, ο ιδρυτής του Dialogue, της μεταδημοκρατικής πολιτικής και της θεολογίας της Silicon Valley. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι ο άνθρωπος αυτός, αν πάρεις και αναγραμματίσεις το όνομα και το επίθετό του, Πίτερ Θιέλ, βγαίνει το Reptile. Τέλειος αναγραμματισμός ως ερπετών. Αυτό σημαίνει. Το κλειδί δεν βρίσκεται μόνο στις ομιλίες που έχει κάνει για τον Αντίχριστο. Βρίσκεται σε μια πολύ παλιότερη, ομή και καθαρή φράση του ίδιου του Πίτερ Θιέλ το 2009 στο κείμενο «Η παιδεία ενός φιλελεύθερου» για το Cato Institute, που έγραψε «Δεν πιστεύω πλέον ότι η ελευθερία και η δημοκρατία είναι συμβατές». Αυτή η φράση δεν είναι κάτι παράπλευρο, είναι η πολιτική μήτρα όλου αυτού του φακέλου που συζητάμε. Και όταν λέμε εδώ δημοκρατία, δεν μιλάμε απλώς για εκλογές κάθε 4 χρόνια. Μιλάμε για τον Δήμο ως συλλογικό υποκείμενο, για την δημόσια λογοδοσία, την αντιπροσώπευση, τους θεσμικούς περιορισμούς, τα δικαιώματα, το δικαστικό έλεγχο και τη δυνατότητα των πολλών να παρεμβαίνουν στην εξουσία. Και όταν λέμε ελευθερία στον κόσμο του Τιέλ και αυτής της οργάνωσης που συζητάει για την πλοήγηση στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, συχνά δεν εννοούμε την ελευθερία όλων. Εννοούμε την ελευθερία των ισχυρών από τον Δήμο, από τη φορολογική ρύθμιση, από την κοινωνική υποχρέωση και από το δημόσιο έλεγχο. Άρα, το βαρύτερο σχήμα είναι αυτό. Πρώτα αποσυνδέεται η ελευθερία από τη δημοκρατία για αυτούς που κυβερνούν τη Δύση σήμερα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν την κυβερνά τη Δύση ο κ. Τραμπ, ούτε η κυρία Φόντε Λάιεν. Βλέπετε πόσο βυθισμένοι σε σκάνδαλα είναι οι πολιτικές μας ηγεσίες γενικώς σε όλη την Δυτική, θα λέγαμε. Δεν θα ασχοληθώ με την Ανατολή. Έτσι. Να κοιτάμε τα δικά μας πράγματα πρώτα. Πού θα συναντηθούμε με τους Ρώσους και τους Κινέζους, δεν θα το αποφασίσουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Το αποφασίζουν ή το έχουν αποφασίσει κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, άρα το βαθύτερο σχήμα είναι αυτό. Η αποσύνδεση της ελευθερίας από τη δημοκρατία. Η δημοκρατία εμφανίζεται ως εμπόδιο και με τη ρύθμιση αυτή βαφτίζεται Αντίχριστος. Και στο τέλος, η τεχνολογική εταιρεία ασφάλειας εμφανίζεται ως ο κατέχων, ως ο μόνος που μπορεί να συγκρατήσει το χάος. Σκεφτείτε αυτά που συζητούσαμε στο προηγούμενο μισάωρο. Αυτό είναι η γραμματική του κειμένου. Όχι απλώς θεολογία, αλλά μια αντιδημοκρατική πολιτική θεολογία σε εταιρική μορφή. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Νομίζετε ότι αν πάψει να υπάρχει η κυβέρνηση της Ελλάδας αύριο, η Ελλάδα, ο ελληνικός χώρος και όχι η ελληνική χώρα, ο ένας πολίτης θα το καταλάβει? Όχι. Γιατί ήδη κυβερνούν τον τόπο μας, όπως και τους άλλους τόπους, οι τράπεζες και οι εταιρείες. Αυτές καθορίζουν τα πάντα. Και έχει φροντίσει η πολιτική εξουσία για αυτό τον άθλιο μετασχηματισμό μας. Όχι μονάχα με την επιβολή των μνημονίων, όπου όλοι μας μπήκαμε σε αυτή την κατηφόρα, σε αυτή την ολίσθηση και σε αυτή την κατάπτωση. Εδώ και 2 χρόνια λοιπόν ο Τιέλ γυρίζει τον κόσμο μετά από τις συναντήσεις του με την Dialogue, μιλώντας για το πόσο ο Αντίχριστος απειλεί την παγκόσμια τάξη. Σε καθολικά πανεπιστήμια, σε διεθνή συνέδρια, σε δεξιά podcast και πιο πρόσφατα σε μια κλειστή τετραμερή σειρά διαλέξεων στο Σαν Φρανσίσκο. Νωρίτερα στην Οξφόρδη, στο Χάρβαρντ, στο Πανεπιστήμιο της Barry Weiss. Στη συνέντευξή του στους New York Times κατονόμησε ακόμη και ύποπτο για Αντίχριστο την Γκρέτα Τούμπερκ, άλλου τον κομμουνισμό, άλλου τη ρύθμιση της τεχνολογίας. Το μοτίβο είναι το ίδιο. Ό,τι περιορίζει την εξουσία του βαφτίζεται ως αποκαλυπτική απειλή.
Και θα σας υπενθυμίσω ότι η εταιρεία του ελέγχει αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτά τα οποία λέω. Το σύνθημα κλειδί στη ρητορική του είναι ειρήνη και ασφάλεια. Η υπόσχεση που λέει «Θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος το ολοκληρωτικό κράτος του ενός κόσμου για να επιβάλλει τον απόλυτο έλεγχο». Στην Οξφόρδη του 23 το διατύπωσε ο Μα. «Ίσως πρέπει να φοβόμαστε τον Αντίχριστο, το παγκόσμιο ολοκληρωτικό κράτος, περισσότερο από τον ίδιο τον Αρμαγεδόνα». Τι σημαίνουν οι λέξεις αυτού του θεάτρου? Ο Αντίχριστος στη χριστιανική αποκαλυπτική παράδοση είναι η μορφή, το σύστημα που εμφανίζεται ως σωτήρας, υπόσχεται ειρήνη, τάξη, ασφάλεια, αλλά στην πραγματικότητα εγκαθιστά μια ψευδή ενότητα, πνευματική, πολιτική δουλεία. Στον Τιέλ, ο όρος μεταφράζεται πολιτικά ως παγκόσμια διακυβέρνηση που σταματά τη τεχνολογική πρόοδο. Απ' την άλλη μεριά, λέει, τι θέλουμε, Αντίχριστο ή Αρμαγεδόνα? Είναι η τελική σύγκρουση ο Αρμαγεδόνας. Η παγκόσμια καταστροφή, η εικόνα του πολέμου όλων αντίον όλων. Το σχήμα του Τιέλ είναι ο άλλος πόλος του διλήμματος. Είτε παγκόσμιο ολοκληρωτικό κράτος που επιβάλλει ειρήνη και ασφάλεια, είτε ανεξέλεγκτη καταστροφή. Αυτό λέει ο Τιέλ. Κατέχον είναι όρος του Παύλου προς τους Θεσσαλονικείς και από την πολιτική θεολογία. Σημαίνει αυτός που συγκρατεί. Δηλαδή η δύναμη που καθυστερεί την έλευση του Αντίχριστου και της τελικής καταστροφής. Στον Καρλ Σμιτ, το γερμανό νομικό που εντάχθηκε στο ναζιστικό καθεστώς, ο κατέχον γίνεται πολιτική μορφή. Η ισχύ του νομιμοποιείται επειδή υποτίθεται πως αποτρέπει το χάος. Για τον Τιέλ, το κατέχον κινδυνεύει να γίνει η ίδια Silicon Valley, της ασφάλειας, της Παλαντήρ, της τεχνητής νοημοσύνης, στρατηγική τεχνολογία, κρατική ιδιωτική επιχείρηση και επιτήρηση. Πολιτική θεολογία, η ιδέα ότι πολιτικές έννοιες, κυριαρχία, εξαίρεση, εχθρός, σωτηρία, ασφάλεια λειτουργούν σαν εκκοσμικευμένες θεολογικές έννοιες. Δηλαδή η πολιτική δεν μιλά απλώς τη γλώσσα των θεσμών, αλλά μιλά τη γλώσσα της σωτηρίας και της καταστροφής. Ο Τιέλ δανείζεται τον όρο πολιτική θεολογία από τον Καρλ Σμιτ, αυτόν τον ναζί λοιπόν νομικό, που όρισε ότι η πολιτική ως πάλι ενάντια σε έναν υπαρξιακό εχθρό, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική είναι θρησκεία μεταμφιεσμένη. Και από τον Σμιτ κρατάει και τη φιγούρα του κατέχοντος, του συγκρατούντος, που κρατάει τον Αντίχριστο μακριά και αναβάλει την αποκάλυψη. Ο Σμιτ έβλεπε τον κατέχοντα τις δυνάμεις που αντιστέκονται στην παγκόσμια διακυβέρνηση και έτσι νομιμοποιούσε την προτίμησή του για έναν πολυπολιτικό, πολυπολικό κόσμο υπηρετικών αυτοκρατοριών. Ο Θιέλ αγράφει και αντιγράφει ακριβώς αυτό το σχήμα. Silicon Valley και είπα, ως κατέχον και ένα παγκόσμιο δίκτυο γραφειοκρατικής υπερβολής, φορολογία, πολυμέρεια, περιβαντολογική ρύθμιση, ως το έργο του Αντίχριστου. Έτσι βάζει αυτά τα δύο ζητήματα από τη διπλωματική, τα βγάζει λοιπόν μάλλον, από τη δημοκρατική διαπραγμάτευση και τα ανεβάζει στο μεταφυσικό πεδίο της μάχης. Για τον Ρενέ Τζιράρ, καθηγητή του Στάνφορντ, παίρνει το μηχανισμό του αποδοπιαίου τράγου, οι κοινωνίες δηλαδή σμπρώχνονται προς τη βία κυνηγώντας εξυλαστήρια θύματα για να πετύχουν μια ψευδοενότητα. Και ο κύριος Θιέλ ομολογεί δημόσια ότι το κλειδί του μηχανισμού, αυτή το έκανε τη δήλωση στο Στάνφορντ το 24, η μηχανή του αποδοπιαίου τράγου δουλεύει μόνο όσο κανείς δεν κοιτάζει μέσα στο εργοστάσιο. Αν την αντιληφθείς, σταματά να λειτουργεί. Ας κρατήσουμε αυτή τη φάση, είναι η ομολογία και ταυτόχρονα το αντίδοτο του. Και εδώ πρέπει να μπει ακόμα ένα γρανάζι. Ο Τιέλ δεν είναι απλώς ένας κεντρικός δισεκατομμυρίουχος που μιλάει για τον Αντίχριστο. Ανήκει σε ένα ευρύτερο αντιδημοκρατικό οικοσύστημα ιδεών, στην αγγλόφωνη συζήτηση, που συχνά ονομάζεται σκοτεινός διαφωτισμός. Είναι ο αντίδραση. Ο σκοτεινός διαφωτισμός σημαίνει ένα ρεύμα σκέψης που απορρίπτει τον ελεύθερο διαφωτισμό, την ισότητα, τη λαϊκή κυριαρχία, τη δημοκρατική λογοδοσία, προτείνοντας μορφές τεχνομοναρχίας, εταιρικής κυριαρχίας και αυταρχικής διακυβέρνησης. Και η κεντρική μορφή αυτού του ρεύματος είναι ο Κούρτις Γιάρβιν, γνωστός παλιότερα ως Μένσιος Μόλτμπουργκ, ο οποίος συμμετέχει στο Dialogue και η βασική του ιδέα είναι ότι η δημοκρατία είναι ένα δυσλειτουργικό λογισμικό. Το
κράτος, λέει, πρέπει να λειτουργεί περισσότερο σαν εταιρεία. Ένας CEO στην κορυφή, καθαρές εντολές, καμιά ατέρμονη διαβούλευση, καμιά αποτυχία της πλειοψηφίας. Ο CEO κράτος σημαίνει κράτος εταιρεία, όπου η πολιτική αντικαθίσταται από τη διοίκηση και οι πολίτες μετατρέπονται σε χρήστες, πελάτες και υπηκόους. Προσέξτε, είμαστε ήδη εκεί. Είμαστε ήδη σε αυτό το σημείο. Και μην ξεχνάτε ότι η παρούσα κυβέρνηση, και όχι το αθώο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, ψήφισε την κατάργηση των δεύτερων εκλογών στις δημοτικές, στις τοπικές αυτοδιοίκησης εκλογές, με την δικαιολογία και αιτιολογία ότι οικονομικά δεν είναι συμφέρουσες, ότι ξοδεύουν πολλά χρήματα για κάτι περιττό. Ας το συμμαζέψουμε. Και στην πραγματικότητα μας σηκώνουν τη σημαία, γι' αυτό ακριβώς που στην επόμενη νομοθεσία τους, μετά από ένα ή δύο χρόνια, θα μας πούνε ότι να μην πηγαίνουν να ψηφίζουν, αφού έτσι αλλιώς πηγαίνετε για βόλτες. Πάτε για τα μπάνια σας. Ας ρίχνουμε, πατάμε ένα κουμπάκι και να μπαίνουν στα κομπιούτερ της Silicon Valley, μέχρι της Silicon, πώς λέγεται η εταιρεία, η Singular Logic. Μην χρειάζεται να κάνουμε μειονοθεία. Να γίνεται αυτοματοποιημένο. Ας το βρέδευε. Η σχέση λοιπόν του Thiel και του Γιάρβιν είναι κρίσιμη όχι επειδή ο ένας αντιγράφει μηχανικά τον άλλον, αλλά επειδή μοιράζονται την ίδια αφετηρία. Η δημοκρατία θεωρείται εμπόδιο στην αποτελεσματικότητα, στην τεχνολογική επιτάχυνση, στην ελευθερία των λίγων που βλέπουν μακρύτερα. Σκεφτείτε όλα αυτά που έχουμε συζητήσει αυτές τις μέρες. Χθες και σήμερα μάλλον. Από εδώ βγαίνει και η λογική του μεταδημοκρατικού εργαστηρίου. Όταν ακούω τον Κασελάκη να μιλάει για μεταδημοκρατία και μεταπολιτική, ή όταν τον ακούτε ή κάποιους άλλους, να θυμάστε τι ακριβώς εννοούν. Δεν είναι επανάσταση λοιπόν από κάτω, αλλά έξοδος των ελίτ από κάθε δημοκρατική υποχρέωση. Άρα ο αντίχριστος του Thiel δεν είναι μόνο εθνολογικό σχήμα. Είναι πολιτική λειτουργία. Βάζει στο ίδιο καλάθι τη ρύθμιση, τη φορολογία, το διεθνές δίκαιο, την κλιματική πολιτική, την τεχνολογική επιφύλαξη, τη δημοκρατική επιβράδυνση. Και αφού τα βαφτίσει η απειλή, ανοίγει χώρο για τον κατέχοντα, τον ισχυρό, τον τεχνολόγο, τον επενδυτή, τον πάροχο της ασφάλειας, τον ιδιώτη που υποτίθεται ότι σώζει την ιστορία από τους ανθρώπους που συγκροτούν το Δήμο. Ο Αντίχριστος είναι ο καθρέφτης. Στο New Republic καρφώνει το παράδοξο. Η λίστα ταυτότητα που δίνει ο Thiel για τον Αντίχριστο, δηλαδή παρανοϊκή αιμονή, με αποκάλυψη, έλεγχο και επιτήρηση. Δηλαδή, περιγράφει τον ίδιο του τον εαυτό. Να μια εξήγηση, ίσως γιατί ήρθανε στο φως αυτά όλα τα ντοκουμέντα που αφορούσαν την οργάνωση αυτή, μυστική εταιρεία της Dialog. Για όποιον δεν έχει ακούσει τα ονόματα που συμμετέχουν σε αυτή την εταιρεία, ας ακούσει την προηγούμενη χθεσινή εκπομπή. Να του φύγουνε οι τρίχες της κεφαλής του. Η Palantir, η εταιρεία του Thiel, πήρε το όνομά της από το Palantir του Tolkien. Η σφαίρα μάτι που ελέγχει ένας κακός μάγος, που δείχνει μια στημένη, τρομερή αλήθεια για να ρίξει τον θεατή στην απόγνωση. Η εταιρεία του τροφοδοτεί την κυβερνητική επιτήρηση τη στιγμή που η εξουσία αγκαλιάζει ανοιχτά τον αυταρχισμό. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε καθεστώς Μητσοτάκη. Μόνο που θα ήταν καθεστώς Τσίπρα, καθεστώς Ανδρουλάκη, καθεστώς Κασελάκη, καθεστώς το οποιοδήποτε σήμερα θα διακυβερνούσε την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί θέλω να έχετε καλά στο μυαλό σας. Τα πολιτικά κόμματα, χωρίς κοινωνικά πόδια, χωρίς πραγματικό έλεγχο από τις μάζες που υποτίθεται πολιτικά εκφράζουν, είτε η γραφειοκρατία τους, είτε οι αρχηγοί τους, γι' αυτοί λέγονται αρχηγοί και όχι ηγέτες, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο αρχηγός, άλλο ηγέτης. Λειτουργούν πάνω ακριβώς στην ίδια λογική.
Η ειρωνία λοιπόν, γράφει το περιοδικό New Republic, μοιάζει σχεδόν με ομολογία. Και δεν είναι ο μόνος. Σύμμαχός του ο Τράι Στέφενς, ο αυτοποκαλούμενος έμπορος των όπλων, συνειδητής της εταιρείας Andrew. Άλλη μια αναφορά στον Τόλκιν, το σπαθί του βασιλιά, έτσι λέγεται εκεί, παρουσιάζει το έργο του ως εντολή Θεού να φέρει τη βασιλεία στη γη. Ενώ η σύζυγός του συνίδρυσε την οργάνωση που φιλοξενεί τις ομιλίες του Τιέλ περί Αντίχριστου. Η μεταμφίεση είναι συλλογική. Δηλαδή, η μυστική εταιρεία Dialogue, και ίσως γι' αυτό λέω, βγήκε στην επιφάνεια ότι υπάρχουν, θέλουν να δηλώσουν ευθαρσώς, χωρίς φυσικά καμία ντροπή, τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας και να είμαστε έτοιμοι για να το δεχτούμε. Η μεταφίεση λοιπόν συλλογή, συγκρότημα όπλων και επιτήρησης, ντυμένο με τη στολή μιας ιεραποστολής. Και έχει φτάσει, ή έχουν φτάσει όλες οι εκκλησίες του κόσμου, να είναι διάφανα θύλα. Αυτές του χριστιανισμού, οι κοσμικευμένοι μηχανισμοί, στερημένες από οποιαδήποτε πνευματικότητα. Και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι τυχαίο. Είναι ένα γεγονός που θα πάρει μαζί του και αυτή την πίστη, τη χριστιανική. Η Palantir λοιπόν δεν είναι απλώς μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων. Από την αρχή της ιστορίας της στέκεται πάνω στο όριο ιδιωτικού κεφάλαιου και κράτους ασφάλειας. Το κράτος ασφάλειας σημαίνει το σύνολο υπηρεσιών, πληροφοριών, στρατιωτικών δομών, αστυνομικών μηχανισμών και εργολάβων που οργανώνουν την επιτήρηση, την πρόβλεψη απειλών και τη διαχείριση κινδύνου για τα μέτρα τους. Σημαίνει η λειτουργία ενός φορολεκτικού μηχανισμού στην Ελλάδα όπου μπορεί να προβλέψει, να μετρήσει, να επιβάλλει, να ανακαλύψει το δικό σου πεντακοσάρικο που δεν δήλωσες. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν όλες οι νομιμοποιητικές διαδικασίες σε όλους αυτούς τους μεγαλοσχήμονες να διαθέτουν περιουσίες που γράφουν στο έσχες αλλά δεν γράφουν στο πόθεν. Το κρίσιμο όνομα στην Palantir είναι η λέξη Incutel. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό επενδυτικό βραχίωνα που δημιουργήθηκε για να συνδέει τη CIA και την Αμερικάνικη Κοινότητα Πληροφοριών με τις καινοτόμες τεχνολογικές εταιρείες. Η λογική της είναι απλή. Αντί η υπηρεσία να αναπτύσσει μόνη της κάθε τεχνολογία, επενδύει και συνεργάζεται με τις startups που μπορούν να της δώσουν εργαλεία για δεδομένα, για επιτήρηση, για χαρτογράφηση, για βιομετρία, για τεχνική νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και για την εκτέλεση στόχων. Στην περίπτωση της Palantir, η πρώιμη χρηματοδότηση και κυρίως η πρώιμη πελατειακή επιχείρηση επικύρωση από τον κόσμο των πληροφοριών ήταν καθοριστική. Δεν χρειάζεται να πεις τη χρονοδοκομμένη φράση, δηλαδή η CIA έφτιαξε την Palantir. Να είμαστε ακριβείς, η Palantir γεννήθηκε ως εταιρεία που από νωρίς σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και δοκιμάστηκε μέσα στο οικοσύστημα της Αμερικάνικης Εθνικής Ασφάλειας. Και αυτό είναι το νόημα. Το αν η Αμερικάνικη Εθνική Ασφάλεια λειτουργεί για την ασφάλεια των Αμερικανών, νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Από τότε που έπεσε το Ανατολικό Μπλοκ, οι υπηρεσίες ασφάλειας έχουν φτιάξει το δικό τους μηχανισμό και τους δικούς τους στόχους. Το Palantir λοιπόν του Tolkien είναι η σφαίρα που επιτρέπει να βλέπεις μακριά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχετε ένα στο DNA σας κάτι που μπορεί πιθανά στο μέλλον να σας προκαλέσει καρκίνο. Δεν σας προκαλεί τίποτα τέτοιο. Αλλά σας απαγορεύει να ασφαλιστείτε ως άνθρωποι στο ασφαλιστικό σύστημα. Είτε το ιδιωτικό, είτε το δημόσιο.
Η διαχείριση δεδομένων δεν έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με την πρόβλεψη του πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα δημιουργήσουμε τους όρους που θα αναιρέσουν αυτή την πρόβλεψη. Πώς θα φτιαχτεί ένα ανάγχωμα το οποίο θα εξοντώνει τον κοινωνικό ριζοσπαστισμό ή πώς θα φτιαχτεί ένας διχαστικός μηχανισμός για να πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Η πολιτική λοιπόν, Παλαντιέρ, δεν είναι όραση, είναι σύνθεση. Παίρνει διάσπαρτα δεδομένα, τα ενώνει, τα καθαρίζει, τα ταξινομεί, τα κάνει επιχειρησιακή εικόνα. Η επιχειρησιακή εικόνα είναι η εικόνα που επιτρέπει σε στρατό, σε αστυνομία, σε υπηρεσίες να αποφασίσει ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο ύποπτος, ποιος είναι ο κίνδυνος, ποια κίνηση πρέπει να γίνει. Εδώ το μάτι λοιπόν δεν κοιτάει απλώς. Το μάτι αποφασίζει τι θα ονομαστεί απειλή. Ενώ κυρίσει λοιπόν ενάντια στην αποκάλυψη ότι ΕΛ κερδίζει από αυτήν τα τεκμηριωμένα στοιχεία, το 2023 η Παλαντιέρ πήρε ένα συμβόλαιο δεδομένων 330 εκατομμύρια από το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, το μεγαλύτερο στην ιστορία του οργανισμού. Ο ΤΙΕΛ είχε χαρακτηρίσει το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας φυσικό στόχο, που πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή με μηχανισμούς αγοράς. Και το Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε στρατηγική συνεργασία με 1,5 δις για τον Βρετανικό στρατό για να μετασχηματιστεί σε μια θανατηφόρα δύναμη στο πεδίο μάχης, με την τεχνητή νοημοσύνη που ήδη έχει δοκιμαστεί και δοκιμάζεται στην Ουκρανία. Τι σημαίνει μετασχηματισμένη θανατηφορότητα? Στη Γάζα ο Ισραηλινός στρατός αξιοποίησε τα συστήματα Levanter και Gospel για την παραγωγή στόχων προς βομβαρδισμό, όπως μας έγραψε η έκθεση της κυρίας Φραντζέσκα Αλμπανέζα, της ειδικής επιστημόνας και εισηγήτριας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη ΣΥΠΑ η ICE χρησιμοποιεί το Immigration ως για να εντοπίζει μετανάστες προς σύλληψη και απέλαση, με αυξανόμενες ενδείκτες φυσικά φιλετικού προφίλ και παράνομων κρατήσεων. Η Παλαντιέρ συμπεραίνουμε ότι στη δουλειά τους αυτό που κάνει δεν αφορά τη διάσωση ζωών, αλλά την εξάλληψη ζωών και ανθρώπινων στόχων. Στο παλιό μοντέλο ο πόλεμος είχε διακριτές φάσεις: συλλογή πληροφοριών, ανάλυση, απόφαση, διαταγή, πλήγμα. Στο νέο μοντέλο αυτές οι φάσεις συμπιέζονται. Λέγεται αλυσίδα θανάτου. Αλληλουχία εντοπισμού, ταυτοποίηση, στοχοποίηση και προσβολή του στόχου. Όταν μπαίνει λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτή την αλυσίδα, το ζητούμενο είναι να μικρύνει ο χρόνος και το δεδομένο που παίρνεται η απόφαση και να γίνει το πλήγμα. Και εδώ η Παλαντιέρ συναντά στο Project Maven που μιλήσαμε χθες, το πρόγραμμα του Πενταγώνου για τη στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση εικόνας δεδομένων. Και το 2024 η Παλαντιέρ έλαβε ένα μεγάλο συμβόλαιο για το Maven Smart System, ενώ το 25 το όριο του συμβολέου αυξήθηκε ακόμη πιο θεματικά. Με απλά λόγια, η εταιρεία δεν πουλά μόνο λογισμικό γραφείο σε κράτη. Συμμετέχει στη δημιουργία της υποδομής, όπου δεδομένα, αισθητήρα, χάρτες, drones, δορυφορικές εικόνες και στρατιωτικές αποφάσεις γίνονται ενιαίο σύστημα. Και στις στρατιωτικές αποφάσεις να βάλετε δίπλα πολιτικές αποφάσεις, φορολογικές ή οικονομικές αποφάσεις, θεσμικές αποφάσεις, αποφάσεις δικαιοσύνης, ενώ του θεσμού της δικαιοσύνης και όχι απόδοση δικαιοσύνης. Στην άλλη πλευρά βρίσκεται η Anduril, η εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που ιδρύθηκε από τον Palmer Luckey, στην οποία κεντρική μορφή είναι ο Ty Stephens, ο άνθρωπος του δικτύου TL. Αναφερόμαστε στους ανθρώπους που συμμετέχουν στο Ty Dialogue. Συνολογία έχουμε αμυντική τεχνολογία, που εδώ δεν σημαίνει απλώς άμυνα. Σημαίνει αισθητήρες, αυτόνομα συστήματα drones, λογισμικό πεδίο μάχης, συστήματα εντοπισμού, πλατφόρμες που φέρουν την υπολογιστική ισχύ μέσα από μια στρατιωτική απόφαση. Και προσέξτε κάτι. Σκεφτείτε το όλο αυτό στις υποτιθέμενα επιδιωκόμενα. Ίσως θα ήταν καλύτερο αυτό. Ποιο?
smart cities, που με τόση χαρά μας το λένε οι δήμαρχοι των πόλεων. Θα φτιάξουμε ένα smart city. Η συνεργασία της Palantir και της Anduril δείχνει τον πραγματικό πυρήνα. Το μάτι και το σπαθί ενώνονται. Η Palantir οργανώνει, συνθέτει, επιχειρησιακοποιεί τα δεδομένα και η Anduril φέρνει τους αισθητήρες στο αυτόνομο σύστημα στο πεδίο. Ο νέος πόλος είναι η επιτήρηση. Αυτός είναι ο ένας. Ο άλλος είναι η κρούση. Και μαζί δημιουργούν το υπόστρωμα αυτού που θα λέγαμε επιταχυνόμενης θανατοφορίας. Και εδώ πρέπει να γίνει διάκριση. Δεν συζητάμε και δεν εννοούμε ότι κάθε σύστημα AI σκοτώνει αυτόνομα ή ότι οι άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί από την απόφαση. Το τεκμηριωμένο είναι ότι η στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη μειώνει καθοριστικά σε δευτερόλεπτα τον χρόνο, αυξάνει την κλίμακα, επιταχύνει ταξινόμηση, μετατρέπει την απόφαση σε διαδικασία υποβοηθούμενη από μηχανές. Και αποσυνδέει την ευθύνη διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας από τη δυνατότητα να κατηγορήσεις αυτούς που βρίσκονται πίσω από ένα υπολογιστικό κέντρο το οποίο χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους, αυτούς τους αλγορίθμους, αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ είναι λοιπόν ο πυρήνας. Ο TL στείνει ένα δίλημα. Αντίχριστος, ολοκληρωτική επιτήρηση ή Αρμαγεδόν, πυρηνικός παγκόσμιος πόλεμος. Και προσφέρει τον εαυτό του ως κατέχοντα, ως τον τρίτο δρόμο. Όμως κατέχει και τους δύο πόλους. Η μηχανή επιτήρησης του Αντίχριστου είναι η Palantir. Η μηχανή πολέμου του Αρμαγεδόνα είναι το Battlefield AI, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη πεδίου μάχης. Η στόχευση. Δεν υπάρχει ή, υπάρχει και. Και είναι το ίδιο εργοστάσιο. Και όπως σας έλεγα χθες κάποια στιγμή, είναι ο εμπριστής που τρέχει στην πυροσβεστική, ποιος θα υποπτευότανε τον άνθρωπο που ρουλιάζει πιο δυνατά για την επιτήρηση, όταν είναι ο κύριος πολιτής της. Ο πολυπολικός τρίτος δρόμος δεν είναι διαφυγή από το δίλημα. Είναι η αγορά. Τι μας πουλάει δηλαδή. Ένας κόσμος ανταγωνιστικών αυτοκρατοριών χρειάζεται ατελείωτο εξοπλισμό και ατελείωτη επιτήρηση. Η λύση είναι το δικό του επιχειρηματικό μοντέλο. Η αποκαλυπτική γλώσσα μυστικοποιεί τον ιμπεριαλισμό, την ταξική θέση και τα εταιρικά του συμφέροντα ως θεϊκή αποστολή. Θυμάμαι τους Blues Brothers στην ταινία που έλεγαν «We're mission from God». Πόσο διαφορετικός είναι ο TL απέναντι σε αυτή την υπέροχη φράση που λέγανε σε γύρω ταινία The Blues Brothers. Με τους όρους της εκπομπής μας, αυτή είναι καθαρή βάφτιση. Ένα εμπορικό συγκρότημα όπλων επιτήρησης αναβαφτισμένο σε ένα μεταφυσικό φύλακα της ανθρωπότητας. Και εδώ έρχεται ο τρίτος, ο Άντρες Σέιν, ο κοσμικός δίδυμος, ο τεχνοφεουδαλισμό εσουδοξίας χωρίς φρένο. Ο Μάρκ Άντρισιν, το δεξί χέρι του πρόεδρου Τραμπ, όσον αφορά τα ζητήματα του τεχνοφεουδαλισμού, είναι ο άνθρωπος της φράσης «Προσέξτε, δεν είναι ανατιέλ που μας είπε ελευθερία χωρίς δημοκρατία». Κοσμικός λοιπόν δίδυμος της ανθρωπίας. Ο Άντερσεν λέει στο τεχνοαισιόδοξο μανιφέστο που έγραψε το 23, δεν μιλάμε τη γλώσσα του Αντίχριστου, μιλάμε τη γλώσσα της πρόοδου, της ανάπτυξης, της ευθονίας, της επιτάχυνσης, όμως λειτουργεί κάτι συγγενικό. Όποιος ζητάει φρένο, ρύθμιση, κοινωνική ευθύνη, η επιφύλαξη εμφανίζεται εχθρός της πρόοδου. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ο θεωρητικός αυτού που λέει ότι η πραγματικότητα είναι το προνόμιο των λίγων. Δηλαδή το να πας με το παιδί σου, τη γυναίκα σου, την οικογένειά σου στη θάλασσα, αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν θα την έχεις. Γιατί είναι ο πραγματικός κόσμος τον δικαίωμα των λίγων εκλεκτών ανθρώπων.
Η τεχνοαισιοδοξία λοιπόν του Άντερσεν, η πίστη ότι η τεχνολογία αν αφαιθεί θα αναπτυχθεί ελεύθερα, θα λύσει τα μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα, θα γίνει ένας αποτελεσματικός επιταχυντής. Η ιδέα ότι πρέπει να επιταχύνουμε τεχνολογική εξέλιξη, ειδικά τεχνητή νοημοσύνη, αντί να τη ρυθμίζουμε και να την επιβραδύνουμε. Η διαφορά του Τιέλ με τον Άντερσεν είναι αισθητική και θεολογική. Ο Τιέλ μιλά αποκαλυπτικά, ο Αντίχριστος, ο Κατέχων, ο Αρμαγέδων. Ο Άντερσεν μιλάει κοσμικά, πρόοδος, αγορά, ανάπτυξη, ενέργεια, AI. Και τα δύο συγκλίνουν όμως σε ένα ίδιο σημείο. Ο δημοκρατικός δισταγμός παρουσιάζεται σαν παθολογία. Η δημοκρατία είναι παθολογία. Η κοινωνία που ρωτά ποιος ελέγχει τεχνολογία είναι εμπόδιο. Ο πολίτης που λέει θέλω λογοδοσία είναι εχθρός της καινοτομίας. Έτσι μία γλώσσα βαφτίζει τη ρύθμιση ως αντίχριστο και απ' την άλλη τη βαθμίζει ως παρακμή. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η πολιτική πρέπει να κάνει στην άκρη και να περάσει μηχανή. Αυτή είναι η γέφυρα ανάμεσα στον αποκαλυπτικό Θιέλ και στον τεχνοσιόδοξο Άντερσεν. Μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει, συμμετέχουν στις συνεδρίες της The Dialogue. Μη ρωτάς ποιος είναι ο αντίχριστος λοιπόν. Αυτή είναι ακριβώς η παγίδα του κυνηγού των αποδοποιέων. Μια αμερικάνικη αιμονή αιώνων για τους Ιθαγενείς, από τους κομμουνιστές, για τον Ομπάμα, μέχρι για τα barcode. Ρώτα, γιατί ένας δισεκατομμυριούχος προσπαθεί να μας πείσει ότι είμαστε στο τέλος της αποκάλυψης? Γιατί με τα ίδια του τα λόγια η μηχανή του αποδοποιέου τράγου δουλεύει μόνο όσο δεν κοιτάς μέσα στο εργοστάσιο? Είναι η ρητορική του αντίχριστου ακριβώς που θέλει να σε εμποδίσει να κοιτάξεις. Και μια τελευταία εικόνα για το μέτρο του πράγματος. Ο μόνος άλλος μεγάλος πολιτικός παίκτης με την ίδια αιμονή για τον αντίχριστο είναι ο Αλεξάνδερ Ντούγκιν, ο εγκέφαλος, θα λέγουμε εγκέφαλος του Πούτιν. Μόνο που στη δικιά του εκδοχή ο αντίχριστος είναι η φιλελεύθερη νεωτερικότητα που εκπέμπει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χώρα της αποκάλυψης. Δεν κοιτάει βέβαια τι γίνεται ακριβώς στη χώρα του. Όποιος κοιτάζει μέσα στο εργοστάσιο, αντί να κυνηγά τα φαντάσματα που του δείχνουν, βλέπει το ίδιο πράγμα. Τις δύο πλευρές ακριβώς. Την εξουσία που δίνει σαν προφητεία. Γιατί προφανώς, και αυτό είναι μια δικιά μου εικασία, ο Αλεξάνδερ Ντούγκιν θεωρεί ότι όλα αυτά τα καλούδια της τεχνητής νοημοσύνης και του μετανθρωπισμού μπορεί σε μια άλλη κοινωνία, σοβιετική, δεν ξέρω τι, ρώσικη, να παράγουν καλό. Αν δεν είναι έτσι. Το 2009 στην φράση αυτή για την ασεμβατότητα της ελευθερίας και της δημοκρατίας δεν μένει σε θεωρία. Παίρνει χωρική μορφή. Ιδιωτικές πόλεις. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή διοργανώνεται η δημιουργία ιδιωτικών πόλεων. Network states. Ειδικές ζώνες, πλατφόρμες, κυριαρχίες. Επί του εδάφους. Και όχι πλέον μονάχα επί του διαδικτύου. Στην ορολογία, το steady thing σημαίνει η ιδέα δημιουργίας πλωτών κοινοτήτων ή θαλάσσιων πόλεων έξω από την παραδοσιακή εθνική κυριαρχία, ώστε να δοκιμάζονται νέα νομικά πολιτικά καθεστώτα. Το network state, που σημαίνει το διαδικτυακό κράτος, κοινότητα που οργανώνεται πρώτα ψηφιακά και μετά επιδιώκει τη φυσική επικράτεια, τη νομική αναγνώριση ή το ειδικό καθεστώς. Και ο Thiel χρηματοδότησε το Sea Studies Institute ακριβώς επειδή έβλεπε την πολιτική ως παγίδα. Αν η δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει το φιλελεύθερο αποτέλεσμα, τότε η λύση δεν είναι να πείσεις τους πολίτες για τους οποίους πιστεύεις ότι είναι και άχρηστοι. Είναι να φύγεις από το Δήμο, να φτιάξεις μια νέα επικράτεια, ένα νέο νομικό χώρο, μια νέα κυριαρχία για λίγους που έχουν το κεφάλαιο. Η τεχνολογία και η φαντασία θα αποσπαστούν. Και αυτό είναι κρίσιμο. Στη μεταδημοκρατία δεν έρχεται πάντα ως πραξικόπημα. Μερικές φορές έρχεται ως έξοδος, ως διέξοδος. Οι ισχυροί δεν χρειάζονται να καταργήσουν αμέσως τους θεσμούς. Μπορούν να δημιουργήσουν παράλληλες ζώνες όπου οι θεσμοί δεν φτάνουν ή αφτάνουν αποδυναμωμένοι. Να κάνουν πλωτές πόλεις, ειδικές οικονομικές ζώνες, ιδιωτικές πανεπιστημιούπολεις, κλειστά κέντρα retreats, δίκτυα επενδυτών, πλατφόρμες δεδομένων.
Όλα λειτουργούν σαν μικρά εργοστάσια μετάβασης από τον πολίτη στο χρήστη. Άρα το seasteading δεν είναι γραφικότητα. Είναι πολιτική φαντασίωση αποχώρησης από τη λογοδοσία. Είναι η γεωγραφία της φράσης, η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι συμβατές. Και τα ονόματα ως ομολογία. Και εδώ είναι το αληθινό βάθος, θα λέγαμε, όχι ο τυχαίος αναγραμματισμός όπου το, για το όνομα του Τιέλ που διάλεξε ο ίδιος. Είναι αναγραμματισμός που είναι ατύχημα της ορθογραφίας. Το όνομα της εταιρείας είναι συνειδητή πράξη του δημιουργού του, το όνομα Παλαντήρ δηλαδή, και που να συνδέεται με τον άρχοντα των δαχτυλιδιών του Τόλκιν. Ο Τιέλ ονοματίζει αιμονικά τις εταιρείες του από τον κόσμο του Τόλκιν. Έχει παραδεχτεί ότι έχει διαβάσει τον άρχοντα των δαχτυλιδιών τουλάχιστον 12 φορές. Έχει και ένα βιβλίο να διαβάσει ο άνθρωπος. Διαβάζοντας τα ονόματα μαζί, λέει, διαβάζεις την αυτοεικόνα σου. Valar Ventures, η Βάλα, τα θεόμορφα αθάνατα πνεύματα στον Τόλκιν μπαίνουν στο θνητό κόσμο για να προετοιμάσουν για τα δημιουργήματά τους. Ονομάζει το ταμείο σου η θεϊκή δημιουργία. Valar Ventures, εταιρεία του Παλαντήρ, είπαμε γι' αυτό. Mithril Capital, η Mithril, το ανώλεθρο πολύτιμο μέταλλο, η ασύντριπτη πανοπλία. Αλλά οι νάνοι έσκαψαν πολύ άπλιστα και πολύ βαθιά. Γι' αυτό ξύπνησε και ο Μπάρλοκ του που αφάνισε την Μόρια. Η απληστία για την ανώλεθρη ισχύ ξυπνά τον δαίμονα. Mithril Capital, εταιρεία του Θιέλ. Αντρουίλ, η φλόγα της Δύσης, το φτιαγμένο ξανά σπαθί του επιστρέφοντος βασιλιά. Έρεμπορ, το μοναχικό βουνό. Το βιβλίο των Άνων γεμάτο χρυσάφι, ο θησαυρός που φύλαγε ο δράκος Σμόγκ. Η νέα τράπεζα ονομάζεται το βουνό του χρυσού με τον δράκο. Το ξωτικό καταφύγιο, το ξωτικό ψωμί, τροφή, σε πραγματικότητα εταιρείες κουτιά για να πουλάει μετοχές της Facebook, να στεγάζει το Roth IRA και έτσι ώστε τα δισεκατομμύρια που αυξάνονται να είναι αφορολόγητα. Τα ιερά ονόματα λοιπόν ξαναφέρουν τη φορά αποφυγή αλλά και δημιουργούν και μια νέα θρησκεία. Άνθρωπος που τοποθετεί τον εαυτό του ανάμεσα στους Valar θα μπορούσε να ήταν χιουμοριστικό όλο αυτό που λέμε. Αυτός ο άνθρωπος όμως μας κρατάει για να μην σας πω από πού. Επειδή το θέλουμε εμείς. Είναι οπλισμένος με Mithril, ανώληθρη ίσχυ, βλέποντας μέσα από τον Παλαντήρ, το μάτι, φυλάσσοντας τον πλούτο του στο Ρέβιντελ, χρηματοδοτώντας το σπαθί του Αντουρίλ, του βασιλιά, και την τράπεζα θησαυρό του Έρεμπορ. Αυτό δεν είναι branding. Αυτό είναι αυτομυθολογία. Ένας μεγιστάνας όπλων και επιτήρησης που αυτοπαρουσιάζεται ως ο κοσμογόνος δύναμη διεξάγοντας έναν ιερό επικό πόλεμο για να αποκαταστήσει την νόμιμη βασιλική μεταδημοκρατική τάξη. Δεν βαφτίζει πια την εξόριση δεδομένων σαν σωτηρία ζώων. Βαφτίζει τον ίδιο τον εαυτό σε ημίθεο του μύθου. Ο Θιέλ διαβάζει τον άρχοντα του δαχτυλιών σαν εγχειρίδιο. Όμως ο Τόλκιν το έγραψε σαν προειδοποίηση. Όλο το έργο είναι αντιξουσιαστικό. Το δαχτυλίδι, η απόλυτη ισχύ, πρέπει να καταστραφεί, όχι να χρησιμοποιηθεί. Η Σοφή, ο Γκάνταλφ, ο Γκαλάντριελ τα αρνούνται ακριβώς επειδή διαφθείρει. Οι ήρωες είναι μικροί, όχι θεοί. Ο Θιέλ ονομάζεται από τις δυνάμεις και τα όργανα που ο ίδιος συγγραφέας παρουσιάζει ως διεφθαρμένα ή ως προειδοποίηση. Αυτό παρουσιάζεται ως Βάλαρ, αλλά διαβάζεται σαν Σάρουμαν. Ο σοφός που κοίταξε μέσα στη σφαίρα και μεταστράφηκε. Και όπως το έθεσε ένας κριτικός, ένας κακός θαυμαστής, ταυτίζεται ακριβώς με τις φιγούρες ενάντια στις οποίες προειδοποιεί το βιβλίο. Η dialogue λοιπόν, ως κλειστή λέσχη και ως λειτουργικό μοντέλο, δεν είναι απλώς μια λέσχη γνωριμιών της ελίτ, ούτε ακόμα ένα retreat, αναχώρηση, τι σημαίνει το retreat, δηλαδή θα πάμε σε κάποια περιοχή όπου θα είναι το αναχωρητήριό μας, δισεκατομμυριούχων. Είναι θεσμική μορφή της ίδιας λογικής. Πολιτική χωρίς δημόσιο χώρο, συνάντηση χωρίς πρακτικά, δικτύωση χωρίς λογοδοσία, επιρροή χωρίς εκλογικό ήχος. Η ομολογία off the record σημαίνει εκτός καταγραφής, δηλαδή οι συμμετέχοντες μπορούν να μιλήσουν χωρίς τα λεγόμενά τους
να βρεθούν ξαφνικά στη δημοσιότητα. Τώρα, πώς έγινε και βρεθήκανε, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό έχει νόημα σε κάποιες διπλωματικές και ειρηνευτικές συνθήκες. Όταν όμως γίνεται σταθερό μοντέλο συνάντησης πολιτικών, επενδυτών, στρατιωτικών, αρχηγών του ΝΑΤΟ, τεχνολόγων, δημοσιογράφων, διαμορφωτών πολιτικής, υπουργών, τότε μετατρέπεται σε ένα παράλληλο δημόσιο χώρο χωρίς δημόσιο έλεγχο. Το Dialogue, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για τη διαρροή, λοιπόν, φέρεται να συγκέντρωνε ανθρώπους, μάλλον συγκεντρώνει ανθρώπους από την πολιτική τεχνολογία, το χρηματοπιστωτικό τομέα, τη στρατηγική, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα δίκτυα ασφάλειας. Τα θέματα που συζητήθηκαν.

χωρίς την παγκόσμια κοινωνία. Δεν χρειάζεται να πεις ότι εκεί παίρνουν τα απαραίτητα μυστικές αποφάσεις. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι υπερβολή. Σήμερα διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι πριν κλείσουμε. Γιατί και η εκπομπή θα συνεχίσει αύριο με άλλα δύο θέματα που αφορούν το ζήτημα αυτό και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, αυτό που διάβασα είναι το εξής και θέλω να το κρατήσετε καλά στο μυαλό σας. Οι επιβάτες του Τιτανικού στην πραγματικότητα δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν το πλοίο για σχεδόν 2 ώρες αφότου τους χτύπησε το παγόβουνο. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Οι ισοσίβιες λέμβοι έφευγαν μισοάδειες. Μόνο στο τελευταίο μισάωρο άρχισαν να πανικοβάλλονται. Αλλά τότε ήταν ήδη αργά. Δεν υπήρχαν αρκετοί λέμβοι, δεν υπήρχαν πού να κρυφτούν, δεν υπήρχε πού να τρέξουν. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια παρόμοια θέση. Το πλοίο μας έχει ήδη χτυπήσει το παγόβουνο, έχουμε ήδη να βυθιζόμαστε, χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και αναφέρομαι στο πλοίο των προσωπικών μας ελευθεριών, και όχι ιδιωτικών, προσωπικών ελευθεριών. Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Ελπίζω να εμπλούτησα κάπως τις σκέψεις σας για την εποχή και για τους ανθρώπους που την έχουν διαμορφώσει. Εν αγνία μας. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι και αύριο θα συνεχίσουμε. Αφήνω τα καλύτερα για το τέλος, μου φαίνεται. Θα εντυπωσιαστείτε. Και θέλω να σας πω ότι μέσα από εδώ, τη κουβέντα που κάνουν τα παιδιά στο YouTube, διάβασα τη λέξη soul catcher, δηλαδή αυτός θα λέγαμε αρπάχτης της ψυχής, αρπατόψυχο. Έχω να συμπληρώσω ότι θα είναι συγκλονιστικά αυτά που θα πούμε αύριο. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τη βοήθειά του, που ήταν ο master of the sound, δηλαδή ο άρχοντας των δαχτυλιδιών του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολεμέζογλου, Μουσικές Ανιχνεύσεις. Και θέλω να πω, πέρα από καληνύχτα και καλή τύχη, ότι στην πραγματικότητα μόνο αν εμείς όλοι το επιτρέψουμε ή συνεχίσουμε να το επιτρέπτουμε αυτό που συμβαίνει, μπορεί να συμβεί το χειρότερο από αυτό που έρχεται. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
3: Αντισυστημικός.
4: Βαρδάρης.
3: Γαλανόλευκος.
5: Δημοκρατικός.
6: Ελληνικός.
7: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Σταγμένος.
24: Ωραία.
25: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
26: Νιάου.
27: Νιάου.
25: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
28: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
25: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
28: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχησε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Πιάνω.
30: Πιάνω.
29: Βάζω.
30: Βάζω.
29: Το κεφάλι.
30: Το κεφάλι.
29: Κατεβάζω.
30: Κατεβάζω.
29: Φτιάχνω τα χέρια μου.
30: Φτιάχνω τα χέρια.
29: Και σηκώνω ψηλά.
31: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
32: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
33: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
34: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
35: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
34: Focus 103,6.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Οι μουσικές ανιχνεύσεις που είναι μαζί σας κάθε βράδυ λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν συνθέτη, στιχουργό, σε έναν ερμηνευτή που έχει φύγει από τη ζωή αλλά έχει αφήσει ανεξίτηλα το όνομά του στον χώρο της μουσικής. Οι μουσικές ανιχνεύσεις συντονίζονται με τους χτύπους μιας κιθάρας που σημάδεψαν εξίτηλα το ελληνικό πεντάγραμμο. Απόψε το μικρόφωνο και οι καρδιές μας ανήκουν σε έναν από τους αυθεντικούς, ευαίσθητους και ασυμβίβαστους δημιουργούς που γέννησε αυτή η χώρα. Μιλάω για τον Αντώνη Βαρδία, έναν καλλιτέχνη που δεν μέτρησε την επιτυχία με τους κανόνες της αγοράς, αλλά με το μέγεθος της μπέσας, της φιλίας και του συναισθήματος. Από τα πρώτα βήματα, άγνωστα βήματα, στα μέσα της δεκαετίας του 60 του Αντώνη Βαρδί και το ροκ συγκρότημα της εποχής, μέχρι τις μεγάλες λαϊκές μπαλάντες έχουμε σήμερα, ιστορικές συνεργασίες και ανέκδοτα διαμάντια που έρχονται στο φως μέχρι και σήμερα. Και αυτό το αφιέρωμα είναι ιδιαίτερο για μένα, γιατί εγώ είχα την τύχη να κάνω μια συνέντευξη μαζί του στα μέσα της δεκαετίας του 90, πριν ο Αντώνης Βαρδής μάθει για τα προβλήματα της υγείας του. Θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε, ξεκινήσαμε βέβαια με μια σύνθεση, όλα τα τραγούδια είναι σύνθεση του Αντώνη Βαρδή. Θα ξεκινήσουμε με ένα πρώτο τραγούδι του Αντώνη Βαρδί. Η μυθική διαδρομή του Αντώνη Βαρδί στην δισκογραφία ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Τότε που ως μέλος του συγκροτήματος Vikings υπέγραψε και ερμήνευσε το τραγούδι Καθρίν που θα ακούσουμε και το οποίο κυκλοφόρησε στις 45 στροφές. Πάμε.

Κι όμως αυτή η φωνή που ακούτε είναι του Αντώνη Βαρδί. Ήταν γύρω στο 65-66. Αρχικά ο τραγουδιστής του συγκροτήματος ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Όταν εκείνος αποχώρησε, τη θέση του κύριου ερμηνευτή ανέλαβε ο Αντώνης Στεφανίδης, ο οποίος ήταν και συνθέτης, δικό του ήταν άλλωστε και το Φρανσουάζ. Κάπου εκεί άρχισε να γράφει και τα πρώτα του τραγούδια, ενώ κάποια από αυτά τα τραγούδισε κιόλας. Αν ακούσεις βέβαια, είχε πει ο ίδιος ο Βαρδής, να τραγουδάω στα αγγλικά, το τραγούδι Καθερίν είναι «Άστα να πάνε», τα λόγια του αξέχαστου Αντώνη Βαρδί. Όμως το πρώτο του ουσιαστικό βήμα στη δισκογραφία έγινε το 1974. Ήταν το τραγούδι «Πόσο πολύ αγάπησα», ένα τραγούδι σε στίχους Νεστορίδη, που ερμήνευσε συγκλονιστικά ο Γιώργος Νταλάρας. Με αυτό το τραγούδι κέρδισε ο Αντώνης Βαρδής το δεύτερο βραβείο σε ένα διαγωνισμό που είχε διοργανώσει τότε το περιοδικό «Επίκαιρα». Γιώργος Νταλάρας, «Πόσο πολύ σ' αγάπησα», από το 76. 74, διορθώνω. Στον ήχο ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανος Εμμανουήλ.

Δύο χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1976, ο Αντώνης Βαρδής είναι πλέον έτοιμος για το επόμενο μεγάλο του βήμα. Την πρώτη του ολοκληρωμένη προσωπική δουλειά. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Λύρα του Αλέξανδρου Πατσιφά και είχε τον τίτλο «Δίσκος οραματίζομαι». Πρόκειται για ένα αλμπούμ που περιλαμβάνει 11 κομμάτια, 10 σε στίχους Γιάννη Θανασιάδη και 1 σε στίχους Μίτσου Λυγίζου. Στην ερμηνεία συναντάμε τον ίδιο τον Αντώνη Βαρδή, που ξεδιπλώνει για πρώτη φορά τόσο έντονα το ερμηνευτικό του χάρισμα, έχοντας στο πλευρό του την Ισιδώρα Σιδέρη.

Θα δούμε λίγο κάποια πράγματα από το παρασκήνιο, από αυτό τον δίσκο. Πίσω από την κυκλοφορία του δίσκου «Οραματίζομαι» κρύβεται μια συγκλονιστική ιστορία παρασκήνιου. Μια ιστορία που αποκαλύπτει το σπάνιο ήθος, το πείσμα, αλλά και την καλλιτεχνική ακαιρεότητα του Αντώνη Βαρδί από το ξεκίνημά του. Ο ίδιος ο Βαρδής δεν δίσταζε χρόνια μετά να χαρακτηρίζει αυτό το άλμπουμ ως τον πιο αποτυχημένο δίσκο της καριέρας του. Κι ας ήταν η αιτία μια πράξη βαθιάς φιλίας και πίστης στο λόγο του. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν το 1974, όταν ο Αντώνης Βαρδής δούλευε με τον Γιώργο Νταλάρα. Του έπαιξε κάποια τραγούδια, στον Νταλάρα άρεσαν και του πρότεινε να βρουν στίχους για να τα προχωρήσουν. Τότε ένας νέος και άπειρος στιχουργός, ο Γιάννης Αθανασιάδης, έστειλε στο Βαρδί καμιά εικοσαριά ποίηματα από τη Σουηδία όπου ζούσε. Ο Νταλάρας τα διάβασε, ενθουσιάστηκε με το ταλέντο του και ο Βαρδής άρχισε να μελοποιεί. Δύο ολόκληρα χρόνια με στιχουργό στη Σουηδία τα τηλέφωνα έπεφταν βροχή. Κράτα αυτό, άλλαξε εκείνο, βγάλε το άλλο. Μια δημιουργική αλλά εξαντλητική διαδικασία που τους είχε κυριολεκτικά κουράσει. Ο Αντώνης Βαρδής όμως είχε δεθεί με τους στίχους του φίλου του και του είχε δώσει το λόγο του. Μέχρι που ένα βράδυ, στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν μαζί με τον Νταλάρα, ο Βαρδής συναντά το Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο πρόεδρος, σε εισαγωγικά με το γνωστό πληθωρικό του ύφος, τον πλησιάζει. «Κοντέ», έτσι τον φώναζε, λόγω ύψους, «αν ακούσεις κάτι στίχους που έχω γράψει πάνω στα τραγούδια σου, θα σου φύγει η ψυχή». Ο Βαρδής ξαφνιάζεται. «Ποια τραγουδιά, κύριε Λευτέρη», του λέει. «Εγώ δεν σας έχω δώσει τίποτα. Μου τα έδωσε ο Γιώργος», του απαντά. «Έχω γράψει ήδη 5-6 και τελειώνω και τα υπόλοιπα». Ο Βαρδής ζητά εξηγήσεις από τον Νταλάρα. «Έχει γράψει κάτι στίχους, θα γίνει η καινούρια Μικρά Ασία», του λέει ο Νταλάρας. Στην κουβέντα πάνω μπαίνει μέχρι και ο στιχουργός, ο ισχυρός άνδρας της Μήνος, ο Μάτσας, ο Μάκης Μάτσας, θεωρώντας δεδομένο ότι ο νέος συνθέτης θα θεωρούσε ύψιστη τιμή να υπογράψει δίσκο με το Λευτέρη Παπαδόπουλο και το Γιώργο Νταλάρα. Και τότε ο Αντώνης θα κάνει την απόλυτη ανατροπή, λέει το μεγάλο «όχι». «Όχι, παιδιά, δεν τα δίνω τα κομμάτια με αυτούς τους στίχους του φίλου μου ή καθόλου». Ήταν η πρώτη μεγάλη, σε εισαγωγικά, αναρχική απάντηση του Βαρδί να αρνηθείς ολόκληρο δίσκο με τον Νταλάρα στην ακμή του, επειδή είχες δώσει το λόγο σου σε έναν άγνωστο στιχουργό και ήταν κάτι που κανείς δεν μπορούσε βέβαια να το πιστέψει.

Με προτροπή του Θανάση Πολυκανδριώτη, ο Βαρδής παίρνει τα τραγούδια του και χτυπά την πόρτα της Λύρα. Τα ερμηνεύει ο ίδιος, ο δίσκος κυκλοφορεί, αλλά χωρίς καμία διαφήμιση και περνά απαρατήρητος, αποτυγχάνει εμπορικά. Αυτή ήταν η πρώτη αποτυχία, η οποία λυγίζει τον δημιουργό. Όπως ο ίδιος έχει εξομολογηθεί, έχει πει «έπαθα μεγάλη κόμπλα». Έπαθα καθίζηση και για καιρό δεν ξανάγραψα τραγούδια. Δεν ήξερα τι έφταιγε. Δεν γνώριζα τότε τους νόμους της αγοράς για να καταλάβω ότι έφταιγε η έλλειψη διαφήμισης. Βασάνιζα το μυαλό μου, έφταιγε η φωνή μου, αναρωτιόμουν. Η μουσική μου, ο στίχος, δεν ήξερα. Χρειάστηκε χρόνος για να ξεπεράσει αυτό το σοκ, όμως αυτή η πρώτη ήττα γέννησε τον αυθεντικό, ασυμβίβαστο Αντώνη Βαρδί, που αγαπήσαμε. Έναν καλλιτέχνη που έβαζε πάντα την πέσα και το συνέστημα πάνω από την επιτυχία.

Παρά την απογοήτευση από την εμπορική πορεία του πρώτου του δίσκου, το ταλέντο του Αντώνη Βαρδί ήταν αδύνατο να κρυφτεί. Οι μεγάλοι του χώρου είχαν ήδη αρχίσει να στρέφουν τα βλέμμα πάνω του. Ήδη από το 1975 η Χάρης Αλεξίου αποτυπώνει τη φωνή της σε ένα δικό του τραγούδι. Το τραγούδι «Έτσι που το πας», σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, που συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο 12 λαϊκά τραγούδια. Λίγο αργότερα παίρνει σειρά η Άννα Βύση, η οποία ερμηνεύει τις Κυκλάδες, βάζοντας ακόμα ένα λιθαράκι στην πρώτη δημιουργική του περίοδο. Η μεγάλη δικαίωση όμως και η άρση εκείνης της καλλιτεχνικής σε εισαγωγικά καθίζησης έρχεται το 1978. Ο χρόνος είχε γιατρέψει τις παρεξηγήσεις και η φιλία του με τον Γιώργο Νταλάρ αποδείχτηκε πιο δυνατή από τις δισκογραφικές διαφωνίες. Τον πήρε τηλέφωνο ο Νταλάρας, καθώς προετοίμαζε έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους της καριέρας του, τον διπλό δίσκο «Οι Μάιδες, η ύλη μου», και με τη γνωστή του ευγένεια του λέει: «Τώρα που περάσανε 2 χρόνια, σε πειράζει να πούμε και ένα τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου που μου αρέσει πολύ?» Ο Βαρδής φυσικά δέχθηκε και κάπως έτσι μπαίνει στο δίσκο το «Θυμίσου». Ένα τραγούδι αποκάλυψη που πατάει ακριβώς πάνω στην ίδια μελωδία με το μετέπειτα πασίγνωστο και τραγούδι «Βραδιάζει» που ακούμε. Αλλά με τους πρώτους διαφορετικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το κομμάτι τοποθετήθηκε ως προτελευταίο σε αυτό τον δίσκο. Όμως η συνεργασία του σε αυτό το άλμπουμ δεν σταμάτησε εκεί. Ο Νταλάρας ερμήνευσε ακόμα 3 σπουδαία τραγούδια του Αντώνη Βαρδί, όπως το «Χελιδονάκι», όπως το «Άμα σε δω», όπως το «Κάτω από την κλιμεταριά», το οποίο θα το ακούσουμε λίγο αργότερα, σε στίχους του Αγγελάκη. Και το 1978 είναι πλέον η χρονιά του Αντώνη Βαρδί, που επιστρέφει θριαμβευτικά.

Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με Γιώργο Νταλάρα, το τραγούδι κάτω από την κλιματαριά. Για αυτούς που ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, ένα μικρό αφιέρωμα στις δημιουργίες του μεγάλου αξέχαστου Αντώνη Βαρδί. Και έχουμε εκτός από Νταλάρα και Βασίλη Παπακοσταντίνου, με τον οποίο έχει συνεργαστεί, εννοείται Χάρης Αλεξίου, Γιάννη Πουλόπουλο. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος, μετά τις διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις. Αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλεμέζογλου, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με το τραγούδι που σας είχα υποσχεθεί, του Γιώργου Νταλάρα, «Κάτω από την κλιματαριά». Ένα τραγούδι, θα μου επιτρέψετε να σας πω, το οποίο το νιώθουν διαφορετικά, πολύ διαφορετικά, όσοι έχουν ζήσει σε άλλη χώρα από την πατρίδα μας, όσοι έχουν μεταναστεύσει και έχουν επιστρέψει κάποια στιγμή, είτε για διακοπές, είτε για κάποιον άλλο λόγο στην πατρίδα, και έχουν νιώσει αυτή την ζεστασιά, έχουν αυτή την αίσθηση, τη γλυκιά της πατρίδας με τις μικρές και μεγάλες στιγμές που προσφέρει. Λοιπόν, την ίδια χρονιά, το 1978, που συνεργάστηκε με τον Αντώνη, ο Αντώνης Βαρδής με τον Γιώργο Νταλάρα, συναντιέται ο Αντώνης Βαρδής με έναν σπουδαίο στιχουργό, τον Πάνο Φαλάρα. Μαζί θα γράψουν δύο τραγούδια σταθμούς, τα οποία εμπιστεύονται σε έναν ορμητικό ερμηνευτή που έμελε να σφραγίσει το ελληνικό ροκ, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πρόκειται για τη συγκλονιστική βαθιά βιωματική επαρχία 1978 και το υπέροχο «Φεύγουν καράβια». Δύο κομμάτια που συμπεριλήφθηκαν στον πρώτο εμβληματικό προσωπικό δίσκο του Βασίλη, δίνοντας το σύνθημα για μια νέα εποχή στο ελληνικό τραγούδι. Όλα τα τραγούδια σήμερα που ακούμε είναι συνθέσεις του Αντώνη Βαρδί.

Αμέσως μετά έρχεται ένα από τα πιο μεγάλα, τα πιο πολυσυζητημένα και ουσιαστικά κεφάλαια στη ζωή και στην καριέρα του Αντώνη Βαρδί. Είναι η συνεργασία του με την Χαρούλα Αλεξίου. Μια σχέση ζωής, αφού για ένα φεγγάρι υπήρξαν και ζευγάρι, μοιραζόμενοι την ίδια βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία. Η χημεία τους, όμως, κρυβόταν και στις πιο απρόσμενες στιγμές, όπως συνέβη με το διαχρονικό «Ξημερώνει». Αυτό το αριστουργηματικό κομμάτι αρχικά προοριζόταν να κυκλοφορήσει με στίχους ενός άλλου καταξιωμένου δημιουργού. Καθώς όμως δούλευαν το τραγούδι στο στούντιο, η Χαρούλα είχε κρατήσει κάποιες πρόχειρες δικές της σημειώσεις, απλά για να πατάει πάνω στη μελωδία. Ο Αντώνης Βαρδής άκουσε αυτούς τους σε εισαγωγικά πρόχειρους στίχους, ένιωσε ότι κλείδωναν απόλυτα με το συναίσθημα της μουσικής του, πείσμωσαν, εμπιστεύτηκαν το ένστικτό τους και αποφάσισαν να κρατήσουν τα λόγια της Αλεξίου. Και όπως ξέρουμε καλά, η ιστορία τους δικαίωσε πανηγυρικά χαρίζοντάς τους ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου.

Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις και συνεχίζουμε το αφιέρωμα στον Αντώνη Βαρδί. Πέρα από τον όγκο του έργου του, πέρα από τις αμέτρητες επιτυχίες και αυτή την μυθική διαδρομή, ο Βαρδής είχε κάτι που σπάνια συναντά κανείς. Ξεχώριζε για το σπάνιο ήθος του και μια έμφυτη βαθιά ευγένεια που κέρδιζε το σεβασμό ολόκληρου του συναφιού. Αυτή την ευγένεια, αυτό το ήθος, είχα την τύχη να εισπράξω πριν από πολλά χρόνια, το 1993, όταν μαζί με την τότε συνεργάτη Μαρία Γουρλά τον είχαμε πάρει συνέντευξη στον τότε ραδιοφωνικό σταθμό Scan FM που ήταν στους 91,1. Αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης που η εικόνα του έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μιας πάντα με αγκαλιά με την κιθάρα του, κουβαλούσε μια άλλη αύρα. Διέθετε το ραφινάτο αρχοντικό στυλ ενός Ιταλού τραβαδούρου, αν μου επιτρέπετε να το πω. Και ας ασχολήθηκε εκτενώς με το λαϊκό τραγούδι και ας συνεργάστηκε τα μετέπειτα χρόνια με τα μεγαλύτερα ονόματα της πίστας. Εκείνος δεν έχασε ποτέ αυτή την ιδιαίτερη αισθητική. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Βαρδής υπήρξε για την Ελλάδα ότι ο σπουδαίος ο Φάουστο Ρώση για την Ιταλία. Ένας ευαίσθητος δημιουργός που έγραφε και υπέγραψε ορισμένες από τις πιο συγκλονιστικές ακουστικές μπαλάντες της ελληνικής μουσικής και ταυτίστηκε όσο λίγοι με τις φωνές των μεγαλύτερων Ελλήνων ερμηνευτών. Ένας αυθεντικός gentleman του πενταγράμμου που άφησε το δικό του ανεξίτηλο και κομψό αποτύπωμα στις καρδιές μας. Αντώνης Βαρδής μαζί με Μαχαιρίτσα και Κατσιμιχαίους.

0: σκοτώνεται.
1: Η μουσική του Αντώνη Βαρδί όμως δεν σταμάτησε ποτέ να γεννά συναίσθημα. Υπάρχουν μελωδίες, μελωδίες του Αντώνη Βαρδί που περίμεναν για χρόνια κλειδωμένες σε ένα συρταρί αναζητώντας τον κατάλληλο χρόνο και τον ιδανικό ερμηνευτή για να βγουν στο φως. Ο γιος του Γιάννης Βαρδής, πάντα προσεκτικός και αφοσιωμένος στη διαφύλαξη του έργου του πατέρα του, αποφάσισε να εμπιστευτεί μια τέτοια υπέροχη ανέκδοτη μελωδία σε έναν εξαιρετικό ανερχόμενο τραγουδοποιό και ερμηνευτή, τον Δημήτρη Μπάκουλη. Πάνω στην μουσική του Αντώνη ήρθαν και έδεσαν ιδανικά τα λόγια της σπουδαίας στιχουργού Όλγας Βλαχοπούλου. Στο τραγούδι που θα ακούσουμε η ενορχήστρωση είναι του Πασχάλη Παπαζούδη και αναδεικνύει μοναδικά τη μουσική δεξιοτεχνία, την εκφραστικότητα και τη βαθιά ευαισθησία της ερμηνείας του Μπάκουλη, φέρνοντας στα αυτιά μας εκείνον τον γνώριμο, αγαπημένο ήχο του Αντώνη Βαρδίου. Μάλιστα με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη, στο στούντιο επιστρατεύτηκαν και κάποιοι από τους σταθερούς μόνιμους μουσικούς της ομάδας του Αντώνη, ώστε το αποτέλεσμα να αγγίξει όσο τη δυνατόν περισσότερο την ψυχή του δημιουργού του. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπακούλης, «Πετάω τα κλειδιά», σύνθεση Αντώνη Βαρδί.

Γιάννης Βαρδής, ο γιος του, μοιραζόμενος τη συγκίνησή του για αυτή την κυκλοφορία, είχε πει: νομίζω ότι ήρθε η στιγμή τα ανέκδοτα τραγούδια να αρχίσουν να παίρνουν μορφή και να κυκλοφορούν. Ο πατέρας μου λείπει και θα λείπει πάντα. Αλλά αφού υπάρχουν τόσα όμορφα ανέκδοτα κομμάτια, γιατί να μην τα πάρουμε και να τα αγκαλιάσουμε και να πούμε εδώ είμαστε και θα πορευτούμε μαζί. Ο Αντώνης πάντα θα είναι εδώ, μέσα από αυτά τα τραγούδια και την αγάπη που του έχουμε.

Και βέβαια ο Αντώνης Βαρδής συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα, Πουλόπουλο, Ρέμο, και ποιον να πιάσω, ποιον να αφήσω. Η αυλία για τον μεγάλο δημιουργό έπεσε το φθινόπωρο του 2014. Ένα λιτό ιατρικό ανακοινωθέν έφερε την δυσάρεστη είδηση, που δυστυχώς δεν ξέπληξε και κανέναν, καθώς όλοι γνώριζαν το σκληρό αγώνα που έδινε. Ο Αντώνης Βαρδής άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 3ης 2 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο Υγεία μετά από δίμηνη νοσηλεία. Βέβαια, μέσα σε ελάχιστα

λεπτά, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν από μηνύματα αποχαιρετισμού. Ήταν ένα αυθόρμητο συγκινητικό κύμα αγάπης, όπως το θυμάμαι, από επώνυμους και ανώνυμους, που αποτύπωνε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο βαθιά είχε ριζώσει στις καρδιές των Ελλήνων αυτός ο άνθρωπος. Ένας καλλιτέχνης που πάλεψε με αξιοπρέπεια σε μια άνηση μάχη με τον καρκίνο. Έφυγε όρθιος, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό, αλλά και μια σπουδαία πρίκα, τα τραγούδια του, που θα μας συντροφεύουν για πάντα. Φεύγω.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η απόψινή μας διαδρομή στις μουσικές ανιχνεύσεις φτάνει στο τέλος της. Ο Αντώνης Βαρδής μπορεί να ταξίδεψε για τη γειτονιά των Αγγέλων εκείνο το ξημέρωμα του Σεπτέμβρη του 2014. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν έφυγε ποτέ. Είναι εδώ κάθε φορά που ένας έρωτας γεννιέται, κάθε φορά που ένα φεύγο πληγώνει, κάθε φορά που ένα ξημερώνει μας βρίσκει να σιγοτραγουδάμε με μια κιθάρα. Άλλωστε οι μεγάλοι δημιουργοί δεν πεθαίνουν ποτέ, απλώς μετακομίζουν μέσα στα τραγούδια τους. Και εκεί ο Αντώνης θα μας περιμένει πάντα ευγενικός, αρχοντικός και γεμάτος συναίσθημα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήμασταν και απόψε μαζί. Μέχρι την επόμενη μουσική μας συνάντηση, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να αφήνετε τη μουσική να ομορφαίνει τις νύχτες σας. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν», από τον Στέφανο Εμμανουήλ που ήταν στον ήχο και τον Γιώργο Σελεμέζουγλου που σας κράτησε συντροφιά. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός υποδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε έλα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στην Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάς Σαβίδης, να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα Focus FM 103 και 6, όταν μιλάει ο Τζόρνταν. 24 του Ιούνιου, τι μέρα σήμερα, ρε. Στέφανε, σήμερα έχουμε γενέθλια, ξέρεις. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Και από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο όσοι μου ευχήθηκαν. Είναι και αυτά τα, πώς θα λένε αυτά, ρε, το Facebook και τα τέτοια, να πούμε. Θα στείλω και ένα μήνυμα σε όλους εκεί πέρα, τους ευχαριστήσω σε λίγο. 24 Ιουνίου λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα εκεί στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία. Focus FM 103 και 6. Focus FM και στο διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού. Η γνωστή τρόπη είναι για επικοινωνία, έτσι, με το Viber για μηνύματα 69 07 483 484. Έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη τώρα για το Μουντιάλ. 2-1 μείωσε ο Καναδάς, η Ελβετία Καναδάς 2-1. 2-1 και η Βοσνία το Κατάρ. Ωραία πράγματα και σήμερα θα πούμε, πολύ ωραία. Έδωσε και συνέντευξη εκεί πέρα στον Κυριάκο ο Ρασμά Λουτσέσκου. Αλλά το πιο ωραίο εγώ ήταν, μ' άρεσε αυτό που είπε ο Γιαννάκης ο Κωνσταντέλιας. Μπράβο Γιαννάκη, θέλω να σε δώσω συγχαρητήρια και να σε χειροκροτήσω. Μπράβο Γιάννη Κωνσταντέλια, που με πολύ ωραίο τρόπο, να πούμε, δεν γουστάρεις να πας στην εθνική των Αθηνών, στην εθνική του κομπλεξικού Γιωβάνοβιτς, γιατί καλά, κάτι κλόουν το μεταφέρουν, να πούμε, και το λένε η θρησκεία του και έχει ιδιαιτερότητες και δεν μπορεί να πάει στην εθνική, δεν μπορεί να πει. Καλά, βρε νούμερα, βρε κλόουν, δεν έχει παίξει στην εθνική. Καλά, θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Θα το αναλύσουμε πάντως με μια πολύ ωραία ανακοίνωση, έτσι τοποθετήθηκε, για να μην προσβάλλει κιόλας κάποιος. Το μήνυμα το πήραν, έτσι. Το μήνυμα το πήρε και ο κομπλεξικός Γιωβάνοβιτς και ο άσχετος πλέον, μάλλον να πω καλύτερα άχρηστος πλέον, ο Γκαγκάτσης που είναι στην ΕΠΟ. Κρίμα για αυτό τον Γκαγκάτση. Όλοι πιστέψαμε, όλοι ποντάραμε, αλλά μου φαίνεται ποντάραμε σε κουτσό άλογο, να πούμε έτσι. Με τη σειρά του γι' αυτό πήρε το Γιωβάνοβιτς και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Θέλουν να τον συνεχίσουν, να τον αφήσουν, πέρα την αποτυχία του, να πούμε, να αποκλειστεί, που δεν πέτυχε να αποκλειστεί, που δεν πέτυχε να, συγγνώμη, να προκριθεί. Κατάφερε μάλλον, αν θέλετε, να αποκλειστεί. Θέλουν να συνεχίσει, να πούμε, τη συνεργασία με την εθνική. Κρίμα.

0: 2-1 είπαμε η Ελβετία, τον Καναδά και 2-1 είναι και η Βοσνία, το Κατάρ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι γρήγορο, πολύ γρήγορο, και επιστρέφουμε έτσι να τα αναλύσουμε λίγο αυτά. Και σας έχω και μια έκπληξη σήμερα εδώ. Θα τα πούμε όμως σε λίγο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Έχω μπροστά μου τα παιχνίδια, τα βλέπουμε και την Ελβετία και την Βοσνία. Το κάνει τώρα εδώ, το κάνει φάουλ του Ελβετού. 2-1 είναι το σκορ. Στο 84 παρακαλώ. Φάουλ λοιπόν για τους Ελβετούς, κάπου στο. Εντάξει, πολύ μακριά από τις περιοχές. Λοιπόν, για επικοινωνία είπαμε με το γνωστό τρόπο, με τα μηνύματα μέσω του αριθμού του γνωστού του Viber, έτσι, 6907-483-484. Και τόσο καιρό μιλάμε για μπάλα, για παγκόσμιο κύπελο, για πρωταθλήματα, για κύπελα, για ιστορίες, για κανόνες, για δεσμούς, για διαιτησίες. Έχουμε τον άνθρωπο εδώ, μας πει μερικά πράγματα για τη διαιτησία και μαντέψε ποιον έχω, ρε παιδιά, δίπλα μου. Μπαμπίκος Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Μπαμπίκος.
1: Καλησπέρα, Κούρκα, καλώς σε βρήκα. Διάλεκα αυτή την ημέρα που είχα γενέθλιά μου να την τιμήσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρω.
1: Πολύχρωμο, γερό, δυνακό και ο Διόνας έχει γερό, δυνακό και χάνεται την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ, όλο τον κόσμο να έχει. Έτσι.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Τι λέει, ζέστη σήμερα,
1: Πολύ ζέστη σήμερα.
0: Ταλαιπωρήθηκε εσύ με ένα θέμα υγείας που έχεις εκεί πέρα με το μάτι, το βλέπω πολύ είναι καμουφλαρισμένο.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω εγώ.
0: Όχι, εντάξει, τώρα. Μόλις είδα, τρόμαξε, ρε φίλε.
1: Δεν πειράζει.
0: Λέω, το κουμπανίσαν το φίλο μου τον Παπίκο, που μια
1: έβγαλε. Δεν χρειάζεται να σχολιάσει.
0: Εντάξει.
1: Άκου. Πάμε παρακάτω.
0: Περαστικά να είναι και τα άλλα δεν
1: πειράζει. Γαλλικό. Ναι. Με και έκανε εντύπωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη δύο παλικάρια.
0: Ναι.
1: Ο Κούγα και ο Δημήτρη. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Αυτό ήθελα να πω. Και να στείλουμε χαιρετήματα.
0: Φίλοι σου είναι.
1: Ναι, κουμόρικα σήμερα.
0: Και πού ξέρει ότι είναι πολύ καλά παιδιά.
1: Σε περιφορέ και τον ακρό που φαίνονται, Τζόρκαν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, θα στείλουμε χαιρετήματα και τον Μαρσινό Ματρινό του Ντάρουιν.
0: Ντάρουιν. Στο μακρινό του Ντάρουιν.
1: Ντάρουιν, τον Παντελίκο φίλο μα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Γιαννάκη την Αδελαίδα.
0: Ναι.
1: Μελφούρνη, άντε πάρει τη δημητική που σε εσύ.
0: Και το Γιαννάκη στην Βέρεια.
1: Ο Γιαννάκη έχει χι, μόνιμο.
0: Τη Βέρεια.
1: Ναι.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Έχει χι μόνιμο. Έχει δύο κακά. Ένα είναι ΑΕΚ και ένα.
0: Καλά. Το ΑΕΚ που είναι δεν είναι κακό. Αγαπάει αυτήν την ομάδα, είναι ΑΕΚ. Όπως εσύ είσαι ΠΑΟΚ και αγαπάς την ομάδα, τι.
1: Είναι κακό γιατί είναι Βορειοελλαδίτη και έπρεπε να έκανε ΠΑΟΚ.
0: Α, δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή οι Νοτιοελλαδίτες που είναι ΠΑΟΚ, τι είναι.
1: Και για ποιο λόγο το λέω.
0: Γιατί?
1: Επειδή μου τη βγαίνει η πάγκα.
0: Α, πε την αλήθεια. Για αυτόν τον λόγο πε.
1: Για αυτόν τον λόγο. Λοιπόν, κονγκόνι να στείλουμε κάτι ρετήματα.
0: Ναι.
1: Η Βέρεια.
0: Και Αντωνάκης, ναι.
1: Καβιλαράκια σου και καβιλαράκια μου, κομπεντερίδικο, μεγάλο και εγώ μικρό.
0: Ναι, το μικρόφωνο κοίτα μόνο, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Το Φίλιππα και τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και να πούμε.
0: Ο Φίλιππας είναι Ιταλία, μου σε λες.
1: Ιταλία, ναι, πρέπει να γύρει και δεύτερο. Νάπολη ήταν.
0: Νάπολη, ναι.
1: Έχει έλεγε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε μουντιάλ δύο αγώνες εδώ πέρα. Κοντεύει στη λήξη του, κοντεύουν και τα δύο στο. Στο 86ο λεπτό είμαστε, Ελβετία-Καναδάς 2-1. Εντάξει, η Ελβετία τελείωσε, προκρίνεται να πούμε. Θα δούμε τις βαθμολογίες μετά κλπ. Λοιπόν, άκου τώρα, πριν πάμε στα δικά μας τα διαιτητικά και αυτά που θα αναλύσουμε αργότερα, μία συνέντευξη έκανε ο Λουτσέσκου σήμερα. Διάβασε καθόλου, ξέρεις.
1: Δεν είχα χρόνο καθόλου. Ναι.
0: Το άλλο που ο Κωνσταντέλιας που είπε, δεν θέλω να πάω
1: συνέντευξη. Ναι, αυτό κοίδαλι για λίγο.
0: Πόσο σχολιάζεις αυτό?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Ακού έχει γη κωδικολόγο.
0: Συμφωνείς μαζί μου.
1: Βέβαια.
0: Για πες.
1: Δεν μπορεί να βάλει κομπακατέκα κόρα και κάποιο άλλο που έχουν τελειώσει κάποιο μιάκου από τη μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Και να κοπώ και έχει λαϊκά σέρμοντε κοκονικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και να δίνει τώρα αυτό το μοντέλο, αυτή τη νεολαία, αυτό
0: το ταλέντο, ναι.
1: Κοκαλέγκο που διδάζει ποδόσφαιρο, να δίνει κομπάγκο. Όχι, ρε Γιωβάνοβιτ.
0: Κάποιοι άλλοι που λένε γιατί θρησκεία του, επειδή ξέρω εγώ.
1: Αυτά είναι δικαιολογία,
0: κοκαλέγκο. Να γαμμένα λέγαμε,
1: ποια βρυχία.
0: Ναι. Τα λένε κάποιοι να πούμε για να δείξουν ότι ξέρω εγώ.
1: Κόρα, εσύ την κρίνει κομπακαζέκα. Και ποιον άλλο έχει κοκκέκρο, κουρτέπι.
0: Μάνταλο, κουρμπέλι, μπακασέτα.
1: Αυτή η κόρα που κάνει κοκκατέλια, τι να με πούνε.
0: Τι να πούνε, έτσι.
1: Τι να με πούνε.
0: Άρα λοιπόν λες εσύ τώρα ότι το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδος το αφήνει στον πάγκο.
1: Ναι, και αυτή είναι και ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ο Γιωβάνοβιτς. Άρα λοιπόν η ίδια τακτική εποχές πολυχρονίου με ομάδες Αθήνας να έχουν.
1: Και με μπογιές. Που το είπε ο ίδιο.
0: Ο Πογέ το ομολόγησε. Ναι, είπε.
1: Ναι, το ομολόγησε.
0: Μου λέγανε ποιο να βάλω. Ναι, το είπε.
1: Πάει να πει ότι αυτή η ΕΠΟ ποτέ δεν βάλει μυαλό.
0: Άρα αποτυχημένο και ο Καγκάτσης.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, τον στείλαμε εκεί πέρα να πούμε τις ευλογίες να φτιάξει την κατάσταση και αυτός κοιτάει να φτιάξει την πάρτη του. Από ό,τι καταλάβαμε.
1: Όχι τι κάνει να φτιάξει την πάρτη του, την κάνει την πάρτη σου. Και κάνει τη δημόσια σχέση με την ομάδα των Αθηνών.
0: Με τις ομάδες των Αθηνών, λες, για να μήπως και φύγει πιο πάνω, πάει
1: κανένα βόλιο. Φυσικά.
0: Που είναι όλοι του καλού του λόγου.
1: Όποιοι κατεβαίνουν κοχανκάκι κάκο. Λοιπόν,
0: όχι στο χαντάκι, δεν είναι κάτω από τα βλάκι. Πάνω από τα βλάκι είναι.
1: Πάνω από τα βλάκι, όποιοι κατεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνουν ψηλά κουαμανιές και ξεχνάνε από πού ήρθανε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας, λοιπόν, να πω και εγώ τη γνώμη μου, γιατί όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, γιατί κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι λόγω του πιστεύω, να πούμε κάπου αλλού το παιδί, ότι δεν παίζει και αυτά. Και τώρα, καταρχήν να σας πω ότι έπαιζε στην Εθνική, έτσι, έχει παίξει στην Εθνική. Έχει παίξει κάμποσα παιχνίδια στην Εθνική. Αλλά εγώ λέω, πρώτα απ' όλα του δίνω ξανά συγχαρητήρια. Μπράβο Γιάννη Κωνσταντέλια, έκανες ό,τι καλύτερο και νομίζω ότι εκφράζεις το σύνολο του λαού, του ΠΑΟ, έτσι, το σύνολο της λαοφιλέστερης αυτής ομάδος, των οπαδών της, γιατί δείχνεις με τρόπο όμορφα, ωραία, ότι το σύστημα είναι ένοχο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το βοηθάει το σύστημα η πλευρά του ΠΑΟΚ για να το σπάσει επιτέλους, να το κάνει 50-50, και αυτοί συνεχίζουν το ίδιο πράγμα. Μου θυμίζει ο Γιωβάνοβιτς, που εγώ ξέρετε αν όσοι είστε εδώ πέρα ακροατές πιστοί, να πούμε και λοιπά, από την πρώτη μέρα έλεγα νομίζω τα καλύτερα για τον Γιωβάνοβιτς, έτσι. Ένας καλός προπονητής, ένας αυτός, τίμιος και λοιπά και το ένα και το άλλο. Έλα μου ντε που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται κάνουμε λάθος σε αυτό το κομμάτι, διότι μπορώ να το αποδείξω κιόλας. Δεν μπορείς ρε φίλε να έχεις το καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή στη θέση 10 και όχι μόνο, και να μου βάζεις μέσα μάνταλους, μπακασέτες, πώς τον είπαμε, γκουρμπέλιδες και τον αντάλλο. Δεν μπορεί ρε εσύ Γιωβάνοβιτς ο Τετέι στην Κηφισιά να μην τον έχεις πάρει στην Εθνική και με το που πήγε στον Παναθηναϊκό να είναι βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος μονάδα της Εθνικής. Έτσι, έξω Ιωαννίδης, έξω όλοι και είναι ο Τετέι. Δεν μπορεί ρε εσύ, αυτά τα κόμπλεξ να πούμε συνεχίζεται να τα έχετε πάλι. Έτσι. Και φυσικά σε στηρίζει και ο Καγκάτσης, σε στηρίζουν να πούμε όλοι αυτοί. Άρα λοιπόν και ο κύριος Σαββίδης από ό,τι φαίνεται σε κουτσό άλογο πόνταρε, δυστυχώς. Ακόμη μια φορά σε κουτσό άλογο, όπως ήταν κουτσό άλογο και το προηγούμενο. Κρίμα Βαγγέλη γραμμένε, γιατί πιστέψαμε πολύ και σε σένα τότες, αλλά δυστυχώς έφτασε στο σημείο ότι τα τηλέφωνα σηκούνει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η αλήθεια για τον Κωνσταντέλια και πολύ καλά έκανε το παιδί ο Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί ρε φίλε να τον κουβαλάς με τα αεροπλάνα να τον πηγαίνει στη Σκωτία στην Εθνική και να τον έχει στον πάγκο να κάθεται αυτόν τον παικταρά ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Και να μοιράζει αυτόγραφα σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Και να είναι ο καλύτερος, ο κορυφαίος, πρόσεξε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Μπράβο, πολύ καλά έκανε. Όσοι το πιάσαν, το πιάσαν. Κάποιοι που δεν το καταλαβαίνουν, κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ πιστεύω οι περισσότεροι το κατάλαβαν τι γίνεται. Και κάποιοι μόνο κλόουν λένε αυτά περί θρησκείας. Σας το λέω, το ξέρετε, έτσι. Μιλάμε για κλόουν αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα.
1: Να πω κάτι.
0: Να πεις.
1: Το πρώτο παιχνίδι με την Κοχεία, άμα θυμάσαι καλά, έκανε κραμακία ο Μπακαζέκα και ο Κουρμπέλη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και έβαλε εντεκάδα τον άλλον από την Κοβέλγιο και τον Κουκαντέλια.
0: Τον Πιτσιρίκο, τον Καρέτσα.
1: Ναι, Κουκαρέκα ναι. Και Κουκαντέλια.
0: Ναι.
1: Και τι πήραμε, 0-3.
0: Κοίταξε, η ποιότητα δεν είναι δεδομένη τώρα. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα για αυτά τα παιδιά να αποδείξουν κάτι. Η ποιότητα του Κωνσταντέλια είναι δεδομένη, ρε φίλε.
1: Φυσικά.
0: Και τους τρεις μαζί τους για πλάκα, για πρωινό.
1: Φυσικά. Έτσι.
0: Όταν, ρε φίλε, καταρχήν, δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ τον είπε να μην κατέβει ή ξέρω εγώ ή ο ίδιος του από την έννοια της θυσίας. Πρώτα απ' όλα, άμα ήταν να πουληθεί στον ΠΑΟΚ 40 εκατομμύρια, λέμε τώρα από τον ΠΑΟΚ, λέμε. Έτσι. Με τις εμφανίσεις στην Εθνική, αν ήταν στην Εθνική και επειδή το παιδί, να πούμε, εκτοξεύεται με τις εμφανίσεις και την ποιότητα που έχει, θα ήταν να πουληθεί 60 εκατομμύρια. Λέτε να μην συνέφερε και τον ίδιον και το σύλλογο τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, να μην παίζει στην Εθνική. σεβαστεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παίζει την Εθνική, σεβαστεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

0: Εάν ο Κωνσταντέλιας έπαιζε, ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, υπήρχε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην ήταν βασικό στέλεχος στην Εθνική. Ερώτηση κάνω. Ή αν θέλετε, όμορφα ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω. Πώς λέγεται, ρε Σεφάν, έτσι, έτσι το λένε. Άντε, μπράβο. Ήρεμα ρωτάω λοιπόν. Ή αν ήταν παίκτης ο Κωνσταντέλιας του Παναθηναϊκού, κύριε Γιωβάνοβιτς, που πέρασες και από τον Παναθηναϊκό, και από ό,τι φαίνεται δυστυχώς έχεις τα κόμπλεξ σου, υπήρχε περίπτωση να μην ήταν βασικός στέλεχος στην Εθνική? Ντροπή στο Γιωβάνοβιτς και συγχαρητήρια εγώ δίνω, εγώ προσωπικά δίνω στον Κωνσταντέλια για την απόφαση αυτή. Μπράβο του. Έτσι. Γιατί ήταν απόφαση αγανάκτησης, πιστεύω. Σου λέω, όχι ρε φίλε. Δεν θα γίνω εγώ τώρα, πήγα, ανεβοκατεβαίνω, θα ξενυχτάω, θα κάνω, θα έρχομαι μαζί σας στα αεροπλάνα, πηγαίνω Σκωτία, θα πηγαίνω εδώ, θα πηγαίνω εκεί και δεν θα μου βάζει να πει και παίζουν οι άλλοι τώρα. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Θα παίζει ο καλύτερος, δεν είπαμε. Ποιος είναι καλύτερος από αυτόν, για πείτε μου λοιπόν. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία με τον Κωνσταντέλια και είπαμε μην ακούτε τους κλόουν. Γιατί κάποιοι κλόουν το μεταφέρουν τώρα εκεί πέρα. Τα γαμουδί δεν θα δικαιωθούν κιόλας. Το λέγανε πριν κανένα μήνα αυτό. Τι λέγατε, βρε νούμερα, τι να πείτε εσείς, βρε νούμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Τα παιχνίδια είναι στα χασομέρια. Στο 94 μπήκαμε μόλις τώρα στο 95ο λεπτό. Ελβετία, Καναδάς 2-1. 8 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. 8 είναι ή 6, για κάτσε να δω. 6 λεπτά είναι. Σαν οχτάρι το βλέπω. 6 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Αυτό που παίζουμε και το επόμενο το έκτο λεπτά. Το έκτο λεπτό. Λοιπόν, προσπαθεί εκεί ο Καναδάς, αλλά τι να προσπαθεί, όσο και να προσπαθεί που λέμε, δεν νομίζω να μπορέσει να κάνει κάτι. Λοιπόν, για να δούμε το άλλο το παιχνίδι. Το άλλο το παιχνίδι, και αυτό 3-1. Βοσνία 3-1. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Έβαλε και το τρίτο η Βοσνία. Τελειωμένη ιστορία είναι και αυτό. Έτσι. Δεν το πήραμε χαμπάρι. Κάνα δεκάλεπτο που το έβαλε. Λοιπόν. Μετά θα δούμε και τους ομίλους. Να δούμε και τι γίνεται με τις προκρίσεις κάποια στιγμή αργότερα. Και νομίζω τα φαβορί περνάνε. Δεν νομίζω να έχει καμιά... κάποια έκπληξη, θα δούμε όσον αφορά την βαθμολογία. Λοιπόν, πολλά μηνύματα ήρθανε. Καλησπέρα στην παρέα, σήμερα είναι χαρμόσυνη ημέρα, γιορτάζει Θεσσαλονίκη, λέει, τα Σεβαστιανά, τα Λευκάδια, η Πετριά και όλη η Ελλάδα. Ωραίος. Χρόνια πολλά στο Τζόρταν, χρόνια πολλά στο Λιοντάρι της Βροντούς, να είσαι γερός και πολύχρονος. Γιώργος και Τασούλα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Τασούλα. Ωραία τα παιδιά. Όλοι γιορτάζουμε σήμερα. Καλησπέρα φίλε Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεφετ. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Καστοριά στο φούρνο Ιφαντίδη. Την καλησπέρα μου στη Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε όλοι τον νέο προπονητή μας. Στηρίζουμε τον Ιβάν Σαββίδη. Πρέπει να τον έχουμε εμπιστοσύνη σε ό,τι αποφάσεις παίρνει. Είναι νόμος. Πάμε. Ζήτω ο φίλος μου Τζόρταν. Ζήτω η Σάλκε. Ωραίος. Ζήτω ο Κώστας από Μπίλεφετ, λέω κι εγώ. Καλησπέρα από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό. Όλο στοιχείο στο ραδιόφωνο που στηρίζει τον πραξικοπηματία ανέβασε βίντεο, λέει, τις χωματουργικές εργασίες του προπονητικού στο μπάσκετ. Τα έστειλε τα παπαγαλάκια για να σκάψουν ή για να κάνουν ρεπορταζάραγε, ενώ του τάδε και τον τάδε. Χαιρετισμούς σε Προβιστάλη από Καβάλα και σε Πανούργο και Κάιζερ από Μπότσαρη. Και φυσικά, λέει, στην πηγολαμπίδα της Βάγκαινας. Εσύ είσαι η πηγολαμπίδα. Τι έκανε δηλαδή, έστειλε βίντεο τις χωματουργικές εργασίες των προπονητικών στο μπάσκετ, ναι. Τι θα κάνουν εκεί, φουσκωτό? Το προπονητικό φουσκωτό θα είναι, πώς θα είναι?
1: Για ποιο μιλάει ο έστειλε βίντεο?
0: Κάποιοι δημοσιογράφοι που ήταν ποδοσφαιρικοί και το ρίξαν στο μπάσκετ.
1: Α, κακάλαβε.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, γιατί στο ποδόσφαιρο πλέον δεν μπορούν να πάνε, το ρίξαν στο μπάσκετ τώρα αυτοί. 50-60 χρόνων τώρα θα μάθουν μπάσκετ τώρα στα γεράματα, τι να κάνουμε. Καλησπέρα στον κύριο Μπαμπίκο, λέει, Δημοσθένης από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Τζόρνταν Πολύχρονος, πολλά τα έτη σας, να ζήσετε 100.000 χρόνια και λίγα, λέω, να έχετε υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Τώρα εσύ θέλεις να γίνω Μαθουσάλλας ή δεινόσαυρος, φίλε? 100.000 χρόνια

100.000 χρόνια, ρε φίλε. Ιορδάνη ο Κωνσταντέλιας, εκτός από 400 κιλά μπάλα που ξέρει, έχει κι άλλα τόσα κιλά κάκαλα, λέει. Μπράβο στο παλικάρι, γι' αυτό και σε κάθε γήπεδο που πηγαίνει, μοιράζει γενναιόδωρα και από 50 κιλά στους αντίπαλούς του. Ενώ είναι ατελείωτα κάτι σαν τα κεφάλια της Λενέας μας. Τα χαιρετίσματά μου και στο φίλο μας, και στο φίλο μας τον Μπάμπη, την Αλεπού της Ζιζιάς Βασίλης Λονδίνο.

0: Χαιρετίσματά μου λοιπόν και στο φίλο τον κύριο Μπάμπη στην Αλεπού της Ετησίας. Α, και τι Αλεπού, Βασίλης Λονδίνου, γεια σου Βασιλάκη. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο, θα τον περιλάβω τώρα, θα μας πει για τη Διετησία. Θα μας πει, καταρχήν πρέπει να είχε, εγώ βάζω στίγμα, ο Μπάμπης έτρεχε πολύ και στις γραμμές και έξω από τις γραμμές της Διετησίας.
1: Και μέγα από τη γραμμή.
0: Και μέσα και έξω. Mm. Δηλαδή ήταν και σε τιμότα. Άμα πιάνε του η κερκίδα.
1: Αχι, μιλάει για κέκιο.
0: Λέω τώρα, ας έχουμε και το νου μας που λέει.
1: Κοντού μια φορά έγινε, κουμάδαλο. Δεν έγινε με που δεν άμεκα.
0: Δεν έγινε, σίγουρα.
1: Αχ, και μια φορά ακόμα έχω τρυπόκα μου.
0: Ξέρεις τι με είπε κάποιος.
1: Την Πακουλίδου, κοχωριό.
0: Από εκείνη Πατουλίδου, την Βούλα.
1: Από εκείνη.
0: Με είπε κάποιος. Λέει, τον έχω πετύχει τον Πάπη, λέει, σε πολλά παιχνίδια. Αλλά να ξέρεις, με λέει, δεν πρέπει, λέει, να του την πέσανε αυτόν τον λόγο. Γιατί? Γιατί καταρχήν δεν μπορεί να το φτάσω στο τροχάδι, λέει, έτρεχε πολύ.
1: Πήγαμε με κοτριπόκαμο, ναι. Έκανε τιμωρημένη και πέδαμε την Τέλη.
0: Ναι.
1: Η Τέλη ήταν ένα χωρίο το οποίο έκανε
0: επεισόδια. Ξέρω, μετά τις γραμμές επάνω.
1: Έκανε επεισόδια πάνκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κερδάνε,
0: ναι.
1: Και περικυπάει, ρίχνει μια μπουνιά και ένα αντίπαλο ποδοκαιρική Τέλη και ποδοκαιρική κοτριπόκαμο.
0: Mm.
1: Και βγαίνει κόκκινη και ορμάνεται να κάνουν και η κορία εδώ
0: για εκεί. Ναι. Όλοι να φάτε τις πάπες.
1: Μα δεν είμαι συγχωρεμένο, είμαι κοδυνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Έφυγα καποδικία και λέω λίγο έργο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή συνέχεια. Εκπομπής από τον Γιώργο, λέει, από το μακρινό Ουσμπεκιστάν. Γεια σου Γιώργο. Μας ακούν και από το Ουσμπεκιστάν. Πολύ κόσμο, ρε Πάτου, μπράβο. Λοιπόν, μπράβο στον Τέλια. Έκανε αυτό που έπρεπε. Πλέον τον αγαπάμε δύο φορές. Επιτέλους, λέει, ας το καταλάβουν στην Εθνική Αθηνών. Σταύρος Καβάλα, γεια σου Σταύρε. Γεια σου Σταυράκη. Έτσι ακριβώς είναι. Καλά του την έκανε. Μπράβο Γιάννη Κωνσταντέλια. Σε παραδέχομαι φιλαράκι μου. Μπράβο. Καλησπέρα Ιορδάνη και Μπάμπη. Βαγγέλης Ελβετία. Γεια σου Βάγκο. Καλημέρα Ιορδάνη. Πολύ τόμος και γέρος. Καλή εκπομπή σε όλους. Καλώς ήρθες Μπάμπη. Πολύ τόμος και γέρος. Πολύ τόμος. Δεν το κατάλαβα ρε φίλε. Τόμος και γέρος. Δεν το κατάλαβα. Καντουλιανά. Τρία ένα είπαμε τελικό Βοσνία Κατάρ. Και 2-1 τελείωσε το Ελβετία Καναδάς. Πολύ χρόνος και γερός. Έτσι λέει. Δεν το κατάλαβα. Πολύ τόμος, πολύ χρόνος, α, χρόνος και γέρος γράφει. Τα κάνεις ρε φίλε. Με, δηλαδή έναν τόνο τον βάζεις αλλού και του κάνεις, το μετατρέπεις αλλιώς. Το γερός το κάνεις γέρος, κατάλαβες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Να ανοίξω και τις γράμμες, δεν πειράζει. Τις ανοίξω και θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής με τον Μπάμπη για την διαιτησία. Για τους, δεν ξέρω τώρα αυτά τα τελευταία που έχουν αλλάξει στη διαιτησία, άμα τα έχει διαβάσει, άμα ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να διάλειμμα εμείς. Focus FM 103 και 6. Ανοιχτές γραμμές 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές μας. Σε ένα δίλεπτο πίσω είμαστε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Πωλείται και η βίλα, μάλλον πουλήθηκε, πρέπει να πουλήθηκε η βίλα του Μπερλουσκόνη. Πάει και ο Μπερλουσκόνη μετά από, πρέπει να έχει καμιά 3 χρόνια που πέθανε, 2-3 χρόνια. Η βίλα, να πούμε, η Μπούγκα Μπούγκα, έτσι δεν τη λέγανε εκεί που γινόντουσαν τα, λένε ότι τα σκάνδαλα και τα πάρτι και τα τέτοια εκεί με τα ανήλικα και με το, τα αυτά, να πούμε, φυσικά εκείνα ήταν που πήγαν να τον βγάλουν το όνομα, αλλά στο φινάλε αθώθηκε νομίζω ο Μπερλουσκόνη από αυτά. Μια βίλα η οποία, ρε παιδιά, να πούμε άλλο πράγμα, ε. Μιλάμε με 126 μέσα δωμάτια, μεγάλη ιστορία, με θέα, πώς λέγεται εκείνο το, τη θάλασσα κάτω, Σαρδινία εκεί πέρα. 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ξεκίνησαν για 500, τελικά κλείσανε στα 350 εκατομμύρια ευρώ και το παίρνει ο πρώην πρωθυπουργός του Κατάρ, νομίζω. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Πριν πάμε στον κόσμο, Μπάμπη, να σε ρωτήσω κάτι. Τους καινούργιους κανονισμούς διαιτησίας, τους ξέρεις, είσαι ενημερωμένος?
1: Όχι πλήρη.
0: Όχι. Πρέπει να καθίσεις να διαβάσεις το, όλο το αυτό.
1: Όλη την κορία από την αρχή.
0: Όχι την αρχή, τα περισσότερα τα ξέρεις ίδια, δεν έχουν αλλάξει πολλά.
1: Ναι, κάπου είναι οι κανονισμοί, εγώ περίπου είμαι.
0: Στο περίπου. Κάτι τελευταία αυτά με το, με τα μηχανήματα, με το βάρ, με το ένα, με το άλλο, τα ξέρεις αυτά?
1: Τι κάνεκα, μηχανήματα κόρα που βάλαν βάρ, κάνει καλό κομποδόχιο.
0: Όχι, άλλο λέω, το βάρ, ας πούμε, σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και τέτοια αυτά τα χωρίς.
1: Για κομπέναντι, για την κόκκινη.
0: Ναι, για το ψάιτ.
1: Για κοχάικα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιείται και αλλού.
0: Ναι, και αλλού πού?
1: Δηλαδή, και για κακόνιερ, και για κάποια φάουλ που δεν δίνει, που είναι βαουλάρε.
0: Δεν μπορεί να σταματάει κάθε τρεις την ώρα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί να σταματάει τώρα τη σήμερα. Σε κάνα δύο περιπτώσεις πρέπει να το κάνουν πάλι. Δηλαδή να το σταματάνε για να το δείχνουν. Έχεις δίκιο. Για να γίνει πιο πενινταρίσιο, ρε παιδί μου, το παιχνίδι, κατάλαβες. Πιο δίκαιο, μάλλον, όχι πενινταρίσιο, πιο δίκαιο.
1: Πενινταρίσιο, καλά κοίτα.
0: Ναι, για να μην έχει αμφιβολία κανένας, ας πούμε.
1: Καλά κοίτα, ναι. Αλλά. Και οι βαρύκοι από τι να κάνουν οικοέργο, να μην έχουμε πάλι καΐδια.
0: Ναι, να υπάρχει καλή θέληση, πρόθεση βέβαια. Λοιπόν, για να πάμε στον κόσμο. Πάμε στον πρώτο, έλα φιλέ.
2: Καλησπέρα Τζόρνταν, ζήτω Πάουκ, ζήτω Τζόρνταν, ζήτω Ιμπασαβίλης.
0: Α, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ζήτω και ο Μπαμπίκος, εδώ είναι.
2: Α, να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί ζω στον Μπαμπίκο. Τι θα έλεγα, χρόνια σου πολλά καταρχήν για χθες.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Πολύ γνωστό, δεν αγαπάς φίλε, υγεία πολλά εύχομαι.
0: Ευχαριστώ.
2: Τι γίνεται, στην έπαιρνα ωραία ο Κωνσταντέλες, ε.
0: Ναι, δεν πρέπει ρε φίλε.
2: Ας παίξουν εκεί πέρα κάτω οι Έλληνες. Γιατί εμάς εδώ πάνω δεν μας θεωρούν Έλληνες, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό τώρα που το κάνανε, κρίμα δηλαδή στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τώρα. Εγώ δεν τον περίμενα να έχει τέτοια κολλήματα και αυτός. Μου θύμισαν ρε φίλε αυτά όλα εποχές πίσω, τι να σε πω τώρα, Αλκέτα Παναγούλια ή αν θέλεις Πολυχρονίου, Πολυχρονίου και τέτοια πράγματα.
2: Μπράβο, ας παίξει τώρα Μπακασέτα.
0: Μια ερώτηση θέλω να κάνω εγώ όλο τον κόσμο τώρα που ακούει και όχι μόνο εδώ, εσάς και παντού, έτσι που με ακούνε και στο YouTube και παντού. Εάν ο Κωνσταντέλιας ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, υπήρχε περίπτωση να είσαι στον πάγκο?
2: Ούτε μια στο εκατομμύριο.
0: Τι να λέμε τώρα.
2: Ούτε μια στο εκατομμύριο δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ή του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Ακούς. Ορίστε.
2: Ναι. Τώρα αυτά με τα βάρ και έχουν εδώ πέρα που βλέπω το Μουντιάλ και αυτά με τα μικρόφωνα και με αυτά. Δεν πάνε να βάλουν 10 μικρόφωνα. Άμα γίνει γυριστή θα γίνει.
0: Κοίταξε, εδώ λέμε καλοπροαίρετα να το φτιάξουν. Τώρα άμα υπάρχει ο δόλος και πάλι τα συμφέροντα και ξέρω εγώ,
2: υπάρχει περίπτωση τέτοια να γίνει? Υπάρχει περίπτωση να διοικηθεί καμιά ομάδα? Εφέτος η ΑΕ κλάψα πήρε το πρωτάθλημα. Και δεν είναι του Ευεργέτης, δεν τους ευνόησε. Τούμπες έπιαχνε ο άλλος και πήρε πέναντι. Δεν ξεχνάμε αυτά. Έτσι είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλουμε ένα τραγουδάκι να μας βάλεις.
0: Για πες.
2: Θέλω να μου βάλεις το τέτοιο, το πώς το λένε αυτό μωρέ, του έλατε να παρευχεί το Κώστας λέγεται, γαμώτο.
0: Άντε δε.
2: Θα μου βάλεις ένα το καρά.
0: Ναι.
2: Το νύχτα ξελογιάστρα.
0: Μάλιστα. Έγινε φιλαράκι.
2: Έγινε φιλαράκι, να σε καλά.
0: Έλα φίλος.
2: Ζόρταν καλημέρα, χρόνια σου πολλά, πολύχρονο.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, Γιώτη, και εσύ ό,τι
2: πει. Χαιρετώ και το φίλο μου, τον Πάρη, τον Παλωτάη.
0: Εδώ τώρα βγήκε έξω ο μπαγάσας, να πούμε. Τώρα θα
2: έρθει. Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Ζόρταν,
0: ναι.
2: Εμείς είμαστε φιλαράκια από πολλά χρόνια, ναι.
0: Ναι.
2: Ποτέ ο Γιώτης δεν βγαίνει να μιλάει μισή ώρα στο ραδιόφωνο και δύο φορές.
0: Ναι.
2: Και δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι το πρωί 2 και 10 που τελείωσε την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Ενώ προλάβαινες να βάλεις το τραγούδι κάποια άτομα, κάποια ακροατές που βγαίνουν μία και δύο φορές. Δεν είναι εκπομπή, ρε Τζόρνταν.
0: Νομίζω ότι το βάλαμε χθες, μήπως δεν το άκουσες.
2: Ούτε μια στο εκατομμύριο, Τζόρνταν.
0: Στέφανε,
2: Άκουσε.
0: Περίμενε λίγο. Στέφανε, εχθές το βάλαμε το τραγούδι του Γιώτη. Ποιο ήταν, θύμισε μου λίγο, Γιώτη.
2: Ένα του Καζαντζίδη ήταν, να δει κάτι για φίλους και ξέρω εγώ.
0: Του Καζαντζίδη, χθες, Γιώτη, το τραγούδι.
2: Άκουσε, εγώ μέχρι 2 και 10 στα
0: ακουγαζόταν. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί.
2: Ναι, φίλε μου, εκμεταλλεύτηκα ποτέ τη φιλία μας να μιλήσω μισή ώρα στο ραδιόφωνο.
0: Όχι.
2: Χθες άκουσα ότι είχες γενέθλια.
0: Ναι.
2: Όταν το αντιλήφθηκα ήταν αργά, γιατί δεύτερη φορά ο Γιώτης δεν θέλει να βγαίνει.
0: Ναι.
2: Έχω αδικό.
0: Όχι.
2: Είναι σήμερα που θυμήθηκα και σε είπα χρόνια πολλά.
0: Ναι.
2: Αν είναι δυνατόν να μην το πω το φίλο μου χρόνια πολλά.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν, ο τέτοιος, πώς το λένε, τον Φυσούν.
0: Ήρθε.
2: Ο Γιωβάνοβιτ. Ναι, λέγε.
0: Ήρθε ο Μπάμπης, να εδώ τώρα σ' ακούει, τώρα μόλις.
2: Χαιρετώ τον Μπάμπη τον Παλωτάη, τον μεγάλο ρέφερι.
1: Ναι, κύριε Παναγιώτη, δύναμη.
2: Μπάμπη.
1: Έλα.
2: Εσύ έπαιζες καλά όσο. Μια φορά συναντηθήκαμε. Ο καλύτερος διατηρητής του νομού ήταν ο Γιάννης ο Τσαούζης και μετά ήταν ο Δαμιανός ο Καραγελίδης. Κάτι άλλο ήταν σου κατηγορία, γιατί έπρεπε να φέρουν τα αποτελέσματα όπως τα ήθελαν εκείνοι. Όπως τους τα λέγανε. Και δεν θέλω να πω όνομα, εσύ καταλαβαίνεις για ποιον μιλάω. Μέσα στον πάγο ο ένας μας έσφαξε. Γιατί με 5 μέτρα offside χάσαμε 1-0 και ισοφαρίσαμε με ένα γκολ που ήταν καθαρό. Και ακυρώθηκε για οφθάς, γιατί έπρεπε η Πετριά μες στον Πάχοβο να χάσει.
1: Ποια χρονιά έγινε?
2: 85.
1: Α, δεν θυμάμαι, ρε Παναγιώτικο.
2: Ναι, Λεβέντη μου, εσύ δεν ήσουν εκεί για να θυμάσαι.
1: Όχι.
2: Τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, ο δικός μου γνωστός ήταν αυτός και δεν είναι ζωή και δεν κάνει να πω το όνομα. Αν και ο Γιάννης ο Τσαούζης πέθανε ο καημένος. Ήταν φιλαράκι μου και εμένα. Λοιπόν, Τζόρνταν, να μην μιλάω πολύ.
0: Ναι.
2: Αβάλεις, γυρίζω από τη νύχτα του Στέλιου του Καζαντζίδη. Μόλις κάνεις το πρώτο διάλειμμα, μόλις κάνεις το πρώτο, κατευθείαν θα το κοπανείς. Λοιπόν, αφιερώνεται στον Κρέμτσικ, να μην λέω για κάποια άτομα που δεν είναι εδώ, για τον Μπάκη, για τον Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Ναι.
2: Για το μεγάλο τον Ζόρνταν τον Κανάρη.
0: Ευχαριστώ.
2: Εννοείται και για τον Μπάμπη τον Διατητάρα, τον Παλωτάη.
0: Ναι.
2: Και για τον Χρήστο τον Βολίδα που μας ακούει στο ασπρόμαυρο Αρσένη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Και το φίλο μου τον Μπάμπη, ξέρω που κάθεται. Δίπλα, πού να ξέρει ότι εκείνος ο γείτονάς του ήταν συμπέθερός μου, ο Αλέκος, ο Παναγιώτης, να μην η Σούλα που ήταν η αδερφή του. Ξέρω που κάθεται το Μπάμπης. Στα Σεβαστιανατίνου μου είσαι τυχαίος, είναι ο γιο της.
0: Ναι, το ξέρουμε ότι δεν το ξέρεις.
2: Μπράβο, ξέρω που είναι. Ήταν, ο συμπέθερός μου ήταν κολλητός με τον παπά του.
0: Μάλιστα.
2: Το συγχωρεμένο.
0: Ναι.
2: Ναι, δίπλα γείτονες ήτανε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, συγγνώμη που κράτησα πολύ τη γραμμή. το τραγούδι.
0: Τώρα θα πει 12.30. Έγινε, τα λέμε. 12.30.
2: Καληνυχτό.
0: Έγινε, για χαρά, για. Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα, Γιορδάνη.
0: Καλημέρα, ρε, τι έγινε.
3: Κάτι γίνεται με τις γραμμές, ενώ έβγαλα, έπεσε.
0: Και σε μετά... πιάσανε στον ύμνο, σε πάγαν λάχανο.
3: Όχι, κάτι έχουν κάνει και στο τηλεφωνικό κέντρο, μάλλον έχουν βάλει χρόνο καθυστέρηση προπάνω. Δεν είμαι τυχαίος, τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Καταρχήν, σε ευχαριστώ που έκανες πράξη αυτά που σου έλεγα από πέρσι. Να καλέσει τον κύριο Παμπίκο. Την καλησπέρα μου, κύριε Παμπίκο.
1: Κύριε Δημοσθένη, δεν με κάλεσε, από ώστε... μόνο μου ήρθα. Παρόν έδωσα παρό μόνο μου.
3: Δεν σε άκουσα, τι πες.
1: Παρόν έδωσα μόνο μου, λέω.
3: Ναι, ναι, χαίρομαι που σε ακούω, Παμπίκο, και τον Γιάννη και όλους τους ακουρατές, αλλά ο κύριος Παμπίκος μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Το συμπαθώ δηλαδή.
1: Να την καλά, ρε Δημοσθένη.
0: Συμφωνείτε και οι δύο, μεταξύ σας συμφωνείτε, ξέρω.
3: Πώς?
0: Είστε μυρωδιάδες και οι δύο, συμφωνείτε μεταξύ σας.
3: Περίμενε, μη μου
0: περιμένω,
3: λέτε
0: περιμένω.
3: Ο κύριο μυρωδιά, γιατί θα έρθω εκεί και θα σε περιλάβω.
0: Σε θέματα διαιτησίας το κατέχει, είναι πανέξυπνος, τα ξέρει αυτά.
3: Όχι, ο κύριος Βαμπίγος σήμερα μ' αρέσει.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Κοίταξε, ο καθένας το είδος του που λέει και ο άλλος στους καβέδες, αυτά είναι.
3: Ναι, ναι. Καταρχήν πολύχρονος και πάλι.
0: Ευχαριστώ.
3: Πολύχρονος, πολλά τα έτη και δεν σου γράψε 100.000.
0: Πόσο?
3: Σου γράψε 1.000.000.
0: Πω.
3: Αυτό ξέρεις σημαίνει, κύριε Τζόρνταν.
0: Τι θα γίνει?
3: Ότι αξίζεις αυτό που κάνεις. Κάνεις φοβερή εκπομπή, σου λέω. Δηλαδή, εγώ που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, έτσι, και το ξέρεις πολύ καλό, ότι με μυρωδιάς. Ναι. Και κάθομαι από την αρχή που θα πέσει το σήμα της εκπομπής σου,
0: ναι,
3: μέχρι το τέλος.
0: Θέλω να μου πεις το εξής. Όταν πάει να τελειώσει η εκπομπή, στεναχωριέσαι?
3: Ας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
3: Και στεναχωριέμαι, αλλά πρέπει και να ξεκουραστώ, γιατί πρέπει να την πω εδώ πρωί-πρωί.
0: Άμα στεναχωριέσαι, όντως είναι καλή εκπομπή, σ' αρέσει τότε, ναι.
3: Κοίτα, εγώ λέω την άλλη. Άμα ήταν η μάπα εγώ, δεν σου το έλεγα. Εγώ μ' αρέσει να λέω μπροστά και από πίσω.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ από εσένα και από τον κύριο Μαμπίγο και από τον Γιάννη και από τους υπόλοιπους ακροατές, 5-6 ακροατές που βγαίνουν, τα λένε με το όνομά τους.
0: Ναι.
3: Για να μην κρατάω τη γραμμή, θέλω να μου αφιερώσει ένα τραγούδι όποιο θα διαλέξει εκείνος, ο κύριος Μπάμπους. Και θα το χαρίσω στο καλεσμένο.
0: Εντάξει.
3: Δεν έγινε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Τα λέμε να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά. Έλα, φίλε. Παρακαλώ.
4: Είσαι.
0: Εδώ είμαι. Εσύ που είσαι?
4: Πού είσαι?
0: Πού λες να είμαι, ρε, εσύ? Πού πήρες?
4: Λοιπόν, καλημέρα εδώ την παρέα του Focus, όλοι.
0: Ναι. Το φιλαράκι σου είναι εγώ.
4: Καλημέρα και στον...
0: Σε ποιόνα?
4: Α, δέσαμε τώρα.
0: Σε ποιόνα?
4: Δεν έδεσε το γλυκό. Τι γυρεύει τέτοια ώρα, σύγκυρα?
0: Κάτσε λίγο. Καλημέρα σε ποιόνα, ρε. Ξέρεις ποιος είναι ο
4: ρόλος? Τον Παμπίκολο. Καλημέρα τον Παμπίκο.
1: Τι γυρεύω εγώ εδώ? Α, τελειώσει η εκπομπή και να πάμε καμπουδούσια.
4: Τι
1: γυρεύεις εκεί,
4: σύγκυρα? Τώρα που πήγε σε 3 λεπτά να κομπεί το ρέμα και δεν θα κάνει εκπομπή. Το θα πάτε?
1: Καμπουδούκια.
4: Καμπουδούκια θα πάτε?
1: Ναι.
4: Μάλιστα.
1: Έχει γενέθλια, να μην πάμε,
4: λοιπόν,
1: να μια βόλτα.
4: Λοιπόν, καλημέρα εδώ. Τελείωσε ένα γενέθλια, ακόμα γενέθλια έχει?
1: Ναι.
4: Τελειώσανε γενέθλια.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, όσο αναφορά για τα γενέθλια, είπα και χρόνια πολλά, δε. Χρόνια πολλά δεν θα σε πω, καλά χρόνια να έχεις. Τα χρόνια πολλά είναι εγωιστικό. Δεν τα λέμε χρόνια πολλά, ή πόσα χρόνια να ζήσεις.
0: Όσο πρέπει, ρε φίλε. Όσο πρέπει. Από για να μην ταλαιπωρούμαστε
4: μετά. Καλά χρόνια.
0: Ναι.
4: Όταν λέμε χρόνια πολλά, Τζόρνταν, χρόνια πολλά, πολλά χρόνια, πόσα χρόνια δηλαδή. Εγώ λέω καλά χρόνια από εδώ και
0: ναι,
4: πέρα να
0: έχει. Καλά και πολλά όσο είναι και δυνατόν. Υγεία. Όσο είναι δυνατόν, να μην βασανιζόμαστε.
4: Το χρόνια πολλά είναι εγωιστικό. Εντάξει, εγώ το βλέπω, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Όταν λες κάποιον χρόνια πολλά, τι εννοείς, για πες μου, πόσα χρόνια να ζεις χρόνια πολλά?
0: Τα φυσιολογικά τα καλά τα πολλά.
4: Από εδώ και πέρα να έχεις καλά χρόνια και υγεία και να ζεις.
0: Ναι.
4: Άστα, καλά χρόνια να έχεις από εδώ και πέρα. Άστα χρόνια πολλά. Με τον Γιάννη μιλάς τώρα.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, προχθές έγινε στον Άπλιο, και ώρα να δεις με την κούπα του πρωταθλήματος.
0: Ακόμα γυρνάτε εσείς στην επαρχία, ρε.
4: Ακούς.
0: τι πάθαμε.
4: Βέβαια γυρνάμε. Αφού, Τζόντα,
0: έλα.
4: Είδα μια δημοσκόπηση πριν μια χρήση, ήταν. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 100.000 αεξίδες, αεξάκια.
0: Έγιναν.
4: Εντάξει, δεν σε κάνω πλάκα.
0: Περίμενε λίγο, αυτά δεν ήταν ομάδα. Ή αλλάξαν ομάδα. Δεν ακούγεσαι.
4: Είναι ήταν ομάδα.
0: Αυτά που γίνανε...
4: μπορεί να αλλάξαν, ήταν πάω και έγιναν ΑΕΚ, ρε πήρε.
0: Ήταν πάω και έγιναν ΑΕΚ. Περίμενε, δεν ακούω τι λες. Ήτανε πάω... Για κούνα λίγο το κεφάλι σου. Κούνα το κεφάλι λίγο.
4: Κούνα. Μ' ακούς, θα κάνουμε συζήτηση, μ' ακούς.
0: Ναι, κούνα λίγο το κεφάλι, θέλω να ακούσω κάτι.
4: Το κουνάρω, φίλε. Το κούνησα, έχω πολύ πιτυρίδα στο κεφάλι.
0: Καμιά καμπάνα μήπως έχεις μέσα.
4: Λοιπόν, μ' ακούς, να ξέρω.
0: Ακούω.
4: Καμπάνα το δικό σου κεφάλι έχει, όχι το δικό μου.
0: Είναι δυνατόν να είναι ο άλλος πάω και να λοιπόν. Γίνει άγκρε. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
4: Μ' ακούς.
0: Βέβαια σ' ακούω.
4: Μα τα μικρά παιδάκια λέει, δεν πρόκειται να δούμε από το ΠΑΟΚ κάποια κούπα, κάποιο κύπελο.
0: Ποιος το έπαιρνε.
4: Δεν πάμε στην ΑΕΚ. Θα το παίρνει συνέχεια από εδώ και πέρα. τα μικρά παιδάκια έτσι σκέφτονται τώρα.
0: Έτσι σκέφτονται. Έτσι σκέφτονται τα μεγάλα λοιπόν. Παιδάκια της ΑΕΚ σκέφτονται έτσι. Τώρα αύριο πού θα είστε.
4: Ναι, έτσι νομίζεις εσύ.
0: Αύριο πού θα είστε Γιάννη.
4: Εσύ νομίζεις παιδάκι. Μισό λεπτό λίγο να κάνω μια ερώτηση. Εσύ νομίζεις δεν θα κινηθούν εξάκια με αυτό με την κούπα και με το πρωτάθλημα που πήραμε.
0: Κάτσε.
4: Ρωτώ και θα με απαντήσεις στην Παρτελονάτα.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση όμως. Από πού θα γίνουν εξάκια. Από τα παιδιά που δεν υποστηρίζουν ομάδα.
4: Όχι, θα απαντήσει την ερώτησή μου σε παρακαλώ.
0: Ναι.
4: Μην αποφεύγεις.
0: Όχι ρε φίλε. Από πού θα γίνουνε.
4: Ναι.
0: Από πού. Δεν
4: από πού θα γίνουν.
0: Ρε φίλε, λες θα γίνουν αεξάκια πολλά παιδιά. Εντάξει.
4: Δεν το μ' ακούς.
0: Εσύ δεν μ' ακούς ρε κουφό είσαι. Από το ράδιο ακούς.
4: Σ' ακούω με χαρά εγώ.
0: Τότε τι με λες μ' ακούς, μ' ακούς.
4: Ποιο ράδιο.
0: Τώρα
4: έλα, πάμε συζήτηση εδώ. Σε έκανα μια ερώτηση, θα απαντήσεις.
0: Σε απαντάω. Αυτά τα παιδιά από τι θα γίνουνε.
4: Σε έκανα μια ερώτηση, θα απαντήσεις.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Αυτά τα παιδιά θα αλλάξουν ομάδα και θα γίνουν αεξάκια ή δεν ήταν ομάδα και θα γίνουν αεξάκια.
4: Δεν είχαν ομάδα.
0: Α, δεν είχαν ομάδα. Εντάξει, κάποια θα γίνουν από αυτά.
4: Μα ακούσες τότε.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Εσύ δεν ακούς ρε.
4: Πόσα κάποια θα δω. Χιλιάδες ή δέκα.
0: Τι χιλιάδες ρε Γιάννη.
4: Σ' ακούρες τώρα. Τώρα έχουμε πρόβλημα.
0: Άμα με ακούς τι λες τότε. Σ' ακούς, μ' ακούς. Αφού με ακούς τι τον λες. Πώς?
4: Λοιπόν, σε κόβω τη σύγχυση γι' αυτό.
0: Σε σύγχυση εσύ είσαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
4: Θα γίνουν χιλιάδες αεξάκια. Δεν το πιστεύεις εσύ.
0: Κοίταξε, οι ψευδέσεις οι καλοί.
4: Θα γίνουν χιλιάδες αεξάκια.
0: Πώς θα γίνουν. Καλά Εντάξει. είναι. Να τα πιστεύεις αυτά, καλά είναι.
4: Ναι.
0: Του χρόνου λοιπόν. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός, θα γίνουν χιλιάδες Ολυμπιακοί. Καλά. Τον άλλο χρόνο να το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα γίνουν χιλιάδες ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τον άλλο χρόνο να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
4: Ποιος το πάρει του χρόνο.
0: Όποιος το πάρει. Δεν θα το πάρει κάποιος.
4: Ποιος το πάρει του χρόνο.
0: Δεν θα το πάρει κάποιος.
4: Ήλας. Πάλι η ΑΕΚ θα το πάρει.
0: Σας πείραξε.
4: Η ΑΕΚ θα το πάρει πάλι.
0: Σας πείραξε πολύ το πρωτάθλημα. Τώρα σε 30 χρόνια θα ξαναπάρετε. Γιατί βλέπω σας πειράζει το πρωτάθλημα σας.
4: Λοιπόν.
0: Ναι.
4: Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ.
0: Έτσι λέω εγώ. Ναι. Εγώ
4: πάμε το θέμα τώρα του Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Έχεις άποψη.
4: Ναι, πάμε στο θέμα του Κωνσταντέλια.
0: Να πάμε, λέω, έχεις απόψη.
4: Πάμε στο θέμα του Κωνσταντέλια.
0: Πειράχτηκε αυτός, τον πείραξαν.
4: Έχω.
0: Ρε εσύ, από το ίντερνετ με ακούς.
4: Ρε, τώρα θα πάμε, θα μιλήσουμε.
0: Τώρα τι κάνουμε, δεν μιλάμε.
4: Ρε, από το τηλέφωνο σε λέω, ρε. Ό,τι φορά το ακούω. Ό,τι φορά δεν σε παίρνω τηλέφωνο, ρε. 100.000 φορές έχω πάρει τηλέφωνο.
0: Σήμερα τι έπαθες, σάλεψες με τον τρόπο που γυρνάει. Έλα.
4: Πάμε στο θέμα του Κωνσταντέλια.
0: Πάμε, άντε, πάμε.
4: Πάμε στο θέμα του Κωνσταντέλια. Λοιπόν. Τι θρησκευά είναι ο Κωνσταντέλιας.
0: Ό,τι θέλεις ας είναι. Πώς δεν ακούω, ρε Γιάννη.
4: Μήπως γνωρίζεις.
0: Δεν με ακούει, λέει. Ο κόσμος σας ακούει.
4: Λοιπόν, θα απαντήσεις τι θρησκευμα είναι ο
0: Κωνσταντέλης. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, ό,τι είναι, έχει μια θρησκεία το παιδί. Πρέπει να τα απαντήσω. Δεν κάνει να πούμε απαντήσουμε. Πώς θα κάνει.
4: Λοιπόν, δεν κάνει να απαντήσεις.
0: Ρε εσύ, θα το κάνουμε ντελάλι τώρα, τι είναι ο άλλος, γίνονται αυτά τα πράγματα.
4: Λοιπόν, άκουσε το αδειάσιμο.
0: Τι να με πεις.
4: Άκουσε με προσεκτικά.
0: Ε, ακούω.
4: Εκεί που πιστεύει ο Κωνσταντέλιας, ούτε τραγουδάει τον εθνικό ύμνο, απαγορεύεται να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο και να χαιρετάει σημαία ελληνικά. Το τι κατάλαβες, κατάλαβες.
0: Τι να καταλάβω. Μην λέτε καραγκιοζλίκια. Μην λέτε καραγκιοζλίκια. Πόσα παιχνίδια έπαιξε στην εθνική μέχρι τώρα, για πες μας.
4: Εγώ λέω καλό.
0: Πόσα παιχνίδια έπαιξε στην εθνική μέχρι τώρα.
4: Μισό λεπτό λίγο.
0: Σε ρωτάω, ρε παιδί μου, πες μου μία αυτή.
4: Έπαιξε. Αυτό που σε λέω το πιστεύει.
0: Όχι.
4: Αυτό που σε λέω το πιστεύει.
0: Όχι.
4: Όχι. Όχι. Είσαι λάθος, εγώ σε λέω.
0: Ρε, πόσα έπαιξε στην εθνική.
4: Λάθος.
0: Έπαιξε στην εθνική.
4: Είσαι λάθος.
0: Έπαιξε στην εθνική.
4: Συνεχίζω.
0: Έπαιξε στην εθνική, ρωτάω.
4: Έπαιξε εδώ.
0: Ε, τότε ποιο είναι το πρόβλημα.
4: Δεν με ακούσε, έπαιξε εδώ.
0: Ναι, το πρόβλημα ποιο είναι τότε.
4: Εγώ άλλο είπα, δεν απαντάς.
0: Τι να απαντήσω, ρε Γιάννη, αυτό που θέλεις εσύ θα απαντήσουμε. Στην εθνική έπαιξε.
4: Έπαιξε σε λέω, ρε
0: τότε. Ε, άμα έπαιξε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όποτε θέλει παίζει. Απλώς δεν θέλει να παίξει, δεν το κατάλαβες.
4: Εγώ σε απάντησα.
0: Δεν το κατάλαβε.
4: Εγώ σε απάντησα για τα θρησκευτικά του δικαιώματα.
0: Τι δικαιώματα, ρε. Πεποίθησης είναι, δεν
4: εγώ
0: δικαιώματα.
4: Εγώ σε απάντησα για τα θρησκευτικά του δικαιώματα.
0: Πεποίθηση είναι, ρε. Γουστάρι να είναι, ναι, να πούμε αυτό. Ναι, τι δικαιώματα, ρε.
4: Εντάξει,
0: τι το λέει η θρησκεία του, να μην παίξει μπάλα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, ρε. Εσύ.
4: Όχι. Όχι. Να μην τραγουδάει το εθνικό ύμνο και να μην χαιρετάει σημαία.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
4: Να καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Τι λες τώρα, την ταυτότητα του την είδες, γράφει, είδες τη γράφει.
4: Εγώ τι λέω, άμα ακούει κάποιος.
0: Πω, πω, άσχετη τελείως, ρε φίλε. Έχουν άποψη
4: άμα άσχετη. Άμα ακούει κάποιος ακροατής, θα σε πει ποιος έχει δίκιο.
0: Άμα ακούει κάποιος ακροατής, θα γελάει με σένα τώρα. Ο Κωνσταντέλιας.
4: Έτσι λες εσύ.
0: Ρε Γιάννη, τώρα του κουράζεις πολύ.
4: Αφού ρώτησα εγώ.
0: Ποιο να ρώτησες, τον Κωνσταντέλια.
4: Όχι, ρώτησε έναν που είναι στα ίδια θρησκευόμενα τέτοιο μαζί του.
0: Ναι, και τι σε είπα.
4: Προς... αυτό και αυτό.
0: Τι, ποιο.
4: Εντάξει.
0: Ποιο. Δεν με δίνεις απαντήσεις, ρε Γιάννη, αυτό και αυτό και... Δεν με είπες τίποτα πριν. Τι με είπες, για πες μου. Είναι σε σύγχυση, δεν ακούεις.
4: Ρε φίλε, δεν τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας.
0: Ποιος το είπε αυτό, ρε εσύ. Ποιος το είπε αυτό.
4: Πρώτον, δεν τραγουδάει τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Δεύτερον, δεν χαιρετάει τη σημαία.
0: Έλα, έλα, εντάξει, έγινε. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία, Γιάννη, σήμερα δεν ξέρω, δεν ακούγεσαι, δεν ξέρω. Πάμε, πάμε στον επόμενο τώρα. Ακούω, σαν χλαμάρες ακούω συνέχεια. Έπεσε. Ακούστε, ακούστε. Ο κάθε άσχετος βγαίνει και έχει άποψη για κάτι που δεν ισχύει, ρε φίλε. Ρε, έπαιξε το παιδί στην εθνική τόσα παιχνίδια. Είναι απόφαση δική του. Σου λέει εμένα δεν με κάνετε καρνάβαλο να γυρνάω με τα αεροπλάνα να έρχομαι και να γυαλίζω τον πάγκο και να βλέπω τους μυρωδιάδες μέσα στην ενδεκάδα. Ιβάν Γιοβάνοβιτς κομπλεξικέ. Κρίμα, κρίμα στον Καγκάτσι, στις επιλογές του και σε όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Τίποτα δεν έχει κάνει δηλαδή. Εδώ θα ακούτε τα πάντα τώρα. Εμείς λέγαμε τα καλύτερα και για τον Γιοβάνοβιτς και για τον Καγκάτσι. Τελειώσαν τα ψέματα. Θα τους κράζουμε. Όσοι είναι αποτυχημένοι θα το πινελίκι τους. Έλα, φίλε.
4: Τώρα μ' ακούς.
0: Θα δείξει, για πάμε.
4: Γιατί. Μήπως δεν συμφέρει αυτά που λέω.
0: Ρε Γιάννη τώρα, δεν θέλω να λες ψαχλαμάρες τώρα.
4: Δεν λέω ψαχλαμάρες.
0: Ψαχλαμάρες λες.
4: Το παιδί είναι παιχταράς.
0: Ψαχλαμάρες λες.
4: Θα μ' αφήσεις να μιλήσω.
0: Όχι, δεν θα λες αχλαμάρες. Αχλαμάρες λες.
4: Εγώ λέω αχλαμάρες.
0: Ναι.
4: Γιατί λέω αχλαμάρες, Ζόρτα.
0: Ρε Γιάννη, έχει παίξει την Εθνική Ελλάδος.
5: Έχει παίξει.
0: Τελείωσε, Ελλάδος. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
5: Δηλαδή αυτά που είπα στα γραμμάρια.
0: Όλα μέχρι τώρα.
5: Ο κόσμος ακούει και κρίνει.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Τα ίδια. Τα δικά τα αυτός.
5: Γιατί δεν τόταν τα ίδια.
0: Ρε εσύ έπαιξε στην Εθνική. Η θρησκεία του δεν το απαγόρευε να παίξει τότε.
5: Να σε πω και κάτι άλλο.
0: Όχι αυτό που σε ρωτάω θα με πεις.
5: Τι.
0: Έπαιξε στην Εθνική.
5: Έπαιξε σε ρωτώ.
0: Η θρησκεία του δεν το απαγόρευε τότε να παίξει. Δεν ακούγεσαι.
5: Ρε άλλο λέω, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι δεν καταλαβαίνω. Τι να καταλάβω. Ποιος καταλαβαίνει από αυτά που λες. Για πες μας.
5: Όλοι, εσύ μόνο δεν καταλαβαίνετε.
0: Ρε, έπαιξε στην Εθνική Ελληνικά το ρωτάω.
5: Έπαιξε και λέω,
0: ωραία, τότε δεν τον απαγόρευε η θρησκεία του να παίξει.
5: Δεν τζόταν.
0: Άντε πάλι.
5: Άλλο, λέω,
0: σε ρωτάω, τον απαγόρευε.
5: Ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Του βγάζω το καπέλο.
0: Ρε, άλλο σε ρωτάω, η θρησκεία τον απαγόρευε.
5: Όχι, δεν
0: ξέρω. Εσύ θα μας πεις άμα είναι παιχταράς, εμείς δεν ξέρουμε.
5: Πώς, εγώ δεν ξέρω, δεν είναι παιχταράς του Τζέλιας.
0: Ρε, εσύ ελληνικά μιλάμε. Το φορτώνουν στο αεροπλάνο, πάει το παιδί, ταλαιπωρείται, φεύγει, πάει Σκωτία και γυαλίζει τον πάγκο. Για ποιο λόγο ρε φίλε, για να παίζει ο Κουρμπέλης και ο Μάνταλος.
5: Τώρα τα έβαλες με τον προπονητή, πότε έχετε εκφόλησα τώρα.
0: Άκου λίγο. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο πρώην ο Πογιέτ, τον οποίο ο Μελισανίδης τον πήγε στην Εθνική, όταν έφυγε ομολόγησε. Μου λέγανε ποιους να βάλουν σε δεκάδα.
5: Λοιπόν, τώρα...
0: Και δεν καταλαβαίνεις.
5: Το προπονητή του Παναθηναϊκού που ήταν, πότε έχετε ζωακόλυσα λίγο.
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
5: Ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
5: Παλιά θυμάμαι έλεγες πολύ καλά λόγια για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Φυσικά και έλεγα. Τώρα λέω ότι είναι κομπλεξικός. Το αποδεικνύει.
5: Για ποιο λόγο ρε Τζόνα.
0: Ρε εσύ, ο Τετέι δεν είναι παικταράς.
5: Όχι για μένα, γιατί είναι παικταράς.
0: Δεν είναι παικταράς.
5: Όχι για μένα δεν.
0: Γιατί τον έχει στην Εθνική τώρα. Βασικό.
5: Καλά κάνει τώρα και τον έχει.
0: Όταν ήταν στην Κηφισιά. Το φθινόπωρο γιατί δεν τον είχε.
5: Α, θες να πεις όποιος πάει Παναθηναϊκός.
0: Σε ρωτάω ρε Γιάννη, απάντα σε αυτά που σε λέω. Γιατί δεν τον είχε.
5: Αυτό θέλω να πεις.
0: Γιατί δεν τον είχε, ναι, όποιος πάει στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν τον είχε.
5: Όποιος πάει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, κάτι παίρνει τον Ζυγί.
0: Σε ρωτάω ρε Γιάννη, απάντα σε αυτά που σε ρωτάω ρε Γιάννη.
5: Ορίστε, παίρνουμε τώρα.
0: Από ο Παναθηναϊκός τον πήρε το Γενάρη από την Κηφισιά. Μέχρι το Γενάρη έπαιζε στην Κηφισιά. Γιατί δεν τον έπαιρνε στην Εθνική τότε.
5: Πού να ξέρω γιατί τον έπαιρνε τώρα.
0: Γιατί είναι κομπλεξικό, σου λέω εγώ να μάθεις. Και μια άλλη ερώτηση. Ο Κωνσταντέλιας, ναι, άμα ήταν στον Ολυμπιακό, υπήρχε περίπτωση να μην παίξει εθνική. Ερώτηση κάτω.
5: Δεν θα πει, εγώ σε λέω.
0: Έλα, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
5: Γιατί είναι τώρα.
0: Εκτίθεσαι, Γιάννη, εγώ θέλω να σε προστατέψω.
5: Εγώ εκτίθομαι.
0: Πάμε παρακάτω.
5: Λοιπόν, άκουσα τελευταίο να σε πω κάτι. Κάθε ποδοσφαιριστής είναι περήφανος που φοράει το εθνόσημο. Τη γνώμη μου λέω. Θα τελειώσω. Όποιος φοράει το εθνόσημο είναι περήφανος που το φοράει και το τιμάει. Σωστά, ναι ή όχι.
0: Άλλο εγώ σε είπα όμως, δεν σε είπα αυτό.
5: Τι είπες εσύ τώρα.
0: Κουβαλάνε το μεγαλύτερο παίκτη της Ελλάδος, τον κορυφαίο παίκτη και τον έχει στον πάγκο, ρε, ελληνικά μιλάω. Καταλαβαίνεις τι λέμε.
5: Λάθος για μένα.
0: Άμα είναι λάθος, καλά έκανε ο Κωνσταντέλιας. Τι άλλο να κάνει το παιδί. Μπράβο στον Κωνσταντέλια.
5: Να τελειώσω λίγο.
0: Ρε εσύ, ο Νικολάηδης τι έκανε κάποτε στην Εθνική, θυμάσαι τι είπε.
5: Ποιος?
0: Ο Νικολάηδης, ο δικός σας.
5: Ας τον Νικολάηδη τώρα.
0: Τι είχε πει, θυμάσαι?
5: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
5: Λοιπόν, κάθε ποδοσφαιριστής που παίζει στην Εθνική πρέπει να νιώθει περήφανος για το εθνόσημο. Σωστά είναι ή όχι?
0: Τα είπε ο Κωνσταντέλιας αυτά. Τα διάβασες τι είπε?
5: Δεν διάβασα αυτό.
0: Άμα δεν διάβασες, πώς βγαίνεις εδώ για να εκτεθείς, ρε Γιάννη?
5: Αλλιώς πρέπει να διαβάσεις τη γλώσσα του Κωνσταντέλια.
0: Φυσικά, τώρα βγαίνεις και μιλάς κουτουρού εσύ. Διάβασε εγώ πρώτα τι είπε το παιδί.
5: Πρέπει να είναι περήφανος που φοράει
0: τα το εθνόσημο. Τα δικά αυτούς. Ρε εσύ, διάβασε
5: γιατί
0: πρώτα.
5: Δικά μου,
0: διάβασε τι είπε το παιδί πρώτα, ρε εσύ. Διάβασε τις ζηλώσεις του.
5: Καλά, τώρα. Την καλημέρα μου. Συγγνώμη.
0: Για χαρά, για χαρά. Επόμενος, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Έπρεπε 24 του μηνός του Αγιανιού για να αποκαλυφθεί ο Γιάννης ο Ροδακινάς. Κατάλαβες, ακόμα να απαντήσει γιατί έπαιζε ο Κωνσταντέλιας. Ακόμα να απαντήσει. Πόσες φορές θα πρέπει να το ρωτήσεις το Γιάννη?
0: Εγώ το ρωτάω για να εκτεθεί στον κόσμο, γιατί κάνει τον έξυπνο τώρα.
6: Πόσες φορές θα το ρωτήσεις? Εγώ επιμένω να το ρωτήσει και αύριο και μεθαύριο.
0: Χίλιες,
6: πώς έπαιζε αφού η θρησκεία του.
0: Ναι, όλο τον κόσμο.
6: Να δούμε, θα το απαντήσει ποτέ? Ή το μυαλό του έχει γίνει ροδάκινο, να πούμε, και θα βρει τον πελά του καμιά ώρα. καμιά πλατφόρμα ροδάκινα και από κάτω ο Κυριάννης από την άλλη.
0: Δεν θέλω, για χαρά, δεν θέλω ούτε σε χλαμάρι, τώρα δεν άλετε εδώ πέρα, ρε. Όταν έπαιζε ο Κωνσταντέλια στην Εθνική, δηλαδή η θρησκεία του τι έγινε, δηλαδή τον έλεγε παίξε, και τώρα που τον είπε μην παίξει τώρα άλλο. Τι ακούμε, ρε, τα αυτιά μα, να τρελαθούμε τελείω, ρε φίλε. Και να επιμένει και να το λε, ρε, εσύ Γιάννη, κάτι ξέρουμε για να το λέμε. Κάποιου ρωτήσαμε, δεν μιλάμε έτσι εδώ πέρα, σαν τον τζουκμπόξ να πούμε που κοκορεύει ότι τα ξέρει. Καριέρα σαν κλόουν έχει κάνει εκείνο τώρα. Δικαιώθηκα και τι δικαιώθηκε, ρε, μπουρδα, πού δικαιώθηκε, σε τι δικαιώθηκε. Βγαίνει ο Κωνσταντέλιας και ξεμπορδιάζει τον Γιωβάνοβιτς και την Εθνική και τον Κακάτς και όλους. Όμορφα όμως τους λέει. Λόγω υποχρεώσεων μου με την οικογένειά μου, γιατί πιο ιερό πράγμα από την οικογένεια δεν υπάρχει, σου λέει θα αποσιωθώ εκεί. Σαν να σας λέει σας έχω γραμμένους, πώς έλεγε ο Ζουράρης, στα μέζεα. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα αυτά που ακούμε εδώ πέρα. Δεν μπορεί να κουβαλάει το μεγαλύτερο ταλέντο της χώρας, το πιο μεγάλο παίκτη, με 2 τόνους μπάλα, να τον κουβαλάει στα αεροπλάνα και να τον έχει να γυαλίζει τους πάγκους. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Και ρωτώ εγώ τώρα, αν τον είχε ο Ολυμπιακός, θα τον είχε στον πάγκο ο κομπλεξικός ο Γιωβάνοβιτς. Ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί ο προκάτοχός του... Ο Πογέτ ομολόγησε. Μου λέγανε ποιους να βάλω. Έβαζε το Μάνταλο και τον Κωνσταντέλια τον είχε στον πάγκο ο άλλος. Μπας και τον κάνουν τάλαρα το Μάνταλο. Η ντροπή της Αθήνας. Η ξεφτύλα αυτή, η πολιτική που εφαρμόζουν. Θυμήθηκα εποχές πολυχρονίου. Τα ίδια και χειρότερα. Άιντε τώρα. Μας κούρασε όλη αυτή η κατάσταση. Οι ξεφτυλισμένοι αυτοί εκεί κάτω που κάνουν τα κουμάντα. Και κρίμα γιατί είναι και οι περισσότεροι είναι δικοί μας από εδώ. Πάνε κάτω και κάνουν τους ωραίους τους άλλους. Και μόλις πάνε κάτω ξεχνάνε τα πάνω. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. Επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
8: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
9: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
10: Καλημέρα από Σέρες.
11: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
12: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
13: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
7: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Please, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103.6. Εν ολίγης λοιπόν η συμπεριφορά του Γιοβάνοβιτς, και όχι μόνο αυτό, δεν είναι του Γιοβάνοβιτς, είναι η συμπεριφορά του ΠΟΚ που λέμε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν ο Κωνσταντέλιας ταξιδεύει με την Εθνική, ρισκάρει σε τυχόν τραυματισμούς, γιατί μπορεί να τον βάλει 3 λεπτά, 8 λεπτά, 12 λεπτά, γιατί έτσι το χρησιμοποιεί, όταν το χρησιμοποιεί, έτσι, ο Γιοβάνοβιτς, ταλαιπωρείται με τα ταξίδια, στερείται την οικογένειά του και τον έχει να πούμε να γυαλίζει τον πάγκο, τώρα πολύ καλά τους έκανε. Εν ολίγης τους έφτισε μέσα στα μούτρα, να πούμε έτσι. Όχι την Εθνική, παρακαλώ, αυτούς που κάνουν κουμάντο στην Εθνική. Και αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο, έτσι. Αυτοί είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Μάκης ο Καγκάτσης. Αυτοί κάνουν κουμάντο στην Εθνική. Και λυπάμαι που από πίσω από αυτούς είναι οι ομάδες Αθήνας. (Συσχελίδι) 2310-500-676 και 2310-500-677 γραμμές. Έλα φίλε.
2: Έλα Τζόρνταν.
1: Έλα.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Με Ρένατος.
1: Εδώ δίπλα σου είναι. Μελβούρνης.
2: Δεν μιλάει.
1: Μελβούρνης.
3: Έλα ρε Μελβούρνη.
2: Καλά ρε, έκανες ό,τι έκανες και σε έφερε στην εκπομπή.
3: Τι έκανα.
2: Τι σε έφερε να παρουσιάσεις τον καινούριο προπονητή μας. Δηλαδή έκανες ό,τι έκανες εκεί πέρα.
1: Τι.
2: Και τώρα ήρθες να απολογηθείς.
1: Τι έκανε, για πες, τι έκανε.
2: Τι θα κάνεις εκεί πέρα.
1: Τι έκανε,
2: πες μου. Να σηκωθείς γρήγορα και να φύγεις.
3: Λοιπόν.
1: Τι έκανε, πες μου, τι έκανε. Ανήθικο. Αυτό που έκανες είναι ανήθικο. Δεν μας εξήγησες τι έκανε. Δεν εξηγήθηκες καλά τώρα.
3: Δεν κάναμε τίποτα. Για να κολλάει τώρα.
1: Γεια σου Παπλάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα φίλε.
4: Έλα Τζόρνταν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Τζόρνταν, σήμερα πώς τον άντυξες τον Γιάννη, απορώ, ε.
1: Τι να αντέξω, ρε. Όλοι έτσι άσχετοι είστε οι αίξιδες.
4: Επικρατεί ένα αλαλούμ σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Στα μυαλά σας αλαλούμ είναι, ναι. Τα μυαλά σας.
4: Δεν μου είπες όμως γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου.
1: Για απάντησέ μου λίγο για τον Κωνσταντέλια, να δω τη δική σου άποψη.
4: Κοίταξε, Τζόρνταν, θα μ' ακούσεις ένα λεπτό.
1: Θα σε ακούσω, μου σε ρωτάω.
4: Ότι αν ήταν ο Ρεχάγκελ, τα έπαιζε ρε φίλε ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική.
1: Δεν με, εγώ σε ρωτάω και εσύ μου λες άλλα πράγματα.
4: Όχι, να σου πω γιατί.
1: Αν ήταν ο Ρεχάγκελ, θα ήταν βασικό και αντικατάστατο.
4: Όχι. Και με τον Τζάρτα Τζόρνταν στον πάγκο τον είχε. Είναι μερικοί προπονητές, είναι κολλημένοι. Δεν θέλουν βιρτουόζους παίχτες, ρε φίλε.
1: Τότε γιατί τον παίρνει μαζί του.
4: Αυτό.
1: Γιατί τον παίρνει τότε. Στον πάγκο γιατί τον έχει συνέχεια. Γιατί τον βάζει 3 λεπτά αλλαγή και 12.
4: Αυτό έκανε ρε εσύ και με τον Τζάρτα. Τον έβαζε 20 λεπτά για να κάνει καμιά παλιά, κάνει αυτό, να αλλάξει.
1: Τι να αλλάξει, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε, βρε άσχετη. Τι είναι αυτά που λέτε. Ο δικό σα ο προπονητή, ο Πογιέτ στην Εθνική που τον είχε βάλει ο Μελισανίδη όταν έφυγε, θυμάσαι τι είπε.
4: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
1: Άμα συμφωνείς, γιατί το κάνεις να διαφωνείς τώρα.
4: Απλά μην τα υιοθετούμε όλα ότι είναι κατά της.
1: Όλα τα υιοθετώ εγώ. Το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδος.
4: Άκου λίγο, είναι ρε φίλα, άκου. Δεν θα λέμε τώρα τα αυτονόητα.
1: Τότε.
4: Αλλά και ο Τσάρτας το ίδιο πρόβλημα είχε. Είναι μερικοί προπονητές που θέλουν τους παίχτες να μαρκάρουν, να παίζουν aggressive παίχτες. Αυτό.
1: Άρα καλό κάνει τώρα.
4: Μάτα,
1: άρα καλό κάνει δίκιο. Τώρα ο Κωνσταντέλια στην Εθνική που δεν πάει. Θα πάρει άλλον εκεί. Θα πάρει τον Μπακασέτα, ας πούμε.
4: Μ' ακούς.
1: Σ' ακούω.
4: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι, σου λέω έτσι. Μερικοί προπονητές έτσι είναι, ρε φίλε. Μην το βλέπετε
1: είναι,
4: ότι το κάνουν
1: είναι,
4: για τον ΠΑΟΚ.
1: Είναι
4: όλοι,
1: τέτοιο
4: όλοι
1: το κόμπλεξ σας με τον ΠΑΟΚ που ούτε το αυτονόητο μπορείτε να καταλάβετε. Το αυτονόητο δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
4: Ότι τι δηλαδή.
1: Ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να είναι με 108 χρεωμένος μέσα τη θέση να την έχει.
4: Ναι, το αυτονόητο να καταλάβεις εσύ ότι κάποιοι προπονητές, το ξαναλέω, θέλουν παίκτες που να μαρκάρουν.
1: Ο Μέση μαρκάρει. Ο Μέση μαρκάρει.
4: Ο Μέση δεν μαρκάρει. Όχι.
1: Τότε διώξτε τον Γιοβάνοβιτς, φέρτε ένα προπονηταρά. Τι είναι αυτά που λέτε,
4: ρε. Δεν θα το διώξουν τον Γιωβάνοβιτς, ρε φίλε.
1: Ο Γκαγκάτης ο άσχετος.
4: Γιατί αν είχε ο Ρεχάγκελ το Μέση, πάλι μπορεί να ίδια. Μην τον έβαζε. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω.
1: Ναι, ναι, πάλι τα ίδια. Εντάξει, έγινε, κατάλαβα.
4: Τι πάλι τα ίδια.
1: Είναι τέτοιο το κόμπλεξ. Εσείς δεν καταλαβαίνετε, ρε. Εσύ αν έπαιζε στην ΑΕΚ ο Κωνσταντέλιας, δεν θα τρελαινόσασταν που δεν το βάζει στην Εθνική, σε ρωτάω.
4: Εγώ θα ερχόμουν να πλήρω ένα διπλό εισιτήριο για να το δω τον Κωνσταντέλια.
1: Όχι, στην Εθνική, αλλά, αν δεν τον έβαζε, τι θα έλεγε.
4: Αλλά δεν μπορείς να μπεις μέσα στο κεφάλι των προπονητών αυτών.
1: Σε κάνω μια ερώτηση. Και σου λέω, αν έπαιζε στην ΑΕΚ ή στον Ολυμπιακό Κωνσταντέλιας και δεν τον έβαζε ο προπονητής μέσα και πρόεδρος στην ΕΠΟ ήταν ο Γκαγκάτσης, τι θα λέγατε. Η ΕΠΟ του ΠΑΟΚ του Γκαγκάτσης δεν βάζει τον...
4: Το Φορτούνι που δεν το βάζει, γιατί δεν το βάζει.
1: Ο Φορτούνι είναι 35 χρονών, ρε, τώρα. Τρελό είσαι τώρα.
4: Γιατί και αυτός δεν μαρκάει εσύ.
1: Ο Φορτούνι είναι 35 χρόνια, ο άλλος είναι 23, ρε, το ίδιο
4: εσύ,
1: είναι.
4: Ο Φορτούνις είναι 35, αλλά άμα το δεις θα σε βγάλει 40 μπαλιά με κλειστά μάτια να βρίσκει τον αντίπαλο. Αλλά δεν μαρκάρει το παλικάρι.
1: Συγκρίνεις το Φορτούνι με τον Κωνσταντέλια. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά.
4: Συγκρίνω το Φορτούνι, άντε, όχι με τον Κωνσταντέλια.
1: Με το Μάνταλο.
4: Θέλω να σου πω.
1: Με το Μάνταλο.
4: Κάποιοι προπονητές ξεκόλα, δεν είναι έτσι όπως σκέφτεσαι.
1: Αλλά η κλίκα των Αθηνών είναι, άντε, ξεκόλαση. Πάμε παρακάτω. Για χαρά. Επόμενος, για χαρά. Κάτσε να ακούεις να μάθεις. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Τώρα καλησπέρα.
1: Γεια σου, μπαμπού.
5: Καιρό είχαμε να τα πούμε, ε.
1: Ναι, ναι, καλά είσαι.
5: Καλά είμαι, ναι, κάπου με παίρνει ύπνος, γι' αυτό δεν σε έπαιρνα.
1: Δεν πειράζει. Καλά είμαι.
5: Ας ακούω όμως, μέχρι που μπορώ να αντέχω κάθε βράδυ.
1: Τι ώρα σε παίρνει ο ύπνος περίπου?
5: Καμιά φορά μπορεί να κάτσω και μέχρι μία ώρα, μέχρι μία μισή, καμιά φορά κάτσω 12 ώρα, λέω άντια που λένε.
1: Όχι, να βάζω τον Μπάμπη να φωνάζει να μην σε παίρνει ο ύπνος.
5: Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια ήθελα να πω, ναι. Χίλια μπράβο που δεν πήγε στην Εθνική και να μην πάει καμιά φορά. Αυτό έχω να πω.
1: Έτσι, καλά κάνει.
5: Μαρκάρε και κάνει έργη τώρα του προηγούμενου ακροατή. Ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά. Όπως δεν το βάζει, όπως έτσι τον κουβάζει εκεί στη. Που τον πήγε, μωρέ.
1: Ρε, άμα δεν παίξει ο Κωνσταντέλιας, ποιος πρέπει να παίξει, ρε. Ο άνθρωπος που έχουν κάνει εμετό μες στο γήπεδο όλοι οι ποδοσφαιριστές για εξαιτίας του. Αν τρελαθούμε τελείως.
5: Αυτοί που τα λένε, δεν βλέπουν. Όταν παίζει ο Κωνσταντέλιας, ποιος τον πάω, όταν παίζει πως κάνει, δεν είναι μάτι και πως κάνει. Και τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς εκεί έξω και δεν τον έβαλε καθόλου. Τι τον πήρε, ρε.
1: Κρίμα στο Γιωβάνοβιτς, πίστεψε ότι είναι δίκαιος, αλλά είναι άχρηστος.
5: Τώρα για τον ΠΑΟΚ.
1: Α, δεν φταίει αυτός, φταίει ο Γκαγκάτσης που τον έμασε.
5: Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τώρα για προπονητή, πώς θα πάει η ομάδα, με τα γραφές θα κάνουμε.
1: Ναι.
5: Και μετά θα αρχίσει το πρωτάθλημα, η Ευρώπη.
1: Η πρώτη μεταγραφή πρέπει να έγινε τον Ισπανό αυτό.
5: Ναι,
1: το στόπερ,
5: έγινε,
1: ναι.
5: Ένα παιχτό, δεν μπορώ να το θυμώ.
1: Εστούντο, ναι.
5: Το άκουσα σήμερα αυτός που κάνει στο φόκο, που μη ωραία, ο Πετρουλάκης.
1: Ο Νίκος, ναι.
5: Ναι, έτσι ξεκινάω το όνομά του.
1: Ναι.
5: Ο Νίκος, ναι. Αυτά, τι μου τα λέω να πω, θα δούμε τώρα. Ρούμε από τώρα να κρίνουμε.
1: Ελοστούντο, πώς το λένε, Ελοστούντο, στόπερ.
5: Κάπως έτσι λέει, ναι. Ονόματα ξένα δεν μπορώ να τα συγκρατήσω.
1: Δεν πειράζει.
5: Πρέπει να τα γράφω.
1: Δεν πειράζει.
5: Αυτά πάλι κάνουμε.
1: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.
5: Αυτά πάλι κάνουμε.
1: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.

0: Πού γράφετε, τον φωνάζω τον Κωνσταντέλια. Ποιο ενώσιμο με λέτε, ρε Γιάννη. Ποια φανέλα και ποια αυτή να τραγουδήσει. Αφού βούλγαρο το λέτε.
1: Επίσης να δώσω και συγχαρητήρια και στον Λουτσέσκου στην ανακοίνωση που έβγαλε εκεί, μάλλον στις δηλώσεις που έκανε σήμερα εκεί στο Κυριάκου συνέντευξη μάλλον που έδωσε. Είπε ότι τον ΠΑΟΚ τον έχουν κλέψει πολλούς τίτλους. Το είδα με τα μάτια μου γιατί κλέψαν και εμένα τίτλο. Μπράβο, έτσι σε θέλω, Ρασβάν. Καλά τους τα λες. Αυτοί νομίζουν επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου δεν τους τα λέει. Πάντα θα σας τα λέει. Λοιπόν, πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Για διάβασα.
2: Λοιπόν, είναι από Παντελή από την Αυστραλία. Μπράβο Κουκατέλια, από ένα εκεί. Χρόνια έχουμε να δούμε εσύ και ο Πέχη και είναι πάνω.
1: Μα το παιδί ξέρει, δεν έχει παροπίδες, ξέρει τι γίνεται. Βλέπει μπάλα και ξέρει ποιος είναι ο παιχταράς και τι αδικίες γίνονται. Τα βλέπει αυτά.
2: Δρόμο Γιωβάνοβης.
1: Ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα φίλε Τζόρταν Αλέξης από Σύνδεη. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε σήμερα καλεσμένο τον κύριο Μπάμπη, λέει, τον διαιτητή της καρδιάς μας, τον θρύλο, τον ζωντανό θρύλο. Του στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου, να είστε όλοι καλά. Αλέξης από το Σύνδεη. Άρα μπαγάσα.
2: Γεια σου Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα φίλε Τζόρταν και χρόνια σου πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία στο Focus και στους Βοριάδες. Χαιρετίσματα και στους καλεσμένους. Α, αυτός είναι ο τέτοιος. Ο Ελσίνκι, 0035 από τη Φιλανδία πριν. Έφτασε καλά, ρε μπάγασα.
2: Τι άκου, Γιώργο.
1: Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τζόρταν, Παναγιώτης λέγομαι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Από την Ενημένη.
1: Μάλιστα.
3: Εκνευρίστηκα πολύ με τον κύριο Γιάννη.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν μιλάνε σωστά, είναι απαράδεκτος. Δεν πρέπει να μιλάει έτσι αυτό το παιδί. Το τι πιστεύει ο καθένας, άλλος πιστεύει στο Δία, άλλος πιστεύει στον Ειδικό Ωκεανό.
1: Δεν και δεν καλά πιστεύει. Να πούμε τι θρησκεία είναι. Δεν και καλά να του πούμε, άκου να δεις.
3: Δεν είναι σωστό.
1: Ναι.
3: Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα του παιδιού. Το τι πιστεύει είναι δικαίωμά του. Στην Εθνική είναι άψογος. Ήταν το ένα ταλέντο βγάζουν στα 100 χρόνια. Εγώ είμαι Αργιανός,
1: ναι.
3: Πρόσεχε με τι λέω.
1: Μάλιστα, μπράβο.
3: Σε 100 χρόνια βγάζουμε ένα ταλέντο. Γιατί να δέχομαι. Όπως είχαμε το Χατζιπαναή και πήγαινε όλο και ο Πάο και ο Άρης στο γήπεδο να δούμε το Χατζιπαναή, έτσι και όλη η Ελλάδα πρέπει να το σέβεται αυτό το παιδί. Και καλά έκανε και θα φύγουν και άλλοι παίκτες, γιατί δεν μπορεί να κάνει ο Μπακασέτας. Εμείς τον είχαμε τον Μπακασέτα στον Άρη και μας είχε διαλύσει σαν ομάδα. Όπου πήγε πρέπει αυτός να περνάει η γνώμη του και να παίζει αυτός. Και να μην παίζουν όλοι οι άλλοι.
1: Δημιουργούν κλίκα πάλι στην εθνική μέσα. Δεν πήρες χαμπάρι τι γίνεται.
3: Του έχω πάρει χαμπάρι και του είχα πει μια φορά στην εκπομπή σου και θύμωσες εσύ κάτι πρόσβολα του Κακάτσι.
1: Όχι, εγώ πίστεψα θα τα στρώσει εκεί πέρα ο Κακάτσι, αλλά δυστυχώς...
3: Όχι, άμα ήταν σωστός θα του κρατούσε αλαπούσε και στον Παναθηναϊκό. Για αυτό σου τάρισε, αλλά ο Κακάτσι την πάτησε γιατί είναι φιλότιμος.
1: Ο Κακάτσις?
3: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
3: Άκου με ένα που σου λέω, Τζόρταν.
1: Θα το συμβούλεψε ο μπαμπάς. Άνοιξε τα μάτια σου, κοίτα την πάρτι σου. Άκου τι σε λέω.
3: Το Ολυμπιακό, ο Πιτσιρικάς που παίζει, πώς λένε, ο 18ης. Και θέλει να το σκοτήξει, να το πουλήσει.
1: Ναι, ο τέτοιος, ο... Πες το.
3: Δεν μου ξεφεύγει το όνομά του το παιδί, ναι. Καλός παίκτης είναι.
1: Ναι,
3: αλλά είναι πιτσιρικάς, ενώ ο Κωνσταντέλας τον βλέπει όλος ο κόσμος και χαίρεται να τον βλέπει. Ρε.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Χορεύει πάνω στην μπάλα, δεν χαϊδεύει την μπάλα.
1: Ρε, τους έχει κάνει με το, δεν βλέπεις, τους ζαλίζει, τους έχει σπάσει μέσα.
3: Και επειδή ακούγεται το όνομα του παιδιού αυτού, φοβούται να πάρει μεταγραφή αυτός και δεν πάμε τα δικά του παιδιά.
1: Εδώ έχουν...
3: για μπάλα είναι τώρα και
1: εδώ έχουν βγει τραγούδια πάνω του ρε, τι ψάνε να
3: βγει. Γι' αυτό δεν πρέπει να το ρεσίγει, Τζόρταν. Κοίταξε, το να είμαι αντίπαλος με σένα το αναγνωρίζω, αλλά να σέβομαι το κάθε ποδοσφαιριστή. Ένας ήταν ο Κούδας, θυμάμαι, που τον άκουγε και θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Που βγαίνει στην εκπομπή σου η κυρία Σιδηροπούλου. Εγώ πήγαινα παρατηρητή στα παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
3: Και στη γυναικεία ομάδα.
1: Ναι.
3: Ήταν πολύ σκληρή και σαν πρόεδρος ήταν άψογη.
1: Ναι.
3: Και καλά και τέτοιοι ανθρώποι να πηγαίνουν στην εκπομπή σου να ανεβάζουν το επίπεδο. Και όχι σαν τον Γιάννη που είναι άσχετος και από τα Γεντσάνα που είναι αυτός εδώ.
1: Ε, από που να είναι, δεν πειράζει. Με η άποψή του μας
3: είναι. Όχι, όπως, τον άκουγα, ακούω κάθε βράδυ. Κάνουν και ακούω.
1: Ναι.
3: Και επιμένει κιόλας. Αφού του λες ότι θα εκτεθείς, εκείνος εκεί.
1: Ναι, όταν δεν γνωρίζεις.
3: Και πάνε να το προστατέψεις.
1: Ναι.
3: Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον κύριο Μπάμπη Πέκρη δίπλα σου.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ καλό παιδί. Μόνο που μιλάει έτσι ωραία και δεν κατηγόρησε κανένα.
1: Πώς σε κατηγορεί.

0: Κατηγορούσε τον Λουτσέσκο.
1: Δεν είναι για κανέναν κακό.
0: Κατηγορούσε τον Λουτσέσκο αυτό. Μην τον έχει για πολύ αυτό.
1: Μπορείσαι.
0: Τον Λουτσέσκο το ρασμάν κατηγορούσε.
1: Κοίταξε, το τι κάνει ο καθένα λέει, αλλά εγώ είσαι σαν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τον πάρει που μιλάει ωραία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Άσε τι λένε μερικοί. Μερικοί το κάνουν και χουλιαμά που λέει ο λόγο.
0: Ναι.
1: Εγώ άκουγα καλά λόγια που πήγαινε σαν υπόψη, πήγαινε και σαν διευθυντής, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τζόρνταν, αυτοί που σε πάνε να σε σπάσουν τα νεύρα, να τους κλείνεις κατευθείαν, γιατί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αφού τους λες το σωστό και παίρνουν ανάποδος, εκεί κόντρα να σε πάνε. Μπρε, εκεί τους λέει, όχι, κόντρα. Τέλος πάντων, καλή σου μέρα και να μην σε αναχωρηθούν, να πούμε, θα φύγει και ο Ζαφύρης που είναι παικταράς. Αυτός είναι καλύτερος και από το Τσοτιόπι. Για το Τροχαντήρι ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Και καλά δύο άλλοι που παίζουν. Εγώ δεν έχω κανένας Αργιανός, δεν παίζει στην Εθνική. Αλλά δεν μου αρέσει όμως και τα παιδιά που παίζουν μπάλα να τα δικούνε.
0: Ναι, είναι άδικο. Είναι άδικο.
1: Είναι άδικο. Είναι αμαρτία από το Θεό, να πούμε.
0: Πώς
1: θα γίνει. Και τι πιστεύει ο καθένας, το άλλος πιστεύει στο Δία, άλλος πιστεύει τον Βούδα, άλλος πιστεύει σε μουσουλμάνοι που λέμε προσκυνάνε τη γη.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Έτσι ακριβώς. Δίκιο είσαι. Έγινε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Χάρηκα, για χαρά.
2: Παναγιώτη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα, φίλος.
3: Έλα, μαγκούς. Λοιπόν, ναι. Θα πω κάτι άσχετο.
0: Πρόσεχε.
3: Τι άσχετο θα πω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αν κάνουμε ένα πρωτάθλημα, Βόρει και Νότι.
0: Τώρα
3: βγαίνει μια εθνική.
0: Βόρει και Νότι.
3: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα γιατί να βγει μια δίκη.
3: Θέλω να σου πω ρε παιδί μου, οι Αθηναίοι με τους Αθηναίους, ναι. Η Μακεδονία με τους Μακεδόνες.
0: Και τι θα γίνει ρε Γιάννη, τι, η Κωνσταντίνα αυτά.
3: Λοιπόν θα σου πω εγώ τι γίνεται.
0: Ούτε
3: θα αποκαλυφθούν πάρα πολλά.
0: Άκου τώρα, εμείς δεν θα φτάνουμε στο σημείο να τα λέμε αυτά τα πράγματα έτσι. Απλώς πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει μια τέτοια χώρα. Ναι.
3: Ναι. Επειδή η ομάδα του Χίτλερ ήταν η ΑΕΚ. Να κάθεται προσοχή ο Κωνσταντέλλας στον εθνικό ύμνο. Γιατί ακούστηκε άλλη να είναι προσοχή, στάση προσοχή. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ακούστηκε ο εθνικός ύμνος και βρίζαν όλοι.
0: Τι, δεν κατάλαβα. Τι Χίτλερ είναι αυτά, τι μας είπες τώρα, γιατί.
3: Όχι, ο Γιάννης που έλεγε πριν. Να κάθεται προσοχή στον εθνικό ύμνο και
0: τα λοιπά.
3: Στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ, δεν τι έγινε.
0: Εγώ άλλο λέω. Ακούω λίγο. Εμείς τώρα. Ό,τι κάνουν οι άλλοι δεν τα επιβραβεύουμε και λέμε και έγινε χειρότερα.
3: Ναι, αυτή τώρα δηλαδή πώς την είδαν τη δουλειά.
0: Είναι ντροπή ένα τέτοιο ταλέντο, το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή της χώρας που τον αγαναχτίσανε να μην θέλει να πάει στην Εθνική. Ας ξεπτούν...
3: Καλά κάνει το παλεκαμάκι, πολύ καλά κάνει.
0: Το καλά κάνει είναι καλά που το λέμε, αλλά να καταλάβουν τι έγκλημα κάνανε οι ίδιοι τους που τον αγαναχτίσανε αυτό να.
3: Ας παίξουν κάτω τώρα με το Σιώπη και με το Καπακατέτα να σκοτωθούν μεταξύ τους. Εκείνη η κλίκα κάτω.
0: Πολύ κρίμα. Ντροπή.
3: Ας παίξει ο Μπακασέτας, ο Σιώπης, ο Μάνταλος και ποιος είναι ακόμα παλιός από εκεί.
0: Όλοι αυτοί εκεί πέρα.
3: Ας παίξουν αυτοί.
0: Πολύ λίγος είναι ο Γιωβάνοβης. Πολύ λίγος.
3: Να σου πω για μένα, να σου πω κάτι, ο Καγκάτσης είναι πάρα πολύ λίγος και εκτός από...
0: Και λίγος.
3: Είναι πολύ μυρωδιάς.
0: Και λίγος
3: από ποδόσφαιρο.
0: Και λίγος ο Καγκάτσης. Πολύ λίγος είναι.
3: Πολύ λίγος. Είναι λίγος... και μυρωδιάς από ποδόσφαιρο.
0: Όχι.
3: Άσε, τον είδαμε φέτος.
0: Άκου λίγο. Μυρωδιάς από ποδόσφαιρο δεν είναι. Είναι λίγος να διαχειριστεί όλο αυτό το ωραίο πράγμα που βρέθηκε κάτω να πούμε να το χειριστεί. Να το διαχειριστεί μάλλον. Έτσι. Δεν έκανε τίποτα. Κοίταξε την πάρτη του. Τον ΠΑΟΚ τον αδικήσανε και του βγήκε η ρετσινιά ότι έχει τον Καγκάτση στην ΕΠΟ. Είναι κρίμα. Έγινε.
3: Ναι, βγήκε αυτή η ρετσινιά.
0: Εσύ, τον ΠΑΟΚ τον σφάξανε φέτος σε πολλά παιχνίδια. Ναι. Έχασε παιχνίδια. Έχασε τον τελικό. Τον τελικό τον κάναν πάσα στον Τζόρτζογλου. Το λέω εγώ τώρα. Εκεί ήμουνα, τα είδα όλα. Έξι παίκτες πάνω στα κάγκελα και παίχτηκε ένα ημίχρονο παιχνίδι. Δεν παίχτηκε δεύτερο ημίχρονο. 10 λεπτά ο βοηθός κάτω, μιλάμε για καραγκιοζλίκια. Και ο Καγκάτσης πέτα για ετώ.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Λίγος.
3: Πάρα πολύ λίγος.
0: Άντε μπράβο. Α, τα λέμε.
3: Εγώ νομίζω είναι και μυρωδιές και από εδώ στο τέλος πάντων.
0: Κλείσε.
3: Λοιπόν...
0: Κλείσε, φτάνει, λοιπόν, για χαρά, κλείσε. Άλλη μέρα. Έλα, φίλε.
4: Κύριε Ιορδάνη.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σταύρος Καβάλα.
0: Γεια σου, Σταύρε, γεια σου.
4: Θέλω να σου πω, καταρχάς σήμερα ο κύριος Γιάννης μας έβγαλε τα ρούχα μας.
0: Ναι.
4: Ανέφερε το εθνόσημο. Το εθνόσημο να ξέρουν ότι το τιμούμε με την παρουσία μας στο στρατό. Δεν έχει καμία σχέση το εθνόσημο με την εθνική ομάδα.
0: Με τη θρησκεία.
4: Καμία σχέση δεν
0: με
4: έχει.
0: Με τη θρησκεία.
4: Και με τη θρησκεία. Εννοείται με τη θρησκεία. Το τι πιστεύει ο καθένας μας δεν έχει καμία σχέση με τον εθνικό ύμνο και με την παρουσία μας στην εθνική ομάδα. Είναι απαράδεκτα αυτά που είπε. Και μπράβο στον Κωνσταντέλια, μπράβο του.
0: Μα δεν γνωρίζει, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τώρα ρώτησα δύο άνθρωπους που είναι εκεί δίπλα. Τέλος πάντων. Ο λόγος είναι γιατί τον έχουν σπάσει τα νεύρα. Δεν ακριβώς. Παίζει πουθενά. Τον κουβαλάνε με τα αεροπλάνα από εδώ, από εκεί να γυαλίζει τους πάγκους και παίζουν οι πουθενάδες μπάλα
4: ακριβώς.
0: Να πούμε.
4: Κατάλαβες. Ο καλύτερος Έλληνας παίχτης αυτή τη στιγμή. Ο καλύτερος Έλληνας παίχτης. Απαράδεκτο. Πολύ καλά έκανε το παιδί και εύχομαι να μην υπάρξουν και άλλοι παίχτες που θα ακολουθήσουν τον δρόμο του Κωνσταντέλια. Έτσι πως πάει το πράγμα.
0: Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ να υπάρχουν κι άλλοι.
4: Επίτρεψέ με να σου πω...
0: Για να σταματήσει η αδικία.
4: Στα δύο παιχνίδια μέσα στην Τούμπα, μετά να δω τον κύριο Γιωβάνοβιτς.
0: Τι να δεις, ντροπή του.
4: Ντροπή του.
0: Και πιο μεγάλη ντροπή στον Καγκάτση που δεν τον έστειλε κιόλας.
4: Έπρεπε να τον είχε στείλει ήδη, βέβαια.
0: Ντροπή.
4: Έπρεπε να τον είχε στείλει ήδη. Θα τον στείλει μετά τα παιχνίδια στην Τούμπα, αλλά θα είναι αργά.
0: Εγώ λέω καλύτερα ο Σαββίδης να στείλει τον Καγκάτση να τελειώνουμε από εκεί πέρα.
4: Ναι, δυστυχώς και ο Σαββίδης, ο καημένος, δυστυχώς πίστευε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αλλά έκανε λάθος.
0: Δεν έχει στελέχη, Εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Δυστυχώς. Πολεμάει μόνος του να φτιάξει τη χώρα. Και τον πολεμάει όλη η χώρα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν να φτιάξει τη χώρα ο κύριος Σαββίδης όταν απλοί φίλαθλοι, όπως ο κύριος Γιάννης, κάθονται και μου λένε αυτά που μου λένε. Είναι δυνατόν. Λόγω θρησκείας. Τι καραμέλα είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Απίστευτο. Ακούσανε τον τζουκμπόξ τώρα αυτή, ρε. Καταλάβεις τι έγινε. Εκείνος ο κλόν δικαιώθηκε, λέει. Μιλάμε για καρναβάλια τώρα.
4: Ναι, και τον ακολουθούν. Και τους ακολουθούν. Και τους πιστεύουν. Ναι.
0: Έγινε Σταύρο.
4: Έγινε κύριε Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, Γιώργα.
0: Πάρε το γρήγορα, πάμε διάλειμμα.
2: Χρόνια πολλά έχει από τον Γιώργο από τον Αμβούργο. Να όχι επιδημία από την καρδιά σου. Γερό δυνακό.
0: Ευχαριστώ να είναι καλά. Εδώ στο Βάιπερ να τα στέλνεις. Εσένα τώρα τα στέλνεις στην ίδια τα ακούει παιδρά. Τώρα
2: μου έχει λεμένα για άλλο λόγο.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Άλλα δύο παιχνίδια παίζουν τώρα. Ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά. Σκωτία-Βραζιλία, με το που ξεκίνησε το μάτς, στο 7ο λεπτό το κάνει 1-0 η Βραζιλία με το Βινίσιους. Αλλά ήταν από λάθος, θα σας πω τι έγινε. Και ένα άλλο παιχνίδι, το άλλο παιχνίδι είναι Μαρόκο-Αϊτή. Κάνει ένα λάθος ένας παίκτης της Σκωτίας πίσω στην περιοχή, να πούμε, χάνει την μπάλα. Πρέσιγκ οι Βραζιλιάνοι, χάνει την μπάλα λοιπόν και καταλήγει η μπάλα στον Βινίσιους. Και αυτός από εκεί έτσι πανεύκολα κάνει το 1-0. Και ξέρετε τι είναι από την αρχή να προηγήσει. Τώρα τους έχει και στο μονότερμα, να πούμε, η Βραζιλία. Το γήπεδο σχεδόν όλο κατά κίτρινο είναι με τα χρώματα της Βραζιλίας. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Τασούλα Σιδηροπούλου.
0: Γεια σου, κυρία Σιδηροπούλου Τασούλα.
1: Σκέτο, σκέτο Τασούλα.
0: Εγώ σε λέω Τασούλα, αλλά επειδή είπε ο προηγούμενος η κυρία Σιδηροπούλου.
1: Να τον ευχαριστήσω τον κύριο Παλαγιώτη.
0: Ναι.
1: Θα πω 2-3 λόγια, όχι πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε τι έγινε με τον Παπασταθόπουλο και τον Κώστα τον Μαρολά.
0: Που φάγανε τον Άγγελο Αναστασιάδη.
1: Ναι, τότε τους έστειλε όμως ο επόμενος προπονητής, πήρε και τελείωσε η καριέρα τους με την εθνική. Τώρα αυτή εδώ η...
0: Τον είχα δει εγώ τον Άγγελο Αναστασιάδη στην Τούμπα έξω και το ρωτάω τότε. Το λέω, καλά ρε Άγγελε, είναι δυνατόν να μην τους πας με το που πας και να τους τελειώσεις? Δεν πρόλαβα, λέει, ρε εσύ Τζόρνταν, γιατί, λέει, τους έμασα από το καλοκαίρι από τις θάλασσες για να παίξουμε το παιχνίδι. Δεν είχα παίχτες, μου λέει.
1: Ναι. Θέλω να πω, γι' αυτό το είπα, που έγινε με τον Αναστασιάδη. Ακολούθησε η δεύτερη παρτίδα με, πρόσεξε, Μασούρα, Μπακασέτα, πώς λένε τον άλλο, το Μάνδαλο. Ναι. Εντάξει, εγώ θα πω ένα παιχνίδι. Φιλικότητα δεν θυμάμαι. Σκωτία Ελλάδα 0-3. Τα παλικαράκια Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Δαφύρης και καλά δυο ακόμα έκαναν πάρτι και μετά τους καθάρισε.
0: Κοίταξε, ο Πογιέτ ομολόγησε μόλις έφυγε. Ναι. Μου λέγανε ποιους να βάλω.
1: Εγώ να το λέγει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έζησε τόσα χρόνια προπονητικής καριέρας και ήρθε εδώ, να πούμε, να χαλαστεί με αυτούς εδώ τους άθλιους. Πρώτα απ' όλα τα μας λένε Βούλγαρος πρέπει να ντρέπονται. Εγώ σε ένα παιχνίδι στο Περιστέρι, ήρθα στο Περιστέρι Ολυμπιάδα 96, με νίκη παίρνουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και γέμισε κόσμος πολλής από όλη την περιοχή και από άλλες ομάδες.
0: Για να κράζουνε, ξέρω.
1: Και να βρίζουν και Βούλγαρους και τέτοια. Ψάμπαινω μέσα γιατί λέω το διετή, δεν ακούς τι λένε, δεν ακούς, έβγαξε με λέει. Μετά ξανά με λέει κερκίδα, μια σιωριστική κερκίδα. Εγώ μπορεί να μπήκα τρεις φορές στον αστικό δικαστή, αλλά καμιά 50 φορές μπήκα και στην κερκίδα. Δεν καταλάβαινα τίποτα αυτούς τους άθλιους διαιτητές, Να πω,
0: εγώ, Τασούλα,
1: να πω και τον κύριο Παδικό, να τον χαιρετήσω.
0: Χαιρετά,
1: και δεν ξέρω αν έπαιξε ποτέ γυναικείο ποδόσφαιρο ο Παδικός.
2: Έπαιξε, κακούλα, καλησπέρα.
0: Κανονικά αυτός έπρεπε να παίζει μόνο γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Έπαιξε λίγο Μπάουκ.
1: Ναι, τον Μπάουκ τον έπαιξε, ναι. Όταν, εγώ, ο Μπάπη, να ξέρεις, το 2000... τελειώσαμε με την...
0: Ένα λεπτό, Τασούλα, μην το ξεχάσω και συνέχισε μετά. Αυτό που είπες προηγουμένως, που μαζεύτηκαν όλοι από όλη την Αθήνα εκεί πέρα για να, για να σας βρίσκουν.
1: Για να υποστηρίξουν το Περιστέρι, να μας κόψει.
0: Το κατάλαβα.
1: Και ένα βαθμό να μην πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Άκου τώρα. Τελικά το πήραμε, έτσι είναι.
1: Το πήρε ο Ολυμπιάδα 96, ναι. Μιλάω.
0: Άκου
1: και
0: τώρα.
1: Εγώ
0: αυτό το έζησα στο τελικό κυπέλου μπάσκετ του 1991 στο Ειρήνης και Φιλίας, Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Το χάσαμε το κύπελλο από τον Πανιόνιο, τότε που χάσαμε και το ευρωπαϊκό με το Φασούλα του λάθος, το που έκανε.
1: Ναι.
0: Είμαι εκεί μέσα λοιπόν, το μισό Ειρήνης και Φιλίας, να μην πω και παραπάνω, ήταν γεμάτο από ΠΑΟΚ, από ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι Στη μέση, απέναντι, έχουμε στη μέση τους Πανιόνιους, κακά 2-3 χιλιάδες κόσμος, παραπάνω δεν ήτανε. Από δεξιά, όπως βλέπαμε εμείς, ήταν οι Ολυμπιακοί και από αριστερά ήταν οι Παναθηναϊκοί. Και στη μέση ήταν φάνη πάλι Πετραλιά, τότε που χάσαμε την Ολυμπιάδα και τους τρολάραμε, τους λέγαμε Ολυμπιάδα θέλετε, να, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πήγε, μαζεύτηκε όλη η Αθήνα για να είναι απέναντι από τον ΠΑΟΚ. Το είδα με τα μάτια μου, εκεί ήμουνα. Σε αυτό που είπες προηγουμένως δηλαδή, κατάλαβες.
1: Ναι. Αυτό, κοίταξε, αυτό το παιχνίδι έγινε αυτό, να μας φωνάζουν και ο Βούλγαρος και σε άλλα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι θα έλεγα. Τέλος πάντων, αυτό που γίνεται τώρα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, εγώ το δίνω συγχαρητήρια. Τους ξεπρόσιασε όλους, τους ξεφτύλισε όλους. Το καλύτερο παίχτης, ο καλύτερος παίχτης της χώρας να μην παίξει στην Αθηνική, κάτι σημαίνει αυτό, να μην θέλει να παίξει. Πρέπει να ντρέπονται όλοι τους. Και ο Μάκης ο Κοκκάτσης τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ δίκαιος. Και πάλι θα σου το πω και θα κλείσω, ότι κακός ο ΠΑΟΚ δέχτηκε. Δεν ήξερα ακόμα θα πάει έτσι, να θα πάει στο τελικό και θα παίξει με το Λόδι. Ο ΠΑΟΚ όταν έγινε αυτό ότι θα βάλουν Έλληνες διαιτητές έπρεπε να αντιδράσει. Όχι, αυτό είναι ένα παιχνίδι, ξένοι διαιτητές να μην επηρεάζονται από τίποτα. Και έρχεται ο Νταΐς, ο Μπούσης, πώς το λένε, έτσι επηρέασαν όλη την κατάσταση με τη διαιτησία.
0: Έτσι ακριβώς, ήταν ο Γκαγκάτσης, δεν έβγαλε κουβέντα, άχνα δεν έβγαλε.
1: Αυτός είναι εντελώς, δεν θέλω να εξαρτάσω.
0: Απαράδεκτος, θα λέμε την αλήθεια.
1: Απαράδεκτος, ναι. Εντελώς. Δηλαδή τον έφαγε παραμύθι ακόμα και ο Τζόρτζογλου, που είναι αυτός πολλά χρόνια εκεί στην ΕΨΗ.
0: Δώσαν τον κύπελο στον Νόβη, το λέω εγώ τώρα, εκεί στο Βόλο ήμουν, είδα τι γινόταν, τα καρναβαλίστηκα αυτά που είδαμε εκεί πέρα, απίστευτο.
1: Έχεις δίκιο, όλοι τα είδαμε. Αυτό το πράγμα ήταν, γι' αυτό σου είπα, ξένοι διδυτές, ξένοι. Κανένας από αυτούς δεν θα έπεφτε κάτω, γιατί ήξερε, θα τη φάει την κίτρινη και μετά την κόκκινη.
0: Εγώ λέω ξένος και σαν πρόεδρος στην ΕΠΟ, κανονικά.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ πολύ... Έκανα και στο αντρικό ποδόσφαιρο παράγοντας στη Δόξα Λυκόπολης, όπου βγάλαμε και δύο καλούς παίχτες αλφαθηνική επεξέδραση στον Ηρακλή Στόπερ, ο Αλέκος Ξενιτόπουλος και ο άλλος είναι ο Γιώργος Οδόνης. Το δελτίο του Γιώργου Οδόνη εγώ το έβγαλα και τον έβαλα να υπογράψει. Και πάντα τον έβαζα ότι ακριθέτω δεν έγραφα στη Θεσσαλονίκη και μια μέρα πριν ο πατέρας ο Χρήστος ο συγχωρεμένος με πιάνω τον νόμο θα συμπλήξω με λέει. Λέω γιατί τον έβαλες με άχρωμα γράμματα και όχι με δυνατά γράμματα. Έγραφα και στη Θεσσαλονίκη εγώ για τον Γιώργο. Λέω δεν έπαιξε καλά, άσε να πάρει το μυαλό, πήρε το μυαλό το αέρα. Μην το ξανακάνεις, θα σε πλήξω με λέγε. Σαμάτα ρε Χρήστο τον έλεγε. Τέλος πάντων ήταν επεκταράς ο Γιώργος. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω κάποια άλλα πράγματα γιατί έκανε κάτι που δεν μ' άρεσε. Εντάξει, ξέρω πολλά πράγματα.
0: Τέλος πάντων, αλλά... εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, το κρίμα από Κωνσταντέλια δεν παίζει. Σας χαιρετώ.
0: Έγινε. Γεια σου, Τασούλα. Γεια χαρά.
1: Καλό
0: χαρά. Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου στο φίλο μου τον Κώστα του Καζιόνι στη Μελβούνη. Με στέλνει μήνυμα, κάτσε να το δω λίγο. Πού είναι το μήνυμα, το χάσα. Κάτσε το βρω. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μέχρι να το βρω. Παρακαλώ.
3: Ρωτάν, μ' ακούς.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Εκδίση με από Σέρες.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό.
0: Πού να θυμάμαι.
3: Μου και στο Λουτσέσκου δεν θα φύγει.
0: Αλλάξανε τα δεδομένα, έφυγε.
3: Τι έχεις να πεις για τον Λύση, πώς φαίνεται.
0: Θα τον δούμε μέσα στο κήπεδο, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Θα τον δούμε.
3: Σαν όνομα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι καινούριος, νέος, μικρός είναι στέλνω, σχετικά.
0: Στέλνω να τον ψιθυρίζει άλλος. Χαρτάκι πήρες, ρε, άλλος θα διαβάζει και τα λες. Ακούγεσαι, ρε, ούτε να κρυφτείτε, ξέρετε. Ο άλλος τον ψιθύριζε και τα έλεγε αυτός. Πω.
2: Τον άκουγα.
0: Εσείς οι αεχτσίδες έτσι είστε ρε. Απίστευτοι. Θα το δούμε τι να πούμε. Σε πω τώρα, άμα θες να σε απαντήσω. οι συστάσεις του ήταν πολύ καλές. Τώρα, πιτσιρίκος, 39-40 χρονών, εντάξει, θα το δούμε. Ιταλός είναι, πανέξυπνος είναι, εργατικός είναι. Γιατί να μην πετύχει το παιδί, όρεξη έχει, νέος είναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εσείς όταν πήρατε να πούμε, πώς το λένε αυτόν τον Νίκολιτς, τι ήταν ο Νίκολιτς δηλαδή, για πες, τι ήτανε. Ήταν όνομα. Δουλεύει ο άνθρωπος, εντάξει. Δουλεύει και αμείβε, άμα δουλεύεις, αμείβεσαι κάποια στιγμή. Καλά σας είπε ο Ρασβάν σήμερα πάλι. Καλά σας την είπε. Το κλεμμένο, ήταν και το κλεμμένο λέει. Το έζησα αυτό, με το κλεμμένο.

0: Γεια σου Τασούλη. Γεια σου Τζόρνταν, γεια σου λέει Μπαμπίκο, η Φαλακρή. Αυτή λέει όλο το μεσημέρι, έλεγε για Κωνσταντέλια, λέει. Συγγνώμη, είπα και ο ίδιος λέει ο Κωνσταντέλιας, γιατί δεν τον ελεπάνε, λέει, δικαστικά. Ε, καλά τώρα τι να. Άμα γελάς με κάποιον τώρα, τι να τον πας τώρα, εντάξει. Τζόρνταν, χρόνια σου πολλά, λέει Παοξάκη μου, να τα κατουσείς. Χαρές, συγγνώμη, χαρές και υγεία. Ε, σε εύχομαι, λέει. Μάλιστα, γεια σου Τασούλη. Ευχαριστώ. Γεια σου Φάνη, γεια σου Κοκακόλα. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ, να σε καλά φιλαράκι μου. Γεια σου Χριστάρα. Χρήστος Αλεξανδρούπολη. Ο Μπαγκασέτας ρε γελάδι περπατάει, λέει. Πόσο μπουφι είστε. Ο Μάνταλος επίσης περπατάει. Ο Μασούρας δεν τριμπλάρει, ούτε στυλό της ΔΕΗ. Μάλιστα, ούτε στύλο. Όχι στυλό. Μάλιστα. Έλα φίλε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κάτσε λίγο, Δούκας. Κώστα Δούκα, μισό λεπτό λίγο. Τον βρήκα τον Κώστα. Κώστα Κατσόνη. Φίλε μου Τζόρνταν, χρόνια πολλά με υγεία, χαρά, ευτυχία. Ο φίλο σου ο Κώστας ο Κατσόνη. Την αγάπη μου Κώστα. Εκεί στη, την καλημέρα μου, μάλλον γιατί ξημερώνει εκεί στη Μελβούρνη. Αν ο Σαββίδης λέει στηρίξει ακόμη τον Κακάτσι, τότε για δικού του λόγου ήταν ενήμερο και συμφωνούσε, λέει, με όλα αυτά. Μάλιστα. Έλα Κώστα.
1: Ναι, καλημέρα. Καταρχήν. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Καλά ευλογημένα.
0: Μένιος Γεωργιάδης, χρόνια πολλά Ιορδάνη. Συνέχισε να τους πονάς και να λες τις αλήθειες που μόνο εσύ ξέρεις. Ευχαριστώ, να σε καλά. Για λέγε.
1: Ναι, καλημέρα μου στο ακροτήριό σου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όσο για το θέμα τώρα...
0: Σαν να χάθηκε εσύ μου φαίνεται. Ξαφανίστηκες, ήσουν εκτός.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα θέματα. Πέθανε ο πατέρας μου και καταλαβαίνεις.
0: Σοβαρά. Τι λέρε φίλε.
1: Είχαμε πήγαινε έλα στο χωριό.
0: Τι λέρε φίλε.
1: Κηδίες, 9 μέρα.
0: Γερός να είσαι, το θυμάσαι Κώστα.
1: Καταλάβες, γι' αυτό
2: Καδεμά μου την επικύρια κούκα.
0: Γερός να είσαι, να το θυμάσαι.
1: Να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όσο αφορά τώρα για το θέμα της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Χαιρετίσματα και στο όλο το ακροατήριο της εκπομπής, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο καλύτερος Έλληνας παίχτης είναι ο Κωνσταντέλιας. Αυτό είναι αποδεκτό από όλους, έτσι.
0: Τα ευκόλους εννοούμενα.
1: Ναι, ειδικά είτε παίζει στην Τούμπα, είτε παίζει σε άλλα γήπεδα, ήταν αποδεκτός από όλους φιλάθλους. Έτσι, μόνο ένας κακεντρεχής και άσχετος θα μιλούσε άσχημα για τον Κωνσταντέλια. Το οποίο είναι και ποδοσφαιριστάς και καλός χαρακτήρας. Ήπιος, με το χαμόγελο, έτσι. Και κέρδισε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Αυτή τώρα ο Κωνσταντέλιας, όταν παίζανε, θυμάμαι, τον πρώτο καιρό, πέρσι, ας πούμε, η Εθνική δεν την έβλεπε κανείς, δεν είναι, θυμάσαι. Την ανέλαβε ο Γιωβάνοβιτς, χρησιμοποιούσε τον Κωνσταντέλια, τον Καρέτζα μπροστά και τον Τζόλι, αυτή τη... την τριάδα, την τριπλέτα μπροστά, και η ομάδα έβλεπε ότι πετάει. Κερδίζαμε τα παιχνίδια. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο Γιωβάνοβιτς σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον Καρέτσι και τον Κωνσταντέλια. Αυτό επηρέασε την απόδοση της ομάδας. Και έτσι η κλίκα της Αθήνας εκεί βάζοντας άλλους παίχτες στη θέση τους, Μασούρα,
0: ναι, άλλα παιδιά,
1: ναι, η ομάδα δεν είχε την απόδοση που είχε παλιά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν και ο λόγος που στα τελευταία παιχνίδια έχασε η ομάδα και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ. Με Καρέτσα δηλαδή και Κωνσταντέλια μπροστά μαζί με τον Τζόλι, εγώ πιστεύω θα ήμασταν μέσα στους 48 στο παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, άρα ο Γιωβάνοβιτς άσχετος αποδείχθηκε, ενώ φάνηκε
0: Όχι άσχετος, κομπλεξικός, δεν είναι άσχετος.
1: Συμπορία το έχασε.
0: Εγώ θέλω να του κάνω μια ερώτηση. Αν αυτός ο Κωνσταντέλιας, ο παίκτης αυτός ήταν στον Ολυμπιακό, υπήρχε περίπτωση να τον έχει έξω ποτέ?
1: Όχι ρε φυσικά, τι να λέμε. Η ομάδα πρέπει να χτίζεται γύρω από τον Κωνσταντέλια, τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Είναι ταλεντάρα μεγάλη. Τέτοιοι παίκτες βγαίνουν κάθε 50 χρόνια.
0: 2-0 η Βραζιλία. Τα κύρωσε. Μάλιστα. Δεν μετράει τον κολ, ναι. Επιθετικό φάουλ.
1: Λοιπόν, αυτά να σας αφήσω.
0: Έγινε, κλείσε για χαρά.
1: Χαιρετίνοντα και στον Παμπίκο, έτσι.
0: Συλληπιτήρια και πάλι, ναι.
1: Καλή συνέχεια, για να σε
0: Βινίσιο,
1: καλά.
0: Βίνι, ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, έλα φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Στέλνω να, δεν μ' αρέσει η φωνή σου. Αλλά είχα έναν ακουρατή που ήταν έτσι, μήπως έκανα και λάθος, δεν ξέρω. Για ξανά πάρε ρε φίλε, συγγνώμη τώρα που έκανα και λάθος, να πούμε. Είχα ένα που μίλαγε έτσι. Να σε δουλέψω κι εγώ λίγο. Άμα ξαναπάρεις, σε έχω έτοιμο, να το ξέρεις. Θα σε βάλω πάνω σε ένα μηχανάκι, να σε διώξω. Τελικά ακυρώθηκε τον γκολ. Μέσω του VAR δηλαδή, έτσι ακυρώνεται τον γκολ. Η Αϊτή εν τω μεταξύ κερδίζει το Μαρόκο 1-0, έτσι. Στο 10ο λεπτό το βάλαν και αυτοί. Τώρα έχουμε 29. Έλα φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τζόρνταν.
0: Έλα.
2: Δηλαδή ρε φίλε, το 26 χάσατε το κύπελο από τον Αυγενάκη ρε φίλε. Σας πήρε το κύπελο ο Αυγενάκης.
0: Όχι ο Αυγενάκης. Το έδωσε ο...
2: Τώρα φίλε κι αν ήταν
0: με ρωτάς, κάτω. Με ρωτάς να απαντήσω.
2: Ας τώρα τον Κωνσταντέλη.
0: Με ρωτάς να απαντήσω. Περίμενε λίγο.
2: Α, μπράβο, τώρα ήταν σοβαρά. Εδώ θέλω να απαντήσω.
0: Περίμενε να απαντήσω.
2: Έλα, ακούω.
0: Το είπα 15.000 φορές, θα το πω άλλη μία. Μπας και το καταλάβεις και εσύ. Το κύπελο το έδωσε στον Τζόρτζο Γλουγκαγκάτσης με τη συμπεριφορά του.
2: Σας το πήρε ο Αυγενάκης.
0: Όδο, ποιος Αυγενάκης δεν μπορεί. Πέρα από τον ΕΠΚΕΠΕ. Πέρα από τον ΕΠΚΕΠΕ που πήρε, δεν μπορεί να πάρει τίποτα ο Αυγενάκης.
2: Θυμάσαι ο κύριος Σαββίδης τι τον είχε κάνει τότε τον Αυγενάκη.
0: Πολύ καλά τον έκανε.
2: Εκεί δεν τα έλεγες.
0: Τον πέταξε έξω από το αυτό, ναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Τώρα του πήρε το κύπελο Αυγενάκη.
0: Τώρα θα τους πετάξει και από την κυβέρνηση όλους μαζί. Τώρα θα τους πετάξει και από την κυβέρνηση όλους μαζί, θα το δεις.
2: Ο Αυγενάκης σας πήρε κύπελο, ρε φίλε. Πώς το κάνατε αυτό και με Γκαγκάτση.
0: Σ' άρεσαν οι δηλώσεις του Λουτσέσκου. Σας είπε πάλι κλέφτες.
2: Μα δεν τον άκουσα. Ας λέει ρε φίλε. Τώρα σημασία έχει ότι ο Λιόπουλος τον έβγαλε από τη θέση του.
0: Τώρα θα έχει σε μένα όμως. Θα σας τα λέω εγώ τώρα. Και για κοινωνά.
2: Μας αρέσει να μας τα λες εσύ. Αλλά ο Αυγενάκης θα σας πάρει το κύπελο ρε φίλε.
0: Τι να πάρει ο Αυγενάκης.
2: Αυτό ήταν.
0: Ο Αυγενάκης πρώτα απ' όλα είναι Ολυμπιακός. Δεν έχει σχέση με τον Όφη.
2: Τον είδες χαρά που είχε εκεί πέρα.
0: Ρε, άσε είναι για εκλογικούς, για ψηφιοδρικούς λόγους.
2: Τον είδες χαρά που είχε εκείνο την ημέρα.
0: Όχι, δεν βλέπω τέτοιους φίλε. Δεν χαλάω την ψυχολογία μου.
2: Πήρε τη ρεβάνς σας, πήρε τη ρεβάνς σας.
0: Το μόνο που πήρε αυτός είναι τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τίποτα άλλο δεν μπορείς να πάρει.
2: Ναι, σας πήρε και ένα κύπελο Αυγενάκης όμως.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Άιντε, μπάει.
0: Έλα, φίλε.
3: Δεν περίμενα τόσο επίδεση από ακροατές.
0: Τι επίθεση έκαναν, μα ό,τι να είναι έλεγες ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μιλήσει για θρησκεία του παιδιού τώρα. Καταρχήν αυτά είναι προσωπικά δεδομένα ρε. Και να επιμένεις εσύ.
3: Να επιμένω.
0: Τι θρησκεία είναι, με λες. Επιμένεις εσύ. Ο άνθρωπος δεν το δηλώνει και εσύ βγαίνεις να το πεις. Τι θρησκεία είναι. Τι σε νοιάζει η θρησκεία είναι.
3: Μισό λεπτό λίγο.
0: Ναι.
3: Μισό λεπτό για να βάλουμε τα γράμματα στη θέση τους.
0: Ναι.
3: Βγάλω τον Κωνσταντέλια, εγώ δεν σε είπα ότι δεν είναι παικταράς.
0: Ρε, αυτά μας τα είπες, δεν χρειάζεται να μας πεις. Τα ξέρουμε αυτά. Εσύ επέμενες για τη θρησκεία του τώρα. Και σε λέω, άστο αυτό, δεν. Εσύ πάλι εκεί επιμένεις. Και εγώ ξέρω και εγώ ξέρω. Τι ξέρεις εσύ. Εγώ μίλησα με δύο άνθρωπους που είναι δίπλα του. Εσύ τι ξέρεις δηλαδή.
3: Θες να σε πω τι ξέρω.
0: Ναι, τι ξέρεις. Παπάρια μάντολες ξέρεις. Τίποτα δεν ξέρεις.
3: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό.
0: Εδώ είμαι.
3: Μην νευριάζει.
0: Ρε εσύ, νευριάζω γιατί δεν ξέρετε και επιμένετε.
3: Εγώ θα μιλήσω γενικά.
0: Ναι, γενικά μιλάς. Όχι, ειδικά θα μιλήσεις για αυτό, γιατί να μιλήσεις γενικά.
3: Πώς?
0: Ειδικά για την περίπτωσή του θα μιλήσεις.
3: Γενικά μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, το γενικό είναι και αόριστο όμως. Αυτό είναι το ειδικό. Για ποιον μιλάμε τώρα?
3: Ο άλλος μου είπε ντροπή του. Ο άλλος μου είπε έτσι.
0: Εσύ, για την υπόθεση μιλά τώρα. Άσε τι σε είπανε. Για την υπόθεση.
3: Λοιπόν, για την υπόθεση τώρα.
0: Ναι.
3: Πάλι, πρώτα μην ξεχάσω.
0: Ναι.
3: Πάλι το πήγε το θέμα σου στο αγώνα κυπέλου με του Όφη.
0: Ο ακροατής το είπε.
3: Αεξής. Ο ακροατής και εσύ. Συμφώνησες, πήγαν οι 11 παίκτες στα κάγκελα.
0: Κάτσε να μην απαντήσω, ρε φίλε. Δηλαδή θα ακούμε μόνο τι λέει ο καθένας. Βγήκαν 3-4 αεξίδες σήμερα εδώ και μου είπανε. Δηλαδή, να μην πω.
3: Ναι.
0: Πήγανε στα κάγκελα. Είναι κάρτα κίτρινη. Ναι.
3: Συμφωνώ. Ο νόμος λέει έτσι.
0: Τελείωσε.
3: Όπως θα λες εσύ.
0: Ναι.
3: Και ρωτάω εγώ τώρα. Είδε σε κάποιο αγώνα να βγάλει κάποιο εσύ 6 κίτρινη.
0: Δεν με νοιάζει, ρε. Άμα λέει ο νόμος πρέπει να τηρείται, ρε. Τι θα πει είδα. Άμα δεν είδα, πρέπει να το δούμε. Επειδή δεν το. Δηλαδή πρέπει να ανεβαίνουν όλοι στα κάγκελα πάνω. Τι είναι αυτά, ρε, που λέτε, ρε. Το λέω κανονισμό.
3: Κάτσε, μισό λεπτό, ρε. Μισό λεπτό. Σε ρωτάω, είδε σε κανένα αγώνα να βγάλει 7 κίτρινε κάρτε.
0: Ρε, εσύ Γιάννη, τώρα για το όνομα του Θεού δηλαδή. Πάλι επιμένει. Ο κανονισμό λε το λέει, αλλά είδε κανέναν. Όχι, δεν είδα. Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να.
3: Είδες, ο νόμος λέει έτσι όπως θα λες.
0: Τελείωσε. Πρέπει να βγουν οι κάρτες.
3: Δεν να βγουν οι κάρτες.
0: Δεν πρέπει. Να αλλάξουν το νόμο, ρε φίλε, μα είναι. Όλοι να βγαίνουν στα κάγκελα πάνω. Και οι νόμοι γιατί είναι τότε.
3: Δεν τότε. Άμα βγουν 7 κίτρινες κάρτες και βγάλει μετά κόκκινες κάρτες, αυτό λέγεται διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Αυτό που κάνανε αυτοί τι ήταν, διαφήμιση?
3: Αυτό που
0: πέφταν κάτω και δεν σηκωνόντουσαν στο γήπεδο, διαφήμιση ήτανε.
3: Δεν τότε.
0: Περίμενε λίγο.
3: Μια δικαιολογία.
0: Γιάννη, να κάνουμε ένα διάλογο τώρα πάνω σε αυτό.
3: Ναι.
0: Εάν τρώγανε από μια κίτρινη κάρτα όλοι αυτοί που ήταν σαν κάγκελα, θα πέφτανε κάτω μετά για καθυστέρηση?
3: Δεν το ξέρω αυτό τώρα.
0: Να, γιατί να μην το ξέρεις? Τα άλλα πώς τα ξέρεις? Αυτό γιατί να μην
3: προφανώς, το ξέρεις? Προφανώς, άμα τρώγανε κίτρινη κάρτα.
0: Θα ήταν προσεκτική μετά.
3: Θα φοβότανε να μην φάνε άλλη κίτρινη κάρτα.
0: Α, μπράβο. Άρα θα πεζότανε καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου μετά και αυτό φοβότανε ο προπονητής του, πώς όλα είναι εκείνος εκεί πέρα του Όφη. Να μην παιχτεί καθαρό ποδόσφαιρο. Γιατί.
3: Ο Κόντης.
0: Γιατί σου λέει θα μας βάλει 3 γκολ μετά ο Πάουκ στο καπάκι. Γι' αυτό χάλασαν το παιχνίδι αυτή.
3: Ωραία. Τώρα αυτό είναι η δικαιολογία που έχασε το κύπελο, δεν ξέρω. Ρωτάω.
0: Ρε Γιάννη, το κύπελο πώς θα το πάρει η ομάδα άμα δεν παίξει μπάλα, ρε φίλε, καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου, άμα δεν παίχτει?
3: Πάντα ποδοσφαιρικά μιλάω εγώ.
0: Και εγώ πάντα ποδοσφαιρικά μιλάω.
3: Γιατί σε φταίνε συνέχεια οι αθηναϊκές ομάδες.
0: Δεύτερο ημίχρονο δεν παίχτηκε στο Βόλο. Πώς θα το πάρει το κύπελο?
3: Ρε Τζόρταν, άκουσε με λίγο, συγγνώμη για το ρε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Θα μιλήσουμε τώρα ποδοσφαιρικά. Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
3: Θυμάμαι που έλεγες έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και το πήρε η ΑΕΚ.
0: Κοίταξε.
3: Το έλεγες ναι ή όχι?
0: Πρόσεξε λίγο. Ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα με την έννοια ότι ενώ είχε την καλύτερη ομάδα και έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, μόνος του έχασε το πρωτάθλημα. Από αυτόν εξαρτάται που έχασε το πρωτάθλημα.
3: Από το ΠΑΟΚ εξαρτάται.
0: Φυσικά. Αν παράταγε την Ευρώπη, αν δεν είχε τους τραυματισμούς αυτούς, δεν θα το χάνε.
3: Ναι,
0: την ποιότητα την είχε.
3: Πήγε στη Λάρισα, έχασες. Πήγε στο Βόλο, έχασες.
0: Ισοπαλία έφερα στη Λάρισα.
3: Στη Λάρισα, στο Βόλο πήγες, έχασες.
0: Έχασα, ναι.
3: Ναι. Αυτά γιατί τα λες τώρα?
0: Πώς τα λέω, δεν τα λέω.
3: Δεν τα λες. Μόνο τα δικά σου λέγα.
0: Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Πήγε στη Λάρισα, έπαιζε με μισή ομάδα. Πήγε εκεί πέρα, έπαιζε με μισή ομάδα. Εάν είχε παρατήσει την Ευρώπη, δεν θα έπαιζε με μισή ομάδα. Αυτό δεν σου λέω το σύνορα. Ο ΠΑΟΚ το χάσε.
3: Αν έχει να παρατήσει την Ευρώπη, πώς θα λέω να καταλάβω, να παίζει λίγο πιο χαρά.
0: Να αποκλειστεί, ρε φίλε, να αποκλειστεί το Δεκέμβρη, το Γενάρη, να αποκλειστεί, να έχει βγει εκτός στόχων, να παίξει χαλαρά για να μην σκοτωθεί η ομάδα, να πούμε. Σαν κατεύτηκε η ομάδα με την Ευρώπη.
3: Δηλαδή, εσύ τώρα να καταλάβω, λες ότι έπρεπε να αποκλειστεί από την Ευρώπη ο ΠΑΟ.
0: Ναι, ναι.
3: Να καταλάβω λίγο.
0: Βέβαια. Εγώ χαλάλιζα την Ευρώπη για το πρωτάθλημα.
3: Αυτό δεν είναι ντροπή που το λες.
0: Όχι, είναι μαγιά. Εγώ
3: γιατί είναι μαγιά,
0: γιατί δεν πήγε ούτε Ευρώπη ούτε πρωτάθλημα πήρε, ρε Γιάννη, τώρα δεν καταλαβαίνει.
3: Ρε, όταν πάω, κλείσε.
0: Ρε, καταλαβαίνει, ελληνικά τα λέω. Το πρωτάθλημα.
3: Δηλαδή,
0: ρε, εσύ, όταν έχει ένα ρόστερ που δεν μπορεί, δεν έχει 30 παίκτες να μπορούν να παίξουν, να πούμε, σε τρεις διοργανώσεις. Κοιτάς ποιο πρέπει να πάρεις. Να αποσιωθείς.
3: Ωραία.
0: Έπρεπε το πρωτάθλημα να αποσιωθεί και να το πάρει.
3: Ωραία.
0: Αυτό σου λέω το σύνορα.
3: Ερώτηση για να μην μακρηγορώ. Ποιος φταίει που δεν είχε 30 παίκτες.
0: Άντε πάλι τα ίδια σου. Άστο τώρα, τα πάμε αυτά πολλές φορές. Πάλι τα ίδια μη λέμε. Ο ΠΑΟΚ φταίει που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Τελείωσε. Όσον αφορά τώρα για την εθνική της Αθήνας, είπαμε, ο Γιωβάνοβιτς θυμήθηκε τα παλιά τα χρόνια με Πολυχρονίου, με Παναγούλια και με ούτω καθεξής τους προηγούμενους όλους.
3: Ωραία, Τζόναν. Ερώτηση.
0: Ναι.
3: Είπε Κωνσταντίνας δεν ξαναπέζω μπάλα στην εθνική.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Ωραία.
3: Εγώ θα πω το εξής. Εκταράς, το βγάζω το καπέλο. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να το παρακαλάμε. 1000 χρόνια να μην παίξει εδώ.
0: 10.000 χρόνια, όχι 1000 χρόνια.
3: 100.000 χρόνια να μην παίξει.
0: Και μη σώσει. Και μη σώσει και πάει και στείλει κι άλλον παίκτη ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Μην πάει κανένα. Αυτή η σαβούρα, ρε. Άκου, ρε Γιάννη. Άκου, Γιάννη, να σου πω κάτι. Άκου λίγο, Γιάννη. Άκου λίγο. Αυτό το πράγμα που γίνεται με την εθνική των Αθηνών, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Όλη η κλίκα είναι εκεί κάτω.
3: Ποιο πρέπει να το τελειώσει αυτό, ρε.
0: Πρέπει να τελειώνει, ρε φίλε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Ομολόγησε ο Πογέτ. Είπε, μου λέγανε ποιο να βάλω. Δεν το καταλαβαίνεις. Τα είπε. Ωραία, και ο Άγγελος. Φάγανε και τον Άγγελο.
3: Εγώ σε ρωτάω που είσαι μέσα στα βάλα. Ποιος πρέπει να το τελειώσει αυτό.
0: Καλά, έκανε την αρχή ο Κωνσταντέλιας.
3: Και κάτι.
0: Τώρα,
3: κάτι
0: πρέπει, τώρα πρέπει ο Σαββίδης να διώξει και τον Γκαγκάτση από εκεί πέρα να τελειώνουμε. Άιτε.
3: Ζωτάν, και κάτι που είπε ένας φίλος από την Καβάλα.
0: Ναι.
3: Που είπε ντροπή του που είπε ο Γιάννης τέτοια πράγματα.
0: Καλά, εντάξει.
3: Δεν μου είπε, Ζωτάν. Όταν πηγαίναμε δημοτικό.
0: Ναι.
3: Βάζαμε τη σημαία και ακόμα τον εθνικό ύπνο, σε ρωτάω.
0: Παντού γίνεται αυτό.
3: Το θυμάσαι?
0: Παντού γίνεται αυτό.
3: Ωραία. Καθόμασταν και τούζα στην σημαία.
0: Ρε εσύ, η εθνικότητα έχει
3: καμία... Απάντησέ μου, ναι ή όχι.
0: Ο Κωνσταντέλιας...
3: Θα θυμάσαι και τα χρόνια.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι, άλλο σε ρωτάω εγώ τώρα. Ο Κωνσταντέλιας...
3: Δεν μιλάει για τον Κωνσταντέλιας.
0: Περίμενε λίγο. Τι υπηκότητα είναι?
3: Δεν είναι.
0: Τότε γιατί να μην ακούει εθνικό ύμνο?
3: Δεν το θες να σε απαντήσω, γενικά θα απαντήσω.
0: Όχι, ρε, ειδικά θα με απαντήσει. Γιατί να μην ακούει? Όταν πήγαινε στην εθνική και έπαιζε ο εθνικός ύμνος, δεν τον άκουγε?
3: Δεν το θα απαντήσω γενικά. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
3: Αυτό που θα πω, γενικά θα απαντήσω. Το θρήσκευμα αυτό, πάλι θα σου το πω. Δεν πιστεύει στη σημαία και στο εθνικό ύμνο.
0: Καλά, έγινε. Καληνύχτα, για χαρά. Είσαι αδιόρθωτος. Είσαι αδιόρθωτος. Δεν καταλαβαίνει, είσαι του νουμ. Δεν καταλαβαίνει, είσαι λέμε. 18 φορές έπαιξε στην εθνική. Πόσες φορές τον κάλεσαν και πήγε. Δεν ακούγε εθνικό ύμνο. Πάλι τα δικά σας, επιμένεις. Το θρήσκευμα αυτό. Το θρήσκευμα, κανένα θρήσκευμα δεν απαγορεύει να παίζει ποδόσφαιρο. Στα λόγια τα ξέρεις. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο παίζουν, βλέπεις εκεί πέρα τώρα η Γκάνα, η Νιγηρία. Όλοι παίζουν εκεί πέρα. Η Βραζιλία, η Γαλλία, η Σκωτία. Άλλοι χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλοι καθολικοί, άλλοι είναι προτεστάντες, άλλοι διαμαρτυρόμενοι, άλλοι μουσουλμάνοι. Όλοι παίζουν με όλους, ρε Γιάννη. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε. Και όλοι σέβονται τους ύμνους των άλλων ομάδων. Παίζουν ύμνοι όλων των ομάδων εκεί πέρα. Παρακαλώ. Έπεσε. Ένα-ένα το Μαρόκο. Ωραίο. Το Μαρόκο ισοφάρισε, παιδιά. Τώρα δούμε λίγο και τους ομίλους, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.

0: Καλησπέρα, φίλε Τζόρνταν, και χρόνια σου πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Σου εύχομαι, λέει, τα καλύτερα. Ευχαριστώ και πάλι, μάλιστα. Παρακαλώ. Και επικαλέστηκε στα μάτια από την Εθνική, λέει, πολύ σκληρό ο Μπαμπικός, έβαλε, λέει, χ στο Γιάννη. Ο νέος προπονητής, μικρός ηλικία, λέει, θα τον ακούει, λέει, το Βίνια. Βέβαια τον ακούει, γιατί να μην τον ακούει. Το μεγάλο πρέπει να τον ακούς. Καλό βράδυ, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Και πολύ άργησε, λέει, μια τέτοια συμπεριφορά. Μπράβο στον Τέλεια. Μπράβο, μόνο μπράβο, χίλια μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο στον Κωνσταντέλια και ντροπή στον Γιωβάνοβιτς και στον Καγκάτσι ντροπή. Καλησπέρα, Τζόρνταν, να μας πει, λέει, ο Μπαμπίνο, γιατί, λέει, κατηγορήσε τον κύριο Σαββίδη, λέει, σε άλλο ραδιόφωνο. Κατηγορήσε τον Σαββίδη σε άλλο ραδιόφωνο.
1: Πότε
0: και στο μικρόφωνο να σε ακούμε.
1: Πότε και δεν κοχέρω.
0: Ψέματα λένε.
1: Εκεί λένε, αλήθεια λένε. Άμα, μικρό λεπτό, άμα είπα ότι θα βρει να κάνει μεγαγραφέ.
0: Άλλο η κριτική.
1: Μπράβο.
0: Άλλο η κριτική.
1: Αυκά, πολύ
0: έβγε, απλά. Έβγε στον Τέλεια, λέει, καλά του έκανε. Λέει, συγχαρητήρια πολλά. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν. Ευχαριστώ, να σε καλά. Τζόρνταν, θα βγει τώρα, λέει, ο Τουνούμ θα στα πει, λέει, για τον Κωνσταντέλια, θα σε πει, λέει, για το εθνόσμο. Εσύ πες τον, λέει, Βούλγαρο, λέει, τους φωνάζατε, λέει, στα γήπεδα της Καβούζας. Ποιο εθνόσμο? Καλά και αυτό που γίνεται, ρε φίλε. Πάνω απ' όλα αυτό το κράτος, το ίδιο το κράτος. Όταν τα ανέχεται το κράτος για δικούς του λόγους, να πούμε, γιατί έχουν ανθρώπους εκεί στις ομάδες μέσα και λοιπά, τα ανέχονται. Θεός χωρέ τον, καλή συνέχεια, φίλε Ιορδάνη, από Ασμάβη και πού πολύ περισσότερο Αττικής. Γιάννης. Πένθανε, λέει, ο παλέμαχος Φωσφής, λέει, και για ποιον λες, τον Κόνια. Πάει και αυτός. Πολλοί λένε, πολλοί δεν ξέρω, σήμερα κάπου άκουσα, λέγανε για τα εμβόλια. Κράζανε, να πούμε, αυτά εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέτοιες ηλικίες και νωρίς και το ένα και το άλλο.

Ένα, δύο, η IT, παιδιά. Μπαμ, μπαμ. 2-1 λοιπόν η IT, πριν από δευτερόλεπτα. Welcome, μου φαίνεται, το ξεζουμίξανε. Χρόνια πολλά με υγεία, Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Φλαράκη. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Τα χαιρετίσματά μου λέει και στον κύριο Μπάμπη. Καλή εκπομπή, Μιχάλης Κρούστας. Ιορδάνη, πόσες φορές λέει ο Κωνσταντέλιας δεν μάρκαρε, δεν πίεσε και πόσα κλεψίματα μπάλας δεν έκανε και τα μετέτρεψε σε γκολ, λέει και ασίς. Ο Γιωβάνοβιτς δεν έχει τα γκάτς να τους αντισταθεί, λέει. Κάτι σαν πιθύνιο και πιστό όργανο των Αθηνών. Τσιπ, τσιπ, τσιπ, λέει το ρομπότ. Μάλιστα, κατάλαβα. Τίποτα, ρε, λίγος είναι, πολύ λίγος. Όπως λίγος είναι και ο Γκαγκάτσης, πολύ λίγοι. Τζάμπα πιάνουν την καρέκλα εκεί στην ΕΠΟ. Τζάμπα. Χρόνια πολλά, Τζόρνταν. Τι λυθιότητες είναι αυτές, λέει, που ακούγονται περί θρησκείας, λέει, του Κωνσταντέλια. Τα προηγούμενα χρόνια που έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος, λέει, είχε άλλα θρησκευτικά, πιστεύω. Έβγε στον παλικάρι, λέει. Από Δευτέρα στους κινηματογράφους, λέει, φωνάζει ο άλλος. Να δεις, λέει, που στο τέλος όλη η Ελλάδα θα είναι αεχτσίδες, λέει. Τρολάρι.

0: Τζόρνταν, γεια σου Μπάμπη. Έχει ο Μπάμπης, λέει, καμιά ιστορία στην οδό, με τη δόξα, λέει, Ριζού, να μας πει από όταν ήταν διαιτητής, λέει, Ιορδάνη, ο τρόμος και ο φόβος ήταν, λέει, η ομάδα σε όλο τον ομό. Η δόξα Ριζού ήταν ο τρόμος και ο φόβος.
1: Παλιά, πολύ παλιά.
0: Επειδή ήταν οι πόντοι εκεί, βαράγανε οι πόντοι.
1: Πριν αυτό, τη δεκαετία του 70 και 80, είχαμε κάτι τέλο.
0: Τη δεκαετία του 80.
1: 70 και 80.
0: Και εσύ πού τους θυμάσαι, εσύ.
1: Κουριμάμαι και θυμάμαι κάτι παιχνίδια εδώ καριδούα, εκώ κύβρα και κοιμόκανε γαμό.
0: Δόξα Ριζούα, τόσο κέντρας.
1: Ναι.
0: Αλφα τοπικό.
1: Αλφα τοπικό.
0: Μάλιστα.
1: Και με τη Βάγκενα.
0: Στο παλιό το γήπεδο εκεί. Στο
1: παλιό το γήπεδο εκεί, ένα γήπεδο.
0: Ο Λευτέρης, ο Τσιρανίδης εκεί πέρα με το...
1: Δεν έχουν άλλο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Και με τη Βάγκενα.
0: Ναι. Ο Γιάννης είναι... Ο Τέλιας έπαιζε, λέει, στην Εθνική συνολικά 680 λεπτά, λέει, 11 συμμετοχές και ούτε ένα πλήρες 90 λεπτό. Αυτός ήταν όλος ο χρόνος, λέει, συμμετοχής του. Γιατί να πάει, λέει, στην Εθνική για να είναι αλλαγή του Άμπαλου Μπακασέτα. Πολύ σωστά μιλάς, λέει. Πολύ σωστά.

0: Γεια σας, Ιορδάνη, εκεί με την παρέα σου, λέει, από την Ασπρόμαυρη Ρηξάνθη. Και εγώ, λέει, 48 τάγμα διαβασών, λέει, πήγα και θα στο φυλάκιο σταλίσε. Τι λέει, ρε φίλε, πήγα και εγώ εκεί 3-4 μέρες. Πότε ήσουνα, τι σειρά ήσουνα. Σας ακούω, λέει, με ευλάβεια. Σας παραδέχομαι, λέει, μπράβο σας. Και στη Σκίδρα δούλεψα, λέει, στα Ροδάκινα, ο οδηγός Κλάρκ, λέει, στον Ιωαννίδη. Πότε, ρε φίλε. Ιωαννίδη είναι εκεί στα ψυγεία του.
1: Κοεδομίνκα να μιλάει.
0: Του Ιορδανίδη.
1: Ναι, Κοεδομίνκα να μιλάει.
0: Όχι, δεκαετία του 80 ήταν.
1: Κοεδομίνκα
0: ήταν. Μέχρι και του 80 ήταν.
1: Ναι.
0: Δούλεψα κι εγώ εκεί, ρε μικρό. Λίγο, κάτι μήνε.
1: Τι να δεν υπάρχει άλλο.
0: Εκεί τώρα του Ιορδανίδη τα ψυγεία δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν ήταν ο Ιωαννίδη.
1: Από πίσω.
0: Από πίσω ήταν.
1: Ναι, από πάμε για
0: κοεδομίνκα. Η Τάνα ήταν επιστάτηστη, θυμάσαι την Τάνα. Ιορδάνα.
1: Κάτι με λέει, αλλά δεν πάθει μικρό.
0: Μιχαηλίδου, κύριε, η Τάνα.
1: Και από πίσω είναι η Εκρούκαρα.
0: Τι λέει, ρε φιλαράκι. Άμα ακούς, γιατί 12.30 στείλε το μήνυμα, αν ακούς, στείλε μας ποια χρονιά να πούμε. Μπορεί να το ξέρω κιόλας αυτό. Ελπίζω να το διαβάζεις και από και που το ξέρεις, λέει, ότι οι γέννης της σχέδας δεν του είπανε, λέει, τώρα να διαλέξει θρησκεία. Λέει, τι λες, τι είναι αυτά που λες τώρα, ρε. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε φίλε. Ο καθένας πρέπει να ακουστεί. Το διάβασα και τι έγινε. Ο άλλος λέει, άλλο το εθνόσημο και άλλο η εθνική ομάδα. Δεν είναι, λέει, στρατιώτες οι παίκτες, λέει, να υπηρετούν την πατρίδα. Η Ιορδάνη, να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα στην ομάδα πωλήσεων, λέει, του Νάσου. Και στον πολιτή του Χαραλαμπόπουλου, λέει, από Τρίπολη, όπου ενώ είμαι πλέον, λέει, σε άλλη εταιρεία, με αγαπάνε ακόμη τα σούλας. Γεια σου Κώστα, γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου Ιεραπόστολε. Να και το μήνυμα του Δούκα, βέβαια τον ακούσαμε πρώτα με φωνή και μετά. Δούκα, στην καλησπέρα μου, λέει, φίλε μου Τζόρνταν, σε σένα και στο ακροατήριο της εκπομπής. Ο καλύτερος Έλληνας παίκτης, ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτας και ο Τζόλης, όσο έπαιζαν, λέει, μαζί στην εθνική ομάδα, πετούσε, κέρδιζε και ανέκτησε το χαμένο γόητρο και την αγάπη των Ελλήνων. Όταν ο Γιωβάνοβιτς σταμάτησε, λέει, να βάζει τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, αλλά μόνο, λέει, τον Τσόλι, όσο και να προσπαθούσε το παιδί μόνο του μαζί με τον Μπακασέτα και Μασούρα, η ομάδα δεν είχε, λέει, την προηγούμενη απόδοση. Και γι' αυτό μείναμε, λέει, εκτός Μουντιάλ. Τεράστια ευθύνη του Γιωβάνοβιτς, πολύ σωστή απόφαση του Κωνσταντέλια. Μάλιστα. Τζόρταν, δεν καταλαβαίνουν, δώσε ένα παράδειγμα, λέει, ο Κουλιαράκης όταν ήταν, λέει, στον ΠΑΟΚ και έπαιζε στην Εθνική. Άντε, γιατί θα μας λάβουν. Είναι σωστό. Πολύ σωστό. Ρε, ένα παράδειγμα φέρνω το εξής. Με τον Τετέι του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι του Παναθηναϊκού είναι βασικό στέλεχος εθνικής και αντικατάστατο. Από το Γενάρη και μετά. Στην Κηφισιά που ήταν πριν, δεν τον είχε στην εθνική.
1: Δεν ξέρω καν.
0: Για τον κόσμο τα λέω.
1: Ναι. Κάποια κυβέρνηση, πάγκα.
0: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Άρα, άμα ήταν εκεί πέρα ο Κωνσταντέλιας.
1: Δεν θα έπαιρνε. Απλά είναι.
0: Τα έχουμε δει στο παρελθόν πολύ, ρε. Με αυτά μεγάλωσαμε. Κάτι γίνεται με τις γραμμές, λέει, ένα και δύο, λέει, ο άλλος. Μια χαρά είναι οι γραμμές. Και το μεσημέρι έκανε θέμα οι γραμμές, λέει. Μάλιστα. Χρόνια πολλά, φιλαράκι μου Τζόρνταν. Να χαίρεσαι, λέει, την οικογένειά σου πάντα με υγεία και ευλογία. Σε ακούω πάντα να το ξέρεις. Πολλά φιλιά στον άρχοντα που έχεις δίπλα σου, λέει, να τα εκατοστήσεις. Αυτός είναι από τη Γερμανία, 0049 βλέπω. Για πάντα είμαστε, λέει, με το Ρασβάν και τις αλήθειες. Βέβαια. Μεγάλες αλήθειες, λέει ο Ρασβάν. Σήμερα πάλι είπε. Το κλεμμένο, λέει, που με πήραν ένα κλεμμένο πρωτάθλημα. Λέει, και ο ΠΑΟΚ πάντα αδικούταν, να πούμε. Καταλαβαίνω, λέει, τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, λέει, της ιστορίας του, ότι τον κλέψαν πολλούς τίτλους, γιατί, λέει, και εγώ το βίωσα, λέει, με κλέψαν και εμένα.
1: Δεν λέει ο μαμά.
0: Ποιος, όχι. Γερμανία, τώρα τι να. Αυτό, λέει, με τους Βούλγαρους, όταν ήμουνα, εάν ήμουν διαιτητής, θα έβγαζα κόκκινη κάρτα στους φιλάδους έξω όλοι, λέει. Θα σταματούσα, λέει, το παιχνίδι και θα έκαναν το παιχνίδι με 0-3. Βαγγέλη Σερβετία, πω, δεν γίνεται αυτό. Γίνονται παρατηρήσεις πρώτα. Έτσι είναι, Μπάμπη, παρατηρήσει, δεν γίνεται πρώτα. Μετά από τα
1: ανάλογα, ανάλογα.
0: Παρατηρήσει από τα μεγάφωνα.
1: Α, για Βουλγαρί.
0: Γενικά για τέτοια αντιεθνικά.
1: Βουλγαρί.
0: Γενικά για τέτοια αντιεθνικά.

0: Προκαβουνάδουνα, ναι. Είδε κανένα παιχνίδι να διακόπηκε.
1: Όχι, άμα πέσει κανένα διαιτή πολύ σωστό, μπορεί να πει κενώνεται το γήπεδο, έξω όλοι.
0: Ποτέ δεν θα γίνει.
1: Γιατί να μην γίνει. Γιατί να μην γίνει.
0: Γιατί μα την Ελλάδα.
1: Όχι, τι πρέπει να γίνει, λέω ρε.
0: Άλλο τι πρέπει να γίνει, τι γίνεται, τσίκα.
1: Αγαπητέ Ιορδάνη, 23 ετών και 4 μηνών. Αθλητή, δεν το λες, λέει ταλέντο. Είναι ήδη, λέω ρε, ναι, ρε, αλλά είναι τα. Θέλω να πω, κατάλαβες πως το λέω έτσι. Παιχταράς. Δεν είπαμε ταλέντο είναι μικρός και πάει γίνεται ταλέντο. Τότε θα είχαμε. Δεν θα γκρινιάζαμε αν δεν τον έβαζε. Τώρα που είναι να πούμε παιχταράς και είναι στην. Ταλέντο με την έννοια ότι παιχτική αξία, αυτό λέω. Είναι, σε αυτή την ηλικία λέει, αν είσαι κάτι λέει special, παίζει σε άλλο level. Φυσικά λέει και είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά πόσο λέει καλός, περιμένουμε να το δούμε, λέει την επόμενη πενταετία πρέπει γίνει παλέμαχος. Λέει, πια Ρόδος, τι είναι αυτά. Τώρα θα τον δεις την επόμενη. Δεν τον έχεις δει. Τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή δεν τον είδατε. Για τον Κωνσταντέλια υπάρχουν κουβέντες. Εδώ χειροκροτήθηκε στα γήπεδα όλα, ρε φίλε. Πήγε κάτω στο Καρασκάκι εκεί πέρα να πούμε τώρα με τον Ολυμπιακό εκεί το παιχνίδι. Τους έκανε εκεί την άμυνα, χορεύαν όλοι. Τον Πασχαλάκη τον ζάλισε, δεν ξέρει τι του γίνεται να μου.
0: Να πω κάτι.
1: Και την ΑΕΚ το ίδιο που έσπασε τη μέση του Αλούνου εκεί πέρα, δεν είδες.
0: Κουκαντέλια, άμα τον πάω και έχει δύο ποιοτικού πλοκά προσέρετε. Ποιότητα να έχει δίπλα του, γίνει ακόμα καλύτερο.
1: Καλά έχει τώρα, αλλά τώρα είναι για τον Τάισον μιλάω τώρα, ο οποίος μεγάλος είναι. Μακάρι να τον κρατήσει και ένα χρόνο ακόμα τον Τάισον. Μακάρι. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Ζίβκοβιτς. Μπροστά την έχει. Να είναι όμως υγιής. Χρόνια σου πολλά φίλε. Ιορδάνη, προχθές που είχε έρθει λέει το κύπελο της ΑΕΚ λέει στην Πάτρα, κάποια στιγμή είχαν κόψει λέει την κυκλοφορία η αστυνομία, γιατί τρέχανε λέει 3.000 παιδάκια με κίτρινες φανέλες στην πλατεία. Χαχαχα λέει. Αν θες βάλει και το τραγουδάκι λέει τα νιάτα τα μπερμπάντικα του Βασίλη Τσιτσάνη. Χαιρετισμού σε σένα και το φίλο μας, το φίλο μου τον Παπίκο λέει.
0: Ο Μιχάλη είναι από την Πάτρα.
1: Την Πάτρα, ναι. Μάλιστα.
0: Γεια σου Μιχαλάκη, θα το βάλουμε τραγούδι.
1: Να το σου Τσιτσάνης.

Πολύ χρονοτζόρτα με υγεία, λέει. Πάλι δύο μισά ώρα μας έφαγε, λέει. Τιμή και δόξα στον Τέλεια, λέει. Βρωμερέ καρβέλα, σαν αγκουγλίφι, ωραίο. Όταν ο Ατματσίδης με τον Ντέμι λέγανε δεν παίζουμε στην Εθνική επειδή τους αδικούσανε, ήταν επαναστάτες, λέει. Τώρα ο Τέλειας λέει δεν τους αρέσει. Γεια σου Παντελό. Γεια σου Γιάννη από την Αδελαίδα. Στέλνω χαιρετίσματα και στον Πάπη παντού. Χρόνια σου πολλά, πολύ γνώση και πάντα λέει με υγεία και σε εσένα και στην οικογένεια σου. Γεια σου Νίκο, φίλε. Γεια σου Νίκο, φίλε.

Πάντω ωραία τα είπε και ο Λουτσέσκου, εγώ τον παραδέχτηκα. Βέβαια. Με σεβασμό στον Ιβάν Σαββίδη, όπως πάντα, το είπε κιόλας, είπε και τι μιλάγανε, τι λέγανε.

Ήμουν πιστό στο σύλλογο Υπολουτσέσκου, ήμουν πιστό στον κύριο Σαββίδη. Και έτσι είναι όπως τα είπε. Δεν θα ξεχάσουμε εκείνο. Τι να ξεχάσουμε, τίποτα δεν μπορεί να ξεχάσουμε από τον Ρασβάν. Πάντα στην καρδιά μας. Και φυσικά εκείνο εκεί το 24 το πρωτάθλημα, στη σειρά όλους τις πάπες και στο τέλος να πούμε στο Βικελίδης, έτσι. Μεγάλο πράγμα. Το πιο μάγικο στην ιστορία του ποδοσφαίρου ήταν εκείνο.

Δεν είναι, λέει, το ίδιο. Βγήκαν και είπαν, λέει, εκείνοι μας αδικούνε και δεν παίζουμε εθνική. Λέει το ίδιο ο Κωνσταντέλιας, λέει, σταματάει γιατί αδικείται. Είναι λόγια δικά σου, λόγια του Τέλια. Εδώ είναι η διαφορά που δεν μπορείς να την καταλάβεις εσύ. Εκείνοι από αγανάκτηση το είπανε και ο Κωνσταντέλιας από το πολύ κιλά μυαλό που έχει, να πούμε, για να μην τους προσβάλλει, μόνο οι έξυπνοι το πιάσαν αυτό, είπε ότι λόγω των υποχρεώσεων μου που έχω με την οικογένειά μου και αυτά, θέλω, λέει, να μην ξαναπαίξω στην εθνική. Καταλάβατε, ρε, τι είπε. Φωτογράφησε και τον ένα και τον άλλο, να, και την κλίκα μέσα, αν θέλετε. Εσείς ψάξτε τώρα, η θρησκεία δεν το επιτρέπει. Ψαχτείτε εκεί πέρα να δείτε ποια θρησκεία δεν το επιτρέπει. Εγώ σας είπα κάτι. Εάν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην παίξει, να μην είναι βασικό

0: να μείνει η βασική θέση να πούμε στην ενδεκάδα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ή στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ, αν θέλετε. Στην ΑΕΚ μπορεί να τον πιάνανε κανένα. Στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό δεν υπήρχε περίπτωση. Είναι κομπλεξικός ο Γιωβάνοβιτς. Το απέδειξε για άλλη μια φορά. Και όχι με τον Κωνσταντέλια, με τον Τετέι του Παναθηναϊκού. Καθώς τον πήρε ο Παναθηναϊκός από τον Γινάρη και μετά είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής. Στην Κηφισιά, τίποτες. Τίποτες. Έπαιξε, τον πήρε από την Κηφισιά καμιά φορά, έπαιξε μπάλα. Έπαιξε Εθνική. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Την αγάπη μου, έτσι. Καλό ξημέρωμα. Υγεία να υπάρχει. Χαιρετάει και ο Μπάμπης από εδώ. Υγεία να υπάρχει λοιπόν. Αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Χαλαρός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
5: ρεαλιστής,
6: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
7: φιλαλήθης,
0: χαίρε.

0: Χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
7: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
8: Καλημέρα, από Φιλανδία.
9: Καλημέρα, το μάθε μου Στουτγκάρδη.
7: Από Βέλγιο.
10: Ιώνας από Μελβούρνη.
11: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
12: Από Ρόζενταλ.
13: Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από τον Ταχάου.
15: Χάσολ, Φλαμανδία.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
6: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.